0: bwin Sport FM.
1: Φάτανε με τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Ναι,
2: με τη φωτιακή οικονομία που δεν ήξερα τι κάναμε, ναι.
1: Καλημέρα στον Φάνη, καλημέρα στο Δημήτρη. Υπάρχει ρήτρα, λέει, για τα φιλικά παιχνίδια, στα επίσημα όχι. Λογικό.
2: Okay.
1: Λογικό. Καλημέρα στον Δημήτρη. Κάτι για Ντόρτμουντ άκουσα. Καλημέρα από εδώ, Δημήτρης από Ντόρτμουντ.
2: Γεια σου, Ρεμίτσα.
1: Καλημέρα στη γειτονιά. Καλημέρα και στον Νίκο. Την τελευταία φορά που πήρε πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, η βενζίνη είχε 1,10. Εντάξει.
2: Θέλετε να επανέλθουμε εκεί, σε αυτές τις τιμές?
1: Ναι. Άμα είναι να πέσει η βενζίνη 1,10, πανάθα. Πανάθα for champion, εννοείται. Το συζητάμε.
2: Βλέπω το πρόσωπό σου από το γήπεδο της ΑΕΚ με χ. Άκουσες τι είπε?
1: Ρε, καλά.
2: Θα σου κάνουνε μουστάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά. Ρώτα τους ΑΕΚτζίδες άμα είναι να πέσει 1,10 η βενζίνη. Εντάξει, θα πούνε δεν πειράζει, ρε παιδιά. Δεν πειράζει.
2: Το πήρα.
1: Πάρει και Παναθηναϊκός.
2: Υπάρχει περίπτωση.
1: Η χαρά του πρωταθλήματος πρέπει να μοιράζεται.
2: 3,50 θα σου πει αρκετά, θα το πάρω πάλι. Εγώ δεν έχω και αμάξι.

0: of the rest of your life.
1: Κάποιος ρωτάει τι θέλετε, βενζίνη 1-10 ή πανάθα πρωτάθλημα. Τώρα εμένα ρωτάς, αν είναι να τα βάλω απέναντι, εσύ τι θα προτιμούσες, βενζίνη 1-10 ή πρωτάθλημα πανάθα.
2: Εγώ δεν έχω κάτι να προτιμήσω. Εγώ είμαι σίγουρος για το πρωτάθλημα φέτος. Οπότε αφού είμαι σίγουρος για το πρωτάθλημα, ό,τι βρέξει σας κατεβάσει. Ό,τι θέλει.
1: Τρίμπλα, καρέ.
2: Ό,τι θέλει, πάρε την ποδιά.
1: Πάρε την ποδιά.
2: Μα εγώ δεν έχω τι θες. Μα είναι τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει, το λέει, παιδιά, το λέει. Το λέει,
2: τι θα γίνει. Νίστρουμ παλέφαντο, βγες κοινά με τα βγαίνει Νίστρουμ. Θα έχει πάρει 13 κιλά ο Νίστρουμ. Μάγουλα.
1: Έχει πέσει λίγο το μαλλί, λες.
2: Εννοείται.
1: Λίγο άγχος. Θα έχει αραιώσει, λίγο θα έχει αραιώσει.
2: Ναι, στα 40, 39-40 εκεί αρχίζουν όλα, ό,τι τρώσε τιμωρεί. Λοιπόν, μαγουλάκι, ήδη έχει τσιμπήσει ο coach. Ο coach έχει κάνει εδώ, Μαρία, σαν το Ρίγα το Βελεστιλί, το Θούριο. Έχει τσιμπήσει. Γι' αυτό φοράει τα φαρδιά. Τον βολεύουν οι φαρδιές μπλούζες. Αλλά θα τον δεις και με αυτή την γκρι φόρμα που φοράμε. Είναι μια γκρι που φοράει ο Κύραλη. Η φόρμα Κύραλη που είναι και για προτάσμα και για προβατίνα και για καφέ και για σινεμά και για όλα αυτή.
1: Εννοείται. Καλημέρα σας, Σταμάτη το μάγειρα από τη Ζυρίχη. Έχει ήδη και λέει Ζαφυρά, δύο το γρουνγκ. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Και επίσης δεν το μαγειρεύω. Πάω στα κατάλληλα μέρη και το τρώω. Άμα μαγειρέψουμε και αγριό μαγειρέψουμε.
2: Μπορεί να έχει φέρει εδώ μέσα.
1: Θα το κρεμάσω στα ανάποδα να στεγνώξει.
2: Να κάνω το ραφίκι, ξέρω τον πατέρα. Αζάρ, πιεζά, να ζω σ' μπανάνα. Ουι. Μάλιστα. Μάλιστα. Τρία ευρώ η βενζίνη, πρωτάθλημα εκάρα back to back. Τώρα γιατί το κάνεις αυτό.
1: Έλα τώρα. Τώρα μην τους κάνετε έξαλλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια χαρά τους έχω ήσυχους. Εν τω μεταξύ μας ενημερώνει ότι 2.30 λέει έχει εδώ στην Αθήνα. Για ελάτε σε κανένα νησί, σε κανένα βορειοανατολικό Αιγαίο να δείτε πόσο έχει πάει. Το πιστεύω, παιδιά. Το πιστεύω. Καλημέρα σε όλους. Μόνο έκαλο μήνα, λέει ο Τάκης. Καλημέρα στον Άγγελο από το Λίτς. Τσούβιλε, για χιλιάδες χρόνια κάποιες γεννούσαν στα χωράφια και μόλις τελείωνε το κετό συνέχιζαν τη γυμναστική. Όταν η σύζυγος έμεινε έγκυος, πριν 18 χρόνια, ο γυναικόλογος της είπε ότι καλό θα ήταν να σταματήσει το ταϊτσι, γιατί δεν ήξερε ο χριστιανός από αυτά. Οπότε άστο καλύτερα. Εντάξει, Αγγελέ μου, μπορεί να γεννούσαν στα χωράφια.
2: Τι παράδειγμα.
1: Αλλά το ποσοστό θνησιμότητας δεν ήταν ίδιο με αυτό που έχουμε τώρα. Έτσι, και των γυναικών και των μωρών. Εντάξει, το έχουμε βρει τώρα, τα γυναίκες γεννούσαν στα χωράφια. Ναι, και συνέχιζαν μετά να μαζεύουν πορτοκάλια. Καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ναι, μεγάλο μήνυμα. Καλημέρα στον
2: Τάκη. Too long didn't read.
1: Ναι,
2: πολύ, πολύ ωραία το είπες. Μεγάλο μήνυμα.
1: Ναι, παιδιά, δεν γίνεται και στον αέρα. Καλημέρα στον Τάκη, καλό μήνα. Σωστός ο Ρονάλδο λέει, δεν με βάζετε, φεύγω.
2: Τάκη. Παίρνω και την μπάλα.
1: Έτσι. Και ορίστε μας. Καλημέρα στον Βασίλη, στον Φώτη.

0: ξέρει από τώρα η πανάθα για να πέσει η βενζίνη. Μόνο ΑΕΚ. Το βλέποντας. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τη μεγαλύτερη εικόνα. Βλέπουν το δάσος, δεν βλέπουν το δέντρο.
1: Κάστανα με πούμπα και νίκη μες στην τούμπα. Τι έστειλε ο Θεός. Κάστανα με πούμπα και νίκη μες στην τούμπα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Καλημέρα και στην Ηρώ.
1: Γεια σου Ηρώ που σου έχουν διαλύσει το όνομα στη γενική.
0: Ωχ, καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ήθελα να πω, επειδή μας έκοψε το break, και για Γερμανία, αν μπορώ και εγώ να βάλω δόντια έτσι και να μην έτσι.
1: Και να μην κλείνει το στόμα.
0: Να μην κλείνει το στόμα. Πιστεύω έτσι. Γνωρίζω τη γερμανική πραγματικότητα. Έτσι την είχα πάει τη Βέρντερ. Λοιπόν, εσείς κυλέρες, από τότε που έχουν ανέβει τα νούμερα έχετε αποκτήσει και λίγο τουπέ. Ο Μαραθιανός βασικά λογικό. Οι υπόλοιποι καλμάρετε λίγο.
1: Ο Μαραθιανός το έχει στείλει το μήνυμα.
0: Ναι, είτε.
1: Ο Μαραθιανός έχει στείλει το μήνυμα. Αλλά εγώ δεν θα τσιμπήσω. Γιατί.
0: Είχαμε τουπέ και από πριν.
1: Σωστό πρώτον αυτό. Και για δεύτερον, καλά κάνει και ο Μαραθιανός και έχει τουπέ. Εγώ είμαι με το Μαραθιανό.
0: Γιατί έχει.
1: Γιατί είναι το γούρι μου.
0: Α, είναι το γούρι
1: μου. Είναι το γούρι μου.
0: Είναι το γούρι μου.
1: Δεν είναι το αγόρι μου. Είναι το γούρι μου. Είναι το γούρι μου.
0: Αν ήσασταν ζευγάρι, θα ήσασταν κανονικά εκείνο το ζευγάρι.
1: Θα ήμασταν τσακωμένοι. Όχι, θα ήμασταν τσακωμένοι. Θα ήμασταν τσακωμένοι, εννοείται.
0: Για πατέρας κάνει ο Ακτύπης. Για όλα εγώ.
1: Ναι,
0: την κρίνια, ναι.
1: Και δεν θα κάνει τίποτα.
0: Όχι!
1: Τίποτα.
0: Άμα δεν ήμουν εγώ, θα τρώγα ταρνί.
1: Ναι.
0: Σαλάτες, πατάτες, πίτες, ναι, εσείς, ναι, τα πάντα, ναι, ναι, όλα καθαρισμοί. Και αυτός με το πινέλο. Πινέλο.
1: Γιατί!
0: Εντάξει, να επιστρέψω.
1: Γιατί!
0: Για το, δεν βάζει λαδορίγανη πάνω στο αρνί με το πινέλο. Για ποιο λόγο πήγες. Γιατί πας από το 0 στο 100 κατευθείαν. Υπάρχουν και ανάμεσα μονοπάτια.
1: Όχι, αγριογούρνο με κάστανα, ρε.
0: Δεν σ' αρέσει το κάστανο. Με αγριογούρνο. Δεν είπε με, μια, με ένα τσάτνεϊ. Έβαλε κατευθείαν ένα ζώο στο σαλόνι.
1: Και ζώο, σκληρό ζώο. Δεν υπάρχει τη μάνα του.
2: Καλή επιτυχία στο θρύλο μας και στην εθνική μας. Ήρθε ένα μήνυμα. Ακούω χρόνια τον σταθμό.
1: Και έχει έρθει και το μήνυμα. Και 0,01 να πάει βενζίνη. Πρωτάθλημα δεν παίρνει ο Παναθηναϊκός, Τζούβι.
0: Θα σου χαράξω με κλειδί το αυτοκίνητο και θα φύγω. Πώς φάνηκε. Και θα στρίψω το κλειδί να πάει στην πλευρά, όπως μου έκαναν εμένα στο δικό μου.
1: Το είδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το είδα και τσαντίστηκα.
0: Και εγώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αμάξι είναι. Άμα γαλατσουνάγανε εμένα ολόκληρο, τότε θα πονούσα.
1: Πάλι θα τσαντιζόμουν, να ξέρεις.
0: Αλλά αμάξι είμαι κι εγώ. Εδώ πέρα στο κτίριο του μεταξύ έχουμε βάλει τώρα ένα πίνακα. 30 χρόνια.
1: Το είδα, τρόμαξα. Το είδαμε το που μπήκα μέσα. 30 χρόνια σπορέφε. Το ξέρω, εδώ ήμουν.
0: Του χρόνου δεν πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: 31.
0: Και τι, θα έχουμε.
1: Όχι, θα βάλουν χαρτί.
0: Και να βάλουν ένα.
1: Θα το κάνει, τασία, μην ανησυχείς.
0: Δεν μπορεί εύκολα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Όχι, δεν μπορεί γιατί πρέπει να το χαλάσεις.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Πώς, τι θα κάνεις. Θα πρέπει να το κάνεις με μπογιά.
1: Το ξέρω.
0: Πώς θα γίνει.
1: Πώς θα γίνει.
0: Θα πηγαίνουμε και σαν το Άνφιλντ, θα το βαράμε να μπαίνουμε μέσα.
1: Όσοι έχουμε κλείσει δεκαετία.
0: Εγώ
1: πώς θα κάνω στο Άνφιλντ, όσοι έχουν. Στο Άνφιλντ το ακουμπάνε όσοι έχουν
0: πάρει. Ο Χάρης μπορεί, δεν μπορεί.
1: Αλλά ο Χάρης πλάκα κάνει.
0: Μπορεί. Εσύ μπορείς.
1: Πώς δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ, μωρέ.
0: Ναι,
1: εγώ δεν μπορώ.
0: Εσύ μπορείς.
1: Εγώ
0: δεν μπορώ, γιατί είμαι 9 χρόνια. Του χρόνου θα μπορέσω να κάνω έτσι. Αλλά πού θα το φτιάξει, πρέπει να το βάλετε 31 χρόνια. Θα το κατεβάσετε.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, έχουμε ακόμα.
0: Τα χρόνια πέρασαν 30, λέμε ρε.

0: Πάντα θα έρθει τεχνικός που κάτι θα κουβαλάει και θα το χαλάσει.
1: Καλά,
0: ναι,
1: εννοείται. Με τη σκάλα, θα το πάρει βάρνα.
0: Θα έρθει ένα τεχνικός με τη σκάλα και θα πει: παιδιά, έχω κάνει κάτι. Θα γράφει. LFM.
1: Καλημέρα, πρωτάθλημα. Είπα να θα μας κάσει. Πάει 5 ευρώ η βενζίνη, λέει ο Γιώργος που έχει ποδήλατο. Ξέρω εγώ, μάλλον.
0: Εννοείται ότι. Ή είναι με τα πόδια. Ο άλλος το πήρε σοβαρά. Θα μου μπιπ, μπιπ και θα σου βάλω το κλειδί.
1: Ω, άσε μαδρε φίλε, σιγά, χαλάρωσε.
0: Χαλάρωσε,
1: λάρωσε,
0: φίλε. Φίλε, χαλάρωσε, θα φωνάξει το Μαραθιανό που έχει του πέ. Θα σου πω εγώ τι θα πάθει. Λοιπόν, σου βαριέμαι και κρυώνω. Έχω 20 ευρώ τράπεζα. Δεν μπορώ να παραγγείλω κοντοσύβουλο να στανιάρω. Δώσε καμιά συμβουλή τι να κάνω να μπουστάρω.
1: 20 ευρώ τράπεζα. Πρώτη του μηνά, 20 ευρώ τράπεζα.
0: Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να τα έχει, να τα χρωστάει. Λοιπόν, βρες πλούσιο τέρι.
1: Ναι.
0: Εάν δουλεύει.
1: Αλλά πρέπει τώρα να το βρει.
0: Αμυντικός,
1: δηλαδή μέχρι το μεσημέρι πρέπει να βρείτε.
0: Πριν
1: ξαμολύσουμε.
0: Αλλά ο καιρός γι' αυτό. Βρες τέρι με πετρέλαιο. Λοιπόν, βρες τέρι πετρελαιοτέρι. Αλήθεια σου λέω, όσο δουλεύει ο κεντρικός αμυντικός και είναι σε άνοδο, μπορείς να αλλάξεις και το 30, το κάνεις 31. Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Κινείς βουνά.
1: Εντάξει. Εγώ, αν δεν μπορεί να βρει τέρι, αν μόλις έχει χωρίσει, ας πούμε.
0: Όταν δεν έχεις λεφτά και δεν έχεις δουλειά, πάντα σε θέλει μια γυναίκα.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Θέλετε να σώσετε κόσμο.
1: Έχουν γίνει οι γυναίκες πολύ συμφεροντολόγες.
0: Όχι, θέλετε να σώσετε κόσμο.
1: Θέλει, κοιτάζουν τον άλλο αν έχει αυτοκίνητα, αν έχει δουλειά. Αν έχει λεφτά, αν πληρώνει.

0: Δεν υπάρχουν.
1: Τι 50-50 και τέτοια.
0: Αν δουλεύει το κεντρικό αμυντικό. Αν δουλεύει ο κεντρικό αμυντικό.
1: Δηλαδή.
0: Αν δουλεύει ο κεντρικό
1: αμυντικό. Ναι, και να δουλεύει και
0: τρικό αμυντικό. Εγώ είμαι εγώ. Πάρ μια παίση από τον εκατό.
1: Τι θα κάνετε, ξέρετε, μπακ.
0: Παίξε μια παίση από τον
1: εκατό. Άμα ο Ρόταν είναι τραυματία.
0: Θα βάλουμε τον Βαγιανίδη. Λοιπόν. Είναι φίλο μου, θα σου λέω. Θα βάλουμε, ξέρω εγώ, άλλον. 100, pay safe τον 100, γιατί έχει και μάτς το βράδυ, θα σου πει. Άκουμε και εμένα. Αλλά να πας νότια. Πρόσεξε τι εννοώ. Δεν θα πας Περιστέρι. Βέβαια! Θα πας εκεί που...
1: φίλε, εκεί ανεβαίνει το κάστρο.
0: Όχι! Εκεί τα πρόσωπα που σε ενδιαφέρουν, Μαρία, έχουν λυμένα κάποια προβλήματα.
1: Ορίστε, εσύ με τα 20 ευρώ κάνε ό,τι κάνω κι εγώ. Να βρεις πλούσιους φίλους.
0: Νότια.
1: Πας... όχι τέρια και βλακίες τώρα, είναι πολύ δεσμευτικά πράγματα αυτά.
0: Τέρι.
1: Πλούσιους φίλους, παιδιά.
0: Τέρι.
1: Αυτό. Τέρι. Αυτούς που δεν σε αφήνουν να πληρώσεις ακόμα και όταν έχεις λεφτά.
0: Θα γυρίσεις σπίτι του για ύπνο, δεν έχει πετρέλαιο, λέμε. Τέρι.
1: Δεν πειράζει, να πάρει κουβέρτα.
0: Πρέπει να σπιτωθεί.
1: Να πάρει την κούνελο κουβέρτα.
0: Τώρα ξέρεις, γιατί.
1: Όχι, την έχεις δει που είναι ολόκληρη.
0: Την έχω δει, αλλά γιατί με κοιτάς έντονα.
1: Εντάξει, με κούνελο κουβέρτα.
0: Λοιπόν. Θα πας από άλυμο και κάτω.
1: Α, πλούσιο τέρι, ακόμα καλύτερα.
0: Από άλυμο και κάτω, αυτά λέω.
1: Απλέον 7 του μήνα ο άνθρωπος, ρε. Α, έχεις μια εβδομάδα μου.
0: Από άλυμο και κάτω υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Γιατί εκεί υπάρχουν καταστάσεις ωραίες. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Και λείπει ο κεντρικός αμυντικός. Οι ομάδες φτιάχνονται. Τέρμα, αμυντικός, εξάρι, σεντερφόρ. Στον άξονα.
1: Να το. Ήμουν σίγουρη άμα κάνω ένα τρίγκ. Όχι, τι είπα ο κόσμος. Τσουβί, βρώμα με φτώχεια για τις γυναίκες. Αν ο λογαριασμός δεν είναι πενταψήφιος.
0: Δεν θα αναλάβει την ευθύνη όμως. Αυτός θα πει, παιδιά, εγώ αυτός είμαι. Αλλά 70 λεπτά στον ήλιο που λέγαμε στους άχαστους. Αυτοί μπορούνε, γιατί δεν έχουν. Εγώ τι να κάνω. Εγώ ξέρω ότι το περιζήλι δεν γαριάζει τα μαύρα ρούχα. Μπορώ να σου φτιάξω πανκέικς και μπορώ να πάω στη Λακή να ψωνίσω ό,τι μου πεις. Και κάστα ένα μαγριγούρνο. Μέχρι εκεί είμαστε όμως. Η απελπισία κάνει το κεντρικό αμυντικό επικίνδυνο. Ή η μπάλα ή ο παίχτης. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε σε break.

0: Παπόδιο, ο Πομπέος Μάγλος λέει να ξέρετε ότι οι καλοί σας συνάδελφοι του 6-8,
1: ναι,
0: εννοεί το, τις Λέρες,
1: ναι,
0: προσκαλούν όσους το παίζουν μάγκες 8 παρα 5 κάτω από το σταθμό για Μποκετίδια. 8 παρα 5 το βράδυ ή το πρωί.
1: Άμα είναι το βράδυ, δεν είναι τέλειο το ταμπάκο. Τι κάνετε, παιδιά, για ποιο λόγο, τι κάνετε. Θα φύγει, θα τον έχει διέλα, θα φύγει για να πάρει το πάρκινγκ.
0: Και ένα μήνυμα, εντάξει, άσχετο, αλλά σιγά σιγά θα γίνεται σχετικό με τον καιρό. Είναι δυνατόν στην Ελάτη Αρκαδίας δωμάτιο χωρίς τζάκι 145 ευρώ τη βραδιά, ούτε να το κοιτάς. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη.
1: Τι θα κάνει το τζάκι.
0: Σε ξενοδοχείο.
1: Θα ανάψει το τζάκι.
0: Θα ανάψει το τζάκι στο ξενοδοχείο.
1: Παιδί μου, οκ, okay, αν είναι κάποιο άλλο και αν πα μια εβδομάδα, 10 μέρες και θες. Ανάψε το. Ή δεν έχει καθόλου. Δεν έχει καθόλου.
0: Χωρίς τζάκι, λέει. Γιατί να έχει το τζάκι, τι, να το βλέπει. Έχει προτζέκτορα. Σου λέει κατέβασε το app και βάλει τον προτζέκτορα.
1: Βάλε αυτό το ψεύτικο που έχουν μερικοί που κάνουν κάτι φωτιές. Σαν το βίντεο κλιπ του Κουρκούλη. Παίζεις με τη φλόγα. Εγώ στο. Υπήρχε φλόγες κλαμπ στο Ηράκλειο.
0: Στην Ελλάδα Αρκαδίας θα κάτσεις μέχρι τις 10-10.30 στην ταβέρνα.
1: Εννοείται που έχει τζάκι.
0: Και θα σκάσεις τον ύπνο, ναι.
1: Τι θα κάνεις, θα κάνεις εκεί το σίδερο. Τι ορεινή μέλισσα είσαι. Και ρίχνω πάνω στο τζάκι, παιδιά, τα μακαρόνια και έχουν πάρει μια βράση φρέσκο, φρέσκο νερά και ολούλη.
0: Μαρία, παίρνω λίμπερο Δημήτρης. Καλά, μπράβο. Δυνατός και γερός να είσαι. Τι μου το λες εμένα, στο Γιωβάνοβιτς πες το.
1: Μην το λέτε αυτό το πράγμα, τα παιδιά τέλουνε τζάκι. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα που το λέτε. Τσούβι, επειδή ξέρω ότι έχει το ίδιο πρόβλημα, βοήθεια. Από το Σάββατο στη Βύση μου έχει κολλήσει το είμαι στα πάνω μου. Όλα είναι τέλεια. Ο ερωτάς μωρό μου είναι κβαρατσχέλια.
0: Τέλειο. Τέλειο.
1: Και όλος ο κόσμος ξαφνικά γεμίζει χρώματα. Μάλιστα.
0: Και αρώματα. Μάλιστα. Ωραία. Τι. Α, παρά 10.
1: Θέλει να μπει που άλλος πάρει για 10 κάστανα και να τα βάλει στο τζάκι. Θέλει να μπει που άλλος για διήμερο. Πράγμα σε ξενοδοχείο δωρεάν. Έχεις δει πόσο έχει πάει βενζίνη. Έχεις δει. Πώς θα χαλάσει τώρα 80 ευρώ πήγαινε έλα βενζίνες.
0: Και βάλε και τα διόδια.
1: Και βάλε και τις προφυλάξεις.
0: Και βάλε και κάστανα.
1: Μη βάλεις.
0: Μη βάλεις διόδια.
1: Βάλε κάστανα. Βάλε κάστανα.
0: Δηλαδή αν είχε τζάκι θα ήταν λογική η τιμή. Ρωτάω, δεν ξέρω. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι, 145 ευρώ τώρα.
1: Τι κάνεις με τα κάστανα.
0: Περίμενε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, μήνες. Τι κάνεις εκεί.
1: Το ζεστέρι.
0: Όχι, δεν είναι λογική η τιμή 145 ευρώ. Δηλαδή, Νοέμβρη μήνα που θα έχει πέσει και το πρώτο χιόνι, τι θα γίνει, πώς θα πάει 200 ευρώ. Δεν είναι λογική η τιμή, ρε φίλε, δεν θέλω να τα αγοράσω.
1: 200 ευρώ βραδιά.
0: Δεν είναι.
1: Και Δεκέμβριο Χριστούγεννα 400.
0: Καλά, ναι.
1: Πρώτη Γενάρη 4.000.
0: Ωραιότατα Χριστούγεννα στη Νέα Σμύρνη. Ωραιότατα. Στην κλασική Νέα Σμύρνη.
1: Χριστούγεννα. Έχουμε κανονίσει το άρωμα καφέ.
0: Γιατί τι έχει το άρωμα καφέ.
1: Μια χαρά είναι. Παράσταση.
0: Αλήθεια.
1: Στο άρωμα. Έχω κάνει παράσταση το 16 νομίζω με Θανάση Παπαγεωργίου και τη Μιναδάκη. Έχουμε κάνει
0: άρωμα,
1: και κάτω. Άρωμα. Και περνάγανε σερβιτόρα από μπροστά. Εμένα περνάγανε σερβιτόρα από μπροστά.
0: Κάπου πού να περάσουν. Εντάξει, είπαμε. Δεν είναι και κανένα τεράστιο μαγαζί.
1: Κατεβήκαμε τα σκαλιά και κάναμε το stand-up κάτω χαμηλά.
0: Στο άρωμα. Έχει σκαλιά.
1: Είχε κάτι σκαλάκια. Έχει πάει ποτέ.
0: Έχω πάει, ναι.
1: Έχω πάει.
0: Έχω πάει.
1: Ναι. Κάτσε να βρω και την αφίσα. Μπορεί να τη βγάλει. Μισό λεπτό.
0: Ορίστε. Ο Τζόνι λέει γειτόνισσα 50 ελεύθερη νοτίων προαστίων με 3 σπίτια. Πάω να τη πω ότι παίζω κεντρικό αμυντικό. Δεν ξέρω εγώ. Και τι έχει να χάσει.
1: Έχει να χάσει κάτι. 3-5-2.
0: Ορίστε. Ο Νίκος λέει 200 ευρώ στα Τζουμέρκα, 28 το δωμάτιο. Τι μας λέει ο φίλος, ξέρετε γιατί, 28, γιατί είσαστε εσείς που λέτε «Α, τις καλύτερες διακοπές το καλοκαίρι τις κάνεις στο βουνό». Να, πες το τώρα.
1: Τι το να.
0: Ωραία, να λέω, 200 ευρώ. Πες το, πες το, πες το.
1: Τις
0: καλύτερες διακοπές τις κάνεις καλοκαίρι στο βουνό, ανέβηκαν οι τιμές.
1: Το πέζετε,
0: τα λέτε τόσο καιρό, ορίστε 200 ευρώ στα Τζουμέρκα, πλήρωνε τώρα. Και 200 ευρώ, 500 να πάει το Δεκέμβρη. Μια φορά σε σαλέ με τζάκι, 200 απλά πλάς ευρώ, ήταν το τζάκι χάλια, κάπνιζε, ντουμανιάσαμε, θέλαμε και τζάκι. Μα τα βλέπεις. Ορίστε, εγώ έφυγα τριήμερο, λέει Πελοπόννησο, πλήρωσα όλα αυτά που είπατε και μαστράκαρα κιόλας χωρίς να αφήνω χαρτάκι. Καλό είναι να αφήνω. Ναι, παιδιά, ναι, Χρήστο, κυκλοφορεί το βιντεάκι με τον Νίκο Ευαγγελάτο που είναι μέσα στο κοκπίτ.
1: Ναι, το είδαμε.
0: Με τους πιλότους. Ναι, ναι, ναι. Και στην αρχή δείχνει που σπρώχνει ο ένας πιλότος τον άλλον και λέω: έτσι είναι τα παιδιά μου, μόλις βγαίνουμε εθνική.
1: Μα
0: ταξίδι. Μα κούμπησε. Εγώ θα σα ακούμπησε τελευταίο. Όχι, εγώ. Ήταν μα έτσι. Οι πιλότοι μετά βγήκε το μαχαίρι. Ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο.

0: Τον πατέρα μου τον Χριστιανό, δεν το κάνεις έτσι, Ζεσούς. Θα έχεις πρόβλημα. Τον πατέρα μου δεν το ξανακάνεις έτσι. Τον κοροϊδεύσες. Καλά. Συνέχισε έτσι, Ζεσούς. Ψεύτης, Ζεσούς.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα δικαιώθηκε. Αχ, δεν τώρα. Προλάβαμε να μιλήσουμε και για το θέμα της Manchester City.
0: Αύριο.
1: Ναι, απλά μόνο τα έχουν βάλει τώρα και με τον Γκουαρδιόλα στην Αγγλία.
0: Τι σου πάγω.
1: Γιατί την έκανε διακριτικά.
0: Δεν ήξερε.
1: Τυχό.
0: Έκανε και Netflix ντοκιμαντέρ. Δηλαδή ναι, ναι, και τη ζωή του.
1: Και εγώ χώρισα και δεν υπήρχε πάθος στην
0: πιο
1: ομάδα.
0: Πάθος,
1: πιο πάθος,
0: ρε. Γιατί είχαν πλημελήματα.
1: Ήταν να τα χρέη το πάθος. Δεν ναι, είχε ναι. Πάθος. Δεν είχε πάθος. Λοιπόν, κριτική στον Γκουαρδιόλα. Αν γνώριζε, ήταν απατεώνας. Αν δεν γνώριζε, δεν έβλεπε μπροστά του. Οπότε διάλεξε Γκουαρδιόλα.
0: Ήξερες
1: ή δεν ήξερες. Τι ήσουνα, απατεώνας ή άσχετος.
0: Μια πάξιμα δοκλέφτρα, τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύει σου τα φέρτα. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό γιατί μπήκε τώρα στο sportpavlefm.gr ο Ζεσούς για τον Ρονάλντο Μαρία. Έτρεξε στο αεροδρόμιο για να τον μεταπίσει.
1: Μη φύγεις, θα φαρμακοθώ.
0: I feel it in my fingers, love actually. I feel it.
1: Και πήρε και τα χαρτιά και του
0: έλεγε. Ναι.
1: Όταν ένα γόρι αγαπάει ένα κορίτσι.
0: Στάσου, κάστανα.
1: Ωρε φίλε.
0: Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Μη.
1: Ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μην το κάνεις αυτό και του έσπρωχνε τις βαλίτσες.
0: Και το κοιτούσε ο Κριστιάν από το τζάμι και χύλησε ένα δάκρυ.
1: Ναι.
0: Πω, τι ζήσαμε.
1: Τροφή. Λίσα το κάνατε. Λίσα.
0: Δεν έτρεξε. Το έχουν αυτό. Ήβηρε.
1: Εντάξει, γιατί και εμεί θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι. Εντάξει, το έχει αυτό το
0: μισό. Στάνκογλου Μπισμπίκης. Στάνκογλου Κριστιάνο. Ναι. Αν σχεδιάζεις το νέο σου φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές, όσο εσύ φτιάχνεις την εφάς, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα στο box και Magenta Pay. Μια νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Είδες, βλέπω από εδώ εκεί.
1: Μπράβο. Καλά λέει, τα τζάκια που βάζουν τώρα στα δωμάτια θερμοδυναμικά με τζαμάκι είναι λίγο μεγαλύτερα από γραμματοκιβώτια. Σωστό γι' αυτό. The house is glass. Και έρχεται και Halloween.
0: Έρχεται.
1: Γιατί μπορεί να μην είχαμε στο χωριό μας Halloween. Έχουμε τώρα. Εντάξει. Και Halloween χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται. Και χωρίς λιχουδιές δεν γίνεται. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις διακοσμητικά και αξεσουάρ όλων των ειδών. Πιτζάμες, στολές, κουβέρτες που φωσφορίζουν στο σκοτάδι και όλα τα απαραίτητα γλυκά και αλμυρά snacks. Για να απογειώσεις την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου. Φτιάξε τη μαγική ατμόσφαιρα, φόρεσε τη στολή σου και ετοιμάσου να ανοίξεις την πόρτα. Trick or treat! Trick or treat!
0: Γύρνα πίσω ρε Κριστιανό, αν μου φύγεις θα πεθάνω. Πίνω και καπνίζω σαν τρελό. Λοιπόν, έρχεται κεφαλάς. Φυσικά Τσούτσικα Τσόχος με δίωρο πρεσάρισμα εθνική, Παναθηναϊκός μπάσκετες, Ολυμπιακός απόψε, το πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟ και χθες με Μανρέσα, το είδα όλο. Γενικά έχουμε πραγματάκια, έχουμε τίποτα, έχουμε πολλά πραγματάκια, έχουμε πολλά πραγματάκια. Τα λέμε πάλι αύριο. Ζαφυρά του Χριστόγλου. Έπαιξαν με τη σειρά ηθοποιοί. Απόδοση διαλόγων, Νατάσα Σιρεγγέλα.
1: Κλείστον.

0: φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
1: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουνα 2-0. Ήμουνα 2 χρονών.
2: Ναι.
3: Γελάς, ε. Η μπάλα όμως τα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
2: Αχ.
3: Να δούμε σε πιο ακριβώς το σκορ. Έχουμε λεπτά ειρήγε το σκορ.
2: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
3: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
4: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
5: Πώς το πες αυτό.
4: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
6: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
7: Άντε πάντα και θα σας ευχαριστούμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: μάλλον όχι πολλά. Έχει όμως παιχνίδια για την EuroLeague και για την Nations League. Θα τα πούμε όλα στην πορεία.
1: Ναι.
0: Έχει και ένα ωραίο Δανία-Πορτογαλία. Την είδαμε μάσαλα. Πρέπει να έχουμε λίγο το βλέμμα μας προς τα εκεί. Να
1: δούμε.
0: Έχει γίνει λίγο εκεί.
1: Δεν θα είναι τώρα εκεί, δεν θα γίνει.
0: Τι αντιδράσει, τι κάτι μπορεί να έχουμε όμως.
1: Έτσι θα κάνουν οι Δανείοι. Θα κλαίνουν οι
0: Δανείοι. Όχι. Μπορεί ένας Πορτογάλος να βάλει ένα γκολ όμως και να σηκώσει μια φανέλα και να έχει από κάτω τον Κριστιάνο. Λέμε τώρα.
1: Ναι. Για να γίνει χαμός πρέπει το Μάζαρ 3-0.
0: Ακόμα καλύτερα. Θα γίνει. Ναι. Θέλω να πω ότι εξωαγωνιστικά έχει ζουμάκι αυτό.
2: Έχει.
0: Μα μόνο εξωγονιστικά έχει ζουμάκι.
2: Το δημιούργησε ο Κριστιάνο, μόνο του, για να τα λέμε όλα.
0: Απορώ.
2: Έτσι.
0: Έχει γίνει χαμός όμως.
2: Ναι, καλά.
0: Εντάξει, με φίλοι, είναι. Πάντα πρέπει
2: κάποιο. Εμένα δεν με συγκινούν αυτά.
0: Πάντα πρέπει κάποιο να καταλαβαίνει πότε πρέπει να το σταματήσει.
2: Ναι, ναι, άλλο λέω για τους χαμούς. Δεν με συγκινούν με αυτά.
0: Έχει γίνει, δεν είναι. Δηλαδή. Και εμένα δεν με
2: συγκινούν. Το καταλαβαίνω. Ναι. Το ξέρω τι γίνεται, αλλά. Οκ. Εντάξει. Ξέρω εγώ.
0: Ο καθένας με τα βιώματά του. Εγώ άλλο λέω.
2: Σωστά.
0: Ακόμα και να έχει πειραχθεί, να έχει ενοχληθεί. Γιατί να έχει ενοχληθεί, γιατί έφυγε ο Ρονάλντο από την Πορτογαλία. Όχι. Αν είσαι ο Ρονάλντο. Εντάξει, ότι εγώ είχα στεναχωρηθεί μικρό ότι έφυγε ο Ανασόπλη. Όχι, όχι, άλλο θέλω. Λοιπόν, στεναχωρήθηκα. Να μιλήσουμε σωστά. Ναι. Ο Κριστιάνο.
1: Ναι.
0: Είσαι ο Κριστιάνο.
1: Ναι.
0: Σε ενοχλεί, ρε παιδί μου, ότι δεν σε σέβονται, δεν οτιδήποτε.
1: Και επειδή δεν έπαιξε μια φορά αλλαγή.
0: Εγώ μαζί σα είμαι ότι είναι 100% λάθο η
2: συμπεριφορά. Ο Γκάλης είχε σταματήσει έτσι. Ο Γκάλης έτσι σταμάτησε τον μπάσκετ.
0: Ναι, αλλά αυτό θα ήθελα.
2: Που δεν έπαιξε, δεν ξεκίνησε στον Μπελόκηπους και έφυγε.
0: Ναι, αλλά θα είχε προηγηθεί.
2: Δεν ξέρω τι είχε προηγηθεί με τον πολίτη, αλλά φαντάζομαι και τώρα μπορεί να έχει προηγηθεί κάτι.
0: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Είσαι ο Κριστιάνο, είσαι ενοχλημένος, καλός, κακός. Για μένα κακός. Ναι. Θες παιδιά, ευχαριστώ πολύ για όλα όσα περάσαμε. Αντίο. Δεν το κάνω όλο αυτό τώρα. Πήγαινε να προπονήσουμε καφεδάκι και δεν προπονούμε. Δηλαδή, οκ, ρε φίλε.
1: Να το κορυφαίο είναι ότι είχε πει ο Ζεζούς. Ότι, γιατί τον ρώτησαν ότι δεν προπονήθηκε ο Ρονάλντο και λέει: όχι, ήταν λύση στο γυμναστήριο. Σήμερα θα προπονηθεί κανονικά. Βέβαια, το σήμερα ήρθε το ιδιωτικό το αεροπλανάκι, προσγειώθηκε στην Κοπεχάγη και να το πάρει.
0: Λες, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Ναι, αλλά υπάρχει μετά από. Είπε και
2: όλες διαφορές στις εποχές. Τώρα πάω για τον Γκάλη. Ο Γκάλης έφυγε με ένα ταξί από το γήπεδο.
1: Ναι, θα βρήκε τον Γιώργη.
2: Πήγε στο σπίτι από του Αμπελόγιου που πήρε ένα ταξί. Και ο Κριστιάνο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα εποχή, είναι και θέμα αποθηκότητα.
1: Όχι, είναι και θέμα χώρα, αδερφέ.
2: Είναι πολλά.
1: Είναι πολλά γιατί.
0: Δεν είναι θέμα χώρα. Ο Σάλε, πώς ήταν να το πει και με το ελικόπτερο.
2: Ο Σάλε.
1: Ναι, αλλά μπορεί ρε παιδί μου.
2: Στο Άγκα.
1: Άρα το να φύγει από του αμπελόκηπου. Δηλαδή από του αμπελόκηπου. Δηλαδή γιατί να έχει ιδιωτικό.
2: Θα μπορούσε να έχει όμω το ιδιωτικό σου αμάξι. Το να σε πάρει μια.
0: Ο
2: Νίκο. Ο Νίκο. Ο Νίκο. Ο Νίκο.

0: χειρότερη ατάκα σ' άλλο λέει είναι το αν ανοίξω το στόμα μου. Ανοίξε το,
1: ρε φίλε. Συγγνώμη.
0: Και ξαναλέω, είναι σαν τους γάμους που λέει και ο παπάς. Όποιος έχει κάτι να πει να το πει τώρα, αλλιώς να σοπάσει για πάντα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μετά από τρία χρόνια να πει, α, εμένα τότε μου φέρθηκαν.
2: Και τώρα για να σοπάσουμε εμείς, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Ναι. Θυμώνει τον τίποτα, έτσι το βλέπεις.
1: Ναι, το βλέπω.
2: Όχι, αλλά να μην περιμένει ο κόσμος.
0: Δεν θα κάνουμε.
2: Ναι.
0: Πάμε. Στον πρόεδρο.
1: Κρίς Ντεμπέρκ, είχα καιρό να ακούσω.
0: Κομματάρα. Χαίρετε.
3: Γεια σου, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Έλα.
3: Τι κάνετε, καλή εκπομπή.
1: Έλα, ρε.
3: Λοιπόν, να συνεχίσω την κουβέντα που κάνατε. Ξέρεις, στο παρελθόν, παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές. Και αν θέλεις ομαδικό επίπεδο, είτε πασκετμπολίστες είτε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αυτοί έχουν ένα πολύ μεγάλο, αν θέλεις, εγωισμό.
1: Ναι.
3: Ο εγωισμός βέβαια είναι αναλόγως πώς θα το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Γιατί ο εγωισμός είναι ότι γιατί ας πούμε να είσαι καλύτερος και να μην είμαι εγώ, ώστε να έχεις περιθώρια βελτίωσης. Δυστυχώς το ποδοσφαιρικό τους εγώ, ή αν θες το πασκετικό, όταν μιλάμε για ομαδικά αθλήματα, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι όταν μεγαλώσουν και φύγει η πρώτη νιώτη που λέμε, ότι πρέπει να παίξει καθαρά εμπειρικά και ότι

0: Κασινέ θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
1: Εντάξει, δεν είναι το. Κοίτα, ο Κριστιανό.
0: Να σου ολοκληρώσω μια που είπατε για τον Ρονάλντο.
1: Είναι υπεραθλητής.
0: Έχει. Ναι, υπεραθλητής, ωραία.
1: Γιατί δούλεψε ναι. πολύ αυτό, δεν είχε τόσο το ταλέντο όπως το έχει ο
0: Μέση. Αυτό ακριβώς.
1: Απλά είναι προϊόν δουλειά, σκληρή δουλειά.
2: Ισχύει.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα όχι στρατιωτική πειθαρχία, μιλάμε.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δει όμως. Πλέον στην ηλικία του 41.
2: Εάν έχει στρατιωτική πειθαρχία, δεν έχει μόνο με το κορμί σου και την εκείμασή σου. Έχει πειθαρχία και στους γύρω. Ακούς και τον προπονητή σου, ακούσε δεν κάνει όπως κουσταρώνει. Θες, άιντε.
0: Εγώ αλλού ήθελα να καταλήξω, παιδιά. Ότι όσο μεγάλος αθλητής κι αν είσαι που λες, είτε είναι έφυτο το ταλέντο, βλέπε Μέση, γιατί για μένα καλύτερος είναι ο Μέση επειδή είχε το ταλέντο. Δεν το δούλεψε όπως ο Ρονάλντο που λέτε. Ο Ρονάλντο δούλεψε άλλα πράγματα. Κάτε με, που είδα και το Μέση στο Καραϊσκάκι, έτσι.
1: Δούλεψε ο Μέση, ήταν το σουλούπι του τέτοιο.
0: Ναι, ήταν, δηλαδή, ναι, αλλά κοίταξε, να δεις πιο πολύ το δούλεψε ο Ρονάλντο, αλλά σαν έφυτο ταλέντο, επιτρέψε μου η ταπεινή μου γνώμη να θεωρώ το Μέση.
1: Άρη, άλλο το ταλέντο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν δούλεψε, γιατί όταν...
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εγώ αλλού ήθελα να καταλήξω, ότι όταν λοιπόν μπαίνεις σε ένα ομαδικό άθλημα, δεν είσαι τίποτα εάν δεν σε βοηθήσει η υπόλοιπη ομάδα. Ακόμα και ο Νίκος Ογκάλης που αναφέρατε. Τεράστιος παίχτης, έτσι. Αλλά είχε από πίσω αδερφέ και μια πεντάδα η οποία έκανε την πρώμη και τη δουλειά. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Δεν ήταν εντελώς έτσι.
3: Εντάξει, κοιτάξτε.
0: Δεν έκανε, να καταλάβετε αυτό που σου λέω.
1: Υπήρχε ο Λυπηρίδης τώρα δεν.
3: Ναι, εν πάση
0: περιπτώσει. Όχι, εντάξει, δεν υπήρχε ο Λυπηρίδης, φίλε, αλλά υπήρχε ο Γιάννης.
3: Μισό λεπτάκι. Ο Γκάλης.
0: Υπήρχε ο Χρυσόδουλου που ήταν. Αλλού θα καταλήξω ότι ακόμα και ο Ρονάλντο.
3: Περίμενε, Άρη. Αυτό πάνω από αυτό που λες. Τεράστιο ο Γκάλης, έτσι.
1: Ευρωπαϊκό δεν πήρε.
3: Ευρωπαϊκό δεν πήρε. Γιατί δεν πήρε ευρωπαϊκό. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό σπορ. Θες και συμπαράσταση. Αν δεν την έχεις.
1: Γιάννη θα το περνάρει, θα διηγηθεί τον Τσακωμό.
3: Οκ. Αν δεν την έχεις όμως συμπαράσταση. Δεν είναι πινκ πονκ.
1: Πού λέτε πινκ παίζει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, για να μην σας κρατάω και τον χρόνο άλλο, τα άλλα 34 αν έχω. Σχετικά με την εθνική, θέλω να πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, περιμένω σήμερα ένα πολύ κλειστό παιχνίδι από την εθνική. Η εκτίμησή μου. Πολύ κλειστό, όχι να ταμπουρωθεί, αλλά κλειστό. Έξυπνο παιχνίδι, να παιχτεί στο χώρο του κέντρου. Και από τη στιγμή που έχουμε αυτούς τους παίκτες μπροστά, μήπως καταφέρουμε σε στημένο ή σε κόντρα να μπει γκολ.
1: Θα δούμε.
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι άμα η εθνική το παίξει έτσι, έχει πολλές πιθανότητες να το πάρει.
1: Οι Ολλανδοί και στα δύο παιχνίδια σκόραναν και στα δύο παιχνίδια δέχτηκαν γκολ.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Καλή επιτυχία, να δούμε και το μπασκετάκι. Τώρα μας βάλανε και την ίδια ώρα, Ηρακλή, να κάνουμε σαν τώρα το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο.
3: Ναι, μου, εντάξει.
0: Έλεος δηλαδή. Τι έχουν κάνει.
1: Έγινε.
2: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
3: Πάμε.
4: Ναι.
3: Καλημέρα,
4: καλησπέρα το κόκκινο
1: βροχερό Σικάγο. Πάντα σε καταλαβαίνω, δεν
3: πάντα,
1: πάντα,
3: πάντα,
1: πάντα, πάντα, πάντα, ρε παιδί.
3: Τι έγινε?
4: Είμαστε κοντογειτονιώτες.
3: Γι' αυτό.
1: Τι κοντογειτονιώτες.
3: Είναι...
1: Έχω... Σικάγο,
3: ναι, εγώ έχω μεγαλώσει στο...
1: Στο Ελληνόης.
3: Στο Ελληνόης, ναι, δίπλα εκεί, παρά έξω.
4: Στο Ελληνόης.
3: Ναι.
1: Είναι πάτρα.

0: ακολουθεί είναι bots. Οπότε πάνε κατά το δοκούν. Και τα bots ελέγχει συνήθως να δοκούν και τον λογαριασμό.
1: Τα μποτάκια, τα ξέρω τα μποτάκια. Α.
2: Απλά το έπαιξε αυτό πάρει να είναι bots.
1: Bots. Είναι αδερφό.
0: Λοιπόν, μην ψαρώνετε με τα follow. Εντάξει. Το άθλημα είναι ομαδικό. Το εγώ πρέπει να είναι κάτω από το εμείς. Και όλα αυτά είναι να χαμηλά λέγαμε, δεν είναι καταστάσεις σοβαρές αυτές. Χάνει και την την ισορροφημία του. Χαλάει αρκετά από αυτά που έχει ψάξει σαν αθλητής. Για μένα δεν είναι υπερβολικά πράγματα, είναι ανώρυπα. Δηλαδή ποιος είσαι
2: και να σου πω κάτι, να σου πω και κάτι, δεν είναι ότι... Παράδειγμα, ο Ζιντάν τελείωσε την καριέρα του με την κουτουλιά στο Ματεράτσι. Αυτό όμως λες όταν πάνω στη στιγμή, πάνω στην ένταση.
1: Στην τρέλα του.
2: Μπορεί να συμβεί. Εδώ δεν είναι κάτι πάνω σε μια ένταση. Έχει χρόνο να το σκεφτείς, πας στα αποδυτήρια.
1: Την άλλη μέρα.
2: Έχει ρεμίσει η φάση την άλλη μέρα.
1: Άρα. Εγώ λέω το εξής. Σε ενοχλεί τόσο, που κακό σε ενοχλεί, όπως λέμε, γιατί είναι ομαδικό, που δεν τα δέχεις, παιδί μου, γιατί είσαι πιο εγωιστής από τους άλλους. Καλά κάνεις. Λες, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Καλή συνέχεια, γεια σας. Όχι να κάνω τώρα θεατρισμούς δύο μέρες, πηγαίνω στην προπόνηση με καφεδάκι, δεν προπονούμε, περπατάω γύρω-γύρω. Okay.
2: Ναι.
0: Αυτά τα κάναμε στο τοπικό που δεν... τι να πούμε τώρα, εντάξει, είναι μικρότητες.
2: Εγώ πιστεύω δεν έχει...
0: Απέδευτος.
2: Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι τα χρόνια πέρασαν, δεν θέλει να το συνειδητοποιήσει, να το δεχθεί. Όχι, τεράστιο παίκτη, δεν το συζητάμε. Αλλά... εντάξει.
0: Όχι, πράγμα... είναι σημεία των καιρών.
2: Πρέπει να ξέρει πότε είσαι για να τελειώνει. Πρέπει να. Εν πάση περιπτώσει. Τεράστιο.
0: Είναι σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Ότι εγώ είμαι και κανένα άλλο και σε όλε τι εκφάσει τη κοινωνική μα ζωή. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Είμαστε απέδευτοι. Άμα ήταν. Ελάχιστα μορφωμένος, δεν θα αντιδρούσε
1: λοιπόν,
0: έτσι.
1: Και θα κλείσουμε έτσι την κουβέντα με τον Μάγκα που τολμάει και παίρνει το νούμερο 7 στην Εθνική Πορτογαλίας.
2: Ποιος είναι αυτός ο κύριος?
1: Ο Λεάο. Αμέσως τώρα βγήκε. Λεάο θα αγωνιστεί με το 7 σήμερα.
2: Όντως.
1: Ναι, έτσι τώρα το βλέπω.
2: Γίγαντας.
1: Λοιπόν, έτσι Μάγκας. Να είσαι καλά.
2: Πώς τη μαλλιά.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Γεια σου αδερφέ μου.
1: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ναι.
4: Καλημέρα, Διονύση.
3: Καλημέρα.
4: Το Βαγγέλη σε μένα.
3: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
4: Ναι, σε ακούω καλά.
3: Ναι, ναι, και εγώ. Μια χαρά σε ακούω.
4: Ναι, ναι, σε ακούω.
3: Και εγώ σε ακούω.
4: Ναι, εδώ είμαι.
3: Και
4: με
3: εγώ
4: ακούς?
3: Εδώ είμαι. Ναι, σε ακούω.
4: Με ακούς?
3: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου. Εσύ με ακούς?
4: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
3: Ωραία, πάμε να σου. Βαγγέλη.
4: Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη, ακούς?
4: Ναι.

0: χθες έκανε ιδανική αργή. Γιατί που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές. Τι τηλεθεατές λέω, ρε. Τι λέω, ρε. Τι μεθυσμένος είναι πρωί-πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρχει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σκορ, αυτό του άρεσε, το άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, όπως ο οποίος κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο, ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, Νίκολας, να πούμε μίλα ανοιχτά, να πούμε οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρο!
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος θέλει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του προϊόντουσα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Πώς σου λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
5: Δύο, τρία.
2: Λέει Δα Πρόντεστορφ Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει Δα Πρόντεστορφ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
3: Ναι.
6: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος τον Ντόγλου.
7: Να και πάλι γιανιώνος τώρα. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out την μπάλα. Θα πέσει μέσα, θα κάνει το σουτ, την μπάλα out. Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα, με εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ, out την μπάλα.
8: Άσε, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανε τρυπούλες για σκόρδο και δεντρολίμανο. Δεντρολίμανο.
9: Το δεντρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεντρολίμανο.
10: Δεντρολίμανο.
9: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεντρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Κάτι έχει χαλάσει, δεν θα το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάσες την κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπες από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
14: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Wings Sport FM.
16: Τσιμέντο.
17: Ναι. Πλακάκι. Ναι. Παλιό τεχνολογικό. Ακόμα και σε αυτό. Ναι. Το Lastoflex ST από την Elastotet. Το στεγανοδικό ταλάσσας νέας γενιάς δεν κάνει διακρίσεις. Εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.
2: Μάλιστα, λοιπόν.
18: Από το φίλο ότι δεν θυμάμαι ότι είχε ξαναπέξει το.
17: Είχε ξαναπέξει και είχαμε πει και ο Χάκρις.
18: Ναι, ναι, αλλά δεν το θυμάμαι.
17: Ούγαρ έρχεται μόνο.
18: Ο φίλος εδώ, έξυπνος, θα τον ακολουθήσω.
17: Ναι.
18: Γιατί θα παίξω σκόρερ, λέω σήμερα, είναι κοσάρικο. Άμα παίξει.
17: Ναι, και να σηκώσει φανέλα.
18: Ότι να δείξει το 7, να κάνει
17: όχι, πλάτη. Να σηκώσει φανέλα και να γίνει Χριστιανό με χ.
18: Κοιτάξτε, στην έχει κάνει λύσα. Λοιπόν.
17: Τι άλλα. Αμέσως αποκαθήλωσε να δώσουμε τη φανέλα. Εντάξει, αυτό γιατί πρέπει να την κρεμάσουμε στο.
18: Τα ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
17: Και άμα την κρεμάσουμε, δεν την αποσύρουμε. Τέλο πάντων, γιατί στην ποδόσφαιρα την κρεμά. Ναι. Πρέπει να γίνει αμέσως.
9: Να πω ότι.
18: Επειδή τελείωσε.
9: Επειδή έχουμε και νεότερα από την προπόνηση που τελείωσε του Παναθηναϊκού. Okay, για τον, λίγο να πούμε για τους παίκτες που είναι τραυματίες. Πρώτον, τα Μπόρδα. Δευτέρα θα αρχίσει να μπαίνει με την ομάδα. Να έχει μια συμμετοχή δηλαδή σε μέρος του προγράμματος.
17: Mm-hmm.
9: Και ο στόχος είναι να μπει σταδιακά προκειμένου την Πέμπτη να βγάλει όλο το πρόγραμμα. Άρα από Δευτέρα να βγάλει μέρος του προγράμματος και την Πέμπτη να βγάλει όλο το πρόγραμμα. Πάει καλά του Κοντούρη το πρόγραμμα που κατάσταση μετά το αιμάτωμα το οποίο έχει και Πέμπτη ή Παρασκευή μπαίνει και αυτός με την ομάδα. Έτσι, αυτά τα δύο τώρα ο Κρίσης είναι κανονικά προπόνητη. Άρα ξαναλέω, τα Μπόρδα Δευτέρα μέρος προπόνησης, το στόχος είναι την Πέμπτη να μπει με την ομάδα και ο Κοντούρης ο στόχος είναι Πέμπτη Παρασκευή να μπει με την ομάδα. Λοιπόν, αυτά.

0: Οποιαδήποτε στιγμή ο φίλος μας ο Λεάο 3.50.
1: Ωραίο θα ήταν ένα σχοράρι για να βγάλει Why always me σαν τον
0: Παλατέρι.
1: Όχθε μου.
0: Όχι, αλλά αυτό που είπε ο Ηρακλής να δείξει τη φανέλα με το 7.
2: Ναι, δίνει, είναι ωραίο. Ωραίο.
0: Και μετά την πάρτι του, με διπλώνω το 7, το έχω εγώ, είναι. Φαντάζεσαι τώρα τι υλικό θα δώσει παγκοσμίως.
2: Ο Λεό Παιχτάρα.
0: Ελαφρύς όμως.
2: Θα μπορούσε να έχει κάνει
1: περισσότερο.
0: Ενώ ρε παιδί μου, δεν ήταν συγκεντρωμένος.
1: Τι εννοείς, τι σημαίνει ελαφρύς, δεν το έχω καταλάβει εγώ για
0: εξής. Παιδί μου λίγο, ξέρεις, δεν είχε τον άλλο, δεν ήταν προσιλωμένος, δεν ήταν δουλευταράς. Ήταν λίγο, πώς να σου πω.
1: Τεμπέλης.
0: Όχι ακριβώς τεμπέλης, πολύ φανφάρα ρε παιδί μου, πολύ κορδελάκια.
1: Μάλιστα.
2: Κορδελάκια.
1: Κορδελάκια.
0: Όχι, εσύ τι, όχι.
1: Δηλαδή πώς θα τον έλεγες.
0: Ωραία, να σου το πω διαφορετικά. Ο Κουάρεσμα θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα από ό,τι έκανε.
1: Πολύ παίκτες.
0: Γιατί? Γιατί ήθελε, έκανε το κάτι παραπάνω, ήταν. Έπεσε για την εξέδρα, για την πάρτι του.
2: Τώρα που είπες, θυμάστε τον κολ που είχε βάλει με το φάνατο, ανάποδο το
0: φάνατο. Το εξωτερικό. Πάντα. Νομίζω ότι παίχτη να χρησιμοποιεί τόσο το εξωτερικό όσο το Κουάρεσμα δεν θυμάμαι άλλον. Ενώ.
1: Αυτά που λέγαμε του Σαμαρτέα χθες. Μαζί δεν τα λέγαμε.
0: Τι
1: το πρωί τα λέγαμε, συγγνώμη. Λέγαμε για το Σαμαρτέα, ρε παιδί μου, θα μπορούσε με βάση το ταλέντο του και την ποιότητά του να.
0: Και εγώ τι είπαμε για το Σαμαρτέα.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω το Διονύση.
1: Είναι τόσες εκπομπές.
2: Όχι, δεν είναι τόσες, είναι και κοντά πλέον.
1: Είναι κοντά, είναι κοντά.
2: Δεν ήταν δηλαδή, τα λέγαμε το άλλο να πει, τα λέγαμε το πρωί.
1: Ναι. Το Σαμαρτέα λέγαμε ότι τρομερή ποιότητα, αλλά. Το είπε και ο ίδιος στην συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ότι εγώ φταίω.
0: Έκανα πολύ το χουνγκάν στον εαυτό του.
2: Εδώ γράφει ένα φίλο ότι ο Μόντρης παίζει ακόμα, λες, στην Εθνική και προσφέρει.
0: Φυσικά προσφέρει.
2: Προσφέρει ο Μόντρης. Καλά, ο Μόντρης δεν θα φεύγει ποτέ.
0: Εγώ λέω το εξής όμως. Ο Μόντρης, ακόμα και αν τον βγάλει ο προπονητής του στο 60 στο 70.
2: Και να μην το βάλει.
0: Δεν κάνει μούτρα.
1: Γεια σου, Μιτσάρα. Ο Μίτσο το καματερό λέει Ανδρούτσου γκολ σήμερα.
2: Γκολ Ανδρούτσου.
0: Μακάρι, αλλά.
2: Θα το τρομερή μορφή.
0: Αλήθεια, πώς το βλέπετε το σημερινό.
1: Εγώ βλέπω νίκη εθνική. Το ξανά από το παλιό. Νίκη εθνική.
2: Χι 1-1 το βλέπω.
1: Νίκη εθνικής. Και κάπως μου έχει κάτσει. Σκόρερ τετή.
0: Να σας πω κάτι ωραίο. Ποιος
1: έχει. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει βέβαια.
0: Στην διπλή ευκαιρία το άσοχη.
1: Πόσο δίνει.
0: Είναι 1.70, είναι αξιοπρεπέστατο.
1: Πολύ καλό.
0: Και ειδικά άμα το βάζουμε και με γκολ, ξέρω εγώ.
2: Καλά δηλαδή, το έκανε εσύ, τι να βάλει.
0: Με ένα γκολ, παιδί μου. Δηλαδή να σου πω για κερδίσει 1-0 ή ένα μην είναι απλά 0-0.
2: Ναι. Κάτω το over μισό δεν θα σου δίνει. Το 1.70 θα σου πάει 1.75.
0: Κάτσε να δω, περίμενε. Ναι, να δω με over 1.5 πάει στο 2.
1: Ναι.
2: Και με over 2.5 θα πάει στο 2.80.
0: Όχι, 1.70 το κρατάμε.
1: Μου έχει κάτι τέτοιο αν ξεκινήσει ότι επειδή θα είναι και ψηλά η Ολλανδία, θα βγει στον ανοιχτό χώρο κτλ.
0: Τώρα. Και εκεί που θα βγει τεταρτέστο θα βγει ένα μπογκά. Να κάνει τάκι να δω. Θα του χαλάσει το στοίχημα.
1: Τι πάσαμε χθες.
2: Συνηθισμένα τα βουνά σε ναι, αυτά τώρα. Τώρα αυτό σε με έχουμε, δεν έχουν γίνει άλλα κι άλλα.
1: Έλατε. Λοιπόν. Πάμε στο φιλό.
0: Και όχι αμάλ χρησιμοποιεί πολύ εξωτερικό, είναι αλήθεια. Χαίρετε.
3: Τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε.
2: Καλά λέμε.
3: Χαιρετώ το τουρίστα. Γεια σου Ηρακλή. Γεια σου και σένα του Παναθηναϊκού. Δεν θυμάμαι, ξέχασα το όνομά σου.
1: Γεια σου Ηρακλή, γεια σου Ιωάννη Πάνο, γεια σου τουρίστα.
2: Νόμιζα ότι θέλει και τουρίστα το Δεσίλα.
0: Εάν βάλουμε τις μέρες που λείπω εγώ για ταξίδια.
3: Δεν είναι ο Δεσίλα, το έχουμε πει.
0: Και όλοι εσείς, δεν σας πιάνω, δηλαδή τα 10 χρόνια τα δικά μου δεν πιάνω μια χρονιά δικιά σας.
1: Επαγγελματικά ταξίδια εμείς. Επαγγελματικά είναι επαγγελματικά.
3: Ο τουρίστας ένας είναι και μοναδικός. Όπου εκεί βόλε γυναικεία.
1: Αυτά είναι τα επαγγελματικά ταξίδια του Σταυρού. Βόλε γυναικών. Α τα πω εγώ. Να στα πω εγώ γιατί τα έχω ζήσει, γιατί έχω πάει εγώ σε ένα τέτοιο.
2: Ναι.
1: Το 8,
2: ναι, ναι.
1: Το 7. Βόλεϊ γυναικών.
2: Α, και χθες.
1: Beach volley, μάλλον.
2: Ναι.
1: Περίμενε, βόλεϊ γυναικών που πάνε στα Σαντορίνες και όλα αυτά.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι. Beach handball.
0: Περίμενε.
1: Beach handball. Δηλαδή, η οργάνωση όλα την έχει. Πρέπει να την έχει ανακαλύψει ο Χατζη Δημητρίου.
0: Δεν έχω πάει. Έχουμε πάρει και χρυσό μετάλλιο η Ελληνική.
1: Έχω πάει σε beach handball.
2: Μισό λεπτό. Δεν σκάει μπάλα κάτω.
1: Όχι. Έχω πάει σε beach handball. Πρέπει να είναι η οργάνωση που έχει ανακαλύψει ο Χατζη Δημητρίου. Δεν ξέρω πώ το κάνει.
2: Γιατί δεν το λέτε πόλο στην άμμο.
0: Σε beach handball πρώτα απ' όλα δεν έχω πάει ποτέ.
2: Δεν μπορεί. Πώς
4: έχει πάει πιτς ποδοβόλε, κάτι τέτοια, κάτι τέτοια ιστορία.
5: Σε βόλε έχω πάει.
2: Βόλε του αρέσει.
5: Για δουλειά έχω πάει όμως. Έκανα μεταδό, συνεντεύξει και τέτοια δεν πήγαινα.
6: Ναι, δουλειά το λέμε τώρα.
5: Δουλειά είναι.
4: Συγγνώμη τώρα. Είναι ίδιο πράγμα να πα μια
2: Μασαλία.
4: Στη Μασαλία που θα είναι η Μάο Μάο που λέει ο Μελισανίδη.
5: Τι να κάνουμε
4: με την Γαλλία να το λέω έτσι. Στη Μασαλή. Ή να πα στο Ελσίνκι με μείον 15. Το να πα τώρα στην παραλία σου. Τα ποτάκια σου.
5: Περίμενε, παιδιά.
4: Ναι.
5: Δουλειά είναι όπου γίνεται η οργάνωση. Εσύ μπορεί να πας όπως λες τώρα στο Καζακστάν, μπορεί να πας όμως και στο Λονδίνο και στη Βαρκελόνη και τα λοιπά, που είναι μια χαρά ταξίδι. Εγώ λοιπόν έχω πάει στη Σαντορίνη, αλλά έχω πάει και στην Κοζάνη, έχω πάει και στην Άρτα, έχω πάει.
2: Τι έχει η Κοζάνη?
5: Στο Αγρίνιο.
4: Στο Αγρίνιο, δεν κατάλαβα.
5: Δεν είναι Σαντορίνη.
4: Τι έχει? Καλά, προφανώς.
2: Δεν είναι αγόρι μου.
6: Ηρακλή.
5: Επίσης, πέρυσι παράδειγμα δεν πήγα σε κανένα. Ούτε στου άντρε ούτε στι γυναίκε.
6: Οπότε, ω δουλειά το λέμε τώρα ότι μας συμφέρει, δεν είναι?
4: Όχι, εντάξει.
2: Λοιπόν, και να σταθώ και διαφορετικά.
5: Για να κλείσω.
2: Τι να δει στη Βαρκελόνη σε μια μισή μέρα.
5: Για να κλείσω.
4: Έλατε.
5: Πέρυσι δεν πήγα και πρόπερ παράδειγμα που πήγα. Έτσι, είναι Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Ουσιαστικά μόνο την Παρασκευή έλειψα από τη δουλειά.
4: Γιατί
6: λοιπόν,
4: θα
6: για να
4: μην
6: χάσω το χρόνο.
4: Άρα έχει δίκιο φίλο.
5: Άρα και εγώ ήμουν αφιλή και δούλευα.
6: Ο Λάμπρο οδηγό. Εγώ έτσι τον λέω.
4: Ο Λάμπρο.
5: Ο οδηγό.
6: Και την άλλη φορά πήρα και ζήτησα συγγνώμη που μου κλείσε γραμμή. Γιατί είχα μπει σε ένα τούνελ. Δεν σας έπαιρνα, αλλά να σας πω τα στοιχήματα.
5: Ναι.
6: Σήμερα δεν ξέρω αν θα στεναχωρήσω, αλλά σας μιλάω ειλικρινά, το βλέπω το παιχνίδι 0-2.
4: Okay.
6: Σας μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή δεν ξέρω, έχω ένα προαίσθημα.
4: Ναι.
6: Όπως προχθές είχα προαίσθημα που έπιασα την Ολλανδία 1-2 και την Ελλάδα 1-2, βέβαια στο 94, δεν έχει σημασία.
4: Ναι.
6: Σήμερα έχω το προαίσθημα ότι θα βγει 0-2 το παιχνίδι.
4: Okay.
6: Το έχω, δεν ξέρω.
4: Ναι, εντάξει, είναι εδώ, αυτό βλέπεις.
2: Η προσγείωση.
6: Και κάτι άλλο, κύριε Ηρακλή, και κάτι άλλο όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακό είμαι εγώ και το ξέρει και ο τουρίστα εκεί πέρα, ο Καλοφαγά.
5: Αυτό το δέχομαι. Το δεύτερο χαρακτηρισμό το δέχομαι.
6: Λοιπόν, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, το φίλι το παίρνει κανονικά, θα το πάρει ο Μανόλο.
4: Ποιο?
2: Ο Ιβανόλο.
6: Το φίλι.
2: Ο φίλι τώρα κλείθηκε στι ελπίδε λόγω των προβλημάτων που προσθέθηκε, δεν ήταν αρχικά. Δηλαδή ήταν και στις προπονήσεις τις πρώτες που έκανε ο Ολυμπιακός στη διακοπή. Αλλά είναι παίκτης ο οποίος θα παίζει σίγουρα στο κύπελο και για μένα η άποψή μου είναι ότι αν και συνεχίζει να δουλεύει ότι θα πρέπει να πάρει και σε κάποια παιχνίδια ή να μπαίνει αλλαγή ή να μπαίνει και στην πρώτη ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου.
6: Γιατί έτσι και εγώ τον έχω δει, δηλαδή το παιδί εκεί σούτ, εκεί τσαμπουκά. Είναι δηλαδή το έχει το παιδί, δεν ξέρω τώρα, αλλά μπορεί να κάνουμε και λάθος. Εμείς οι προπονητές της εξέδρας, κατάλαβες, εμείς που τα ξέρουμε όλα. Που λέμε δίνω στο τάδε τόσα, δίνω στο τάδε τόσα, εμείς οι κορδόπεδα.
4: Ναι.
6: Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά.
6: Γεια σας, να είστε καλά.
4: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εσένα.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
4: Όχι, να πω και το ξέρω.
2: Ενώ στην Κοζάνη, αδερφέ, σε μια μισή μέρα μπορεί να τα κάνει και σχόλια.
5: Μια χαρά πέρασα. Δεν διαλέγουμε προορισμού.
2: Ο προκύπτουν.
5: Φυσικά.
4: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
2: Έχει και τσέλιε το μενού.
4: Για τον Καλοφαγά που λέει, αυτό ήθελα να πω ο Σταύρο. Έχω τύσει σε τραπέζι με Σταύρο.
5: Μου βγάλε φωτογραφία προχθέ από εκείνο το τραπέζι,
4: ναι. Και. Πώ το λένε. Χατζημετρίου. Και άλλους. Είμαστε ένα τραπέζι. Ο Χατζηδημητρίου με τον Σταύρο στην πρώτη.
5: Όχι, εγώ στο κέντρο, μίλαζα.
4: Στο κέντρο που εκεί έρχονταν οι παραγγελίες. Και εγώ στη μία γωνία. Και έλεγε ο Χατζηδημητρίου.
5: Όχι, δεν έλεγε, δεν μιλούσε ο Χατζηδημητρίου. Μόνο.
4: Ναι, ή ο Σταύρο. Θυμάμαι να υπάρχει ροή.
5: Αυτό δεν υπάρχει.
4: Να υπάρχει ροή. Ερχόντουσαν. Περίμενα το πω για να το πει. Ερχόντουσαν τα φαγητά λοιπόν και μέχρι να φτάσουν σε μένα.
2: Ήταν άδεια.
4: Σχεδόν.
2: Ναι.
4: Με αυτό πήγα και παρήγγειλα μετά. Δηλαδή έφυγα από το τραπέζι και παρήγγειλα να φάω.
5: Άκου.
4: Πήρα σουβλάκια.
5: Ναι, ισχύει, εν μέρη.
4: Μιλάμε τώρα για την ατάπη.
5: Ναι, ερχόταν στο κέντρο,
4: ναι.
5: Εγώ έκοβα και μοίραζα. Ο Διονύσης επειδή συνοδευόταν και ήθελε να το παίξει.
4: Όχι, καλά, όχι.
5: Ναι, ναι,
4: απλά ήθελα να φάμε την ισχύα μα. Ναι. Δεν τρώγανε τώρα.
5: Εγώ λοιπόν.
4: Χωρίς αύριο, σαν να είχαμε αύριο πυρηνική καταστροφή. Εγώ λέω σιγά-σιγά.
5: Επειδή ξέρω πώ τρώει ο Χάτζη.
4: Αυτό ήταν.
5: Και λέω πάρε στο πιάτο σου παράδειγμα τι έγινε. Εγώ έδινα.
4: Ναι.
5: Μοίραζα μπάλα για να φάμε.
4: Ναι.
5: Αυτό είναι χαλαρά. Αυτό είναι όλο χαλαρά. Αλλά
4: δεν ξέρω τι αν μείνει. Τώρα.
5: Ναι, αν μείνει χαλαρά.
4: Κατάλαβε τώρα.
5: Ναι, αν μείνει χαλαρά.
4: Το περνάνε.
5: Δεν θα βρει ψίχουλο.
4: Θα το φάσουλε γι' αυτό. Εντρεπόσουνα τώρα.
5: Όχι, όχι, έλεγα. Πάρε τίποτα. Ο Χάτζη τον αξίζει είναι πρώτο. Ο Χάτζη, εάν είχε πάρει φωτιά μπροστά του, του βάζα να τρώει. Και επειδή έκοβα σου λέω στη μέση, τι ερχόταν, πίτα, τι ερχόταν να το κάνει. Λοιπόν.
2: Απαραίτητη διευκρίνηση.
5: Ναι.
7: Ο Χάτζη παλαιάς εποχής.
8: Ναι.
9: Να πούμε ότι δημοσιογράφος ήταν εδώ στους πόρους πολλά χρόνια. Λοιπόν, και,
8: και ήταν στην άκρη και έλεγε. Έρχονταν ο Ανασύρη μαγαζί, τώρα σερβιτόρο με πετσέτα στο χέρι και τέτοια. Γιατί κυρίλε. Και έρχονταν ο άνθρωπος ευγενής. Και έλεγε: είναι όλα εντάξει, όπως πρέπει, έχετε κάποια
9: πράγματα. Να υπάρχει ροή.
8: Και λέει ο Χάτζη: μια χαρά, αδελφέ, ροή να υπάρχει, ροή. Μόνο αυτό έλεγε. Και, εάν, περίμενε, εάν. Έπιανε φωτιά μπροστά του, δεν θα το είχε παρκαμπάρει. Ήταν σκυμμένος και μόνο. Εγώ μοίραζα μπάλα. Και εγώ, αλλά μοίραζα.
9: Πάμε να προχωρήσουμε στο φίλο που πήρε. Χαίρετε.
10: Γεια σας.
9: Γεια σας.
10: Θα ήθελα να μιλήσω. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια και για την εκπομπή σας και την επιλογή θεμάτων που συζητάτε, ειδικά αυτές τις μέρες. Και θα ήθελα να συνεχίσω. Κάτι το οποίο έγινε χθες, αν δεν κάνω λάθος, προχθές με το παιδί που...
8: Και τις δύο ημέρες.
10: Ακριβώς. Και μπράβο σας. Εγώ θέλω να συλληπιθώ το νέο το παιδί, νέα ψυχή, αλλά και αυτό που μπράβο σε όλο τον κόσμο που έχει συγκινηθεί για αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία να πω και για μια άλλη ψυχή που έφυγε και δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος. Είναι η διευθύντρια του δεύτερου γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία η καημένη έφυγε από Κεραυνό το 2026 μέσα στην Ηλιούπολη.
8: Όχι, εγώ δεν το έχω
9: βάσει το τώρα. Τι τύχη μπορεί να έχεις, ρε φίλε.
10: Πραγματικά, επειδή... υπάρχει και σχέση αθλητική, γιατί εκεί μέσα κάνουμε παιδιά μπάσκετ.
9: Δεν έχει να κάνει
10: αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι όλη αυτή η ιστορία, το σχολείο έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει έλεξει Κεραυνό. Παραδόθηκε έτσι το σχολείο, δυστυχώς. Και δεν ξέρω πόσα σχολεία, εγώ γι' αυτό το λέω, η γυναίκα αφησιάστηκε. Καλά, περιτώ να πω ότι αν γινόταν 5 λεπτά πριν, θα είχαμε εθνική τραγωδία, εκείνη την ώρα βγαίναν 50 και 100 παιδάκια. Πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου. Στο δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης. Το ξαναλέω. Είναι αμαρτία από το Θεό να φεύγουν έτσι άνθρωποι από αμέλεια και θεωρώ ότι έγινε στο έλα μωρέ τι μπορεί να γίνει. Και όμως έγινε. Όπως και το παιδάκι έφυγε από ένα ατύχημα το οποίο έπεσε σε ένα τοίχο ένα μέτρο δίπλα του, έτσι ακριβώς έγινε και για τη συγκεκριμένη κυρία. Δυστυχώς χθες μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Δεν έπαιρνα προσωπικά τηλέφωνο γιατί δεν ήθελα να πω κάτι αν δεν γινόταν κάτι, τουλάχιστον να μην ενδεχομένως να μην κολλήσουμε πάνω στην ανέμνηση της γυναίκας, αλλά αυτό θέλω πλέον να ακουστεί για το σχολείο, για τα σχολεία μάλλον, που πολλά παιδιά, πάντως, τα παιδιά μας μάλλον...
8: Μέχρι να ανακοινωθεί και επίσημα το πώς έχει εξελιχθεί η ιστορία, ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, διότι πολλές φορές δημοσιεύονται πράγματα που δεν ισχύουν.
7: Έχει βγει γιατί και εγώ Google, γιατί το ήξερα και βλέπω ότι οι σελίδες δεν βρέθηκαν.
8: Έχουν πάρει λίγο πίσω την είδηση.
7: Ναι.
8: Αλλά ούτως ή άλλως το γεγονός ότι.
9: Εδώ, παιδιά, περιμένετε, κάτσε, γιατί σε αυτό τώρα που λένε τα παιδιά, μήπως είναι παραπληροφόρηση.
8: Mm-hmm. Αυτό λέμε.
7: Δηλαδή, εγώ μπήκα και σε site που είχε την είδηση και καλό site, το οποίο όμως έβλεγε μου έβγαλε 404 μετά.
9: Αλήθεια. Mm. Άρα, μήπως εδώ υπάρχει fake news.
7: Ναι, μήπως. Ναι.
10: Fake news για ποιο πράγμα.
7: Ότι
8: μας
7: στέλνουν κιόλας ότι η κυρία στην Ηλιούπολη ζει. Εδώ τώρα κάποιο
9: φίλο. Άμα ζει η γυναίκα.
7: Αυτό λέει.
10: Έφυγε από τη ζωή χθες.
7: Ναι, βγήκε το σαν είδηση γιατί υπάρχει στο διαδίκτυο με το Google, αλλά όταν πατάς πάνω στην είδηση.
9: Ήταν λάθος. Μας λένε πολύ ότι ήταν λάθος σε άρθρο. Και ότι έχουν πάρει όλοι πίσω την είδηση, δεν πέθανε η γυναίκα. Μα δεν πέθανε η γυναίκα, δηλαδή αν μας
10: πούνε.
9: Πώς γίνουν αυτά έτσι τώρα.
8: Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι.
7: Τι να σκορπιζόνει, ξέρω εγώ.
8: Το θέμα είναι. Μακάρι να είναι
9: καλά η γυναίκα.
8: Αλλά και πάλι ότι υπήρξε χώρο χωρίς αλεξικέραυνο και τα λοιπά. Αυτό είναι που πάει.
9: Άλλο κομμάτι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Να το δούμε, ναι. Απλά τώρα το κυρίαρχο να είναι καλά η γυναίκα. Έτσι και να είναι fake news αυτό.
10: Προηγουμένως είπα αυτό το πράγμα. Ότι δεν το λέω για τη γυναίκα που. Δεν επικεντρώνομαι μόνο στη γυναίκα, για όνομα του Θεού, που ήταν μια πάρα πολύ καλή στα καθηκοντά της, γιατί την
9: άρα κάτσε, με... περίμενε. Είναι η γυναίκα από τη στιγμή που φαίνεται ότι είναι fake news. Έτσι. Okay. Να είναι μακάρι, καλά η γυναίκα και από εκεί πέρα σίγουρα πρέπει λίγο όλα αυτά να τα δούμε στην Ελλάδα, φίλε. Δεν μπορείς να. Δηλαδή σχολεία, σχολεία είναι, έχει παιδάκια έτσι. Ναι.
7: Όχι, και μάλλον.
10: Δίπλα υπάρχει το κολυμβητήριο Ηλιούπολης που έχει αλεξικέραυνα. Γιατί υπάρχει η πισίνα που είναι δίπλα, ακριβώς μεσοτυχιά, χωρίζει ένα δρομάκι.
7: Παιδιά,
10: και δίπλα
7: ζει,
10: είναι
7: ζει,
10: το γυμνάσιο Ηλιούπολης.
9: Ζει η γυναίκα.
7: Ναι, μου δώσε λέγεται τώρα από την Ηλιούπολη.
9: Να είναι καλά.
7: Να είναι καλά και να το ξεπεράσει.
9: Απλά σίγουρα αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Όπως επίσης πρέπει να μας προβληματίζει πώς γίνονται τα fake news τόσο εύκολα, έτσι.
7: Ξέρω, ρε φίλε. Μα πλέον στη δημοσιογραφία, για να μην τρελαθούμε τώρα, Διονύση, και το βλέπεις, ας πούμε, και καλά, εκπαιδευτικά αθλητικά είναι και μικρό το κακό. Άρα, μα έγραψες εσύ πρώτος ότι πήρες τον αντίπα ή ο αντίπας πήρε τον Δασίλα. Ωραία. Το γράφει ένας και το παίρνουν 40. Και δεν αλλάζουν και κόμμα. Και κόμμα δεν αλλάζουν.
9: Έγινε.
7: Που άμα πήγαινε ένα ίδιο κείμενο στον Νικολέδα δεν με σκότωνε. Άσε με τώρα.
8: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
11: Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
9: Ναι.
11: Μιχάλης, τι κάνετε?
7: Γεια σου Μιχάλη.
11: Καλά. Να ακούσω, έχουμε ξαναμιλήσει και με τον Διονύση και με τον Ηρακλή και με τον Σταύρο. Ναι. Καμιά φορά τώρα και επανέρχομαι λίγο σε αυτό και να το αφήσω. Είναι από ζούμε αποτύχει. Λοιπόν, εμείς ήταν παίζει πάρα πολλά χρόνια στο Ατρομητάκι, ας πούμε, που σου έλεγα Ηρακλή που έχω παίξει τον πηγό και αυτά.
7: Ναι, ναι, ναι.
11: Είχαμε ένα προπονητή και μας άναβε τα φώτα του αμαξιού, να φτιάχναμε ένα γήπεδο και στα καμία του μελισσορισμού. Και ήταν χώμα τότε. Ήταν στη φάση που πηγαίναν να το κάνουν, ας πούμε, πλαστικό χορτάρι. Αλλά πιο πριν ήταν χώμα όλα έτσι. Mm-hmm. Και βάζει το αμάξι στη μέση και δεν πάνε αέβρεθη. Δεν πάνε αβρόνταγε, δεν πάνε άστραφτε. Δεν παίζαμε. Δεν μάθαμε τίποτα. Αποτύχει βέβαια έτσι. Το λέω γι' αυτό, είναι γενικό
7: τώρα. Πολλά πράγματα
11: που... Και πολλά πράγματα. Όπως και τα παιδάκια που στα Τέμπη, μπορεί να τύχει στο παιδί. Σε μήνα.
9: Εντάξει, εκεί τώρα είναι ευρωπαϊκή.
11: Όχι, η αναλυσία εννοώ. Ναι. Μια αναλυσία γενικότερα σε πράγματα. Δεν το συζητάμε. Φταίνε άλλα πράγματα. Δεν πάμε να τα πούμε τώρα. Τέλο πάντων. Να επανέλθω τώρα στα αθλητικά μα λιγάκι. Η εθνική τώρα είναι. Τα αποτελέσματα είναι όλα μέσα. Έτσι.
7: Λογικό. Σε τέτοιο okay. Μάθημα. Ναι, δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να το.
9: Καλά, προφανώς.
11: Νομίζω ότι άμα πάμε λίγο σφιχτά και στην αντιπιθεσούλα, γιατί εντάξει είναι πιο ποιοτική. Εμείς έχουμε ποιότητα στην αντεπίθεση, να το πούμε λίγο πιο έξυπνα. Νομίζω έχουμε πολύ σοβαρή τύχη. Να μην πάμε πολύ χαλάρα και πάτε στα ίσα.
7: Όχι, και εγώ αυτό που έχω πει, φίλε, είναι λέω ότι και η ισοπαλία είναι μια χαρά αποτέλεσμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι να παίξει για την ισοπαλία. Αλλά αν το μάτσο 80 είναι χ, να σου πάρει το χ. Όταν έχει κάνει δύο διπλά, σε παίρνει. Δηλαδή δεν είναι. Παίζει με Ολλανδού και Γερμανού μέσα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι. Λέω ότι θα σου έρθουν, ξέρεις, μικρές ομάδες.
11: Όντως. Και αυτοί οι Σέρβοι είναι, πιστεύω ότι έχουν χάσει την έγκλη που είχαν κάποτε οι Σέρβοι. Ενώ έχουν ταλέντο, δεν έχουν ομάδα ποτέ, δεν είναι το
9: πλήρες. Είναι και μεγάλα παιδιά.
11: Ναι, όντως, και αυτό, και αυτό. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Την μπάλα είμαι όχι υπερευχαριστημένος, υπερευχαριστημένος. Και οι κινήσεις και σιγά να απαλληθεί και ο Κρίστιανσεν για αυτά. Και τα μπόρτα πάμε έτσι όπως πρέπει να πηγαίνουμε. Ναι. Λοιπόν. Δεν υπάρχει φόβος, όλα καλά για θεία. Πιστεύω ότι είμαστε πρώτο φαβορί. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, και ας είναι νωρίς. Γιατί βλέπω κάτι που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αρχή και τέλος, και όταν κοιτάζει πίσω τον πάγκο, έχεις παίχτες. Κάτι που δεν είχαμε ποτέ.
9: Εγώ έχω πει την άποψη.
11: Πολύ, πολύ βασικό έτσι. Έτσι δεν είναι.
9: Ναι, δεν έχει ποιότητα, δεν το συζητάμε και βάθος. Εγώ έχω πει την άποψη με τον Παναθηναϊκό, θα τον δω εγώ ως οργανισμό. Πώς θα αντιδράσει μετά την πρώτη στραβή, ρε παιδί μου, μια αγγέλα κτλ.
11: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αντιδράσουμε, ας πούμε. Γιατί έχουν πάρει το μήνυμα και τα λάθη του παρελθόντος, λιγάκι του Αλαφούς, δεν ξέρω, είχα τα λάθη ότι είχαν τρομερά λάθη. Τρομερά. Ειδικά τη χρονιά του Γιωβάνοβιτς, τρομερά. Και την επόμενη. Εκεί έκανε.
9: Ωραία.
11: Το ένα πίσω από το άλλο.
9: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα δελτίο, να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά. Λοιπόν.

0: Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πούμε την καλησπέρα μας στο κάνει δεύτερη ώρα εκπομπής. Την καλησπέρα μας στο φίλο από το Σάνον της Ινουαλία, που γράφει νομίζω Κώστας ο Γάλλος. Πάλι εδώ στο φίλο από την Ινουαλία, τον Ανδρέα.
1: Να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως στο δελτίο, όσοι δεν άκουσαν. Έχουμε προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος αναλαμβάνει ρόλο προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού Γιάννη Λαφούζου. Θα έχει καθήκοντα στα οποία θα υπάρχουν τα πάντα εκτός από τα καθαρά ποδοσφαιρικά θέματα, γιατί εκεί στα καθαρά ποδοσφαιρικά θέματα ο σύμβουλος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι. Εντάξει, Πυλάβιος, ο οποίος επιστρέφει, είχε μια σταδιοδρομία και στο ποδόσφαιρο και στο Παναθηναϊκό, που είχε συνδεθεί και άρρηκτα με τον Παναθηναϊκό, και θα αναλαμβάνει ο Σοφοκλής Πυλάβιος, σύμβουλο

0: Το για το Αλμάτι, μάλλον ναι. Τρίτη με Παρασκευή θα πάει ομάδα.
1: Ναι, λες και δεν τα βλέπει ο Διονύσης, πρέπει ναι.
2: Όχι, πάντα έχω και πει, σου λέει, ο Άντυπας τα βλέπει.
1: Ναι. Θεωρεί ότι τα αγνοεί ο
2: Διονύσης. Θα τα παντού. Το κάνουν και το πρωί, Ηρακλή, ρώτα τον.
0: Ναι, ανάλογα. Τρίτη με Παρασκευή, μάλλον. Πάμε στον Σωτήρ Δαμπακό. Πάμε γιατί υπάρχει το μάτς Εθνικής να μας πει τι γίνεται εκεί, πώς θα παίξει Εθνική και ό,τι ρεπορτάζει.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη λοιπόν. Έλα, Σωτήρ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη.
1: Όλα καλά.
3: Πολύ καλός γύρος, όλη μια χαρά όλα. Κάναμε μια προσπάθεια να προσγειωθούμε, δεν τα κατάφερε ο πιλότος λόγω του υψηλού ανέμων και
0: αλήθεια.
1: Έχει χάσει το χρώμα του Διονύση.
0: Είχαμε τέτοια.
3: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Για πες.
3: Ήταν έτοιμο να προσγειωθεί και το σηκώσει ξανά από το.
0: Αλήθεια.
3: Είμαστε στο
2: γύρο και
3: για προσγείωση. Μια κίνηση ανεβήκαμε ξανά για να προσγειωθούμε μετά από 15 λεπτά.
1: Μπορείς να μην το αναλέσεις όσο ακούει ο Διονύσης γιατί έχει χλωμιάσει.
3: Όλα καλά όμως, όλα καλά.
1: Τέλος καλό, όλα καλά.
3: Έχει την αποθέωση ο πιλότος μετά το διπτήσιο.
0: Τι θα έκανε, θα την όρισε.
3: Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται πρωί. Τι ώρα τώρα έφτασες.
3: Ναι, πριν από λίγο, ναι.
0: Τι μας λες ο καιρός καλός τότε, αφού δεν μπορούσα να προσγειωθεί αεροπλάνο.
2: Είχε αέρα, ρε φίλε. Είχε χιλιακάδα, δεν μπορεί να έχει χιλιακάδα με αέρα.
3: Και μάλιστα άλλαξε και ο άδεμος, όπως μας ενημέρωσε πριν από τις πτήσεις ο πιλότος. Γι' αυτό και δεν μπορούσε να το προσγειώσει.
1: Εδώ και εσύ ρωτάς παραπάνω, καλά να πάρεις.
0: Όλα καλά.
1: Έχει πει το ζήτημα, αλλά θέλω να έχει λεπτομέρειες.
0: Τι γίνεται.
3: Λοιπόν. Προσγειωθήκαμε, φτάσαμε. Καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να πω ότι είναι καλύτερο από την Αθήνα, θα λέγα. Όπως λέγαμε και τις επόμενες όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι στο ΑΟΚ που είχε πάρα πολύ καλό καιρό, χιλιακάδα και στην Αθήνα ήταν πολύ συνεφιασμένος βροχερός ο καιρός, κάτι τέτοιο είναι καιρό, δηλαδή χιλιακάδα, καλός ο καιρός. Καλύτερο από την Αθήνα πάντως. Και βέβαια το μάτς σε λίγες ώρες, της έντρας 10 παρατιάρτο, το μάτς η τρίτη αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Η Ελλάδα που έχει πολύ καλή ψυχολογία, ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 2-2. Οι ποδοσφαιριστές δείχνουν συνειδητοποιημένοι ότι ακόμα δεν έχει κρυφθεί το παραμικρό και ότι υπάρχουν με το σημερινό

0: Σοράνη, είναι πολύ πιθανό η ομάδα να είναι σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Το γήπεδο κατάμεστο από το βράδυ της Δευτέρας. Το γνωρίζαμε αυτό. Περίπου 30.000 φίλοι ξέρετε στο γήπεδο. Μάλιστα να πω εδώ ότι υπάρχει σχετική ενημέρωση από την Ομοσπονδία, θα ανοίξουν οι θύρες του γηπέδου στις 7 και 4. Mm-hmm. Συνεπώς ο κόσμος να μην πάει τελευταία στιγμή για να προσθεθεί και η κίνηση στις γύρω περιοχές της Τούμπας, ναι. Στους δύο δρόμους.
1: Ναι.
0: Κρατάμε και αυτό. Έλεγα ότι ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς σήμερα μίλησε αρκετά στους ποδοσφαιριστές το πρωί για την Ολλανδία. Είδαν σε highlight ότι πέτυχαν με την Σερβία το 2-1 στο Βελιγράδι και την ισοπαλία με τη Γερμανία της Ολλανδίας με τους Γερμανούς στην πρεμιέρα. Είδαν highlights οι διεθνείς. Είναι μια ομάδα η Ολλανδία διαφορετική σε σχέση με την Γερμανία. Δηλαδή θέλουν πάντα να έχουν την πληροφορία της μπάλας, να έχουν τον έλεγχο του ρυθμού. Καθορίζουν πολλές φορές τον ρυθμό, παίζουν γρήγορα, παίζουν με το πλάι. Είναι πολύ διάστατη η ομάδα και με πολλές πάσες και από τον άξονα και από τις δύο πλευρές. Υπήρχε σχετική ανάλυση.
2: Λίγο σταθεροποιήσου κάπου, Σωτήρη, γιατί σε χάνουμε.
3: Τον χάσαμε.
4: Από τον αέρα είναι.
2: Σωτήρη, μας ακούς?
3: Σε πολύ λίγο.
1: Τι για τον αέρα, τον πήρε ο αέρας. Τι για τον αέρα.
4: Ναι, τον πειράζω. Να πω εδώ μόνο σε ένα φίλο που ρωτάει, εσύ που πήγε στο Αλμάτι, πως είναι εμείς ο Ολυμπιακός δεν πήγαμε στο Αλμάτι. Γιατί ήταν
1: ακόμα,
4: η Μέγα Μαστάνα στην πρωτεύουσα, γιατί ήταν ακόμα χειρότερες οι συνθήκες.
1: Μεγάλη πόλη είναι από όσο έχω δει. Πολύ μεγάλη.
4: Και χώρα είναι μεγάλη.
1: Ναι, καλά, βέβαια είναι.
2: Σε έκταση εννοείς.
4: Ναι. Ναι, σε έκταση. Εμείς πήγαμε στην Αστάνα γιατί στο Αλμάτι ήταν χειρότερες καιρικές συνθήκες από το μείον 32, αλλά εμείς πήγαμε χειμώνα.
1: Ναι, για πάμε, για πάμε.
0: Δεν ακουγόμουν.
1: Έλα, έλα, χάθηκε κάποια στιγμή.
2: Πάμε και λίγο στα αγωνιστικά.
0: Άρα να πω την δεκάμα από την αρχή, γιατί άρχισε να μιλάει για τους παίκτες.
2: Ναι, δεν σε ακούγαμε, είναι αλήθεια.
0: Ωραία, ωραία.
2: Ακούγαμε μόνο τις προτροπές σου για να πάει ο κόσμος νωρίς στο γήπεδο κτλ.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Στα πρώτη δεκάδα με Τσουτάκη στην εστία, δεξιά ο Σάλιακας στην πρώτη συμμετοχή στην ενδεκάδα, επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς λόγω του τραυματισμού στην απουσία του Βαγιανίδη, αριστερά ο Τσιμίκας, μπήκε τελικά αμυντική Μαροπάνος Κερέτσος. Στα χαφ επανέρχεται όπως όλα δείχνουν ο Κουρμπέλης που μπήκε αλλαγή στο μάτς στο Augsburg. Mm-hmm. Παρτενέρ του θα είναι ο Ζαφίρης ή ο Ανδρούτσος, ίσως να έχει ένα προβάδισμα ο χαφ του ΠΑΟΚ. Μέσω επιθετικά τώρα, αριστερά ο Τζόλης. Στην κορυφή ο Παυλίδης, αυτοί οι δύο είναι σίγουροι. Και μετά πίσω από τον, δηλαδή στην παρτενέρ του Παυλίδη,
2: ναι.
0: Μετανάζουν πολλές φορές.
2: Σε 9, τέλος πάντων, ναι.
0: Θα είναι είτε ο Κοστούλας είτε ο Ιωαννίδης και δεξιά ο Καρέτσας, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει μια διαχείριση στον εξτρέμ της Dortmund. Πάντα υπάρχουν οι σχετικές αναφορές πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Υπήρχε σχετική λογογραφία και με την Borussia Dortmund. Και επειδή έχει παίξει 90 λεπτά ο Καρέτσας, ενδέχεται να μην είναι βασικός σήμερα το βράδυ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Μπορεί να επιλέξει ο Γιοβάνοβιτς να αγωνίσει το μάτς και να γίνει αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο, στο ξεκίνημα για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Να μείνει στο πάγκο και να αγωνίσει στο δεύτερο μήχρονο ο Καρέτσας. Αν δεν αγωνίσει ο Καρέτσας, υπάρχει λύση του Τετέι για αυτόν τον ρόλο. Να πάει δεξιά ο Τετέι.
1: Ναι.
0: Ο Τετέι παίζει περισσότερο στην εθνική από τα αριστερά. Έχει παίξει όμως και από τα δεξιά. Αυτές είναι επιλογές σε αυτό το 4-4-1-1. Επιθετικούς δηλαδή, όταν η εθνική είναι σε φάση επίθεσης και όταν αναμένεται χαμηλώνει ο ένας από τους επιθετικούς για να γίνει 4-2-3-1 διάταξη. Mm-hmm. Αυτό είχαμε δει και στο μάτς με την Γερμανία. Πάνω κάτω σε γενικές γραμμές δηλαδή αυτή θα είναι και η προσέγγιση με την Ολλανδία. Είναι απαιτητικό το παιχνίδι, θα πρέπει να έχει ισορροπία η ομάδα στο παιχνίδι. Όσο μπορεί να μην δέχεται πίεση από την Ολλανδία και για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι κοντά οι γραμμές, να δουλέψουν οι αλληλοκαλύψεις, οι καλές τοποθετήσεις, να περιοριστούν τα λάθη και να ψάξει να βρει τις ευκαιρίες της εθνική ομάδα το γκολ. Αυτά είναι οι γραμμές. Νομίζω ότι μετά από κάποια καλά αποτελέσματα, ένα καλό σερί, πολλές φορές η εθνική δεν παρουσιάζει ανάλογη συνέχεια. Mm-hmm. Το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν. Ελπίζω να μην συμβεί σήμερα και για να

0: για να μην γίνει αυτό, θα πρέπει η ομάδα, όπως είπα, να είναι συγκεντρωμένη, να είναι πειθαρχημένη στο πλάνο, να αποφύγει τα λάθη, και σε αυτή την περίπτωση η Εθνική θα μπορούσε να δει μας πράγματα με την Ολλανδία. Γι' αυτό και είμαι λίγο προφυλακτικός, γιατί μετά από επιτυχίες πολλές φορές, ξέρετε, γίνεται κάτι και δεν τα καταφέρνει η ομάδα. Θεωρώ όμως ότι επειδή είναι μια καλή περίοδος συνολικά και σε θέμα ψυχολογίας και αγωνιστικά η φόρμα να καλεί, θεωρώ ότι η ομάδα θα βγάλει και σήμερα καλό πρόσωπο. Υπάρχει αυτό το θέμα με την κόπωση, είναι λογικό, και ακολουθεί και ακόμα ένα μάτς την Κυριακή. Και ο προπονητής το καταλαβαίνει αυτό και θα κάνει μια σχετική διαχείριση, πάντως με λίγες αλλαγές.
1: Μάλιστα. Ωραία, φίλε. Είναι. Καλό μάτς. Να πάμε για καλά.
0: Θα τα πούμε βεβαίως.
2: Ακριβώς 14 λοιπόν. Ελλάδα-Ολλανδία από την Τούμπα.
3: Γεια σου, Τούμπα. Να είσαι καλά.

Το Σαντορίνη Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου. Τρέξιμο στην Καλτέρα και στην Αρχαία Θύρα. Κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο santorini.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια είδηση που έρχεσαι λίγο νωρίτερα για ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών αλλά και χρηματικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας στον Βόλο. Είναι για την ιστορία με τις δηλώσεις που είχαν Σούντκρεν σε ένα βίντεο podcast, δεν θυμάμαι ακριβώς τι, για χειραγώγηση αγώνα.
1: Να, πάντως πιστεύω θα είναι φέσιμη.
0: Λογικά ναι, περιμένουμε να δούμε, αλλά πάντως έχει επιβληθεί αυτή η στιγμή που μιλάμε από την Επιτροπή Δεοντολογίας, ξαναλέμε, στο Βόλο. Λοιπόν, αφαίρεση 3 βαθμών και χρηματικό πρόστιμο. Ο Σούντγκρεν, ο οποίος είχε πει πάρα πολλά πράγματα σε εκείνη την συνέντευξη για πολλά και διάφορα, δηλαδή δεν μιλούσε μόνο για μια συγκεκριμένη περίπτωση.

0: Σήμερα λοιπόν, εκτός από την εθνική μας ομάδα που αγωνίζεται στην Τούμπα κόντρα στην Ολλανδία, έχουμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ιταλία.
1: Βεβαίως.
2: Άλλο ένα εκτός έδρας.
1: Ναι, και απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει κάνει ακόμα νίκη και φυσικά καταλαβαίνω ότι θα θέλει νίκη.
0: Λογικό, είναι. Πάμε λοιπόν στην Ιταλία, πάμε στον Νίκο Ζέρβα. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σου, Νίκο.
3: Τι κάνετε, τι κάνετε.
1: Πού είσαι, Νικόλα.
3: Εδώ.
1: Το εδώ είναι λίγο.
3: Στην Πολώνια. Πού να είναι.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει το 3-3, ψάχνει ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα, όπως είπε ο Γιωράκης, δεν έχει κάνει νίκη.
3: Ναι, αλλά έχει η Διονύση δείξει πολύ σενάρια αντίσταση. Και απέναντι στη Φενέρμπαχτ στην πρεμιέρα. Όπου εκεί, okay, είπαμε ότι ίσως και η Φενέρ να το είχε υποτιμήσει λίγο το παιχνίδι, να μην ήταν στο 100% της. Αλλά είδαμε ότι είχασε και πάρα πολύ δύσκολα απέναντι στην Ολύμπια την Τρίτη. Στο τοπικό ντέρμπι με ένα καλάθι στο τέλος του χολ. Και παρότι δεν έχει ταλέντο, δεν έχει ιδιαίτερες βλέψεις για να είναι ψηλά στη φετινή διοργάνωση, δείχνει μια μαχητικότητα και μια αθλητικότητα.
2: Δεν έχει να χάσει.
3: Μπράβο, ναι. Που σε συνδυασμό με το ότι ο Ολυμπιακός είναι κουρασμένος. Είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Στις τελευταίες προπονήσεις έχει γίνει τρομερή συντήρηση. Κάποιοι παίκτες που παίζουν λίγο παραπάνω δεν προπονούνται καν. Συν του ότι παίζει για πρώτη φορά φέτος στην Ευρωλίγκα μπροστά στο κοινό της. Και μάλιστα όχι στο γήπεδο που την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, το Unipol Forum. Αλλά στη φυσική της έδρα, την Παλαντόντζα, που είναι λίγο στρούγκα, να το πω έτσι.
2: Ναι.
3: Βάζουν δυσκολίες στο παιχνίδι, βάζουν δυσκολίες, αλλά το νούμερο ένα ζητούμενο νομίζω ότι είναι η κόπωση και το πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός ένα πέμπτο παιχνίδι σε 8 ημέρες που έχει απαιτήσεις. Γιατί θυμίζω την Πέμπτη την προηγούμενη παίζει στη Βιτόρια, ταξίδευσε, έπαιξε Super Cup, δύο αγώνες μέσα σε 24 ώρες, ξαναταξίδευσε για το Κάουνας, ξαναέφυγε για το Κάουνας να πάει στην Πολώνια. Όλα αυτά δεν είναι και τόσο εύκολα να μπορεί να τα αποκριθεί, αλλά είναι όντως μια ευκαιρία να γίνει ένα 3-3 απόψε σε ένα θεωρητικά πολύ πιο εύκολο παιχνίδι από τη Τρίτη στο Κάουνας, για να βάλει βενζίνη αρκετή στο ρεζερουάρ με το καλησπέρα της διοργάνωσης στον Ολυμπιακό. Τρία διπλά είναι τρία διπλά, έτσι, όποια και αν είναι. Στο τέλος στην οικονομία της διοργάνωσης.
2: Στο Κάουνας, δεν νομίζω θα περάσουν πολύ.
3: Ναι, αυτό λέει λογική. Αυτό λέει λογική. Έτσι όπως βλέπουμε τη φετινή Ζάλγκυρης, γενικότερα είναι μια δύσκολη έδρα. Πόσο μάλλον είναι όταν είναι τόσο ενισχυμένοι με παιδιά τα οποία και τη διοργάνωση ξέρουν και ταλέντο έχουν και φιλοδοξίες. Έτσι. Τώρα αγωνιστικά είναι νομίζω ευτυχές το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός σήμερα θα έχει τον Κόρι Τζόζεφ σε αντίθεση με την Τρίτη, ξεπέρασε αυτές τις μικροενοχλήσεις που είχε στη μέση. Το λέω αυτό γιατί έχει τραβήξει πάρα πολύ κουπί νωρίς στη διοργάνωση και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ και ο Ντόρσε και ο Φουρνιέ, οπότε άλλο ένα κορμί στην περιφέρεια είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ιδιαίτερα ο φετινός Τζόζεφ που είναι, δεν είναι ακριβώς βοηθητικός όπως ήταν πέρυσι ο ρόλος του, είναι πολύ πιο μέσα στο πετσί του ρόλου και βοηθάει πάρα πολύ. Άρα η μοναδική απουσία είναι αυτή του Νίκολα Μιλουτίνοφ που όπως είχα πει και χθες τα σημάδια είναι πολύ ενθαρρυντικά. Ίσως δηλαδή τον δούμε να επιστρέφει στο μάτι της Κυριακής και το πρωτάθλημα την πρεμιέρα με τον Ηρακλή. Αυτά παιδιά, εντάξει. Ξάλλο, συντήρηση έγινε χθες στην προπόνηση.
2: Θα έχει κόσμο Ολυμπιακός.
3: Έχει αυτούς περίπου 40-50 που έχουν ταξιδέψει μαζί του. Συν κάποιους, ξέρεις, επειδή η Πολώνια είναι μια πόλη που έχει πάρα πολύ φοιτητό κόσμο.

0: δεν αυτό, ήταν πιο μεγάλο στο.
1: Όχι, όχι, αυτό που λες, αυτό που λες θέλω να το δω πώς είναι.
0: Ναι, δες το.
2: Ναι. Καλά, μέχρι να το δεις. Συνέχισε καλά.
1: Όχι, ξέρεις, με τα γήπεδα έχω κόλλημα εγώ.
0: Κι εγώ μεγάλο. Ναι. Μεγάλο. Ναι. Και ήταν, πολύ, ήταν χαρά μου που δεν παίξαν στο, δεν θα παίξω στο καινούργιο. Γιατί...
1: Να πάω να το δεις και αυτό.
0: Να το δω, να περιγράψω εκεί, ξέρεις. Ναι. Βάζουμε, πώς λέμε στους χάρτες, βάζουμε πινέζες σε πόλεις που έχουμε πάει. Ε, είναι και γαλώνει το γήπεδο, ξέρεις που έχεις περιγράψει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά. Περισσότερα στις 9.30 λίγο φορά θα μείνετε.
2: Να είσαι καλά, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή εκπομπή,
3: παιδιά. Και ενημέρωση και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με το Lastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια, κρατά δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotech, μονοτικό ταράστας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.

0: Και μια και λέγαμε για γήπεδα τώρα με τον Νικόλα Ζέρβα, να σε ενημερώσω, φίλε μου Ηρακλή, ότι έχει πάει στο βελοδρόμ.
1: Έχω πάει εγώ.
0: Ναι. Θα δει ένα διαφορετικό βελοδρόμ.
1: Όπα.
0: Διότι θα είναι ντυμένο στα ροζ όταν θα πα. Διότι όλο το μήνα υπάρχει μια καμπάνια το ροζ Οκτώβρη που είναι κατά του καρκίνου του μαστού. Οπότε θα είναι σε διαφορετική.
1: Απέξω ή απέξω, φαντάζομαι.
0: Και εγώ. Η είδηση είναι ότι θα είναι όλο ντυμένο στα ροζ. Ναι. Προφανώς υπάρχουν και δράσεις και τέτοια εκεί. Ναι. Αλλά θα είναι κάτι διαφορετικό. Από, ναι, από ό,τι βλέπω εδώ, σίγουρα απ' έξω.
1: Απ' έξω, ναι. Φωτισμός.
0: Ο φωτισμός θα είναι. Ναι. Θα είναι ροζ, αν όντως κάτι ιδιαίτερο, κάτι πρωτότυπο.
1: Το βλέπεις από παντού το γήπεδο. Δηλαδή με το που πας Μασσαλία.
2: Ναι. Δηλαδή και από την παλιά πόλη φαίνεται.
1: Τώρα η παλιά πόλη που λες είναι το λιμάνι.
2: Ναι.
0: Το λιμάνι είναι οικογένεια, είναι χαμηλά.
1: Άμα είσαι κάπου ψηλά, ξέρω, σε κάποιο όροφο το βλέπεις. Δηλαδή φαίνεται το γήπεδο από σχεδόν από παντού. Εντάξει, σου πάει, θα ζήσεις έδρα πολύ δυνατή.
2: Αυτό πιστεύω. Απλά για μένα ήταν τη Φενέρ, φίλε, στο προμηθελικό.
1: Ναι.
0: Ειδικά
2: δεν διανοείται.
0: Σε τέτοια παιχνίδια, αν βοηθάει και το ματς.
1: Το με τον Παναθηναϊκό το έχω πει, τους βοήθησε το ματς, γιατί στο πρώτο ημίχρονο τον είχε καταπιεί.
0: Ενώ βοηθάει ακριβώς να είναι.
1: Ήταν δύο μηχάνη αντί για
2: τρία. Στα πέναλτι θα γινόταν η χαμός.
0: Στα πέναλτι
1: είχαν και το άγχος. Στο πρώτο ημίχρονο που είχε κατηφόρα, κατηφόρα όμως. Άστο. Δεν ακούσε το διπλανό σου, ήταν. Και αυτοί τι έχουν τώρα, είχαν, το έχω ξαναπεί, είχαν δύο πέταλα οι Μασσαλοί, όπου στο κάθε πέταλο είχαν τρεις-τέσσερις πυρήνες οργανωμένων. Mm-hmm. Τεράστια πέταλα. Αλλά είναι ότι φωνάζει όλο το γήπεδο. Χαμός. Χαμός. Τρομερή έδρα. Είναι και αμεγάλο.
0: Και νομίζω,
1: άστο, άστο, άστο. Άστο.
2: Δεν μου είχε πει ο Διονύσης. Ας το δω τι να σου πω.
1: Σαν Σύρο, αν έχουμε πάει, έχω πάει εγώ, ναι. Στο Ίντερ Παναθηναϊκός. Ωραίο.
0: Που εκεί με σταδιακή γίνεται το μάτς.
1: Ναι, 71.
0: Εκεί είχατε μεγάλο team.
1: Ήτανε Τάσος, εγώ, Ταμπάκος,
0: Σωτήρης Ταμπάκος,
1: Νερατζιάς.
2: Ο Ταμπάκος πώς κόλλησε.
1: Είχε κάτι με κάτι, με κάτι προσκλήσεις.
0: Είχε βρεθεί, ναι, δεν είχε πάει και για να καλέσει τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, αλλά έκανε δουλειά, ρε παιδί.
0: Εντάξει, εννοείται τώρα.
1: Συνεντεύξεις αυτά. Και Νικόλας Λαδερός.
0: Μπράβο.
1: Ανταποκριτής τότε. Μεγάλη μορφή. Έχουμε ζήσει σε εκείνο το διήμερο στο Μιλάνο τρομερές καταστάσεις. Τρομερές καταστάσεις. Μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού και γενικώς ήταν διήμερο.
0: Με Μουρίνιο τότε ίντερ, έτσι.
1: Με Μουρίνιο, ναι. Και με Μαδάρα. Είχε μέσα Ζλάταν, Φίγκο, Αντριάνο, Καβιάσο, Ζανέτη. Μιλάμε τώρα για Κρούζ. Κρούζ αλλαγή πήγε, θυμάμαι.
2: Ο πύραυλος Κρούζ.
1: Ναι. Είχε τρομερή ομάδα. Είχε νικήσει 2-0 στο ΑΚΑ Ίντερ. Και ήταν τότε εκείνη η χρονιά που ήταν ο Παναθηναϊκός 0-3.
0: Και έκανε 9 βαθμούς μετά και πέρασε.
1: Είχε 3 νίκες. Είχε, όχι 0-3, είχε μια ισοπαλία από τα 3 μάτς. Είχε ήττες από ανόρθωση από Ίντερ και έχει μια ισοπαλία με Βέρντερ. Και πάει μετά και παίρνει διπλό στη Βέρντερ, στη Βρέμη. Διπλό στο Μιλάνο και κερδίζει την ανόρθωση εδώ και περνάει στην επόμενη φάση. Ναι.
2: Όχι, Μιλάνο απ' έξω εδώ πέρα. Την έχω, δεν έχω μπει μέσα.
1: Ναι. Τρομερές καταστάσεις. Είχαμε πάει στο καφέ της Μιλάνο με τον Ταμπάκο. Είχαμε πάρει συνέντευξη από τον Μπράιντα. Ποιο ήταν κάτι εκτελεστικό διευθυντή τη Μιλάνο, κάτι τέτοιο. Ταμπάκος τώρα, άλλο που δεν ήθελε σε Νιόρ Μπράιντα να του λέει.
0: Έχει αυτά για να γεννημένο.
1: Μιλάμε τώρα για φοβερές καταστάσεις. Με ατζέντη Έλληνα που μας πήγε εκεί, ο οποίος ήθελε να πάρει μια γραβάτα δώρο στον Μπράιντα και λέει πάμε από τα μπόσου να πάρω μια γραβάτα και μου λέει Ραντιάς, κάτσε μου λέει να πάρω κι εγώ κανένα μπλουζάκι. Εντάξει, πάμε να μπεις μέσα να δεις. Και μπαίνει μέσα ο Ραντιάς και βλέπει τα μπλουζάκια φωτιά οι τιμές. Ας τον λέει θα πάρω την Αθήνα.
0: Θα πάρω γάντια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία ήταν, ωραία ήταν. Λοιπόν.
2: Εντάξει, κορυφαία ιστορία βέβαια του Βασίλη Νάλη με τα Μπάκο.
1: Ποια? Στην Αυστρία.
2: Στην Αυστρία.
1: Ήταν η πρώτη μου αποστολή.
2: Η πρώτη σου ήταν.
1: Ναι, η πρώτη αποστολή. Ρωσία, Ελλάδα-Ρωσία στο γύρο.
0: Το 8.
1: Το 8. Τέλος πάντων, μου λέει ο Σωτήρης ο Ταμπάκος έχει το εξής. Είναι καθυστερεί στο να πάμε κάπου, θα σου βγάλει την πίστη, ρε παιδί μου.
2: Τόσο. Όπου είναι, με κνευρίζει αυτό.
1: Είναι άστο.
2: Όχι, με κνευρίζει, φάνταστα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, και ήταν να πάμε να φάμε ένα βράδυ. Εγώ και ο Σωτήρης, μου λέει, έχω κλείσει εγώ. Μετά από κανένα 2 ώρα που φεύγουμε, μέχρι να ετοιμαστεί ο ταμπάκος, να βάλει αυτά του. Είναι τέτοιο ο Σωτήρης, για να καταλάβει ο κόσμος. Πάμε σε ένα μαγαζί το οποίο είναι σαν γκάστρο.
2: Το είχε ψάξει.
1: Το είχε ψάξει.
0: Αλλά εννοείται εσύ.
2: Δεν πας όπου και όπου.
1: Είχε κλείσει, ρε παιδί μου. Είναι σαν γκάστρο. Τι μας έφερε, λέω. Εγώ τώρα και πιστερικά, έτσι. Περάστε, παρακαλώ. Η υποδοχή μας είχε κλείσει το πατάρι. Ανεβαίνουμε στο πατάρι και είναι ένας χώρος σαν το στούντιο.
0: Ναι.
1: Έχει 5 τραπέζια, χαμηλό φωτισμό.
0: Μισό.
1: Κεριά.
0: Να, ναι. Το πατάρι ήταν τύπου λίγο πιο φθηνό, γιατί δεν είσαι και του κοιτάλα. Ή όχι, το πριβέ, το καλό. Το...
1: Ήταν πιο πριβέ, πιο πριβέ.
0: Ναι, ναι. Άρα για καλό, δηλαδή πήγα. Ναι, ναι. Για πιο φθηνό, ναι.
1: Ναι, ανεβαίνουμε τζάκια, ιστορίες, πολύ χαμηλό φωτισμό, κεριά. Όσο το στούντιο χώρο, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμο, χώραγε 7 τραπέζια, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, θυμάμαι καλά. Και τα τραπέζια ήταν μικρά όλα για 2 άτομα. Ωραία.
2: Και ζευγάρια.
0: Και χαμηλό φωτισμό.
1: Σε όλα του. Και είχε μόνο άντρες στο μαγαζί. Δεν ήταν μια γυναίκα, ρε. Ερχόταν, μας άνοιγε το κερίο, ο σερβιτόρος.
0: Ήταν ειδική. Πώς να πω τώρα.
1: Ήταν ωραίο μαγαζί. Ωραίο μαγαζί, αλλά ήταν πολύ, ρε παιδί μου.
2: Τουλάχιστον το φαγητό.
1: Ήταν, δηλαδή, το φαγητό ήταν ακριβό.
2: Ήταν καλό.
1: Αυστρία το. Καλό ήταν. Ο ταμπάκος έφερνε να πάρουμε σούπα, πρώτο πιάτο, να πάρουμε. Ναι, να πάρουμε αυτό. Ναι, είχε παιδιά.
0: Ήταν ειδική κατηγορία το εστιατόριο.
1: Δεν ξέρω τώρα ειδική κατηγορία. Ήταν, κύριε, πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Δεν συνοηθήκαμε. Λοιπόν, εδώ λένε όλοι, έχει πει κάτι ο Τάσος χθες.
1: Για τον Τζάκα τα έχουμε πει αυτά, ρε. Μην λέω τα ίδια. Για τον Τζάκα τα έχουμε πει.
0: Εντάξει, νομίζω.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα για να πούμε μετά τα στιγματικά μας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6 στο τελευταίο κομμάτι. Το κομμάτι που όλοι αγαπάτε, διότι.
1: Μπορεί να σας οδηγήσει στο ταμείο, μπορεί να μας βρίζετε το βράδυ.
0: Και πάλι, και
2: εσύ μας στο τσακ. Δεν πειράζει.
1: Μην ακούσω πάλι για τον Μπούγκα.
0: Δεν το ξεπέρασε ακόμα.
1: Σε κλιπαρώ.
0: Λοιπόν. Πάμε, έχει μελετήσει η Ηρακλή μου ή...
1: Όχι, σήμερα δεν έχω μελετήσει.
0: Πάμε στα... Έχει λοιπόν παιχνιδάκια και για τον Ίσως λίγο που θα αντιλαμβάνεστε. Με αυτά λέω να καταπιαστούμε. Ξέρω να είναι καμιά έμπνευση από Ευρωλίγκα. Λοιπόν, έχει σήμερα 4 παιχνιδάκια για την πρώτη κατηγορία, 2 για την δεύτερη και 2 για την τέταρτη. Πάμε στα... Στα καλά. Λοιπόν, Γερμανία-Σερβία, πολύ χαμηλός ο Άσος.
1: Το γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολες, ε.
1: Γιατί με βάλει να
2: κόψει. Over, over.
0: Λοιπόν,
1: και το over σαν μικρό.
0: Παιδιά, το over είναι από 1.33 μόνο.
2: Πόσο?
0: 1.33.
1: Το γκολ-γκολ πόσο έχει.
2: Άσο ημίχρονο.
0: Το γκολ-γκολ 1.80.
1: 1.80.
2: Ωραίο. Αλλά δεν ξέρω τι. Άσο ημίχρονο θα πω.
1: Σε όλα έχουν σκοράρει οι Σερβοί.
2: Ναι.
0: Περίμενε. Αν πάει.
1: Αυτά μου άρεσε τη σταύρα.
0: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Λοιπόν, και να πάει και over και κάπως έτσι θα το κάνουμε για να ανεβεί λίγο.
1: Κάτσε, μην έχετε, μην έχει μαντήλια για τον κλοπ.
2: Άχι.
0: Τι έχει. Να μιλάμε για γραφικό τώρα.
2: Τώρα Γιάννη μας φεύγει. Όχι.
0: Ναι, τώρα πραγματικά στη Γερμανία και στον κλοπ.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, παιδιά, με άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
1: Ναι.
0: Και over. Ήταν γύρω στο 1,90.
1: Δεν θα τα κάνουν ποτέ αυτά.
0: Αξιοπρεπές.
2: Δεν είναι το αξιοπρεπές να βάλεις ένα bet builder 3 μάτς 1,90.
0: Εντάξει, άμα δεν φτάσει λίγο ψηλά την απόδοση.
1: Ένα 80 γκολ γκολ και από τότε σαν γκολ το σέρβον. Τέλος.
2: Ναι.
0: Δεν το βλέπω.
2: Άσο θα δώσω Ελλάδα, εγώ από τώρα λέω άσο και εξτραδάκι γκολ τετέ μου έχει κάτσει.
0: Εγώ άσο χ την Ελλάδα στον 70. Μετρημένο σήμερα.
1: Εγώ το βλέπω χ.
0: Μεγάλο.
2: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνετε τώρα πώς κάνουμε κίτρις, έτσι.
2: Είναι διπλό.
0: Δεν έχει πει κανένα τίποτα. Λοιπόν, υπάρχει ένα Ουαλία Νορβηγία.
1: Διπλό.
0: Αλλά είναι χαμηλό το διπλό. Είναι στο 1,45-1,50.
1: 1,50. Με γκολ Χάλαντ.
0: Εντάξει, θα το βάζει λίγο, θα το νοστιμεύσει. Λοιπόν,
1: πόσο δίνω Χάλαντ.
0: Γκολ Χάλαντ 1,40.
1: Εκεί είναι το διπλό. Θα πάει 1,80.
0: Και το διπλό. Πάει 1,70. Πάει και over 1,5.
2: Καλά, είναι έτσι.
1: Έχει βάλει και τρεις κίτρινες. Άμα
2: παίξουμε 15 σημεία.
1: Και μια σαλάτα.
0: Εντάξει,
2: οκ. Άστο, επόμενο.
0: Ο επόμενο.
1: Με το μεγάλο μάτς. Η επίδυση θα φτάσει στο τέλος.
2: Πορτογαλία, ε.
0: Δανία-Πορτογαλία. Παιδιά, η Δανία δίνει 3,50, η Πορτογαλία 2.
2: Διπλό.
0: Τώρα βγάζει αντίδραση η Πορτογαλία ή έχουν γίνει μπάχαλο.
2: Διπλό και over 1,5.
0: Όχι, άσο το βλέπω.
1: Άσο για να γίνει μπάχαλο.
2: Διπλό και over 1,5.
1: Άσο και να χάσει πέναλτι το λέω.
2: Τώρα και εσύ.
1: Αν γίνει κουτί τη κολάσεω.
0: Τα ανάποδο. Να είναι εγώ 0-0.
1: Να χάσει το πέναλτι το λέω και να γίνει τη Watford. Να φύγουν στην κόντρα και να μην δίνει δανείο.
0: Τα ανάποδα. Θα το βάλει 94 λέω.
2: Διπλό και over 1,5.
1: Διπλό και over 1,5.
0: Λοιπόν. Όχι, εγώ δεν. Δεν βλέπω να. Άσο χ στο 1,80.
2: Οκ.
1: Γκολ γκολ και όβρυ πόσο δίνει.
0: Δεν είναι. Λοιπόν. Γκολ γκολ 1,53. Και με άμα το πασόβερ 1,83. Όχι, εγώ άσο χ στο 1,80. Θα βάλω και ένα γκολάκι.
1: Κοίτα, σε φάρ μπέτ για τον μπάχαλο. Θα έπεσε και γκολ του Λεάου και άσο όμως.
2: Οκ.
1: Δηλαδή να γίνει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να το κάνουν οι Δανείοι 1-2-0 αυτό το μάτι.
0: Τι να πω τώρα, έχει.
1: Τρύπο. Του Δανείου εκεί πέρα δεν πρέπει να του κερδίσει εύκολα.
0: Ακριβώ, όχι, μια χαρά είναι το. Αν σοχεί το 1-80 είναι μια χαρά. Λοιπόν.
1: Πάρε τα δύο σοχή που βλέπει.
0: Ιρλανδία-Αυστρία. Διπλό το 2-15 με ένα μ' αρέσει.
2: Γκολ γκολ.
0: Ηρακλή, έχει κάτι
1: να πει. Ποιο?
2: Ιρλανδία-Αυστρία.
1: Διπλό.
0: Γκολ γκολ στο 1,90.
1: Το διπλό πώς είναι?
0: Στο 2,15. Ισραήλ Κόσοβο. Νομίζω ότι το Ισραήλ εδώ το στραπάτσο που έφαγε. Κάποιος Ισραήλ.
2: Δεν βλέπω κάτι εγώ εδώ γιατί.
1: Άσε τώρα. Ρε.
2: Δεν είναι.
1: Δεν βλέπετε κιόλας.
2: Δεν είναι ούτε.
1: Δηλαδή.
0: Άσο χ στο 1,60. 1,65.
2: Δόξη.
0: Να μην χάσει το Ισραήλ δεύτερη φορά στα καπάκια.
1: Πόσο outsider το Ισραήλ?
0: 3 το Ισραήλ, 2,25 το Κόσοβο.
1: Έλα. Έλα.
0: Ακριβώς. Τίποτα, δεν ασχοληθούμε τώρα με Αζερμπαϊτζάν, Λιχτενστάιν και Μάλτα και Γιβραλτάρ.
1: Όχι, ποτέ.
0: Ναι.
1: Εσύ τα παίζει αυτά κάτι.
0: Είναι μικρά, μάλλον μεγάλα μπορεί. Τώρα θέλω να παίξω 28 και.
1: Δηλαδή στο Μάλτα και Γιβραλτάρ, ποιο δεν είναι 28.
0: Η Μάλτα, ρε φίλε. Δεν το Γιβραλτάρ είναι. Σάκο του μπόξινγκ, δεν τρώει 7-8 γκολ από κανονικού.
1: Ναι.
0: Ενώ τα Μάλτα που είναι και αυτή δεμή, θα πάει 2-3.
1: Και είδαμε σκοράρει το Γιβραλτάρ σε αυτό το μάτσο.
0: Πόσο
1: δίνει το γκολ.
0: Νομίζω ότι ο Γιβραλτάρ βάζει ένα γκολ στου 10 αγώνε.
1: Ο 10ο.
0: 2,75 είναι το κολλήγο.
1: Για να φαίνει ένα κολλή Μάλτα, ρε παιδί μου.
0: Το καταλαβαίνεις τώρα. Τι πιθανότητες έχει να σκοράρει το Γιβραλτάρ για να υπάρχει.
1: Με ποιο παίζει, ρε.
0: Με τη Μάλτα σκέ.
1: Όχι, τι δεν έχει.
0: Εσύ το.
1: Ένα γκολ το Γιβραλτάρ, 2,75. Γκολ 2,75 με τη Μάλτα, τι έχει άμυνα στην άμυνα, δεν είναι.
0: Όχι, τι έχει μπροστά το Γιβραλτάρ είναι το θέμα.
1: Εντάξει, βέβαια είναι ατσάφ. Φύγει ένα τσάφ, θα φύγει εκεί το.
0: Το βάλουμε μόνο τη.
1: Το νούμερο 7, 0-1. Κάτσε ρε τώρα, κολλήγο 2,75 με τη Μάλτα.
0: Σκέψου.
2: Κοίτα, όσο απόδοση το παίζει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή είναι ο τύπαλο, λέω. Δεν σου μπορεί να βάλει κολλήγο το Γιβραλτάρ στη Γερμανία ή στην Αγγλία.
2: Okay. Λοιπόν, περίμενε. Έχουμε νέα είδηση να σα πω για τον Παναθηναϊκό.
1: Όλε οι είσαι είναι ο Γιώργη.
2: Προχωράω ο Παναθηναϊκό, πάει Παναθηναϊκό στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού του χώρου του ΆΚΑ. Μετά τη συναυλή τη Άννα Βύση. Θυμίζω ότι πήγαν 95.000 κόσμου, λοιπόν, είναι ένα σχέδιο το οποίο είχε οργανώσει ο Παναθηναϊκός. Βάζει 30 εργαζόμενους σε βάρδιες 24 ώρες και η ανακατασκευή με βάση τον προγραμματισμό θα ολοκληρωθεί σε 72 ώρες. Ξεκίνησε η προετοιμασία πριν από τη συναυλία. Από την Ολλανδία έρχεται ο Χλωτάπητας. Περίμενε. Ελεγχόταν στην Ολλανδία κτλ. Προγραμματίστηκαν οι μεταφορές και ο εξοπλισμός. Μετά τη συναυλία η ολοκληρωτική καταστροφή του Χλωτάπητα, η συμπίεση και όλες οι συνθήκες απαιτούσαν αποκατάσταση και μόλις έφυγε ο εξοπλισμός της συναυλίας άρχισαν τα συνεργεία για να φτιάξουν την όλη κατάσταση. Ήρθε ο νέος Χλωτάπητας με φορτηγά ψυγεία και όπως είπαμε το προχωράει ο Παναθηναϊκός για 72 ώρες. Ελάτε.
1: Έχει δίκιο να ξέρεις βέβαια ο Σταύρος. Στα 14 τελευταία παιχνίδια του
0: Γιβραλτάρ.
1: Περίμενε, έχει βάλει γκολ. Έχουμε διασύρει τα νησιά Κάιμαν 4-1, 4-0. Όχι, 4-1. Και τις Βρετανικές Παρθένους νήσους 4-0.
0: Με τα νησιά πηγαίνει καλά δηλαδή.
1: Ναι, τα νησιά πηγαίνει καλά. Η Μάλτα νησί είναι.
0: Ναι.
1: Ποια
0: είναι. Εκεί είναι όμως πληθυντικός. Εδώ στον Ελληνικό δεν ξέρω.
1: Λοιπόν. Και έχει ναι, αλλά έχει έρθει γκολ-γκολ ωραίο με το Μαυροβούνιο 1-2.
0: Ναι.
1: Έχει φέρει και ένα γκολ-γκολ με τα νησιά Φερόε.
0: Ναι. Πάλι νησιά.
1: Πάλι νησιά.
0: Άρα τέσσερα μάτσε σκοράρει, 4-14.
1: Ναι, στα τρία είναι με νησιά. Εντάξει, γκολ. 2,75 αξίζει.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πω.
1: Περίμενε.
0: Α.
1: Έχει γλυκό. 21.
2: 21.
0: Απόδοση.
1: Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός. Mm. Ανέβηκε 22.
0: Ναι.
1: Πρασίνησε. 3 rebound το Μοντέρο.
2: Ναι.
1: 3 τρίπο το Μοντέρο.
2: Ναι.
1: Είχε 0 στα 6 προχθές.
2: Ναι.
1: 11 πόντους στο χώρο που έπαιξε λίγο κοντά στη Ζάλγκυρης. Και 19 πόντους στο Βεζέκοφ.
2: Οκ. Okay.
0: Εάν κάνουμε 2 τα τρίπα του Μοντέρο.
1: Πάει 12,5. Γιατί μου το καρφώνεις.
2: Εντάξει, όχι, τρία, εντάξει.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, αφαίρεση βαθμών και για τον Πανσεραϊκό και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 4 βαθμοί που θα αφαιρεθούν για τις υποθέσεις των αγώνων Βόλος Πανσεραϊκός και Πανσεραϊκός Βόλος στα play-outs. Λοιπόν,
2: η Ηρακλής Αντίπας Σταύρος Κωνσταντίνος Διονύσης Δεσύλλας, ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος ήταν στον ήχο, κυρία Πανούτσου και κύριος Κεφαλάς ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Έρχονται ρεπόρτερ Νικολακόπουλος, Νικολογιάννης και Τζόγλου.
1: Καλή συνέχεια.
2: Νικολακόπουλος μου πάνε.
0: Ναι.
2: Έτσι μου πάνε.
0: Δεν έρχεται όμως ο Νικολακόπουλος. Ναι,
2: ρε παιδί μου, έρχεται εκπομπή. Να είστε καλά, τα λέμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Ζαφύρης, Κουρπέλης, Παυλίδης, μέσα στην έγραφη οχή.
6: Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντράρει, Λουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος του Βίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχε η διεθνής μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 2 του Οκτώβρη και του 2026 και καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Win Sport FM και στους 94,6. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμελιακή στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, την επομένη της χθεσινής μάχης της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία, στην Τούμπα, για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Η Εθνική ήρθε ισοπαλή 2-2 με την Ολλανδία σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Εθνική μας επικράτησε κατά κράτος των Ολλανδών. Βρήκε προβάδισμα με δύο τέρματα, με Ιωαννίδη και Μασούρα. Στο 1-0 ασίστο Μασούρας γκολ Ιωαννίδη, στο 2-0 ασίστο Ιωαννίδης γκολ Μασούρας. Έκλεισε ιδανικά το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο η Εθνική κινδύνεψε ελάχιστα. Είχε τρομερή αυτοπεποίθηση, έβγαινε πρώτη σε όλες τις μπάλες. Ήταν αυτή η οποία απείλησε περισσότερο, βρήκε δύο γκολ. Ήταν ένα ιδεατό πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα άλλαξε. Οι Ολλανδοί πήραν την πρωτοβουλία του παιχνιδιού, κυκλοφόρησαν πολύ περισσότερο την μπάλα από εμάς. Αρχικά δεν μπορούσαν να μας δημιουργήσουν πολλές ευκαιρίες, αλλά σιγά σιγά με τις τυμμένες μπάλες, με τις στατικές φάσεις, άρχισαν να πιέζουν. Ήρθε ένα γκολ από τον Φαντάικ από στημένη μπάλα για το 2-1. Και στη συνέχεια, όσο κύλαγε ο χρόνος, λίγο οι αλλαγές των Ολλανδών, που είναι μια ποιοτική ομάδα και έχει βάθος φυσικά, λίγο η κούραση δικιά μας, η οποία διέκρινε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, μας έβαλε ακόμα παραπάνω μέσα στην περιοχή. Με αποτέλεσμα στο τέλος να ισοφαριστούμε σε 2-2 σε ένα παιχνίδι στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να το δούμε θετικά, έτσι, παρά το γεγονός ότι μένεις με το ΑΧ διότι έφτασες πολύ κοντά για να κάνεις το 3-3 και αυτό το απίθανο σερί, όμως από την άλλη αν φτάσαμε στο σημείο να μας ισοφαρίζουν οι Ολλανδοί στο τέλος και να είμαστε δυσαρεστημένοι, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Απλά να θυμίσω εδώ, να βάλω στην κουβέντα πριν ακούσω το οτιδήποτε, ότι αυτή την ομάδα δεν την έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας, έτσι. Απλά να τα λέμε μερικά πράγματα. Αυτά για την Εθνική, θα τα κουβεντιάσουμε και μαζί. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στην Πολόνια από τη Βίρτους, με αυτό που μπορεί να συμβεί στον καθένα, με καλάθι σε νεκρό χρόνο στο τέλος, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν μεγάλο ντέρμπι, και εντυπωσίασε από τον Ολυμπιακό ο Ενζάη, που νομίζω ότι είναι το πρόσωπο σε αυτό το ξεκίνημα, γιατί το Μοντέρο τον περιμένει, για παράδειγμα. Ο Εντζάι ήταν ένα παιδί το οποίο ήρθε υποσχόμενος, αλλά φαίνεται ότι θα βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Και γνώρισε την

Ραδιο τη Λετωνία να πω. Έτσι, άνετα, με τριάρα από το ημίχρονο. Και βέβαια στην Εθνική Ελλάδα, ό,τι αφορά τους άντρες, η Εθνική παραμένει πρώτη και αίτητη στο γκρουπ με τους 7 βαθμούς. Έτσι, και πάει τώρα για το παιχνίδι με τη Γερμανία, στο οποίο έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστεί καλή διαχείριση και ενδεχομένως και κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλώ σου κούμε, υγεία, λέει ο φιλαράκος μου, ο Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου, Μάικ, να σε καλά, φιλαράκο. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγτζής. Καλημέρα, τρελόπεδα των FM. Καλό που σου ακούσω όλους με υγεία, με πόλη και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σα. Καλημέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα για το αποτέλεσμα. Έχουμε καμία πληροφορία για Τζόλι πάνω από τον δρόμο. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει την Κυριακή με τη Γερμανία. Αλλά φάνηκε ότι δεν πρέπει να είναι βαριά θλάση. Θα το δούμε. Θλάση έχει υποστεί ο άνθρωπος, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις σήμερα Παρασκευή για να δούμε αν είναι ελαφριάς ή βαριάς μορφής. Θα περιμένουμε σε εξετάσεις καλύτερα, μιλώ και εγώ πολλά. Αλλά τον ήταν το πατάει σχετικά καλά το πόδι του, μπας περιπτώσει. Καλημέρα στην παρέα από Λίψτα Γερμανίας. Θετικό, αν μπορούμε να το πούμε θετικό, το χθεσινό αποτέλεσμα. Δεν κατάλαβα όμως γιατί η ομάδα γύρισε πίσω από την αρχή δεύτερου χρόνου. Τέλος πάντων, θετικό αποτέλεσμα για την Κυριακή. Καλό σώρο, κύριε Γονάχουμε. Σωτήρι μου και παιδιά, να έχουμε υπόψη μας ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Πότε ξεκίνησαν αυτά τα παιχνίδια, την προηγούμενη Πέμπτη δεν ξεκίνησαν? Δηλαδή, ημερολογιακά, μέσα σε 7 ημέρες να παίξεις με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, τα δύο εκτός. Εντάξει, ήταν λογικό να βγάλει μια κόπωση εθνική. Εγώ δεν μου φαίνεται παράλογο. Και έκανε και τρομερό ημίχρονο πρώτο, έτσι, με πάρα πολλά τρεξίματα. Καλημέρα στην παρέα με υγεία, μπράβο στην Εθνική Κώστα ΣΑΕΚ Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, ο Ανδρέας. Καλημέρα Βαγγέλη από τη βροχερή Λεμεσό και απόψε η Πανάθα το 3-3. Ναι, απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη, Ευρωλίγκα. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παράσταση, χαιρετώ όλους παιδιά, τα όλα από Ηράκλειο Κρήτης. Εντάξει, η Εθνική μας πήγαν λιγάκι στο δεύτερο μήχρονο, αλλά είμαστε περήφανοι. Υγεία και αγάπη σε όλους. Πάμε δυνατά και σήμερα, αδέρφια, λέει ο φίλος μας. Βαγγέλη, καλημέρα από τον Γκολφ Λιφάδας και προς Πειραιά. Έχει διακοπή κυκλοφορίας, κάτι έχει συμβεί. Μου λέει ο Γιώργος Κερατσίνη. Το κρατάμε φιλαράκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Κρίμα για το αποτέλεσμα. Διπλό κρακ, κρίμα και για το κράξιμο στον Ιωαννίδη από τους προπονητές του καναπέ. Το κράξιμο, λες, από τον προηγούμενο αγώνα που είχε χάσει το ΤΕΤΕ. Ναι, μάλλον. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα. Χάρη Παρασκευή, να ανεμά τώρα και είναι χίλιες ώρες. Μπράβο στην εθνική μας. Μια εβδομάδα ακόμα για να ξεκινήσει το ωραιότερο πρωτάθλημα του κόσμου. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάρη και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλώς ο Ρεκέργος Τέμιο Δημητρός, πρώην τάγη τον Ιχαβούζα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Λάνια, πρόεδρος από Πάτρα. Καλημέρα, πρόεδρε. Δεν το ξέρω, αλλά πρόεδρος είναι άνθρωπος. Καλημέρα, πρόεδρε. Τι. Στην Ελλάδα, είπαμε έτσι κι αλλιώς, είμαστε γεμάτοι από προεδρελίκια. Καλημέρα σας, κύριε Γιάννης Φυλακαστριτσόνα, Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Καλή τύχη σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή. Όσο για τους λιβερούς μίζερους προπονητές του Πουτρολογίου, λυπάμαι. Βγήκαν μετά το παιχνίδι και κράζαν προπονητή και παίχτες γιατί δεν κερδίσαμε. Μάλλον νόμιζαν ότι γίναμε ξαφνικά Γαλλία και Ισπανία. Ας μας πούν λοιπόν πόσες ομάδες από το δεύτερο ράφι που είναι η Ελλάδα μας έχουν φέρει χήμε ομάδες από το πρώτο ράφι όπως είναι η Ολλανδία. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Σπύρο Αγτζή. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Περιορίστε τις ασκόπες μετακινήσεις σε όλη την Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Δύσκολες καταστάσεις στην Κρήτη, πραγματικά από τις καιρικές συνθήκες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δημήτρης από Γερμανία, Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια στην Εθνική για την ισοπαλία. Και αξίζαμε κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι αυτή η Εθνική έχει το υλικό να κάνει απίθανα πράγματα. Αλλά δυστυχώς θεωρώ το Γιωβάνοβιτς πολύ λίγο και φοβικό για αυτό το ρόστερ. Δημήτρη, νομίζω ότι τον αδικείς. Ειδικά για την πορεία τώρα στο Nations League. Να μιλάγαμε για τα προβληματικά του παγκοσμίου, άλλη κουβέντα εκεί. Τώρα σε αυτή την πορεία, σε αυτά τα τρία παιχνίδια που ήρθαν μαζεμένα, νομίζω ότι έχει κάνει καλή διαχείριση ο άνθρωπος. Καλημέρα, του μπάρα χθες, αλλά αχ, λέει ο Θοδωρής στο Παόκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, εγώ είμαι. Παρασκευούλα, Ζάχαρη, Παρασκευούλα, Μέλη. Πάντα με ένα ρατσιά στο μικρόφωνο. Έλα, Γιώργαρα, εσύ είσαι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραία φωτογραφία. Δέντρο ένα ρατσιά είναι αυτό. Πάντως στο στούντιο λέω που το έχεις. Ωραίος, ωραίος. Να είσαι καλά, Γιουργάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπράβο στην Εθνική. Ξέρεις κάτι για τον Λιβάη Γκαρσία? Τραυματίστηκε σοβαρά. Μου λέει ο Λάμπης. Σοβαρά μιλάς τώρα? Πού το είδες αυτό, ρε φίλε? Κι εγώ το βλέπω πουθενά. Δεν έχω δει κάτι, φιλαράκο. Μέχρι χθες το βράδυ που βγήκα για σχόλιο στο ραδιόφωνο και μετά έπεσα να κοιμηθώ όσο προλάβω, δεν είχα δει κάτι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά. Στέλνει και ο Βίρονας. 2-10-95-79-283-4-5. Αυτός που τραυματίστηκε σίγουρα σοβαρά και μου το στέλνει εδώ σε μήνυμα ο φίλος, το είδα χτες

0: πολύ στενάχωρο. Είναι ο Mike James, ο οποίος μάλλον πρέπει να έχει υποστεί πολύ μεγάλο τραυματισμό στον αχίλιο. Μάλλον έχει υποστεί τραυματισμό στον αχίλιο. Το χειρότερο που μπορείς να πάθεις. Ειδικά στα 36 που είναι ο Mike τώρα. Σε μια ανύποπτη φάση, έτσι γίνονται αυτά. Στο χθεσινό παιχνίδι της ΕΦΕΣ. Περαστικά. Κρίμα, έτσι μιλάμε για τον κορυφαίο σκόρερ της EuroLeague. Στα 36 του να δούμε μετά τις εξετάσεις, αλλά έτσι όπως ήταν η κατάσταση νομίζω ότι τη χάνει όλη τη χρονιά και να δούμε αν θα μπορέσει. Καλημέρα Βαγγελάρα, κρίμα για το Χ, με νίκη πάντως η Κυριακή μας 80% πρώτη λέει ο φίλος. Καλημέρα Βαγγέλη, με Χ τη Γερμανία παίζουμε δυνατά για τη δεύτερη θέση λέει ο Κώστας από Καναδά. Αυτά από το πρώτο πακέτο των μηνυμάτων. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Το ραδιόφωνο, φίλε. Μ' ακούς?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Δεν ξέρεις εσύ αν είσαι εσύ.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Εσύ δεν ξέρεις ποιος είσαι. Εμένα περιμένεις να σου πω ποιος είσαι.
1: Πραγματικά έχω κρίσει ταυτότητα.
0: Το καταλάβει. Αφού με ρωτάς τρεις φορές εγώ και εγώ.
1: Λοιπόν. Φίλε, το είπαμε προχθές ότι το χείο το αγοράζουμε. Έτσι, με την Ολλανδία και αγοράζουμε και το κύμα τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Το είπαμε αυτό.
1: Λοιπόν, μια χαρά είναι. Το αποτέλεσμα δεν παίζεις μόνος σου, δεν υποχώρησες στο δεύτερο. Γιατί στο πρώτο που δεν υποχώρησε η Ολλανδία.
0: Ναι, οι δύο ομάδες είχαν πόνο
1: ημίχρονο. Δεν υποχώρησε κανένα άλλη και υποχώρησε. Δεν απαραίτητο ότι ο προπονητής γυρνά. Το τρόπος παιχνιδιού σε κάνει την ώρα και πηγαίνεις πίσω και μαζεύεσαι. Τι, σου βουλεύει ο προπονητής. Αυτοί που έχουν παίξει μπάλα μπορούν να τα καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές οι παίκτες λειτουργούν αυτόνομα. Δεν μπορεί να φωνάζει ο προπονητής που πηγαίνει μπροστά. Θα γυρίσεις πίσω να σε πιέζει μετά. Τέλος πάντων. Εγώ αυτό ήθελα να πω και με ισοπαλία τη Γερμανία για δεύτερη θέση πας. Δεν πας για τρίτη. Και όταν ξεκίναγε το τουρνουά τι λέγαμε όλοι. Να περάσουμε τη Σερβία. Εντάξει. Υπερβολές πιστεύω.
0: Πάντα θα υπάρχουν αυτά, φιλαράκο. Νομίζω ότι η προσέγγιση του αγώνα είναι αυτό που είπα. Είχε δύο πρόσωπα, όπως το παίζουν και οι άλλοι. Έτσι. Ναι, ρε Μιχάλη, δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και για το μπάσκετ να πω, για του κλέφτη και του κλέφτη, τη σχέση και του μέρα. Όταν παίρνει παιχνίδια στον πόντα και τα πίνει και πηγαίνει εκεί, θα τα χάσει και στον πόντα. Έτσι πάνω. Εντάξει, ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ, εγώ έτσι όπως τον είδα, όπως τον έχω δει όλα τα παιχνίδια, γιατί τον έχω δει όλα τα παιχνίδια. Το παραπάνω ταλέντο σε αυτή τη βάση του στοιχίζει που έχει μέσα. Δεν έχει μάθει ο Ολυμπιακός μου τόσο πολύ ταλέντο μέσα. Πιστεύω ότι όλοι πιστεύουν ότι το παιχνίδι θα το πάρουμε γιατί έχει 4-5 παιχταράδες πρώτης γραμμής. Αλλά δεν είναι έτσι τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια θέλουν συλλογικότητα, θέλουν άμυνα. Ωραία. Και εντάξει πιστεύω να το μαζέψουν. Καλύτερα που γίνονται σε αυτή τη φάση. Αυτά είχα να πω. Καλή επιτυχία για την Κυριακή. Το Χ αγοράζουμε παιδιά. Εντάξει, να ξέρουμε τι βλέπουμε και ποιοι βλέπουμε. Παγκελάρα, καλή
0: συνέχεια. Καλή. Γεια σου, Μιχαλάρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, το βρήκα το δημοσίευμα. Βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο τέταρτο, αλλά με τρόμαξε με το σοβαρό τραυματισμό. Για θλάση πρόκειται, απλά δεν ξέρουμε τι θλάση. Εντάξει, χάνει τον τρέπι με τον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα. Αν έπαθε θλάση σήμερα Τετάρτη προς Πέμπτη προς Παρασκευή, τον τρέπι με τον Ολυμπιακό είναι την άλλη Κυριακή. Δεν βλέπουμε τίποτα να το προλαβαίνει, είτε είναι βαριά είτε ελαφριά η θλάση. Άρα την πάτησε ο Λιβάη Γκαρσία ενώπιση Ολυμπιακού, αυτό είναι δεδομένο. Τι τραβάμε, εδώ κοίταξε τον άλλον. Λοιπόν, πάμε χάρη, δώσουμε τον επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα. Έλα Γιώργο.
2: Έλα,
0: αφού αφήνεις πάντα το ραδιόφωνο και ακούω τρεις φορές ναι, ναι, ναι, πώς να μην σε καταλάβω. Έλα.
2: Τη μοιράζουμε κιόλας εφημερίδα. Λοιπόν, πάρα πολύ ευχαριστημένος με την Εθνική.
0: Ναι.
2: Έχουμε μια
0: κλείσει το ραδιόφωνο, ρε. Κλείσει το ραδιόφωνο.
2: Δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Αφού ακούω την επανέλεξη.
2: Λοιπόν, μια γλυκιά γλυκόπρικη γεύση γιατί κερδίζαμε 2-0 και ήρθε 2-2. Άμα χάναμε 2-0 και το κάναμε 2-2, θα είμαστε πιο σούπερ ευχαριστημένοι.
0: Σίγουρα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Η ισοπαλία είναι ούτε στο όνειρό μας δεν το πιστεύαμε. 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι κανένας Έλληνας πίστευε ότι θα είχαμε αυτή τη συγκομιδή να μου στα τρία παιχνίδια με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία.
0: Όπως το
2: λοιπόν, είναι το καλύτερο.
0: Κανένας δεν το πίστευε. Άμα μας έλεγε στην αρχή.
2: Είναι η γλυκόπρηση γεύση γιατί κερδίζαμε 2-0. Μία εθνική στο πρώτο ημίχρονο. Σούπερ. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και τρίτο γκολ. Σούπερ. Στο δεύτερο όμως οπισθοχωρήσαμε. Τώρα εγώ στο ποδόσφαιρο ειδικός δεν είμαι, δεν ξέρω γιατί οπισθοχωρήσαμε. Αλλά να πω κάτι ρε παιδί μου ότι μετά το 80. Δεν ξέρω εσύ, επειδή δεν το έχει δει, είσαι πιο μικρός, μου θύμισε την Ελλάδα του Αρχοντίδη με την Αγγλία το 1980 που είχαμε κατέβει με 5 στόπερ και κλωτσάκαμε την μπάλα στο γάμο του Καραγκιόζηνα μου. Αυτό μόνο μου φάνηκε λιγάκι έτσι στραβά. Δηλαδή μετά το 80 κλωτσάκαμε την μπάλα όπου το.
0: Ναι, αλλά όμως για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έχει προηγηθεί ένα
2: πρόβλημα. Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Εντάξει, ναι, αλλά.
2: Συμφωνώ, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αλλά είναι πολλά πράγματα που δηλαδή βάλουμε στο μυαλό μας, Τρεσί Γιώργο μου. Δηλαδή
2: συμφωνώ,
0: δεν είναι ένα και δύο.
2: Οπα. Λοιπόν, συμφωνώ, αλλά δεν ήταν τώρα εικόνα γιατί.
0: Γιατί δεν ήταν εικόνα.
2: Όχι, η κλάση τους δεν αξίζει για τέτοιο πράγμα κλωτσοπατινάδα στο τέλος. Δεν τους αξίζει. Δεν είναι τέτοιοι παίκτες. Τώρα πανικοβληθήκαν, αγχωθήκανε. Δεν ξέρω
0: κι
2: εγώ, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω τι και πώς.
0: Γιώργο μου, εντάξει, ξαναλέω, ο άλλος έκανε αλλαγές, πέταξε μέσα Ράιντερς, έβαλε τον άλλο το χράφο,
2: ναι.
0: Είναι παιχταράς, έχει βάθος στον πάγκο, είναι η Ολλανδία, θα έχει το δικό της κομμάτι στον αγώνα.
2: Ναι,
0: θα έχει το δικό της κομμάτι στον αγώνα και δεν είναι μόνο το χθεσινό παιχνίδι στο οποίο στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική έτρεξε ασταμάτητα, είναι ότι γενικά είχε κάνει μέχρι εκείνο το διάστημα 2,5 παιχνιδάρες. Μέσα σε μια εβδομάδα, δηλαδή μυθικές. Κάποια στιγμή θα.
2: Κοιτάξτε να δεις.
0: Δεν γίνεται αυτό να πάει σε.
2: Εγώ είδα πάρα πολύ καλό τον Ιωαννίδη. Δεν μπορούσαν να το σταματήσουν με τίποτα.
0: Ναι.
2: Τον τραβάγαν συνέχεια από τη φανέλα.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ καλός Ιωαννίδης και τον γκολ πολύ ωραίο. Δηλαδή ξελάσσωσε τον γκολ που χάσει με τη Γερμανία. Να μου. Γιατί ήταν η ίδια φάση σχεδόν ακριβώς. Πάρα πολύ καλός. Αλλά τώρα αυτό τώρα ξέρεις τι δεν δέχομαι εγώ γενικά.
0: Τι δεν δέχεις.
2: Από λοιπόν αυτό τρία παιχνίδια. Διαπέξαν και άλλοι ρε παιδιά να μου. Γιατί εμείς τρία παιχνίδια να θεωρούμαστε κουρασμένοι και οι άλλοι ξέρω εγώ να μπορούν και να τρέχουν. Η φυσική κατάσταση δεν
0: και γιατί εσύ να θεωρείς ότι η Ελλάδα είναι σε σημείο να παίζει 90 λεπτά τη γάτα με τον ποντίκι με την
2: Ελλάδα. Γιατί να μην μπορούμε να παίξουμε.
0: Πότε έφτασες δηλαδή να παίζει τη γάτα με τον ποντίκι με την
2: Ελλάδα. Άλλο θέλω να πω εγώ. Η Ελλάδα
0: ναι.
2: Γενικά η ποιότητα των ποδοσφαιριστών δεν είναι σαν των Ελλάδων. Η τεχνική κατάρτιση.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ. Τώρα έχουμε μια χρυσή γενιά. Η ταχύτητα όμως και η τρεχάλα δεν έχει καμία σχέση. Φυσική κατάσταση ό,τι οφείλει να έχει όπως έχουν και άλλοι. Δεν μπορεί να ούτε
0: καρέτσες. Χάνεσαι, Γιώργο, χάνεσαι. Μία πρότασή σου ακούγεται, μία εξαφανίζεται.
2: Α, τώρα δεν ξέρω, έχω σταματήσει να μην συνεργήσω το αυτοκίνητο.
0: Δεν ξέρω αυτό
2: το αυτοκίνητο,
0: πάντως χάνεσαι. Και πριν καλά σε ακούγα, αλλά μία πρόταση ακουγόταν, μία δεν ακουγόταν.
2: Όχι, τώρα δεν ξέρω, έχω σταματήσει. Λοιπόν, αυτό αφορά το θέμα της δύναμης, το καταλαβαίνω. Είναι πιο ογκώδης, πιο ψηλή, το καταλαβαίνω. Το ζήτημα της ταχύτητας όμως και της φυσικής κατάστασης. Δεν το δέχομαι. Μπορεί να έχεις κοπηλάτες παίχτες. Κοπηλάτες, 11 πατριώτες.
0: Να σου πω κάτι. Είναι ένας πολύ φυσιολογικός τρόπος παιχνιδιού. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο είναι μοιρασμένο πραγματικά, είσαι πολύ καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, κάνεις το προβάδισμα σε 2-0. Είναι πολύ πιθανόν στο άλλο ημίχρονο, δηλαδή με τον γκολ του Φαντάκη εκεί που δεν έχει φάσει πιο πριν η Ολλανδία.
2: Δεν έχει φάσει, όχι, δεν έχει φάσει.
0: Αλλάζουν οι σχετισμοί, βγαίνει, επειδή βλέπω εδώ πέρα, βλέπω εδώ τώρα και μηνύματα για τον Ιβάν τώρα μήνυμα, λέει πάρε δρόμο, λέει. Συγχαρητήρια, πολύ υπέροχο. Υπέροχο μήνυμα. Αλλά δηλαδή υπάρχει, ξέρεις και μέσα στο μυαλό πολλές φορές, δεν έχει σημασία τι λέει ο προπονητής. Ο ποδοσφαιριστής μες στο γήπεδο λειτουργεί με το ένστικτο.
2: Ναι,
0: όταν
2: ναι,
0: δεν υπάρχουν δυνάμεις, όταν δεν μπορείς να κρατήσεις την μπάλα να κυκλοφορήσεις, τι κάνεις, μαζεύεσαι και κλείνεις τους χώρους.

0: Η δική σου όλα καλά.
1: Όχι, εντάξει, δεν αλλάζει. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δηλαδή, μια χαρά. Και θεωρώ και με τη Γερμανία κάπως έτσι περίπου πρέπει
0: θα να είναι δύσκολο πολύ με τη Γερμανία το μάτς. Θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Πιο δύσκολο για τη Γερμανία και βουσιασμένη και θα είναι και σκυλιασμένη τώρα να μας
0: κάνει. Θα είναι δύσκολο πολύ το μάτς.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα.
0: Γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, Νίκη 24. Συνεχίζουμε, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Έλα, τα κάνε καλημέρα, φίλε.
2: Τι έγινε.
0: Όλα καλά, εσύ.
2: Πολλές φορές οι οδηγίες μπορεί να είναι παίξει τα παιδιά πιο μπροστά, αλλά το έχεις δείχνει από τον παιχτών, το όπως το είπες, η κούραση. Ξέρεις και ξέρεις τι είναι να κυνηγάς όταν σου έχει την κατοχή ο άλλος, αν κυνηγάς, να μείνεσαι. Δεν γίνεται, με την Ολλανδία
0: παίζει. Με την Ολλανδία παίζει και είδε ότι ο άλλο στο δεύτερο μήχρονο έκανε αλλαγέ καλέ. Δηλαδή είχαν να τα βάλουν δηλαδή, με τον Ντάμφρι, είχαν να τα βάλουν με τον Σάμερβιλ, είχαν να τα βάλουν με τον Ράιντερ.
2: Να μην έχει η Ολλανδία κομμάτι του παιχνιδιού, όπω είπε.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό, μην τρελάσουμε.
2: Και να του πω του φίλου ότι έχω δει Άγιαξ Παναθηναϊκός πολιορκία 98 λεπτά. Αλλά να μην πηγαίνει μπάλα μέσα. Άμα δεν θέλει να πάει, δεν πάει. Θα σε πολιορκούνε. Έχω δει τον Νικοπολίδη το 2004 να κάθεται όρθιος και να απλά να κοιτάει την μπάλα και να περνάει να πηγαίνει άλλο την μπάλα. Άμα δεν θέλει να πάει μέσα, δεν θα πάει.
0: Τάκι μου, πρώτα απ' όλα και να πούμε και κάτι. Έλληνες είμαστε, την αγαπάμε, τη λατρεύουμε την Ελλαδάρα. Αλλά χθες το δεύτερο ημίχρονο είδες ότι είχαν και δύο γκολ από στατικές φάσεις στο όριο που ακυρώθηκαν ως offside. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, για να είμαστε ειλικρινείς. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Ισοπαλία μοιάζει δίκαια. Εγώ αυτό έχω να πω τώρα.
2: Βέβαια. Βέβαια. Και είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι από τα παιδιά. Τι να πούμε δηλαδή. Ναι. Με το κεφάλι χαμηλά. Κεφάλι χαμηλά. Παίζουμε με καλές ομάδες. Δεν είναι και ότι έχουμε 7 βαθμούς. Πολλά μπράβο στα παιδιά τους αξίζουν.
0: Βέβαια φίλε, η συγκομιδή είναι όνειρο. Είναι όνειρο η συγκομιδή. Άστο.
2: Να πω του φίλου μου καμιά φορά το κάρμα του Κύπριου, του Ολυμπιακού. Καμιά φορά το κάρμα. Μην είσαι αχάριστος, φίλε μου. Γιατί αν δεν είχες τον Ντόρσεϊ πέρσι, δεν θα φτάνες εκεί που έφτασες. Ναι, μεν στην τελική ευθεία πήρε την πακέτα ο Φουρνιέ, αλλά ο άλλος όλη τη χρονιά σε έχει κουβαλήσει. Τι να σου πω μαζί με το Μίλου. Και να σου πω κάτι. Το διαβατήριο πληρώνεται. Ανέκαθεν πληρωνόταν με το διαβατήριο. Ο Καλάθης έπαιρνε 2 εκατομμύρια πριν 10 χρόνια. Ξέρεις τι σήμαινε 2 εκατομμύρια, 2.200 πριν 10 χρόνια, φίλε. Γιατί τα έπαιρνε. Σαφώς, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ καλό playmaker, δεν το συζητάμε και είναι ακόμα στους κορυφαίους. Αλλά έτσι είναι. Και σου πήρε Ευρωλίγκα. Πήρε Ευρωλίγκα και ήρθε ο Μάικι Ντάιερ που δεν έχει πάρει ούτε το μπρίκι του καφέ. Παίρνει πιο πολλά λεφτά από αυτό, είναι. Τι θα σου πει. Για πες μου. Τα 3,5 εκατομμύρια πλέον στην Ευρωλίγκα για τέτοιους παίχτες και τρία θεωρούνται λίγο, θεωρούνται μεσαία ποσά. Μεσαία. Να ξέρουμε τι λέμε και να μην είμαστε αχάριστοι. Και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες και για όλο τον κόσμο που υποστηρίζει τέλος πάντων άλλες ομάδες.
0: Okay.
2: Δεν θα τον πληρώσει τον Ντόρσεϊ, τι θα τον κάνεις. Θα τον πληρώσει άλλος.
0: Γιατί υπάρχει κανένας καλύτερος, στη θέση του Σελήνας, δεν το ξέρω.
2: Εχθές θα σου πω, φίλε μου, ότι θα είχες χάσει πάντως με 15, αν δεν ήταν 15 θα ήταν 10 από το ημίχρονο. Σε έχει κρατήσει μέσα στο παιχνίδι με αυτά που έκανε. Παπα-Νικολάου τώρα, πιάνουμε στο στόμα μας τον Παπα-Νικολάου, είμαστε με τα καλά μας. Και έχει ο άλλος μια ζωή στον Ολυμπιακό και έπαιζε με 1.000.000 και 900.000. Τι να πω. Οκ. Εντάξει. Κάποιους παίκτες δεν τους ακουμπάμε.
0: Είναι αυτό που έλεγα εγώ χθες, ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
2: Δεν γίνεται όλοι το ίδιο, όχι βέβαια. Αν δεν ερχόταν ο Λούκας το 24. Θα έστεινε την ομάδα που έστεισε ο Αταμάν. Μόλι ήρθε ο Λούκα άρχισαν και υπογράφαν οι παίκτε.

σου φέρε και όλη την τεχνογνωσία μέσα στα αποδυτήρια. Το 12 ποιος την πήγε την τεχνογνωσία στον Ολυμπιακό? Κάποιος που λεγόταν Βασίλης

0: και το 70% τον Ολυμπιακό. Ήρεμα, με κάποιους παίχτες ήρεμα, δεν τους ακουμπάμε, παιδιά. Γιατί, okay, εντάξει, ο Ντόρσεϊ δεν είναι Σπανούλης και Παπα-Νικολάου, αλλά το παιδί έχει προσφέρει και αξίζει να πληρωθεί.
1: Και έχει και μέλλον.
0: Έχει και μέλλον, βέβαια έχει,
1: έχει μέλλον. Έχει μέλλον.
0: Άντε, καλημέρα για την
1: εξέλιξη. Γεια σου, τα κάνει τώρα ότι με ξεπερνάω, ότι μίλησε μόνο για μπασκετικό Ολυμπιακό και καθόλου για Παναθηναϊκό μπασκετικό. Τρομερό, έτσι. Να βγαίνει χθες Ολυμπιακός, ο φίλος να κράζει τους παίκτες του Ολυμπιακού και να βγαίνει σήμερα ο Παναθηναϊκός και να τους υπερασπίζεται. Ε? Μόνο εδώ αυτά. Λοιπόν, πήγε 6,5 ώρα, παιδιά. Είμαστε αναμονή να πέσει το χαλί από δίπλα. Να εξηγήσουμε, λέει επίσης στο φίλο, ότι όταν αντιμετωπίζει μια ομάδα με καλύτερα προσόντα ταλέντο, προφανώς θα καταναλώσει περισσότερη δύναμη σε σχέση με τον άλλον.

0: Φενερλή. Και ποιος θα παίξει μετά, εσύ ρε. Βαγγελάκι, μην αγωνίσεις απίστευτος Γκουαρδιόλας. Αν έχεις παίξει το που καταλαβαίνεις, λέει, και είσαι φουλ ευχαριστημένος, λέει ο Παναγιώτης ο Εθνικάκιας, που στέλνει και χαιρετισμένο στον αδερφό του, τον Γιώργο Σταχανιά. Συγχαρητήρια στην Εθνικάρα και στο ειδικά στο Θανασάκη τον Ανδρούτσο, όπως λέει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ο Σάκης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Να ξέρεις, λέει, αν άκουγες δελτίο Sky, δεν θα ψάχνεις για άρθρο που να λέει για το Λιβάη. Εντάξει, με συγχωρείτε, φιλαράκο, που ξυπνάω περί κύκους. Τι να κάνω τώρα. Εντάξει, το είπαμε. Δεν έγινε και κάτι. Όλη η ζημιά ουσιαστικά είναι ότι θα χάσει τον τέρμα με τον Ολυμπιακό Λιβάη Γκαρσία. Ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός. Λοιπόν, δελτία ειδήσεων και ερχόμαστε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεση που δέχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίασης, ήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης συνελήφθη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ και αύριο στην Κρήτη. Ο 82χρονος βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες ερέμα κοντά στο πυρμιοστάσιο του στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στον πετρελογό Ανατολής Δύσης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ, Μακάμπι Τελαβίβ, απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική.

0: μουσική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
3: παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, φίλε.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
2: Έλα, φίλε. Εσύ.
3: Όχι, με μένα μιλάς.
2: Ναι, με μένα.
3: Με μένα μιλάς.
2: Ναι, με μένα.
4: Και τρελαίνες, ομορφιές.
2: Με σένα, sorry.
4: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
2: Γίναμε σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
3: Τελειώσατε.
4: Ρε κτήλος, τι έχω μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
5: Ωραία. Εγώ είμαι.
6: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
5: Ναι, ναι.
6: Ποιος είναι εδώ.
4: Εμείς οι δύο. Άτο κάτι τσακφίνες.
7: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
8: Καλαμάδα και τέλος.
9: Τι να φάω.
10: Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
11: Γαρίδες αυγολέμωνα.
12: Δυο εκλεκτό.
8: Καλαμάδα και τέλος.
13: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
14: Δυο εκλεκτό.
8: Καλαμάδα και τέλος.
15: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
16: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
7: Γιώργο.
8: Καλαμάδα και τέλος. Για πες.
7: Λέω.
0: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
17: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
7: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
0: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
17: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το κατάλαβα, sorry.
0: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
18: Στο μη μου το λέμε. Τι σου λέει, άσετε.
0: Τσακίρι.
17: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
0: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννηση στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
17: Γιώργος Γιάννησης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
0: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη της μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
18: Όχι, μη μου το λέτε.
17: Καρεδάκι το βαλί.
0: Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
18: Τι είχε είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
19: Θέλω νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... Και ξυπνάμε, να. Δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
0: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
19: Αμάνα μου.
0: Λοιπόν,
19: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα γίνει πάντα στο ρεύμα της σειράλ.
18: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
7: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
20: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
7: Κεφαλά, συγγνώμη.
0: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
20: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
0: Είπε για μία μόρο μέρα.
20: Για μία μόρο.
0: Συγγνώμη.
20: Γράψε.
0: Εγώ ρωτιάνος δεν είναι, αλλά είμαι.
21: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
0: Δεν παγάσα, δεν πουλάβες να έρθεις.
22: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής, στα 39 λεπτά μετά τις 6. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπράβο στα παιδιά της Εθνικής την Κυριακή. Είναι σίγουρο το χείλο, όχι γκίτα 13. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και στο Χάρη, Γιάννης Ολυμπιακός, μία αντικειμενικός. Θα γράψω μόνο το εξής. Σε 13 μέρες, 7 παιχνίδια. Δεν έχει να κάνει με την άμυνα, αλλά με την ενέργεια και την ένταση που δεν μπορείς να βγάλεις. Πλην όλων των προβλημάτων, για διαφορετικούς λόγους που έχουν προκύψει στους ψηλούς. Αυτά για τον μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο πάλι να εξηγήσουμε τα απλά. Άντε να το κάνουμε, όταν αμήνες σημαίνει ότι τρέχεις περισσότερο. Έχεις τρέξει 4 λεπτά με τη Γερμανία, εκτός και εφόσον έχεις βγάλει τρομερά ταξίματα στο πρώτο ημίχρονο, λογικό να μείνεις από ανάσες, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα σε όλους από Χανιά. Τελικά, όσο και να στραβώσουμε με τους Γερμανούς για τη διαχείριση του Καρέτσα, είχαν το δίκιο του, σε βγάλε πολύ κούραση. Αν και καθήμενος ορθά μίλησες, ισοπαλία ήταν δίκιο αποτέλεσμα, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, παιχταράδες. Καλώς ο Ρογέρικο. Δεν είμαστε χαρισμένοι με τίποτα τελικά. Μια χαρά ήταν εθνική χθες και κάτι ακόμα. Κάω τα χέρια από τον Γιωβάνοβιτς. Άντε και καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παουτζού που αγρίεψε. Βαγγέλη, χάρη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Το χθεσινό 2-4 της Πορτογαλίας είναι αρχή της απομυθοποίησης και της αποκαθήλωσης εκείνου που νόμιζε πως το εγώ του είναι πιο πάνω από την ομάδα. Λέει για την Πορτογαλία εδώ ο Μάκης. Συζητούν, λέει, δύο. Δημητρό, δεν ξέρω τώρα αυτό, λίγο σκληρό το ακούω για το ραδιόφωνο. Το ανέκδοτο να με συμπαθάσει, το κρατάω για μένα, φιλαράκο, καλύτερα. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Είμαστε full, πάμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, τι κάνεις?
0: Έλα, Γιώργο, καλά, ρε φίλε, εσύ.
1: Καλά, καλά. Βαγγέλη, τι μάθαμε τίποτα για τον Τζόλι?
0: Ο Τζόλις θλάσσι έχει υποστεί, φίλε. Απλά σήμερα θα γίνει εξέταση να δούμε αν είναι κατά πόσο είναι βαριά κτλ. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι με τη Γερμανία δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, ρε γαμώτο. Άτυχος. Εκεί στο Σούντερ πράγμα την έκανε. Που μπήκε τον κόλ εκεί. Μετά από αυτή τη φάση έπεσε κάτω. Κρίμα. Μια χαρά αποτέλεσμα ήταν τώρα. Μην τρελαινόμαστε. Ο άλλος έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο 4 αλλαγές. Τους δύο παίκτες της Λίβερπουλ. Αυτός ο Σνάιντερ το που έκανε τις σέντρες, Ευαγγελή.
0: Ποιος
1: που παίζει αυτός? Της Ολλανδίας που τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο που μας έκανε και το δεύτερο γκολ.
0: Ο Ράιντερ ο παιχταράς.
1: Ο Ράιντερ, ναι.
0: Ο Ράιντερ ήταν στη Μιλανάρα. Ήταν φοβερός. Ναι. Τον αγόρασε ο Γκουαρδιόλα στη Manchester City. Και φέτος το καλοκαίρι πήρε μια μεγάλη απόφαση να πάει στην Αραβία και το είπε ανοιχτά ότι πάω στην Αραβία για να βγάλω τα φράγκα και να εξασφαλίσω όλη την οικογένειά μου. Είναι παιχτάρα, μεγάλη ο Ράιντερ.
1: Έφυγε, ναι ρε φίλε. Είναι αυτή, ρε.
0: Ναι ρε φίλε. Αλλά το είπε όμως τουλάχιστον τίμιος, έτσι. Το είπε ανοιχτά στις δηλώσεις του. Λέει, ο μόνος λόγος που πάω, λέει, παιδιά, λέει, είναι ότι πάω να οικονομήσω. Τίμιος, έτσι.
1: Το δήλωσε.
0: Ναι, το δήλωσε ανοιχτά. Και εντάξει, μιλάμε για παιδί τώρα το οποίο είναι 28 χρονών, έτσι. Μιλάμε για παιχτάρα μεγάλη.
1: Αυτός μπήκε και άλλαξε όλο το παιχνίδι. Ναι, και λίγο εκεί ο Λόγκεν γι' αυτό. Αλλά και εμείς στο πρώτο ημίχρονο τα ρίξαμε πολλά τρεξίματα.
0: Δεν μπορείς να κάνεις δεύτερο ημίχρονο τέτοιο, ρε.
1: Εντάξει τώρα. Δηλαδή μην τρελαινόμαστε. Μια χαρά ήταν. Εντάξει, γίνανε κάποια ατομικά λάθη. Ήταν χθες να τύχει του Ρέτσου η κακιά ημέρα. Αυτά γίνονται τώρα. Αφού δεν χάσαμε, είμαστε μια χαρά. Εγώ πιστεύω την Κυριακή θα το πάρουμε το αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω ότι χάνουμε από τη Γερμανία. Ψηλά, χοντρά, θα το πάρουμε το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό με τον Τζόλι, ρε γάμο το. Από εκεί πέρα μόνο το Μασούρα δηλαδή έχουμε να βάλουμε. Εκεί, από αυτή την πλευρά ποιος ήταν ο Τζόλις και ο Κωνσταντέλιας? Υπάρχουν, δεν υπάρχει άλλος παίχτης να αναπληρώσει εκεί πέρα?
0: Η προφανής επιλογή είναι ο Μασούρας.
1: Ο Μασούρας,
0: ναι.
1: Εντάξει, ο Μασούρας... λόγω ρυθμού, ρε γάμο το λιγάκι το παιδί, αλλά θα βοηθήσει, είναι αυτό το λιγάκι.
0: Χθες το παιδί έκανε μια χαρά πριν. Παίζει ο Μασούρας, ναι. Εκεί που έχει πάει παίζει.
1: Ο Σάλιαγκας ήταν πολύ καλός, αναπλήρωσε κι αυτός. Και έχουμε και απουσίες, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε και απουσίες. Βαγιανίδης, Ρώτα, από αριστερά τα παιδιά. Παίζαμε και με απουσίες. Όχι, μια χαρά πάει ομάδα. Λιγάκι αυτό, ρε παιδί μου, να βρει λιγάκι τη σταθερότητά της. Δηλαδή, να μην έχει τόσες μεγάλες αυξομοιώσεις στην απόδοσή της. Αυτό, να βρει λιγάκι.
0: Εγώ, Γιώργο, το ρίχνω σε μεγάλο βαθμό το χθεσινό, έτσι το τελευταίο μισάωρο. Το ρίχνω σε μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι είμαι κοντά στην πραγματικότητα στην κούραση που έβγαλε η ομάδα από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Γιατί ο βασικός κορμός είναι ο ίδιος όταν παίζει μια εβδομάδα τρία τόσο απαιτητικά παιχνίδια. Γιατί βάλτε στο μυαλό σου, ότι και στη Σερβία που νικήσαμε, τον γκολ είδες πως ήρθε στο τέλος, έγινε αίμα και άμμο στο μάτς. Δηλαδή τα έδωσες όλα. Μετά πήγες Γερμανία, τα έδωσες όλα. Κάνεις και αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει.
1: Δεν το συζητάμε. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια τώρα τα παιδιά. Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, τι πάμε. Αυτό με τον Τζόλι, γιατί δεν άκουσα από την αρχή αν είπες κάτι και γι' αυτό πήρα.
0: Θλάση, θλάση, κατά 99% θλάση.
1: Ωραία, εντάξει, Βαγγελάρα μου, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τζόλι. Καλή δουλειά, φίλε, καλώς σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, εμείς.
2: Βαγγελή.
0: Γεια σου, Τζόλι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, γόρι μου.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
2: Και εσύ, να σε καλά είμαι. Μπράβο στην Εθνική, έχουμε κάνει όπως το είπες μια πολύ καλή συγκομιδή. Αν κάποιος ρώταγε στην αρχή του τουρνουά πόσους βαθμούς θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτά τα τρία παιχνίδια, ένα με δύο θα λέγαμε περίπου. Έχουμε 7, είμαστε συν 5, συν 6, ακόμα και αν χάσουμε τα επόμενα τρία πάλι είμαστε στο συν. Το θέμα είναι ότι η Εθνική πρέπει να κρατήσει αυτή τη σταθερότητα που έχει με τις εμφανίσεις που κάνει, γενικά πάνω κάτω τα ίδια κάνει σε κάθε παιχνίδι. Θα πρέπει να κάνει κάποιες προσαφαιρέσεις σε κάποιους παίχτες, οι οποίοι λείπουν από την Εθνική ενώ υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ καλή πορεία της. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια. Παίζουμε με μεγάλες ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και λίγο άγχος.

0: Εχθές, γιατί όταν έρχεσαι από δύο θετικά εκτός, ο κόσμος σου περιμένει στο εντός να παίξεις καλά.
1: Βέβαια, δημιουργείς προσδοκίες.
0: Και οι παίχτες φορτώνονται και
1: δημιουργείς προσδοκίες.
0: Πρέπει να το υπολογίζουμε αυτό.
1: Και ενδεχομένως αυτό το κλίμα, ας πούμε, να οδήγησε και τους παίχτες στο πρώτο ημίχρονο να δώσουν και λίγο κάτι παραπάνω, να μην κάνουν τόσο διαχείριση. Βέβαια, αυτός ο ενθουσιασμός και η θέληση που υπήρχε να ευχαριστήσουν και τον κόσμο, να δείξουν ότι πράγματι τα πράγματα πάνε πολύ διαφορετικά, να τους έβαλε στο πρώτο ημίχρονο σε μια διαδικασία να καταναλώσουν παραπάνω δυνάμεις από όσο θα έπρεπε ενδεχομένως.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω το κακό ποιο είναι, δηλαδή σε όλη αυτή την ιστορία, ότι ακόμα και με 10 βαθμούς μπορεί να έρθουμε τρίτη. Αυτό θα εξαρτηθεί από το παιχνίδι.
1: Γιώργο, να σου πω κάτι. Πέρα από το μπορεί να έρθουμε τρίτη, με 10 βαθμούς σίγουρα θα είμαστε στους καλύτερους τρίτους.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα. 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι, θέλω να πω ότι με 10 βαθμούς δεν αξίζει να έρθεις και τρίτος στον όμιλο. Και όμως μπορεί να έρθουμε, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αλλά όμως και πάλι η δουλίτσα θα γίνει, γιατί θα είσαι στους καλύτερους τρίτους και θα μπεις επικεφαλής μετά στην επόμενη κλήρωση για το γύρο. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Η τρίτη θέση θα εξαρτηθεί με τη Γερμανία. Αν χάσουμε από τη Γερμανία, θα έρθουμε τρίτη. Αν δεν χάσουμε, παλεύουμε για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, σωστά.
0: Σε αυτό το γκρουπ που είμαστε. Εύχομαι η Εθνική να συνεχίσει έτσι. Δηλαδή να μην αλλάξουμε, δηλαδή από εκεί που είμαστε, που παίζουμε τόσο ωραία, ξαφνικά να βρεθούμε στο άλλο άκρο. Νομίζω ότι υπάρχει μια σταθερότητα αυτή τη στιγμή, έχει ταλέντο πολύ μέσα αυτή η εντεκάδα της Εθνικής από πολλά παιδιά, αλλά θα πρέπει να κάνουμε, όπως σου είπα, και κάποιες προσαφαιρέσεις με παίχτες. Είναι κάποιοι παίχτες που είναι αδικημένοι και πρέπει να μπουν στην Εθνική σιγά σιγά.
1: Που είναι τώρα εκτός αποστολής, λες?
0: Ναι, όπως είναι ο Αθανασίου, όπως είναι ο Μπουχαλάκης που χρειάζονται. Ένας Μπουχαλάκης εχθές χρειαζόταν πάρα πολύ με την Ολλανδία. Αλλά εντάξει, ο καθένας έχει τις επιλογές, ο κάθε προπονητής έχει τα δικά του, πιστεύω, και έχει τα δικά του σχέδια. Και γι' αυτά κρίνεται στο τέλος, αν είναι σωστός ή όχι.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω είναι καλή η πορεία μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι, δηλαδή να παίζουμε την Ολλανδία και να λες μπορεί και να την κερδίσω, ρε παιδί μου. Δεν είναι εύκολο να ξανακερδίσει τη Γερμανία, έτσι το καταλαβαίνουμε σε τόσο χρονικό διάστημα μικρό. Αλλά πιστεύω ότι με το χ θα παλέψουμε για τη δεύτερη θέση. Μόνο αν χάσουμε θα έρθουμε τρίτη. Δεν αλλάζει, γιατί έχουμε και την Ολλανδία έξω, δύσκολο να έρθουμε μετά κάτι. Αλλά όπως είπες, και η τρίτη θέση είναι με 10 βαθμούς, είναι μεγάλη τιμή για μας. Δεν είσαι τρίτος με 3 βαθμούς.
1: Και θα είναι και ουσιαστικό, γιατί είναι αυτό που σου λέω. Δηλαδή, γιατί εμείς μπήκαμε με προφανείς στόχους αυτή τη διαδικασία να βγούμε τρίτη. Να μην βγούμε τέταρτη και υποβιβαστούμε, αλλά να βγούμε τρίτη κιόλας και για να πάρουμε και καλό πόστο στην επόμενη κλήρωση. Έτσι. Άρα δηλαδή, όχι απλά είμαστε μέσα στο παιχνίδι, είμαστε παραπάνω από εκεί που θα πιστεύαμε.
0: Μπράβο στα παιδιά, να συνεχίζουμε έτσι. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου.
1: Γεια σου, φίλε. Καλημέρα. Συνεχίζουμε έτσι τρένο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Τι κάνεις, ο Κώστας είμαι από Πειραιά. Δεύτερη φορά παίρνω στα τόσα χρόνια.
1: Γεια σου, ρε Κώστα. Είμαι καλά, εσύ, φίλε.
2: Σε συγχαίρω για την αντικειμενικότητά σου, καταρχάς. Πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μπράβο, Βαγγέλη. Θέλω να πω και εγώ δύο πραγματάκια για
1: σε χθες. Ευχαριστώ, φίλε, πες ό,τι θες.
2: Όχι, τι άλλη μόνο, την αλήθεια λέω σιγά. Λοιπόν, η Εθνική μας είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από τη συγκομιδή και από την απόδοση. Τα λέμε όλοι, τα λέει και η Κουτσουμαρία. Εδώ όμως εισέρχεται ειδικά για το χτεσινό αγώνα, μόνο έτσι μιλάω.
1: Ναι.
2: Τα εγκλήματα που έκανε ο Γιωβάναβης δεν τα κάνουν ούτε μαθητευόμενοι μάγοι και εξηγούμε. Το να λέμε ότι στο πρώτο ημίχρονο είμαστε πολύ καλύτεροι, το είδαμε όλοι. Είναι μια υπεραπλούστευση και στα δεύτερα παίξαν αυτοί, μπράβο, και κόρη μου αυτό μου, μπαμπά, τι ωραία παίξαμε. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Κύριε Γιωβάνοβιτς, σου βάζει τρεις αλλαγές μαζεμένες ο μεγάλος ο Τσάβη. Κάθεσαι και κοιτάς, μάλιστα, τρως τον γκολ από το, μάλιστα, μειώνουνε, κάθεσαι, κοιμάσαι. Σε ισοφαρίζουνε, ευτυχώς το ακυρώνουνε. Και συνεχίζεις και κάθεσαι και βλέπεις, κύριε. Εδώ παίζεις με μεγαθύριο, έτσι δεν είναι? Κάνουμε υπέρβαση. Ο καλός προπονητής βγάζει έξω τον καρέτσα που το παιδάκι έχει κουραστεί δικαίως. Και είναι και γατάκι μπροστά στο σωματότυπο των Ολλανδών, τώρα μπροστά στο Βαντάικ. Δεν γίνεται. Εδώ βάζεις δύο χαφ, κρατάνε μπάλα, παίρνουνε φάουλ, πετάνε έξω. Δεν μπορεί να κάθεσαι και να βλέπεις και να βγάζεις χαφ τον Ανδρούτσο. Εδώ πρέπει να γεμίσεις, να παίξεις με ένα κυνηγό, να κρατήσεις το σκορ.
1: Τον Ανδρούτσο, αδερφέ, τον έβαλε στο 85. Και στο, ναι, και στο 70 έκανε δύο αλλαγές στο 70. Ο άνθρωπος έβαλε τον Ζαφίρι και τον Τετέι μέσα. Απλά το μάτς εκείνη την ώρα εμένα μου έδινε την εικόνα ότι δεν ήταν θέμα ενός προσώπου ότι θα μπει και θα αλλάξει την εικόνα.
2: Όχι.
1: Δεν ήταν ενός προσώπου.
2: Δεν βάζεις χάφα, αγόρι μου, κρατάς την μπάλα.

0: Τι μου βγάζεις χαφ, δηλαδή τον Ανδρούτσο, προσθέσεις χαφ. Τι μου βάζεις, βγάλε να γίνει εγώ όλους, βγάλε τους, δηλαδή πουλολόγος όλους, δεν είπα όλους. Δηλαδή δεν είναι κοουτσάρισμα αυτό, έχει γυρεί το γήπεδο και ο άνθρωπος κοιτάει. Είναι φοβικός, είναι παλαιολιθικός. Τον σέβομαι, είναι αξιοπρεπέστατος κυρίως. Εγώ είμαι Ολυμπιακός άλλωστε, ούτε τον ξέρω, ούτε με νοιάζει, ούτε... Λοιπόν, αλλά ο Χριστιανός κάθεται και βλέπει, πάει καλά το μάτς, έχει καλός. Δεν πάει καλά το μάτς, τι κάνουμε, καθόμαστε και βλέπουμε και κρατάμε τον Καρέτσα. Με το Βαντάικ,
1: λίγο, λίγο Κώστα μου τον αδικείς λίγο τον Ιβάν. Ούτε όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο, διότι να το δούμε όχι, το πράγμα συνολικά. Δηλαδή, παράδειγμα, εχθές, α πούμε ένα πράγμα. Θα μπορούσε κάλλιστα, OK, δεχτήκαμε πίεση, χάσανε ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε αυτόν τον goal του Ράιντερ στο 89 να τα αποφύγουμε και να κάνουμε μια τελείως διαφορετική κουβέντα σήμερα. Επίσης, στη Γερμανία με τον Κλοπ, που είναι, αν είναι ο Τσάβη μια φορά καλός προπονητής, ο Κλοπ είναι 10. Νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς διαχειρίστηκε εξαιρετικά το παιχνίδι, δημιουργούσε υπεραριθμίες στη μεσαία γραμμή, προβλημάτισε τον αντίπαλο, του πήρε το αποτέλεσμα. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι λίγο μηδενιστική λίγο η τοποθέτηση, όχι μόνο δική σου και πολλών άλλων.
0: Για χτες μίλησα εδώ. Μπράβο, λέω στην εθνική μας, μας έχει κάνει χαρούμενος. Μπάνε, συγκομιδή υπέρ του δέοντος, μπαλίτσα ωραία. Ξύπνα ρε Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή μόνο αυτό που σας είχε κάνει σας στον Παναθηναϊκό τότε που πήγαινε, τα θυμάσαι για 2,5 αποτελέσματα, τα θυμάσαι. Και αποκλείστηκε από τους Ισραηλινούς. Εντάξει τώρα, δεν το συζητάω.
1: Αυτό πλήρωσε κιόλας να ξέρεις ότι εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να φύγει από τον Παναθηναϊκό
0: και όλο μας. Έτσι, εγώ είμαι παλιά σχολή, δεν μπορώ τώρα, δεν τα έχω.
1: Αλλά νομίζω στις γενικές γραμμές λίγο ότι είσαι πολύ αυστηρός μαζί του στο σχολείο σου.
0: Είμαι γιατί βλέπω μπάλα και ξέρω μπάλα και σου βγαίνουν τώρα οι ακροατές, λέει ο καθένας τώρα μια. Μπράβο, μπράβο στην Ελλάδα, λέει όχι. Και κλείνοντας για την ομάδα μου με τον μπάσκετ, γράφει την ημερομηνία, ας με βρίσκουν. Με τριάρι το Word δεν πας πουθενά και τον Παπα-Νικολάου. Αν δεν πάρει ένα τριάρι με αυτό το κλόουν το Word δεν θα δω καλή πριμέρα. Εγώ τι σου λέω.
1: Σκοράρι, εσύ το λες, έχει που μην υιοθετείτε τους χαρακτηρισμούς.
0: Σκοράρι, πασάρι, δημιουργεί, παίρνει πάνω του την ομάδα, κάνει drive στο ένας με ένας. Πείτε μου ένα, κάτι ρε παιδιά, κρύβεται στις γωνίες και τη δίνει δίπλα του ή όταν κάνει να πάει να κόψει κάνει μόνο φάουλ. Ένα κλόουν που χοροπηδάνε τα μαλλιά του.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω, δεν μ' αρέσουν στην εκπομπή μου αυτές οι τοποθετήσεις, δεν μ' αρέσουν, Φλαρακό. Πρώτα με αποθεώνεις, μου λες, σου αρέσει η εκπομπή και τα λοιπά, και τώρα μου κάνεις, μιλάς για κλόουν και τέτοια, σε παρακαλώ τώρα.
0: Για τον
1: παίχτη μου. Εντάξει, πες το κάπως ευγενικά, δεν μου αρέσει, πες δεν μου κάνει, τώρα τι κλόουν, τι θα πει κλόουν. Ναι, τώρα τι είναι αυτά τώρα. Και άσε που διαφωνώ και μαζί σου κιόλας και γι' αυτό, αλλά μπας περιπτώσει τώρα δεν χρειάζεται να το κοντράρουμε.
0: Γράψε ποιος θα δικαιωθεί από τους δύο.
1: Γιατί
0: το Προμηθέα Πατρών καλός είναι. Ο Προμηθέα Πατρών είναι καλός. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα το δούμε ποιος θα δικαιωθεί.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Αυτό. Τίποτα άλλο. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
1: Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Προμηθέα.
1: Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
2: Τι έγινε, τι κάνουμε.
1: Καλά, φίλε, εσύ.
2: Τίποτα καλά και εγώ. Μπράβο, η ομάδα καλά πήγε η εθνική. Μην ξεχνάμε ότι έχει 3 παιχνίδια απαιτητικά προηγούμενα και με Σερβία και με Γερμανία και το χθεσινό. 2 παιχνίδια εκτός έδρας. Βάλε την κούραση από την προετοιμασία και από τους λόγους που παίζουν κάθε παίχτες τα απαιτητικά πρωταθλήματα. Είναι λογικό να βγει και λίγο η κούραση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι.
1: Νομίζω, φίλε, ότι μ' άκουσες, ότι και εγώ κάτι τέτοιο είπα, ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι θέμα χαρακτηριστικό.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια 54,99 μόνο.
5: Πελέθικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89 τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182.
9: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
16: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
15: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή πρώτη πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλή επάνωδο εύχομαι μετά τη χθεσινή αργία. Μία σου και μία τους, ωστόσο, σε σχέση με τις εργάσιμες μέρες και τις αργίες, γιατί δεν είναι Δευτέρα σήμερα, όπως έτσι πολλοί μπορεί να το αισθάνθηκαν. Είναι Παρασκευή, άρα επιστρέφοντας από την χθεσινή αργία για όλο τον κόσμο, σήμερα προκύπτει η τελευταία εργάσιμη μέρα για την εβδομάδα και πάμε στο Σαββατοκυριακό. Καλημέρα και σήμερα από τους 95 στα FM. Από τους 90 θυμίζω αν μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Sport FM 95 ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα, το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα, εντός και εκτός συνόρων. Και καλό μήνα να πούμε, γιατί είμαστε μόλις την δεύτερη μέρα του μήνα Οκτώβρη. Σημαντική σημερινή μέρα, σημαντική σημερινή βραδιά, έστω για όσους θεωρούν σημαντικό το το όποτε αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Τρίτη αγωνιστική, τρίτη προσπάθεια για την εθνική μας απόψε στο Nations League και πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Nations League που είχε επανήλθε χθες στην αγωνιστική του δράση. Η Ελλάδα πλησίασε πάρα πολύ σε μία ακόμη πολύ μεγάλη νίκη, αλλά έχασε στο τέλος τους τρεις βαθμούς και πήρε τον ένα κόντρα στην Ολλανδία αυτή τη φορά, μετά το γερόδης προβάδισμα με 2-0. Στο τελικό 2-2 χθες βράδυ στην Τούμπα. Θα τα πούμε γενικότερα και για τα χθεσινά παιχνίδια. Τι ακολουθεί σήμερα, τοπική επικαιρότητα. Κρίθηκαν δύο τίτλοι χθες βράδυ, δύο Super Cup, ένα στο μπάσκετ το πανηγύρισε η ΑΕΚ και ένα στο φούτσαλ το πανηγύρισε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Προτού συνεχίσουμε να πούμε, όπως λέμε καθημερινά βέβαια, αλλά σήμερα ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Ήδη από το πρωί η ενημέρωση που προκύπτει από διάφορα σημεία του νησιού μας, από διάφορες επαρχίες, είναι για έντονες βροχοπτώσεις. Πολύ πιθανό στη συνέχεια να έχουμε και σχετική προειδοποίηση από την μετρολογική υπηρεσία, γιατί αναμένεται βροχερό το σκηνικό και στη συνέχεια της σημερινής μέρας. Αναμένεται μάλιστα να επεκταθεί γενικότερα και σε όλες τις πόλεις επαρχίες, αλλά ήδη υπάρχουν ενημερώσεις για έντονες βροχοπτώσεις σε Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο, για συσσόρευση νερού ήδη σε κάποια σημεία δρόμων, αυτοκινητόδρομων. Άρα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο σημερινό πρωινό. Είναι και η ώρα τέτοια που πολλοί κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Είναι το ξεκίνημα της μέρας, το ξεκίνημα των υποχρεώσεων που ο κάθε ένας από μας καλείται και σήμερα να διεκπεραιώσει. Προσεκτικά λοιπόν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, θα δούμε και σε χρονικό έτσι επίπεδο πόσο θα κρατήσει όλο αυτό και σαφώς το πόσο και σε ποιο βαθμό μπορεί να επηρεάσει και το απόψινό παιχνίδι, κυρίως ως προς την προσέλευση κόσμου. Το λέω για την εθνική μας. Είναι που είναι έτσι αμφίβολο το αν θα μπορέσει να μαζέψει αρκετό κόσμο το παιχνίδι σήμερα. Θα δούμε και αν οι καιρικές συνθήκες θα διαμορφώσουν σκηνικό που θα επηρεάσει επίσης στην προκειμένη περίπτωση αρνητικά. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε.

0: Αν θέλετε μαζί μας, έπεσαν ήδη οι πρώτες καλημέρας. Η πρώτη και σήμερα από τον Πράσινο Κυνηγό. Η καλημέρα του και σήμερα και σε εμάς και στους ανατολικούς του ΓΑΣΥΠΗ. Γράφει λογικά για το χθεσινό παιχνίδι της Ελλάδας. Μετά το 2-0 λέει, ξεκίνησε το Σιονούιν και έπειτα μαύρο. Για να δούμε σήμερα την Κύπρο. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Μας καλημερίζει ο 997. Συνήθως στέλνει τα μηνύματα του έτσι, θέλοντας να εκφράσει δυνατά αυτό που νιώθει χωρίς καλημέρα. Σήμερα μας καλημερίζει, πάλι καλά. Εάν δεν κερδίσει γραφή ούτε σήμερα η Εθνική, να μείνουν στο ξενοδοχείο. Καλημερίζει τους απανταχού πρωτοπασίτες ο Πράσινος Πομπάρτας. Πάμε για χρυσό... Πάμε χρυσοπράσινο μου φίλο, γραφή. Του Λούμια τα νερά στην Κοφίνου. Το 3.30 δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με τις καιρικές συνθήκες, αλλά μετά την καλημέρα του μας ενημερώνει και για τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο από Πάφο προς Λεμεσό στην έξοδο του Καντού. Προσεκτικά όσοι μας ακούτε, όσοι κατευθύνεστε προς Λεμεσό από Πάφο, σαν να λέω, είναι και οι καιρικές συνθήκες τέτοιες. Ήδη προκύψουν ενημερώσεις από την αστυνομία για προβλήματα στους αυτοκινητόδρομους με συσσόρευση νερού. Προσεκτικά, ξαναλέμε, μην έχουμε άλλα προβλήματα. Εφημερίδες δεν έχουμε σήμερα. Οι χθεσινοί, λόγω της χθεσινής αργίας, δεν έχουν κυκλοφορήσει σήμερα. Άρα θα πάμε να πάρουμε έτσι τα πράγματα με την σειρά, αφού πρώτα ακούσουμε για να μην διακόπτουμε μετά το τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.

0: take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine.
1: Και κάνουμε λοιπόν αρχή από την εθνική μας ομάδα των ανδρών. Τρίτη αγωνιστική στο Nations League. Συμμετέχουμε, θυμίζω, στον δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας. Πρώτο από δύο έτσι εντός έδρας παιχνίδια με τα οποία θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη τετράδα των αγώνων σε αυτή την διοργάνωση. Κύπρος Αρμενία λοιπόν απόψε στις 7 στο Γασιπί. Επιγόντως νίκη. Μετά τον απολογισμό του ενός βαθμού στα δύο πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Μαυροβούνιο και Λετωνία, επιγόντως νίκη για να μπορεί να υφίσταται οποιαδήποτε συζήτηση από εδώ και πέρα για να πετύχουμε κάτι παραπάνω σε αυτή την διοργάνωση, για να διεκδικήσουμε κάτι και πολύ πιο συγκεκριμένα, είτε πρώτη είτε δεύτερη θέση. Με βάση τη βαθμολογία μάλιστα μέχρι τώρα, αν η Κύπρος κερδίσει απόψε την Αρμενία, πάει στους 4 βαθμούς και την υποσκελίζει. Θυμίζω, μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια στη βαθμολογία του ομίλου μας, το Μαυροβούνιο είναι στους 6 βαθμούς, η Αρμενία στους 3, Κύπρος και Λετωνία με τη μεταξύ τους ισοπαλία την προηγούμενη αγωνιστική έχουν από ένα βαθμό. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες. Απρόοπτο δεν έχει προκύψει, προβλήματα υπάρχουν με δεδομένες τις απουσίες των τιμωρημένων Τσαρούλα και Σωτηρίου και του Λαΐφη, ο οποίος εξακολουθεί να απέχει λόγω του τραυματισμού του. Έχουμε μπροστά μας δύο παιχνίδια, είπε χθες ο Απόστολος Μάντζιος στη συνέντευξη τύπου πριν από την τελευταία προπόνηση, στα οποία θέλουμε το απόλυτο. Πρέπει να κερδίσουμε την Αρμενία, τόνισε, αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες για τους στόχους που έχουμε θέσει. Το τελευταίο παιχνίδι που δώσαμε, είπε ο Λαδίδης τεχνικός, δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε, αλλά δυστυχώς αυτό που μένει είναι οι βαθμοί. Έκανε κάλεσμα στον κόσμο, υπομορφήν έτσι και παραπώνου. Ο κόσμος, είπε, πρέπει να αξιολογήσει την εξέλιξη που έχει πετύχει η εθνική μας. Δεν πρέπει να κρίνει μόνο από τα αποτελέσματα. Δυστυχώς, είπε, αυτό που διαπιστώνω είναι πως ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πολύ για την εθνική. Δώσαμε δύο παιχνίδια σε δύο γήπεδα την περασμένη εβδομάδα και εντυπωσιαστήκαμε από τον κόσμο που ήρθε να δει την εθνική του. Πόσο μόνοι είμαστε εμείς, είπε, όταν παίζουμε στην Κύπρο, δεν νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να περιμένει μόνο τα αποτελέσματα. Την εθνική πρέπει να την αγαπάς πέραν των αποτελεσμάτων. Μιας και ο λόγος για τον κόσμο και την προσέλευση απόψε, η διάθεση των εισιτηρίων, θα ενημερώσω, συνεχίζεται για όποιον ενδιαφέρεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy, ενώ με βάση την επίσημη ενημέρωση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα υπάρχουν εισιτήρια και στο γήπεδο. Τα εκδοτήρια θα ανοίξουν στις 5 το απόγευμα. Φιλανδός ο διαιτητής του αποψινού παιχνιδιού, Μοχάμετ Αλ Ελμάρα. Ραδιοφωνική μετάδοση βέβαια από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση από Rik 1 και Rik HD. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, και πάλι στις 7 θα γίνει, η Λετωνία φιλοξενεί την πρωτοπόρο ομάδα της βαθμολογίας στο Μαυροβούνιο. Η Λετωνία είναι η επόμενη μας αντίπαλος τη Δευτέρα. Θα κλείσει, όπως είπαμε, αυτός ο κύκλος των 4 πρώτων αυτών αγώνων με το παιχνίδι στο Γασιπί επίσης και πάλι στις 7.

Μένουμε στο Nations League. Πάμε στα χθεσινά. Έχασε την νίκη στο 81ο λεπτό η Ελλάδα στην κατάμεστη Τούμπα κόντρα στην Ολλανδία. Έχασε την δυνατότητα να κάνει το 3-3 στον όμιλό της, τον δεύτερο στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας, έχοντας προηγηθεί με γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα το πρώτο ημίχρονο. Ο Φαντάικ είχε μειώσει για τους Ολλανδούς και στο 21ο προς 90ο λεπτό ο Ράιντερς σκόραρε ισοφαρίζοντας 2-2, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι του ομίλου της Ελλάδας, η Γερμανία πέτυχε την πρώτη της νίκη κερδίζοντας τη Σερβία με 2-0. Πλέον η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς. Η Ολλανδία ακολουθεί με 5, η Γερμανία με 4, χωρίς βαθμό η Σερβία. Είμαστε σε πολύ καλή θέση μετά από 3 αγώνες και αυτό είναι καλό, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι. Είναι πολύ καλό σε ό,τι αφορά τους αρχικούς στόχους που θέσαμε και με βάση το γεγονός ότι παίξαμε 2 παιχνίδια εκτός έδρας, είπε. Θα μπορούσε να ήμασταν και καλύτερα, θα μπορούσε να είμαστε και χειρότερα. Υπήρχαν παιχνίδια που τα κερδίσαμε στο τέλος και χάσαμε βαθμούς σήμερα στο τέλος. Δήλωσε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του σε αυτά τα 3 παιχνίδια, αν εξαιρέσω, είπε, το απόψινό δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο μας ημίχρονο σήμερα, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ίσως να ήταν το καλύτερο. Στάθηκε στην κούραση, είναι φανερό, είπε, ότι ο ρυθμός των αγώνων είναι εξαντλητικός λόγω και της ποιότητας των αντιπάλων που έχουμε. Σε τέτοια παιχνίδια, με τέτοιες εντάσεις και απαιτήσεις, λεπτομέρειες σε κάθε αγώνα μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ιδιαίτερα όταν παίζεις με Ολλανδία και Γερμανία. Είναι φανερό, είπε, ότι ο ρυθμός είναι εξαντλητικός. Έχουμε κούραση, δεν έχουμε κάποια παιδιά που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Είχαμε και σήμερα, είπε, προβλήματα. Στάθηκε στην αποχώρηση του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση στον οπίστιο Μυριαίο. Δεδομένα μένει εκτός από το επόμενο παιχνίδι την ερχόμενη Κυριακή στην Τούμπα και πάλι κόντρα στη Γερμανία, και οι ιατρικές εξετάσεις σήμερα θα δείξουν

σε ποιο βαθμό είναι πλέον το μυϊκό πρόβλημα για τον ποδοσφαιριστή. Τα άλλα χθεσινά παιχνίδια, είπαμε για τον όμιλο της Ελλάδας, η Γερμανία κέρδισε τη Σερβία 2-0. Μένουμε πρώτη κατηγορία, πάμε στον τέταρτο όμιλο. Ανεπηρέαστη τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το αποτέλεσμα. Έδειξε η Πορτογαλία, ανεπηρέαστη από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών με τον Κριστιάνο Ρονάλτο, την αποχώρησή του. Είχαμε μάλιστα χθες βράδυ ένα ακόμη έτσι επεισόδιο στην όλη ιστορία όπως εξελίσσεται. Λίγες ώρες ουσιαστικά μετά την αποχώρηση του Κριστιάνου Ρονάλτο από την αποστολή, θα δούμε αν είναι και η οριστική αποχώρηση από την εθνική. Η φανέλα με το νούμερο 7 δεν έμεινε απλά αχρησιμοποίητη στην απουσία του. Δόθηκε στον Λεάο, ο οποίος αγωνίστηκε χθες με το χαρακτηριστικό νούμερο που σαφώς εδώ και πόσα χρόνια σε όλες τις ομάδες φοράει ο Κριστιάνου Ρονάλτο. Η Πορτογαλία λοιπόν κέρδισε εκτός έδρας την Δανία με 4-2. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ουαλία-Νορβηγία 2-1. Στη βαθμολογία του τέταρτου ομίλου στην πρώτη κατηγορία, η Πορτογαλία αλάνθαστη σε 3 παιχνίδια είναι στους 9 βαθμούς και ακολούθως έχουμε τις 3 ομάδες, Δανία, Νορβηγία και Ουαλία, που έχουν από 3 βαθμούς. Για την δεύτερη κατηγορία δυναμικότητας, επίσης χθες βράδυ στον τρίτο όμιλο, Ιρλανδία και Αυστρία έμειναν στην ισοπαλία 2-2, Ισραήλ και Κόσοβο έμειναν στην ισοπαλία χωρίς γκολ. Και για την τέταρτη κατηγορία, Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1 για τον πρώτο όμιλο, Αζερβαϊτζάν-Λίχτενστάιν 0-0 για τον δεύτερο. Σήμερα, πέραν από τα παιχνίδια στον όμιλο της εθνικής μας ομάδας, έχουμε στην τρίτη κατηγορία επίσης δυναμικότητας για τον τρίτο όμιλο Καζακστάν-Μολδαβία. Αυτό το παιχνίδι είναι στις 5 και στις 9.45 τα νησιά Φαρόε παίζουν με τη Σλοβακία. Για τον πρώτο όμιλο, για την πρώτη κατηγορία δυναμικότητας και τον πρώτο όμιλο, έχουμε απόψε στις 9.45 Γαλλία-Ιταλία το μεγάλο παιχνίδι και Βέλγιο-Τουρκία επίσης για τον ίδιο όμιλο. Δεύτερη κατηγορία δυναμικότητας, δεύτερος όμιλος, Ουγγαρία-Γεωργία και Ουκρανία-Βόρειος Ιρλανδία και τα δύο αυτά παιχνίδια είναι στις 9.45, όπως και τα δύο παιχνίδια του τέταρτου ομίλου στην ίδια κατηγορία. Η Βοσνία φιλοξενεί την Σουηδία και η Πολωνία την Ρουμανία.

Στα δικά μας, είπαμε και στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, κρίθηκαν δύο τίτλοι χθες βράδυ. Άνοιξε ουσιαστικά η αυλαία στο φούτσαλ και στο μπάσκετ ανδρών με τη διεξαγωγή των αγώνων για τα Super Cup. Στο φούτσαλ η ομάδα του Απόελ κατέκτησε τον τίτλο κερδίζοντας χθες βράδυ την ΑΕΚ με 2-1 στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Δεύτερο Super Cup στην ιστορία της ομάδας φούτσαλ του Απόελ. Το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Το Απόελ προηγήθηκε με 2-0, η ΑΕΚ μείωσε σε 2-1 και τίποτα δεν άλλαξε μέχρι και την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Δεύτερη κατάκτηση Super Cup, όπως είπαμε, στην ιστορία του Απόελ στο φούτσαλ. Η πρώτη ήταν το 2015. Η πρωταθλήτρια της περσινής περίοδου στο μπάσκετ ΑΕΚ κέρδισε την κυπελούχο ΑΕΛ της περσινής περίοδου 85-81 σε ένα έτσι συναρπαστικό όπως εξελίχθηκε στα τελευταία του στάδια παιχνίδι που έγινε χθες στην Λάρνακα στο Κίτιον. Η ΑΕΚ ήταν μπροστά το πρώτο δεκάλεπτο 17-13, άνοιξε τη διαφορά στο δεύτερο δεκάλεπτο κλείνοντάς το στο 46-23, 62-44 για την ΑΕΚ ήταν το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου που δεν προδίκαζε τη συναρπαστική εξέλιξη του τελευταίου δεκαλέπτου με την ΑΕΛ να κάνει την αντεπίθεσή της αλλά την ΑΕΚ να κρατάει στο τέλος την νίκη 85-81 και να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τροπαίου.

0: Εύκολη υπόθεση ή εύκολη γενικότερα αποστολή δεν θεωρείται, αλλά θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες, κυρίως από πλευράς της ανόρθωσης, να δούμε αν θα προκύψει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Όλα αυτά, ξαναλέω, εν ώψη Ιανουαρίου, εάν η ανόρθωση θα πετύχει αλλαγή των σε βάρος της σε αυτό το θέμα δεδομένων. Είχαμε χθες ανακοίνωση από τον Γυμναστικό Σύλλογο Ολύμπια, τον ΓΑΣΙΟ, ο οποίος έχει ενημερώσει επίσημα ότι έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης του τσιρίου, με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της πλήρους ετοιμότητας των εγκαταστάσεων να φιλοξενήσουν αγώνες του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Ο ΓΑΣΙΟ αναμένει πλέον τη σημερινή απόφαση της αρχής αδειοδότησης και με βάση την εκτίμηση από πλευράς ΓΑΣΙΟ θα είναι θετική, ώστε το τσίρο να μπορεί να φιλοξενήσει, όπως αναφέρει και στην ανακοίνωση του ΓΑΣΙΟ, τους αγώνες της Καρμιώδησας και της Κράσαβα. Γίνεται λόγος για έργα με κόστος πέραν των 120.000 ευρώ για έργα συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων. Στα πιο σημαντικά, έγινε πλήρη συντήρηση και αποκατάσταση του κλειστού κυκλώματος, 48 κάμερες, εκτεταμένες αποκαταστάσεις φθορών σε ρογμές ή σπασίματα που υπήρχαν στις κερκίδες, συντήρηση και αναβάθμιση αιθουσών, βελτιωτικές εργασίες στα ποδητήρια, στην αίθουσα διδυτών, στην αίθουσα για τις δημοσιογραφικές διασκέψεις, προστατευτικά ασφαλείας σε κερκίδες, αποκατάσταση τηλεπικοινωνιακών, διαδικτυακών και οπτικοακουστικών συστημάτων. Έγιναν επίσης εργασίες που αφορούν απαιτήσεις για τη λειτουργία του VAR. Αναμένουμε λοιπόν σήμερα την απόφαση από την αρχή αδειοδότησης. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και το ερωτηματικό, ακόμη και αν πάλι την έγκριση το τσίριο, το τι γίνεται. Με βάση την προκήρυξη, οι ομάδες που αρχίζουν σε μία έδρα έχουν δικαίωμα να αλλάξουν μόνο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν ξέρω αν έχει γίνει οποιαδήποτε ρύθμιση με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της ΚΟΠ για το τσίριο, αφού αναμέναμε το τέλος κάποιων εργασιών και το αποτέλεσμα. Την απόφαση της αρχής αδειοδότησης, αλλά ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση θα δούμε πώς αντιδρούν και οι ομάδες. Πρόσφατα, εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Νέων Ύψωνα είχε δηλώσει και εδώ στον Σπόρο FM 95 ότι συνεχίζουμε στο αμόχωστο του ΣΟΠ, και όχι να είναι το αποτέλεσμα. Θα δούμε αν αλλάζει κάτι στο ενδεχόμενο θετικής απόφασης σήμερα από την αρχή αδειοδότησης για το τσίριο, όπως θα δούμε και ποια θα είναι η αντίδραση της Καρμιώδησας, που ως γνωστόν έδωσε τα πρώτα της παιχνίδια στο Στέλιος Κυριακίδης.
1: Η ώρα στο Σπόρ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Πάμε στο μπάσκετ, Ευρωλίγκα, τρίτη αγωνιστική, πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό, που έχασε χθες 96-94 στην Ιταλία από τη Virtus Bologna. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Χάποελ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, 3-3 σε ήττες για την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με θετικό τρόπο, κατακτώντας το Super Cup, κερδίζοντας τον τελικό τον Ολυμπιακό. Αλλά από εκεί και πέρα, στα τρία πρώτα παιχνίδια, πρωτόγνωρο για τη Real Madrid στην φετινή Ευρωλίγκα, έχει δεχθεί ισάριθμες ήττες. Νίκη χθες για τον Ερυθρό Αστέρα, 77-72 κέρδισε την Ανατολού Εφές. Νίκη και για την Παρί, η οποία στη Γαλλία επιβλήθηκε τη Ζαλκύρης, 82-78. Τον δεύτερο αγώνα του σε αυτή την εβδομάδα ολοκληρώνει απόψε και ο Παναθηναϊκός, εντός έδρας και αυτός ο αγώνας, φιλοξενεί την Μακάβι Τελ Αβίβ στις 9:15. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από Nova Sports. Στα άλλα σημερινά παιχνίδια του προγράμματος, στις 8 Μπεσίκτας Μπαρσελόνα, 8:45 η Φενέρμπαξε παίζει με την Ντουπάη. Στις 9 έχουμε δύο παιχνίδια, Βιλερπάν Βαλένθια και Μπάγερ Μονάχου Παρτίζαν. Και στις 9:35 η Μπασκόνια υποδέχεται την Ολύμπια Μιλάνου.
2: Hold it, I'm gonna be that bad guy.
0: Καλημερίζω πράσινο Παναθηναϊκό ταξιτζή. Σαν εθνική ομάδα γράφει, ήμασταν μαχητικοί. Μπορώ να πω στο πρώτο ημίχρονο, μετά είναι πολλά τα παιχνίδια. Κούραση, τα ξέρει. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στα παιδιά. Και επίσης να πω, γράφει, συγχαρητήρια στον Μπασκετικό Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague φέτος. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Καλή συνέχεια, δύναμη και υγεία σε όλο τον κόσμο. Συντηρώσαμε πρώτο ημίωρο. Πάμε στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσίκαλα, σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival, 24 Οκτωβρίου, στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός, Στίχημαν.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
5: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
6: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
5: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
6: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με ίνες Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
11: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
14: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
13: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
14: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
13: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
15: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.gr / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: Πονάει το πόδι μου.
18: Πονάει. Πού, πού, τι έγινε. Είσαι καλά.
17: Πονάει, πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
19: Στη Pharmacept ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacept. Βοηθάει ό,τι πονάει.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
22: Σαν σήμερα στις 2 Οκτωβρίου 2001, η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου αναδεικνύει τον Παναθηναϊκό του Γιάννη Κυράστα ως την κορυφαία ομάδα στον κόσμο για το μήνα Σεπτέμβριο.

0: Πάλι καλά που τα φτηνόν τον ίδιο.
1: Ήταν η εποχή τέτοια.
0: Εντάξει,
1: στη δεκαετία του 90.
0: Μα το 90 με τρόπο.
1: Παναγία μου.
0: Και που τότε δεν το ξανακούσα, περίεργο.
1: Δεκαετία του 90 γύρω. Βέβαια την πρώτη φορά που το άκουσα, εγώ νόμιζα Νικ Γκάλι ότι έλεγε.
0: Να μου κάμε.
1: Νικ Γκάλι
0: ή όχι, ήταν Νικ Γκάλι στην καρδιά τη, να τον αφήσει.
1: Ναι, όχι.
0: Όπου βάλει, είσαι ο Γκάλι, α πούμε, του τάδε, είσαι ο Γκάλι τη καρδιά μου, είσαι. Είναι στο θετικό, με σου πω υπερθετικό βαθμό.
1: Εντάξει, δεν άκουγα Νικάρι εγώ και μου λέει ο άλλο εκεί που τα ακούγαμε, ρε Νικάρι, λέει, όχι Νικ Γκάλι.
0: Α, Νικ Γκάλι.
1: Ο Νικ Γκάλι θα πήρε ενίκιο.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Καλημέρα, ρε, τα αγόραζε.
0: Ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος μας.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Κανονικά τώρα πήγαινε μετά να βάλουμε και το. Σαν την Καλαμιά. Να. Έως.
1: Βάλτο.
0: Δεν πάει.
1: Θα πήγαινε, αλλά δεν πάει.
0: Θα πήγαινε, εννοώ. Αν,
1: υπέρβαση,
0: αν ήταν παραμονή πρωτοχρονιά, α πούμε, που κάνουμε το playlist των ειδικών το πρωί και ξεκινούμε από το πρωί, θα έβαζαμε τώρα το Μαύρο Εθλιμμένε Ουρανέ. Που είναι και μαύρο σήμερα.
1: Εντάξει, για τα μάτια του κόσμου να βάλουμε. Άλλη τραγουδάρα.
0: Α, νομίζω, εντάξει.
1: Όχι, για τα μάτια του κόσμου ο ουρανός.
0: Ω, μην το πεις, γιατί ήδη σε Λεμεσό, Λάρνα, Καμπάφο πέφτουν έντονες. Έχουμε έντονες βροχοπτώσεις.
1: Okay.
0: Έχουμε ενημερώσεις να προσέχει ο κόσμος στους δρόμους. Και λέγεται ότι μέχρι το μεσημέρι και έπειτα θα επεκταθεί το φαινόμενο σχεδόν σε όλη την Κύπρο.
1: Ωραία.
0: Για να δούμε, δεν ξέρω. Ναι. Έτσι λέγεται.
1: Εμείς που κινούμαστε με το δίτροχο.
0: Εσείς που κινάνεστε με το δίτροχο. Από ό,τι ξέρω, έχετε και έξυπνα κινητά και από χτες λογικά πρέπει να πήρατε τις ενημερώσεις.
1: Θα μας δει ο Θεός εμάς.
0: Ναι. Εντάξει, μπορεί την ώρα που εσύ θα κινηθείς να μην είναι.
1: Θα μας δει ο Θεός.
0: Μάλιστα.
1: Και σήμερα Παρασκευή. Και με βροχή.
0: Και με βροχή.
1: Δεν μπαίνω σε τετράτροχο να με παρακαλάς. Δεν μπαίνω.
0: Α, δεν τι να κάνεις.
1: Δεν μπαίνω. Γιατί οι δρόμους που έχω να κάνω, όχι, δεν μπορώ. Πώς είσαι, κύριε Γιώργο?
0: Είμαι καλά.
1: Πώς περάσατε?
0: Νομίζω δηλαδή.
1: Αργία, άδεια, εν τιμή της δημοκρατίας μας.
0: Ναι.
1: Ημέρα χτεσινή.
0: Ναι. Πέρασα καλά. Καλά, μπορώ να σου πω.
1: Το σκέφτηκες.
0: Καλά, πολύ καλά, μπορώ να σου πω.
1: Α, πολύ καλά.
0: Πολύ καλά, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, έφερα εις πέραστες. Τις αποστολές μου, το πρόγραμμα όπως είχε καθοριστεί.
1: Νομίζω το πρόγραμμα μετακόμισε.
0: Ποιο πρόγραμμα?
1: Πλέον οι υποχρεώσεις μετακόμισαν.
0: Όχι, μα και θέμα υποχρεώσεων με την έννοια της, των υποχρεώσεων που σε δυσκολεύουν στο να κάνεις κάτι.
1: Πανέλα.
0: Το πρόγραμμα, είπα.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα που είχε καταρτιστεί. Mm-hmm. Που είχε εκπονηθεί για το συγκεκριμένη χθεσινή ημέρα
1: της
0: αργίας.
1: Πήγες κάπου, δηλαδή έκανες κάτι?
0: Πήγα και κάπου, βγήκα και λίγο εκτός.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Πού πήγες, θες να μας πεις?
0: Εκτός Λευκοσίας.
1: Καλά, εκτός σίγουρα θα ήταν.
0: Δεν και ενδιαφέρει τον κόσμο τον Μιχάλη.
1: Ναι. Για μένα ρωτάω.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Μπράβο, Άρδε, Γιώργο. Καλά έκανες.
0: Μάλιστα.
1: Και είδες και την εθνική το βράδυ, να φανταστώ.
0: Την εθνική την είδα, ναι.
1: Τη βλεπόταν, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο.
0: Άντε πάλι. Ναι, δεν ήταν καλή το δεύτερο μήχρονο, αλλά εντάξει. Συνήθως δεν και παίζει μόνη της μια ομάδα. Και άμα απέναντι σου έχεις μια.
1: Σωστό. Θράσος, αυτή η Ολλανδία
0: από τις πρώτες δυνάμεις ή από τις σιωσημείωτες παγκόσμιες δυνάμεις, ναι, μπορεί να σου προκύψει.
1: Δεν κάνει πειράματα ο Τσάβη. Ο Κλοπ κάνει πειράματα. Σου λέει: έχω να δοκιμάσω 40 παίχτες. Θα δω. Ο Τσάβη ξέρει τι κάνει.
0: Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. Δεν τα ξέρω τη Ολλανδία σε ποιο βαθμό μπορεί να κάνει χτες, αλλά. Εντάξει.
1: Εντάξει, απλά νομίζω κάτσαμε πολύ πίσω, πολύ νωρίς. Δεν υπήρχε λόγος.
0: Κάτσαν ή αναγκαστήκαν. Ενώ αν ανέβασε απόδοση είναι ο αντίπαλος. Εντάξει, ναι, σίγουρα.
1: Πρέπει να καθόμαστε κουβά. Περίμενε, λίγο μπροστά. Έχεις ένα 2-0 να διαχειριστείς.
0: Μα δεν ήθελαν να βγουν μπροστά ή δεν μπορούσαν να βγουν μπροστά. Είσαι αναγκάζει ο αντίπαλος να μείνει πίσω.
1: Νομίζω το DNA του 4.
0: Του 4.
1: Να καθόμαστε πίσω και να περιμένουμε.
0: Νομίζω ότι οποιαδήποτε σχέση, ομοιότητα, σύγκριση ως ομάδα, για να μην παρεξηγηθώ, ενώ είδος, τρόπος, φιλοσοφία, παίχτες με το 4, είναι υφίσταται. Και δεν το λέω μειώνοντας την αξία των παίχτων του 4, για να μην παρεξηγηθώ. Ως ομάδα, ξαναλέω. Η ομάδα, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, νομίζω πως όχι. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι και ο πλέον ειδικός εγώ.
1: Λοιπόν, 2 του μήνα σήμερα.
0: Επιβεβαιώνω, ναι.
1: Έχει γίνει ήδη το ΕΜΠΑ του Οκτώβρη. Καλά να μας μπει.
0: Mm-hmm.
1: Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα σε όλους. Προσοχή σε δρόμους και γενικά ό,τι κάνετε. Γιορτάζει. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Κυπριανός.
0: Ναι.
1: Ο Κυπριανός, η Κυπριανή, η Κυπρούλα. Χρόνια σας πολλά. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε, να μακροημερεύσετε.
0: Σήμερα έπρεπε να είναι Κυπριακής Ανεξαρτησίας.
1: Ναι.
0: Που είναι και Κύπρος, που γιορτάζει Κύπρος.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν, ήταν χτες.
0: Ναι.
1: Οπότε με
0: δόξα και... Ξαναρωτήσατε γιατί γιορτάζουμε...
1: Τιμή.
0: Όχι, γιατί γιορτάζεται Κυπριακή Ανεξαρτησία 1 Οκτώβρη και όχι... Τον Αύγουστο που υπογραφήκαν οι...
1: Α, διότι προφανώς έπρεπε να γίνει...
0: Ναι.
1: Η... χαρτογράφηση του θέματος και τα λοιπά για να προχωρήσουμε. Okay. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Γιώργο.
0: Είσαι έτοιμος, πιλότε.
1: Πάμε.
2: Το ταξίδι στον χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα με προσιτά δίδακτρα.
1: Δεν ακούω καλά από το δεξί αυτή. Όχι, γενικά έχω κάτι στο δεξί αυτή.
0: Άρα είναι το... Όπως μου το είπες, να ρυθίσω τα κουμπιά.
1: Όχι, όχι.
0: Πάμε.
1: 1828, κύριε Γιώργο.
0: Πρόσφατα δηλαδή.
1: Ναι. Το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ που είχαν μείνει στην Πελοπόννησο. Αδειάζει και η Πελοπόννησο σιγά σιγά από Αιγυπτίους και Τούρκους οι οποίοι είχαν έρθει και είχαν κόψει κόπεδα. 1836, μόλις λίγα χρόνια αργότερα, κύριε Γιώργο, ο Κάρολος Δαρβίνος, μετά από ένα μακρύ ταξίδι, το οποίο αν θυμάμαι καλά κράτησε 5 χρόνια, επιστρέφει στην Αγγλία για να διατυπώσει εκεί τη θεωρία της φυσικής εξέλιξης των ειδών. Σου λέει από το φτάσαμε στα 4 πόδια να είμαστε στα 2 και γενικά μετά θα πετάμε με τα ντρόουν και πάει λέγοντας. Το 41, λίγα χρόνια μετά επίσης, ξεκινά επίθεση η ναζιστική Γερμανία, τη λεγόμενη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, κύριε Γιώργο.
0: Μπαρμπαρόσα.
1: Μεγάλη επιχείρηση. Να καταλάβει τη Μόσχα.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
0: Yeah, μα είναι εύκολο πράγμα να καταλάβεις τη Μόσχα.
1: Ναι, δεν πήγε πολύ καλά, διότι οι Μοσχοβίτες, τέλος πάντων, οι Σοβιετικοί εκείνης της εποχής είχαν άλλες ιδέες για την άμυνά τους. Ιδέες οι οποίες, τέλος πάντων, λειτουργήσαν αποτελεσματικά. 1968 έχουμε μια μεγάλη διαδήλωση πριν την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού. Με 10.000 άτομα να διαδηλώνουν εναντίον των αγώνων. Χάνουν τη ζωή τους περίπου 300 άτομα, τραυματίζονται άλλοι τόσοι. Νομίζω πολύ μεγάλες ιστορίες τότε ενάντια στους Ολυμπιακούς αγώνες. 1990, κύριε Γιώργο, ένα Ολυμπιακών διαστάσεων σκάνδαλο έχει ως αποτέλεσμα τον προφυλακισμό του Αγαμέμνων Κουτσόγιωργα για το σκάνδαλο Κοσκοτά, Ολυμπιακός Πειραιός, Ντέταρη.
0: Έλα σε παρακαλώ. Μόνον τούτα έχετε να πείτε.
1: Πάμπερς και πάλι λέγοντας.
0: Ναι, ναι. Τα τότε με τον Μπούση δεν μου γίνηκε που σας κατηγορούσαν και να μπούταν κάτι για κάτι οικονομικές ατασταλίες πριν 2 χρόνια με τον
1: Τζορτζ Μπούς.
0: Όχι, τον Μπούση.
1: Α, τον Μπούση.
0: Τον πρόεδρο του Χόφ.
1: Τον Μπούση.
0: Δεν μας είπες ποτέ να μπούει.
1: Δεν
0: άκουσες κάτι.
1: Κουτσόγιωργας, έχει σχέση.
0: Όχι, λέω, έτσι μια και το έφερε η κουβέντα.
1: Και σαν σήμερα πριν 10 χρόνια, κύριε Γιώργο, 2016, 7 στους 10 Έλληνες βρίσκονται σε συνέστημα πλήρους απογοήτευσης.
0: Ναι, ήταν έρευνα
1: και ανησυχίας,
0: ναι.
1: Θεωρούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 42% καταλληλότερο για πρωθυπουργό, έναντι μόλις 23% του Αλέξιου του Τσίπρα, που ήταν τότε στα πράγματα.
0: Ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός.
1: Ναι, μετά εξαφανίστηκε.
0: Ήταν
1: μετά...
0: η αρχή του Δέλους.
1: Ναι, ξανά ήρθε.
0: Μα τώρα ξανά, είναι ξανά στο προσκήνιο.
1: Σιγά-σιγά.
0: Ήδρυσε ένα άλλο κόμμα, τι είναι τώρα.
1: Ελάς, μίλα μας και μας αγαπάς.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, σήμερα γεννήθηκε ο Γκάντι, κύριε Γιώργο.
0: Ο Μαχάτμα.
1: Ναι, του οποίου την κόρη είχες δει εσύ.
0: Την κόρη υποδέχτηκα στην Κύπρο. Ναι, ναι, πέρασε από το αυτοκίνητο. Νομίζω είδε με.
1: Ναι.
0: Νομίζω. Είτε να μου κάνε. Ξέρεις, τότε που έρχονταν οι ηγέτες και κατεβαίναμε, κάθονταν ανοίγαν το παράθυρο και ήταν το χέρι συνέχεια πως έχει κάτι αρκουδάκια στο πίσω κάθισμα που κουνιούνται συνέχεια μηχανικά. Το χέρι, θεωρώ ότι οι ηγέτες που έρχονταν τότε μπορεί πριν φύγουμε στην Κύπρο να κάνουν και κάνουν φυσιοθεραπεία. Ξέρεις που το χέρι πώς ήταν να κάνει έτσι το χέρι. Νομίζω ότι την ώρα που εμείς εκουνούσαμε τα σημειάκια, σαν να και είδεμε.
1: Σαν να και είδεσαι.
0: Σαν να και είδεμε.
1: Και σου μείνε, σαν να σου εντυπώθηκε.
0: Ρέβηρε την Τυρακάντη, δεν ξέρω ποιο τσόπιο. Ενώ ο Παπανδρέου, όταν ήρθε να έρθει,
1: ήταν
0: τόσο. Όχι, δεν μπορούσα να ήμουν.
1: Με τίποτα.
0: Σε θέση που να με βλέπει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και επίσης φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή, αρχές της δεκαετίας του 90, αν θυμάμαι καλά, ο Αλέκος ο Ισηγόνης, ο ελληνικής καταγωγής Βερδανός, ο οποίος κατασκεύασε και σχεδίασε και κατασκεύασε το Mini Cooper.
0: Mini Cooper.
1: Το μικρόλι.
0: Μάλιστα.
1: Αρχές της δεκαετίας του 60. Αυτά και δύο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά και άλλα με τη φωτεινή πιπηλή.
0: Μάλιστα.
1: Με φώναξε σου τι
0: έγινε. Πρέπει να μαζί με το 960 του δώσ. Να κάθονται μαζί και με του στείλε ή να μένει στη λογό να φαίνεται συνεχεία του. Φώναξε σου μίση μου, γεια σου θείε.
1: Γεια σου θείε.
0: Μου δημοτικό ρε φίλε.
1: Αφού ήταν παιδάκι.
0: Δημοτικό.
1: Παιδιά, παιδάκια ήταν. Του πήγανε με το ζόρι.
0: Ο, το ζόρι δεν το λε.
1: Σα ρώτησα.
0: Κάνα μάθημα. Για να κάνω μάθημα.
1: Κάνατε μάθημα και σηκωθήκατε και φύγατε.
0: Μέρα σχολείου που ήταν. Ώρα του σχολείου, σε ώρες.
1: Πήγατε κανονικά, το κουδούνι χτύπησε, μπήκατε μέσα, ξεκινήσατε και ξαφνικά.
0: Ωραία, κάναμε μια-δυο ώρες και μετά ήταν τα. Πώς το λες.
1: Φωνάζω, γιατί δεν ακούω, σαν τους κουφούς γέρους.
0: Ναι, μετά ήταν τα λεωφορεία.
1: Ναι.
0: Στο πλαίσιο των ωρών.
1: Μέσα στο σχολείο.
0: Ναι, ναι. Πήγαμε στο.
1: Πού?
0: Εκεί στη λεωφόρο που. Πώς τη λέμε, που έρχεται από το είσοδο τη Λευκοσία και κάτω. Και κοντά στο ξεοχείο. Στο τότε ήταν εκεί. Κάπου εκεί.
1: Και στηθήκατε δεξιά για αριστερά του δρόμου.
0: Ναι, όπου έβρισκεσαι.
1: Παιδάκια, Γιώργο, ναι, δασκάλους δεν είχατε να σας καθοδηγούν.
0: Ένα τσίτα είμαστε πρωτάκια.
1: Α, τι, πόσο ήσουν.
0: Πέ μου την ημερομηνία, πότε ήρθες στην Κύπρο να σου πω. Ξέρω εγώ, δεν είμαι να σου πω τώρα.
1: Νόμιζα ότι ήσασταν μικρά παιδιά.
0: Δεν και παίρναν τα πρωτάκια. Παίρναν μας εμάς που ήταν. Είχαμε ανεκτό βήμα.
1: Πες ότι ήσουν σημειοφόρος, καλέ. 20 Σεπτεμβρίου του 83.
0: Το 83 ήμουν 11 χρονών.
1: Ήσουν,
0: είχα αρχίσει να διαμορφώνω κορμί.
1: Αλίμονο, για στρατό, φαντάρος, έτοιμος. Συνάντησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σπύρο Κυπριανού.
0: Εσύ.
1: Ίντυρα, καλέ.
0: Α, καλά, εντάξει, ποιον ήταν να δει.
1: Απίθυνε ομιλίες, έγινε επίσημο δείπνο, επισκέφθηκε το Δημαρχείο, δήμαρχος Λέλος Δημητριάδης. Εγκαινίασε τη λεωφόρο Νεχρού.
0: Μάλιστα.
1: Κατέθεσε στεφάνι στην πρωτομή του Γκάντι. Και λογικό. Πήγε στο θρονί και κατέθεσε και στεφάνι στο.
0: Έτσι ήταν το εκείνη η δεκαετία, δεν πήγαιναν όλοι στο θρονί.
1: Περιττό να σου πω ότι έχει και.
0: Φωτογραφία μου.
1: Βίντεο.
0: Με βρίσκεις κάπου.
1: Ψηφιακό ηρόδοτο, να δω που αν είσαι κάπου.
0: Να βρει μέσα στου δρόμου ή να βρει. Στιγμιότυπο. Τώρα αν είναι. Έντια, απέφευγα τι κάμερε, ξέρει.
1: Από τότε. Από τότε.
0: Δουν τα πράγματα, έντια μπορώ, τα ξέρει.
1: Είσαι όπω στην Εθνική Ελλάδα που αποφεύγει την ήττα.
0: Άτε πάλι.
1: Και είναι χαρούμενοι που είναι μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία.
0: Εντάξει, εσύ αν δεν είσαι ω Έλληνα φίλαθλο, εάν με την εθνική σου που παίζει με την Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία μετά από τρία παιχνίδια, τα δύο εκτός έδρας, δεν είσαι ικανοποιημένος και χαρούμενος που είσαι στην πρώτη θέση, επειδή εχθές δεν κέρδισες, δικαίωμά σου.
1: Ναι. Παν Μιέλης βάρβαρος που λέει κι άλλος.
0: Με πού κολλάτε τον τώρα.
1: Γενικά μιλώντας.
0: Α, είναι εξωγενικά, αλλά.
3: Είμαι προπονητής του Τουλού Νταβλής. Πώς να αντιχειριστώ. Πείτε μου εσείς,
1: Γιωβάνο.
3: Είμαι προπονητής του Τουλού, τα βγεις έξω, μου λέει δεν βγαίνω.
0: Ναι. Ναι, για όσους, ναι, για όσους δεν κατάλαβαν τι ακούσαμε, ρωτήθηκε χθες ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς για τον Τζόλι. Ο οποίος οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι έχει πάθει θλάση, τώρα σε ποιο βαθμό θα δείξει. Και αναφέρθηκε όταν τον ρώτησαν ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, όταν έγνωσαν τις πρώτες ενοχλήσεις και φάνηκε. Του φώναξε ο Γιωβάνοβιτς να σε κάνω αλλαγή. Όχι, του είπε.
1: Yes, ναι. Δεν βγαίνω.
0: Όχι. Εντάξει, να πεις.
1: Πείτε μου, εσείς είπε μετά στη
0: συνέντευξη. Πώς να το διαχειριστώ. Την ώρα αν ήξερε ο Γιωβάνοβιτς ή οποιοδήποτε προπονητής τι έχει. Εμένα μου θύμισαν τις δύο πρόσφατες ιστορίες με χιαστούς τραυματισμούς. Όχι μυϊκό. Η μία του Τσατάκοβιτς, η πιο πρόσφατη στην ΑΕΛ, και η άλλη νωρίτερα στα ευρωπαϊκά της Πάφου με τον Ζάζα. Μιλάμε ότι τραυματίζονται. Από την αντίδραση τους καταλαβαίνεις. Πάνε δίπλα τους οι παίκτες, οι συμπαίκτες τους και τους παρηγορούν. Και σηκώνονται και επανέρχονται. Και μετά γίνονται μετά από λίγα λεπτά αλλαγή. Και η επόμενη μέρα σου λέει, ξέρεις, ρίξει χιαστόν τι είναι. Απίστευτο μπράβο. Οι παίκτες έτσι είναι. Είναι η θέληση τους, η διάθεση τους. Αλλά καμιά φορά είναι και η. Αν έχεις, την πω προνοητικότητα, αν έχεις αυτήν την αυτοσυγκράτηση να το ελέξει, μπορεί να. Αιάνο, αν αποδειχτεί, ας πούμε τώρα, μακάρι όχι, ότι ο Τζόλης είναι δεύτερου βαθμού, ας πούμε, η θλάση, μπορεί αν έφευγε από την αρχή να ήταν πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση στο χρόνο που θα χρειαστεί για την αποθεραπεία.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Για αυτό.
0: Τι να κάνω. Έτσι είναι. Τα έχουμε αυτά.
1: Τέλος πάντων. Μακάρι να είναι καλά το παιδί.
0: Ναι, σίγουρα. Μακάρι το. Να είναι το λιγότερο. Αυτό... Να μην έχει κάνει ζημιά.
1: Και τούμπα, αλλά... ρε φίλε, πραγματικά ο άνθρωπος.
0: Όπως πολλές φορές έχουμε μάθει, έχουμε πληροφορηθεί και από τους ίδιους ότι με το που νιώθει κάτι ένα σφίξιμο κάποτε ο παίχτης, αν προλάβει και σταματήσει και βγει, μένει σε αυτόν το αρχικό στάδιο και είναι πολύ πιο γρήγορη και εύκολη η επάνωδος του μετά.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, κάποτε δεν το προλαβαίνει, είναι με τη μία που θα γίνει, αλλά. Δεν ξέρω στην προκειμένη περίπτωση τι θα ισχύσει για τον, για τον Τζόλι. Το δεδομένο είναι ότι δεν παίζει την Κυριακή, ό,τι και να είναι, κόντρα στους Γερμανούς, και είναι σαφώς μια πολύ σημαντική απώλεια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, σωστό. Αυτά. Η επικαιρότητα από εκεί και πέρα σήμερα επικεντρώνεται στο δικό μας παιχνίδι. Είπαμε τι είπαμε για τα πρώτα παιχνίδια. Είδαμε τι είδαμε, στο βαθμό που εμπορούσαμε και για κάτι καλύτερο.
1: Θα βοηθήσει και ο καιρός. Οι Αρμένοι δεν είναι συνηθισμένοι στις βροχές.
0: Θέλεις και τα λες.
1: Όλα, όλα ναι, μέσα. Ναι. Όλα τα στοιχεία μαζί μας.
0: Όλα συνηγορούν ότι σήμερα.
1: Τελείωσε το θέμα. Πού παίζουμε,
0: Γασιπί.
1: Κάνει καλή αποστράγγιση στο Γασιπί, δεν
0: έχουμε. Το αποστράγγιση δεν έχει πρόβλημα.
1: Δεν έχουμε.
0: Νομίζω τώρα, αν ανοίξουν οι. Τα ρουπινέτα, όχι του Γασιπί που έλεγαν κάποιοι κάποτε, αλλά τα ρουπινέτα
1: ναι,
0: του
1: τα
0: ουρανού. Εντάξει.
1: Ναι. Είχε ρουπινέτα το Γασιπί κάποτε.
0: Ναι, ανοίγαν τα ρουπινέτα.
1: Αυτοκλημίζει.
0: Τα κλείαν, ήταν που ήταν τότε, ήταν που μας ελαλούσαν. Τέλος πάντων.
1: Είχαμε νερό να πετάξουμε τότε. Ναι. Ήταν άλλες εποχές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα δείξει. Ελπίζω, έλεγα και το πρωί, είναι που είναι μια κατάσταση που γενικότερα ο κόσμος δεν είναι τόσο κοντά. Είναι που είναι μια κατάσταση που δημιουργήθηκε μια απογοήτευση από τα. Ειδικά από το δεύτερο προηγούμενο παιχνίδι. Αντιλαμβάνεσαι ότι για κάποιον που έχει διάθεση ή το σκέφτεται ή θέλει να πάει,
1: εντάξει.
0: Αν είναι και οι καιρικές συνθήκες, αν δεν είναι καλές, αν και νομίζω μπορεί μέχρι τις 7 που είναι το παιχνίδι, να πούμε, να, ό,τι είναι να γίνει σε καιρικά φαινόμενα, ενώ έντονα σήμερα να εξασθενήσει μέχρι εκείνη την ώρα. Διώσε 2-3 μηνύματα για να πάμε στο διαφημιστικό με τη συμπλήρωση μίας ώρας.
1: Αυτό λέει, θα πει δολοφονικό βλέμμα. Είδε την Ίντυρα ο Γιώργος και μετά την τηλεφώνησαν.
0: Έλα σε παρακαλώ.
1: Η Ίντυρα Γκάντι δεν έχει συγγένεια με τον Μαχάνμα Γκάντι. Απλή συνωνυμία, κάνετε λάθος. Η Ίντυρα Γκάντι ήταν.
0: Το 2,92.
1: Ήταν παντρεμένη με τον Φεροζέ Γκάντι, από τον οποίο πήρε το όνομα. Και ο Φεροζέ ήταν ανιψιός του Γκάντι, του Μαχάνμα Γκάντι, και μάλιστα τη φώναζε κόρη μου κτλ. Αλλά ίδια ήταν κόρη του νεχρού. Την πρωτομή την οποία, του οποίου εγγενίασε, νομίζω, στη Λευκοσία, σας το είπα πριν. Πολλοί ηγέτες πήγαν Μόσχα, κανείς δεν επέστρεψε, λέει. Ναι, οκ.
0: Ποιος το είπε, δεν θυμάμαι. Ποιος
1: το είδε,
0: ποιος το είπε, λογικά.
1: Ναι, τότε, εκείνη την εποχή.
0: Α, επιέναν και είναι.
1: Ναι,
0: προφανώς άρεσε και τους πολλά, ενώ ναι, και ναι. Ναι, θέλαν να φύγουν. Να
1: από λάθος υπολογισμούς δεν τα κατάφερναν.
0: Νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ βλέπω κάτι το μεπτό.
1: Σίγουρα, όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων μας καλημερίζουν 082, αρχίζουν 10 παρά τέταρτο και το Champions League 10. Ποιος θα καθορίζει, ρωτάω, Μιχάλης.
0: Η UEFA και η FIFA. Αναλόγως ενώ της διοργάνωσης.
1: Μέχρι αύριο μεθαύριο, ανοιχτείτε τον, από το Μάρτιο και μετά δεν θα είναι πια μαζί μας.
0: Ποιος?
1: Ο Ιφαντίνο.
0: Γιατί?
1: Ό,τι σου λέω.
0: Μα κάπου διαβάζα ότι είναι σε άλλη υποψηφιότητα. Μόνος του.
1: Προς το παρόν.
0: Έχουμε ενημέρωση.
1: Έχουμε ενημέρωση. Από τον Μαραντόνα στον Νικ Γκάλης.
0: Πού κολλά τον.
1: Στον Νικάρης.
0: Ναι, τον Νικάρης, ναι, αλλά ο Μαραντόνα που μπαίνει τον άλλο.
1: Μαραντόνα μπαίνει παντού. Το χέρι του Θεού είναι πάντα χουπαρών και τα πάντα θωρών. Μεθανδίδουμε το παιχνίδι της εθνικής μας εμείς σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Τι ώρα.
0: 7.
1: Ναι, εννοώ, τι ώρα, κάνουμε pre-game και τα λοιπά.
0: Θα είναι η εκπομπή του ούτως ή άλλως του. Το καλό στα παιδιά του Πανίκου.
1: Μάλιστα.
0: Και ως pre-game θα λειτουργήσει και μετά θα μείνουμε στο γήπεδο.
1: Πολύ ωραία. Μετάδοση.
0: Ανδρέα Σταύρο.
1: Ωραία. Γιατί θα είμαι στον δρόμο γίνεται. Να ακούω τουλάχιστον από το έξυπνο που σου έδειξα πάνω στο.
0: Ναι, ανήμωνα.
1: Έχουμε μια συσκευή τέλος πάντων. Για
0: να μην έχετε εσείς συσκευή.
1: Άντε,
0: και το άλλο και αν το διαβάζεις.
1: Ποιο είναι το άλλο?
0: Πρώτα ανήψα, λέει, με το τραγούδι είναι το δικό μας στο σπίτι, νοικιάστηκε. Για τον Νικάρη. Εν τη ίδια κατηγορία, τη ίδια θεματολογία, αλλά παίζει να εμπνεύστηκε ο δημιουργό τώρα του ενοικιάστηκε που το νικάρει.
1: Τουλάχιστον σημαίνει ότι το σπίτι νοικιάστηκε δεν είναι το πρώτο κόνσεπτ. Έχει υποθεί και κάτι άλλο παλιότερα.
0: Ναι, ότι ήμουν εγώ νικάρη και έφυγα. Άρα λογικό.
1: Και υπάρχει, με μια... φτηνό, έτσι.
0: Υπάρχει μια συνέχεια. Yeah. Άρεσε και του Πάτροκλου. Αυτό είσαι λέει, αυτά είναι ακούσματα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά του Στέρεο Μάικ.
1: Στέρεο Μάικ, μεγάλη μορφή.
0: Λογικό.
1: Μεγάλη μορφή ο Στέρεο.
0: Λογικό να έχει αρέσει. Πάμε. Είναι 8, συμπληρώσαμε μία ώρα. Πάμε σε έναν ακόμη διαφημιστικό. Σε λίγο μαζί μας και ο Ανδρέας Γιωργαλάς.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια. Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
4: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
5: Το σώμα σου αλλάζει και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη φροντίδα, περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμμηνόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Everyone. Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
8: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
11: Ίνκο.
10: Μόνο Ίνκο?
11: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
10: Και για επαγγελματίες?
11: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
10: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
11: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
12: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
15: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
16: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
15: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
16: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
15: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
18: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθινε τούτος η ώρ, έναν παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
19: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Καλημέρα, Αντρία Γεωργαλά. Καλώς όρισες στην παρέα μας και στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πας.
1: Η τελευταία αυτή την εβδομάδα, Γιώργο Λογιδή, που φαίνεται σαν να είναι πρώτη.
0: Όσες χτες ώρες, νομίζατε ότι Δευτέρα σήμερα.
1: Ναι, ακριβώς συμβαίνει αυτό. Την αγάπη μου σε όλους όσους προτίμησα σήμερα να μπουμπουνίξουν άδεια. Να πω την αλήθεια.
0: Έχεις πληροφορίες ότι έχουμε αρκετούς διαδρομούς.
1: Κοίτα, είναι μια αίσθηση η οποία
0: από
1: έχω
0: δρόμους.
1: Από τους δρόμους. Ναι.
0: Άδερε.
1: Ενώ ερχόμουν.
0: Ήρθα όμως σήμερα, γιατί όμως.
1: Ήρθα σχεδόν μόνος.
0: Σχεδόν μόνος.
1: Σχεδόν μόνος. Ναι. Δηλαδή ήταν
0: καλά, έβαλα το εθνική μας μοναξιά εγώ. Κάπως έτσι.
1: Ναι, θα μπορούσες να το πεις ότι υπήρξε μια εθνική μοναξιά. Εθνική μοναξιά όμως δεν νιώσαμε στην παρέλαση της 1η Οκτωβρίου.
0: Ήταν πόσοι ήταν.
1: Ακριβώς, δεν ήταν. Δεν
0: μάλιστα το άλλο που ακούω το πρωί, το διάβασα στο Τουπάι, λέει τι έγινε με
1: ναι,
0: ένα κτίριο.
1: Ναι, φωτίστηκε το κτίριο. Να σου πω αμέσως.
0: Να πούμε μας παντού τελικά.
1: Πέμου,
0: κάτι
2: μικρό. Το Καλύφα, το κτίριο.
0: Ναι, θεωρείται το πιο ψηλό, είναι μόνο. Ναι.
2: Ειδικά εκεί, ήταν, μπορεί να είναι και το πιο ψηλό κτίριο.
0: Okay. Την Αίγυπτο να το καταλάβω. Ενώ είκαμε, εν τη περιοχή, δεν μπορεί να έχουμε κάποιε συνεργασίε, το και άλλη φτάση.
1: Είχαμε Αιγύπτιους, Γάλλους, Αμερικανούς, Βρετανούς.
0: Οι Γάλλοι ήταν πάντα φίλοι μας, ενώ ήρθαν και πρόσφατα ο κύριος Μακρόν. Οι Αμερικανοί αγαπούν μας διαχρονικά.
1: Ναι, ανάλογα.
0: Ναι, οι Βρετανοί αφού είναι εδώ που είναι εδώ, συμβάλλαν και τούτοι στην
1: δημιουργία
0: αυτής της δημοκρατίας. Στο Ντουμπάι.
1: Στο Ντουμπάι, Γιώργο, έχουμε καλούς δεσμούς, διπλωματικές σχέσεις. Ορίστε η φωτογραφία, να την δεις.
0: Παναγία μου, όσοι εν το είδατε, χάνεται.
2: Είναι ωραία φωτογραφία.
1: Είναι, ισχύει.
0: Μάλιστα, μπράβο μας.
1: Ναι, άρα λοιπόν σήμερα σχεδόν μόνος ήρθα στην εκπομπή. Επίσης, να πω Μιχάλη μου ότι πλέον φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Δεν μπορώ να κάνω κάτι πλέον. Ναι, ξέρω τότε σε απασχολεί, αλλά ήθελα να το καταθέσω.
0: Θα πηγαίναμε. Για ονικάρι με μου τώρα.
1: Όχι. Θα πηγαίναμε μαζί στου Villagers of Ioannina, δεν ήρθε τελικά.
2: Δεν ήρθαν ούτε αυτοί.
1: Ήρθαν. Ήρθαν οι Villagers, οι χωριάτες από τα Ioannina ήρθαν. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Απλά σε κάποια φάση έπιασα κάτι να φάω γιατί.
0: Ξέρεις τώρα μείνουμε.
1: Πριν δύο νύχτες, ναι. Έπιασα κάτι να φάω. Βρήκα έναν μπάγκο εκεί που ήταν τον μπαρ, έτσι στη γωνιά, φρόνιμο να
0: κάνω.
1: Ναι, να ακουμπήσω το φαγητό μου, να τσιμπήσω το φαγητό μου. Ακούω μια φωνή από τον φίλο Δημήτρη. Γεια σου, φίλε Δημήτρη, και ευχαριστώ και για την πύρα.
0: Πάλε γερά σα σου, πάλε. Πάλε γερά σα σου, πάλε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε, ναι.
1: Μου λέει, ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Του λέω, ρωτάμε. Νόμιζα να με ρωτήσανε καλό το φαΐ, αλλά δεν ήταν. Μου λέει ο Τσικαλάς τα εννοεί αυτά που λέει για τον Γιωβάνοβιτς. Του λέω ρε φίλε, δεν μπορώ να σου απαντήσω για κάποιον άλλο.
2: Δεν με κάλυψες.
1: Καθόλου.
0: Πώς θα σε κάλυπτε όμως.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αν τα εννοεί, δεν σου είχα πάρει. Κάπως έτσι μου το είπε.
2: Κάπως έτσι, εσύ το μετέφρασες.
1: Ναι, μπορεί να το μεταφράζω κι εγώ έτσι σε ελεύθερη.
0: Τρώω ανεπίνα, Μιχάλη, αντιλαμβάνεσαι. Ήταν
1: χαλαρή συζήτηση, ρε Μιχάλη. Παγωμένη, ξέρεις εκεί.
0: Villagers of
1: Ioannina. Ναι, αντιλαμβάνεσαι. Ένα είχα πάρει από ποδόσφαιρο, κάπως έτσι μου το είπε. Και του λέω ναι, αλλά είχε από μουσική.
2: Ναι.
0: Εκάλυψε, ρε άνετα. Του το θεωρείται κάλυψη.
2: Εντάξει,
0: είναι παραδοχή, αλλά.
1: Σήμερα του λέω θα τον έφερνα μαζί μου. Δεν ήρθε, δεν ακολούθησε. Ενώ αν ερχόσουν, όπως σου είπα τις προάλλες, έλα ρε να πάμε. Θα έδινε εσύ τι δικέ σου απαντήσει.
2: Σωστό, θα έμεινα εγώ εκεί να δώσω. Ότι
1: δεν θα έμεινα
0: εγώ.
1: Είχε
0: συνέχεια άλλη συζήτηση σα.
1: Είπε ότι μα ακούει.
0: Περίμενε, έχει συνέχεια. Να ακούσουμε τι πλησιάζει για να τη δώσει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σα προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστρια.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Δηλαδή πάνω στην. Είτε στην απορία του, είτε στην απογοήτευση του για αυτά που λέει ο Μιχάλης, πάνω σε αυτά που στηρίχθηκε και κερατήκε σε την πύρα.
1: Ναι.
0: Και πάλι μου τον Μιχάλη που.
2: Δεν ήθελα να τον σχολιάσω.
0: Είχε κέρδο.
1: Μα να σα πω, κέρδο έχω γιατί είμαι εδώ μαζί σα.
0: Καλά, εδώ εννοείται. Εντάξει.
1: Εννοώ σε πολυεπίπεδα. Πολυεπίπεδα, ναι, έχω κέρδο. Μάλιστα. Γιατί είμαι εδώ μαζί σα.
0: Okay.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι κύλησε το.
0: Πέραν από την διμεράκι. Παρουσία σου στο η συγκεκριμένη συναυλία, πώς επέρασες εσύ, Ανδρέα, χτες, ψες?
1: Χτες γύρισα να δω 2-0, λέω.
0: Όνειρο της αντίδευσης, Ανδρέα, τώρα. Είναι το άλλο το πρωτόκολλο μου. Εσύ, αν πέρασες καλά, αν ήσου, πώς επέρασε η μέρα σου, η νύχτα σου γενικά,
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία τη μέρα μου. Mm-hmm. Ένα road trip.
0: Έκαμε κάτι, road trip.
1: Ένα road trip okay. Χωρίς προορισμό.
0: Τέλο χωρίς προορισμό.
1: Ναι, μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο και λες.
0: Μόνος σου. Δεν περιμένουμε στο αυτοκίνητο.
2: Αλλά κάπου έφτασε.
1: Ναι, κάπου πάντα, έφτασες, πάντα έτσι είναι.
2: Μάλιστα.
1: Απλά δεν βάζεις. Όταν βάλεις τη γνωστή εφαρμογή.
0: Και ακριβά τα καύσιμα, ρε Ανδρέα. Ξεκίνησε, δεν πήγαινε, δεν πήγαινε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Δεν πήγαμε οδηγό.
0: Αυτά είναι road trip χωρίς προορισμό.
1: Πουλες βροχούλα. Ωραίο χειμωνιάτικο σκηνικό φθινοπορεινών. Ωραία φύση.
0: Ναι.
1: Έφτασα μέχρι τον Αγρό τελικά.
0: Τον Αγρό?
1: Ναι.
0: Ο Γεωργός πάει στον Αγρό.
1: Ναι. Χαλαρά. Επέστρεψα πίσω. Μετά είχα πρόβα. Μετά είδα την Ελλαδάρα μας.
0: Είναι πρόβα σε κάθε πέρα.
1: Πλέον
0: είναι. Δεν τα μάθετε τα λόγια σας υποξώ.
1: Δεν μάθαμε. Απλά πρέπει να δουλέψουμε κάποιες σκηνές, κύριε Γιώργο, okay. Μου να τελειοποιηθούμε. Να φτάσουμε σε επίπεδα, κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Πλησιάζει η πρεμιέρα. Πλησιάζει η πρεμιέρα. Ναι. 9 Οκτωβρίου.
1: Μία εβδομάδα έχει μείνει. Άρα κάπως έτσι πέρασα την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή σήμερα.
0: Όχι, όχι, ναι, περίμενε.
1: Εντάξει. Εσείς πώς πέρασατε, αγόρια μου?
0: Καλά, καλά. Καλά. Πολύ καλά, μπρος.
2: Κάτι έχει κάνει και δεν μας το λέει. Το πολύ καλά επαναλαμβάνεται.
1: Καλά, καλά, πολύ καλά. Λογίδης.
0: Καλά, πολύ καλά. Εντάξει, έκαμε.
2: Από το πρώτο ημίωρο πάμε πολύ καλά.
0: Είχα και εγώ ένα road trip με συγκεκριμένο προορισμό όμως.
1: Πού έπιες?
0: Μπορώ να σου πω ότι.
1: Πού έπιες?
2: Δεν απασχολείται.
0: Επέρασα.
1: Πού έπιες?
0: Περίμενε, άντε να μιλήσει.
1: Πού έπιες?
0: Επέρασα από φθινόπωρο ή σκηνικών και κατέληξα σε καλοκαιρινό εκεί που έπια εγώ τουλάχιστον.
1: Πού έπιες?
0: Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Με ποιον έπιες?
0: Μόνος μου. Μόνος μου ήμουν στο αυτοκίνητο.
1: Μόνος σου ρε πονηρέ. Μόνος σου ρε πονηρέ.
0: Στο αυτοκίνητο μόνο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, στο αυτοκίνητο.
1: Οκ. Εσύ Μιχαήλ.
2: Εγώ τι?
0: Είναι πηγαίνουμε στο αυτοκίνητο.
2: Ελάτε σας παρακαλώ.
0: Πού να πάμε?
2: Πού είστε τέλος πάντων, ελάτε πίσω.
1: Σήμερα είναι καλή ιδέα σου που είστε με μηχανή.
0: Να είπα το και εγώ το πρωί και θύμωσέ μου.
1: Γιατί?
2: Είναι Παρασκευή και κάποια στιγμή θα βγουν όλοι στους δρόμους και έχω πολλή πορεία να κάνω.
0: Πού είναι? Ναι, αλλά δεν είναι καιρικές συνθήκες.
2: Πανεπιστημία ιστορία.
1: Ναι.
2: Ναι, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Εντάξει, να προσέχω, να αντιθώ πριν φύγω. Ναι. Από μέσα στο κουτί.
0: Θέλω να... αν μπορεί να κυκλοφορεί.
1: Ζακέτα να πάρει.
0: Το δίκυκλο. Σήμερα γενικώ.
1: Απλά μόλις πάρκαρα και τον είδα, λέω, επειδή άρχισαν και ο ψηλό βροχόν εξώ.
0: Ναι, τώρα.
1: Ναι, ναι, πριν λίγο άρχισαν και ο ψηλό βροχόν.
0: Από το πρωί, μάλλον που άκουγα, άλλες επαρχίες είχαν όχι ψηλό βροχά, έντονες βροχοπτώσεις.
1: Είχαν έντονες βροχοπτώσεις γύρω στις 7. Είχαμε και ανακοίνωση από την αστυνομία. Εντάξει, μία ώρα μετά, μία ώρα και κάτι μετά, ίσως να μην υφίσταται. Απλά ενημέρωσε η αστυνομία ότι στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου είχε έντονη βροχόπτωση και συσσόρευση νερού. Στο ύψος των πολεμιδιών, όπως επίσης Κακοραζιά Χειροκητία, κοντά στη Κόσιν επίσης, ο Ρόκλιν είναι επίσης στη Λάρνακα. Γενικότερα έτσι ο καιρός άρχισε να μας παραπέμπει σε φθινοπορεινό χειμωνιάτικο σκηνικό μετά τα πολλά παράπονα του Γιώργου Λογιδή. Άρα λοιπόν...
0: Μπήκαμε το Οκτώβριο ρε παιδιά.
1: Ναι,
0: ναι, ναι,
1: έτσι γίνεται κύριε Γιώργο.
0: Δικαιολογημένα τα παράπονα.
1: Καθόλου. Κάμε σου νερά μες τον Αύγουστο που είναι ξανά.
0: Ναι, και τα νερά.
1: Και πέντα χρόνια να σου κάνει έτσι βροχόπτωση.
2: Φέτος το καλοκαίρι ήταν...
1: Να μην είσαι άδικος με τον καιρό.
0: Έχει επιστρέψει ήδη σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, λέει 1508. Έφυγαν τα σύννεφα, βγήκε ο ήλιος, ετοιμάζεται και ο δρόμος να στεγνώσει. Ο Ρόκλιν καθαρή, over, μας ενημερώνει ο 66.
1: Μπράβο ρε παιδιά.
0: Μιλούμε ότι ανά πάσα στιγμή.
1: Σας ήταν υπερόχη. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι ασταθής αέρια Μάζδα επηρεάζει την περιοχή μέχρι και τη Δευτέρα. Άρα ο καιρός θα είναι και άστατος και με βροχοπτώσεις. Να πούμε αρχικά τι να περιμένουμε σήμερα. Με μονωμένες βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και σταδιακά μέχρι το απόγευμα. Έτσι θα επεκταθούν τα φαινόμενα. Με τοπικές βροχές και καταιγίδα. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Η θερμοκρασία θα είναι στους 28 βαθμούς. Απόψε θα πέσουμε στους 15.
0: 15.
1: Ναι, απόψε.
0: Α,
1: ακριβώς.

0: Άρα όσοι θα κυκλοφορήσετε κύριε Γιώργο μου, να ναι. πάρετε τη ζακετούλα σας, να μην μου κρυώσετε, ήσασταν και σε ηλικία ανευαίσθητη.
1: Σε φύραλουν ένα καλοκαίρι.
0: Ναι, φεύγουν τα καλοκαίρια. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς.
1: Ουράνιο εντόξων και στα λίμια, over. Ενημερώνει επίσης ξανά ο 266.
0: Να το βάλεις story, να γράψεις κάτι ψαγμένο.
1: Δεν μου να γράψει.
0: Όπου υπάρχει.
1: Τον Οκτώβριο μου χρωστάς.
0: Ναι. Πάντα θα βγαίνει φως και ποτούτα τα ωραία τα. Που γράφουμε όλοι όταν δούμε κάτι τέτοιο. Και απόψε όμως βροχερών το σκηνικό, κυρίως στα παράλια όμως. Σάββατο, Κυριακό, Δευτέρα, συννεφιασμένος, κατά διαστήματα αναμένονται τόπικες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Δεν θα έχουμε αξιόλογη μεταβολή στην θερμοκρασία, γιατί θα είναι και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
1: Μπράβο. Άρα,
0: έτσι ντυθείτε καλά αν θα βγείτε. Τα είπαμε για τα της παρέλασης, πέρα από τους Αιγύπτιους, τους Γάλλους πεζοναύτες, τους Βρετανούς, αλλά και τους Αμερικανούς. Είχαμε επίσης πτήσεις με τα F-16. Ήταν το Αιγυπτιακό αεροσκάφος CN-295. Όπως επίσης παρουσιάστηκε το αντιεροπορικό σύστημα Barak MX, αλλά και τα drones της Εθνικής Φρουράς. Ήταν κάποια έτσι από τα σημεία που ξεχώρισαν στη φετινή παρέλαση. Παιδιά, αν σας πιάσει μια κοπέλα η οποία σας μιλά στα ρώσικα για παράδειγμα, όπως βλέπω εδώ, και σας πει να επενδύσετε σε μετοχές πετρελαίου, χρυσού αλλά και άλλων μετάλλων.
1: Στα ρώσικα να μας το πει.
0: Ναι.
1: Πώς ξέρουν ρώσικα? Ξέρετε να μας μιλάς σπασμένα ελληνικά που λέμε. Εμένα παίρνουμε συχνά πυκνά τυπά το τηλέφωνο μου από διαφορετικό αριθμό και μόλις απαντήσω ξεκινάει έναν ηχογραφημένο.
0: Μα σίγουρα είναι ηχογραφημένο.
1: Ναι, από καταλάβετε. Hello, this is a call from. Και εκεί κλείω το.
0: Όπως και να έχει, αν σας πει, αν σας δώσει οδηγίες για γρήγορο χρήμα, το οποίο προέρχεται έτσι από αυτές τις επενδύσεις, μην πιστέψετε, μην κατεβάσετε το application, μην αρχίσετε να βάζετε λεφτά σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ναι. Αν μετά σας πιάσει κάποιος άλλος, ο οποίος δεν ξέρω σε τι γλώσσα θα σας μιλά, και θα σας πει ότι με αυτές τις μετοχές μπορείτε να φτάσετε έτσι και μέχρι τις 280.000, σε χρόνον τετέ, μην πιστέψετε, γιατί θα πάθετε ότι έπαθεν 60χρονο στη Λεμεσόν, ο οποίος έχασε 60.000, σας παρακαλώ, 65.
1: Λέμε για τους ηλικιωμένους ότι πέφτουν θύματα, αλλά ένας 60χρονος που ξέρει να επενδύσει ή ξέρει ας πούμε να χειριστεί τέτοιου είδους στο βαθμό ακόμη και μιας
2: είναι
1: εφαρμογής.
2: Πιο υποψιασμένος.
1: Δεν γίνεται ρε φίλε, δεν γίνεται να σου ξεγελάσουν κι άλλοι 60.000. Βάζεις κάπου τόσο εύκολα 60.000 να επενδύσεις χωρίς να ξέρεις, χωρίς να κοιτάξεις, χωρίς να ελέξεις, να... Έλος, τι να πω.
0: Άρα λοιπόν προσεκτικά στα συγκεκριμένα έτσι αυτές τις πρακτικές που στόχον έχουν να σας τα αρπάξουν. Απίστευτες ιστορίες που βγαίνουν παιδιά από τη Fly Dubai. Δηλαδή το πώς λειτουργήσε ο Ινδός κυβερνήτης και κατάφερε με το πόδι του να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, ενώ δεχόταν μαχαιριές από το συγκυβερνήτη, με αποτέλεσμα ο δοντίατρος να μπει μέσα να του δώσει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πιλότη.
1: Τι που ήταν που βοήθησε στην ανοίξη πόρτα, ή να ακινητοποιηθεί ο. Μάλιστα. Και πήγαινε στον Νετανιάχου με τη φανέλα αντιδέτητο στήμιο τύπο. Ψεύτες ειδήσεις.
0: Ναι, ναι. Και στη συνέχεια να μπουν οι πιλότοι που ήταν στη πτήση ως επιβάτες και να καταφέρουν να το προσγειώσουν, ήταν πραγματικά έτσι, είναι πραγματικά μια ιστορία η οποία σύντομα υπολογίζω ότι θα τη δούμε στο Netflix. Εντύπωση μου προκαλεί επίσης το γεγονός ότι έκανε βουτιάν 10.000 ποδιών, αν δεν κάνω λάθος, μέτρων το αεροσκάφος. Σε μόλις ένα λεπτό, αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε αυτό

0: ψύχρεμη ανάλυση από τον πλανητάρχη σου.
1: Ναι.
0: Σου δι... Τι είναι.
1: Ναι, λέω, ψύχρεμη ανάλυση. Αλλά δεν ανάλυση μου σαν κάμω εγώ. Ότι ή εντρομοκρατία ή απλά διαταραγμένη προσωπικότητα με σου πω να βάζα άλλη μια, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ.
2: Είσαι πλανητάρχη, Γιώργο.
1: Μα γι' αυτό σου λέω ότι που τον πλανητάρχη είναι περίμενα κάτι άλλο.
2: Δεν περίμενε τίποτα.
1: Σε σχέση με το ότι.
0: Πλανητάρχη, μιλά τη γλώσσα σου, κύριε Λογή.
1: Μα γι' αυτόν είναι αγαπητό στον κόσμο και εκλέγει και ξανά.
0: Εγκοντά στη μάζα, στη βάση, στη λαϊκή. Να σου πω, στο λαϊκό αίσθημα. Ή τρελό διαδέσιμο ή τρομοκράτη. Τέλο, πάμε παρακάτω.
1: Nice.
0: Αυτά λοιπόν από εμένα. Αν εφημερίδες δεν έχουμε λόγω της χθεσινής αργίας, αν θέλετε μπορώ να διαβάσω την New York Times. Φέρτε με χαλιά να διαβάσω.
1: Να ακούσουμε τι πλησιάζει πρώτα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Είσαι σίγουρος ότι δεν το κάνεις?
0: An oil past is coming, it will get ugly, μας λέει ο Φίλιπ στους New York Times. Where bombs rain quietly down, μας αναφέρει ο Ρίτσαρντ επίσης. Σε άλλο θέμα εδώ από τους New York Times βλέπω, as midterms looms, high prices wait on voters, αναφέρει εδώ ο φίλος Tony Rome. Αυτά από εμένα.
1: Μάλιστα. Άρα, φτάνοντας στα 28 σχεδόν λεπτά, τι είδαψες, Ανδρέα?
0: Α, Γιώργο μου, Γιώργο μου, τι είδαψες? Τι είδαψες, με ρωτάς, και θα σου πω ότι ήμουν πρόβα. Με το που ήρθα από την πρόβα, πήρα μια ανασούλα, κάτσα στον καναπέ και λέω θα δω Εθνική, που είδα ότι ήταν 2-0. Μόλις το έβαλα.
1: Με την αιτία του κάκου. Ναι, μόλις το έβαλες.
0: Είδα το Van Dijk. Να μας το
1: μπουμπουνάει.
0: Μετά είδα τον Dumfries δύο φορές να μας τον μπουμπουνάει. Ευτυχώς ήταν offside. Και δευτερόλεπτα πριν τον goal γυρίζω και λέω, ακού να σου πω, μπορεί να μην καταλαβαίνεις από ποδόσφαιρο.
1: Εσύ ο, έλεγες τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι.
2: Α, έλεγες
1: το.
2: Σε μένα πάει πάλι.
1: Ναι.
2: Σε μένα πάει πάλι.
1: Ναι. Ναι. Ο τραγούδι πολύ έλεγα να σου στείλω ένα γράμμα.
0: Ναι.
1: Έλεγα.
0: Αλλά με το ρυθμό που έχουν πιάσει οι Ολλανδοί,
1: μάλιστα,
0: θα μας τον μπουμπουνίξουν.
1: Μάλιστα. Και μας τον μπουμπουνίξουν.
0: Μπουμπουνίξου.
1: Δικαιώθηκες δηλαδή.
0: Δεν ένιωσα δικαίωση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν κάτι.
2: Με άδειασε.
1: Γιατί σε άδειασε?
2: Αφού ήταν ο άλλος που του είπε.
1: Μα την προηγούμενη νύχτα, αν και ψες. Εγώ ρώτησα, ψες τι δηλαδή. Ήταν τη νύχτα τη συναυλία που σε. Που
2: πια
1: την πήρα στην υγεία σου.
2: Έφταιγε ο Γιωβάνοβιτς τελικά ή δεν έφταιγε?
0: Όχι, δεν έφταιγε. Δεν έφταιγε. Είναι πρώτο.
2: Ναι, είναι πρώτος.
0: Είναι πρώτος.
1: Γιατί να μην έχει και ο ίδιος το. Μπορούσε εκ των υστέρων να πει, ή και ο ίδιος αν το ρωτήσει σήμερα, να σου πει ναι, αν μπορεί να καμνατούν το πράγμα, ας πούμε, στη διαχείριση μου και να μου βγαίνει καλύτερα. Μπορεί να μην έχει στο ποσοστό που αναλογεί και ένας προπονητής ευθύνη που το 2-0 γίνεται 2-2, ακόμη και όταν παίζει, ας πούμε, με την Ολλανδία, η Ελλάδα. Okay.
2: Σαφέστατα.
1: Αλλά και τον προπονητή δεν να το θυμάσαι μόνο στο. Άμα κερδίζει τη Γερμανία, ας πούμε, εν του προπονητή η νίκη, και άμα χάνει το μόνο των παιχτών ή οτιδήποτε. Έτσι είναι. Αν κάτσει μετά να δει και να αναλύσει το παιχνίδι, θα βρει πράγματα που μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Λοιπόν, και στο γονίδι λέει ο 508, 15 είχε και πήγαμε το κοντομάνικο. Okay.
0: Ποιο γονίδι?
1: Δεν ξέρω, είσαι στην αυλία, ο γονίδι στην
2: νομίζω
1: Κύπρο.
2: Νομίζω ναι, είχε.
1: Προφανώς.
2: Ναι.
1: Για να το λέει, πρέπει να ήρθε και ο Σταμάτης στην Κύπρο.
2: Ναι.
1: Τα άλλα τα δώσαμε για τον καιρό. Το καλύτερο δεν το λέτε, λέει ο Γιάννος. Επιστρέφουν οι ζακετούλες. Κάνει με τις ζέστες. Εντάξει. Καλημέρα και στον 852. Όχι, και οι άλλες επιλογές τραγουδιών έχουμε κατά καιρούς αξιολογές επιλογές. Και τούτα είναι και υποκειμενική πολλές φορές η άποψη. 8 και 30 συντηρώσαμε έναν ακόμη ημίωρο. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς.

0: Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
1: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκοσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγή Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας, Sport FM 95.
2: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτόριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
5: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Η μακαρενοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Past on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσιο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Past on the Go. Good pasta, ready when you are.
8: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
9: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
11: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.

0: Επιστροφή. 38 λεπτά έχουμε συντηρώσει μόλις τώρα μετά τις 8 και πάμε να δούμε έτσι στην επικαιρότητα τι προκύπτει. Έχουμε τους...
1: Ποιους παίζουμε?
2: Ποιους παίζουμε, ρε παιδιά, ξέχασα ρε παιδιά.
0: Με την Αρμενία.
2: Έχουμε.
0: Έχουμε. Άλλος.
3: Α, εμένα ρωτάς. Ναι, το είπαμε.
0: Τι είπαμε?
3: Είπαμε ότι τους έχουμε. Τελείωσε το θέμα. Αν δεν τους έχουμε, έχουμε πρόβλημα.
0: Καλά, τούτο είναι άλλη πτυχή του θέματος. Τούτη είναι απάντηση που δίνω εγώ, όπως συνήθως.
3: Δεν συμμετέχεις μέσα στα
0: λεφτά.
1: Δεν είσαι δικός μας.
3: Αλλά ναι, τους έχουμε, διότι διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα. Μεγάλο. Και όχι αγωνιστικά μόνο. Ενώ. Εντάξει, ήταν να έχουμε νικήσει ήδη, να έχουμε κάποιους βαθμούς παραπάνω εννοώ.
0: Μα ήταν... πού έχουμε βαθμούς παραπάνω?
3: Ήταν να έχουμε.
0: Α, ήταν να έχουμε. Εντυπώσεις έχουμε παραπάνω.
3: Εντυπώσεις έχουμε. Κάτι το οποίο αναγνωρίσαμε όλοι, ότι κινείται, ναι, μεν, το Νατάλο. Αλλά ήρθε η ώρα, ήρθε η μέρα, βρέχει κιόλας, το πάμε το πρωί.
0: Βρέχει τώρα. Μπορεί απόψε να μην βρέχει.
3: Ο Χλωτάπητας θα είναι εκεί, σταθερός σύμμαχος.
0: Δεν θα χρειαστεί να το πω, ραντίσουν μπορεί το.
3: Ναι.
0: Να ποτίσουν,
3: οπότε έχει όλα τα φόντα η Εθνική Κύπρου σήμερα να πάρει ένα μεγάλο τρίποντο. Και να πάρει και μια βαθιά ανάσα, να ξεκουμπώσει, να ξεμπουκώσει, όπως θέλετε πείτε το.
0: Mm-hmm.
3: Δεν έχει Ελένη μου αγαπημένη εφημερίδα.
0: Έχει μόνο χειμωνοξενικές.
1: Και Ελένη μας, πώς είσαι?
3: Βρέχει έξω? Ψυχαλίζει. Ίσα ίσα για να μας αναστατώσει, να μας χαλάσει το μαλλί μες στο κράνος.
0: Ναι.
3: Το Σάββατο θα πάω να κουρευτώ.
0: Μην μόνο να κουρέψεις.
1: Κάμες κερατινή.
3: Βάλε βγάλε ρε το κράνος όλη την ώρα. Ναι. Γίνομαι σαν το Mr. Bean.
1: Εάν κουρευτείς, πώς θα γίνεις?
3: Θέλω να το αφήσω μικρό, να βάλω να βγάζω το κράνος, χωρίς να με απασχολεί.
0: Να το κάνω σε στρατιωτικό μικρό, γιατί είναι μικρό, είναι ήδη το στυλ.
3: Θα το κάνω μιλιτέρ.
1: Θα σου πηγαίνει,
3: το πρώτο, μιλιτέρ.
0: Το πρώτο νούμερο που θα δούμε.
3: Ναι.
1: Όχι πρώτο.
3: Γιατί?
1: Να κάνεις μισόν τρία. Μισόν κάτω, τρία πάνω. Να σου πηγαίνει.
3: Κάμψεις περνώ. Μία κάτω, δύο πάνω.
1: Έχεις το λογίδι, δεν
0: με μισόν τρία. Ναι, μα το λέω.
1: Μισόν κάτω.
0: Θα το κάνει να το κάνει.
3: Ναι,
0: και να με θέλει.
1: Οκ, σε στυλ, ποιον είναι να ακούει, Λογίδη ή Γιώργα?
3: Ούτε εσύ έχει μαλλί, ούτε ο άλλο έχει μαλλί.
0: Ελά, σε παρακαλώ, πόνο, έχω εγώ μαλλί.
3: Μα βάζει και τζέλ, κύριε Γιώργο.
0: Πόσα χρόνια κάνει μαζί με εκπομπή?
3: Ο κύριο Μάτζιο, να δούμε τι θα βάλει στο μαλλί του σήμερα. Νομίζω πρέπει να κατεβάσει η ενδεκάδα, η οποία θα φυσάει από την αρχή μέχρι το τέλο.
0: Αφυσάει? Ναι, δεν ξέρω τι ενδεκάδα θα κατεβάσει. Εντάξει, είπαμε, ισχύει για όλες τις ομάδες βέβαια αυτόν η διαχείριση, γιατί είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Το θέμα είναι ότι συμφωνώ απόλυτα και με αυτόν και νομίζω ότι είναι γενικότερη εκτίμηση. Και ο ίδιος ο Μάτζιος το είπε, ότι αν δεν κερδίσουμε σήμερα πλέον ξαναγυρίζει.
3: Μηδέν στο πηλίκο, τέλος.
0: Όχι μόνο ο στόχος, ως στόχος διάκρισης σε αυτή τη διοργάνωση. Αν δεν κερδίσει σήμερα, εντάξει, καμιά φορά το να μην κερδίσει, θα δει και πώς εξελίσσεται ένα παιχνίδι. Αλλά γενικότερα, πάνω που πήγε να φτιάξει έτσι από τα προηγούμενα παιχνίδια τη προηγούμενη διοργάνωση, έναν καλύτερο κλίμα, μια καλύτερη εκτίμηση, μια εννοώ και από τον κόσμο, ότι κάτι γίνεται, ναι, κάτι άλλαξε, ειδικά από το δράμα της, το προηγούμενο ή του προηγούμενου. Της εθνικής με τον προηγούμενο, θα αρχίσουμε πάλι να επιστρέφουμε στο τελικά αυτοί είμαστε, δεν μπορούμε, μια ζωή τα ίδια, άντε και κανεί,
1: διότι κάβουμε. Να σιγοπαίρνει αυτή.
0: Ναι, μα γι' αυτό λέω, αν δώσουμε συνέχεια σήμερα στο αρνητικό, στην πλευρά του αρνητικού, πλέον δεν θα μαζεύεται και εύκολα, αν μαζεύεται από εδώ και πέρα.
3: Να κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή αύριο το πρωί να το συζητήσουμε.
0: Ναι, θέλεις?
3: Ναι.
1: Πόσο πρωί?
3: Πρωί.
0: Κανονικά, στην ώρα μας.
3: Να τελειώνουμε.
0: Μα αυτό μπορεί να είναι.
3: Ένα ένθετο θα κάνουμε.
0: Είναι η Μάρσα.
3: Μια ώρα.
0: Ακούμε τι πλησιάζει.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Ως προς το βαθμό δυσκολίας του απόψινου παιχνιδιού, εάν εκτιμώ σωστά, είναι πιο πάνω από τη Λετωνία. Βαθμός δυσκολίας.
3: Ναι.
0: Η Αρμενία σίγουρα πιο πάνω από τη Λετωνία. Εντάξει, είναι μεγάλη διαφορά και λίγο πιο κάτω ίσως από Μαυροβούνιο.
3: Τα ίδια πράγματα είναι όλοι μας, σιγά τώρα.
2: Ποιοι που έπιασαμε με Μαυροβούνιο?
0: Όχι, χάσαμε, είχαμε προηγηθεί.
2: Όχι, η Αρμενία. Περασμένη αγωνιστή.
0: Όχι, και αφού το Μαυροβούνιο είναι αλάθαστο. Έχει δύο στα δύο. Εντάξει, θα δούμε.
3: Θα έρθουμε αύριο το πρωί να κάνουμε. Ποιο είναι τα Marshalls?
0: Marshalls είναι 8.
3: Με 10.
0: Ναι.
3: Που να έρθουμε 7-8.
0: Θέλεις 7-8 να έρθουμε. Α, στην ώρα μαζί, κανονικά. Ναι, λάλε έτσι του κόσμου να ξυπνήσει αύριο να βάλει γιατί περιπέξαμε.
3: Αχα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, είναι. Ξέρουμε τι θα γίνει Σαββατοκύριακο Φόρμουλα 1. Φάνηκε.
0: Το βλάστη φόρμουλα πιο μετά, περίμενε. Ένα.
2: Βάλε μια σειρά, βάλε μια τάξη σκέψη σου.
3: Τώρα βάλτε τάξη εσείς και πρωτόκολλα. Αφήστε με εμένα, δεν είμαι εκτός. Ευχαριστώ. Πάω πάνω να βάλω το διάβροχό μου γιατί βρέχει.
2: Μέσα.
3: Έξω. Θέλει λίγη ώρα να το βάλω το διάβροχο.
2: Πώς είναι ώρα.
3: Και παντελόνι και από πάνω. Ιστορία ολόκληρη.
0: Θυμίσαι μου τα εγώ με τον Μπόμπο. Φώναξε την γάμα.
2: Δεν είμαι σε Μπόμπο.
0: Έλα μέσα Μπόμπο και βρέχει. Εντάξει μάμα να είσαι. Έξω βρέχει. Άκου να πάω να βάλω το διάβροχο.
2: Εμπρόλα, είσαι Μπόμπο τούτος.
3: Είσαι καλά.
0: Όχι, είπα εθύμησε μου το ανέκδοτο. Δεν είπα εθύμησε μου.
2: Να δούμε τι άλλο να σου πει, πώς να αντέξεις ρε.
0: Εδώ μαθαίνουμε να πάει στο Sky Sports, ρωτά κάποιος.
3: Ναι παιδιά, κουμπί.
0: Γιατί, πρέπει, επειδή είναι να κουρευτεί και να πάει στο Sky Sports πρέπει να κουρευτείς.
3: Κουμπί κορδόνι παιδιά,
0: ναι.
3: Συντονιστείτε όλοι.
0: Μάλιστα. Τι άλλο για την Κύπρο.
3: Πες μαζί Αντρέα, τους έχουμε.
0: Αφού είπε ο Αντρέας ήταν ξεκάθαρος.
3: Ναι φαίνεται.
2: Από πού φαίνεται.
3: Πες μου correct score.
0: Α, έχει correct score.
2: 1-0. Ένα μηδέν, ταπεινό.
3: Ούτε καν ένα 2-0 να έχουμε ένα αέρα.
2: Όχι, δεν θα έχουμε ένα αέρα. Δεν είναι, δεν ξέρω. Το έχουμε το εν.
0: Απόψε ισχύει αυτό που λέμε, νίκη είναι όπως και να είναι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Θα πρέπει να κερδίσεις, να φύγει από πάνω σου η πίεση, να φύγει το άγχος και η πίεση για το τι θα γίνει μετά, ενώ αν δεν κερδίσεις και πώς θα το μαζεύεις. Εντάξει. Δεν θα κερδίσεις γιατί θα είσαι και ξέρω εγώ εμφανώς καλύτερος ή να κυριαρχήσεις που λέμε κανένα φορά και όλα αυτά. Δεν παίζει κανένα ρόλο.
2: Απόψε θέλεις τώρα, ναι.
0: Δυναμικότητας ναι.
2: Ναι. Αν έρθουμε πρώτη πάμε να απευθείας β' κατηγορία. Να έρθουμε δεύτερη παίζουμε play-offs.
0: Ναι.
2: Εντάξει πρέπει έτσι να αρχίσει να κινείται λίγο το πράγμα. Mm-hmm. Γενικά εντάξει η τελευταία.
0: Κοίταξε αν πάρεις το απόλυτο τώρα στα δύο παιχνίδια στο Γασιπί, όλα παίζουν μετά. Ενώ ναι, είσαι μέσα στο,
2: ναι,
0: στο παιχνίδι.
2: Ναι, ξανά σε τροχιά.
0: Είσαι μέσα στο παιχνίδι. Να δούμε και το Μαυροβούνιο φυσικά τι θα κάνει, αλλά το Μαυροβούνιο θα το έχεις στην Κύπρο. Έπαιξαμε το παιχνίδι το εκτός. Αλλά θέλεις το απόλυτο.
2: Θέλεις το απόλυτο, θέλεις και άλλα πράγματα.
0: Σε αυτά τα δύο παιχνίδια.
2: Ναι.
3: Επιστρέφει ο Λαϊφής.
0: Όχι. Είναι εκτός ο Λαΐφης, το επιβεβαίωσε χτες ο κύριος Μάντσιος στη συνέντευξη τύπου. Όπως και οι δύο.
3: Που... Εθαρρυντικά μηνύματα.
0: Τι εθαρρυντικά μηνύματα.
3: Τέλος πάντων.
0: Για ποιον πράγμα είναι εθαρρυντικά μηνύματα.
3: Για συμμετοχή του Λαϐφη. Αφού προπονεί.
0: Καλά, μπορεί να ήταν πριν. Πότε είναι αυτό το.
3: 8.30.
2: Άρα λοιπόν.
0: Ο Μάντσιος νομίζω στις απαντήσεις που έδωσε είπε θα είναι εκτός οι δύο τιμωρημένοι. Που έχουν κάρτες ενώ
3: Τσαρούλας Σωτηρίου,
0: και Σωτηρίου ναι. Και ο Λαΐφης είπε.
3: Okay.
0: Μήπως είναι θαρρυντικά για το παρακάτω του Λαΐφη και όχι για το απόψινο παιχνίδι.
2: Ίσως, ίσως, θα δείξει. Ναι. Άρα λοιπόν, ναι. Πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα η Εθνική όμως.
0: Μα για να κάνει το απόλυτο πρέπει να αλλάξει, δεν είναι αυτή που μόνο του το απόλυτο. Ακόμα και το τελευταίο παιχνίδι να πάρουμε με τη Λετωνία, που ήσουν καλύτερος, τελικές, δοκάρια και όλα αυτά, πρέπει να αλλάξει το ότι βρίσκεις εύκολα την ουσία.
2: Mm-hmm.
0: Το ότι μπορείς να, το να φτιάχνεις ευκαιρίες, δηλαδή οι προπονητές είναι καλό, αλλά όσον τις φτιάχνεις και αν για ένα, δύο, για τρία παιχνίδια, ας πούμε, δεν θα τις αξιοποιείς, σημαίνει έχεις πρόβλημα στο εύκολο που λέμε γκολ ή γενικότερα στον γκολ. Άρα, ακόμη και από αυτό που το τελευταίο είναι το παιχνίδι, ναι, πρέπει να αλλάξει προς το καλύτερο. Το θέμα του σκοραρίσματος.
2: Και της δημιουργίας που συνδέονται. Άξι, φυσικά.
0: Ναι.
1: είναι πιο ουσιαστική, πιο επιθετική, πιο διεκδικητική. Στοιχεία εμένα μου έλειψαν. Εντάξει, διαφωνήσαμε την τελευταία φορά που μιλήσαμε για τη Λετωνία. Με τον Μιχάλη κυρίω.
3: Με ποιον άλλο, να διαφωνήσουμε τον Παπάσχο.
0: Όχι, και μαζί δεν διαφωνήσαμε.
1: Διαφωνήσατε.
0: Είχε πει ότι πάει και τελείωσε, αυτό ήταν αυτή, είναι και ξέρω, είπα σου
1: ναι,
0: νωρί.
1: Ναι, και μου είπε, είμαι απόλυτο.
0: Ναι, περίμενε, είπα σου. Σήμερα δεν μα έχουμε του.
1: Ναι,
0: άρα αν του έχουμε σήμερα και έχουμε του και τη Λετωνία, σημαίνει αλλάζει εντελώ
1: το. Κύριε Γιώργο, προσπαθώ να είμαι αισιόδοξο.
0: Δεν έχει πρόβλημα. Αλλά, ναι, αλλά αν κάνει το απόλυτο ηθική, θα σου την πω.
3: Τι αφήξει όμω, δηλαδή τι αποφάσισε.
0: Αν κάνει δύο στα δύο όμω, Αντρέα, εγώ να σου την πω.
3: Με τον εαυτό σου τελικά. Θα του την πει.
0: Ναι, διότι είπε μου προχτέ ότι όχι, τελείωσε αυτή η εθνική. Τελείωσε και όλα αυτά.
3: Όμω δεν απασχολούν τον κόσμο.
0: Μια οικογένεια είμαστε όλοι. Εγώ σα βλέπω και του δύο ίδιο.
3: Οπωσδήποτε.
1: Ναι. Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή μακριά η εκτίμηση μου ότι...
0: Όχι, δεν είναι μακριά, αλλά μπορεί να ανατραπεί. Ούτε μακριά είναι να ανατραπεί.
1: Τι να λέγαμε δηλαδή, ότι wow.
0: Όχι, δεν είπαμε wow. Είπες αυτοί είμαστε, πάει και τελείωσε και τίποτε δεν μπορούμε να πετύχουμε. Παραπάνω εννοώ που τα προηγούμενα.
1: Εντάξει, έτσι νιώθω.
0: Εντάξει, μα έτσι είπα ότι αποκλείεται να έρθει. Ήσου λίγο απόλυτος.
1: Ήμουν απογοητευμένο.
0: Αχου. Δεν ξέρω αν θα σου το δώσω.
1: Γιατί ειρωνεύεσαι.
0: Ως ελαφρυντικό.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Άλλο πράγμα λέω.
1: Ποιο για πράγμα. Ποιο πράγμα
3: το buzzer beater του Ολυμπιακού, το δατέ.
0: Του Καρ.
3: Ναι. Αν δεν είναι άχου, αυτό τι είναι. Αμέσως.
0: Την προηγούμενη, πριν τρεις μέρες, συζητούσαμε για τα μεγάλα καλάθια του Φουρνιές στο τέλος. Βάζουν κι άλλοι.
3: Τώρα το είδα, το buzzer beater.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά πάλι φεύγεις από εδώ. Συζητάμε για την εθνική.
3: Τι
0: πριν πει τη φόρμουλα.
3: Μην ρωτάτε.
0: Αν και ρωτήσαμε σε μόνο σου που άνοιξε το στόμα σου.
1: Έσου καμνούν καλό.
0: Το μικρόφωνο μπροστά είναι ανοιχτό.
1: Έσου καμνούν καλό. Οι αργίες
3: δεν μου κάνουν καλό.
1: Ήρθε φουλ αντιδραστικό σήμερα.
3: Οι νύχτες είναι καλύτερες.
1: Και νύχτες.
3: Γενικά οι μέρες δεν μου κάνουν καλό. Οι νύχτες είναι καλύτερες.
1: Περνάς πιο καλά.
3: Ναι, είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Πάμε πίσω.
0: Ναι.
3: 11 εναντίον 11.
0: Τούτο δεδομένο επιβεβαιώνω.
3: 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα επιβεβαιώνω.
3: Στο ΓΑΣΥΠΗ.
0: Στο ΓΑΣΥΠΗ επιβεβαιώνω.
3: Ωραία. Περιμένει κόσμο η εθνική.
0: Περιμένει. Δεν ξέρω αν οι χθεσινές δηλώσεις που έγιναν κυρίως από τον Μάντζιο. Φυσικά ρωτήθηκε από ό,τι είδα, αλλά αν έχει υπόψη του, αν τον ενημέρωσαν εννοώ από την Ομοσπονδία σε σχέση με προπόληση και εκτίμηση για προσέλευση. Αλλά εντάξει, έβγαλε παράπονο. Ότι επίαμε, επέξαμε, είπε έτσι, τα λέω χοντρά-χοντρά, σε δύο γήπεδα γεμάτα. Συνήθως έτσι συμβαίνει δηλαδή. Και τα βλέπουμε κι εμείς από την τηλεόραση, όχι μόνο στις παιχνίδια της εθνικής μας, γενικότερα. Και δεν μιλώ για τις μεγάλες σε ποδοσφαιρικό εκτόπισμα χώρες. Πήγαμε, επέξαμε σε δύο γήπεδα, λέει, γεμάτα. Εμείς παίζουμε και είμαστε σχεδόν μόνοι μας. Γιατί ο Κύπριος φίλαθλος δεν είναι και οπαδός. Στη συντριπτική μειοψηφία τουλάχιστον.
3: Ναι, αλλά βρέχει τώρα.
0: Άλλον αυτό. Εντάξει. Τα προηγούμενα παιχνίδια που δεν έβρεχε, δεν είναι πολλά τα παιχνίδια που είπαμε. Α, σήμερα ένιωσε η εθνική ότι παίζει
1: πυρηνική.
0: Εντάξει. Παίζει πολλά
1: από
0: πράγματα ρόλο.
1: Δεν το έχουμε όταν δεν
0: εντάξει,
1: έρχονται
0: δεν
1: τα
0: το είχαμε ποτέ βέβαια στην εθνική, αλλά.
1: Αν έρθουν ένα-δύο αποτελέσματα όμως έτσι καλά, θα δεις ότι μπορεί να γυρίσει ο κόσμος.
0: Ναι, ισχύει. Είχαμε και περιπτώσεις που δεν επέξαμε με χώρες οι παίχτες χωρών γκράχτες και πήγε κόσμο στα γήπεδα. Ναι, πρώτα και κύρια είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό λέω σήμερα ότι είναι πολύ σημαντικό για την εθνική να κερδίσει, γιατί αν κολλήσει τρίτον αρνητικό αποτέλεσμα, θα επιστρέψουμε σε άλλες περιόδους. Ως προς την εκτίμηση για τις δυνατότητες ή καλύτερα νομίζω η λέξη πιο σωστή θα είναι ως προς το επίπεδο της απαξίωσης για την εθνική. Αυτά. Ναι.
1: Ο άλλος έναν τραπή είναι πήγαινε φορείς το 7 αφού είπες αυτά 7 εγώ ήταν να ντρέπω.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι το λάθος δεν είναι του. Δεν μπορεί ο παίχτης να αρνηθεί να φορήσει το 7.
1: Είπε του κάποιος φορήσει το 7.
0: Προφανώς.
3: Ναι.
0: Να αποφασίσει. Νομίζω ότι λίγο τραβή. Δεν ξέρω τι έγινε. Μιλάμε για τον Ρονάλτο, τα όσα διαβάζουμε εδώ και δύο μέρες. Έφυγε από την αποστολή της Εθνικής. Τελείωσε προφανώς. Δεδομένων ότι είναι μια κόντρα με τον προπονητή.
3: Ακόμα και αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Ζεσούς. Φύγε σαν άνθρωπο.
1: Ναι, ρε, σωστό μαζί σου.
3: Ρε, Χριστάρα μου.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω. Δηλαδή... Okay, εντάξει, αλλά και πάλι μην το κάνει. Δεν
3: μην
0: χρειάζεται.
3: Το
0: κάνεις τον... Ναι, αλλά δεν χρειάζεται. Εγώ θεωρώ ψε. Δεν χρειάζεται η πλευρά του προπονητή μέσα σε μια ώρα. Α, πάρτε και το 7 και βάρτε το άλλο, α πούμε.
1: Ναι, τότε. Παμπούμ, τρεξεκάστε.
0: Να σου πω κάτι. Ας θεωρήσουμε ότι εφούλ το φταίξιμο δικών του ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν πάβει να είναι ο Ρονάλτο. Δεν πάβει για τους Πορτογάλους να είναι αυτός που είναι και για την εθνική του. Άρα, ρε Ζεσούς μου, που προσπαθείς και εσύ τώρα, ας πούμε, να το κερδίσεις γενικότερα, μην πάεις και σε τον κόντρα. Mm-hmm. Μπορεί να σου βρει κάποιο δίκαιο αύριο να βγει και πει, μαθευτούν, ας πούμε, τα γεγονότα της κόντρας που τον οδήγησαν. Προφανώς επειδή έμεινε στον πάγκο, δεν ξέρω.
3: Ξεκίνησε ζέσταμα μισή ώρα και τον έβαλε.
0: Συζητούσαμε το τότε για στην United.
3: Δείξε
0: θυμάσαι.
3: Λίγο σέβας, ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Μην τον σηκώσεις καθόλου.
0: Τώρα μιλάμε εκτιμήσεις θεωρητικά, γιατί δεν ξέρουμε. Μπορεί να κάνουμε κάτι
3: τέτοιο. Αλλά... Μην σηκώνεις τώρα το Χριστάρα μισή ώρα προθέρμανση και μετά του λες κάτσε παγκό.
1: Είναι μια κατάσταση λίγο, η οποία με διχάζει εμένα.
3: Σεβάσου λίγο.
1: Δηλαδή από τη μια λες, από τη στιγμή που πας και είσαι στην ηλικία που είσαι. Ο προπονητής δικαιούται να έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του. Σε βάζει να κάνει το ζέσταμα σου. Δεν μπορεί να θέλει να δει. Να...
0: Δεν είδα το παιχνίδι. Μπορεί να προέκυψε κάτι ενώ ξέρει, κατά φορά.
3: Θεώρησε, είπε ότι δεν χρειαζόταν να μπει. Τελικά.
0: Κάποτε σηκώνει ο προπονητής έναν παίχτη ή παίχτες. Αλλά αναλόγως της εξέλιξης μπορεί να αλλάξει η απόφαση του, ας πούμε.
3: Νομίζω να το σήκωσε για να το κάνει καψόνι, ας πούμε.
0: Λέμε το εμείς τώρα, ξέρω. Θυμάσαι που το συζητούσαμε ξαναλέω τότε στη United. Με ποιον ήταν η κόντρα, με τον De Hank. Τον που ναι, είχε στην κόντρα, δεν το σηκώσει, ας πούμε, τον Ρονάλτο να κάνει. Ό,τι και να πει κάποιο, και κάποιο που τον αντιπαθεί, αν τον αντιπαθεί, που δεν τον αναγνωρίζει ως τον κορυφαίο τις γνωστές συζητήσεις, δεν μπορεί να αγνοήσει, ας πούμε, ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλτο.
3: Άστον εκεί να κάτσει, οκ. Okay. Όλοι περίμεναν, φαντάζομαι, στην Ομοσπονδία να πάρει μόνο την απόφαση να πει: παιδιά, μετά το Μουντιάλ τελείωσα. Πάω σπίτι, ευχαριστώ.
0: Έπρεπε το ίδιο να σταματήσει.
3: Αυτό λέω. Περίμεναν όλοι.
0: Να πάω με Ρονάλτο τώρα, για να παίξω στο Nations League, ρε φίλε. Πάω να παίξω, ενώ εντάξει, είμαι επαγγελματίας και πιστός στις όποιες αγωνιστικές υποχρεώσεις εθνικής μου. Εγώ το λέω για τον Ρονάλτο. Γενικότερα, έπαιξε στο τελευταίο σου
3: Μουντιάλ. Υπέρμετρο εγωισμό.
0: Να πάω τώρα με το Nations League.
3: Εντάξει, έχει και αυτό ένα μεγάλο εγωισμό. Πάντα τον είχε όμως. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα έχουμε φτάσει. Εντάξει, ναι. Και αυτό. Ποιος ήταν ο νεαρός που έβαλε το 7?
0: Λεάω.
3: Αμέσως το 7.
0: Φίλε, ο ποδοσφαιριστής θεωρώ ότι δεν μπορεί να αρνηθεί να.
3: Λογικά
0: δεν
3: το
0: ξέρω. Αν το είπε ο προμονητής, θα σε δηλώσω, θα πάρει το 7, να του πει: όχι, δεν το πιάνω γιατί φορέν το. Σημαίνει αν είσαι άλλη κόντρα και εσύ με το προπονητή. Ναι. Έτσι το εκλαμβάνω. Δεν ξέρω αν έχουν. Αν γίνεται διαφορετικά ο διαμοιρασμό των.
1: Εγώ δεν θα το πιάνω. Του λέγα δεν το πιάνω.
0: Αν και στην Ομόνια ψευδαρέ που ήταν να παίξει. Και αν να πει φίλοι σου, Τζαμέση, Χωριανή σου, και να τα βρείτε.
1: Πρώτον, η Ομόνια ψευδά δουλεύει με καθαρά επαγγελματικά πρότυπα.
0: Δεν άκουσε γιατί βιάστηκε να αντιδράσει. Είπα φίλοι σου και εσύ, Χωριανή σου, και να συμφωνήσετε. Τι είναι τα μόνο να φορέσει ο καθένα.
1: Ο Ζεσού, ο ίδιο.
3: Πού καταλήγουμε.
1: Ότι σέβεσαι το συμποδοσφαιριστή σου, ρε Μιχάλη, στέλνει και ένα μήνυμα ότι εντάξει, πρέπει να φορήσω το 7 τώρα να κάνουμε πόντα
3: ναι.
1: Μασκαρλίκια.
3: Αλλά θα ήταν η αρχή μια κρίση μεγάλη, έτσι.
1: Δικαίωμα του. Ό,τι θέλει, α κάνει. Α μην μου έδιαν το 7. Δώσ' το αλλού. Ναι. Εγώ δεν το φορώ, α πούμε.
3: Μπορεί το να... έχετε δει που είχε γίνει στη Γαλλία ολόκληρο θέμα. Το έχει βάλει και το Netflix, αν θέλει να το δει. Ονομάζεται The Bus.
1: Ναι, είδα του.
3: Θυμάστε που ήταν να φύγει ο Ανελκά άρον-άρον διότι αυτό ήταν το μαύρο πρόβατο.
0: Ναι.
3: Και συσπυρώθηκαν οι άλλοι υπέρ του και έγινε ένας χαμός. Ένας τέτοιος καυγάς θα ξεκινήσει, αν έλεγε τώρα ο. Πώς τον είπαμε,
0: Λεάω.
3: Ο Λεάω, ότι παιδιά, εγώ δεν φοράω το 7. Που κανονικά θα έπρεπε να το πει. Ναι, θα έπρεπε να πει ότι εγώ, ρε φίλε, αυτό το νούμερο δεν το σηκώνω τώρα. Γίνεται. Αφήστε το στην άκρη.
0: Εντάξει, από την άλλη, μπορεί να πει κάποιο.
1: Υπάρχει μια ανάσα.
3: Λείψαν τα νούμερα. Δώσ' του κάτι άλλο.
0: Πάρτε την ανάσα σας και βάρτε ακόμα κάτι στη συζήτηση. Μπορεί και οι παίχτες να νιώθουν ότι σηκώθηκε και έφυγε, εγκατέλειψε μας.
3: Δεν κάνει.
0: Τι κάνει. Λέω, δεν ξέρουμε τα γεγονότα, ρε παιδιά.
3: Εγκατέλειψε.
0: Βρίσκω εδώ δηλώσεις του Ζεσούς, του Γιώργε. Γιώργε Ζεσούς. Έχω μια ομάδα που πιστεύει στις ιδέες του προπονητή.
3: Όλοι πίσω μου είναι δηλαδή.
0: Πιστεύω στις ιδέες μου και επειδή διαθέτουν και μεγάλη ατομική ποιότητα, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Mm-hmm. Να πούμε ότι ψέσει η Πορτογαλία. Κέρδισαν 4-2 η Δανία εκτός έδρας. Χωρίς το.
1: Και ωραία γκολ. Ωραία γκολ.
0: Αν αυτό σημαίνει, συνέχισε ο Γιώργε, ότι έχω την ομάδα στα χέρια μου, τότε ναι, την έχω γιατί πορεύονται μαζί μου και με τις ιδέες μου. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ. Ξέρετε τι είναι το πιο δύσκολο για μένα? Το να μην καταλαβαίνω τι συμβαίνει στο εσωτερικό της ομάδας. Το να μην ξέρω πώς να προπονήσω τους παίχτες. Αυτό είναι το δύσκολο. Τα υπόλοιπα όχι, λέει. Και όταν τον ερώτησα αν αισθάνεται ότι η κοινή γνώμη στην Πορτογαλία είναι εναντίον του, με την κόντρα τώρα με τον Ρονάρτο, είπε: δεν ξέρω αν έχω τη χώρα με το μέρος μου, δεν το γνωρίζω, αλλά θα ήθελα να συμβαίνει αυτό.
3: Διάβασε το 960 την γραφή.
0: Το ποιο?
3: Διάβασε το 960 την γραφή.
0: Θυμίζει μου λογίδινο Ιησού. Σε ποιο σημείο? Να σε παρακαλέσω 960.
3: Δεν
0: είτε να
3: δώσει
0: στοιχεία, τεκμήρια, όχι. Είτε να ανακαλέσει.
3: Στηρίζουμε 960.
0: Καλημέρα, Λούι.
5: Καλημέρα, κύριε Ρογό και παιδί.
3: Κλείστε το παλαιό τη Πάσ.
5: Τώρα μόλι.
3: Είχε Γιάννη, τι είχα πάντα.
5: Εντάξει, ρε φιλέ. Μην είσαι τέτοιο.
3: Να μην είμαι αλλιώ.
5: Όπω είπε και ο Ιωάννη, είσαστε ερωτευμένοι με την νίκη, όχι με το άθλημα εσεί στην Ελλάδα.
0: Με το αποτέλεσμα, λοιπόν.
5: Ναι, με το αποτέλεσμα.
0: Η Ελληνική Φίλα θέλει να είναι λογικό, είπε. Και ελπίζω στο τέλος να του δώσω και χαρά.
5: Έγινε ένα από εσά και είπα. Τα απολαύσει το παιχνίδι, ήταν καλό έτσι μα. Βλέπω πράγματα στο παιχνίδι.
3: Για το καλό το λέω, για τον τραπεζικό του λογαριασμό.
5: Ο τραπεζικός του λογαριασμός έχει ησυχάσει, γαλινώσει. Είδα το ελληνικό, το κάμπινγκ, ένα επεισόδιο. Είναι πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσει αν είδε το Κύπρο.
0: Πού το είδε, παίζει στην Κύπρο ή είδε το από άλλο τρόπο. Okay. Ξέρει τι χάσαμε και το αντιλήφθηκα το ρηφιφί που μα είπε.
5: Ναι,
0: έγινε σειρά τώρα στην Ελλάδα. Ναι,
5: έπαιξε. Το τώρα. Έπαιξε.
0: Έπαιξε. Ναι, το...
5: Απλά τώρα έπαιζε.
3: Κοιτάξτε, το έχει κύριε Γιώργο.
0: Δεν το έχει.
3: Μπορώ στο βρώμα στο στήλο.
5: Έπαιζε σε ανοιχτό, αλλά στην επικαιρότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξέρω ότι έπαιξε.
3: Προχθές

0: Ναι, θα τα πούμε μετά. Ναι. Για την ώρα αθλητικό δελτίο, διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Σπορ FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: τρίτο της παιχνίδι στο πρωτάθλημα εθνών. Την τελευταία στιγμή θα βασιστεί συμμετοχή του Κωνσταντίνου Λαΐφη, ο οποίος φαίνεται πως δεν θα προλάβει με κάρτες Σωτηρίου και Τσάρουλα. Τηλεοπτικό αγώνας από το ΡΙΚ και ραδιοφωνικά από το Sport FM 95. Είναι δύο παιχνίδια που θέλουμε να κερδίσουμε για να κυνηγήσουμε τους στόχους που έχουμε βάλει, ανέφερε στη χθεσινή διάσκεψη τύπου ο Απόστολος Μάντζιος. Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, ο Παναγιώτης Ανδρέου ζήτησε την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο. Σήμερα συνεδριάζει η αρχή διαδοτήσεις για να αποφασίσει αν το Τσίριο Στάδιο μπορεί να φιλοξενήσει τους αγώνες πρώτης κατηγορίας της Καρμιώτισσας και της Ένωσης Νέων Ύψωνα. Με χθεσινή ανακοίνωση του ΟΑΣΙΟ ενημέρωσε πως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διεργασίες για να μπορεί το στάδιο να φιλοξενήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στην απουσία των 12 διεθνών θα δώσει σήμερα τη Ομόνοια το φιλικό απέναντι στον Ολυμπιακό Λευκοσία στις 4 το απόγευμα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Ομόνοια TV. Παραμένει εκτός ο Άιντινγκ, ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Βίκτορος. Στον Αποέλ συνεχίζονται οι προπονήσεις στην απουσία των διεθνών. Κανονικά προπονούνται πλέον Μαντσίνη και Καρίγιο, ενώ τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα Μαρκίνιος. Αύριο στις 5 φιλικό με την Ένωση Νέων Ύψωνα θα δώσουν οι γαλαζοκίτρινοι. Στον Απόλλωνα πρόγραμμα δυνάμωσης ακολουθεί ο Όσμπολτ, ενώ ανεβάζουν ρυθμό οι Λιούπιτς και Μπράουν, καθοριστικά για την πορεία των τραυματιών το φιλικό του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Ο Ρουμπέν Τσεγιές ενδέχεται να προφυλάξει στο φιλικό με τον Απόλλωνα ορισμένους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα, δεδομένα εκτός θα είναι ο Αμίν. Το τάφο παραμένει ερωτηματικό για τη μέτα των Κορέα και Μπρίτο και του Μαμάτοφ. Αναμένεται να είναι διαθέσιμη στην επανέναρξη όμως. Παράταση στην επάνωδο του Ζόκη, ο οποίος υπολογίζεται να είναι έτοιμος τέλος Οκτωβρίου. Επιπλέον επιλογή ο Τζέφρι εν ώψη της Ομόνοιας 29 Μαΐου. Της τελευταίας στιγμής έκανε ο Άρης, ο οποίος ενίσχυθηκε σε τη μεσαία γραμμή του με την απόκτηση του 24χρονου Πορτογάλου Μπερνάρτο Περέιρα. Το 8ο Super Cup της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ, που στον αγώνα που έγινε στο Κίτιο με την ΑΕΛ κέρδισε με 85-81. Πρώτος τίτλος για τον Αποέλ στη φετινή σεζόν στο Φούτσαλ. Οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν τη ΣΑΕΚ με 2-1 στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία και πρόσθεσαν το δεύτερο Super Cup στην τροπεοθήκη τους. Πλατής και Ελκέμπε σκόρερ μείωσε προσωρινά ο νεοφύτου για την ΑΕΚ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Λίγησε στο φινάλι Ελλάδα που ήρθε ισόπαλη 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του πρωταθλήματος εθνών. Η Γαλανόλευκη είχε ονειρικό πρώτο μέρος, πήρε προβάδισμα με Ιωαννίδη και Μασούρα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο απάντησαν οι Ολλανδοί με Φαντάικ και Ράιντερς. Βλάση Μπεστιον Τζόλης που θα χάσει τον αγώνα με τη Γερμανία στην Τούμπα. Τα άλλα παιχνίδια του Nations League, πρώτη νίκη για τη Γερμανία από τη Σερβία 2-0, Δανία-Πορτογαλία 2-4 και Ουαλία-Νορβηγία 2-1. Την πρώτη του ήττα με μπάζερ μπίτερ του Καρ γνώρισε στην Μπολόνια Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι που είχαν τον Εντζάγε σε καταπληκτική μέρα δεν κατάφεραν να κάνουν το 3-3 και γνώρισαν την ήττα με 96-94. Τα άλλα παιχνίδια της Ευρωλίγκα, η Χάπουελ κέρδισε τη Ρεάλ με 102-98, η Παρή της Ζαλκύρης με 82-78 και ο Ερυθρός Αστέρας στην Εφές με 77-72, με την τουρκική ομάδα να χάνει τον Μάικ Τζέιμς με σοβαρό τραυματισμό, με τους υπεύθυνους της ομάδας να ανησυχούν για πρόβλημα στον αχιλλείο τένοντα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στο Telecom Center Athens στη Maccabi Tel Aviv στις 9 και 4 το βράδυ και θέλει να κάνει το 3-3 στην διοργάνωση. Σε άλλους αγώνες, στις 8 Μπεσίχτας Μπάρτσα, στις 8:45 Φενέρ Ντουπάι, στις 9 Λιόν Βαλένθια, την ίδια ώρα Μπάγκερ Παρτιζάν και στις 9:30 Μπασκόνια Μιλάνο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα στο Τόκιο από τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βανσερό με το παιχνίδι να κρίνεται στο τρίτο σετ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους.

0: Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners. New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
2: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφηδικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
3: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
6: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρου.
7: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Το Sparring for Life είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου για να στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. Και ο Sport FM95 στηρίζει αυτή την προσπάθεια με ένα 2ωρο live link την Κυριακή 4 Οκτωβρίου μαζί με τον Λούι Νικολάου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Master Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος αυτής της όμορφης προσπάθειας.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone.
1: Κύπρος Αρμενία στις 7 σε RIC 1 και RIC HD. Άλλες 5 αναμετρήσεις για το Nations League στα κανάλια Sita Vision Sports. Καζακστάν Μολδαβία στις 5, Λετωνία Μαυροβούνιο στις 7 και στις 9 και 45 Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία, Πολωνία, Ρουμανία.

0: Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο επανήλθαμε. Ήταν η επιλογή του Αντρέα για το τραγούδι μετά.
1: Λαϊκή Παρασκευή.
0: Ναι. Για την επιλογή τραγουδιού λίγο μετά τις 9 και έχουμε μπει πλέον στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Προτού συνεχίσουμε, με βάση και το μήνυμα του φίλου 546, μας καλημερίζει. Παιδιά, προσοχή. Απευθύνεται βέβαια σε όσους ακροατές είναι εκτός και οδηγούν, και πιο συγκεκριμένα δρόμος Λεμεσού Πάφου. Έντονη βροχόπτωση. Πολλά νερά μας γράφει.
2: Εγώ έχω να πω ότι αν η Δραπετσόνα είχε μείνει Δραπετσόνα και δεν είχε γίνει Φραπετσόνα, θα ήταν σε καλύτερη μοίρα η Ελλάδα.
0: Να ζητήσω τώρα περαιτέρω.
1: Θέλω να το διαχειριστεί.
0: Να ζητήσω περαιτέρω.
1: Κούρασε με σήμερα, δεν μπορώ να πιάσω που πούποτε. Τριπλάρι δεξιά, πάει παίζει λαλή του παίξη αριστερά, πάει παίζει άμυνα.
0: Φορείς το 7 το φορώ. Εντάξει, μεν το φορίζω, η φέρ μου το να το φορίσω. Μα είπες μου, έθελες, μα ποιος εσύ μπορεί να μου πεις.
1: Δεν κουμαντάρετε σήμερα. Εδώ κάνετε μια μέρα να αργεί, αξεκούραση, ήρθε πίσω έξαλλος.
2: Από όλοι τι θέλατε, έτσι τώρα πληρώνετε.
0: Τι?
2: Σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
2: Μετά από την συναυλία στο ΆΚΑ και τους 95.000 θεατές οι οποίοι παραβρέθηκαν.
0: Ναι.
2: Πλέον 30 εργαζόμενοι σε βάρδιες σε 24ωρη βάση ανακατασκευάζουν βάση του προγραμματισμού το χλωοτάπητα για να ολοκληρωθεί σε 72 ώρες. Η παραγγελία έγινε στην Ολλανδία. Προετοιμάστηκαν 8.000 τετραγωνικά μέτρα φυσικού χλωοτάπητα. Έχουν γίνει όλες οι συνεννοήσεις ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές. Προγραμματίστηκαν οι μεταφορές, ο εξοπλισμός και οι βάρδιες των συνεργείων. Ακούστε τώρα, ώστε κάθε στάδιο να εκτελεστεί στον απόλυτο βαθμό του προβλεπόμενου χρόνου.
0: Ναι.
2: Μετά τη συναυλία, η ολοκληρωτική καταστροφή του υφιστάμενου χλωοτάπητα, η έντονη συμπίεση και οι αναερόβιες συνθήκες απαιτούσαν αποκατάσταση πλήρη.
0: Καλά, δεν το ξέραν το πράγμα, ας πούμε. Δεν το υπολογίσαν ότι άμα μπει τόσο κόσμο μπορεί να προκληθεί ή τι πρέπει να κάνουμε για να μην δημιουργηθεί.
2: 22 φορτηγά ψυχία το μεταφέρουν.
0: Ποιο μεταφέρουν?
2: Το χλωοτάπητα.
0: Α, το χλωοτάπητα. Ναι.
2: Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια φυσικού χλωοτάπητα που χρησιμοποιούνται διεθνώς, με κάθε ρολό να καλύπτει 36 τετραγωνικά.
0: Ήταν αλλαχτή δηλαδή?
2: Όχι. Μετά τη συναυλία.
0: Και ποιος πληρώνει τη ζημιά
2: τώρα? Έδωσε θέλω, κύριε Γιώργο.
0: Το ΆΚΑ λογικά. Το ΆΚΑ έδωσε το χώρο του, τις εγκαταστάσεις του για τη συναυλία. Το ΆΚΑ οφείλει να... Το ΆΚΑ τι είναι, είναι κρατικό ή είναι...
1: Είμαι κρατικό.
2: Ό,τι και να είναι το ΆΚΑ, Παναθηναϊκός.
0: Όχι, το ό,τι και να είναι άλλο πράγμα. Αν είναι του ΚΟΑ της Ελλάδας, σημαίνει ότι πάει αλλού το κόστος. Αν είναι, ξέρω εγώ, ιδιωτικό γήπεδο, ιδιοκτησίας εννοώ, έξι.
2: Είπα, Παναθηναϊκός, ανέλαβε το κόστος. Όπου εκεί και πέρα, για να τελειώνουμε.
0: Εδώ φτιάχτηκε το τσίρο, είδες την ανακοίνωση χθες του Γασιού. Το φτιάξα. Έτοιμο σου λέει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν τελικά θα παίξει κανένας στο Τσίριο.
1: Πάνε να παίξουν εμείς.
0: Εγώ είχα ακούσει από πλευράς της ΣΚΟΠ τότε που είχε ανοιχθεί το θέμα ότι μπορούσαν να δώσουν περιθώριο ακόμη και στην κλήρωση να είναι πιθανή έδρα, αλλά ακολούθως με το που ξεκινάει το πρωτάθλημα, όπου ξεκινήσεις, τουλάχιστον την πρώτη φάση είναι εκεί την τελειώνεις. Τώρα το Τσίριο περιμένει σήμερα, λέει, από την αρχή αδειοδότησης να πει το OK. Γιατί θεωρείται ότι τα έκαναν όλα σωστά αυτά που ζητήθηκαν, εννοώ. Η Καρμιώτισσα, η ομάδα του Ύψωνα, προ λίγων ημερών, ο εκπρόσωπος της έλεγε ότι ό,τι και να γίνει, εμείς αποφασίσαμε ότι θα μείνουμε στο αμόχωστος. Η Καρμιώτισσα δεν ξέρω αν θα δοθεί άδεια τελικά από την αρχή αδειοδότησης. Και αν θα δοθεί, αν θα επιτρέψει η ΚΟΠ, εάν θέλει μία από τις δύο ομάδες να πάει στο
2: γήπεδο, είναι έτοιμο.
0: Έτσι λέει το Γασιό.
1: Άμα λέει το Γασιό, γιατί άμα δεν το πιστέψουμε.
2: Έτοιμο
1: το
2: να φιλοξενήσει αγώνες πρώτης κατηγορίας.
0: Ναι,
2: σωστό.
0: Με βάση τις υποδείξεις που έγιναν και τα βελτιωτικά έργα που έπρεπε να, οι αναβαθμίσεις που έπρεπε να γίνουν. Αλλά ξαναλέω, εμείς άλλος πώς τα ξέραμε σε σχέση με το τι προνοεί η προκήρυξη του πρωταθλήματος.
2: Εντάξει, προκήρυξη δεν προνοούσε ότι Οκτώβριο θα ήταν έτοιμο το Τσίριο.
0: Μα γι' αυτό και προνοεί ότι εκεί που θα ξεκινήσει δεν μπορεί να αλλάξει. Εκτός αν το επιβάλλουν κάποιοι άλλοι λόγοι.
2: Να σου πω εγώ ένας λόγος.
0: Πες.
2: Είναι υπερφορτωμένο το ΑΜΕΓΑ.
0: Δεν πέσει κανένας από τους δυο στο ΑΜΕΓΑ.
2: Θα βρω άλλο λόγο.
1: Αγαπώ σε πολλά σήμερα.
2: Θα βρω άλλο λόγο.
0: Είναι υπερφορτωμένο το
2: αμόχωστο.
1: Γενικά υπάρχει μια υπερφόρτωση.
0: Και το Στέλιος Κυριακίδης.
2: Έχουμε δηλαδή ένα γήπεδο τώρα έτοιμο καινούριο τρίζει και
0: το καινούριο πάμε... εντάξει, κόψε κάτι.
2: Δεν θα πάμε.
0: Έχουμε ένα γήπεδο το οποίο υποστηρίζει χτες με επίσημη ανακοίνωσή του ότι όλες οι υποδείξεις που του έχουν κάνει σε σχέση με τις αναβαθμίσεις και τα βελτιωτικά έργα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία.
2: Ωραία.
0: Σήμερα συνεδριάζει, με βάση επίσης την ενημέρωση τη χθεσινή, σήμερα συνεδριάζει η αρχή αδειοδότησης να δει, να ελέξει να... και αν επιβεβαιώσει ότι όντως όλα έγιναν στο βαθμό και στο επίπεδο που θα έπρεπε να γίνουν.
2: Ωραία.
0: Να εκδώσει τη σχετική άδεια ότι ο Τσίριον μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες πρώτης κατηγορίας. Αυτό είναι το ένα.
2: Εγώ είναι αυτό που θα ονόμαζε
1: συντήρηση κλιματιστικών αποχωρητηρίων και λοιπόν υποστηριχτικών εγκαταστάσεων. Άρα δεν θα πει κανένας τίποτε για τα air condition πλέον.
2: Μάλιστα. Άλλο.
1: Ωραία. Επαναφυτέψαμε και συντηρήσαμε και το χλωροτάπητα, Μιχαήλ.
2: Ορίστε. Μόνο το ΆΚΑ.
1: Έχει επιδιόρθωση και συντήρηση φωτισμού.
2: Στατικότητα.
1: Δεν διάβασα.
2: Κερκίδες, τίποτα.
1: Στο καραμελίο.
2: Διαρρωγμές, κάτι.
1: Ναι, κάτι, είπε, κάτι.
0: Διαρρωγμές,
1: ναι,
0: και σπασίματα έχουν επιδιορθωθεί.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, οι αρμόδιοι θα το κρίνουν αυτό.
2: Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι. Είναι αυτό που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ναι, θα έλεγε, είναι ευχάριστος πονοκέφαλος.
0: Γιατί τώρα πού κολλάω, Ιβάν
2: Γιοβάνοβιτς. Ένας προπονητής, λέω, που το λένε οι προπονητές.
0: Ένας προπονητής εν έναν και δεν ξέρω.
2: Γιατί να μην πω αυτό που θέλω. Αυτό μην ήθελα να χρησιμοποιήσω.
0: Και γιατί να μην σε ρωτήσω, γιατί είπες αυτό που θέλεις.
2: Κατάλαβα.
1: Μιχάλη μου, θέλω να σχολιάσεις.
2: Είναι αυτό που θα έλεγε ο κ. Γιοβάνοβιτς.
0: Δεν ξέρω, 9 λεπτά.
2: Είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος. Έχουμε το Τσίριο που τρίζει από καθαριότητα πλέον. Πλήρως συντηρημένο, καθαρισμένο, τοποθετημένο, αποκατεστημένο. Και είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Ναι, ξέρω πραγματικά, ξαναλέω, εάν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή και αν αποφασίσουν, αν μπορεί να γίνει μετακίνηση.
2: Τα βλέπετε. Μια ωραία μέρα θα ξυπνήσουμε και θα λέμε, είναι έτοιμο προς εγγενίαση το τρένο Λευκοσίας Λεμεσού Λάρνακας Πάφου.
0: Μα τι διαβάζα από τα πρόσφατα.
2: Έτσι θα
0: για
2: το
0: τραμ.
2: Έτσι.
0: Είναι τραμ που θέλουμε να κάνουμε.
2: Μια μέρα θα ξυπνήσουμε και θα λέμε, ήρθαμε το τραμ δουλειά σήμερα.
0: Να περνά από εδώ με το τραμ.
2: Βεβαίως θα περνά.
1: Δεν θα φτάσεις.
2: Θα είναι το τελευταίο.
0: Έτσι το τελευταίο περνάει από εδώ.
2: Το τραγούδι που το λέει.
0: Ναι, ναι, αυτό ρωτώ. Αν είναι το τελευταίο μου περνάει από εδώ.
2: Μια μέρα θα έρθει ο Αντρέας και θα λέει: παιδιά, Σαββατοκύριακο ήμουν στο τελεφερίκ του Τρόγου. Η ανάπτυξη έρχεται.
0: Μα να γίνει ακόμα
2: το τελεφερίκ. Δεν το καταλαβαίνετε. Ποιο το περίμενε ότι θα συζητούσαμε ξανά για το Τσίριο ότι θα είναι διαθέσιμο.
0: Ναι.
2: Είναι μια εξέλιξη τώρα πάρα πολύ θετική. Μπράβο.
0: Έναν. Περιμένετε να το επιβεβαιώσει και να εκδώσει τη σχετική άδεια η αρχή και ωραία, θα δούμε να θα ξαναδούμε παιχνίδια στο Τσίριο.
2: Ωραία.
0: Με βάση τα άλλα που σας είπα, της προκήρυξης και ούτω καθεξής.
2: Ρίγη συγκίνησης.
0: Μάλιστα.
2: Πόσο κόστησε όλο αυτό?
0: Πάνω από 120.000 μισογράφη ανακοίνωση.
2: Αλλά ούτε το 1 τρίτο, το 1 τρίτο του χλωτάπητα του ΟΑΚΑ δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Σεβαστό ποσό. Σημασία έχει ότι έγινε δουλειά.
1: Να το λες εσύ, Μιχάλη.
0: Δεν ξέρω αν έγινε οποιαδήποτε απόφαση ρύθμιση με απόφαση διοικητικού συμβουλίου που ισχύει, που τους έδωσαν ας πούμε το περιθώριο, εάν και εφόσον φτιαχτεί να μπορεί να αλλάξει. Αλλά έναν-ένα. Να δούμε την αρχή αδειοδότησης και μετά και τη θέληση ή την επιθυμία των ομάδων από εκεί και πέρα.
2: Εννοείς να δηλώσουν ενδιαφέρον για
0: ξαναλέω,
2: να...
0: Ξαναλέω, ψέσε...
2: Μα είπες ότι δεν αλλάζουν, έτσι.
0: Όχι, από τη μία ομάδα τουλάχιστον. Είχαμε πρόσφατα δήλωση ότι εμείς θα μείνουμε στο αμόχωστο. Τώρα δεν ξέρω αν αλλάξει. Δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε μια δήλωση μπορεί τελικά να προκύψει από βάση. Δεν ξέρω αν υπάρχει προσυμφωνία με το Τσίριο.
2: Άμα έχεις βρει και τα ζεστά σου, πώς είναι εδώ ο κύριος Γιωργαλάς που 10 χρόνια δεν λέει να ξεκουνήσει την πρώτη πάσα, δεν φεύγεις εύκολα. Κατάλαβες. Με κλείσα μάτια σου, άνοιξε, θα πάει 10.
0: Ακόμα καμιά εκδήλωση.
1: Εμείς μείναμε να στηρίξαμε, Μιχάλη. Εσύ σε φύγετε.
2: Και θα ξαναφύγουμε κιόλας, κύριε Αντρέα.
1: Ένα μέσα σας κρατούμε.
0: Κάτσε τώρα.
1: Ευλογία που.
2: Κάτσε εδώ μέσα, έχετε πιάσει πόστο και δεν λέτε να φύγετε. Κινητικότητα, την ξέρετε.
0: Θέλεις κάποιον άλλον πόστο δηλαδή εδώ?
2: Όχι, είναι κάμιλοντας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Έλα. Mm-hmm. Είδες, αεθίμωσά του αμέσως. Οι προκηρύξεις είναι για να σπάνε, παιδιά, λέει ο 630 στην Κύπρο, βάσει προϊστορίας πάντα ή δεν ισχύουν για όλους το ίδιο τουλάχιστον. Κάτι άλλο θέλει να μας πεις. Ενώ κάπου το πας, αλλά... Είπα ότι με βάση την προκήρυξη που ναι, μας έλεγαν και από την ΚΟΠ τότε που ήταν το θέμα για τις έδρες των ομάδων. Αν πάμε με αυτόν, νομίζω δεν γίνεται αυτή τη στιγμή μετακίνηση. Αλλά θα δούμε. Περιμένετε, είπαμε. Έναν-ένα. Λοιπόν, σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
1: Δεν μου λέω για η φορμούλα, ρε Μιχαλή μου, πριν φύγεις, επειδή κατέ...

0: πρώτο, δηλαδή τις ελεύθερες δοκιμές, και πετάει ο Verstappen. Πετάει.
1: Μιλάμε τι τώρα, έπαθαν αυτοί.
0: Πετάει. Τώρα είναι.
2: Πότε είναι ο αγωνάς?
0: Σαββατοκύριακο. Και εκεί κανονικά.
2: Ναι, τι ώρα είναι? Την Κυριακή.
0: Τώρα να σου πω, φίλε, ένα λεπτό. Θα πάμε με. Α, δεν το έχω.
1: Ναι, ρε, πετάει όντως ο Verstappen.
0: Τι ώρα να είναι, μεσημέρι θα είναι, φίλε.
2: Α, μεσημέρι θα είναι, δεν ξέρω, μου λέει κάτι εμένα.
0: Εντάξει, κύριε Γιώργο, και να σου πει να το βλέπεις.
2: Μα άμα σας πω εγώ να αλλάξουμε θέμα, λέτε μου η φόρμουλα. Και ρωτώ τώρα να ενημερωθώ, να ξέρω.
1: Εσύ θα πάρει, είναι καλά που σου λέει.
2: Οι ρεπόρτερ της φόρμουλα δεν μπορούν να μας
1: ενημερωθούν. Είναι καλά που σου λέει, Μιχάλη, όσο ένα δίκαιο μπας του.
0: Φίλε, με ένα 37.5 καταρχάς να σου πω ότι θα έχουμε πολλού, δεν θα είναι μεγάλο. Αλλά αν κάνει ένα 37.5 σε αυτή την πίστα τώρα, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά, που το ένα που το άλλο που δεν έχει στρωθεί και πάει λέγοντας.
2: Μια μάντια είναι ευκόρνο ξανακάμει.
0: Α, δεν μπορώ να μιλάω έτσι όμως, πραγματικά. Πραγματικά νιώθω έτσι μια απαξίωση από τα βάθη της ψυχής του και προέρχεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έκανε ένα λάθος τέλος πάντων στην τελευταία στροφή. Είναι βαριά αναβαθμισμένη η RB, οπότε προβλέπω να έχουμε... καλό παιχνίδι.
1: Μα παίζει και ο Χατζάρ όμως δυνατά.
0: Παίζει και ο Χατζάρ δυνατά. Άτσα να του πω, γιατί θα έρθω μετά την Δευτέρα να τον ρωτήσω τι έκανε και τι δεν έκανε.
2: 9 και 40 μας στέλνει κάποιος εδώ.
0: Τώρα να δω.
2: 9 και 40.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη 11 με 12 δεύτερη περίοδος. Αύριο 7.30, 8.30 τρίτη. Κατά τα κτίριες 11, 12, 10 η ώρα το πρωί μάλιστα. Της Κυριακής.
2: 9 και 40 για να είμαστε συντονισμένοι πιο πριν μου το βαλέ.
0: Μάλλον, 10 η ώρα το πρωί της Κυριακής.
2: Okay. Καλή ώρα. Καλή ώρα, ναι, το κάτι 6 το πρωί που είχαμε κάτι που έπρεπε να ξυπνήσει ο άλλος. 10 το πρωί είναι καλή ώρα εννοώ. Ναι. Εν Κυριακή, εν καθημερινή.
0: Κυριακή κοντή γιορτή και τη Δευτέρα άδεια.
2: Ποιο είναι το πιάσει άδεια Δευτέρα?
0: Έτσι άκουσα προηγουμένως.
2: Όχι αυτή τη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα.
1: Αφήστε να συζητήσω μου.
0: Απαγορεύεται, είναι
1: ναι, απαγορεύεται, ναι. Σας το απαγορεύω.
0: Ούτε να μιλήσουμε για τον Γιωβάνοβιτς δεν μπορούμε. Να μιλήσουμε για τη Ρεάλ και τον Μουρίνιο δεν μπορούμε.
1: Κάμνης μας ρεζίλι με τον Γιωβάνοβιτς.
2: Χάνουμε ένα κροατές. Χάνουμε ένα κροατές.
1: Κάμνης μας ρεζίλι.
0: Και δεν σας είπα τη μεγάλη είδηση.
1: Πες μας.
0: Ότι ο Βινίσιους δεν είναι ο Βινίσιους, αλλά αντικαταστάθηκε μετά το τέλος του Μουντιάλ από εξωγήινους. Ερπετόμορφους.
2: Έλα ρε. Μου το πέντε πάλι.
0: Ποιος το είπε? Δεν είστε καλά νομίζω.
1: Ρε, να μου πεινείς.
0: Εγώ τι πίνω? Εσύ τι πίνεις στον κόσμο? Δεν τον είδα το Βινίσιους? Δεν τον είδα ότι δεν είναι αυτός, πραγματικά.
1: Αφού άλλαξαν το πηγούνι του, ρε.
0: Παιδιά.
1: Έπαιγαν πλαστική, ρε. Μπορεί να τον πως ασύχησε.
0: Τι?
1: Τι, τυρί.
0: Καμία σχέση, δεν το λέω εγώ. Το είπε το ζουν ανάμεσά μας τελεία SDR, νομίζω. Και πάει λέγοντας. Ο Σωσίας. Μάλιστα. Αυτός εδώ είναι ο ίδιος άνθρωπος. Είναι ο ίδιος άνθρωπος αυτός. Ρε Άντρεα, είναι ο ίδιος.
1: Είναι ο ίδιος,
0: ρε. Α, είναι ο ίδιος.
1: Με μουσική και πλαστική, ρε.
0: Εντάξει, τι να σας πω. Ελπίζω να είναι τόσο άμπαλος όσο ήταν και ο προηγούμενος και ο επόμενος και οι υπόλοιποι.
2: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι 9 και 30.
1: Ευτυχώς σήμερα όμως. Ευτυχώς
2: σήμερα. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό. Αποχαιρετούμε τον Μιχάλη. Να έχεις έναν καλό Σαββατοκυριακό. Να έχεις έναν καλό, ήσυχο, ήρεμο Σαββατοκυριακό. Και πρώτο ο Θεός να επιστρέψεις στην
1: πραγματικότητα.
2: Στην προηγούμενη σου μορφή τη Δευτέρα το πρωί. Διαφημιστικό, θα ξαναλέω σε λίγο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
5: Δεν θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να φωτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
6: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
7: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει.
10: το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
13: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
14: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρις Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
16: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
18: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
19: Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: τελική ευθεία. Τελευταίο κομμάτι για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. Έχουμε θέματα με τα καιρικά που επηρεάζουν σαφώς και τους δρόμους, την οδήγηση.
1: Να πούμε ότι έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες. Να πούμε ότι ξεκινάει σε έναν 20 λεπτό, δηλαδή στις 10 το πρωί της Παρασκευής και πάει μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, θα έχουμε έντονους ανέμους και η ένταση της βροχής αναμένεται να είναι τοπικά και να είναι κοντά στα 35 χιλιοστά ανά ώρα.
0: Προσδιορίζει πού, βόρεια, δυτικά, ορεινά ή δεν?
1: Επηρεάζουν κατά διαστήματα την περιοχή αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και αργότερα υπάρχει πιθανότητα και για τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Μάλιστα. Άρα δυτικά είπαμε είναι η Πάφος.
1: Δυτικά είναι η Πάφος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε διπλά και τριπλά προσεκτική. Πάμε να δούμε γενικότερα εάν και από αυτόν έχουν δημιουργηθεί επιπρόσθετα θέματα στους δρόμους.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από την Πάφων, αφού μιλήσαμε για τα δυτικά του νησιού. Νεαπόλεως, Θερμοπυλών, Ακαμαντίδος είναι κατακόκκινη. Κατακόκκινη είναι και σε έναν της σημείο η λεωφόρος Ελλάδος, δηλαδή μεταξύ Ευαγόρα Πάπα Χριστοφόρου και Ανδρέα Δημητρίου. Δεν βλέπω κάτι άλλο στην Πάφων. Φεύγουμε από την Πάφων, πάμε Λευκοσία που είδα στον αυτοκινητόδρομο, δεν κάνω λάθος, όχι. Στον αυτοκινητόδρομο φαίνεται να είναι όλα καλά, δεν βλέπω κάτι με τροχαίων, όμως κάποιες διασταυρώσεις έχουν έντονο κόκκινο χρώμα, όπως είναι η Αγία Ζώνης με Σπύρου Κυπριανού. Επίσης η Σπύρου Κυπριανού πριν την Μεθάνων έχει κοκκινήσει. Αυτά από τη Λεμεσό. Πάμε στη Λάρνακα. Η Λάρνακα ίσως να γίνονται έργα, ρε παιδιά, δεν εξηγείται αλλιώς. Έτσι ξαφνικά από την Νίκου και Δέσποινας Πατήχη μπαίνοντας
0: στην
1: Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Μπορεί να μην είναι στο συγκεκριμένο δρόμο. Μου δείχνει πιο κάτω ότι είναι κλειστή κάποια
0: δρομή. Και διοχετεύεται προφανώς.
1: Ίσως
0: αλλού η
1: άρα Γεωργίου Γρίβα Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου τις τελευταίες μέρες παρουσιάζουν έντονη τροχιά κίνηση. Πάμε στο Παραλίμνη. Το Παραλίμνη σχετικά καλή η 1η Απριλίου, που συνήθως έχει τα θέματα της, είναι κίτρινη σήμερα, δεν έχει κοκκινήσει. Μπαίνουμε στη Λευκοσία. Στη Λευκοσία θα μπούμε σχετικά εύκολα, δεν είναι περιορισμένη κίνηση στην είσοδο που στα φώτα του καλησπέρα. Για να καταλάβεις, και η Λεμεσού μέχρι την Κένετη είναι σε κίτρινο χρώμα, κόκκινο όμως παραμένει εκεί η διασταύρωση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Σπύρου Κυπριανού Διγενή Ακρίτα. Αυτά από εμένα σήμερα.
2: Το σπίτι γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένο με έξυπνους αυτοματισμούς και εύκολες λύσεις ελέγχου του φωτισμού που προσφέρουν περισσότερη άνεση. Στην PGS θα βρείτε σύγχρονες τεχνολογίες που κάνουν κάθε χώρο πιο λειτουργικό. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Πάμε και με μηνύματα που δεν έχουμε δώσει μέχρι τώρα ή που δεν έχουν έρθει στα τελευταία προγράμματα. Αρχίζουμε από το 274 που λέει ότι η Εθνική Κύπρου είναι η Τότεναμ των Εθνικών. Γιατί όμως.
1: Προσδοκία χωρίς αποτέλεσμα.
0: Βαθμολογική θέση τωρινή και περσινή. Αλλά πάλι δεν είμαστε έτσι. Εντάξει, εμείς είχαμε και ήμασταν και ποτέ. Ενώ Εθνική που. Θέλει λίγο εξήγηση η Τότεναμ των Εθνικών. Γιατί να είναι η Τότεναμ των Εθνικών.
1: Μάλλον είναι αυτό που λέω.
0: Ότι πάντα προετοιμάζεται, ενώ δημιουργείται η προσδοκία ότι πάμε για κάτι.
1: Ναι, αλλά δεν καταφέρνουμε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Διαφωνώ, λέει ο 266 πάνω σε συζήτηση για Ρονάλτο. Επειδή είμαι πολύ καλός υπάλληλος με πολύ σημαντικές επιτυχίες στην καριέρα μου, θα κάνω ό,τι θέλω χωρίς να ακούω το αφεντικό μου. Ο τύπος έδειξε ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει ή να είναι on coat.
0: Εντάξει. Οκ, είπαμε. Δεν ξέρουμε φυσικά, κανένας δεν έχει μιλήσει. Ούτε μια πλευρά, ούτε η άλλη. Ο Ρονάλτο έφυγε, είπε κάποια πράγματα, ενώ ανακοίνωσε κάποια, αλλά είπε την ουσία. Ουσιαστικά του προβλήματος ή της διαφωνίας με τον Ζεσούς. Εντάξει, τούτο το θέμα σε σχέση με τους ποδοσφαιρικούς αστέρες είναι ακριβώς όπως ένας απλός υπάλληλος ενός οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Έχει σημαντικό point που λαλούμε στα κυπριακά το μήνυμα του φίλου ότι ουδείς υπεράνω, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση είτε της ομάδας είτε του συνόλου γενικότερα σε έναν επαγγελματικό χώρο. Από την άλλη υπάρχουν παίκτες και ο Ρονάλτο είναι σε αυτούς που έχουν, ας πούμε, ξεπεράσει σε επιδόσεις, άρα και προσφέρει. Τώρα αν ξέραμε ακριβώς το τι έχει προηγηθεί, το τι έχει λεχθεί, το τι έχει γίνει. Δηλαδή, δεν τον έβαλε ο Ιησούς το προηγούμενο παιχνίδι, σε σήκωσε τον μάλιστα και άφησε τον να αποθερμαίνεται. Αυτόν από μόνον του είναι έναν. Δεν ξέρουμε όμως αν, ξέρω εγώ, στο αποδυτήριο ή στο προπονητικό κέντρο ο Ρονάλτο είπε και κάτι ή άσκησε μια κριτική ενώπιον όλων εναντίον του Ιησούς ή είπε του έτσι πρέπει να κάνεις, ξέρω εγώ. Λέω παράδειγμα που μπορεί να μην έχει καμία σχέση, για να μην παρεξηγηθώ. Άμα δεν ακούς, άμα δεν ξέρεις τα και δεν έχεις ακούσει ούτε τη μία ούτε την άλλη πλευρά, οκ. Από εκεί και πέρα.
1: Εντάξει, εγκρίμα όμως αν.
0: Ναι, νομίζω ότι σε αυτό μου καταλήγουμε όλοι τον που ετοιμάζεται τα πει ο Ανδρέας. Ότι θα έπρεπε να έχει ένα διαφορετικό τέλος.
1: Όμως στη συζήτηση, ενώ εμένα με ξέρεις ότι είμαι του Ρονάλτο, στη συζήτηση μπαίνει. Ενώ τη δεδομένη στιγμή, ειδικά τώρα που ποδοσφαιρικά είναι στο τελείωμα του, διανύει μια από τις τελευταίες του χρονιές, αν όχι και την τελευταία, που θα το δούμε αυτό. Το υπερτροφικό σου εγώ να σου τεγιώνει την καριέρα σου ή την υστεροφημία σου με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Εμένα είναι αυτή η άποψή μου. Δηλαδή πρέπει να καταλάβεις και εσύ ότι έφτασες στο σημείο που έφτασες, που δεν θα αγωνίζεσαι τόσο, δεν θα είσαι μια βασική επιλογή. Ένας προπονητής δικαιούται να το κάνει.
0: Θυμάσαι που ασκήθηκε κριτική και στον προπονητή είναι άλλος στο Μουντιάλ, αν κάνει ή δεν κάνει αλλαγή ή αν πρέπει να παίξει ο Ρονάλτο και αν η παρουσία του δυσκολεύει παρά να βοηθά πλέον την Πορτογαλία, υπό την έννοια ότι πρέπει να προσαρμοστεί ξανά το παιχνίδι πάνω του, αλλά δεν είναι ο Ρονάλτο.
1: Όπως είναι ο Ρονάλτο τώρα, δεν πρέπει να σκέφτεται ένας προπονητής ούτε αν θα τον κάνει αλλαγή, ούτε αν θα τον βάλει βασικό.
0: Ο ίδιος όμως αν το δέχεται.
1: Ο ίδιος από τη στιγμή που δεν το δέχεται, ας φύγει. Δηλαδή από μια φάση και μετά δεν είναι σε τόσο δηλαδή να είναι σε τόσο προσωπικό επίπεδο. Είσαι παίχτης μιας εθνικής, είσαι παίχτης μιας χώρας, ενός κλαμπ το οποίο είναι πάνω από εσένα.
0: Γι' αυτό θα έπρεπε, είπα το και πριν, να είχε να αποχωρήσει από την εθνική τουλάχιστον μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειας στο Μουντιάλ. Δεν είναι κάποια.
1: Είναι άλλα τα επίπεδα, Γιώργο, του της ανταγωνιστικότητας, δεν τον καταλάβεις δηλαδή.
0: Με βάση και τη συγκυρία της σειράς εννοώ και των διοργανώσεων. Τώρα εγώ είμαι ο Ρονάλτο στα 41 μου. Αν ακολουθούσε τους δύο μήνες περίπου μετά το Μουντιάλ, αν ακολουθούσε το Euro για παράδειγμα, να πω εντάξει, ξαναδοκίμασε, είσαι εκεί. Τώρα εγώ να μπαίνω σε τούτη διαδικασία, η επόμενη Μεγάλη διοργάνωση είναι, σε, είναι το 28. Ναι, είναι το 28. Είναι αμφίβολο, για να μην πω σίγουρο, ότι δεν θα μπορεί να παίξει. Και πάω τώρα εγώ να, να βασανιούμε που λέμε και στα κυπριακά στο Nations League.
1: Εμείς, εγώ σου λέω
0: ο ίδιος έπρεπε να τα δει.
1: Εγώ σου λέω ότι ο φιλικό να ήταν, ήταν να θέλει να παίξει.
0: Ο ίδιος να τα δει.
1: Νοοτροπία που σε κάποιες φάσεις.
0: Άσε που και να παίζει. Ναι, και να σε βάζει να παίζει. Αφού φθείρει από μόνο σου, μην μπορώντα πλέον να είσαι στο top επίπεδο που ήσουν τόσα χρόνια, φθείρει από μόνο σου την εικόνα. Και λάθος στο τέλος, ας πούμε, να, να μένουν αυτές οι εντυπώσεις.
1: Ακριβώς. Το 7 έπρεπε να φορεθεί βάση κανονισμό, λέει ο 6-7.
0: Δεν το ξέρω. Εντάξει, έντια που το έναν ως το 11 όμως η. Οι εθνικές που παίζουν πάλι έχουν τα νούμερα τους οι παίχτες. Τώρα ειλικρινά δεν το ξέρω, δεν το ψάξα. Δεν έχω θέμα να αφισβητήσω το φίλο.
1: Προθυμοποιείται να φορήσει έναν αριθμό φανέλας ο φίλος 444, αλλά δεν ξέρω γιατί το συγκεκριμένο.
0: Σωστά που τον έγραψε, ενώ ξέπρεπε να λείπει κανένα αριθμό.
1: Είσαι πονηρός.
0: Εγώ θα του έλεγα πάντοτε με βάση και το νούμερο του που, μας, που βλέπουμε τουλάχιστον του αριθμού, ότι θα ήταν καλύτερα μια φανέλα 444.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο νούμερο.
1: Ωραίο νούμερο.
0: Αν έγινε το.
1: Ήταν να ανακαλέσω αφού είμαι κομμένο.
0: Για να είσαι τέλεια. Ναι.
1: Ο φίλο 546 τον έδωσε.
0: Ήταν δώσαμε το για το ευρωχόπτο, είναι.
1: Ευχαριστώ, Ρόι, για το που σου άρεσε το τραγούδι.
0: Επιτέλου, αλλά θα ήθελα μια διευκρίνηση από το φίλο Ρόι. Επιτέλους ένα σοβαρό τραγούδι από τις επιλογές σου ή γενικότερα στην εκπομπή.
1: Μην το πάρετε προσωπικά. Είναι από, μιλάει για τις επιλογές των 9, καθαρά προσωπική επιλογή.
0: Πάμε στα θέματα του Τσιρίου.
1: Είπε κανένας του Γάση ότι εν 1η Οκτωβρίου έχτες και η πρωταπρίγια. Λέει ο 581.
0: Μα γιατί τα λέτε αυτά. Ότι ενισχύουν, είναι κάμαν τις δουλειές που λένε ότι κάμαν δηλαδή.
1: Μα ξέρω. Έχουν, είναι δυσπιστοί οι φίλοι ακροατές. Γιατί ο άλλος λέει.
0: Ανεμαζέψαν
1: τις ελιές.
0: Είχε ελαιόδεντρα εκεί.
1: Μπορεί εντός του γηπέδου να φυτέψαν ελαιόδεντρα. Διακοπή πρωταθλήματος λόγω επανασποράς, λέει ο
0: 34.
1: Ναι, όταν ξεκίνησαν τις συζήτησεις καλά. Έχουμε χρημαγκύρι και για να υποδεχτούμε το πρωτάθλημα να αλλάζουμε και τα αλλάζουμε και φώτα και τα πάντα και να τα όλο
0: και τα πάντα όλα
1: και τα πάντα όλα. Καλό Σαββατοκυριακό μας λέει ο πράσινος Παναθηναϊκός ταξιτζής.
0: Το δώσαμε.
1: Ναι, 9:40 το πρωί μας είπα για τη φόρμουλα οι φίλοι ότι είναι η ώρα 10. Προχθές βγήκαν οι αποφάσεις της δικαστικής. Ποια διαφορά οι κατηγορίες που είχε η ΑΝΟ πριν μια εβδομάδα και προχθές το ΑΠΟΕΛ με τις ίδιες κατηγορίες, μόνο πρόστιμο η ΑΝΟ.
0: Όχι, προφανώς μόνο πρόστιμο
1: η ΑΝΟ. Δύο παιχνίδια αποκλεισμό. Πέστε μας τις διαφορές στις κατηγορίες, μας λέει ο φίλος.
0: Εντάξει, πρέπει να τα βρούμε. Φαντάζομαι είναι όποια διαφορά να συζητούσαμε και τις προηγούμενες συζητήσεις. Η πυροδότηση επικίνδυνων αντικειμένων και το ρίξιμο τους εντός αγωνιστικών χώρων. Κάτσε ένα λεπτό να δω τώρα την τελευταία εδώ που βρίσκω. Παιχνίδι Απόλλωνας ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ παραπέφθηκε. 5 κίτρινες κάρτες. Okay. Καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 2 λεπτά. Μεταφορά εντός του σταδίου στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων φωτοβολίδες. Πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων από παδούς της ομάδας, τις φωτοβολίδες δηλαδή, πριν την έναρξη και την διάρκεια του αγώνα. Πυροδότηση στην κερκίδα. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Ρήψη αντικειμένων, όχι επικίνδυνων αντικειμένων, όπως το γράφει εννοώ το κατηγορητήριο, να το πούμε. Στον αγωνιστικό χώρο που είχαν στα στόχων τους επιτηρητές που βρίσκονταν εντός του σταδίου. Ζημιές σε εγκαταστάσεις, τουαλέτες, καρέκλες, γράψιμο στους τοίχους. Πάμε παρακάτω. Επεισόδιο που προκάλεσαν οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ κατά τη διάρκεια του αγώνα εντός του περιφραγμένου χώρου του σταδίου απείλησαν να προκαλέσει ζημιά στον εσωτερικό χώρο. Οι οπαδοί της ομάδας με την έναρξη του αγώνα άναψαν δύο φωτοβολίδες και έκαψαν με τη φλόγαν τους κασκόλ και φανέλαν της γηπεδούχου ομάδας, τα οποία έπεσαν εντός του γηπέδου, γεγονός που δημιούργησε μικρές εστίες φωτιές που προκάλεσε ζημιά στο τεχνικό γρασίδι που βρίσκεται πίσω από την εστία. Στο πιο πάνω περιστατικό έγινε χρήση πυροσβεστικής φωλιάς. Έχει έτσι όρο, πυροσβεστική φωλιά. Ή εν κάτι άλλο. Τέλος πάντων, η παρέμβαση της πυροσβεστικής για σβήσιμο της φωτιάς από τους επιτηρητές. Πάση περιπτώσει. Άλλο, όχι. Αν είναι για αυτόν. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Ξαναλέω, ο πειθαρχικός κανονισμός που επισύρει την ποινή της έδρας και όλα αυτά είναι το ρίξιμο στον αγωνιστικό χώρο των επικίνδυνων εντός του γηπέδου, δηλαδή των επικίνδυνων αντικειμένων. Φωτοβολίδες, πυρσί, κροτίδες και όλα αυτά. Τώρα, αυτό που έπεσε, γράφει εδώ, είναι το καμένο ύφασμα κατά κάποιον τρόπο από το κασκόλ και τη. Αν το διάβασα, όπως το διαβάζω μάλλον. Τώρα, αν μπορεί κάποιον να μου πει ότι είναι τούτο σοβαρό, α πούμε, και μπορεί να, ή πρέπει να προκαλέσει. Εκτό των.
1: Okay,
0: θέμα συζητήσει. Αλλά επειδή πάντα συζητούμε τη διαφορά, ξαναλέω.
1: Μετά, αν για παράδειγμα την επόμενη φορά φάει αποκλεισμό τα από Έλενα, αλλά λίγο από ελίστα, μα γιατί
0: έτσι εγώ, είναι.
1: Αφού τώρα δείτε τι κατηγορίε τη τάδε ομάδα.
0: Ναι.
1: Μετά να πάει η τάδε ομάδα, μα γιατί εμεί, αφού. Το θέμα είναι να μην γίνονται. Από τη στιγμή που γίνονται. Τι περιμένεις, ότι υπάρχει πολλές φορές ανομοιομορφία και αυτόν το συζητήσαμε. Άρα τι περιμένετε από εμάς, να βρούμε σωστό ή λάθος μεταξύ της λογικής.
0: Η διαφορά, φαντάζομαι είναι αυτή. Όπως την είχαμε συζητήσει τότε που είχε αντιδράσει η ΑΕΛ, ότι στο παιχνίδι το συγκεκριμένο που υπήρχε η κατηγορία, η καταγγελία, ότι τα επικίνδυνα αντικειμένα έπεσαν και εντός του κηπέδου. Και εκεί ναι, δεν τιμωρήθηκε, δεν δέχτηκε μπροστά.
1: Παναγιώτης Ανδρέου της Ομονίας δεν μπορεί. Λέει
0: για ποιον πράγμα δεν μπορεί.
1: Δεν ξέρω. Δεν
0: προφανώς καλά. Δεν είναι εμάς που.
1: Μπορεί.
0: Που
1: μα πόσες μέρες άδεια αν έχετε μέσα στο κανάλι.
0: Έλαγε μου γέραστο.
1: Αυτούς που βάζουν άδεια.
0: Έλαγε μου γέραστο.
1: Αποσυντονίζεται τους η αρχεία νομίζω. Κόψε τα όλα κύριε Λογίδη, σου λέει 485.
0: Αλλά μετά αποκαλούμε Ζεσούς.
1: Ζεσούς μου. Σήμερα ήρθα αποσυντονισμένο.
0: Όχι για σένα που μιλώ.
1: Γιατί έχει πληθυντικό και συμφωνεί. Αποσυντονίζει του.
0: Καλά, εντάξει, μπορεί να εννοεί ότι άλλε φορέ μπορεί να είχαμε άλλα περιστατικά. Αν και θυμούμε τώρα.
1: Ο μεγάλο Ζησού σταμάτησε στα 34 στο πικ του το μακρινό 2006. Θα μπορούσε εύκολα να παίξει ακόμα 6 χρόνια. Μια απόφαση είναι. Καλημέρα σα. Τα ξένη ήταν στο πικ του με την έννοια τα πράγματα που έκανε. Όταν ήταν πιο νεαρός στη Ρεάλ τότε. Αλλά έκαμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Σφύριζε και του Ματεράτσι μια κουτουγιά. Αντεγιά στο πικ του. Έτσι έφυγε ηρωικά. Ήταν ηρωική η έξοδος.
0: Μεγάλη
1: του.
0: Κουβέντα. Λοιπόν, έχει πολλούς που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει είτε ήδη είτε κάποιος δικός τους να τους κατά κάποιον τρόπο συμβουλεύει τους παίκτες. Ότι εγκρίμαν για έναν ακόμα χρόνο ή ξέρω εγώ για κάτι να χαλάς
1: με στον DNA τους
0: το ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι
1: δεν το καταλαβαίνουν εύκολα
0: έχουν τότε το πράγμα ενώ όμως την κουβέντα που κάναμε με τον δραματισμό μέσα στον DNA έθελε ο ποδοσφαιριστής να σταματήσει παρά τον δραματισμό είχαμε πολλές περιπτώσεις όπως τον Τζόλι χτες
1: που του έλεγε ο Ιβάν να σε βγάλω
0: να βγήσω είμαι εντάξει και μετά τώρα δούμε το αποτέλεσμα σήμερα τον εξετάσεις σε ποιο βαθμό είναι το μυϊκό πρόβλημα.
1: Κάμερε, αελάρα μου, ακόμα δύο νίκες να σαν τανωθούμε λίγο. ΑΕΛ, ανέβα.
0: Δεν βρίσκω φλέβα.
1: Λέει ο 5-20.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Αν είναι για το εξωτερικό, έχετε ξεκάθαρη άποψη και τη λέτε. Για εντός της Κύπρου, γιατί δεν κάνετε το ίδιο, γιατί τέτοιοι είμαστε.
0: Μα για ποιο θέμα όμως.
1: Μα ξέρω.
0: Για εδώ μας ένα παράδειγμα, ρε φίλε, που για τον Ρονάρτο, που είχαμε κάποιο στην Κύπρο που έφυγε από την ομάδα του
1: Τζένι Πάμε. Για μάλλον, για τους κανονισμούς που λένε.
0: Μα οι κανονισμοί τι σχέση έχουν με το εξωτερικό, με τους δικούς μας, με το. Και πότε ασχοληθήκαμε με τους κανονισμούς, ενώ συγκεκριμένα για έτσι πράγματα στο εξωτερικό. Αν είναι κάτι άλλο, φίλε, θέλω να μας πεις συγκεκριμένα, φτάνεις και δεν φτάνεις, ενώ με βάση την ώρα, αν ήδη ο Λούις. Ασκώντας με την καλή έννοια, τη δημιουργική έννοια, πίεση είναι στο στούντιο έτοιμος για το αθλητικό δελτίο. Έχουμε κανένα νεότερο, Λουίστα, σε επικαιρότητα της ημέρας.
1: Όχι, τίποτα.
0: Και εσύ που είδες από κοντά τα πρώτα δύο παιχνίδια της εθνικής, έχουμε τους σήμερα.
1: Ναι, έχουμε τους.
0: Έχουμε
2: τους και τους δύο.
1: Πολλά αισιοδόξους.
0: Τους δύο, εντάξει, τη Λετωνία με βάση εκείνο που είδαμε στο εξωτερικό, αλίμονο να μην τους είχαμε στην Κύπρο. Αλλά δεν ξέρω την Αρμενία, δεν έχω και εικόνα της Αρμενίας, δεν είδα.
2: Εντάξει, κέρδισε τη Λετωνία 2-0 και ετήθηκε στο φινάλε από το Μαυροβουνίο.
0: Κάπου με στη μέση νομίζω μεταξύ Μαυροβουνίου και Λετωνία σε σχέση με το βαθμό δυσκολία του.
2: Φαίνεται ότι έχουμε. Να έχουμε τι πιθανότητε. Θέλουμε λίγο ψυχολογία, κύριο. Θέλουμε μια φάση να γυρίσει.
0: Θέλουμε μια νίκη οπωσδήποτε, γιατί αν δεν έρθει μετά.
2: Τι εννοεί, να πάμε στην δεύτερη κατηγορία.
0: Αν και θέμα τεδάχτη κατηγορία, σε θέμα. Να επιστρέψουμε πάλι στα ίδια και στα ίδια. Θα πας που απόψε.
2: Ναι, θα σε συνοδεύσω.
0: Μάλιστα, να με συνοδεύσεις.
1: Σε συνοδεύσω.
2: Θα πάω και ο κύριος Γιώργος.
1: Άντε ρε σταματάτε.
0: Να πάμε, να μην πάμε να βέντε.
2: Καλά, αν πάω και καθέτσι ο κύριος Γιώργος θα πάω στο υπηρετή.
0: Να μην έρθει να παρεξήθω. Μπορεί και να έχουμε κυρώσεις. Μπορεί να τη δω Ιησούς. Αν με αγνοήσει επιδεικτικά. Μάλιστα.
2: Ανδρέας είναι φιλάθλος.
0: Έχει άλλες υποχρεώσεις τώρα.
1: Τώρα γιατί τώρα τα τεκμηρίωτα που λες, τον καιρό που πέμπαινα στην Εθνική, εσύ έπαιζες με τον τρίτο και χάνεις. Άτε.
0: Τρίτος, πρόσεξε. Α, με τον τρίτο σε σειρά ή με
1: τον όροφο.
0: Α, διότι έτσι όπως το είπες.
2: Εντάξει, αφού είσαι έτσι την Κυριακή μπορείς να περάσεις. Θα έχουμε το sparring for live, live link, 10 με 12, 95, μπορείς να έρθεις να δοκιμάσεις. Και να σου πω κάτι, αν έρθεις και καταφέρεις να επιστρέψεις ένα σερβίς μου, θα κάνω δωρεά στο Sparring for Life 100 ευρώ.
1: Ωραίο, ωραίο.
2: Αλλά την επιστρέψει να τσι μέσα.
1: Ρε Λουί, να σου πω ειλικρινά, είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλιο. Μια φορά μια φορά που πιάσα ένα ξενοδοχείο και είπα να πιάσω τις ρακέτες να παίξω με ένα φίλο έτσι. Για να δεν είχαμε τίποτα άλλο να κάνουμε, τόσο απλά. Ρε φίλε, ναι, όχι. Γιατί δεν το έβρισκα.
2: Εντάξει, Αντρέα, ευχαριστούμε.
1: Τίποτα, παρακαλούμε.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ παραδίδουμε τη σκητάλη, ένα αθλητικό δελτίο, να ακολούθωση εκπομπή «Κάνε παιχνίδι». Ακολουθεί Σάββατο Κυριακό. Καλά να περάσετε, ό,τι και αν έχετε προγραμματίσει να κάνετε. Καλή επιτυχία Κύπρος, που λένε και στην Eurovision. Ελπίζουμε να έχουμε καλύτερη επιτυχία από ό,τι συνήθως έχουμε στην Eurovision απόψε. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα στις 7.
1: Καλώς σου κούσε όλους.

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα. Cita Vision.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Διαρκόφη, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Big Arts, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Σπορ FM στους 95.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει στις 7 απόψε την αντίστοιχη της Αρμενίας με στόχο την πρώτη νίκη στο τρίτο της παιχνίδι στην τρίτη κατηγορία του Πρωταθλήματος Εθνών. Εκτός και από αυτόν τον αγώνα φαίνεται πως θα μείνει ο Κωνσταντίνος Λάιφης, ενώ εκτός παραμένουν τιμωρημένοι με κάρτες Σωτηρίου και Τσάρουλα. Τηλεοπτικά θα μεταδοθεί ο αγώνας από το ΡΙΚ και ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Είναι δύο παιχνίδια που θέλουμε να κερδίσουμε για να κυνηγήσουμε τους στόχους που έχουμε βάλει, ανέφερε στη χθεσινή διάσκεψη τύπου ο Αποστόλος Μάντζιος. Από την πλευρά των παιχτών, ο Παναγιώτης Ανδρέου ζήτησε την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο. Σήμερα συνεδριάζει η αρχαία διαδοσίες για να αποφασίσει αν το Τσίριο Στάδιο μπορεί να φιλοξενήσει τους αγώνες πρώτης κατηγορίας της Καρμιώτισσας και της Ένωσης Νέων Ύψωνα. Μέχρι χθεσινή ανακοίνωσή του, ο ΟΑΣΙΟ ενημέρωσε πως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διεργασίες για να μπορεί το στάδιο να φιλοξενήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στη Ρήχη βρίσκεται ο πρόεδρος της Ανόρθωσης Χρήστος Μαραγκός, πραγματοποιώντας σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων με αξιωματούχους της FIFA στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει η ομάδα της αμοχώς του να μπορέσει να μεταγράψει ποδοσφαιριστές την περίοδο του Ιανουάριου. Στον Απόλλη συνεχίζονται οι προπονήσεις στην απουσία των διεθνών. Κανονικά προπονούνται η Μαντσίνη και Καρίγιο. Τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα Μαρκίνιος. Αύριο στις 5 φιλικό με την Ένωση Ύψωνα θα δώσουν η γαλαζοκίτρινη. Στην αποχή των 12 διεθνών θα δει σήμερα η Ομόνια το φιλικό απέναντι στον Ολυμπιακό Λευκοσία στις 4 το απόγευμα. Το παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το Ομόνια TV. Παραμένει εκτός ο Άιντινγκ, ατομικό κάνει ο Βίκτορος. Στον απόλαυμα πρόγραμμα ενδυνάμωσης ακολουθεί ο Οσμπόλτ, ενώ ανεβάζει ρυθμό η Λιούπιτς και Μπράουν. Καθοριστικό για την πορεία των τραυματιών το φιλικό του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Ο Ρουμπέν Τσεχές ενδέχεται να προφυλάξει ορισμένους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στο φιλικό με τον Απόλλωνα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα, δεδομένα εκτός σε ένα μήνα. Στην Πάφορο ετοιμαδικό αποτελεί ετοιμότητα του Κορέα, ενώ Μπρίτο και Μαμάτοφ αναμένεται να είναι διαθέσιμοι στην επανέναρξη. Στην ΑΕΛ παράταση στην επάνω του Ζόκε, ο οποίος υπολογίζεται να είναι έτοιμος τέλος Οκτωβρίου. Επιπλέον επιλογή ο Τζέφρι εν ώψη Ομόνιας 29ης. Κίνηση τελευταία στιγμή από τον Άρη, ο οποίος ενισχύει τη μεσαία γραμμή του με την απόκτηση του 24χρονου Πορτογάλου Μπερνάντο Περέιρα Φόλια. Το 8ο της Super Cup πανηγύρισε Πετρολίνα ΑΕΚ που στον αγώνα που έγινε στο Κίτιο με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της σεζόν επικράτησε 85-81 της 3ΕΚΑΕΛ με τον αγώνα να αποκτά άγρια μορφιά στο φινάλε. Πρώτος τίτλος για ΑΕΚ στο Futsal που κέρδισε στο Super Cup την ΑΕΚ με 2-1 στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Λίγησε στο φινάλι η Εθνική Ελλάδος που ήρθε ισόπαλη 2-2 στην Τούμπα με την Ολλανδία. Η Γαλανόλευκη προηγήθηκε με τους Ιωαννίδη Μασούρα στο πρώτο ημίχρονο. Απάντησαν οι Ολλανδοί με τις αλλαγές του Τσάβι, Φαντάι και Ράιντερ στη σκόρερ. Φτάσει η Βεστίον Τζιόλης που θα χάσει τον αγώνα με τη Γερμανία στην Τούμπα. Άλλα παιχνίδια του Nations League, Σερβία-Δανία 2-0, Σερβία 2-0, Δανία-Πορτογαλία 2-4 και Ουαλία-Νορβηγία 2-1. Την πρώτη του ήττα με μπάζερ μπίτερ από τον Καρ γνώρισε στην Μπολόνια Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι που είχαν τον Εντζάγε σε καταπληκτική μέρα δεν κατάφεραν να κάνουν το 3-3 και γνώρισαν την ήττα με 96-94. Καλά παιχνίδια της EuroLeague, η Χάπουελ κέρδισε τη Ρεάλ σε επεισοδιακό παιχνίδι με 102-98, η Παρή της Ζαλκύρης με 82-78, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε την Εφές με 77-72 σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Mike James. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στο Telecom Center Athens την Maccabi Tel Aviv στις 9 και 4. Σε άλλους αγώνες στις 8 Μπεσίχτας Μπάρτσα, στις 8:45 Φενέρ Τουμπάι, στις 9 Λιον Βαλένθια, την ίδια ώρα Μπάγερ Παρτιζάν και στις 9.30 Μπασκόνια Μιλάνο. Ήρθα για τον Τσιτσιβά στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Τόκιο. Ιτήθηκε από τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βανσερό με 2-1 σετ. Το μέρος αυτή γεννήμερα σας στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο

0: Ουσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Θωρακίστε το ανασωπητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast & Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανασωπητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast & Up C, D3 και Zinc. Fast & Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική πρόλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
8: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
11: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Να πάμε να δώσουμε αρχικά, να κάνουμε αναφορά και στον χορηγό μας, την Ορθοδόξου Employment. Διαθέτει προσωπικό για κάθε ανάγκη, εστίαση, ξενοδοχεία, αγροτικός τομέας, κατασκευές, τεχνικά επαγγέλματα, οικιακό προσωπικό, φροντιστές και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες στο 24 841 111 ή στο orthodoxemployment.com. Με στόχο την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση, η Εθνική μας Ομάδα των Ανδρών αντιμετωπίζει απόψε στην Αρμενία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Ο αγώνας θα γίνει στο Χασιπί, θα αρχίσει στις 7. Ο Απόστολος Μάντζιος δεν μπορεί να υπολογίζει στους τιμωρημένους Τσαρούλα και Σωτηρή, όπως και στον τραυματία Λαΐφη. Στο άλλο απόψινό παιχνίδι του ομίλου μας, η Λετώνια θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο. Στην βαθμολογία μετά από δύο αγώνες, θυμίζω, το Μαυροβούνιο είναι στην πρώτη θέση, έχει 6 βαθμούς, η Αρμενία 3 και η Κύπρος με την Λετωνία στον 1 βαθμό. Η Εθνική Ελλάδα έφτασε πάρα πολύ κοντά σε μία ακόμη μεγάλη νίκη, αλλά στο τέλος δέχθηκε την ισοφάριση 2-2 από την Ολλανδία στην Τούμπα. Κρίσιμη μέρα σήμερα για τον Γασιό και το Τσίριο Στάδιο. Η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων θα συνεδριάσει για να αποφασίσει αν θα δώσει άδεια χρησιμοποίησης του Τσιρίου για παιχνίδια πρώτης κατηγορίας. Χθες, με ανακοίνωση του Γασίου, ενημέρωσε ότι έχει κάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνταν και πλέον είναι έτοιμοι να φιλοξενήσουν αγώνες. Μεταγραφική κίνηση της τελευταίας στιγμής, την τελευταία μέρα των μεταγραφών, ανακοίνωσε ο Άρης την Τετάρτη, απέκτησε τον 24χρονο Πορτογάλο μέσο Μπερνάρτο Μπερέιρα Φόλια. Φιλικό παιχνίδι στις 4 το απόγευμα στο Ηλίας Πούλος ανάμεσα σε Ομόνια και Ολυμπιακό και κλεισμένων των θυρών. Προκύπτει και μία εξέλιξη στην ανόρθωση με τον πρόεδρο Χρήστο Μαραγκό να έχει μεταβεί στη Ζυρίχη με ομάδα νομικών στο πλαίσιο της προσπάθειας που είναι σε εξέλιξη και με στόχο την ανατροπή της απόφασης που προβλέπει εμπάρκο για 2 μεταγραφικές περιόδους. Μερικά από τα θέματα που θα έχουμε στην σημερινή εκπομπή.

0: Θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή. Έχουμε μαζί μας τον πρώην Ομοσπονδιακό Τεχνικό και νυν Τεχνικό Διευθυντή της Ακαδημίας της Ομόνοιας, τον κύριο Χριστάκη Χριστοφόρου. Σας χαιρετώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, όλα καλά?
1: Μια χαρά, εκεί.
0: Ωραία. Θα αρχίσουμε από την Ομόνοια και την θέση στην οποία βρίσκεστε και ήθελα να σας ρωτήσω ως τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών εκεί να μας ενημερώσετε λίγο, να μας πείτε για το πλάνο σας, για τον τρόπο λειτουργίας, γιατί η Ομόνοια είναι μια ομάδα που βγάζει νεαρά παιδιά και όχι μόνο βγάζει αλλά τους δίνει και χρόνο. Τα είδαμε τα τελευταία χρόνια όλα αυτά.
1: Ναι, έχει 7-8 μήνες που είμαι στην ομάδα. Mm-hmm. Στην Ομόνοια υπάρχει μεγάλη δυναμική. Θα μπορούσε να έχουμε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς στα grassroots. Είναι κάτι που στοχεύουμε να κάνουμε, να αυξήσουμε δηλαδή τους αριθμούς στα grassroots. Έδωσα αρκετή σημασία ή μάλλον την περισσότερη σημασία στην στις αγωνιστικές U14 μέχρι και U19. Έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές στο προπονητικό team, από φυσιοθεραπευτές, προπονητές τερματοφυλάκων, και νιώθω ότι φέτος είμαστε πολύ καλύτεροι από την προηγουμένως. Σίγουρα υπάρχει το γηπεδικό πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε μέχρι σ' ό,τι γίνει το δικό γήπεδο της πρώτης ομάδας στο μεγάλο γήπεδο, οπότε θα μετακομίσει η πρώτη ομάδα στις εγκαταστάσεις του νέου γήπεδου και θα μείνουν τα 3,5 γήπεδα στο Ηλιασπούλος σε ολοκλήρωση την Ακαδημία, το οποίο θα δώσει μια φοβερή νόθηση, πιστεύω, στο να γίνεται πολύ καλύτερη δουλειά.
0: Μάλιστα. Κατά την άποψή σας, ποια στοιχεία πρέπει να έχει κάποιος ποδοσφαιριστής ή με ποιον τρόπο επιλέγετε εσείς, αν θέλετε, έναν ποδοσφαιριστή για να τον ανεβάσετε στην πρώτη ομάδα?
1: Νομίζω είναι ερώτηση του εκατομμυρίου αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Για τον λόγο που επιτυχάνει η Ομόνοια έναντι άλλων ομάδων είναι ότι υπάρχει ένας δρόμος, ένα μονοπάτι, αν μπορώ να πω καλύτερα, ότι είναι δύσκολος δρόμος, είναι ένα μονοπάτι το οποίο ελάχιστοι μπορούν ή καταλήγουν ή έχουν τις ικανότητες τόσο από τεχνικής πλευράς, τόσο και από φυσική κατάσταση, από νοητική κατάσταση, από νοοτροπία δηλαδή, για να μπορέσουν να πάνε στην πρώτη ομάδα να προπονηθούν. Αλλά όχι μόνο να προπονηθούν, να καταφέρουν να μείνουν στην πρώτη ομάδα. Είναι κάτι το οποίο είναι πολιτική της Ομόνοιας, είναι πολιτική της ομάδας, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου κ. Βασταύρου. Αυτό είναι κάτι που γινόταν τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Να θυμίσω έτσι απλά κάποια ονόματα. Ο Λοΐζου, ο Γιονής, ο Κακουλής, ο Χάμπος, ο Νικόλας, ο Παναγιώτου τώρα. Mm-hmm. Υπάρχουν και οι άλλοι, ο Παναγιώτης Ανδρέου, ο Ανδρέας ο Χρήστου, ο Άγγελος, οι οποίοι είναι ήδη στην πρώτη ομάδα και αυτό το πράγμα δεν γίνεται απλά για να αγωνιστούν κάποια παιχνίδια κυπέλου ή με αδύνατες ομάδες. Γίνεται και έχουν λεφτά συμμετοχής εν τέρτη, σε πρωταθλητισμό, σε ομίλους του Europa League, του Conference.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα υπάρχει πολιτική, υπάρχει
0: ένας τρόπος. Θυμάμαι το είχε αναφέρει, ήταν από τις πρώτες του δηλώσεις που είχε κάνει σε αυτόν το κομμάτι, ο πρόεδρος εννοώ, όταν είχε αναλάβει τότε ο κύριος Παπασταύρου. Πρέπει να βρει και προπονητή, έχω την εντύπωση, να εξυπηρετήσει αυτόν τον πλάνο, κύριε Χριστοφόρου, και θεωρώ ότι με τον Μπέρκ ταιριάζεται σε αυτόν τον κομμάτι, ως Ομόνοια εννοώ.
1: Ναι, πράγματι έχετε δίκιο. Φυσικά και ο Μπέρκ να φύγει και να έρθει κάποιος άλλος προπονητής θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή την πολιτική. Ή να το πω διαφορετικά, ο Μπέρκ στην ΑΕΚ ή στην Πάφων δεν ήταν υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει Κύπριους, δεν χρησιμοποιήσει Κύπριους, ενώ στην Ομόνια επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν οι Κύπροι. Για πάρα πολλούς λόγους γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Και εμάς ο σκοπός μας τώρα στην Ακαδημία είναι να προετοιμάζουμε τους ποδοσφαιριστές, να τους αναπτύσσουμε, να μπορούν στα 16, στα 17 να προπονηθούν με την πρώτη ομάδα και να, αν μπορέσουν να τα καταφέρουν, να μείνουν στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι σημαντικό δηλαδή να ταιριάζει και η φιλοσοφία, να μπορείς να εξυπηρετήσεις τους στόχους σου και να χρησιμοποιείς και νεαρά παιδιά. Θέλω να μου πείτε την άποψη σας για τον Βίκτορος που έχει πάρει τώρα η Ομόνοια, επίσης ένα νεαρό παιδί που έρχεται να ενισχύσει το πλάνο.
1: Έχει τα προσόντα για να επιλεγεί να έρθει στην άμυνα της ομάδας. Mm-hmm. Σίγουρα θα χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, είναι άλλη ρυθμή προπόνησης με την προηγούμενη ομάδα της Σαλαμίνα, άλλη ρυθμή με την Ομόνοια. Από ό,τι είδα όμως στις 2-3 προπονήσεις που είδα λίγη ώρα εχθές, προχθές, είδα ότι μπορεί να σταθεί. Σίγουρα χρειάζεται λίγο χρόνο για να πιάσει έτσι, την ένταση της προπόνησης, την ένταση των παιχνιδιών, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχει τα σωματικά προσόντα, έχει το χαρακτήρα, έχει τα
0: βασικά στοιχεία και αυτά.
1: Τα βασικά στοιχεία για να πάρει να διεκδικήσει η θέση εκεί στην άμυνα.
0: Πείτε μου για τα παιδιά που έχετε δώσει τώρα έτσι ιδανικούς, Ευαγγέλου Νέα Σαλαμίνα, Παναγία Σίλ, προηγουμένως ήταν ο Κέρτης στην Ομόνια Ναραδίπου. Είναι παιδιά στα οποία βασίζεται η Ομόνια ή θα βασιστεί τα επόμενα χρόνια?
1: Το έχει αποδείξει τα τελευταία 2 χρόνια με τον Παναγιώτη Ανδρέο, ο οποίος είχε πάει στην Καρμιώτισσα για ένα χρόνο. Mm-hmm. Έπιασε αρκετά παιχνίδια, την εμπειρία και επανήλθε πίσω. Και ο Ανδρέας ο Χρήστος στον Ολυμπιακό Λευκοσίας ήταν δεύτερη κατηγορία, πρώτη κατηγορία, έπαιξε σε διάφορες θέσεις και με την πρώτη ευκαιρία επανήλθε πίσω, όριμος, έτοιμος για να προσφέρει. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και με άλλα παιδιά. Ήδη ο Παναγή και ο Ηλίας, συγγνώμη, έχουν ήδη πάει Σαλαμίνα και Ασίρ και Σαλαμίνα. Και πιστεύουμε ότι και αυτοί θα πιάσουν τις εμπειρίες και να, όταν χρειαστεί και θα έρθουν πίσω να είναι έτοιμοι.
0: Ναι, αυτό που έγινε με τον Ανδρέου είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Θεωρείτε, εγώ θέλω να θυμίσω και λίγο παλαιότερα τι έγινε με τον Πίταν που τον είχε δώσει ιδανικό στην Ένωση. Ο Απόλλωνας και την εξέλιξη που είχε και αυτό είναι σύνηθες ή σπανίζει να το δείτε σε Κύπριους ποδοσφαιριστές ενώ να έχουν έτσι μια τέτοια ανέλυξη, εξέλιξη και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα?
1: Σπανίζει, διότι δεν έχουμε πολλά παραδείγματα. Είπαμε εμείς τώρα αυτά τα 3, ίσως να υπάρχουν ακόμα ορισμένα. Ίσως και οι ποδοσφαιριστές να νιώσουν ότι πηγαίνουν σε μια πιο μικρή ομάδα και να μην δείξουν τόσο ενδιαφέρον. Αλλά αυτά τα 3 παραδείγματα που είπαμε, Ήττας, Παναγιώτης και Ανδρέας Χρήστου, είναι ποδοσφαιριστές που έχουν το χαρακτήρα που το έκαναν, διότι πίστευαν σε αυτό που έκαναν.
0: Άρα δεν είναι μόνο το ταλέντο.
1: Ναι. Ότι θα επανέλθουν πίσω, ναι, ναι.
0: Πρέπει να έχεις όλο το πακέτο που λέμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Έχετε κάποιον ποδοσφαιριστή εκεί, έτσι νεαρό που χτιμάται ότι σε μερικά χρόνια θα έχει αυτή την ανέλυξη και θα μιλάμε για αυτόν?
1: Ναι, υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, σίγουρα υπάρχουν, σε πιο μικρές ηλικίες. Εξαρτάται όμως από πολλούς παραγόντες. Εμείς θα είμαστε εκεί για να καθοδηγήσουμε τους ποδοσφαιριστές, να τους ετοιμάσουμε, όπως είπα προηγουμένως, για να τα καταφέρουν στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι. Έχει κάτι διαφορετικό?
1: Το ποσοστό επιτυχίας με Κύπριους ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα, είτε της Ομόνιας αλλά ίσως και σε άλλες ομάδες σε κάποια φάση να πηγαίνουν αρέσουν, είναι πολύ μεγαλύτερο στην Ομόνια παρά σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα με την αποχώρηση είναι αρκετών πάντως τα τελευταία χρόνια. Ίσως να έχει επηρεαστεί λίγο το κυπριακό στοιχείο τώρα, στην πρώτη ομάδα εννοώ. Αλλά πάλι υπάρχουν παιδιά τα οποία βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί έτσι
1: και ναι, και από τώρα και στο εξής θα προσπαθούμε για κάποιες θέσεις ή για κάθε θέση είναι στην πρώτη ομάδα να προβλέπουμε ότι σε ένα, σε δύο, σε τρία, σε τέσσερα χρόνια ανάλογα θα υπάρχει ανάγκη, άρα να ψάχνουμε να βρούμε τους κατάλληλους, να τους προετοιμάσουμε. Και άρα όταν

0: στο ρόστερ. Χρειάζεται χρόνος.
1: Με τον Βίκτορο έγιναν 11 οι μεταγραφές.
0: Ναι. Και είναι η ομάδα που έπιασε το πρωτάθλημα, η ομάδα που κέρδισε θέσεις στους ομίλους και όμως αναγκάστηκε να κάνει 11 αλλαγές.
1: Ναι, γιατί 11... προκύψαν αποχωρήσεις και μάλιστα σημαντικές.
0: Ναι. Αυτές οι σημαντικές οι αποχωρήσεις χρειάζονται λίγο χρόνο να αναπληρωθούν. Το θετικό είναι ότι οι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει είναι καλής ποιότητας ποδοσφαιριστές και είναι απλά θέμα προσαρμογής. Δεν υπάρχει αφισβήτηση για τον οποιοδήποτε είστε ότι δεν είναι το επίπεδο της Ομονίας, άρα χρειάζεται λίγη υπομονή και θα γίνει η ποινία όπως ήταν την περσινή σεζόν, αλλά βασικά φέτος το 26, το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, όπου η Ομονία ήταν εξαιρετική.
1: Άρα δεν έχετε καμία αμφιβολία εσείς προσωπικά, με βάση τα όσα βλέπετε και γνωρίζετε, ότι θα αποδώσει και πολύ καλύτερα η Ομονία στη συνέχεια.
0: Είμαι βέβαιος, διότι ο προπονητής είναι πάρα πολύ καλός, οι προπονήσεις που γίνονται είναι πολύ καλές, οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν είναι πολύ καλοί, γνωρίζουν ποδοσφαιρό. Είναι θέμα χρόνου και τίποτε άλλο.
1: Και να μπορέσει να συνδυάσει και όλα σε Ευρώπη και χώριο πρωτάθλημα, γιατί φέτος είναι και περισσότερα τα παιχνίδια και πιο ψηλής εντάσεως, έτσι, πιο δύσκολη αντίπαλη.
0: Έχει όμως την εμπειρία, τα τελευταία χρόνια είναι συνεχώς στους ομίλους και είναι εκεί διεκδικά το πρωτάθλημα, πήρε πρωτάθλημα ενώ ήταν στους ομίλους. Έχει βάθος στο ρόστερ, γίνεται rotation Κύπρος, Ευρώπη σε πολύ καλό επίπεδο. Μπορεί καμιά φορά αν έχει ένα ατυχές αποτέλεσμα, το οποίο μπορούσε να ερχόταν και το ατυχές αποτέλεσμα να παίζαν ήδη 11 και να μην γινόταν το rotation. Ο κόσμος το πρέπει ότι είναι θέμα rotation. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να γίνει το rotation για να μπορέσουμε να αντέξουμε τα πάρα πολλά παιχνίδια και στα δύο ταμπλό.
1: Μάλιστα. Θέλω την άποψή σας φυσικά. Ήσασταν ομοσπονδιακός προπονητής. Να μας πείτε για την εθνική ομάδα. Έχουμε τώρα τα παιχνίδια για το Nations League. Μετράμε μία ισοπαλία. Δεχτήκαμε και μία νύχτα. Και φιλοξενούμε σήμερα την Αρμενία. Πώς βλέπετε εσείς αυτήν την εθνική?
0: Εντάξει, από ό,τι γνωρίζω και όλοι μας γνωρίζουμε, ο στόχος ήταν να κάνουμε κάτι περισσότερο φέτος. Ακόμα είμαστε στο στόχο, μπορούμε να το καταφέρουμε, αλλά τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να έρθουμε στην πρώτη θέση. Η συνδομική βαθμό που έχουμε δεν είναι αυτή που υπολογίζαν οι ανθρωπιακοί στην ομοσπονδία, στο τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς, όταν λείπουν κάποιοι ποδοσφαιριστές από την εθνική, σημαντική είναι εμφανές. Αυτό είναι τα τελευταία χρόνια που συμβαίνει. Δεν έχουμε τόση μεγάλη ποσότητα ποιότητας ποδοσφαιριστών. Είναι περιορισμένοι και στις απουσίες τους όταν είναι απόντες είναι πολύ δύσκολο για την εθνική να έχει τα αποτελέσματα που χρειάζεται.
1: Ναι, πάντως έχουμε έναν ενδεχομένως από τα καλύτερα ρόστερ, δεν ξέρω τι λέτε. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες απουσίες, αλλά η άποψή σας ποια είναι γι' αυτό? Και έναν πάρα πολύ καλό ομοσπονδιακό τεχνικό και έναν πάρα πολύ καλό ρόστερ.
0: Συμφωνώ με όλα όσα είπετε, αλλά βλέπετε, ο Λαΐφης έχουμε πρόβλημα στην άμυνα, στην ανάπτυξη της άμυνας, στις κάθε φάσεις από την άμυνα. Για να μάθω, δεν θέλω να μειώσω τον οποιοδήποτε, αλλά υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, ο Κάστανος, ο Πιέρος, αν και φέτος ενισχυθήκαμε με τον καλύτερο τερμόφυλακα των τελευταίων χρόνων της Κύπρου. Κάποιες απουσίες, κάποιες ατυχίες, κάναμε ευκαιρίες, δεν σκοράραμε πολύ, βάλαμε μόνο ένα τερμά, δεν μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα, δεν το πετύχαμε και το πληρώνουμε.
1: Θεωρείτε ότι είναι κλειδί το παιχνίδι σήμερα με την Αρμενία, αν είτε κερδίζουμε και διεκδικούμε δεύτερη θέση, είτε...
0: Ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Για να έχουμε βλέψει για κάτι καλύτερο πρέπει να κερδίσουμε. Αν δεν κερδίσουμε, τότε απλά θα μείνουμε στην κατηγορία.

0: Διότι μετά ακολουθεί και η Λετωνία, που θεωρώ είναι μια ομάδα, την έχουμε δει και στο προηγούμενο παιχνίδι, που επιβάλλεται. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό πέραν από την νίκη. Άρα να δούμε τι θα γίνει και απόψε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε εσείς κάτι άλλο.
1: Χάρηκα για την συνομιλία. Είμαι πάντα στη διάθεση.
0: Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλόν υπόλοιπο. Αυτά. Από τον κύριο Χρυστάκη Χριστοφόρου, πρώην Ομοσπονδιακό Τεχνικό και είναι τεχνικός διευθυντής στην Ακαδημία της Ομόνιας. Λοιπόν, 10 και 32 θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Προτεραιότητα η επίλυση του Κυπριακού, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο διάγγελμά του για την επέτειο της Δημοκρατίας. Με εντυπωσιακή παρέλαση γιορτάστηκε η Κυπριακή Ανεξαρτησία. Για πρώτη φορά συμμετείχαν στρατιωτικά τμήματα από Αίγυπτο, παρέλασαν Γάλλοι, Αμερικανοί και Βρετανοί. Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το πολιτικό γραφείο του ΔΣ για το χρονοδιάγραμμα των εσωτερικών εκλογών. Εξτρεμιστική Ισλαμική κατήχηση είχε δεχθεί ως κυβερνήτης της Fly Dubai, δήλωσε ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Πρόωρη χαρακτήρισε τη συζήτηση για ιρανική εμπλοκή. Σκληρό χτύπημα εάν εμπλέκεται το Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτοιμη τεχνικά η Κύπρος για Σέγγεν, δήλωσε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με ημωνωμένες βροχές στα δυτικά και βόρεια ο καιρός, το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανώς με χαλάζι, η θερμοκρασία στους 28 στο εσωτερικό και τα παράλια, στους 26 τα υπόλοιπα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
6: Ναι, θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
7: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
8: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
9: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
12: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
11: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
12: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
13: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
15: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
16: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge, μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
17: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
18: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
19: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
20: Begin with home. Buysellcyprus.com.
21: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
23: Σαν σήμερα στις 2 Οκτωβρίου 2001, η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου αναδεικνύει τον Παναθηναϊκό του Γιάννη Κυράστα ως την κορυφαία ομάδα στον κόσμο για το μήνα Σεπτέμβριο.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
1: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του Γασιό. Σας χαιρετώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Σοκράτου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Έχετε εκδώσει μια ανακοίνωση χθες, ο Γασιό, και ενημερώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία όλες οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης αλλά και βελτίωσης. Μάλιστα, στον χώρο εκεί του Τσιρίου.
2: Ναι. Έπρεπε να ενημερώσουμε τον κόσμο να γνωρίζει τι κάνουμε το τελευταίο διάστημα. Εμείς με ό,τι αλληλογραφία είχαμε με την αρχή αδειοδότησης έχουμε κάνει πράξη ό,τι μας έχει ζητηθεί για να μπορέσουμε να πάρουμε το OK για παιχνίδια πρώτης κατηγορίας.
1: Άρα αν είναι έτσι όπως τα λέτε σημαίνει πως το απόγευμα, δεν ξέρω ακριβώς πότε συνεδριάζει, σήμερα πάντως όπως ενημερώσατε και εσείς η αρχή αδειοδότησης θα δώσει το πράσινο φως, ναι.
2: Κοιτάξτε, αν όλα όσα μας έχουν ζητήσει τα έχουμε κάνει, έχουμε δεχθεί και έλεγχο και από την αστυνομία για το CCTV και διάφορα άλλα θέματα, θεωρώ και πιστεύω ότι ναι, πρέπει να μας πούν σήμερα το OK. Έχουμε κάνει πράξη ό,τι μας έχει ζητηθεί.
1: Οι άνθρωποι της αρχής αδειοδότησης ήρθαν, έχουν επιθεωρήσει και ήδη τα έργα που έχουν γίνει.
2: Έχουν αποστείλει κάποιους και τα έχουν δει. Δεν ξέρω αν ήρθαν ήδη, αλλά παίρνουν τις σημειώσεις, τις εκθέσεις από τους πολιτικούς μηχανικούς, από διάφορα άτομα, τα αποστέλνουμε εκεί και από την αστυνομία και αποφασίζουν. Θεωρώ και πιστεύω και είμαι αισιόδοξος ότι το απόγευμα θα είναι έτοιμο, θα μας δοθεί το OK για το Τσίριο στάδιο.
1: Αυτή θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική και σπουδαία θα έλεγα εξέλιξη. Κύριε Ζαχαριάδη, γιατί το παλεύετε εδώ και κάποιους μήνες, το προσπαθείτε, ενώ έχετε εξοδέψει και σημαντικά ποσά για όλα αυτά τα έργα συντήρησης.
2: Μέχρι στιγμής είναι πέραν των 120.000 ευρώ. Ξέρετε, έρχονται συνέχεια κι άλλα. Περιμένουμε να δούμε την τελική σούμα. Αλλά ναι, έχουμε εξοδέψει πολλά λεφτά γιατί σεβόμαστε και τις ομάδες που αγωνίζονται. Αν καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που υπάρχει και φυσικά και το φύλαθλο κόσμο, τους λεμεσανούς που μετακινούνται εκτός Λεμεσού. Όλα αυτά, και πιστέψτε, είναι αλήθεια αυτό που σας λέω, θέλουμε να τους βοηθήσουμε όλους. Και εμείς για να υπάρχει το Τσίριο στάδιο, το ιστορικότερο στάδιο της πόλης, για να αγωνίζονται οι ομάδες της Λεμεσού.
1: Ναι, το είπα αυτό και για το ποσό, αναφέρατε εσείς ποιον είναι, αλλά θέλω να τονίσουμε ότι έγινε προσπάθεια, δεν είναι ότι δεν έχετε κάνει οτιδήποτε. Φυσικά είναι θέμα της αρχής αδειοδότησης. Δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε οτιδήποτε γύρω από αυτό το ζήτημα. Περισσότερη κουβέντα έχει γίνει για το κλειστό κύκλωμα. Ναι.
2: Να πω αυτή τη στιγμή.
1: Μιλάμε και για τον αριθμό, αλλά και για το επίπεδο που πρέπει να είναι οι κάμερες εκεί.
2: Είναι όλα μια χαρά μετά από έλεγχο της αστυνομίας που έγινε και με την εταιρεία που είναι, συνεργαζόμαστε. Να πούμε ότι λειτουργούν 48 κάμερες και 3 καταγραφικά. Άρα λειτουργούν.
1: Ναι. Μάλιστα. Επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια που πρέπει να είναι, γι' αυτό σας ρώτησα.
2: Βεβαίως, αλλά πληρούμε αυτά τα κριτήρια.
1: Πληρείτε. Ωραία.
2: Να πούμε ότι, για να πάω λίγο πίσω στην προηγούμενη σας ερώτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Γάσιου είναι εθελοντές. Κάποιοι από εμάς, κάποια άτομα, έχουν αφήσει τις προσωπικές τους δουλειές για 4-5 μήνες και το μόνο που κάνουν είναι να ασχολούνται, να φέρουν εις πέρας ό,τι ζητήθηκε για να φέρουμε το στάδιο εκεί που θέλει η αρχή αδειοδότησης. Άρα η προσπάθεια έχει γίνει, μια τεράστια προσπάθεια και από εθελοντές όπως σας είπα πριν από λίγο. Θεωρώ και πιστεύω ότι το απόγευμα θα είναι πολύ θετική εξέλιξη και θα έρθουν οι ομάδες που ενδιαφέρονται να αγωνίζονται στο στάδιο.
1: Μάλιστα. Οι ομάδες που ενδιαφέρονται είναι η Καρμιώρισσα και η Κράσα Βαϊνή.
2: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι ότι ισχύει αυτό το ενδιαφέρον. Περιμένουν και οι ίδιες με αγωνία τι θα γίνει.
2: Πιστεύω ότι ναι. Εντάξει, τους έχουμε ταλαιπωρήσει λίγο στο περίμενε και αντιλαμβάνομαι και κάποιες αντιδράσεις οι οποίες έχουν δημοσιευτεί, αλλά όταν δοθεί το OK, θεωρώ ότι θα κάνουν δεύτερες σκέψεις, εάν έκαναν κάποιες άλλες σκέψεις, και θα χρησιμοποιήσουν το τσίριο στάδιο προς όφελος και των ομάδων τους και των φιλάθλων τους.
1: Ναι. Πείτε μου, σε περίπτωση που όντως ανάψει το πράσινο φως η αρχαία διαδόληση σήμερα, πόσο καιρό θα πάρει για να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η απόφαση, δηλαδή να χρησιμοποιείται πλέον το τσίριο σε αγώνες πρώτης κατηγορίας?
2: Εμείς είμαστε από πλευράς τσίριο στάδιο και γασιό, είμαστε έτοιμοι και τώρα μπορούμε να μπούμε να παίξουμε. Όμως υπάρχει προκήρυξη, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχουν να κάνουν οι ομάδες. Η προκήρυξη της ΚΟΠ λέει ότι η ομάδα που αγωνίστηκε ένα παιχνίδι σε κάποιον άλλο στάδιο δεν μπορεί να αλλάξει μέχρι τη δεύτερη φάση. Εδώ είναι που οι ομάδες τώρα μετά το OK θα πρέπει να κάνουν το αίτημα τους στην ΚΟΠ, να συγκληθεί το ΔΣ της ΚΟΠ και να αποφασίσει αν μπορούν να τους δώσουν εξαίρεση να αγωνιστούν στο τσίριο στάδιο. Και πάλι πιστεύω ότι για το καλό του αθλήματος δεν θα αρνηθεί ούτε η ΚΟΠ.
1: Μάλιστα. Ακριβώς αυτό ήθελα να τονίσουμε, ότι δεν επαφίεται μόνο στο τσίριο ή στο γασιό. Πρέπει να δώσει την έγκρισή της και η Ομοσπονδία. Εάν και εφόσον κριθεί ότι το γήπεδο μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες πρώτης κατηγορίας.
2: Πάντα με αυτό το δεδομένο.
1: Μάλιστα. Έγιναν και κάποια άλλα έργα, μας είπατε. Σε τι αφορούν αυτά τα άλλα έργα?
2: Λοιπόν, έγιναν πολλά έργα στο τσίριο στάδιο. Πέραν του χορτοτάπητα, το οποίο έγινε επανασπορά και νομίζω είδατε και στις φωτογραφίες ότι είναι έναν ταπέτον. Έχουμε φτιάξει και επαναλειτουργήσει το κλειστό κύκλωμα. Έχουν γίνει συντηρήσεις στις αίθουσες των VIP, στην αίθουσα των συναδέλφων δημοσιογράφων που παίρνουν τα στιγμιότυπα. Έχουμε πάλι προστατευτικά ασφαλείας, περίφραξη στο κάτω διάζωμα της Ανατολικής, αφού θα χρησιμοποιείται μόνο το πάνω διάζωμα. Έχουμε κάνει δελτιωτικά έργα στα αποδυτήρια, στην αίθουσα διαιτητών, το τηλεπικοινωνιακό το έχουμε φτιάξει, το διαδίκτυο, και έχουμε συντηρήσει την Ανατολική Κερκίδα όπου χρειαζόταν βελτίωση, κάποιες ρογμές που υπήρχαν, κάποια σπασίματα, τα έχουμε φτιάξει όλα.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά την Ανατολική, επειδή υπήρχε και ένα θέμα, θα ανοίξει ολόκληρη?
2: Όχι.
1: Πώς ακριβώς θα γίνει?
2: Το πάνω διάζωμα.
1: Μόνο το πάνω διάζωμα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, άρα όλο το κάτω έχει
2: θα είναι, θέμα. Είναι κλειστό και περιφραγμένο.
1: Ναι, μάλιστα. Όσον αφορά στη δυτική, και το πάνω και το κάτω θα είναι εντάξει?
2: Όχι, η δυτική είναι και το πάνω και το κάτω, ναι.
1: Μάλιστα. Και όλοι οι χώροι, μας είπατε, και γενικότερα έχουν τακτοποιηθεί όλα τα ζητήματα αυτά.
2: Βεβαίως έχουν τακτοποιηθεί.
1: Και ο φωτισμός.
2: Ναι, βεβαίως. Παράληψα να πω ότι και ο φωτισμός έχει βελτιωθεί και ο φωτισμός. Ο φωτισμός θα βελτιωθεί και περισσότερο μέσα από την εξαγγελία που έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη συνολική αναβάθμιση του τσιρίου σταδίου.
1: Προχθές μου έλεγε ο Γενικός Διευθυντής του ΚΑΟ ότι υπάρχει έτοιμα από εσάς και για το ταρτάν, για να ανανεωθεί, να τα αλλάξετε. Τι ακριβώς?
2: Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ. Υπάρχει ένα αίτημα για επανακατασκευή του ταρτάν, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι στο τσίριο στάδιο δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικοί αγώνες που γίνονται και μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις του στίβου.
1: Ναι.
2: Και έφτασε η ώρα όπου πρέπει να το ξαναφτιάξουμε το ταρτάν. Υπάρχει ένα αίτημα, έχουμε μιλήσει με τον ΚΟΑ και με την Υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού, όπου όλοι είναι θετικοί προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουν μείνει οι διαδικασίες για να προχωρήσουμε σε αυτόν, τις μελέτες και των προσφορών.
1: Ευελπιστούμε φυσικά να είναι θετική η απάντηση από την αρχή να διοδότηση. Σε περίπτωση που δεν είναι, τι θα κάνετε?
2: Ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα.
1: Συνεχίσετε τα έργα?
2: Θα συνεχίσουμε τα έργα, να αναβαθμίσουμε το στάδιο. Εάν μας ζητηθεί οτιδήποτε θα το ξανακάνουμε. Ό,τι μας ζητούν εμείς το φτιάχνουμε. Από το υστέρημα μας το φτιάχνουμε. Γιατί έχουμε δηλώσει πάνω πολλές φορές. Το ιστορικό γήπεδο της πόλης δεν θα το εγκαταλείψουμε ποτέ.
1: Δεν δικαιούστε κάποιες χορηγίες από τον ΚΟΑ?
2: Αυτά είναι μέσα στην μεγάλη εξαγγελία που έγινε για την αναβάθμιση του σταδίου, ναι, την οποία αναμένουμε.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
2: εγώ θέλω να δώσω ένα θετικό μήνυμα. Εγώ θέλω να σας προσκαλέσω στο πρώτο παιχνίδι της πρώτης κατηγορίας στο Τσίριο Στάδιο. Είσαστε καλεσμένοι μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέτοια σιγουριά και βεβαιότητα. Το εύχομαι εγώ προσωπικά.
2: Κυρία Σοκράτου, με αισιοδοξία.
1: Βλέπουμε και άλλα γήπεδα που αναρωτιέσαι πολλές φορές γιατί να παίρνουν άδεια. Αλλά ας ευχηθούμε με βάση τα όσα μας έχετε πει και κάποιες φωτογραφίες, ναι, που έχουμε δει. Προφανώς υπάρχει εκτίμηση ότι θα πρέπει να είναι θετική και η θέση της αρχής αδειοδότησης, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα, πρέπει να τα δουν αυτοί καλύτερα που
2: βέβαια
1: έχουν και την ευθύνη, έτσι, γιατί μιλάμε βέβαια και για την ασφάλεια η... του κόσμου τώρα, δεν είναι...
2: Βεβαίως, γι' αυτό λέμε πάντα ότι εμείς ακολουθήσαμε κατά γράμμα τα όσα έχει πει η αρχή αδειοδότησης, γιατί είναι η αρμόδια αρχή να μας δώσει το πράσινο φως και την ακούμε και τους σεβόμαστε και κάνουμε ό,τι μας ζητήσουν.
1: Μάλιστα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
2: Όποτε καλό θέλετε, υπόλοιπο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Αυτά από τον κύριο Γιώργο Ζαχαριάδη, εκπρόσωπο τύπου του ΓΑΣΙΟ. Μένουμε Λεμεσό. Θα πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο, τον Νικόλα Κωνσταντίνου, για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέλλα, Στέλλα και στους ακροατές του Sport FM 95.
1: Μάλιστα. Πάνω σε εσείς οι Λεμεσιανοί έχετε και έναν περισσότερο ή ιδιαίτερο, αν θέλεις, ενδιαφέρον. Γιατί έχει τη δικιά του σημασία για αυτό το ιστορικό γήπεδο να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά, να φιλοξενήσει παιχνίδια πρώτης κατηγορίας.
3: Εντάξει, άκουσα την κουβέντα την οποία είχατε με τον κύριο Ζαχαριάδη. Είναι αλήθεια ότι όλοι μας, οι περισσότεροι Λεμεσιανοί, θυμούνται το ποδόσφαιρο μέσω του Τσιρίου Σταδίου, ένα ιστορικό γήπεδο, εδώ που μας διηγήθηκαν και εμάς τους νεότερους, γιατί είμαστε νεαροί ηλικιακά, και ιστορίες από τα παιχνίδια που έδωσε στο παρελθόν και η Εθνική Κύπρου κόντρα σε μεγάλους αντιπάλους και πήρε και αποτελέσματα. Ήταν το στάδιο το οποίο τόσο Απόλλωνας όσο και η ΑΕΛ έζησαν το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας τους, κατακτώντας πρωταθλήματα και κύπελλα. Και σίγουρα να βλέπεις ένα τέτοιο γήπεδο με τόση ιστορική σημασία στο κέντρο της πόλης και να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε άλλη ομάδα και να έχουμε και στο πρωτάθλημα μας πέραν του Απόλλωνα, της ΑΕΛ και του Άρη ακόμη δύο ομάδες, δηλαδή πέντε λεμεσιανές ομάδες με την Καρνιώτισσα και τον Ύψωνα να βάλουν μέρος στο πρωτάθλημα και να μην γίνεται κατόρθωτο στη Λεμεσό να υπάρχει και το Τσίριο, καταλαβαίνεις το πόσο άδικο είναι όχι μόνο για τις ομάδες της Λεμεσού, αλλά το μισό πρωτάθλημα σχεδόν θα πεζόταν στην Λεμεσό αν το γήπεδο, το Τσίριο, ήταν στη διάθεση των δύο άλλων ομάδων. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχουν γίνει πολλά τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε ακούσει αρκετές υποσχέσεις. Τώρα τελευταία έχουν μπει κάποια διαβήματα και κάποια πράγματα στον σωστό δρόμο. Και αυτό που μένει να δούμε είναι αν θα βρεθεί επιτέλους η χρυσή τομή να αγωνίζονται οι υπόλοιπες λεμεσιανές ομάδες πλην του Απόλλωνα, της ΑΕΛ και του Άρη που αγωνίζονται στο νέο στάδιο της πόλης του ΑΜΕΓΑ, να αγωνιστούν στο Τσίριο στάδιο και να ξαναπάρει ζωή. Είναι αλήθεια ότι με αυτά που ακούστηκα, Στέλλα, το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τον Απόλλωνα, έχοντας καθημερινή επαφή με αρκετό κόσμο, ανυπομονούν το αν θα επιστρέψουν εκεί που μεγάλωσαν όλοι, στις εξέδρες του Τσιρίου, στα παιχνίδια τόσο με την Κράσα όσο και με την Καρμιώτισσα, αλλά είναι κάτι το οποίο αναμένεται να το δουν.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να μας δώσεις τα νέα του Απόλλωνα. Τι ακριβώς ισχύει όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας? Υπάρχει και ένα φιλικό και τα αγωνιστικά δεδομένα, Νικόλα?
3: Ο κύκλος της προετοιμασίας ξεκίνησε από την Δευτέρα όταν επέστρεψα μετά το πολύμερο ρεπό από τους ποδοσφαιριστές του Ερνάν Λοσάδα. Οι διεθνείς απουσιάζουν με τις εθνικές τους ομάδες, οι τρεις Κύπροι και, και οι νεαροί και ο Γκάρι Ροντρίγκες. Οι υπόλοιποι ακολούθησαν σιγά σιγά το πρόγραμμα επαναφοράς. Τελευταία προπόνηση σήμερα πριν το αυριανό φιλικό κόντρα στην ΑΕΚ, όπου και θα κλείσει ο κύκλος της εβδομαδιάς προπόνησης και θα μπει από την ερχόμενη Δευτέρα στην τελική ευθεία η ομάδα της Λεμεσού και θα επιστρέψουν σιγά σιγά και οι διεθνείς και θα μπουν στην προετοιμασία του παιχνιδιού με την Κράσαβα για την επανέναξη του προαθλήματος. Είναι αλήθεια ότι το μεγάλο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους τραυματίες και το ποιοι θα είναι στην διάθεση του Ερνάν Λοσάδα τουλάχιστον και από το φιλικό με την ΑΕΚ. Θα κριθεί στη σημερινή τελευταία προπόνηση το κατά πόσον θα είναι διαθέσιμη για το αυριανό παιχνίδι τουλάχιστον η Γιούμπιτς Μπράουν και ο Σμπολτ. Λιγότερες πιθανότητες έχει ο Γκασπάρ. Δεν θα πάρει κανένα ρίσκο αν οι ποδοσφαιριστές, οι τρεις που προαναφέραμε, Γιούμπιτς Μπράουν και ο Σμπολτ, είναι σε θέση να πάρουν αγωνιστικά λεπτά στο φιλικό με την ΑΕΚ. Αυτό θα συμβεί. Αν όχι, δεν θα πάρει ρίσκο και θα περιμένουν την επανάκριση του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, Αγγέλος Ανδρέου, Σπογιάριτς και Γκόλτσον συνεχίζουν τα προγράμματα επαναφοράς και θα είναι εκτός και από την παιχνίδι με την Κράσαβα και βλέπουμε το πότε θα επιστρέψουν. Και αναμένεται βάσει και των απουσιών, των οποίων έχει ο Απόλλωνας, του Γκάρι Ροντρίγκες, του Μαλεκίρη, του Κονομή και του Σίκη, αλλά και των νεαρών, του Ζήνωνος, του Ρωτή, να πάρουν λεπτά συμμετοχή στο φιλικό ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν έχουν πάρει αρκετό χρόνο μέχρι στιγμής, τόσο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Απόλλωνα που προηγήθηκαν, όσο και στο πρωτάθλημα. Και ο λόγος είναι για τους Μπαλογιάννη, Ασόρο και Ούκπο, που αναμένεται να πάρουν χρόνο, περισσότερα λεπτά, ειδικά οι δύο τελευταίοι. Η λογική και αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε βασικούς στο αυριανό φιλικό, ούτως ώστε να αρχίσουν και αυτά να προσαρμόζονται λίγο περισσότερο. Είναι στις 7 στην ΑΕΚ Αρένα, τηλεοπτικό από την Cita Vision. Θα υπάρχει και κόσμος στο γήπεδο. Είναι και τηλεοπτικό, αρκετός κόσμος θα μπορεί να το παρακολουθήσει. Δυνατό φιλικό, ένα δυνατό τεστ και μια ευκαιρία για την άλλη ομάδα να δει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του μετά και την πολυήμερη διακοπή, 20 μέρες πρωτοφανές αυτό το γεγονός. Είναι και ένα ερωτηματικό, όχι πως θα δει μόνο τον Απόλλωνα, αλλά και όλες τις ομάδες επιστρέφοντας μετά από 20 μέρες χωρίς αγωνιστικό ρυθμό. Ένα μεγάλο ερωτηματικό, στον Απόλλωνα έχει μπει το φιλικό αύριο για να ξαναπιστρέψει σιγά σιγά η ομάδα στη ρουτίνα της.
1: Ο Λιούμπιτς, ο Μπράουν και ο Όσμπολτ προπονούνται κανονικά ή απλώς συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή κάνουν ατομικό ακόμα?
3: Και οι τρεις αυτοί ποδοσφαιριστές που προανέφερε Στέλλα έχουν ανεβάσει ρυθμούς και στις τελευταίες μέρες δεν έχουν προπονηθεί κανονικά με τους υπόλοιπους.
1: Άρα μπορούν να πάρουν κάποιο χρόνο, λογικά.
3: Ναι. Η λογική λέει ότι αναμένεται να τους δούμε να παίρνουν αγωνιστικά λεπτά. Από εκεί και πέρα όμως το τεστ, αν θα λάβουν μέρος στην αποστολή και να είναι στη διάθεση του Εθνά Λοσάδα, θα κριθεί στην τελευταία και σημερινή προπόνηση. Τουλάχιστον αυτό μας λέξηκε και επισήμως από τον Απόλλωνα.
1: Μάλιστα. Έγινε. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο και θέλεις να μας ενημερώσεις. Για τον Γκασπάρ ανέφερες ότι είναι ερωτηματικό ακόμη, δεν είναι βέβαιο. Θα δούμε από εβδομάδας, αν καταφέρει να ανεβάσει ρυθμούς.
3: Από εβδομάδας ίσως να ανεβάσει ρυθμούς. Θα διαφανεί και αυτό στην προπόνηση σήμερα αν μπορεί, αλλά είναι λιγότερες οι πιθανότητες.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει Νικόλα, δεν έχεις κάτι άλλο να σε ευχαριστήσω.
3: Όχι, μόνο που αναφέρω.
1: Ναι, απλώς για το τηλεοπτικό με ρωτάει ένας φίλος. Είπες προηγουμένως, θα είναι από τη Cita Vision αύριο, ναι.
3: Από τη Cita Vision τηλεοπτικό, ναι, το φιλικό. Το μόνο το οποίο έχω να προσθέσω κλείνοντας είναι ότι έρχεται ένας μήνας, ο οποίος από όλας έχει μπροστά του τρία παιχνίδια, τα οποία είναι παιχνίδια τριών βαθμών το καθένα για τον Απόλλωνα. Είναι νομίζω μονόδρομος να πάρει τους 9 βαθμούς κόντρα σε Κράσαβα, Νέα Σαλαμίνα και Καρμιώτισσα και να πάει στο τελευταίο παιχνίδι του Οκτωβρίου κόντρα στην Πάφο εντός έδρας. Είναι ευνοϊκό το πρόγραμμα του Απόλλωνα. Θα πρέπει να δείξει όμως την απαιτούμενη προσοχή για να καταφέρει να μαζέψει τους βαθμούς που θέλει για να εδραιωθεί εκεί στις ψηλές θέσεις για να πετύχει τους στόχους.
1: Ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
3: Εγώ σε ευχαριστώ, καλό υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Θα πάμε στο διάλειμμα μας να ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο, διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: παιδιά, ενημερώσει στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει σε 7 απόψεις την αντίστοιχη της Αρμενίας με στόχο την πρώτη της νίκη στο τρίτο της παιχνίδι στο πρωτάθλημα Εθνών. Εκτός και από αυτόν τον αγώνα φαίνεται οριμένη ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, ενώ εκτός είναι και η τιμωρημένη Σωτηρίου και Τσάρουλα με κάρτες. Τηλεοπτικά ο αγώνας από το ΡΙΚ και ραδιοφωνικά από τον Σπόρ FM 95. Είναι δύο παιχνίδια που θέλουμε να κερδίσουμε για να κυνηγήσουμε τους στόχους που έχουμε βάλει, ανέφερε στη χθεσινή διάσκεψη τύπου ο Αποστόλος Μάντζιος. Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, ο Παναγιώτης Ανδρέου ζήτησε την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο. Σήμερα συνεδριάζει η αρχαία διοδόση για να αποφασίσει αν το Τσίριο Στάδιο μπορεί να φιλοξενήσει ο αγώνες πρώτης κατηγορίας της Καρμιώτησας και της Ένωσης Νέων Ύψωνα. Έχουμε κάνει πράξη ότι μας έχει ζητηθεί και κανονικά η αρχαία διοδόση περιμένουμε να μας δώσει το OK. Θέλουμε το ιστορικότερο στάδιο της Λεμεσού να είναι διαθέσιμο για το κοινό. Το οφείλουμε στον κόσμο, σημείωσε στον Σπόρ FM 95 ο Γιώργος Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΓΑΣΙΟ, και συμπλήρωσε: έχουμε ταλαιπωρήσει λίγο τις ενδιαφερόμενες ομάδες, αλλά πιστεύω μόλις πάρουμε την άδεια θα τις έχουμε μαζί μας. Σημαντικές επαφές με αξιωματούχους της FIFA πραγματοποιεί στη Ζυρίχη ο πρόεδρος της Ανόρθωσης Χρήστος Μαραγκός, με στόχο να εξαντλήσει τα περιθώρια για ανατροπή του εμπάρκου που έχει επιβληθεί στον Σύλλογο και να κάνει μεταγραφές για ανόρθωση τον Ιανουάριο. Στον Απόλλη συνεχίζουν οι προπονήσεις στην αποσία των διεθνών. Κανονικά προπονούνται πια Μαντσίνη και Καρίγιο, ενώ τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα και ο Μαρκίνιος αύριο στις 5 φιλικό με την Ένωση Ύψωνα θα δώσουν οι γαλαζοκίτρινοι. Στην απουσία των 12 διεθνών της, η Ομόνια δίνει σήμερα φιλικό απέναντι στον Ολυμπιακό στις 4 το απόγευμα. Το φιλικό θα μεταδοθεί από το Ομόνια TV. Παραμένει εκτός ο Άιτινγκ, κάνει ειδικό πρόγραμμα προπόνηση ο Βίκτορος. Στον Απόλλωνα η τελευταία σημερινή προπόνηση θα κρίνει τη συμμετοχή στο αυριανό φιλικό με την ΑΕΚ των Όσμπολτ, Λιούπιτς και Μπράουν, ενώ πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί ο Γκασπάρ. Στις 7 στο αρένα το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, τηλεοπτικά από την Cita Vision. Από την άλλη, ο Ρουμπεν Σεγιές ενδέχεται να προφυλάξει ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα δεδομένα εκτός Σαϊνό Αμίν. Στην ΑΕΛ πήρε παράταση η επάνωδος του ΖΟΚ, ο οποίος υπολογίζεται να είναι έτοιμος τέλος Οκτωβρίου. Επιπλέον επιλογή για το παιχνίδι με την ομάδα 29 Μαΐου είναι ο νέος επιθετικός Τζέφρι. Κίνηση τελευταία στιγμή από τον Άρη, ο οποίος ενίσχυσε τη μεσαία γραμμή του με την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου Μπερνάρτο Περέιρα Φόλια. Super Cup στο μπάσκετ και 8η κατάκτηση για την ΑΕΚ με 85-81 απέναντι στην ΑΕΛ, ενώ τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο φούτσαλ πανηγύρισε και ο Αποέλ απέναντι στην ΑΕΚ με νίκη 2-1.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για το Nations League, απόψε στις 9.45 Βέλγιο-Τουρκία, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Σουηδία, Γαλλία-Ιταλία και Ουκρανία-Βόρειο-Ιρλανδία. Είχε στο φινάλε χθες η Ελλάδα που προηγήθηκε με 2-0, αλλά δεν τα κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα. 2-2 ισοφάρισαν οι Ολλανδοί. Παραμένει στην πρώτη θέση η Ελλάδα που δεν θα έχει στο επόμενο παιχνίδι στην διάθεσή της τον Τζιόλι, ο οποίος έπαθε θλάση και χάνει τον αγώνα με τη Γερμανία. Την πρώτη λίτα με μπάζερ μπίτερ γνώρισε ο Ολυμπιακός στην Πολώνια. Από το τρίποντο του Καρ ήρθε η πρώτη ήττα των Ερυθροεύκων με 96-94. Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στο Telecom Center Athens στην Maccabi Tel Aviv στις 9 και 4 το βράδυ και θέλει να κάνει το 3-3 στην διοργάνωση. Σε άλλους αγώνες απόψε στις 8 Μπεσίχτας Μπάρτσα, στις 8:45 Φενέρ Ντουμπάι, στις 9 Λιόν Βαλένθια, ενώ την ίδια ώρα Μπάγερ Παρτιζάν, στις 9:30 Μπασκόνια Μιλάνο. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.sw.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Κόπαρμπερκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρου.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
6: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Προέδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
9: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το JCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
13: Κύπρος Αρμενία στις 7 σε Rik 1 και Rik HD. Άλλες 5 αναμετρήσεις για το Nations League στα κανάλια Sita Vision Sports. Καζακστάν Μολδαβία στις 5, Λετωνία Μαυροβούνιο στις 7 και στις 9:45 Γαλλία Ιταλία Βέλγιο Τουρκία Πολωνία Ρουμανία.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
15: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
16: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στη θεματολογία μας. Είναι τώρα στην τηλεφωνική γραμμή ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη, ο Κώστας Παπαδόπουλος. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, εσένα και τους ακροατές.
0: Μάλιστα. Μεταγραφική κίνηση. Τελικά έγινε προσθήκη στον Άρη. Δεν ήσουν και τόσο βέβαιος στις προάλλες που τα είχαμε μπει, αλλά έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε σε άλλη μία μεταγραφή, η τελευταία βέβαιος για τώρα, για αυτήν την περίοδο. Και τι παραπάνω μπορείς να μας πεις?
1: Εντάξει, δεν ήμουν και τόσο βέβαιος, γιατί ξέρεις πολύ καλά, Στέλλα, ότι είναι πολύ εύκολο να χαλάσει, να γίνει μια μεταγραφή και την πήραμε ουσιαστικά την Ιστάτη την τελευταία μέρα.
0: Όχι, κρατάω το ενδεχόμενο, το έχεις αφήσει ανοιχτό πάντως.
1: Ναι, γιατί ο ποδοσφαιριστής αυτός ήταν στα υπόψη εδώ και 1-2 μήνες και τελικά κατέστη δυνατό να προχωρήσουμε στην αποκτήση του και με την αποκτήση του Φόλια ενισχύεται η μεσαία γραμμή με μια ακόμη επιλογή ενός ποδοσφαιριστή που είναι και πάλι σε νεαρή ηλικία, είναι 24 ετών. Με προϋπηρεσία ουσιαστικά ο παίκτης είναι προϊόν των Ακαδημιών της Πόρτο, στην οποία αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα μέχρι τα 22 του και τα τελευταία δύο χρόνια ήταν σε ομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Μάλιστα. Και κρίνεται ότι προφανώς ήθελε μια επιπλέον επιλογή είναι και ο προπονητής στην μεσαία γραμμή. Είναι αμυντικός μέσος ή τι ακριβώς, σε ποιαν ακριβώς θέση στο κέντρο?
1: Είναι κεντρικός μέσος. Έχει αγωνιστεί και ως ανασταλτικός μέσος και ως οχτάρι, να το θέσω έτσι. Κυρίως αυτές οι δύο είναι οι θέσεις του.
0: Στις θέσεις 6 και 8.
1: Ναι. Εντάξει, είναι μια ακόμη επιλογή. Στη μεσαία γραμμή είναι καλό να υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, γιατί ειδικά σε αυτή τη θέση είναι εύκολο να έχει χάσει ποδοσφαιριστές, κυρίως από κάρτες. Εμείς έχουμε τον Σαρφό, για παράδειγμα, που θα απουσιάσει από το επόμενο παιχνίδι, γιατί έχει συμπληρώσει ήδη 3 κίτρινες κάρτες. Οπότε, ναι, είναι μια προσθήκη που θεώρησε ο προπονητής και ο αθλητικός διευθυντής ότι χρειάζεται ενίσχυση. Mm-hmm. Και με μία ακόμη επιλογή και προχωρήσαμε στην αποκτήση του Φόλια.
0: Ναι. Ο Νικόλης έχει επιστρέψει, η Κώστα, έτσι προπονείται, ναι, και υπολογίζεται κανονικά επειδή είχε θέματα.
1: Ναι, ισχύει. Mm-hmm. Απλά ήθελα να πω ότι εντάξει, θα χρειαστεί λίγο χρόνο ποδοσφαιριστής, γιατί ενώ έκανε ατομικά προπονήσεις, αντιλαμβάνεται Στέλλα ότι άλλο το ομαδικό, η ομαδική προπόνηση και άλλο η ατομική, όμως οι άνθρωποι της ομάδας θα προσπαθήσουν να το φέρουν σε αγωνιστική ετοιμότητα όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Ναι. Μπορεί να πάρει δηλαδή έτσι μια-δύο εβδομάδες ή και παραπάνω?
1: Φαντάζομαι. Για να είμαι ειλικρινής, έχει κάνει εργομετρικά ο ποδοσφαιριστής. Χθες το απόγευμα δεν γνωρίζω, δεν έχω

0: θέλουμε να μπει μέσα γιατί δεν έχουμε κάποιον άλλο να βάλουμε στη θέση του και θα μπει να παίζει 90 λεπτά. Έτσι και αλλιώς θα γίνει σταδιακά η ενσωμάτωση του στην ομάδα. Έχουμε εμπιστοσύνη στους γυμναστές της ομάδας να τον φέρουν στην επιθυμητή κατάσταση όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Ναι, για ένα χρόνο είναι η συνεργασία?
0: Ναι, είναι μέχρι το τέλος της περίοδου με την ομάδα μας να διατηρεί το δικαίωμα της επέκτασης της συνεργασίας στο τέλος της σεζόν.
1: Μάλιστα. Και πλέον έχει οριστικοποιηθεί η λίστα, έτσι. Νομίζω ότι είναι σήμερα που πρέπει όλες οι ομάδες αφορά αυτό που λέμε για όλες τις ομάδες, δεν μόνο για τον
0: κλείσει,
1: Άρη.
0: Έχει κλείσει, ναι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχει είναι κλείσει, η λίστα που θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε, οι ποδοσφαιριστές βασικά, μέχρι και τον Ιανουάριο που θα μπορείτε να κάνετε κάποιες άλλες μεταγραφές.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα η προετοιμασία πώς εξελίσσεται? Είναι η μοναδική ομάδα, θυμάμαι μου το είχες πει, που δεν είχατε δώσει πολλές μέρες άδεια στους παίχτες, ο Άρης.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν παίρνω όρκο αν είναι η μοναδική ομάδα, αλλά είμαστε σίγουρα μια.
1: Από τις ελάχιστες.
0: Ναι. Όντως, οι προπονήσεις συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Και αύριο θα έχουμε ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι, όπως είχαμε και το περασμένο Σάββατο. Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε τη Ρίγα FC στην Πέια. Στην προσπάθεια που κάνει ο προπονητής να βλέπει πράγματα που θέλει να βελτιώσει σε συνθήκες αγώνας. Τέλος, γιατί αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ διαφορετικό να δουλεύεις κάτι στην προπόνηση και διαφορετικό να δουλεύεις στο παιχνίδι. Αυτός είναι και ο λόγος που είχαμε κλείσει αυτά τα δύο φιλικά και επί της ουσίας η ομάδα μας μένει σε αγωνιστική εγρήγορση παρά την διακοπή με ένα παιχνίδι κάθε εβδομάδα.
1: Ναι, πες μου, αύριο τι ώρα είναι το φιλικό, Κωστά?
0: Είναι στις 4.
1: Ναι. Εννοώ, θα είναι και ανοιχτό για τον κόσμο, εάν και εφόσον ενδιαφέρεται κάποιος. Είναι κλειστό.
0: Εντάξει, ανοιχτό για τον κόσμο δεν προσφέρεται το γήπεδο, αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θα πάρουν κάποιοι την πρωτοβουλία να έρθουν να το δουν, να πάνε το ταξίδι στην Πέια, αλλά
1: ναι.
0: Όχι, δεν είναι για το κοινό το παιχνίδι.
1: Mm-hmm. Ναι. Αν μπορείς να μας ενημερώσεις λίγο τι γίνεται με Χάμπο, με Λέλε, ή δεν ξέρω αν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα θέματα με τραυματίες.
0: Θεωρώ ότι θα είναι και οι δύο που ανέφερε διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, οπότε να χτυπήσω ξύλο αν δεν έχουμε κάποιο απρόπτο, που εύχομαι να μην έχουμε. Θα η μοναδική απόνοιτες για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αν και υπάρχει ακόμη χρόνος, θα είναι οι δύο που είναι τιμωρημένοι, ο Γιακό και ο Σαρφό που είναι τιμωρημένοι με κάρτες.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ νωρίς αυτά τα θέματα, το είπες και εσύ προηγουμένως με τις κάρτες. Ναι.
0: Εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι, Στέλλα. Καλός ή κακός. Εντάξει, δέχτηκαν τρεις κίτρινες. Σίγουρα δεν θέλουμε να υπάρχει αυτή η λιχνότητα στις κίτρινες κάρτες, αλλά εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι για αυτά.
1: Είχατε εκφράσει και κάποια παράπονα για τη διαιτησία στο τελευταίο σας παιχνίδι. Να δούμε αν θα έχουμε και ξένους διαιτητές τώρα. Από εβδομάδες θα το μάθουμε προφανώς. Είναι κάτι που είχε ελεγχθεί πάντως, για να δούμε αν θα εφαρμοστεί από αυτήν την αγωνιστική που έρχεται. Ξένους στο
0: VAR. Αυτό που θέλουμε είναι καλούς διαιτητές. Καλούς διαιτητές, να περνάνε παρατηρήτη.
1: Ανεξαρτήτου εθνικότητας.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, εντάξει, υπάρχουν μέρες ακόμη, αλλά αν θέλεις να μας πεις την άποψή σου.
0: Εντάξει, είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δύσκολο κατάβλητη. Αντιλαμβάνομαι ότι το γεγονός ότι είναι αίτητη στις 4 πρώτες αγωνιστικές, μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι. Προσωπικά έχω παρακολουθήσει ένα-δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού και μου άρεσε ως ομάδα, οπότε δεδομένα θα είναι πολύ δύσκολο το έργο μας και μάλιστα εκτός έδρας. Όμως εντάξει, δεν αλλάζει κάτι για μας. Θα πάμε μοναδικό στόχο την νίκη. Θα προσπαθήσουμε αυτή τη φορά να κάνουμε τα πράγματα εκεί που δεν τα πήγαμε τόσο καλά, να είμαστε καλύτεροι, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούμε, γιατί όσον αφορά στη δημιουργία δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, απλά στο τελείωμα φάνηκε να υπάρχει έτσι λίγο, όχι πρόβλημα, αλλά θα έλεγα ότι η συχνότητα με την οποία σκοράρουμε πρέπει να αυξηθεί. Θα είναι σημαντικό για το παιχνίδι, βεβαίως όλοι οι τομείς του αγώνα είναι σημαντικοί, και η άμυνα και η μεσαία γραμμή. Άλλωστε το παιχνίδι το κερδίζουν όλοι μαζί, το χάνουν όλοι μαζί. Αλλά δεδομένα περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και θα πάμε υποψιασμένοι και προετοιμασμένοι για να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη.

0: Μάλιστα. Οι διεθνείς, οι τέσσερις διεθνείς που έχετε, πότε επιστρέφουν?
1: Είναι πέντε.
0: Ναι.
1: Θα επιστρέψουν, θα αρχίσουν να επιστρέφουν από την ερχόμενη εβδομάδα, από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αν θες να τους θυμίσω λίγο,
0: ναι.
1: Είναι τρεις με τις εθνικές ομάδες ανδρών της χώρας τους. Είναι ο Junior Εφαγγέ με την Γκαμπόν, ο οποίος σκόραρε μάλιστα και στο παιχνίδι με τον Νίγηρα. Είναι ο Γκέντον Καλούλου με την Εθνική του Κόγκο, ο Ντανίλ Γκαλιάτα με την Εθνική Λευκορωσίας και οι δύο μικροί, ο Μάρας με την K21 του Μαυροβουνίου και ο Μάτισεκ με την K21 της Πολωνίας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κωστά. Καλή
1: Εγώ
0: συνέχεια να
1: ευχηθώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλόν υπόλοιπο. Αυτά από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Άρη, τον Κώστα Παπαδόπουλο. Θα πάμε τώρα στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μαζί μας τη συνάδελφο, την Κατερίνα Κυριάκου, για το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Είπαμε και νωρίτερα στην εισαγωγή μας ότι προκύπτει μια εξέλιξη, γιατί ο πρόεδρος, ο Χρήστος Μαραγκός, βρίσκεται στην Ζυρίχη. Θα γίνουν επαφές με αξιωματούχους της FIFA σε μια προσπάθεια να αλλάξει η απόφαση για το εμπάρκο. Εντάξει, τώρα η πρώτη μεταγραφή, γιατί έχει δύο η ανόρθωση, η πρώτη δεν προλαβαίνουν και δεν υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει οτιδήποτε, έχει ολοκληρωθεί. Για την δεύτερη που είναι μέσα στον Ιανουάριο, αυτός είναι και ο βασικός στόχος. Να φύγει το εμπάρκο από αυτήν τη μεταγραφική. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει η ανόρθωση. Σε χαιρετώ, Κατερίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους φίλους ακροατές του Sport FM. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όμως η μάχη δίνεται νομικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανόρθωση να μπορέσει να αλλάξει το όλο σκηνικό σε ό,τι αφορά την υπόθεση του εμπάρκο. Είναι μια μάχη η οποία ξεκίνησε από το περασμένο από το καλοκαίρι του 2026. Είχαμε ενημερωθεί τότε και επίσημα 25 του Ιουνίου, όταν είχαμε μια συνομιλία με τον κύριο Σαββακουμή, τον αναπληρωτή πρόεδρο, και μας είχε αποκαλύψει στον Μπάλα ότι θα γινόταν αυτό παρόλο τις δυσκολίες. Η διοίκηση της κυρίας καταβάλει μια ίστατη προσπάθεια, Στέλλα, για να μπορέσει νομικά να αλλάξει το όλο σκηνικό για το θέμα του εμπάρκου και πρακτικά να μπορεί να προχωρήσει σε ενίσχυση από την επόμενη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι Τετάρτη και Πέμπτη, δηλαδή χθες και προχθές, έγιναν επαφές, πραγματοποιήθηκαν επαφές με εκπροσώπους της FIFA, με κορυφαίους ξένους νομικούς συμβούλους που εκπροσωπούν την ομάδα της αμοχώς του, παρουσία του Προέδρου της Ανόρθωσης, του κ. Χρήστου Μαραγκού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα από αυτές τις επαφές που έγιναν το διήμερο, δεν έχει προκύψει κάτι για την ώρα, όμως στην ανόρθωση είναι διατεθειμένη να κυνηγήσουν την όποια ελπίδα υπάρχει, όσο μικρή και να είναι αυτή η ελπίδα, ή δεν πάβει να είναι ελπίδα, και η ανόρθωση θα την κυνηγήσει για να αλλάξει το σκηνικό. Επαναλαμβάνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όσο υπάρχει ελπίδα δεν μπορείς να την αφήνεις εκεί.
0: Εντάξει, για να μπει σε αυτήν τη διαδικασία, ο πρόεδρος μαζί με κάποιους νομικούς να πάνε στη Ζυρίχη, να έχουν επαφές.
2: Έκαναν τις επαφές, ναι.
0: Ίσως να. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι θέλει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο που υπάρχει.
2: Ναι.
0: Να δούμε.
2: Στο μεταξύ, να πούμε ότι επέστρεψε ο πρόεδρος στην Κύπρο και ενημέρωσε σχετικά και τους συνεργάτες του για τις επαφές που έγιναν. Επαναλαμβάνω και με.
0: Επέστρεψε κιόλας.
2: Επέστρεψε στην Κύπρο, ναι.
0: Άρα τι νεότερο προκύπτει, ή πότε θα έχουν κάποια ενημέρωση?
2: Αντιλαμβάνομαι θα πρέπει να ενημερωθούν και οι συνεργάτες του πρώτα όλοι για τις επαφές που έγιναν, ενώ και ενδεχομένως τα μέλη της διοίκησης εννοώ. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι η ανόρθωση δεν θα ήθελε να αποκαλύψει για την ώρα το χαρτί που ενδεχομένως έχει, το νομικό χαρτί που ενδεχομένως να κρατάει για να μπορέσει να αντιστρέψει το όλο σκηνικό. Είναι συγκρατημένοι, γιατί ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί αυτή η απόφαση της FIFA.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει και προηγούμενο.
2: Ναι, είναι αυτό το οποίο έψαχνε το τελευταίο καιρό η ανόρθωση, δηλαδή αν υπήρχε προηγούμενο, και όταν δεν υπάρχει προηγούμενο είναι ακόμη πιο δύσκολο, γιατί αν υπάρχει προηγούμενο, τότε πατάς και πάνω σε αυτόν και επικαλείσαι και... είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξεις την απόφαση της FIFA, αλλά εντάξει, όσο υπάρχει αυτό το νομικό παράθυρο, η ανόρθωση είναι υποχρεωμένη, θα έλεγα, η διοίκηση της ανόρθωσης να την κυνηγήσει.

0: μέρος σε αυτόν το φιλικό. Θα γίνει μια προσπάθεια έτσι να είναι έτοιμος με την Πάφος, το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι, και αν δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα θα προφυλαχθεί και από εκείνο το παιχνίδι. Στέλλα, είναι μοναδική εκκρεμότητα για την ώρα στην ανόρθωση, αισιοδοξούν και ευελπιστούν, εκτιμούν να μην υπάρξει κάποιο άλλο πρόβλημα, γιατί δεν την παίρνει και όλα στην ομάδα να έχει αγωνιστικά προβλήματα και με το εμπάκο και όλα όσα προβλήματα ταλαιπωρούν την ομάδα της Αμοχώστου.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κατερίνα.
0: Καλή εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Θα πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε δηλώσεις, βασικά ήταν τοποθετήσεις του Ομοσπονδιακού Προπονητή του Απόστολου Μάντζιου χθες στην καθιερωμένη δημοσιογραφική διάσκεψη πριν από τα παιχνίδια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε. Μαζί του ήταν και ο Παναγιώτης Ανδρέου, εν ώψη φυσικά της απόψινής αναμέτρησης με την Αρμενία, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και ο Ομοσπονδιακός και ο Ανδρέου έχουν κάνει κάλεσμα στον κόσμο να δώσει το παρόν του. Συνεχίζεται να πούμε και η προπόληση των εισιτηρίων. Πάμε να ακούσουμε Απόστολο Μάντζιο και Παναγιώτη Ανδρέου.
2: Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά πρώτο το ποδοσφαιρικό τμήμα για την ημέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, κλείνουμε με δύο παιχνίδια εντός έδρας σε αυτή τη διακοπή. Αρχές γενομένες στο παιχνίδι με την Αρμενία. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές, μια ομάδα ιδιαίτερα τεχνική, ιδιαίτερα ποιοτική και ιδιαίτερα επικίνδυνη στο ανοιχτό γήπεδο. Εμείς από την πλευρά μας, αυτό το παιχνίδι όπως και το επόμενο είναι δύο παιχνίδια τα οποία θέλουμε να πάρουμε το απόλυτο στους βαθμούς για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε ελπίδες να διεκδικήσουμε έναν από τους δύο στόχους που έχουμε. Θεωρώ ότι η ομάδα μας στο τελευταίο παιχνίδι δεν πήρε αυτό που άξιζε, παίζοντας ένα πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, κυριαρχικό. Δυστυχώς όμως αυτό που μένει στο τέλος σήμερας είναι οι βαθμοί. Και οι βαθμοί στη διάρκεια παιχνιδιών που πήραμε τα δύο πρώτα παιχνίδια σίγουρα δεν μας δεν μας ικανοποιούν. Οπότε είναι ένα παιχνίδι αύριο το οποίο, όπως είπα και πριν, είναι ένα παιχνίδι για μας το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε αν θέλουμε να έχουμε έτσι ελπίδες για τους στόχους που έχουμε θέσει. Ευχαριστώ.
3: Κάτι που θέλω να κρατήσουμε από το τελευταίο παιχνίδι είναι οι τελικές προσπάθειες που είχαμε. Η ομάδα ανέβασε ρυθμούς, ανέβασε επίπεδο. Το μόνο που μας έλειψε ήταν τον γκολ. Και είναι κάτι που θέλουμε να επιδιώξουμε στο επόμενο παιχνίδι για να σκοράρουμε για αυτόν τρεις βαθμούς.
4: Κόουτς, με το δεδομένο ότι η Αρμενία είναι με τις άνθρωπες στην Κύπρο, μια ομάδα μας, ας ρωτήσουμε ότι θα πάει πιο συντηρητικά στο παιχνίδι. Αλλάζει αυτό το πλάνο που θα προσεγγίσουμε εμείς στην ανάπτυξη.
2: Δεν νομίζω ότι ο αντίπαλος θα έρθει να παίξει συντηρητικά. Νομίζω ότι θα έρθει να παίξει όπως όλοι πηγαίνουν κάπου για να κερδίσουν. Το θέμα είναι εμείς. Το θέμα είναι εμείς πώς θα παρουσιαστούμε και νομίζω ότι αν έχουμε την ίδια διάθεση και την ίδια εικόνα που είχαμε στα παιχνίδια στο δεύτερο ημίχρονο και στο παιχνίδι με τη Λετωνία, νομίζω θα είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο.
4: Κύριε Τέρεμα, στο αγωνιστικό έχουμε αποσύρει αρκετές πίσω με δεδομένο ότι το λαϊκή στενά φύγω στα προγραμματικά δεν έπαιξε και ένα δεδομένο για αύριο.
2: Το σίγουρο είναι τα δύο τα παιδιά που είναι έξω τιμωρημένοι και ο Λάιφος θα είναι εκτός. Οπότε όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι διαθέσιμα. Τα έχουμε αξιολογήσει και μέχρι αύριο θα αποφασίσουμε πώς θα παίξουμε.
5: Ανάμενε και εσείς ένα κάλεσμα στον κόσμο. Εντάξει, δεν ήρθαν και εσείς τα προηγούμενα όπως είχαμε δηλώσει το λεπτό τα λέει υπάρξη. Να μην είναι
2: όπως αυτό που θέλω και το λέω την πρώτη στιγμή είναι να μπορεί ο κόσμος να αξιολογεί τη εξέλιξη για αυτή ομάδα. Δεν είναι το παν ένα αποτέλεσμα και το ίδιο έχουν πει και οι ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται πολύ για την εθνική ομάδα. Έχουμε κάνει τόσα καλέσματα, ελπίζω αύριο να έρθουν. Πήγαμε σε ένα γήπεδο, στα δύο γήπεδα τα οποία ήταν γεμάτα και σίγουρα εντυπωσιαστήκαμε και νιώθω ας πούμε πόσο μόνοι μας είμαστε ειδικά όταν παίζουμε εντός έδρας. Μακάρι ο κόσμος να έρθει, τον θέλουμε δίπλα μας, τον έχουμε ανάγκη, αλλά δεν νομίζω ότι για να έρθει κάποιος πρέπει να δει μόνο αποτελέσματα. Είναι ένας συνδυασμός, έχουμε ξαναπεί την εθνική ή την αγαπάς ή την αγαπάς. Δεν περιμένεις να κερδίσεις συνέχεια για να έρθει, είσαι δίπλα σου.

0: Σε δίπλα στην ομάδα και στα καλά και στα κακά.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον Απόστολο Μάντζιο. Κύπρος-Αρμενία λοιπόν, 7 η ώρα σήμερα στο Γασιμπή, θυμίζω. Θα ήταν καλό όσοι μπορούμε να δώσουμε το παρόν μας και να ενισχύσουμε την προσπάθεια των διεθνών. Θα είναι ραδιοφωνικά το παιχνίδι από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. 7 η ώρα λοιπόν απόψε στο Γασιμπή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Προτεραιότητα η επίλυση του Κυπριακού, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο διάγγελμά του για την επέτειο της Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το πολιτικό γραφείο του DC για το χρονοδιάγραμμα των μεσοκομματικών εκλογών. Εξτρεμιστική Ισλαμική κατήχηση είχε δεχθεί ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai, δήλωσε ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Πρόωρη χαρακτήρισε τη συζήτηση για ιρανική εμπλοκή σκληρό χτύπημα αν εμπλέκεται το Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτοιμη τεχνικά η Κύπρος για Σέγγεν, δήλωσε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4 αστροναύτες ταξιδεύουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με ημωνωμένες βροχές στα δυτικά και βόρεια ο καιρός, το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανώς με χαλάζι, η θερμοκρασία στους 28 στο εσωτερικό και τα παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρις Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
6: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
8: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
9: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
10: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
12: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
15: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής. Δούλευκε που το πρωί ως τη νύχτα. Τρυπούσε, έκοφκε, εβίδωνε. Αλλά το μόνο που ήθελε το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά.
16: Μα εν παραμύθι του τον Ολάν. Είναι παραμύθι.
15: Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
17: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια και το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Ο φίλος ο 534 μου γράφει ότι σεβασμό και στήριξη θα έπρεπε να υπάρχει και από τις ομάδες και όχι να γίνονται ανοιχτά φιλικά την ίδια ώρα με την εθνική. Για το ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός και στήριξη από τις ομάδες συμφωνούμε και νομίζω ότι υπάρχει. Εκεί που διαφωνούμε είναι να μου πείτε για τα φιλικά που λέτε. Ποια ώρα είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιον άλλο φιλικό σήμερα. Νομίζω είναι αυτόν τις Ομόνες με τον Ολυμπιακό, είναι και κλεισμένο των θυρών και είναι 4 το απόγευμα. Η Εθνική παίζει 7 η ώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη μέρα που λέτε και σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Ωραία. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης, ο Αντώνης Κωνσταντίνου. Έχει πάρα πολύ καιρό να τα πούμε για την ομάδα του Παραλιμνίου. Είναι και ευκαιρία τώρα, δεν υπάρχει και αγωνιστική δράση και μας βολεύει πάρα πολύ. Όχι ότι δεν υπάρχει δράση. Το ότι προσφέρεται για να κάνουμε τη συνομιλία μας. Σε χαιρετώ, Αντώνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα σε εσένα και στους ακρότες μας.
0: Η αλήθεια να λέγεται είναι πολύ μεγάλη αυτή η διακοπή. Θα ήταν ναι, καλύτερο ναι. Να το ξαναδούν, αλλά δεν ξέρω από τη στιγμή που εφαρμόστηκε μία φορά για να δούμε αν θα το έχουμε και του χρόνου.
1: Είναι όντως μεγάλη διακοπή. Τώρα δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Μπορεί να το ότι θα είναι ένα παράθυρο φέτος, μπορεί να είναι στο τέλος το ότι θα διακόψουμε μία φορά το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Υπάρχει και ακόμη μία μέσα στον Νοέμβριο. Αλλά ναι. Για τώρα είναι ναι, 3 εβδομάδες αντί 2 που είχαμε συνηθίσει.
1: Είναι μεγάλο, ναι, είναι μεγάλο το παράθυρο. Εντάξει, για μας επειδή οι ποδοσφαιριστές είναι όλοι στη διάθεση του προπονητή. Είναι ίσως ένα διάστημα από το οποίο δουλεύει τους παίχτες. Μια καλή ευκαιρία βασικά να δουλέψει ακόμα περισσότερο την ομάδα. Και όλοι μαζί να δούμε πώς θα παρουσιαστούμε με την επανέναρξη. Ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πώς ήταν το ξεκίνημα της Ένωσης? Έχετε μια νίκη και μια ισοπαλία σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια.
1: Πάντως ναι, είχαμε νικηφόρο ξεκίνημα, κερδίσαμε 3-0 το πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο παιχνίδι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, θέλαμε να πάμε στη διακοπή με 2 νικηφόρα αποτελέσματα, χωρίς απώλειες. Εντάξει, το πρωτάθλημα είναι της δεύτερης κατηγορίας, είναι δύσκολο, το διαπιστώνουμε, και στην πράξη, όλες οι ομάδες είναι καλές, άμα δεν καταφέρεις να βάλεις έναν γκολ γρήγορα το παιχνίδι είναι... Τα παιχνίδια τα περισσότερα θα είναι κλειστά, οπότε δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το δεύτερο παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά προχωράμε, θα χαθούν βαθμοί, θεωρούμε, από πολλές ομάδες ναι. Και πρέπει να συνεχίσουμε. Ναι.
0: Mm-hmm. Έχετε ένα δίδυμο νική, είναι, θυμίζω, τεχνικός διευθυντής ο Δημήτρης Χριστοφή, στον Πάγκον είναι ο Κωνσταντίνος Μακρύδης, δύο παιδιά που... Έχουν αγωνιστεί σε ψηλό επίπεδο και επίσης ήταν και σε θέσεις ενώ είχαν ενισχύσει και το εθνικό μας συγκρότημα. Έτσι. Με ναι, πλούσια εμπειρία.
1: Στηριζόμαστε πάνω στην εμπειρία και του προπονητή και του Δημήτρη. Θεωρούμε ότι κάναμε μια καλή ομάδα τόσο από ποδοσφαιριστές όσο και στο τεχνικό επιτελείο και στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Θεωρούμε ότι τα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα έχουν και την εμπειρία και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι έχουν και την όρεξη και τη θέληση να δουλέψουν, να κάνουν μια καλή πορεία φέτος και να ανεβάσουμε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Βλέπετε να είναι περίπου το ίδιο επίπεδο ή έχει διαφορά σε σχέση με τη δυναμικότητα εννοώ των ομάδων εκεί?
1: Σε σύγκριση με την πρώτη κατηγορία?
0: Με την πρώτη ξέρω, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Μεταξύ των ομάδων της δεύτερης κατηγορίας, να το προσδιορίσουμε, ναι.
1: Εντάξει, ναι, αυτό που θεωρώ είναι ότι δεν άποψη προσωπική είναι ότι δεν θα ξεχωρίσει κάποια ομάδα, δεν θα είναι τόσο εύκολο το εγώ κάποιας ομάδας. Θεωρώ ότι θα είναι αρκετές ομάδες κοντά. Εμείς ευελπιστούμε να είμαστε στα ψηλά από την αρχή, να συνεχίζουμε νικηφόρα, να μην μπούμε σε περιπέτειες σχετικά με την άνοδο. Θέλουμε να δικαιώσει η χρονιά με μια άνοδο, αλλά ναι. αυτό που λες Στέλλα, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλες διαφορές. Είναι κλειστά τα παιχνίδια στην δεύτερη κατηγορία και μια ομάδα που ξέρει να μείνεται μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα.
0: Mm-hmm. ποιες άλλες ομάδες θεωρείτε, πιστεύετε, βλέποντας αυτά τα πρώτα παιχνίδια, θα διεκδικήσουν την άνοδο τους πέραν από την Ένωση, που είναι βασικός σας στόχος αυτός? Ναι.
1: Είναι νωρίς. Θέλω να και το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε και το πλεονέκτημα του να δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Μόνο το τηλεοπτικό παιχνίδι μπορεί να δεις, δεν μπορεί να είσαι σε δύο γήπεδα την ίδια ώρα, οπότε δεν έχω άποψη εκτός από τις ομάδες που αγωνιστήκαμε. Ο εθνικός θα είναι σίγουρα στους διεκδικητές, δόξα πιθανόν. Όπως γνωρίζω και ο Σπάρτακος έκανε καλή ομάδα, παίξαμε και φιλικό. Και να δούμε, είναι και άλλες ομάδες, είναι και η ΠΑΕΚ, είναι μια ομάδα που ξεκινήσει καλά το πρόθυμα της δεύτερης κατηγορίας και μπει στην οκτάδα, μετά μπορεί να αποκτήσει και την ψυχολογία και να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει την άνοδο. Οπότε πρέπει να δούμε λίγες αγωνιστικές προς Σαββάη για να δούμε ποιοι θα είναι οι διεκδικητές.
0: Μάλιστα, να μας πείτε για το φιλικό με την Ανόρθωση την Κυριακή.
1: Ναι, έχουμε και το φιλικό με την Ανόρθωση την Κυριακή ώρα 5. Είναι ένα φιλικό με μια μεγάλη ομάδα πρώτης κατηγορίας, μια ευκαιρία για τον κόσμο της Ένωσης να δει την ομάδα του να αγωνίζεται με μια μεγάλη ομάδα και να πούμε επίσης ότι την Κυριακή θέλουμε να μετρήσουμε ουσιαστικά δυνάμεις, αγωνιζόμενοι με έναν αντίπαλο πρώτης κατηγορίας. Θέλουμε να δούμε την ομάδα να είναι έτοιμη, να δούμε την ομάδα ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε παιχνίδια υψηλού επίπεδου και να δούμε βασικά το ποσοστό ετοιμότητας, πόσο έτοιμοι είμαστε για την επανάξυση του πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Θυμίζω ότι η Ένωση, επειδή συμμετέχει στο θεσμό του κυπέλλου, πέρασε όμως χωρίς να χρειάζεται να δώσει κάποιον αγώνα τώρα στη δεύτερη φάση. Ήσασταν πολύ τυχερές ομάδες της κλήρωσης.
1: Ναι, είμαστε μία από τις δύο τυχερές ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Ίσως να ήταν και ο μόνος τρόπος, με τον τρόπο που διεξάγεται το κύπελλο, ίσως να ήταν και ο μόνος τρόπος να περάσει μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Εντάξει, είμαστε από τη στιγμή που συμμετέχουμε σε μια διοργάνωση, περάσαμε και τον πρώτο γύρο όντας τυχεροί. Κανείς δεν μας απαγορεύει να ονειρευόμαστε. Πάντα είναι στόχος για την Ένωση εδώ να έχει μια καλή παρουσία στο κύπελλο. Θέλουμε να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος μας στην επόμενη φάση και όπως είπα πριν, δεν μας απαγορεύει κανένας να ονειρευόμαστε.
0: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για το οικονομικό κομμάτι σε σχέση και με μια προσπάθεια που είχε γίνει ένα προηγούμενο διάστημα για επενδυτές και τα λοιπά, δεν προχώρησε. Υπάρχει κάτι άλλο πάνω σε αυτόν ή πώς ακριβώς πορεύεται φέτος η ομάδα πάνω σε αυτόν το ζήτημα?
1: Η ομάδα φέτος πορεύεται με την επιτροπή που έχει συσταθεί το καλοκαίρι. Υπήρχε αυτό το θέμα το καλοκαίρι, δεν προχώρησε. Το καλό που έγινε το προηγούμενο διάστημα είναι ότι έχουμε πλέον μια εμπειρία σε τέτοιες συζητήσεις λόγω του ιστορικού που είχαμε με τους επενδυτές. Οπότε τώρα ξέρουμε τι ζητάμε, ξέρουμε τι πρέπει να μπορεί να δώσει κάποιος που θα έρθει να επενδύσει στην Ένωση. Όπως λέγαμε και τότε, δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανένα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα με επενδυτές. Προχωράμε με τον προϋπολογισμό που καθορίσαμε το καλοκαίρι. Είναι δύσκολα τα οικονομικά δεδομένα στη δεύτερη κατηγορία. Και αυτό καλούμε τον κόσμο της Ένωσης να είναι κοντά στην ομάδα φέτος, γιατί θα χρειαστούμε τη βοήθεια του κόσμου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Θα γίνουν διάφορες δράσεις στις οποίες θα κληθεί ο κόσμος να βοηθήσει και θεωρούμε ότι ο κόσμος της Ένωσης θα είναι δίπλα στην ομάδα για φέτος.
0: Ωραία. Εύχομαι κάθε επιτυχία να πάνε όλα καλά και να υλοποιήσετε τους στόχους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Καλή συνέχεια. Αυτά από τον εκπρόσωπο της Ένωσης, τον Αντώνη Κωνσταντίνου.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.

0: Πάμε στο ένθετό μας. Έτοιμος εδώ μαζί μας ο Ανδρέας Βιολάρης. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Γεια σας, Στέλλα. Καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Η Ελλάδα έφτασε πάρα πολύ κοντά. Δεν τα κατάφερε όμως. Δέχτηκε την ισοφάρηση στο 89 από τους Ολλανδούς και με αυτόν τον τρόπο θα πορευθεί. Έχω την εντύπωση, κάνοντας και έναν μίνι απολογισμό, είναι πάρα πολύ καλή η συγκομιδή μέχρι στιγμής.
1: Για μένα εξαιρετική συγκομιδή και πολύ σπουδαίο και το χρυσό αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνομαι, μπορεί να ήρθε με τον τρόπο που ήρθε. Προήρθε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, ισοφαρίστηκε στο
0: 88-89.
1: Οπότε για κάποιους μένει η πίκρα της μη νίκης των δύο χαμένων βαθμών, αλλά εντάξει, δεν ήταν άδικο το ότι η Ολλανδία καταφέρει να ισοφαρίσει στο τέλος. Και πάλι καλά που ισοφάρισε αργά και δεν είχε χρόνο να το γυρίσει, επειδή όπως πήγε το παιχνίδι φαινόταν ότι η ισοφάριση θα ερχόταν. Αν δούμε μεμονωμένα και το χθεσινό παιχνίδι ως αποτέλεσμα, για μένα η Ολλανδία, σου το λέγα και προχθές, είναι αυτήν τη στιγμή πολύ πιο έτοιμη και ένα σκαλί πιο πάνω από την Γερμανία και νομίζω φάνηκε είναι χθες. Αλλά και συνολικά οι 7 βαθμοί είναι ένα σοβαρός απολογισμός σε μια διοργάνωση που ουσιαστικά το μοναδικό κίνητρο που είχε η Ελλάδα είναι να τερματίσει στις 3 πρώτες θέσεις για να είναι στον γκρουπ των ισχυρών όταν θα γίνει κλήρωση για το Euro. Αντιλαμβάνεσαι να είσαι επικεφαλής σε γκρουπ σε έναν από τους 12 ομίλους και να αποφύγει αντιπάλους, δηλαδή τις κορυφαίες ομάδες, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία κτλ. Αυξάνει σημαντικά και τις πιθανότητες της να προκριθεί στην τελική φάση του Euro. Οπότε, ως προς αυτόν τον στόχο, νομίζω πέτυχε πολύ περισσότερα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ουσιαστικά κλείδωσε στη χειρότερη την τρίτη θέση. Και από εκεί πέρα θεωρώ ότι θα βαλέψει και θα διεκδικήσει με αξιώσεις και μια θέση στην πρώτη διάδα, η οποία οδηγεί και στα προημιτελικά του Nations League που δεν έχει ξαναπαίξει σε knockout φάση. Άρα για μένα δεν ήταν καθόλου αρνητικό ούτε το πρόσημο ούτε το αποτέλεσμα. Αν το δούμε ψυχρά, θα έλεγα ότι πήρε ένα βαθμό, ναι μεν ισοφαρίστηκε στο τέλος, αλλά
0: Ήταν πάρα πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα.
1: Ναι. Που πολύ αποτελεσματική. Και κατάφερε και μέσα από αντικσότητες για να αντεπεξέλθει.
0: Ο τραυματισμός του Τζιόλη που θεωρώ ότι επηρέασε. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες επιλογές, αλλά όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι. Πάντως ο Μασούρας μπήκε μέσα, πέτυχε με τον γκολ του.
0: Και αυτό. Και για το Φώτη είναι, έλεγαν πολλά και διάφορα, αλλά και αυτό σε σχόραρε, είναι ο Ιωαννίδης.
1: Εντάξει, το έχουμε γενικότερα ως λαός. Να λέμε πράγματα τα οποία τρέστον. Έχω μια υπερβολή για κάποιους, ειδικά όταν μιλάει για ποδόσφαιρο. Όπως και να έχει, η Ελλάδα με 7 βαθμούς είναι στην πρώτη θέση. Είναι εξαιρετικός απολογισμός, μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Και νομίζω ότι και να γίνει, ήταν από μήνα τα 3 παιχνίδια. Αυτό με την Γερμανία την Κυριακή και πάλι στην Τούμπα. Και ακολούθως το παιχνίδι στην Ολλανδία και με τη Σερβία εντός. Ο στόχος που ήταν στην η τρίτη θέση, θεωρώ θα πάρει και κάτι παραπάνω, θα τον πετύχει και θα σφραγίσει μια θέση στον γκρουπ των δυνατών εν ώψη της κλήρωσης που θα γίνει, νομίζω τέλη Νοεμβρίου, θα γίνει η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro.
0: Ναι. Μάλιστα, η Γερμανία νίκησε 2-0 χθες στη Σερβία για τον ίδιο όμιλο.
1: Ήταν ένα παιχνίδι με έναν πρωταγωνιστή για ένα ρόλο για τους Γερμανούς. 2-0 θα μπορούσαν να πετύχουν περισσότερα. Οι Σέρβοι δείχνουν όσο περνάει ο καιρός ότι είναι ο αδύναμος κρίκος σε αυτό τον όμιλο. Και πάλι σε ένα παιχνίδι ακόμη έκανε πάρα πολλές αλλαγές ο Κλοπ. Το έχει δηλώσει τόσο άλλο από την πρώτη στιγμή ότι είναι μια ευκαιρία αυτό το Nations League για να δει παίχτες, να πειραματιστεί και να δει σε ποιους μπορεί να απολογίσει για τα πιο σημαντικά που θα έρθουν στην συνέχεια. Στον άλλο όμιλο της πρώτης κατηγορίας η Ουαλία έκανε, θα έλεγα, την μίνι έκπληξη. Κέρδισε με ανατροπή την Νορβηγία, η οποία προηγήθηκε. Φυσικά μείνει με 10 παίχτες και έδωσε την ευκαιρία στην Ουαλία να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στον όμιλο. Και η Πορτογαλία πέρασε με το 4-2 από την Δανία. Αυτή τη στιγμή έχει 9 βαθμούς το απόλυτο η Πορτογαλία, 3 στα 3, και έχουν από 3 βαθμούς οι υπόλοιπες 3 ομάδες, Ουαλία, Νορβηγία και Δανία.
0: Έδειξε να μην επηρεάζεται από τα τελευταία γεγονότα και την αποχώρηση του Κριστιανό Ρονάλτο. Φαίνεται να είναι οριστική, έτσι.
1: Κοίταξε, ένα από τα πράγματα γράφτηκαν, υπόθηκαν πολλά των τελευταίων καιρών. Ένα από τα πράγματα που δεν υπόθηκαν και δεν γνωρίζουμε είναι αν όντως είναι τέλος εποχής γενικότερα για τον Κριστιανό στην εθνική ομάδα.
0: Επειδή του έδωσαν του Λεάο το 7.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό το τουρνουά δώσαν στο Λεάο το 7, στον Μπρούνο το περιβραχιόνιο. Ο ίδιος ο Ρονάλτο δεν έχει ανακοινώσει ότι αποσύρθηκε από την Εθνική, οπότε περιμένουν να μάθουμε. Ουσιαστικά προανήγγελε να πει κάποια πράγματα και να πει την αλήθεια, όπως τον είσαι ο Κριστιάνο, κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα είναι αμέσως μετά το τέλος αυτού του παραθύρου των εθνικών ομάδων ή αν θα είναι κάποια στιγμή πιο μετά. Ούτε γνωρίζουμε ακόμη για ποιο λόγο ενστάνθηκε τώρα προδομένος, πληγωμένος ο ίδιος ο Κριστιάνος Ρονάλτο. Γράφτηκαν διάφορα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε την επιβεβαιωμένη εκδοχή του ίδιου του Κριστιάνο.
0: Ότι δεν του άρεσε γιατί δεν αγωνίστηκε ή κάτι συνέβη και με τον προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι, κοίταξε, όλα ξεκίνησαν από την περασμένη Κυριακή, όταν δεν έπαιξε ως αλλαγή στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Και όπως είπε ο Ρονάλτο και το επιβεβαίωσε και ο Ζεσούς, ο προπονητής της Πορτογαλίας, του είχε υποσχεθεί ότι θα παίξει, ξέρω, 30 λεπτά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά ο Ζεσούς, βλέποντας τον αγώνα με την Πορτογαλία να κερδίζει μέσα στην Νορβηγία 2-1, θεώρησε ότι το παιχνίδι δεν βόλευε ή τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή δεν χρειαζόταν τον Κριστιάνο Ρονάλτο για να κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα που είχε. Ο ίδιος αποχώρησε, 2 μέρες δεν προπονήθηκε. Έγινε μια συνάντηση προπονητή Κριστιάνο Ρονάλτο. Πέταξε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, πήγαινε και αυτός, τα είπε και με τον Κριστιάνο και με τον Ζεσούς. Και πολλοί θεώρησαν ότι το θέμα ήταν λήξα. Μέχρι που έπιασε τα πράγματα και σωστή είναι, έφυγε από το προπονητικό κέντρο, γενικότερα από την αποστολή. Έχει διχάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό για τον. Και τους Πορτογάλους. Ναι. Μπορεί να είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει φάνη σε όλον τον κόσμο, αλλά αυτοί που είναι σε πιο δύσκολες, σε πιο άβολη θέση είναι οι Πορτογάλοι, επειδή περισσότεροι εκτός Πορτογαλίας στηρίζουν την Πορτογαλία λόγω του Κριστιάνο. Οπότε όταν θα φύγει ο Κριστιάνο, μπορεί να μην ξαναδώσει ζωή του στην Πορτογαλία. Αλλά οι Πορτογάλοι αυτή τη στιγμή έχουν μοιραστεί. Τώρα αν ήξεραν στη μέση, 50-50, κάποιοι παίρνουν το μέρος του Κριστιάνο, κάποιοι του Ζεσούς, κάποιοι θεωρούν ότι εδώ και καιρό έπρεπε να αποχωρήσει, κάποιοι θεωρούν ότι ακόμη και σε 41 του πρέπει να το σέβονται, αναφερόμενοι και στον ίδιο τον προπονητή. Εγώ αυτό που έχω να σου πω, επειδή έκανα και μετάδοση του αγώνα, είχε πάρα πολύ καιρό να δω την Πορτογαλία, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο.
0: Νομίζω ότι δεν έλειψε ή δεν θα
1: λείψει. Όχι, δεν έλειψε. Ήταν από τις καλύτερες εμφανίσεις εθνικής ομάδας που ήταν τα τελευταία 1-2 χρόνια, σε προκριματικά τουλάχιστον, σε Nations League κτλ. Ο Μπρούνο Φερνάντες άλλος παίχτης. Ο Γκονζάλο Ράμος έκανε, δεν τον έχω δει να κάνει καλύτερο παιχνίδι. Με γκολ, ασίστ, δοκάριν, αυτοματισμούς που θύμισαν Ισπανία και Μπαρσελόνα των καιρών του Τίκι Τάκα. Θέλω να πω ότι τουλάχιστον αυτό έδειχναν απελευθερωμένοι. Τώρα ήταν ένα παιχνίδι, έτυχε, δεν ξέρω, θα φανεί στην πορεία. Αλλά ήταν μια φοβερή εμφάνιση από την Πορτογαλία, που ως ένα βαθμό αποτυπώνεται και στο τελικό σκορ, το 4-2 επί της Δανίας.
0: Για τη δεύτερη κατηγορία.

0: Κατηγορία, ναι, είχαμε την λευκή ισοπαλία στο Ισραήλ-Κόσοβο 0-0 και για τον ίδιο όμιλο Ιρλανδία-Αυστρία 2-2. Και για την...
1: Πάμε σήμερα στο πρόγραμμα.
0: Ναι, πάμε σήμερα. Πέραν από το παιχνίδι της Κύπρου, την ίδια ώρα θα είναι και ο αγώνας της Λετωνίας με το Μαυροβούνιο. Υπάρχει φαβορί που είναι το Μαυροβούνιο σε αυτό το παιχνίδι. Για την δεύτερη κατηγορία, αν πάω προς τα πάνω, έχουμε Πολωνία, Ρουμανία, Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Γεωργία και Βοσνία, Σουηδία στις 9:45. Στο Βοσνία, Σουηδία είναι το τελευταίο παιχνίδι του Τζέκο με την εθνική ομάδα. Θα βραβευτεί.
1: Τζέκο ακόμα παίζει.
0: Τελευταίο το παιχνίδι σήμερα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: 20 χρόνια περίπου μετά τον ντεμπούτο του αποχωρεί από την εθνική.
1: Θυμίζω και... είναι και ο Σούνιτς στη Βοσνία.
0: Σωστά.
1: Και στη Σουηδία είναι ο Σέμα της Πάφου. Υπάρχει αυτή η δύο συμμετοχή.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο Σέμα, ο οποίος νομίζω δεν εκλήθηκε από την αρχή, τώρα τις τελευταίες μέρες τον ενημέρωσε και η Πάφος. Ότι...
0: Αλόγω τραυματισμών, άλλων ποδοσφαιριστών. Όχι, δεν το έχω δει.
1: Ναι.
0: Και για την πρώτη κατηγορία, Γαλλία-Ιταλία και Βέλγιο-Τουρκία. Εντάξει, η Γαλλία είναι το φαβορί του ομίλου γενικά και το σημερινό παιχνίδι. Η Τουρκία απογοήτευσε το ομίλου. Οπότε θεωρώ ότι Ιταλία και Βέλγιο θα παίξουν για την δεύτερη θέση στον ομίλου.
1: Ο Εμπαπέ. Τραυματίστηκε σοβαρά, φαντάζομαι. Γι' αυτό και κυκλοφορεί τις νύχτες.
0: Εντάξει. Βάζει ενέσεις για να πηγαίνει έξω, Στέλλα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι πάρα πολλούς τραυματισμούς σε αυτόν τον παράθυρο των εθνικών ομάδων. Το βλέπουμε και με τους Έλληνες διεθνείς, με τον Τζόλιν, με τον Βαγιανίδη και όλες οι εθνικές ομάδες. Τώρα, ποιοι τραυματίστηκαν ή ποιοι το παίζουν τραυματίες για να επιστρέψουν στις ομάδες τους ή στη χώρα τους. Θα φανεί με την επανέξη των πρωταθλημάτων.
1: Φαίνεται ήδη.
0: Ναι.
1: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Άντρεα. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Να ευχηθώ και σε εσάς. Καλών υπόλοιπων. Καλή συνέχεια. 7 η ώρα, θυμίζω. Γάση πει σήμερα η εθνική απέναντι στην Αρμενία. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Σπορ FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Η Εθνική Ονδρών αντιμετωπίζει σε 7 απόψε την αντίστοιχη της Αρμενίας με στόχο την πρώτη νίκη στο τρίτο της παιχνίδι στο Πρωτάθλημα Εθνών. Εκτός και από αυτόν τον αγώνα θα μείνει ο Κωνσταντίνος Λάιφης όπως όλα δείχνουν. Ενώ επίσης εκτός είναι η τιμωρημένη Σωτηρίου και Τσαρούλα. Τηλεοπτικά αγώνας από το ΡΙΚ και ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Σήμερα συνεδριάζει η αρχαία διοδότησης για να αποφασίσει αν το Τσίριο Στάδιο μπορεί να φιλοξενήσει τους αγώνες πρώτης κατηγορίας της Καρμιώτισσας και της Ένωσης Νέων Ύψωνα. Έχουμε κάνει πράξη ότι μας έχει ζητηθεί και κανονικά η αρχαία διοδότησης πρέπει να μας δώσει το OK. Θέλουμε το ιστορικότερο στάδιο της Λεμεσού να είναι διαθέσιμο για το κοινό, το οφείλουμε στον κόσμο. Σημείωσε στον Sport FM 95 ο Γιώργος Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΓΑΣΙΟ και σημείωσε: Έχουμε ταλαιπωρήσει λίγο τις ενδιαφερόμενες ομάδες, αλλά πιστεύω μόλις πάρουμε την άδεια θα τις έχουμε μαζί μας. Σημαντικές επαφές με αξιωματούχους της FIFA πραγματοποιεί στη Ζυρίχη ο πρόεδρος της Ανόρθωσης Χρήστος Μαραγκός με στόχο να εξαντλήσει τα περιθώρια για ανατροπή του εμπάρκου που έχει επιβληθεί στον σύλλογο. Στον ΑΠΟΕΛ συνεχίζονται οι προπονήσεις στην απουσία των διεθνών. Κανονικά προπονούνται Μαντσίνη και Γαρίγιο. Τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα Μαρκίνιος. Αύριο στις 5 φιλικό με την Ένωση Νέων Ύψωνα θα δώσουν οι γαλλοζοκίτρινοι. Με βέβαιος ότι η Ομονία θα αποδώσει πολύ καλύτερα, είναι θέμα χρόνου, τίποτε άλλο. Είναι εκεί, διεκδικεί το πρωτάθλημα, βρίσκεται στους ομίλους και έχει βάθος στο ρόστερ. Είναι αναγκαίο το rotation για να αντέξει η ομάδα, ανέφερε στον Sport FM ο υπεύθυνος ακαδημιών της ομάδας Χριστάκης Χριστοφόρου. Σε ό,τι αφορά τον Βίκτορο, σημείωσε πως έχει τα προσόντα για να αγωνιστεί στο τριφύλι. Στην απουσία 12 διεθνών θα δώσει σήμερα η Ομονία φιλικό στις 4 απέναντι στον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Εκτός ο Άιτινγκ, πιθανότητες να αγωνιστεί έχει ο Βίκτορος. Τον Απόλλωνα η τελευταία προπόνηση θα κρίνει τη συμμετοχή στο αυριανό φιλικό με την ΑΕΚ, τον Όσμπολτ, Γιούπιτς και Μπράουν. Ο ΣΕΓΕΣ ενδέχεται να προφυλάξει ορισμένους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα δεδομένα εκτός ο Αμίν. Στις 7 στην αρένα το φιλικό, τηλεοπτικά από Σίτα Βίζον. Στην ΠΑΦ ερωτηματικό αποτελεί ετοιμότητα του Κορέα, ενώ Μπρίτο και Μαμάτο φαναμένουν να είναι διαθέσιμοι στην επανέναρξη.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Γυρνάει η σελίδα Εθνική Ελλάδος που επιδέχεται στη Γερμανία. Την Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Πρωταθλήματος Εθνών Θλάση Πέστιον Τζόλης που θα χάσει τον αγώνα με τη Γερμανία. Στα άλλα παιχνίδια της EuroLeague, η Real Madrid της κέρδισε με 198 την Παρίζ, Αλκύρης 82-78 τον Ερυθρό, Εφές. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε την ΕΦΕΣ με 77-72, χάνοντας όμως με σοβαρό τραυματισμό τον Mike James. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψη στο Telecom Center Athens στην Maccabi Tel Aviv στις 9:15 το βράδυ και θέλει να κάνει το 3-3 στη διοργάνωση. Σε άλλους αγώνες, απόψη στις 8 Μπεσίκτας Μπάρτσα, στις 8:45 Φενέρ Ντουπάι, στις 9 Λιόν Βαλένθια και την ίδια ώρα Μπάγκερ Παρτιζάν, 9:30 Μπασκόνια Μιλάν. Επόμενη αθλητική ενημερώσή σας στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Κλασικές περιπέτειες του θρηλυκού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
4: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39.99 ευρώ.
5: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39.99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
8: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
9: Τηλεόρες. Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Σίλια Ιωαννίδου μας μιλά για το τηλεπαιχνίδι Beat the Chasers που κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή στον Αλφα και για το πώς συνδυάζει τηλεόραση με ραδιόφωνο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί είδη κήπου και καθαριότητας με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχου στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
10: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
12: Το Sparring for Life είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου για να στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. Και ο Sport FM95 στηρίζει αυτή την προσπάθεια με ένα 2ωρο live link την Κυριακή 4 Οκτωβρίου μαζί με τον Λούι Νικολάου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Master Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος αυτής της όμορφης προσπάθειας.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα.

Σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή. Σήμερα 2 έχει ο Οκτώβρης. Καλό μήνα να έχουμε χθες. Εντά πάμε, η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε την ενημερωτική εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου, να δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Κλείνοντας την εκπομπή της Τετάρτης, είχαμε αναφερθεί στα μέτρα που πιθανώς θα ανακοίνωνε το απόγευμα της ίδιας μέρας στο Υπουργικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας. Ήταν μια δέσμευση της κυβέρνησης ότι τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε ανακοίνωση των μέτρων. Είχαμε τις τοποθετήσεις από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών σε σχέση μεταξύ άλλων για κλιμακωτή επιδότηση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, στην επέκταση του καταλόγου συγκεκριμένων βασικών προϊόντων με μηδενικό φόρο προς τιθέμενης αξίας, ανανέωση του μέτρου με μηδενικό ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, υπάρχει μειώνεται ο φόρος προς τιθέμενης αξίας για αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τα λέω έτσι για να δώσουμε μια εικόνα περίπου το τι υπόθηκε με τις τοποθετήσεις από πλευράς κομμάτων να κάνουν λόγο για την ανάγκη λήψης μέτρων, ικανοποίηση για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν και την ίδια ώρα τοποθετήσεις ότι θα μπορούσαν να καλύπτουν ένα μεγαλύτερο φάσμα, είναι ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το εύρος των πιέσεων που δέχονται σήμερα τα περισσότερα νοικοκύρια, έτσι. Λοιπόν, μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ να δούμε τα σημερινά δεδομένα, ο οικονομολόγος, ο κύριος Τάσος Γιασεμίδης. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας και καλό μήνα.
0: Είναι ένα πρώτο. Δεν ξέρω οικονομικά πόσο καλός θα είναι αυτός ο μήνας. Δύσκολα μπήκαμε. Πόσο, κύριε Γιασεμίδη, αυτά τα μέτρα μπορούν να διαφοροποιήσουν τα δεδομένα? Γιατί κάποιοι, έτσι ακούγοντας τις συζητήσεις και τις αναλύσεις, μιλούν για μέτρα που πιθανώς να μην διαφοροποιήσουν και πολύ την υπάρχουσα εικόνα στα νοικοκυριά των εξόδων, μιας και υπήρχαν. Θα υπάρξουν και τώρα αυτά τα μέτρα και την ίδια ώρα έχουμε μεγάλες αυξήσεις.
1: Ναι, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι τέτοια μέτρα, νομίζω ότι το είχαμε ξαναφέρει, αποτελούν παυσίπονα όσον
0: ναι,
1: αφορά...
0: Ναι, και όχι τη λύση, σωστό.
1: Ναι, όσον αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας που υπάρχει. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα και έχουν ανακοινωθεί για σήμερα τα στοιχεία της Eurostat αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις, ειδικά όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας. Σήμερα ο Επίτροπος Ενέργειας θα έχει μια συνάντηση μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για να απελευθερώσουν περισσότερα αποθέματα, κυρίως τον δίζελ, για να μειωθούν οι τιμές. Οπότε το γεγονός ότι η Κύπρος είναι σχεδόν πλήρως εξαρτώμενη όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα δημιουργεί επιπλέον πληθωριστικές πιέσεις. Δυστυχώς θα πρέπει να πούμε ότι οι μειώσεις ή τα μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση γρήγορα αφομοιώνονται από την αγορά λόγω των αυξήσεων που υπάρχουν και αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένα μέτρο ανανεώνεται πολλές φορές την ουσία χάνει την ισχύ του,
0: ναι.
1: Διότι η αγορά ουσιαστικά έχει ήδη αφομοιώσει ή αφομοιώνει τις συγκεκριμένες μειώσεις στις τιμές της, ειδικά όταν υπάρχουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.
0: Πριν πάμε παρακάτω σε αυτό που αναφερθήκατε, νομίζω ότι πιθανώς και μαζί να κάναμε την ίδια συζήτηση και τότε που τα πράγματα δυσκόλεψαν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και από τότε έχει περάσει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Έγιναν κινήσεις, πιστεύετε, σε σχέση με προσπάθειες ώστε η Κύπρος. Τώρα να πω να απεξαρτηθεί δεν μπορεί, αλλά να έχει

0: εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τον τομέα της ενέργειας ή ακόμη συζητάμε?
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό ή έναν πλάνο, διότι νομίζω ακόμη συζητάμε όσον αφορά τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
0: Δεν μαθαίνουμε ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε.
1: Να σας πω, το θεωρώ ότι στην Κύπρο έχουμε την συνήθεια όταν κάτι είτε πάει καλύτερα, για παράδειγμα η συζήτηση τον προηγούμενο χρόνο όταν το πετρέλαιο ήταν στα 67 δολάρια, στα 70 δολάρια, είχαμε σταματήσει να συζητούμε με ένταση τα λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την αποθήκευση ή είτε ζητήματα που αφορούν το δίκτυο, γιατί υπάρχουν και εκεί ζητήματα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Mm-hmm.
1: Και όλα αυτά τα επαναφέρουμε όταν υπάρχει το πρόβλημα. Είτε συζητούμε για αλλαγές οικονομικού μοντέλου όταν υπάρχει μια κρίση, είτε όσον αφορά το τομέα της ενέργειας. Αντιλαμβάνεστε ότι, όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει, δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε, διότι υπάρχουν τεχνικά εμπόδια, είμαστε ένα νησί. Όμως ζητήματα που αφορούν την αποθήκευση, την επέκταση της υιοθέτησης των ενώσεων πηγών ενέργειας, ζητήματα που αφορούν το δίκτυο, που φαίνεται να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιον πλάνο ανανέωσης του δικτύου, και το μεγάλο ζητούμενο είναι η έλευση του φυσικού αερίου. Οπότε αυτά στρατηγικά θα μπορέσουν να δώσουν μια λύση πιο βιώσιμη και πιο μακροπρόθεσμη όσον αφορά τα προβλήματα της ακρίβειας που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Από εκεί και πέρα, κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται, παραλαμβάνω, είναι προσωρινά,
0: ναι,
1: είναι εντός του κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ θα πρέπει, νομίζω, να πούμε ότι και η Ευρώπη καθυστερεί να ενεργήσει, δυστυχώς, διότι θεωρώ ότι όλοι οι ηγέτες έβλεπαν την κρίση, για την κρίση να έρχεται, και μένουν στην στάτη για να μιλήσουν για μέτρα, να μιλήσουν για ζητήματα, το πώς η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει τα δικά της αποθέματα ή να βρει πιο φθηνές λύσεις όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας. Οπότε όλα αυτά έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, ένα κλίμα που δύσκολα μπορούν να παρθούν αποφάσεις για να λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας μεμονωμένα στην Κύπρο.
0: Και από εκεί και πέρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι επιπτώσεις είναι αλυσίδωτες. Και εκεί υπάρχει, είναι αυτά πάλι τα ανακουφιστικά σε σχέση με τον μηδενικό φόρο. Υπάρχει κάτι άλλο που πιθανώς να μπορεί να γίνει ή όχι? Θα βλέπουμε έτσι μια σειρά από αλυσίδωτες αυξήσεις.
1: Το ζητούμενο είναι ότι η αύξηση του πληθωρισμού δεν ήταν ένα στατικό φαινόμενο. Φαίνεται να είναι συστημικό, δηλαδή με την έννοια ότι και οι ανακοινώσεις σήμερα για το Σεπτέμβριο, ο πληθωρισμός στην Κύπρο παραμένει στο 5,2, όπως ήταν και τον Αύγουστο. Οπότε αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια συνέχεια, με αποτέλεσμα οι υψηλές τιμές να διαχείονται στην πραγματική οικονομία, στο κόστος παραγωγής, στο κόστος κατασκευής, στις υπηρεσίες, που είναι ένα σημαντικό ζήτημα, ειδικά για παράδειγμα να πάρουμε τις μεταφορές, και στο τέλος καταλήγουν στα τρόφιμα και στα προϊόντα που στην τελική θα τα πληρώσει ο καταναλωτής σε υψηλότερες τιμές. Οπότε οποιαδήποτε μέτρα θα πρέπει να βαρθούν, θα πρέπει να είναι προς την πλευρά της προσφοράς. Για παράδειγμα, ο πρωτογενής τομέας θα μπορούσε να ήταν ενισχυμένος ώστε να καλύψει κάποιες από τις ανάγκες και να μην εισάγονται κάποια προϊόντα ή τρόφιμα από το εξωτερικό. Όμως επαναλαμβάνω ότι δεν είναι λύσεις οι οποίες από τη μια μέρα στην άλλη θα αντιμετωπίσουν τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού. Και θεωρώ ότι η Κύπρος πληρώνει εισαγωγικά και εν μέρη το γεγονός ότι δεν κατάφερε να βρει λύσεις όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, και είναι το μεγάλο ζητούμενο το ισοζύγιο των τρεπουσών συναλλαγών που είναι ελλειμματικό. Εισάγουμε πολύ περισσότερο από ό,τι εξάγουμε, με αποτέλεσμα να είμαστε εξαρτώμενοι από το τι συμβαίνει στη γύρω οικονομία.
0: Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια να πει κάποιος, μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος μπορεί να κάνει και διαφορετικά, δηλαδή να μην εξάγει περισσότερα. Να εξάγει μάλλον περισσότερα από ό,τι εισάγει.
1: Ένα παράδειγμα. Η γεωργία και η κτηνοτροφία στην Κύπρο ήταν το 8% του ΑΕΠ. Με την είσοδο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξαφνικά σταμάτησαν οι καλλιέργειες ή είχαν μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να εισάγουμε βασικά προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ήταν φθηνότερα ή μπορούσαν να έρθουν γρήγορα στην Κύπρο. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Κύπρος να είναι εξαρτώμενη από φυσικές καταστροφές από χώρες που εισάγει τέτοια προϊόντα. Να σας θυμίσω ότι όταν είχε αρχίσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, υπήρχε η μεγάλη συζήτηση για την αύξηση στην τιμή του ψωμιού λόγω του ότι είχαν σταματήσει, είχαν πληγεί υποδομές στην Ουκρανία για την εξαγωγή των σιτηρών.
0: Σωστό.
1: Ενώ η Κύπρος παλαιότερα ήταν πολύ πιο αυτάρκης όσον αφορά στο συγκεκριμένο προϊόν. Όμως δεν λέμε σε καμιά περίπτωση ότι η Κύπρος ξαφνικά θα γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη. Είμαστε νησί, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα όπως προέρχονται. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ενδεχομένως όταν οι τιμές του πετρελαίου να είναι χαμηλές, να δημιουργήσουμε και εμείς ένα χώρο όπου να κρατούνται κάποια αποθέματα. Οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν. Ή ακόμα,
0: γιατί δεν το είναι το κόστος μεγάλο για αυτό το αποφεύγει κάποιο.
1: Χρειάζονται συγκεκριμένες υποδομές, ναι. Χρειάζονται συγκεκριμένη τεχνογραφία, επένδυση. Όμως θα πρέπει να βλέπουμε λίγο πιο μακροπρόθεσμα, διότι για παράδειγμα σε χώρες όπως η Νορβηγία ο ενεργειακός σχεδιασμός παραμένει ο ίδιος ανεξάρτητα του ποια κυβέρνηση θα είναι στην εξουσία.
0: Ναι, δεν είναι πολύ. Ναι, αυτό που το λένε, το τονίζουν πάρα πολύ πάντως αναλυτές, ότι είναι ζήτημα σε μια χώρα οι αποφάσεις για τα ενεργειακά να παίρνονται ανάλογα με την κυβέρνηση που είναι στην εξουσία.
1: Διότι αντιλαμβάνεται πλέον το πετρέλαιο χρησιμοποιείται ως όπλο, εισαγωγικά όπλο, για πολιτικές, αν θέλετε, αντιπαραθέσεις ή για να πιεστούν χώρες ούτως ώστε να αποφασίσουν κάποια ζητήματα σε συγκεκριμένες συγκρούσεις. Βέβαια, ο κ. Τραμπ χρησιμοποιεί το πετρέλαιο με τέτοιον τρόπο ώστε να επιλεχθούν συγκεκριμένες συμφωνίες. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα να απειλεί ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές diesel από τις ΗΠΑ και αμέσως η Ευρώπη ειδικά. Είδαμε τις αγορές να αντιδρούν πολύ αρνητικά. Οπότε θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο, στα μέτρα του δυνατού, πρώτα η Ευρώπη, η οποία θα πρέπει να πούμε ξανά ότι καθυστερεί στο να πάρει αποφάσει όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, διότι αν θυμάστε το μεγάλο ενεργειακό σοκ υπήρξε όταν άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οπότε δεν έχουμε δει συγκεκριμένα μέτρα από την Ευρώπη για αντιμετώπιση των αναγκών στον τομέα της ενέργειας και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούμε με κάποιες κινήσεις και κάποιο σχεδιασμό, ο οποίος να είναι ο ίδιος ανεξαρτήτως της κυβέρνησης και η Κύπρος να θέσει ως εθνική προτεραιότητα την σταδιακή ενεργειακή όσων των δυνατών απεξάρτηση από το τι συμβαίνει στο έξω κόσμο.
0: Κύριε Γιασεμίδη, τούτη την ώρα η οικονομία, τα δεδομένα της οικονομίας της Κύπρου επιτρέπουν για περαιτέρω μέτρα στήριξης ή μέτρα με περισσότερη διάρκεια?
1: Καταρχάς υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο ζητούμενο είναι το γεγονός ότι η Κύπρος για συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει ουσιαστικά να είναι εντός των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχει και ο κ. Πιερακάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Γιούρου, που έχει αναφέρει ότι εξετάζονται κάποιες, αν θέλετε, αποκλίσεις από το δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσουν οι χώρες να στηρίξουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τα πλεονάσματα υπάρχουν, οπότε υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένα όσον αφορά τη λεγόμενη μεσαία και χαμηλή τάξη, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για τους υψηλόμισθους, για παράδειγμα, δεν είναι τόσο το αντίκτυπο όσο για κάποιον ο οποίος μετρά συγκεκριμένα των προϋπολογισμών του για τα βασικά τρόφιμα. Οπότε ενδεχομένως τα επόμενα μέτρα θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένα προς αυτές τις δύο τάξεις.
0: Υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω μέτρα τούτη την ώρα, αν θα μπορούσε.
1: Βάσει των πλεονασμάτων, ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορεί να υπάρχει ένα δυσβάστακτο δημοσιονομικό κόστος. Επαναλαμβάνω ότι τέτοια μέτρα δεν μπορεί να κρατήσουν ΕΣΑΗ. Είναι βραχυπρόθεσμα και αυτό φαίνεται και από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα τα εξωτερικές επιρροές που έχουμε όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι φαίνεται και με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί σήμερα ότι παραμένει στο 5,2.
0: Και την ίδια ώρα, εντάξει, με τα απλά μαθηματικά, εμείς που βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι δύσκολα να επιστρέψουμε στις τιμές που γνωρίζαμε πριν 6 μήνες, ας πούμε, για τα καύσιμα, δεν είναι? Δηλαδή, όσο εύκολα είδαμε μια πραγματικά ραγδαία αύξηση τους καλοκαιρινούς μήνες και φτάσαμε σήμερα σε αυτά, σε αυτό το κόστος, δεν μπορεί εύκολα να επανέλθει.
1: Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι αν εξετάσει κάποιος τις ιστορικές τιμές του πετρελαίου, πέρσι όταν πανηγυρίζαμε ότι ήμασταν η δεύτερη χαμηλότερη χώρα σε θέματα πληθωρισμού, το βαρέλι ήταν γύρω στα 65 με 70 το αργό,
0: ναι,
1: δολάρια το βαρέλι. Τώρα που είναι στα 95, είμαστε η δεύτερη, τουλάχιστον στις πρώτες θέσεις όσον αφορά το ύψος του πληθωρισμού. Θεωρώ ότι υπάρχει μια καθυστέρηση της μεταφοράς των μειώσεων παρά της μεταφοράς των αυξήσεων όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα στις αγορές. Διότι, για παράδειγμα, υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά την προσφορά. Βλέπουμε το τι συμβαίνει στα στενά του ορμούς. Υπάρχει αύξηση όσον αφορά τα ναύλα και τα ασφάλιστρα, διότι όταν είναι μια περιοχή όπου υπάρχουν συγκρούσεις, τα ασφάλιστρα είναι πολύ αυξημένα. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι υπάρχουν και αυξήσεις στις τιμές των δηληστηρίων, δηλαδή που είναι η επεξεργασία του πετρελαίου. Με αποτέλεσμα όλα αυτά συνδυαστικά να οδηγούν τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα. Όλοι ευελπιστούμε ότι αν και εφόσον οι τιμές στις διεθνείς αγορές θα μειωθούν, να δούμε τις ανάλογες μειώσεις όχι μόνο στα πρατήρια, διότι πολλές φορές συζητούμε για το προφανές.
0: Εντάξει, είναι αυτό που φτάνει στη μάζα, έτσι, σε εμάς, γι' αυτό καμιά φορά δεν μπορούμε.
1: Είναι ακόμη πιο προβληματικό η διάχυση του πληθωρισμού, δηλαδή ο πληθωρισμός να μπει στην πραγματική οικονομία και να αρχίζει να επηρεάζει συστηματικά τις τιμές τόσο των υπηρεσιών, των τροφίμων, αλλά και των άλλων προϊόντων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Μπορεί ο πολίτης τούτη την ώρα να στηριχτεί, υπάρχει έτσι φως στο τουνέλ? Γιατί να σας πω, συζητούσαμε πριν 6 μήνες και ένα χρόνο και λέγαμε ότι θα πρέπει να διαφοροποιήσουν τον προϋπολογισμό του νοικοκυριού, να κάνουν περικοπές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο τούτη την ώρα. Δηλαδή, έχουν γίνει ήδη αυτές οι κινήσεις.
1: Χαρτολογώντας, κάποιος μπορεί να πει ότι τα κυπριακά νοικοκυριά έχουν γίνει πολύ έμπειρα όσον αφορά τη δημόσκοση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Να θυμίσουμε την κρίση του 2013. Μετά είχαμε τα ζητήματα με το Ουκρανικό, των κορονοϊών, τα ζητήματα όσον αφορά το αυξημένο κόστος στέγασης, επιτοκίων και τώρα το αυξημένο κόστος ακρίβειας. Δυστυχώς

0: Ναι, και κάποιες εξαιρέσεις που ζήτησε, οι παρεκκλήσεις που ζήτησε ο κύριος Κεραυνός, όπως δήλωσε.
1: Ναι, τα οποία συζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να υπάρξει πίεση, ειδικά τώρα που βλέπουμε τις τιμές και τα στατιστικά στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί σήμερα όσον αφορά τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.
0: Περιμέναμε κάτι διαφορετικό βάσει το σημερινό στοιχείο. Ναι, πείτε μου.
1: Να σας πω. Τον Αύγουστο συνήθως είναι αυξημένος ο πληθωρισμός, διότι υπάρχει και τον Ιούλιο, λόγω της λεγόμενου εξωτερικού πληθωρισμού που έρχεται στη χώρα μας όσον αφορά τον τουρισμό.
0: Ναι, και έχουμε μεγάλα ποσοστά, δηλαδή διαφοροποιείται πολύ.
1: Ναι. Φαίνεται ότι το Σεπτέμβριο παραμένει το 5,2, κάτι που ενδεχομένως να πρέπει να προβληματίσει, διότι το ύψος του πληθωρισμού φαίνεται να είναι συστημικό, δηλαδή δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός λόγω του Ιουλίου και του Αυγούστου της αυξημένης κατανάλωσης λόγω του τουρισμού. Το γεγονός ότι παραμένουμε στα ίδια επίπεδα, φαίνεται ότι το πρόβλημα διεχείεται πλέον στην προμερική οικονομία.
0: Ναι, θα κάνουμε λίγη ακόμη υπομονή, πιθανώς και ο Σεπτέμβρης να μπει μέσα σε αυτή την εικόνα την τουριστική, μιας και μας μιλάνε για ένα πολύ καλό Σεπτέμβρη. Μπορούμε να πούμε ότι πιθανώς και εκεί να οφείλεται ή όχι?
1: Εν μέρη ναι,
0: αλλά όχι.
1: Το ποσοστό παραμένει στο ίδιο επίπεδο.
0: Σωστό.
1: Οπότε κάποιος θα ανέμενε ότι, αν συγκρίνουμε τον Αύγουστο με Σεπτέμβρη, θεωρώ ότι η κίνηση τουριστική του Αυγούστου είναι πολύ μεγαλύτερη από του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Να δούμε και τον Οκτώβρη, ελπίζοντας επίσης ότι τον Οκτώβρη θα ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες μειώσεις των τιμών των ορυκτών καυσίμων στις διεθνείς αγορές.
0: Ναι, παρόλο που εντάξει, ο Τραμπ δεν αφήνει τα περιθώρια. Δηλαδή, τη μια μέρα είναι έτσι και την άλλη αλλιώς. Μας δυσκολεύει, νομίζω, τα δεδομένα του την ώρα η πολιτική που ακολουθείται.
1: Δυστυχώς, είχαμε συζητήσει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή ενεργειακή στρατηγική στην Κύπρο. Ακόμη και στις ΗΠΑ, βλέπετε ότι ο Τραμπ, η πολιτική που εφαρμόζει είναι κατά το δοκούν. Επαναλαμβάνω, αν είχε απειλήσει ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές του ντίζελ, σήμερα φαίνεται να πιέζει την Ευρώπη στο να πάρει αποφάσεις, ειδικά χώρες όπως τη Γαλλία και τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ούτως ώστε να απελευθερώσουν από θέματα στην αγορά για να μειωθούν οι τιμές του συγκεκριμένου προϊόντος. Οπότε φαίνεται να υπάρχει μια κινητικότητα, διότι αντιλαμβάνεστε, το βλέπουμε και στη Γαλλία τώρα. Οι αυξημένες τιμές και η ακρίβεια δημιουργεί προβλήματα και ενδεχομένως κοινωνικές αναταραχές. Οπότε θα πρέπει
0: αυτοί
1: που οδηγούν να το αντιληφθούν αυτό. Και ο κ. Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει και εκλογές σε λίγο χρονικό διαστήμα. Οπότε ο ψηλός πληθωρισμός δεν είναι κάτι τον οποίο το βοηθά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιασεμίδη, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι, για να μας δίνουν την εικόνα πώς έχει αυτή την ώρα. Εμείς αντιλαμβανόμαστε πολύ εύκολα τη διαφορετική εικόνα που υπάρχει αν δει κανείς μόνο τον πίνακα έξω από ένα πρατήριο βενζίνης και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Πάμε στην Μετεωρολογική Υπηρεσία, στον ανώτατο λειτουργό, και τον ευχαριστώ πολύ, τον κύριο Μιχάλη Μούσκο, να δούμε τι γίνεται με κίτρινη προειδοποίηση και πώς διαμορφώνονται καιρικές συνθήκες. Κύριε Μούσκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Για πείτε μας λίγο.
2: Ναι, υπάρχει σε ισχύ και την προειδοποίηση μέχρι τις 5 το απόγευμα. Όπως και τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν σε ισχύ για τις ίδιες περίπου ώρες, λίγο πιο νωρίς σήμερα, από τις 10 το πρωί, για κάποιες καταιγίδες οι οποίες είναι ισχυρές, ίσως να συνοδεύονται από χαλάζι, μέχρι τις 5 το απόγευμα σήμερα. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν από δυτικά σήμερα και κινούνται προς ανατολικά. Έχουμε και σε περιοχές της επαρχίας Λευκοσίας τώρα ορεινά, ό,τι βλέπω, κάποιες περιοχές εκεί στη Λεμεσό, στο Πισούρι, κάποια ισχυρή καταιγίδα εκεί. Μπήκε πάρα πολύ καλά ο Οκτώβριος και τελείωσε πολύ καλά ο Σεπτέμβριος. Να πω ότι...
0: Με τι ποσοστά τα έχουμε?
2: Με πάνω από 200% ο Σεπτέμβριος τελείωσε. Ήταν 193% χωρίς την τελευταία μέρα, την οποία δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, εδώ που βρισκόμαι.
0: Ναι.
2: Όμως,
0: εντάξει, είναι ποσοστά πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, πάνω από 200%, και το σκηνικό αυτό του Οκτώβρη τώρα θα συνεχιστεί, τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη. Φυσικά, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα είναι τόσα πολύ αναφερμένα, πιο μεμονωμένα. Οπότε θα τα πούμε στη συνέχεια. Οπότε απόψε... περιορίζονται κυρίως στα παράλια οι βροχές, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, πιο μεμονωμένα εν πάση περιπτώσει φαινόμενα. Αύριο

0: και την Κυριακή. Ξεκινούμε πάλι με βροχές, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα παράλια και προοδευτικά μεσημέρι και απόγευμα κυρίως επηρεάζονται και περιοχές άλλες όπως είναι τα ορεινά, το εσωτερικό και κυρίως βόρειες περιοχές πλέον για μεσημέρι και απόγευμα.
1: Επηρεάζονται ενώ θα είναι δύσκολα τα πράγματα να έχουμε το νου μας ή είναι βροχές και ανέμοι που είναι σε φυσιολογικά, δηλαδή πώς?
0: Σε επίπεδο κίτρινης θα έλεγα προειδοποιήσεις, πολύ πιθανό να εκδηλωθούν και αύριο τέτοια φαινόμενα. Συνέχεια γίνεται από τους συναδέλφους που είναι στην Βάρη για αξιολόγηση. Ναι. Το πιο πιθανό είναι να έχουμε και πάλι κίτρινες προειδοποιήσεις τόσο για αύριο όσο και για την Κυριακή. Θερμοκρασιακά να αναφέρω ότι είμαστε πιο κάτω από τις μέσες τιμές, τουλάχιστον για το εσωτερικό γύρω στους 3 με 4 βαθμούς, 27 βαθμοί είναι 3 με 4 βαθμούς πιο κάτω από τις μέσες τιμές για την εποχή. Τα παράλια είναι 28 με 29, οπότε 1 με 2 βαθμούς είναι εκεί η διαφορά. Δεν αλλάζει κάτι μέχρι και την Τρίτη, εκεί στους 27 βαθμούς. Και συνεχίζει ο καιρός και την άλλη εβδομάδα, όπως είχα πει προηγουμένως, μέχρι την Τρίτη, ενδεχομένως και την Τετάρτη, να έχουμε πιο μεμονωμένα φαινόμενα. Τα πρωινά όχι και στα παράλια όχι, αν ξερώσουμε τα βόρεια παράλια. Όμως οι βροχές αυτές θα περιορίζονται μόνο μεσημέρι και απόγευμα, ορεινά, εσωτερικό και βόρεια, για Δευτέρα, Τρίτη. Έχω την εντύπωση ότι θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος της βροχοπτώσης του Οκτώβρη μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αυτή η αστάθεια που έχουμε στην περιοχή. Και φαίνεται ότι από την Πέμπτη τουλάχιστον και μετά αλλάζει εντελώς η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Μπαίνουμε σε άλλες συνθήκες πιο σταθερές, τουλάχιστον για κάποιες μέρες.
1: Να σας πω λίγο, επειδή μου στέλνουν και θέλω να δω, αύριο το απόγευμα στη Λευκοσία θα έχει βροχή?
0: Αύριο το απόγευμα στη Λευκοσία, ναι, είναι πολύ πιθανό. Ξέρω ότι υπάρχουν
1: εκδηλώσεις και είναι και η μεγάλη πορεία, εντάξει, της Europe. Αντώνα, γι' αυτό το ρωτάω τώρα, πώς θα είναι ο καιρός.
0: Μισό λεπτό να δω
1: στις 5 σας λέω, γιατί είναι μεγάλο το ενδιαφέρον και η στήριξη που θέλουν. Απλά να έχουμε την εικόνα τώρα, δεν μπορείτε να μας πείτε και σίγουρα.
0: Εντάξει, έχω κάποια εικόνα. Τι ώρα θα είναι
1: Στις 5 το απόγευμα.
0: Στις 5 το απόγευμα. Είναι ώρες αυτές οι οποίες πολύ πιθανόν να έχουμε κάποιες. Δεν θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα.
1: Θα είναι έντονες ή πάμε με ομπρέλα και περπατάμε?
0: Εντάξει, μπορεί να κάνουμε.
1: Δεν μπορείτε να τα πείτε κιόλας.
0: Μπορώ να πω ότι κάποια μπόρα μπορεί να είναι έτσι. Όχι, ας πούμε, ασθενής. Ναι. Μέτρια μέχρι δυνατή μπόρα θα μπορούσε να είναι εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: θα μπορούσε
0: να είναι και λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο δυτικά, λίγο πιο ανατολικά από την περιοχή. Είναι φυκά αυτά, τα οποία αναπτύσσονται σε κάποιες περιοχές και κινούνται. Οπότε πολλές φορές έχουμε δει, ας πούμε, τη μισή Λευκοσία να έχει βροχή και άλλη μισή να είναι στεγνή. Κάπως έτσι θα μπορούσε να είναι εκείνες τις ώρες. Αλλά ναι, εκείνες ώρες που μου λέτε είναι πιθανό να έχουμε κάποια βροχή. Μέτρια μέχρι δυνατή, πιθανόν.
1: Και είναι τα πράγματα βελτιώνονται από Δευτέρα, Τρίτη και ο Οκτώβρης μας μπαίνει έτσι φθινοπορεινός, καλός, ενώ με βροχές, η εικόνα που έχουμε.
0: Μας
1: πήγε καλά, θα συνεχίσει και έτσι πάμε.
0: Τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας ερχόμενης, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη από ό,τι φαίνεται, παρόλο που περιορίζονται τα φαινόμενα, δεν είναι τόσα πολλά εβδομάδα. Από την Πέμπτη και μετά όμως φαίνεται να αλλάζει η κατάσταση, πάμε σε πιο σταθερές καιρικές συνθήκες για λίγες μέρες και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια.
1: Και βλέπουμε. Το καλοκαίρι μας σε σχέση με τη βροχή που πάντα το λέμε. Ξεκίνησε πολύ θετικά ο Σεπτέμβρης και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω
0: και συνεχίζουμε.
1: Είναι καλά τα μηνύματα που μας στέλνετε. Φτάνει να μην είναι ακραία. Αυτά τα ακραία που είδαμε στην Κρήτη, ας πούμε, το τελευταίο Σαββατοκυριακό. Δεν έχουμε τέτοια εικόνα εμείς για τόσο.
0: Για
1: να το κρατήσουμε και αυτό και να ενημερώνουμε πάντα με προσοχή και στους δρόμους και γενικά να έχουμε το νου μας. Καλό Σαββατοκυριακό, κύριε Μούσκο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, αυτά από την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έχω μαζί μου στο στούντιο και πραγματικά την ευχαριστώ και χαίρομαι. Είναι η αρχισυντάκτρια του Μάστη, είναι η Νατάσα Αλεξάνδρου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας, Οριάννα μου.
1: Και ήθελα να έρθεις εδώ με αφορμή μια συνέντευξη που διάβαζα. Μια συνέντευξη που θεωρώ θα πρέπει όλοι να την διαβάσουν. Δεν έχει σχέση με το φίλο. Η Όλγα Παπαδήμου, η γυναίκα που έκανε το φόβο δύναμη, όπως το λέτε κι εσείς, με αφορμή την αυριανή μεγάλη πορεία, νομίζω πλέον έχει θεσμός. Χρόνια, Europe Pandona.
2: Είναι η 22η πορεία.
1: 22η.
2: Με τις Ροσφίγουρες. Νομίζω ότι είναι το πρώτο Σάββατο του μήνα.
1: Ναι.
2: Και ας το κάνουμε να αξίζει, Οριάννα μου, και ας έχει βροχή. Και στη Βύση
1: έχει
2: βροχή.
1: Ναι.
2: Και όλοι ήταν εκεί.
1: Σωστό,
2: οπότε
1: μπράβο.
2: Η βροχή νομίζω δεν πρέπει να αποτρέψει κανέναν. Μια ομπρέλα στο
1: ομπρέλες
2: χέρι.
1: Και πάμε. Ακριβώς. Για να δείξουμε την στήριξη. Διάβαζα και το μήνυμα να σε ρωτήσω εσένα, της κυρίας Κυριακίδου, που δεν θα μπορέσει να είναι. Για πες.
2: Ακριβώς, η κυρία Κυριακίδου βγήκε το πρωί,
1: ναι,
2: μαζί με το μαντήλι της, γιατί αυτή την περίοδο περνά τη δική της περιπέτεια με τον καρκίνο. Και λέει, μπορεί να μένει είμαι εδώ μαζί σας, αλλά θα είμαι με όλη μου την καρδιά.
1: Βέβαια.
2: Οπότε,
1: και αυτή τη φορά επιβάλλεται όσο ποτέ ξανά να είναι εκεί όλες οι γυναίκες. Και όλοι οι άντρες και όλη η κοινωνία. Δεν είναι θέμα φύλου, νομίζω,
2: όχι,
1: αυτή την ώρα.
2: Όχι, δεν είναι θέμα φύλου, γιατί σύμφωνα και με τα νέα στοιχεία, το 2025 παρουσιάστηκαν 840 νέα περιστατικά με καρκίνο του μαστού στις γυναίκες, 6 περιστατικά στους άντρες με καρκίνο του μαστού και 220 περιστατικά γυναικολογικού καρκίνου. Οπότε είναι ένα θέμα που αφορά όλες μας. Ο μήνας Οκτώβριος είναι ένας μήνας που ουσιαστικά είναι, περπατάμε για την πρόληψη, περπατάμε
1: αυτό,
2: για την ενημέρωση.
1: Αυτό, γιατί η πρόληψη σώζει ζωές και πλέον, ξέρεις, πρέπει στο άγνωσμα της λέξης καρκίνος να πενεχοποιήσουμε λίγο τον φόβο.
2: Σωστό.
1: Γιατί συνήθως φτάνουν σε εμάς, αυτό που λένε και οι πιο έτσι ειδικοί, φτάνουν σε εμάς μόνο αυτές οι περιπτώσεις που τελικώς φεύγουν από τη ζωή, αλλά είναι δεκάδες χιλιάδες και οι περιπτώσεις που πρόωρος εντοπισμός και η πρόληψη. Ζωές,
2: έτσι yeah. Είναι και οι ροζ φιγούρες. Κάθε μία ροζ φιγούρα έχει τη δική της ιστορία, το δικό της αγώνα δύναμης, ελπίδας, θάρρους, όπως και η Όλγα Παπαδήμου.
1: Για πες μου λοιπόν, τι σας είπε η κυρία Παπαδήμου.
2: Η Όλγα Παπαδήμου μας έδωσε μια συνέντευξη στο Μάστο Οκτωβρίου, μας μίλησε για τη δική της περιπέτεια με τον καρκίνο, γιατί ήταν και στην άλλη πλευρά. Οπότε ως πρόεδρος της Γιουρό Παντώνα πολεμά και μέχρι σήμερα και στηρίζει και ενημερώνει για τον καρκίνο του μαστού. Μας αποκάλυψε ότι η δική της περιπέτεια ξεκίνησε στην ηλικία των 28 ετών, που είχε μια κόρη 2 χρονών, τα κατάφερε και 8 χρόνια μετά αποφάσισε, παρά τις ενδείξεις των γιατρών, να προχωρήσει σε δεύτερη εγκυμοσύνη. Οπότε και γι' αυτό εγώ θαυμάζω την Όλγα, γιατί είναι μια αποφάση η οποία είναι πολύ δύσκολη,
1: ναι,
2: δεν είναι.
1: Ναι.
2: Εννοείται ότι αποτρέπει η ίδια και όσες γυναίκες προσπαθούν να τεκνοποιήσουν και λέει ότι πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους μετά από αυτή την περιπέτεια. Αυτή τη στιγμή παλεύει για μια ολοκληρωμένη διαδρομή για τη διάγνωση, για τη θεραπεία, για την αποκατάσταση, για τα σωστά κέντρα.
1: Είναι αυτό που αναμένουμε, έτσι, το κέντρο, το μεγάλο που θα είναι συνολική, αν θέλεις, αντιμετώπιση.
2: Και μίλησε και για το πόσο η επιστήμη έχει αλλάξει, πόσο η επιστήμη έχει ενισχυθεί ιατρική, ότι πλέον υπάρχει εξειδίκευση στην Κύπρο και δεν πρέπει να τρέχουν οι γυναίκες στο εξωτερικό, τόσο για τη θεραπεία και όσο για την αποκατάσταση. Και ο στόχος της Οριάννα μου είναι να φύγει από τη θέση της Προέδρου της Γιουρό Παντώνα Κύπρου και να δει ότι στην Κύπρο υπάρχουν τα σωστά εξειδικευμένα κέντρα που λειτουργούν βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
1: Και γίνεται πολύ καλή δουλειά, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε έτσι και εξειδικευμένους γιατρούς και τεράστια η προσπάθεια που γίνεται τούτη την ώρα και η αντιμετώπιση. Αλλά μπορούμε ακόμη να κάνουμε πολύ περισσότερα τούτη την ώρα και αυτό πρέπει να κρατήσουμε όλοι. Αύριο λοιπόν το μεγάλο ραντεβού στις 5 το απόγευμα. Πού είναι η έναρξη?
2: Είναι η έναρξη στο παλιό Γασιπί. Περπατάμε και φτάνουμε μέχρι τα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank, όπου θα τοποθετηθούν εκεί οι ροζ φιγούρες. Όταν σηκωνόμαστε από τον καναπέ, από την τηλεόραση, αφήνουμε για λίγο τα κινητά.
1: Ναι, ναι. Και
2: παίρνουμε
1: πάμε
2: την ομπρέλα μας και πάμε εκεί. Ραντεβού εκεί στις 5.
1: Στις 5. Νατάσα Αλεξάνδρου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
5: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
8: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
10: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγή Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
12: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
11: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
12: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
11: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
14: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
15: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
16: Έμνο πρόβα. Που να'ρθει η ώρα να μέτοιμο.
17: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
18: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival, 24 Οκτωβρίου, στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός, Στίχημαν.
19: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
20: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή.
21: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
2: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
22: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
23: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
24: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
25: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
26: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
27: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Λοιπόν, κρατάω λίγο χρόνο πριν περάσουμε στον καλό συνάδελφο τον Παρίτο Δημητριάδη, γιατί είναι Παρασκευή και έχουμε πολλά να σας πούμε σε σχέση με το τι μπορείτε να κάνετε το Σαββατοκυριακό. Γιατί θέλω να σας πω και τα θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη την ώρα με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Όχι επειδή σήμερα δεν είχαμε φιλοξενούμενο, απλά πιστεύω πως τις προηγούμενες μέρες συζητήσαμε και φιλοξενήσαμε σχεδόν όλες τις πλευρές σε σχέση με την επόμενη μέρα και τις προθέσεις. Σήμερα το απόγευμα θα δούμε κατά πόσον στο συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου θα εγκριθεί το χρονοδιάγραμμα για τις εσωκομματικές διαδικασίες, όπως τέθηκαν οι ημερομηνίες και ανακοινώθηκαν η προκαταρκτική πρόταση από πλευράς εκτελεστικού 13 Οκτωβρίου να είναι η μέρα κατάθεσης των υποψηφιωτήτων και 14 Νοεμβρίου Σάββατο η μέρα η εκλογική διαδικασία στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Υπήρχαν αντιδράσεις σε σχέση με το ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να υπογραφούν, να δοθούν υπογραφές 500 ατόμων, 100 από το ανώτατο και 400 από τα μέλη σε κάθε υποψήφιο. Ξέρω και μαθαίνω ότι θα γίνουν διεργασίες και διευκολύνσεις ως προς αυτή την πλευρά σε σχέση με τα ποιοι θα μπορούν να υπογράψουν και μάλιστα να μην ψάχνω υποψήφιος, αλλά τα μέλη του σώματος να δώσουν υπογραφές. Γίνονται κάποιες συζητήσεις, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, με την έννοια ότι να ισχύει για όλους τους υποψηφίους έτσι μια απόφαση που θα πάρθει για να προχωρήσει η διαδικασία σε σχέση με την λήψη υπογραφών. Δεν φαίνεται να είναι πολλοί που συμμερίζονται ότι υπάρχουν δυσκολίες. Αν είναι και αν μπορείς να βρεις 400 συν 100, μπορείς να τους βρεις και σε μια εβδομάδα και σε 10 μέρες, ώστε να προχωρήσουν αυτό το ζητούμενο του την ώρα από τους πλήστους τουλάχιστον αξιωματούχους του Δημοκρατικού Συναγερμού, με τους οποίους έχουμε έτσι και μια επαφή. Είναι ότι θα πρέπει να κυλήσει η διαδικασία όσον το δυνατόν νωρίτερα, γιατί πλέον νομίζω ότι συνεχίζει και καθημερινή συζήτηση αυτού του θέματος, πάει πίσω όπως πιστεύουν το κόμμα και αυξάνει την εσωστρέφεια. Ο Αβέροφ Νεοφίτου, ο τέος πρόεδρος του ΔΥΣΥ, μίλησε εκ νέου. Έκανε ανάρτηση. Με συγκινούν και μου δίνουν δύναμη τα χιλιάδες μηνύματα που μου στέλνετε με κάθε τρόπο συμπατριώτες από κάθε γωνιά της Κύπρου. Απόδημοι πολίτες από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, ανένταχτοι και βέβαια συναγερμικοί. Είπε ότι δεν θα σας προδώσω ποτέ, μεταξύ άλλων. Τώρα σας διαβάζω από σπάσματα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να προδώσει ξανά το κοινό μας όραμα και το σχέδιό μας για τον τόπο και τα παιδιά μας. Μαζί προχωράμε. Μια τοποθέτηση που από αρκετούς και συναδέλφους ερμηνεύεται μέχρι αυτή την ώρα ότι πιθανώς και να εξαγγέλει με αυτόν τον τρόπο την υποψηφιότητά του μέσα από την εσωκομματική διαδικασία. Επιτρέψετε μου να έχω κάποιες επιφυλάξεις, γιατί είναι μια έκκληση και πρόσκληση και απευθύνεται προς όλους τους πολίτες και μιλά σε σχέση με το «Δεν προδίδουμε το όραμα και το σχέδιο για τον τόπο και τα παιδιά». Και επαναλαμβάνω ότι ο Αβέροφ Νεοφίτου ήταν ο πρόεδρος που μίλησε ότι θα είναι ο πρόεδρος της λύσης, γι' αυτό ίσως και να απευθύνεται σε άλλο κοινό. Σήμερα λοιπόν στις 5 το πολιτικό γραφείο, σε σχέση με τις ημερομηνίες 13 του Οκτώβρη, εσωκομματικές υποβολή υποψηφιότητων, και 14 εσωκομματική ψηφοφορία. Αυτά για τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά τις σημερινές εξελίξεις θα έχουμε πολλά να πούμε και την Δευτέρα μαζί με τα υπόλοιπα. Καλώς τον καλωσόριζες, Πάρη Δημητριάδη. Νομίζω ότι τόσα ακούσαμε αυτές τις μέρες που είναι πολύ καλύτερο να πάμε αλλού, να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Έρχεται έτσι και ένα ωραίο τριήμερο, παρόλο που θα έχει βροχές.
3: Ναι, τι λέει ο καιρός, Οριάννα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σου μεσημέρι. Θα έχει βροχές κατά τόπους. Θα πρέπει λίγο να πάρουμε τα μέτρα μας, να έχουμε και καμιά ομπρέλα. Και όσοι θα ετοιμάσουν εκδηλώσεις, έτσι να έχουν και κλειστούς ήχους, έτσι κλειστές περιοχές για να φιλοξενηθεί ο κόσμος. Πάμε στα πάνω ακουρδάλια. Τι ετοιμάζουν εκεί?
3: Εγώ σου φέρνω έτσι πολλά ευχαριστά.
1: Όχι πολύ και μ' αρέσει. Ναι. Γι' αυτό σήμερα είπα να το κάνουμε και να το κάνουμε έτσι με χαρά.
3: Ναι, καταρχάς μετά παραδοσιακά φεστιβάλ γίνεται χαμός και έπρεπε να επιλέξουμε κάποια, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε όλα. Στα πάνω ακουρδάκια της Πάφου ετοιμάζεται κάτι πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε, να έχουμε μαζί μας την κοινοτάρχη, την κυρία Λίζα Παφίτη.
1: Κυρία Παφίτη, καλώς σας μεσημέρι από τη Λευκωσία.
4: Σας χαιρετώ, γεια σου Οριάννα, γεια σου Πάρη.
1: Τι γίνεται, βρέχει, για πείτε μας πρώτα από καιρό, ναι, τι κάνουμε, σας εμποδίσει?
4: Αυτή τη στιγμή μας έχει βρέξει αρκετά, ναι, τώρα έχει ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα και πολύ ευχαριστώ η θερμοκρασία.
1: Ωραία, ναι. Έχετε προνοήσει αν θα βρέξει, να είναι, να έχει και χώρο έτσι σκεπασμένο και όλα αυτά, τι γίνεται?
4: Έχουμε ορισμένο σκεπασμένο χώρο, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε όλον τον χώρο σκευασμένο. Έχουμε σκίαστρα για τους εμπόρους που θα δουλέψουν, για το φαγητό, για τα γλυκά, για την κατασκευή του τερατσόμελου. Έχουμε σκίαστρα για τα περίπτερα αυτά.
3: Να πούμε καταρχάς ότι πρόκειται για το πρώτο φεστιβάλ τερατσόμελου.
4: Μάλιστα, είναι το πρώτο φεστιβάλ. Πρώτη φορά το αποφασίσαμε, ναι, να το κάνουμε.
3: Πώς προέκυψε αυτή η ευχάριστη αποφάση?
4: Η παραγωγή του χαρουπιών, τα τεράτσα, ναι, ήταν όλα τα χρόνια που θυμόμαστε, ζούσαμε από αυτά. Οι γονείς μας, οι γονείς των γονιών μας.
1: Ο μαύρος χρυσός κάποτε λέγανε στην
4: Μαύρος χρυσός το λένε.
1: Βεβαίως.
4: Ο οικισμός εδώ πάνω στην Πάνω Ακουρδάλια είναι πάνω από 1000 χρόνια. Το ίδιο και τερατσιά στην Κύπρο.
3: Μα η τερατσιά νομίζω είναι ταυτόσιμη με την Κύπρο γενικότερα, δεν είναι έτσι?
4: Ναι, ναι, ναι. Κάπου κάτι τέτοιο έχω διαβάσει κι εγώ.
3: Ναι.
4: Και πάντα υπήρχαν. Τώρα χαίρομαι ότι έχει χωριανούς που αρχίσαν να φυτεύουν καινούργιες φυτίες, καινούργια δέντρα. Γιατί είναι αιωνόβιο δέντρο η τερατσιά.
3: Mm-hmm. Ναι, και αυθεκτικό.
4: Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυθεκτικό, επειδή, ναι, ο πληθυσμός, οι πλήστοι φεύγουνε, ναι, οι νέοι φεύγουνε από τα χωριά. Τα δέντρα όμως μένουν, γερνούν και θέλουν κάποια περιποίηση.
3: Ναι.
4: Οι γεωργοί που έχουν μείνει πίσω, ναι, τα προσέχουν, αλλά όχι όπως θα έπρεπε. Οπότε χαίρομαι που λέω ότι υπάρχουν νέες φοιτίες στο χωριό τώρα.
3: Υπάρχουν και νέοι άνθρωποι δηλαδή?
4: Όχι, δεν μένει κανένα στο χωριό από, ναι, νέους ανθρώπους που θα μείνουν, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται πίσω, φροντίζουν και τα σπίτια τους τα πατρικά και την περιουσία τους, ας πούμε, και φυτεύουν.
1: Και έτσι αποφασίσατε κι εσείς, δηλαδή ήταν ένα ενάψιμο ότι πάμε από την και κάνουμε και νέα αρχή για να κάνετε αυτό το φεστιβάλ?
4: Ναι, ήθελα να κάνω κάτι που να μπορεί κάποιος να το ταυτοποιήσει με το χωριό.
1: Ναι.
4: Είναι κάτι που πάντα υπήρχε σε παραγωγή στο χωριό και είναι κάτι που ο κόσμος πάντα ήξερε ότι είναι πολλές οι ωφέλειες του τερατσού, του τερατσόμελου, δηλαδή χρησιμοποιούν τα πάντα.
1: Πώς αγκαλιάσαν οι συγχωριανοί σας την ιδέα σας?
4: Πώς την βρήκαν? Όπως και εσείς. Μα γιατί το τεράτσι?
3: Όχι, καμιά σχέση. Εμάς μας άρεσε πάρα πολύ.
4: Αλλά και αυτούς τους άρεσε.
3: Ναι, ναι.
4: Όντως το δεχτήκανε ωραία και χαίρομαι να πω ότι έχει χωριανούς που έχουν φύγει χρόνια και μένουν Λεβενσό, Λευκοσία. Έχει ανθρώπων που έχει δεκαετίες να έρθει στο χωριό και αύριο το από βράδυ θα
3: έρθει.
4: Εδώ.
3: Ναι, τι ωραία. Ωραία. Διαβάζω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην περιγραφή. Είναι ότι θα γίνεται εργαστήρι όπου θα μαθαίνουν παραγωγή. Οι παρευρισκόμενοι είναι οι παραγωγές του χαροπόμελου. Δηλαδή, αν μπορούμε να μάθουμε πώς να φτιάχνουμε χαροπόμελο, να έρθουμε.
4: Ναι, και.
3: Κουλουρούθια με μέλι είναι επίσης βλέπω.
4: Κουλουρούθια με το μέλι, θα έχει μια κυρία που θα το ζυμώνει και θα τα ψήνει. Θα έχει έναν κύριο που θα το κάνει το τερατσόμελο. Φυσικά θα φέρει και εφιαλωμένο να μπορεί να πουλήσει, να δώσει στον κόσμο. Θα έχουμε να δοκιμάσει ο κόσμος διαφορετικούς τρόπους που να φάσει το τερατσόμελο, δηλαδή με φρέσκα να ναρί.
3: Ναι.
4: Έχω φέρει παστέλι που θα δίνουμε στον κόσμο να δοκιμάζει όπως έρχεται και θα μπορούν να λάβουν μέρος στο εργαστήρι.
3: Κυρία Παφίτη, έχω για μια άγνωστη λέξη που μου αρέσει και έτσι αρέσκομαι πολλά το τις κυπριακές. Σερεπέτσι. Τι είναι το σερεπέτσι?
4: Το σερεπέτσι. Το σερεπέτσι είναι το πρώτο ζουμί που βγαίνει από το τεράτσι. Όταν το τεράτσι δεν τα αλέθεις, τα αλέθεις για να κάνεις το αλεύρι είναι κάτι άλλο. Για να κάνουμε το μέλι, τα σπάζουμε. Τα σπάζεις, συγγνώμη.
1: Εντάξει, ναι.
4: Τα σπάζεις και θυμάμαι τη μάμα μου όταν κάναμε με τη μάνα. Τα έβαζε μέσα σε κοφίνα τα σπασμένα τα τεράτσια. Και έχει καθαρό νερό, καλό νερό. Λίγο-λίγο, μπορεί να το έκαναν αυτόν και 24 ώρες. Και φουσκώνανε σιγά-σιγά και το ζουμί που έτρεχε από κάτω. Που φούσκωνε το ζάχαρη από τα τεράτσια και κατέβαινε, είχε το χείο και το μάζευε. Αυτό είναι το σερεπέτσι.
3: Μάλιστα.
4: Το πρώτο ζουμί. Ναι,
3: το πρώτο ζουμί. Φαντάζομαι έχει και πολλές θρεπτικές ιδιότητες.
4: Πάρα πολλές θρεπτικές ιδιότητες και αύριο το βράδυ έχουμε ετοιμάσει λίγα φυλλάδια ενημερωτικά για να παίρνει ο κόσμος και να τα διαβάζει.
3: Και θα έχετε και μπύρα από ό,τι βλέπω. Μπύρα με βάση το τερατσόμελο.
4: Μάλιστα, ένας κύριος από τον Ασκάν θα έρθει και πολύ χαρικά όταν μου τηλεφώνησε θα έρθει και θα πουλάει μπύρα που κάνει με τερατσόμελο.
1: Στην περιοχή σας έχει παραγωγούς που ασχολούν με το μέλι και όλα αυτά ή τα δίνουν παρακάτω τις καλλιεργίες ενώ έχετε στην περιοχή?
4: Όχι, έχει που τα δίνουν παρακάτω, έχει που τα μαζεύουν και τα πουλούν, αλλά έχει κόσμο που έχει χωριανούς αρκετούς που το κάνουν και εμείς που τους ξέρουμε να αγοράζουμε από αυτούς ή μας δίνουν ή ξέρεις όταν κάνεις κάτι στο χωριό θα πάρεις και του γείτονα, κάτι τέτοιο.
1: Βέβαια, είναι το καλύτερο. Είναι η καλύτερη ανταλλαγή και αντιμετωπίζεις και την ακρίβεια. Πόσοι κάτοικοι είσαστε, μόνιμοι?
4: Μόνιμοι κάτοικοι τώρα είναι 41 άνθρωποι.
3: Ναι, και φαντάζομαι έχουν και πολλοί άλλα εξοχικά.
4: Τα εξοχικά είναι τα πατρικά σπίτια του κόσμου.
1: Και είναι ευκαιρίες αυτά να βρίσκουν.
3: Και παραδοσιακά τραγούδια βλέπω με ζωντανή μουσική, με βιολί, καλά ούτε θα έχετε αύριο.
4: Μάλιστα, ναι. Ναι.
3: Είναι αύριο λοιπόν, στα πάνω κουρδάκια.
4: Να σου διορθώσω κάτι. Είναι πάνω κουρδάκια.
1: Ή πάνω ακορδάλια.
4: Τώρα ξέρω ότι μπει στο διαδίκτυο, το βλέπεις ότι είναι τα πάνω ακορδάλια. Δεν είναι τα ακορδάλια, είναι η ακορδάλια.
3: Ναι, βεβαίως να με διορθώσετε.
1: Βέβαια, αυτά είναι το σημαντικότερο για να λέμε σωστές.
4: Είναι ή πάνω και ή κάτω ακορδάλια.
1: Μάλιστα.
4: Είναι δύο συνοικισμοί πολύ κοντά ο ένας.
1: Είναι δύο συνοικισμοί πολύ κοντά, είναι και πολύ κοντά και είναι προσβάσιμοι νομίζω για να μπορεί κάποιος να επισκεφθεί. Αύριο τι ώρες, πείτε μας λίγο πότε θα αρχίσετε.
4: Μεταξύ, θα αρχίσουμε στις 4. Μέχρι τις 9.30 ή μέχρι να τελειώσει το γλέντι.
1: Ναι.
4: Δεν θα σταματήσουμε στις 9.30 γιατί είπαμε μέχρι τις 9.30.
3: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να ευχηθούμε να γίνει θεσμός.
1: Ναι, να είναι η αρχή και του χρόνου τέτοια εποχή να μιλάμε. Βέβαια, γιατί είναι και αυτός ένας τρόπος όπως λέτε και εσείς και να μαζευτεί πίσω ο κόσμος και να βρεθείτε οι συγχωριανοί και μια προτροπή ίσως.
4: Να γνωρίσει ο κόσμος που δεν έχουν έρθει στις περιοχές μας πριν να έρθουν, δηλαδή να έχει αγροτικά καταλήμματα που μπορούν να μένουν, δηλαδή του χρόνου αν εσείς αποφασίσετε και έρθετε θα βρούμε έναν καταλήμμα, θα μείνετε εδώ, θα είστε στο φεστιβάλ να το χαρείτε.
3: Θα έρθουμε για ρεπορτάζ κάποια στιγμή, κυρία Βαφίτη.
1: Τα τεράτσια είναι εξαιρετική.
4: Να κοπιάσετε.
3: Ναι. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε, κάθε επιτυχία.
4: Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Λοιπόν, Οριάννα μου, από την Ακουρδάγια, όπως μας είπε η κυρία Βαφίτη, μεταφερόμαστε στη Σιλίκου. Ένα επίσης πολύ ωραίο χωριό στην επαρχία Λεμεσού, όπου θα γίνει επίσης ένα πρώτο φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ αιωνόβιων ελιών.
1: Αιωνόβιων ελιών, τι ωραία. Νίκος Αρέστη, καλό σας μεσημέρι, κοινοτάρχη.
5: Και εδώ τα καλύτερα παιδιά της Κύπρου.
1: Για πείτε μας λίγο, τι γίνεται με αυτή την αιωνόβια ελιά, γιατί έτσι ονομάσαμε το φεστιβάλ?
5: Γιατί προσπαθούμε να αναδιώσουμε την ιστορία.

0: Δημοκρατίας, Φραγκοκρατίας, και υπάρχουν μέχρι σήμερα και είμαστε το μόνο χωριό με τόσες πολλές αιωνόβιες αιγιές.
1: Δηλαδή,
2: πόσες.
1: Ναι, όντως, πόσες.
0: Μπορεί να έχει 200-300 αιωνόβιες αιγιές.
1: Τόσες πολλές.
2: Και τις φροντίζεται ώστε η παραγωγή καμιά
0: είναι
2: φορά.
0: Είναι προστατευόμενες από το Τμήμα Δασών.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Καμιά φορά πέφτει η απόδοση ενός δέντρου τόσων πολλών χρονών.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Μας προσφέρουν τον καρπόν τους, με τα φύλλα τους και την ιστορία τους με τον κορμό τους.
1: Δηλαδή, κοινοτάρχη, πόσα χρόνια μπορεί να ζήσει μια οικιά?
0: Μια οικιά μπορεί να ζήσει και 2.000 χρόνια.
1: Τόσα πολλά.
2: Ναι.
0: Yeah.
1: Wow.
2: Ωραία, λοιπόν, και τι κάνουμε τι πόσα κάνουμε το... πρόεδρε μου.
0: Αποφασίσαμε μετά από έρευνα.
2: Ναι.
0: Για να κάνουμε την πρώτη φεστιβάλ αιωνόβιων αιγιών για να αναδείξουμε την ιστορία μας και την ταυτότητα μας. Και να προσεγγίσουν τον κόσμο, την κοινότητα μας, να γνωρίσει την ωραία Σιλίγου.
2: Μάλιστα.
0: Που ο φίλος ο Πάρης...
1: Ναι, ναι, έχω πάει. Ναι, είναι όντως,
2: είναι εύκολα προσβάσιμη.
0: Είναι 20 λεπτά από τη Λεμεσό.
2: Μάλιστα. Πανεύκολα. Άρα είναι εύκολα
0: τα πράγματα. Ναι, ναι. Άρα δηλαδή, την Κυριακή σας περιμένω όλους στην κοινότητα μου για να γνωρίσετε το χωριό μου και να γνωρίσετε το πρώτο φεστιβάλ αιωνόβιων αιγιών, το οποίο θα έχουμε κατσούρες. Για τον κόσμο ξέρει τι είναι κατσούρες.
2: Όχι.
1: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια,
2: κοινοτάρχη. Μα τι να κάνω εγώ. Ο Λεμεσανός έπρεπε να ξέρει. Εγώ είμαι Λευκοσιάδης, σαπέμφ.
0: Ο Πουαρίς αδικαιολόγητος.
2: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ψωμί στα κάρβουνα να γίνεται καπίρα και μετά έβαλε τη λάδι και ρίγανε να βουάνω.
1: Α, τέλειο.
2: Το τρώμε πάντως αυτό. Μπορεί να μην ξέραμε την ονομασία. Και
1: η ώρα που πεινούμε τώρα πάντα μια δυσκολία.
2: Λοιπόν, θα έχει.
0: Και ελιά μαύρη.
2: Μάλιστα.
1: Και μουσείο λαδιού από ό,τι διαβάζω.
0: Έχουμε το μουσείο λαδιού, βγάζαμε για αρχή μου προγόνη. Μάλιστα. Να αναδείξουμε την ιστορία μας, γιατί η νεολαία μας τώρα δεν ξέρει πώς οι προγόνοι καταφέρναν να αξιοποιούν τα γεωργικά τους προϊόντα.
2: Πόσοι κατοικίστε στο χωριό?
0: Είμαστε 220 μόνιμοι κατοίκοι.
2: Ασχολεί, πέρα από τις αιωνόμες, έχουμε ελιές, έχουμε παραγωγή ελιών?
0: Έχουμε ελιές, έχουμε λαμπελώνες. Είμαστε το αρχαιότερο χωριό της Κουμανταριάς.
1: Ναι.
2: Άρα συνεχίζεται με κάποιο τρόπο η παράδοση όσο μπορεί.
0: Συνεχίζουμε την παράδοση και μέχρι που αντέξουμε.
2: Ναι.
0: Και πιστεύουμε σε καλύτερες μέρες.
1: Πείτε μας τις ώρες, κοινοτάρχη, αύριο και μεθαύριο.
0: Το Σαββάτον είναι από τις 3 μέχρι θα είναι χορευτικό συγκρότημα το υπλογέφυρο της Τριβικής να χορεύει οι παραδοσιακούς χορούς. Θα γίνει η αποκάλυψη των νέων σημείων που για φωτογράφηση στην κοινότητα μας κάτω από τις ενόβιες αιγιές και μετά θα συνεχίσουμε μουσική φραγιά με τη Βιργινία Φούρναρη.
1: Εξαιρετικά.
0: Το Κυριακή θα ξεκινήσουμε το ραδιό με το Λάιβλινγκ, μετά θα έχουμε τους έτους πάλι. Η ώρα του θα είναι ο Υπουργός Γεωργίας γιατί το βάλει κάτω από την αιγίδα του και θα ξεκινήσουμε με Πελεκανή και παράδοση.
1: Μια χαρά.
0: Και θα έχει και διάφορα περίπτερα που θα πωλούσει προϊόντα από Ελιάν, από Σουζούκον και από διάφορα άλλα
1: ερευνητικά. Και φαγητό.
2: Καλή διάθεση για όλους να βρεθούν εκεί, να περάσουν όμορφα και νομίζω ότι είναι και ο χώρος έτσι που θα αλλάξει.
0: Και ο χώρος προσβάσιμος, εύκολος προσβάσιμος ο χώρος μας και είναι κάτι το ξεχωριστό φεστιβάλ.
2: Ναι.
0: Είναι ένα φεστιβάλ που διαφορετικό από τα υπόλοιπα
2: πρώτα
0: φεστιβάλ.
2: Πρώτα θα έχει πολλές φωτογραφίες γιατί όλοι θέλουν να φωτογραφηθούν εκεί. Νομίζω ότι...
0: Κάναμε και δύο φωτογραφίες για τον κόσμο.
2: Είστε, θα έρθουν για Instagram-γραμμικές φωτογραφίες. Θα δούμε τη δική σας. Πρώτα να κάνετε εσείς την αρχή κοινοτάρχη γιατί έτσι πρέπει με τη φωτογράφηση.
0: Πρώτα είναι ο αρχηγός και μετά η πολιτική.
2: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, να περάσετε καλά γιατί είναι όμορφα να αναδεικνύουμε πέρα από τα υπόλοιπα, να αναδεικνύουμε την ιστορία μας όπως είπετε κι εσείς.
0: Λαός, αγαπητή μου κοπέλα, που δεν ξέρει το παρελθόν του, δεν έχει μέλλον.
2: Και η ελιά είναι η ιστορία μας στην Κύπρο. Χωρίς διαφορά.
0: Εμάς τους Σιλίγους η ιστορία μας είναι η ελιά. Η Κουμανταριά και τα Αμύγδαλα.
2: Μάλιστα. Και θα κρατήσουν χρόνια. Είναι πράγματα που δεν φεύγουν.
0: Και η ιστορία δεν διαγράφεται από κανένα και με τίποτα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, κοινοτάρχη. Και
0: θα περάσουμε πιο όμορφα αν την Κυριακή θα ζούμε.
2: Ο Πάρης είναι, νομίζω, είναι σιγουράκι. Θα δω και εγώ, θα το προσπαθήσουμε και θα δούμε και φωτογραφίες. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Ξέρεις γιατί είπα να μην πάμε αμέσως στον επόμενο? Γιατί θέλω να μου πεις άμα έχεις εντοπίσει και άλλο φεστιβάλ. Όσοι θέλετε να μας πείτε για τους τόπους σας, τα χωριά σας, τις περιοχές σας, τις κοινότητες σας, ετοιμάζουν κάτι, στείλτε μας ένα μήνυμα. Χαρά μας πραγματικά να καλούμε τον κόσμο, γιατί πρώτον είναι μια εκδρομή. Βλέπεις τα χωριά, τις περιοχές, τις κοινότητες του τόπου,
1: γαστρονομία.
2: Και με πολύ πιο οικονομική, μια έξοδος που μπορεί να έρθει πολύ πιο οικονομικά τώρα στα δύσκολα, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής.
1: Λοιπόν, έχουμε, Οριάννα μου, στη Βοροκλίνη Φεστιβάλ Παστόσικου.
2: Μάλιστα.
1: Το,
2: όλα
1: σήμερα.
2: Αυτά,
1: ναι, αφού σου είπα, ήμουν σίγουρο.
2: Ναι.
1: Έχουμε γιορτή Φιθκιώτικου Υφαντού στη Φίτιν της Πάφου.
2: Μάλιστα.
1: Επίσης ακούγεται πολύ ενδιαφέρον αύριο και μεθαύριο. Φεστιβάλ Σοκολάτα στις Πλάτρες.
2: Τι ωραίο να πάτε με τα παιδιά σας εκδρομή στις Πλάτρες.
1: Στο Κιλάνι το φεστιβάλ Αφάμια, το οποίο είναι μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο Σταφύλι, το Παλουζέ και την παραδόση του χωριού.
2: Mm-hmm.
1: Έχουμε φεστιβάλ Ινογαστρονομίας στην Ποταμιού. Όλα αυτά τούτο το Σαββατοκυριακό, δηλαδή αύριο και μεθαύριο. Και έχουμε και έναν ακόμα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ, το 13ο φεστιβάλ Κόκκινου Πυλού στον Κόρνο. Όπου θα υπάρχει επίσης και θέατρο, παιχνίδι για παιδιά,
2: ράλι
1: κλασικών αυτοκινήτων.
2: Μπείτε, ναι, ψάξτε παιδιά και κάντε τις βόλτες σας, δείτε λίγο τον καιρό, να είμαστε προσεκτικοί, θα είναι ανά έτσι διαστήματα και περιοχές, φροντίστε το γι' αυτό και βγείτε εκτός, είναι υπέροχα, όπως μου είπε και η Νατασία Αλεξανδρού, και θα το κρατώ αυτό πριν που ήταν και μιλούσαμε εδώ για τη μεγάλη πορεία Europe Hunton αύριο. Ναι. Στη συναυλία της Άννας Βύση έβρεχε και ήταν όλοι εκεί με ομπρέλες. Άρα μπορούμε, όπως και σε άλλες χώρες, να κρατάμε ομπρέλα.
1: Σωστό.
2: Και να, το θέμα είναι να προσέχουμε μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες και επικίνδυνες. Αλλιώς πρέπει λίγο να προσαρμοζόμαστε.
1: Ναι, και στην τελική ποτέ δεν βρέχει ολόκληρη τη μέρα.
2: Αυτό, ναι, αυτό. Είναι, ναι. Στην Κύπρο έχουμε
1: μπόρες,
2: ναι,
1: συνήθως,
2: ναι. Λοιπόν, αλλάζουμε. Εντάξει, θα τον κάνουμε συνεργάτη. Τον επόμενο φιλοξενούμενο μας θα τον κάνουμε συνεργάτη, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, Γιώργος Κυριακού, κάπου είναι και μιλάει, το χαμηλώσαμε. Μας ακούς τώρα? Καλό μεσημέρι.
0: Α, εγώ.
1: Ναι, εσύ.
0: Γεια σας, γεια σας. Ακούω σας.
2: Είπα ότι θα σας κάνουμε συνεργάτη στο τέλος, επειδή βγαίνει συχνά στην εκπομπή. Λέω να τα λέμε.
0: Καλό, να το κάνουμε, ναι.
2: Τι ετοιμάζετε αυτή τη φορά?
0: Όχι, ετοιμάζαμε, ξεκινήσαμε, πάει το πράγμα, τρέχει και πρέπει να έρθετε.
2: Δεν σας προλαβαίνω, η αλήθεια να λέγετε. Σας ακούω εδώ και μαθαίνω στην εκπομπή. Ο Πάρης είναι ειδικός σε αυτά. Για πες.
0: Λοιπόν, έχουμε την Τετάρτη που το ιστορικό κέντρο της Λεμεσού γράφει κομική ιστορία. Κομική ιστορία και για την Κύπρο και για την Μεσόγειο. Έχουμε το μεγαλύτερο φεστιβάλ κομμωδίας που γίνεται στη Μεσόγειο, με 50 και πλέον κομικούς από όλον τον κόσμο, Νέα Υόρκη, Καναδά, Ευρώπη, Βαλκάνια, Ασία και Κύπρο και Ελλάδα. Είμαστε έξω στους δρόμους. Το τσίρκο είναι στην πόλη, δεν έχουμε τέντα, έχουμε μια οδό, έχουμε καροτσάκια από το σούπερ μάρκετ, ηχεία από το Τζάμπο. Και κάνουμε κομμωδία μέσα στους δρόμους.
1: Πες μας ποιους δρόμους, Γιώργο, έτσι πηγαίνει πιο συγκεκριμένος.
0: Γενεθλίου Μητέλα, είναι ο Μόλος.
1: Ναι.
0: Είναι τρεις παράλληλοι δρόμοι. Ο Μόλος, η Γενεθλίου Μητέλα και ο Αγίου Ανδρέου και η Πλατεία του Κάστρου. Και αμέ κάνουμε το δωρεάν interaction με το κοινό, που διαδρούμε με το κοινό, να αστειεύκουμε τους και καλούμε τους να έρθουν στο θέατρο Νέναν και στον μπαρ στον δρόμο και στην οδό της Γενεθλίου Μητέλα, γιατί έχουμε live, έχουμε market, έχουμε κομικούς, έχουμε ποτών, έχουμε διασκέδαση. Σε περνούμε πάρα πολλά ωραία. Εγώ επειδή αντιτύπωσα κάτι φωτογραφίες που είμαι εγώ ως Cyprus man με κοιλιακούς, γιατί ποτέ θα τους αποκτήσω στη ζωή, να είναι καλά το AI. Και καλό τον κόσμο να έρθει στο φεστιβάλ, γιατί είμαι ο κωμικός δήμαρχος της Λεμεσού. Αποφάσισα το. Το αποφάσισα το, δεν είμαι κομφιτή λαλείτε. Εγώ είμαι ο κωμικός δήμαρχος της Λεμεσού και σαν δήμαρχος λαλό, ελάτε στο φεστιβάλ, χάνετε αν δεν έρθετε.
2: Ωραία, ένα-ένα. Για εμάς που είμαστε λίγο εκτός, που δεν είμαστε και Λεμεσάνοι δεύτερο. Ναι. Πόσο εύκολο είναι να κάνει να κάνει κωμωδία στο δρόμο.
3: Ξανά,
2: να κάνεις κωμωδία στο δρόμο και σε ένα πανεύκολο κοινό που είναι, δεν ξέρω, δεν είμαστε λίγο επιφυλακτικοί.
3: Καθόλου, τίποτε. Η Λεμεσός έχει ως lifestyle την συνύπαρξη, τη δημιουργικότητα, την έκφραση, τη φαντασία. Είναι μες στο γέμα μας και εμάς και όσων ανθρώπων εκτιαλέξαν να δείτε δαμέ. Και περνούμε τέλεια.
1: Σε πόσες γλώσσες...
2: Γι' αυτό μας στείλατε τους πιο σοβαρούς Λεμεσανούς στη Λευκοσία, ε. Μα στείλατε του ποιο το κατάλαβα, είδα τον πάρει απέναντι.
3: Καρναβάλι, γιορτή του κρασού και διεθνές φεστιβάλ κωμωδίας.
2: Μάλιστα.
3: Άλλος θεσμός, πάμε. Τι άλλο θέλετε? Έχουμε κυπριακά, αγγλικά, ρώσικα και σερβοκροάτικα οι γλώσσες μας.
1: Σερβοκροάτικα.
2: Έχει και συναδέλφους σας πέρα από Κυπρίους μαζί.
3: Ηθοποιούς.
2: Ναι.
3: Όχι, άλλο το θέατρο, άλλο το stand-up comedy.
1: Stand-up comedians, όμως φαντάζομαι όλο το community της Κύπρου συμμετέχει.
3: Όχι, όχι.
1: Όχι,
3: όχι. Η στάση είναι κομική που το Σαν Φρανσίσκο, αλλά είναι η στάση που το ξέρω εγώ, Μπουράχορ Κομπάρατσι. Αλλά δεν πειράζει, είναι ωραίο το πράγμα, γιατί την ώρα που ο ένας δημιουργά μια κουλτούρα, οι άλλοι δημιουργούν άλλη και υπάρχουν επιλογές. Για τους κομικούς είναι πανέμορφο το πράγμα, γιατί κάποιος μπορεί να πάει να κάνει συνεργασίες με κάποιους κομικούς και μετά να φτύγει ο δαμέ. Υπάρχει πολυφωνία, το stand-up μεγάλωσε στην Κύπρο και μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν είναι όλη η κυπριακή κομική σκηνή στο φεστιβάλ. Είναι όμως μια πολλά ισχυρή μερίδα της παγκόσμιας κομικής σκηνής και της κυπριακής, της grassroots, εκείνη που κάνουμε κομμωδία που κάτω προς τα πάνω, mm-hmm, αν την πούμε.
1: Άρα είναι γενικά δωρεάν σε διάφορα σημεία της πόλης.
3: Ναι, ναι, ναι. Όχι στο ιστορικό κέντρο. Έχετε παραστάσεις με εισιτήριο, αλλά εμείς κάνουμε και δωρεάν για να θέλετε να μας δείτε.
1: Το πρόγραμμα μου μπορούμε να το βρούμε, Γιώργο.
3: Standardcomedy.com, mm-hmm, μπαίνετε online.
1: Standard.
3: Βάλετε απλά Comedy Festival, Limassol, Festival Comedy, Λεμεσού, να στα βγάλει. Έχω πολλές πληροφορίες, απλά κατεβείτε κάτω στο κέντρο. Ελάτε κέντρο, ελάτε κάτω να μας δείτε, να σε βρούμε εμείς.
2: Πώς είναι η ανταπόκριση, πες μας λίγο.
3: Πάρα πολλά ωραία. Μα ήταν να μιλώ με τόση αυτοπεποίθηση, να δεν ήταν πολλά ωραία.
2: Μα είναι με πολλή αυτοπεποίθηση,
3: δεν ξέρω που βρίσκομαι. Δεν ξέρω που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Εδώ που το που ζούμε είναι υπέροχο και θα το μοιραστώ όμως.
2: Γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη πρώτο να πραγματικά το καταλάβουμε, να σας μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Είναι μεγάλες, όμορφες στιγμές για τον κόσμο μετά από την πίεση της μέρας.
3: Είναι και...
1: Πόσες μέρες μέχρι ποια μέρα?
3: Ως την Κυριακή.
1: Μέχρι την Κυριακή. Okay.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να περνάτε.
1: Καλή επιτυχία, Γιώργο.
3: Θέλω να δούμε προσκλήσεις. Δώστε λίγο του προσκλήσεις να έρθει. Πιάστε μηνύματα, τηλέφωνα, στείλτε μου email, πάρει, ανάλαβε.
2: Ωραία.
3: Okay. Δωρεάν προσκλήσεις. Ναι.
2: Ωραία. Ωραία, το κρατάμε. Θα αναλάβει ο Πάρης. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Βέβαια.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Οι Λεμεσανοί αναλαμβάνουν για τους Λεμεσανούς, να ξέρουμε τι κάνουν. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ, Πάρη, αγαπώ σε.
2: Γεια σας, λοιπόν. Λοιπόν, να σας πω. Όχι, και θα το κάνουμε τώρα. Τα επόμενα 10 λεπτά, όποιος θέλει να πάει δωρεάν, θα στείλει μηνύματα. Αλήθεια τώρα.
1: Αφού στα επόμενα 10 λεπτά.
2: Ναι, ναι, για να μπορέσουν και τα παιδιά. Μέχρι τις 1:30. Εντάξει, okay. Στο 29:50 μήνυμα. Όποιος θέλει, το επόμενο 15 λεπτό μέχρι να μπει για τα καλά η επόμενη εκπομπή, θα στείλετε μήνυμα για τη Λεμεσό. Θα βάλετε.
1: Για το, stand-up comedy που
2: stand-up
1: γίνεται.
2: Comedy. Πάρτε μας stand-up comedy Λεμεσός. Θα δούμε το μήνυμά σας και τα υπόλοιπα θα μιλεί, επικοινωνήσουμε μαζί σας για να πάρετε είσοδο. Θα μιλήσει ο Πάρης με τον Γιώργο και θα τα βρούμε.
1: Θα μας αφήσουν στοιχεία επικοινωνίας.
2: Ναι, ναι, άμα μας, με τηλέφωνο θα στείλουν το μήνυμα.
1: Τέλει.
2: Όποιος θέλει, αν υπάρχει κάποιος, μέχρι και τη 1:30. Να του. Αμέσως. Είδες, έτσι πάει.
1: Έχουμε τον πρώτο νικητή.
2: Θα δώσουμε 2-4. Εντάξει, 6 άτομα. Πρώτοι 3 διπλές. Εντάξει, θα πάφουμε μας το έφησε ο Γιώργος, έτσι θα το κάνουμε.
1: Εντάξει, okay.
2: Και θα πάρεις τα στοιχεία, τα τηλέφωνα. Και θα το τηλεφωνήσεις και θα το κάνουμε.
1: Μια χαρά.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάκη, είσαι υπεύθυνος.
1: Έρχονται, πάντα ήρθαν ήδη 3, οπότε βιαστείτε.
2: Λες να έρθουν περισσότερα.
1: Ναι.
2: Να έρθουν περισσότερα και θα ρωτήσουμε τον Γιώργο. μπορεί να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα, ναι, να είμαστε ειλικρινείς. Γι' αυτό εσείς στείλτε μέχρι τις 1:30, θα τα, μας τα δώσεις όλα και θα μας τα τυπώσεις. Θα τα πάρει ο Πάρης και θα πάρουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε...
1: Αυτά για την ώρα.
2: Αυτά για την ώρα. Πού είναι, παιδιά, Φρέμ Γεωργίου? Πού είναι? Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Είναι εδώ έξω. Θα του φωνάξω. Πάρη, βγαίνεις εσύ, φωνάζεις, σε παρακαλώ. Έτσι
1: καλή συνέχεια.
2: Είναι, παιδιά, αυτή η εκπομπή έτσι είναι, ζωντανά. Γιατί δεν τον έχουμε σε σύνδεση. Να τον, είδες, ελάτε, ελάτε μέσα, πολύ. Τελειώσαμε νωρίτερα σήμερα.
1: Γιατί τελειώσαμε?
2: Γιατί είναι Παρασκευή. Γιατί και είναι φτάνει, Παρασκευή. Δεν θέλουμε να, θέλουμε λίγο να δώσουμε στον κόσμο. Εντάξει, θα έχει το απόγευμα. Θα έχει το απόγευμα. Αν θέλει να παρακολουθήσει το Δημοκρατικό Συναγερμό, θα έχει αποφασίσει το απόγευμα. Α, σε ενδιαφέρει.
1: Κοίτα, υπάρχει όμως και η Εθνική Κύπρο, η οποία έχει αγώνα σήμερα. Οπότε το ρεπορτάζ μας πρέπει να είναι επικεντρωμένο αλλού.
2: Εντάξει. Εντάξει, θέλεις να μας πεις,
1: Εντάξει, είναι ένας αγώνας σήμερα στον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι έτσι, να διεκδικήσουμε την νίκη, μήπως και καταφέρουμε να... Νομίζω ότι είναι σημαντικός αγώνας. Είναι σημαντικός αγώνας γιατί αν δεν κερδίσει η Κύπρος θα ξεκινήσει να έρθει και αυτή η μουρμούρα, η γνωστή μουρμούρα που υπάρχει. Αγωνιζόμαστε με την Αρμενία... και ίσως είναι το πιο καθοριστικό παιχνίδι που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται να υπάρχει μια νέα αρχή στην Κύπρο. Αν όμως σήμερα δεν καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη, κάπου θα ξεκινήσουν να υπάρχουν και αυτοί οι τριγμοί στο όλο οικοδόμημα και σε αυτήν τη νέα προσπάθεια που κάνουμε.
2: Ωραία, άρα είναι στραμμένο αλλού το ενδιαφέρον.
1: Είναι το ενδιαφέρον εκεί στραμμένο και είναι μια μέρα έτσι γεμάτη. Γεμάτη.
2: Εντάξει, το ακούω και αυτό. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις. Είναι Παρασκευή και θέλω να βάλουμε και τραγούδι σήμερα. Έτσι. Και
1: τι
2: να
1: τραγούδι?
2: Κάνω και παραγγελία. Θέλω να βάλουμε Παντελή Θαλασσινό από το καλαντάρι του τον Οκτώβρη. Ιδέες. Εντάξει.
1: Έτοιμος όμως ο Μάγκε.
2: Την άλλη φορά θα σε βάλω να τραγουδήσεις. Α, αυτό θα κάνουμε. Θα φέρουμε κιθάρα.
1: Έχω να σου πω ότι το έχει ξανακάνει εδώ, άρα μπορεί καλύστα.
2: Δεν το έχει κάνει όμως στη δική μου εκπομπή. Και τώρα και στη δική σου θα είμαστε στο ενδιάμεσο. Άρα είναι η δική μας εκπομπή και θα φέρουμε και θα το τραγουδήσουμε όταν πλησιάζουν τις ωραίες μέρες για να χαλαρώσουμε.
1: Ναι.
2: Γιατί όλα παιδιά είναι... μπορούν να χωρέσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, θα τα πείτε αναλυτικά. Όχι, να το βρεις.
1: Να το βρεις.
2: Οκτώβρης μήνας είναι ο τίτλος. Έτσι πρέπει
1: πόσο
2: να καταγράφεται.
1: Να
2: λοιπόν, ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκυριακό. Να είστε καλά. Γεωργίου, καλή συνέχεια. Παραδίδουμε μικρόφωνο σε λίγο. Να φύγω ή να μείνω ακόμη, να μιλάω για να κερδίσω χρόνο. Παιδιά, δεν έχει. Δεν έχει τον τραγούδι. Ένα τραγούδι ζήτησα. Όχι, αλλά βάλε κάτι.
1: Έλα. Να σου πω κάτι, βάλε Μάγκη Αντωνίου να έτσι
2: βάλε ό,τι θέλεις. Εντάξει, βάλε κάτι χάρμα. Μια φορά, παιδιά, έχει 5 χρόνια που κάνω εκπομπή. 5 χρόνια ζήτησα μια φορά ένα τραγούδι σε αυτόν εδώ το σταθμό. Και κανένας δεν μπορεί να μου το βρει. Δηλαδή, εντάξει. Κλείνουμε. Καλό Σαββατοκυριακό. Γερή δυνατή. Να δίνουμε ραντεβού Δευτέρα στις 12:10. Να είστε καλά.

0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με ημωνωμένες βροχές στα δυτικά και βόρεια ο καιρός, το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανώς με χαλάζι, η θερμοκρασία στους 28 στο εσωτερικό και τα παράλια, στους 26 τα υπόλοιπα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, Κύπρος

0: Sleek είναι εδώ.
1: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
0: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
1: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
2: Ρεμάκι, πώς πάει η δουλειά?
3: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα. Αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
2: Ίνκο,
3: Ίνκο φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
4: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
3: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
5: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
7: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
8: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Η μακαρενοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready one.
14: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή On-Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

πια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

0: Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι η εκπομπή ο Νέα Review εδώ στο Sport FM 95. Είμαι ο Εφραίμ Γεωργίου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2. Έτσι σε ένα ένθετο στο οποίο θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από την επικαιρότητα. Στο 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας. Περιποίηση Αφιών Μάγκη Αντωνίου σήμερα. Μάγκη, όλα καλά. Καιρό να σε δούμε.
2: Μια χαρά. Καιρό να έρθει στη Λευκοσία. Α?
1: Όχι.
2: Πότε ήσουν?
1: Δεν ισχύει.
2: Ήσουν την Τετάρτη.
1: Δεν ισχύει. Ακριβώς.
2: Αν διαλέγεις εσύ τα όφη μου για να έρθει στη Λευκοσία, δεν φταίει.
1: Λοιπόν, 2950 όπως είπα, στέλνετε τα μηνύματά σας. Μαζί μας είναι και το Fetch με πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι. Και άμεση παράδοση στην πόρτα σου, μπορείς να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή από το App Store ή τον Google Play.

0: Λοιπόν, να δώσουμε μια τελευταία εξέλιξη επί του πιεστηρίου. Μπα σου πω ότι η Οριάννα το επί του πιεστηρίου εξέλιξη.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Με ποιον καμία έχουμε μπει σήμερα, φίλε. Ανέβασε το επίπεδο τώρα, λεχτικά.
0: Ναι. Έχουμε προχωρήσει. Πήραμε μαθήματα.
1: Θέλω
0: πήραμε
1: να χρησιμοποιήσει το λέξη νένεκα σε κάποια φάση. Ναι. Αρισκεί μου πολλά.
0: Ξέρεις ότι συνήθως υπάρχει κάπου αυτή η λέξη. Λοιπόν, η Κρασάβα Ενή, η ομάδα εκεί στον Ύψωνα, ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Ισπανό προπονητή Γκιγέρμο Φερνάντεθ Ρόμο, ο οποίος ξεκινά άμεσα, πάει στον πάγκο της ομάδας και έρχεται σε μια προσπάθεια να αλλάξει την κατάσταση εκεί στον Ύψωνα. Είναι η επιβεβαίωση του Sport FM 95. Από την προηγούμενη εβδομάδα σας λέγαμε ότι οι εξελίξεις θα είναι αλλαγή τεχνικής ηγεσίας και ο κύριος Ρόμο θα είναι το επικρατέστερο φαβόρι. Επιβεβαιώθηκαν και πλέον έχουμε νέο προπονητή για την Κρασάβα Ενή.

0: Γενικά εσύ ανεβάζεις το επίπεδο, θέλω να πω. Ανεβάζεις το επίπεδο πολύ, πολύ. Μετά έχουμε και κανένα μύθο Γοργόνας.
1: Θα σου βάλω, ναι.
0: Έχουμε και μύθο Γοργόνας. Πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε. Η Εθνική Ανδρών λοιπόν αντιμετωπίζει στις 7 απόψε την αντιστοίχη της Αρμενίας. Και ο στόχος μας είναι η πρώτη νίκη της εθνικής μας στο τρίτο παιχνίδι στο Nations League. Εκτός από τον αγώνα στα αγωνιστικά αναμένεται να μείνει ο Κωνσταντίνος Λάιφης, ενώ είναι οι τιμωρημένοι ο κύριος Νίκ Τσαρούλα και ο Σωτηρίου. Έχουν δεχθεί κάρτες, έχουν συμπληρώσει απαγορευτικό αριθμό και ως εκ τούτου δεν υπολογίζονται. Η ώρα 7 ξεκινά το παιχνίδι. Sport FM 95 απευθείας με ραδιοφωνική μετάδοση. Ρίκ τηλεοπτικά και ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Είναι ένας ιδιαίτερα κρίσιμος αγώνας, γιατί μετά τα δύο αποτελέσματα που προηγήθηκαν με Μαυροβούνιο και Λετωνία, εάν δεν κερδίσουμε σήμερα, νομίζω ότι βάζουμε τέλος στα όποια όνειρα για κατάκτηση της δεύτερης θέσης, τουλάχιστον στον όμιλο, ένα πράγμα το οποίο ήταν και ο στόχος μας. Αλλά δεν είναι αυτό το μεγάλο θέμα. Το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι νομίζω χωρίς νίκη θα χλονιστεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη του κόσμου και όλο αυτό το νέο εγχείρημα, το οποίο ξεκίνησε πολύ καλά, κάπου θα αποκτήσει κάποιους τριχμούς. Γι' αυτό νομίζω ότι απόψε είναι ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια που δίνει η Κύπρος γενικότερα.
2: Δωρεάν είναι, μα δεν το βλέπεις. Άγριος.
0: Από εκεί και πέρα, σήμερα συνεδριάζει η αρχαία διοδότησης για να αποφασίσει αν το Τσίριο Στάδιο μπορεί να φιλοξενήσει τους αγώνες πρώτης κατηγορίας της Καρμιώτισσας και της Κρασάβα ΕΝΗ. Και περιμένουμε τη συνεδρία η οποία θα γίνει το απόγευμα και θα έχουμε τις εξελίξεις για να τις μεταφέρουμε σε επόμενες εκπομπές.

0: Στην απουσία 12 συγγνώμη, διεθνών θα δώσει σήμερα η Ομόνοια φιλικό απέναντι στον Ολυμπιακό στις 4 το απόγευμα. Θα υπάρχει μετάδοση από το Ομόνοια TV. Εκτός παραμένει ο Άιτινγκ, έχει πιθανότητες να αγωνιστεί ο κύριος Βίκτορος, το τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα της Ομόνοιας, στο σημερινό φιλικό. Μιας και έρχεται και το Σαββατοκυριακό, να πούμε ότι αύριο στις 5 είναι το φιλικό του ΑΠΟΕΛ με την Κρασάβα ΕΝΗ. Ένα φιλικό το οποίο δεν θα είναι τηλεοπτικό και δεν θα είναι ανοιχτό προς τον φιλαθλό κόσμο αλλά και τους δημοσιογράφους. Ενώ ο Απόλλωνας θα έχει φιλικό προγραμματισμένο αύριο στις 7 μαζί με την ΑΕΚ. Το φιλικό αυτό θα είναι τηλεοπτικό, προσπαθώντας το κανάλι από τη Cita Vision. Από τη Cita Vision λοιπόν θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχαμε και την Εθνική Ελλάδος χθες, η οποία μέχρι το 89 προηγείται με 2-1 της Ολλανδίας, αλλά κάπου εκεί ήρθε η ισοφάριση σε 2-2. Ξέρεις, ο κόσμος έχει μια πίκρα. 2-2 στο 89 θα μπορούσε να το κράτησει, προηγήθηκε 2-0, θα μπορούσε να πάρει και χθες την νίκη, αλλά ας βγούμε λίγο έξω και ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον οποίο να έλεγες πριν από τα παιχνίδια, τα πρώτα τρία παιχνίδια του Nations League, ότι η Ελλάδα θα είχε μαζέψει 7 βαθμούς στα παιχνίδια με Σερβία εκτός, με Γερμανία εκτός και εντός με Ολλανδία, και θα σου έλεγε ότι δεν είναι καλή συγκομιδή. Είναι πάρα πολύ καλή. Βόλεψε μάλιστα το γεγονός ότι Ολλανδία και Γερμανία είχαν και ένα χι επιπλέον, κάτι το οποίο δημιουργεί τα δεδομένα στην βαθμολογία ευνοϊκά προς την Εθνική Ελλάδος, και νομίζω ότι λίγο πολύ με αυτήν την συγκομιδή τουλάχιστον ο αρχικός στόχος που ήταν να μείνει στην πρώτη τριάδα του ομίλου σχεδόν έχει κλειδώσει. Και γιατί θέλει την πρώτη τριάδα η Εθνική Ελλάδος? Γιατί πολύ απλά, αν τερματίσεις σε μία από τις πρώτες τρεις θέσεις, τότε θα είσαι επικεφαλής στα προκριματικά, στους ομίλους που θα δημιουργηθούν για τα προκριματικά του Euro. Και αυτό είναι ο μεγάλος στόχος της Ελλάδας. Σου ψέμα, για ό,τι έχω κάνει, δεν
1: μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία CoFarm. Είναι η ώρα που αξίζει να δώσετε ενέργεια στο σώμα σας με τις πολυβιταμίνες Advances. Το σπίτι γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένο με έξυπνους αυτοματισμούς και εύκολες λύσεις ελέγχου του φωτισμού που προσφέρουν περισσότερη άνεση. Στην PGS θα βρείτε σύγχρονες τεχνολογίες που κάνουν κάθε χώρο πιο λειτουργικό.

0: πολύ πολύ απλά για να κλείσω τη σκέψη μου. Και επειδή ο αμένος μας ηχολήπτης αποφάσισε ότι θα μας κλείσει κάπως άκομψα πιο πριν, η Εθνική.
1: Εγώ έδειξα ζωή η ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αναγνωρίζω, αναγνωρίζω. Η Εθνική Ελλάδος θα θέλω να πω πολύ απλά. Πάμε να δούμε λίγο. Παράπονα για τον Ιβάν. Γιατί να καλέσει τον Κουρμπέλη MVP στο ένα παιχνίδι, σκόρε στο άλλο παιχνίδι. Γιατί να ξεκινήσει ο Φώτης, τέρμα assist. Γιατί δεν παίζεις, δεν μπορείς να πάρεις τα παιχνίδια κλπ. Πήρε την νίκη με τη Γερμανία. Χίλια δυο παράπονα. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να αποδείξει ο Ιβάν. Θα πάει πάρα πάρα πάρα πολύ καλά. Έχει μια χρυσή φουρνιά μπροστά του. Και είναι τυχερός που έχει αυτή τη φουρνιά, αλλά νομίζω ότι και αυτή η φουρνιά έχει πράγματα να κερδίσει από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χρειάζεται χρόνο η Εθνική Ελλάδος και τα πάντα βαίνουν καλά εκεί. Να δούμε τώρα και για εμάς, για την Εθνική Κύπρου, τι μπορούμε να κάνουμε.

0: Λοιπόν, μαζί μας τώρα έχουμε τον αγαπητό συνάδελφο, τον Γιάννη Θεοδωρίδη, ο οποίος... Περίμενα να σ' ανοίξει εδώ μικρόφωνο, Γιάννη μου. Τώρα μπορείς να μιλήσεις.
1: Μπορώ να μιλήσω.
0: Μπορείς να μιλήσεις και να χαιρετήσεις και εσύ τον
1: κόσμο. Γεια σε όλους.
0: Λοιπόν, ο οποίος Γιάννης θα μας βοηθήσει έτσι να ξετυλίξουμε το κουβάρι σε ένα θεματάκι που τις τελευταίες μέρες έτσι συζητιέται, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ ξεκάθαρο το πώς και το τι. Το θέμα αφορά τα λεφτά τα οποία παίρνουν οι ομάδες οι οποίες δεν συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πώς έρχεται η UEFA να στηρίξει αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, Γιάννη.
1: Σκοπός είναι να στηριχθούν και οι συλλόγοι που δεν έχουν τα μεγάλα έσοδα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
0: Ναι. Αυτός είναι ο αποτελεσματικός σκοπός. Και γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι αυτή την τριετία, την οποία διανύουμε και είμαστε στο τρίτο της έτος, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα χρήματα.
1: Κατά 80%.
0: Ναι, σε σχέση με την προηγούμενη, κατά 80% υπάρχει αύξηση των χρημάτων που δίνει η UEFA προς τις ομάδες.
1: Τρελάθηκε το αφεντικό.
0: Όχι, δεν τρελάθηκε το αφεντικό, γιατί αν βάλεις κάτω το αφεντικό, έσοδα έχει βγάλει το αφεντικό.
1: Ειδικά μετά τη leak phase, αυξηθήκαν τα έσοδα του αφεντικού.
0: Ακριβώς. Άρα το
1: κάτι δίνεις, κάτι παίρνει.
0: Άρα το αφεντικό για να μπορέσει να κρατήσει και να βοηθήσει λίγο, έχει κάνει αυτή την αύξηση. 308 είναι τα εκατομμύρια.
1: 308 εκατομμύρια πλέον από τα 50 δεσμεύοντα για τις 5 πρώτες ομοσπονδίες στη βαθμολογία: Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, ενώ τα υπόλοιπα 258 μοιράζονται στις υπόλοιπες 50 χώρες στις οποίες βρίσκεται ανάμεσα της και η Κύπρος.
0: Αλλά αυτή η διαδικασία για να μοιραστούν εκείνα τα λεφτά,
1: εδώ είναι
0: τα 258 εκατομμύρια, για εξήγα μας λίγο πώς πάει.
1: Χωρίζεται σε δύο πυλώνες, την Access List Share και την Competitive Balance. Αρχικά με την Access List, η οποία περιλαμβάνει το 70%, δηλαδή τα 180,6 εκατομμύρια, υπολογίζονται με βάση τις θέσεις που κατέχει κάθε χώρα στη λίστα πρόσβασης της UEFA.
0: Okay. Αν εξαιρέσουμε βέβαια τις 5 πρώτες που μας είπες, ότι εκεί υπάρχει fix το ποσό.
1: Ναι.
0: Παίρνει κάθε μια από αυτές τις 5 χώρες ένα συγκεκριμένο ποσό, το βγάζουμε και μένουν τα 258 και έρχομαστε τα 180, μοιράζονται με βάση τη θέση που κατέχεις.
1: Βάση υπολογισμού ξεκινά από το 1,5 εκατομμύριο για την 50η θέση και αυξάνεται κατά 78.000 για κάθε έξτρα θέση, κάθε θέση που βγαίνει πιο ψηλά.
0: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να δούμε τη θέση στην οποία βρισκόμασταν το καλοκαίρι. 15η θέση ήταν αυτή. Ναι. Να υπολογίσουμε τις 5 που έχουν φύγει και να πάμε από τις 50 και για κάθε θέση πιο ψηλά που είμαστε προσθέτουμε ακόμα 78.000. Με απλά μαθηματικά αυτό σημαίνει ότι σαν Κύπρος παίρνουμε ένα ποσό κοντά στα 5.
1: Κοντά στα 4,7.
0: 4,7. 4,7. Μόνο και μόνο από αυτό το κομμάτι. Ωραία.
1: Και ένα επιπλέον μεταβλητό ποσό που εξαρτάται από τα ευρωπαϊκά έσοδα της κυπριακής ομάδας με τη μεγαλύτερη συγκομιδή.
0: Ναι. Αλλά σε αυτό, με τη μεγαλύτερη συγκομιδή, γι' αυτό πέρσι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι η Πάφος ήταν στη league phase του Champions League. Γιατί κοιτάξτε, τα λεφτά είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τις άλλες δύο διοργανώσεις. Ναι, αλλά αυτό το ποσό.
1: Το δεύτερο.
0: Πώς κατανοείτε. Ποια είναι η κατανομή του.
1: Ποια είναι η κατανομή του δεύτερου ποσού. Το δεύτερο μέρος υπολογίζεται συγκρίνοντας τα έσοδα αυτής της κυπριακής ομάδας με το, όπως είπες, το άθροισμα των εσόδων της κορυφαίας ομάδας από κάθε μία από τις 50 χώρες. Αν για παράδειγμα η κυπριακή ομάδα αντιπροσωπεύει το 1% αυτού του αθροίσματος, στην Κύπρο αναλογεί το 1% των 77,4 εκατομμύριων π.χ. Δηλαδή
0: 7.744.000. Ναι. Άρα για να το πάρουμε λίγο έτσι, να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό, θα πάρουμε για παράδειγμα την πρώτη ομάδα από την Τσεχία, την πρώτη ομάδα από την Ελλάδα, την πρώτη ομάδα από κάθε χώρα σε έσοδα.
1: Ακριβώς.
0: Θα βγάλουμε τη σούμα των εσόδων τους και θα δούμε το ποσοστό που αναλογεί στη χώρα μας. Και από εκεί και πέρα αυτόν το ποσοστό που αναλογεί 1, 2, 3, 4, 5% θα το υπολογίσουμε στα 77 εκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Για να καταλήξουμε το τι επιπλέον πόσο.
1: Να ξεκαθαρίσουμε τα χρήματα που καταφθάνουν από την UEFA στην ΚΟΠ δεν προορίζονται για την Ομοσπονδία, αλλά διοχετεύονται μέσα στις δικαιούχες ομάδες.
0: Όπου δικαιούχες.
1: Δικαιούχες είναι οι συλλόγοι της Α κατηγορίας που δεν αγωνίστηκαν σε λίκφες της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Ακόμα και αυτές που αγωνίστηκαν σε προκριματικά και δεν έφτασαν στην τελική φάση, να ξεκαθαριστεί επίσης.
0: Και συνάμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν και κάποια κριτήρια.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία κριτήρια.
1: Η λήψη των χρημάτων δεν είναι αυτομάτη. Απαιτεί να αποδείξουν ότι πλέον
0: ότι πληρούν
1: τα κριτήρια αδειοδότησης. Επειδή είναι πολύ γνωστά τις τελευταίες μέρες κάποια κριτήρια που δεν πληρούν κάποιες αγγλικές ομάδες, δεν είναι άλλο θέμα αυτό.
0: Κάποια. Εντάξει, κάποιες είναι. Στην πραγματικότητα, να σου πω κάτι. Εκεί υπάρχει μια δόση υποκρισίας.
1: Εντάξει, ναι,
0: και
1: ναι,
0: η υποκρισία
1: ναι.
0: που υπάρχει είναι γιατί, οκ. Okay.
1: Είναι μια μάστε λίγο.
0: Καλό θα ήταν να κάνουμε τους ελέγχους παντού και σε όλες τις ομάδες. Και αν κάνουμε τους ελέγχους παντού και σε όλες τις ομάδες, νομίζω ότι να πάθουμε μπλακ.
1: Εντάξει, είναι αστείο μέχρι ένα σημείο γιατί.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και αν είναι να
1: μιλούμε
0: τραβήσουν την γραμμή.
1: Για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, δεν μιλούμε για ένα οποιοδήποτε πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και γίνονται τέτοιες
0: παρεμβάσεις. Εάν κάποιος μπορεί να τραβήξει τη γραμμή, είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα. Είναι ναι. η Premier League.
1: Ωραία. Θα έπρεπε να είναι παράδειγμα η Premier League.
0: Αν όμως τραβήξει αυτή τη γραμμή η Premier League, οφείλει να εξετάσει όλες τις ομάδες εκεί και να είναι αντίστοιχες οι ποινές προς όλες τις ομάδες. Εκεί και όχι μόνο. Εντάξει, για να επιστρέψω λίγο στα δικά μας.
1: Στα κριτήρια.
0: Τα βασικά κριτήρια.
1: Ακαδημίες, κατάλληλους προπονητές, ιατρική φροντίδα, προστασία ανηλίκων, οικονομική διαφάνεια, το τονίζω οικονομική διαφάνεια.
0: Ναι.
1: Και άλλες απαιτήσεις.
0: Μηδενικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς άλλους συλλόγους.
1: Ναι, ναι. ναι.
0: Εντάξει. Και δεν είναι όμως μόνο οι ομάδες της Α κατηγορίας, έτσι. Γιατί πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Και ομάδες της Β' κατηγορίας είχαν πάρει ένα ποσό κοντά στις 25.000 κάθε μία.
1: Και το περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία γιατί είναι δύσκολα τα οικονομικά δεδομένα στις περισσότερες ομάδες της Β' κατηγορίας.
0: Ναι, ναι, είναι δύσκολα τα δεδομένα και αντιλαμβάνεσαι ότι 25.000 μπορεί να μην ακούγεται ως ένα τεράστιο ποσό.
1: Πρόκειται για ένα ποσοστό αλλά 15% ή έως και όχι. περισσότερο προϋποθέσεις.
0: Δεν ήταν, πέρσι δεν ήταν
1: 15. Ναι, ναι, ναι, για φέτος.
0: Ναι, δικαιούται η κάθε ομοσπονδία να διαλέξει ένα ποσοστό.
1: Εφόσον υπάρχει έγκριση να πούμε.
0: Ναι, από τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας.
1: Ναι. Ναι.
0: Και να το δώσει προς τη Β' κατηγορία. Φέτος, επειδή μπήκα στη διαδικασία να κάνω λίγο τους υπολογισμούς και λοιπά, αναμένεται ότι το ποσό, χωρίς να μπορούμε να υπολογίσουμε το δεύτερο κομμάτι, θα είναι κοντά στις 400.000 για κάθε ομάδα της πρώτης κατηγορίας. Λίγο πάνω από 400 θεωρώ ότι θα είναι. Λίγο πάνω από 400 που αντιλαμβάνεσαι ότι για κάποιες ομάδες μπορεί να είναι το 1/4 του μπάτζετ τους.
1: Ενώ για ομάδες πρώτης εξάδας μπορεί να θεωρούνται και δύο γερά συμβόλαια.
0: Σωστά, ή δύο καλά ή τουλάχιστον
1: ναι.
0: ή και ένα.
1: Εντάξει, ναι, ανάλογα. Ή και ένα, ναι.
0: Ή και ένα πάρα πολύ καλό ή δύο πολύ καλά συμβόλαια.
1: Ακριβώς.
0: Που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το απερνούμε έτσι στον ντούκου. Σημαντικότατο ποσό. Και
1: γι' αυτό υποστηρίζουμε.
0: το μεγαλύτερο κομμάτι έρχεται από τη συνολική βαθμολογία της Κύπρου μέσα στην
1: λίστα της UEFA.
0: Στη λίστα της UEFA, όπως το λες. Και επί τούτου, όσο καλύτερα πηγαίνουν οι ομάδες μας, τόσο πιο ψηλή θα είναι η βαθμολογία, ναι. τόσο πιο πολύ θα βοηθάς και τις υπόλοιπες ομάδες. Κάπως
1: ευχή μας είναι να έχουν παρόμοια πορεία και φέτος όπως και την περσινή περίοδο. Δύσκολο εγχείρημα, αλλά γιατί όχι.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω ότι γι' αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι βλέπεις προπονητές όπως ο κύριος Κωστή του Ολυμπιακού, που κάθε φορά που ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με μια ομάδα που πέσει στην Ευρώπη,
1: ευχαριστεί,
0: πάντα το τονίζει
1: πάντα, ναι, ναι.
0: και πάντα ευχαριστεί. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός, γιατί εντάξει, αν είσαι Ολυμπιακός και έρθουν 400.000 ή πέρσι που ήταν 700.000 και. Εντάξει, είναι ένα σημαντικό κομμάτι του
1: μπάτζετ. Σίγουρα.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι στη συζήτηση θα μπορούσε
1: είναι...
0: να μπει λίγο και από πλευράς της Ομοσπονδίας ότι με αυτά τα λεφτά δεν ξέρω αν το επιτρέπουν οι κανονισμοί αλλά θα μπορούσαν να μπουν κάποιες δικλείδες.
1: Για το πώς θα χρησιμοποιούνται.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, αν ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε το επίπεδο.
1: Του ρόστερ.
0: Όχι, το επίπεδο γενικά.
1: Α.
0: Ο ποδοσφαίρου στην
1: εγώ
0: Κύπρο.
1: Εγώ σου λέω πώς το σκέφτονται λογικά η κάθε ομάδα.
0: Η κάθε ομάδα το σκέφτεται ότι έρχονται αυτά τα λεφτά.
1: Πάμε να πάρουμε αυτές τις
0: υποχρεώσεις. Ναι, να πάρω αυτόν τον παίκτη. Ή να κλείσω τρύπες.
1: Μπράβο.
0: Εάν όμως αυτά τα λεφτά, για παράδειγμα, έπρεπε να επενδυθούν μέσα στις ακαδημίες.
1: Αν έπρεπε, τονίζεις το έπρεπε.
0: Ναι, ξαφνικά σε ένα βάθος τριετίας, τετραετίας θα ξεκινούσες να βλέπεις σπουδαία αποτελέσματα. Δεν λέω, εντάξει, μπορεί να είναι πάρα πολύ ψηλά τα ποσά αυτά, ας πούμε, για να επενδύονται ή τουλάχιστον να μην.
1: Εντάξει, δεν σκεφτούμαστε γενικότερα τόσο μακροπρόθεσμα.
0: Θα ήταν καλό όμως. Θα ήταν καλό. Δηλαδή το παράδειγμα της Ελλάδας, όπου ο ΠΑΟΚ κάθε χρόνο για τελευταία 14 χρόνια, κάθε χρόνο βάζει περίπου 3 εκατομμύρια στις ακαδημίες.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπεις τα αποτελέσματα.
1: Και έχει θετικό αντίκρισμα, ναι.
0: Θετικό. Αν κάποιος υπολογίσει τις πωλήσεις και τα λεφτά που έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ από τις ακαδημίες, θα αντιληφθεί.
1: Ναι.
0: Πέραν από το ότι έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπογιάζουν την πρώτη ομάδα, την εθνική κλπ. Αλλά μπογιάζουν την πρώτη ομάδα και την βοηθούν.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει και θετικό.
1: Και σε εθνικό επίπεδο.
0: Υπάρχει και θετικό πρόσημο στο οικονομικό. Στο οικονομικό. Έστω και αν έχει επενδύσει 40 πλάς εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά θα το επιστρέψω και αυτό που σου είπα και πριν. Δεν σκεφτόμαστε τόσο μακροπρόθεσμα.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε κάτι μαζί σου. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Γιάννη, που ήσουν μαζί μας και μας βοήθησε να ξεδιλήξουμε και αυτό το κουβάρι για να αντιληφθούμε τι γίνεται με τα χρήματα της UEFA, τι παίζει. Έτσι, έτσι. Μπορείς να συνεχίσεις.

0: Κατά τη διάρκεια που μιλούσαμε με τον Γιάννη, έτσι άκουγα από πίσω λίγο το ρεσιτάλ που έδινε ο Μάκη Αντωνίου.
1: Γέρο Μαθιός, άνθρωπε αγάπα, τι έχασαμε. Έχασετε, εγώ άκουατε.
0: Εσύ τα άκουγες κανονικά, Γι' αυτό πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός όταν κάνεις επιλογές. Όταν θα πηγαίνεις για να κλέψεις την παράσταση, εντάξει, να φροντίσεις και να μας διακόπτεις πιο συχνά. Έτσι, γιατί πρέπει να ακούσουμε τις κομματάρες.
1: Στην εκπομπή.
0: Παντού, σε οποιαδήποτε εκπομπή, εντάξει, σε οποιαδήποτε, γιατί βλέπω ότι έχεις κάποια... ναι, σε οποιαδήποτε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας, Μάκη, να σας ευχαριστήσω και εσάς. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο μαζί θα είμαστε από την Δευτέρα, με την ελπίδα ότι τη Δευτέρα θα συζητάμε για το θετικό αποτέλεσμα και την νίκη της Κύπρου. Καλή συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής Τάκης Χαραλάμπους, μια εμβληματική μορφή του κυπριακού ποδοσφαίρου. Η προσφορά του στο ποδόσφαιρο της Πάφου και της Κύπρου υπήρξε πολυετής και ουσιαστική, αφήνοντας ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία του αθλήματος, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πάφος. Με στόχο την πρώτη της νίκη στο Nations League, η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει απόψε την Αρμενία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας. Ο αγώνας θα γίνει στο Γασιπί και θα αρχίσει στις 7. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Ο Απόστολος Μάντζιος δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Τσαρούλα και Σωτηρίου, όπως και τον τραυματία Λαΐφη. Στον άλλο απόψινο αγώνα του ομίλου μας, η Λετωνία υποδέχεται στις 7 το Μαυροβούνιο. Συνεδριάζει σήμερα η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων για να αποφασίσει αν το Τσίριο πληρεί τα κριτήρια για την διεξαγωγή αγώνων πρώτης κατηγορίας. Καρμιόρισα και Ένωση Νιονύψωνα το έχουν δηλώσει ως έδρα. Έχουμε κάνει πράξη ό,τι μας έχει ζητηθεί και περιμένουμε ότι η Αρχή Αδειοδότησης θα δώσει την έγκρισή της. Θέλουμε το ιστορικότερο στάδιο της Λεμεσού να είναι διαθέσιμο και το οφείλουμε στον κόσμο, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Γασιό Γιώργος Ζαχαριάδης. Νομική μάχη για άρση του εμπάρκου μεταγραφών από τον Ιανουάριο δίνει ανόρθωση μέσω των ξένων νομικών της με αξιωματούχους της FIFA. Αν και τα δεδομένα για ανατροπή είναι πολύ δύσκολα, εντούτοις θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια. Την Κυριακή το φιλικό με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου παραμένει εκτός κανονικού προγράμματος ο Μπέρκστρομ. Στόχος μας στην Ακαδημία είναι να προετοιμάζουμε τους ποδοσφαιριστές, να τους αναπτύσσουμε και να τους βοηθούμε να φτάσουν στην πρώτη ομάδα. Ανέφερε στον Sport FM ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας της Ομόνιας, Χριστάκης Χριστοφόρου. Έχει τα προσόντα και τον χαρακτήρα για να διεκδικήσει θέση, είπε για τον Βίκτορος. Είμαι βέβαιος ότι η Ομόνια θα αποδώσει πολύ καλύτερα, είναι θέμα χρόνου να βρει περισσότερη χημεία, σημείωσε. Φιλικό αγώνα προετοιμασίας δίνουν στις 4 Ομόνια και Ολυμπιακός, στο Ηλιασπούλος και κλεισμένων των θυρών. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Στο ΑΠΟΕΛ κανονικά προπονούνται οι Μαντσίνη και Καρίγιο και υπολογίζονται εν ώψη της επανέναρξης. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μαρκίνιος, αναμένεται ότι θα είναι έτοιμος ο Λαΐφης. Στον Απόλλωνα, Όσμπολτ, Λιούμπιτς και Μπράουν προπονούνται κανονικά και ενδέχεται να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο αυριανό φιλικό κόντρα στην ΑΕΚ. Δεν είναι ακόμη έτοιμος ο Γκασπάρ. Στην ΑΕΚ, ο Ρούμπεν Σεγιές ενδέχεται να προφυλάξει ορισμένους ποδοσφαιριστές στο αυριανό φιλικό με τον Απόλλωνα, δεδομένα εκτός ο Αμίν. Στην ΠΑΦΟ αναμένεται ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την ανόρθωση ο Κορέια. Σταδιακά μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Τρεις επιπλέον επιλογές μετρά στην ΑΕΛ ο Ούγκο Μάρτινς εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν Αλμέιδα και Μίλος Αβλεβιτς, διαθέσιμος και ο Τζέφρεϊ. Η Κράσα Βαενίψον ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ισπανού προπονητή Γκιγέρμο Φερνάντεθ Ρόμο. Αναλαμβάνει την ευθύνη των προπονήσεων και θα κάνει ντεπούτο στον πάγκο στον αγώνα με τον Απόλλωνα. Κρίθηκε ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση και μια επιπλέον επιλογή στη μεσαία γραμμή. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο μέχρι να είναι έτοιμος, είπε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Παπαδόπουλος για το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, τον 24χρονο Πορτογάλο Μπερνάρτο Μπερέιρα Φόλια. Επιστρέφουν για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό οι Χαραλάμπους και Λέλε, εκτός θα είναι οι τιμωρημένοι Γιανγκό και Σαρφό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Στην Εθνική Ελλάδα η προσοχή έχει στραφεί στον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Γερμανία και πάλι στην Τούμπα. Θλάση η Μπέστιον Τζιόλης και τέθηκε εκτός. Για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 απόψε στο ΟΑΚΑ την Μακάμπι Τελαβίβ. 10 αναμετρήσεις περιλαμβάνεται από ψηνό πρόγραμμα του Nations League. Ξεχωρίζει στις 9.45 το Γαλλία-Ιταλία. Την ίδια ώρα Βέλγιο-Τουρκία. Για την δεύτερη κατηγορία 9.45 Ουγγαρία-Γεωργία-Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία, Βοσνία-Σουηδία και Πολωνία-Ρουμανία. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
5: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει θράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθιν εν τούτο σιόρ, έναν παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή It has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
6: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
7: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
6: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
7: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
9: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική

0: κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy & Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy & Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
1: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
5: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
6: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Είναι Παρασκευή σήμερα, επιστρέφουμε από την Αργία, χρόνια πολλά και στην Κύπρο μας. 66 χρόνια, ας το πούμε, ανεξαρτησίας. Έχουμε...
1: Και χρόνια πολλά και στους Κύπρους μας.
0: Στους Κύπρους, Κυπριανούς, σήμερα, ναι. Χρόνια πολλά σε όλους.
2: Χρόνια πολλά. Στην Κύπρο. Γεια σου Λούγη και Ανδρέα.
1: Γεια σου Μαριβάς μου.
0: Μην πρόδουλεψε έτσι. Αφού πώς, καλώς ορίζω εγώ στην εκπομπή ναι. μου. Τον κόσμο.
1: Να ξεπετάχτηκε ρε φίλε, okay,
0: να μάθει.
1: Να μάθει.
0: Γεια σου Μαρία.
2: Γεια σου Λούγη.
0: Καλώς ορίζω στην εκπομπή μου.
2: Καλώς σε βρήκα.
0: Και τον Ανδρέα να καλωσορίσω σε αυτήν την εκπομπή ως πάντων.
1: Γεια σου Λούγη.
0: Πώς είσαι Ανδρέα.
1: Καλά εσύ Λούγη.
0: Όλα καλά.
1: Εσύ Μαριβάς.
2: Μια χαρά.
1: Πολλά μυστικό το. Μια χαρά.
2: Πολλά μυστικό. Μια ημέρα χαμόγελο σήμερα.
1: Ω, μα γι' αυτό μου το πρωί που είσαι έτσι. Ελά,
0: στου τόπου.
1: Για μα το είπε, και παρεξήσαμε σε εμά,
2: Ριβά. Και κατά τη βία επίση. Ναι.
0: Συγχαρητήρια.
2: Οποιασδήποτε μορφή βία.
0: Πε μα τη μορφή.
1: Δηλαδή.
2: Είτε φυσική, είτε ψυχική.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Είτε λεκτική.
2: Λεκτική, ναι, σωστό.
0: Τι λεκτική, σημαντική. Και η reverse psychology βία που μπορεί να κάνει κάποιο.
2: Να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας
0: την το
2: Παρασκευή. Όχι. Μήνυμα της εκπομπής.
1: 29.50 μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, να σχολιάσετε, να ρωτήσετε εδώ στην διάθεσή σας. Παρασκευή σήμερα θα ανοίξουμε κάποιες τις τηλεφωνικές γραμμές. Αν και ένα φίλο που χτυπά συνέχεια, πιστεύει, θέλει να μας πει κάτι επίμονα εκτός αέρα ή ήθελε να πει άλλο σταθμό, άλλον αριθμό.
0: Όχι, μπράβο, θέλει να παίξει κλειόρα.
1: Ναι, ναι.
0: Που ζήνω. Ξέρει ότι είναι το quiz μας σήμερα. Να ξαναπώ ότι θα λέω λίγο διαφορετικό σήμερα. Ναι. Θα μας τα πει ναι. λίγο καλύτερα η Μαριβάς.
2: Εγώ θα παίξουμε δύο παιχνίδια.
1: Δύο παιχνίδια.
2: Έχουμε την ευκαιρία οι ακροατές να διαλέξουν είτε guessing.
1: Bressing, impressing, depressing, guessing.
2: Guessing, δηλαδή θα έχουμε εδώ γραμμένα σε μια λίστα ονόματα ποδοσφαιριστών.
1: Έχουμε 40 ονόματα ποδοσφαιριστών βασικά. Ναι,
0: με
1: τον
0: αριθμό ο καθένας.
2: Ναι, θα βγαίνει ο ακροατής, θα διαλέγει έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 40 και θα πρέπει να μας κάνει κάποιες ερωτήσεις με σκοπό να βρει τον παίκτη που είναι γραμμένο στη λίστα.
1: Εμείς θα απαντούμε μόνο με ναι ή όχι. Ναι, όχι. Mm-hmm. Και η πιο γρήγορη βασικά, όποιος βρει τον παίχτη, τον κρυμμένο ποδοσφαιριστή στο λιγότερο χρόνο θα κερδίζει. Αυτό είναι το ένα παιχνίδι.
2: Το άλλο να εξηγήσει ο Λουίς που το δοκίμασε.
0: Το άλλο είναι ταμπού, έχουμε εδώ κάποιες λέξεις, αρκετές λέξεις. Μπορείτε να επιλέγετε έναν από τους τρεις μας για να είναι αυτός που θα σας εξηγεί. Και όποιοι βρουν τις περισσότερες λέξεις στον καθορισμένο χρόνο που θα είναι το ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Θα
0: έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε και εσείς τα δώρα που δίνει η εκπομπή. Οπότε διαφοροποιούμαστε λίγο με τον Μπίτζερ Βίτσερ και επανερχόμαστε πιο μετά με τον Μπίτζερ Βίτσερ σε επόμενη εκπομπή.
1: Αν θέλετε, όταν θα βγείτε στον αέρα για να παίξετε, μπορεί να κάνουμε μια συζήτηση λίγο για τα της επικαιρότητας, ενώ για τις εθνικές ομάδες Κύπρου, Ελλάδας, άλλες και οτιδήποτε άλλο να απασχολεί. Κριστιάνο Ρονάλντο, Manchester City. Μεταξύ άλλων, η Euroleague.
0: Ολοκληρώνεται η διάβολη εβδομάδα απόψη. Παίζει ο Παναθηναϊκός 9 και 4 με τη Μακάμπι του Τελαβίβ. Με γίνανε και με τούτα, λέγαν ότι θα είναι δύο ταχυτήτων η Euroleague. Στις πρώτες δύο αγωνιστικές, μόνο, στις πρώτες τρεις αγωνιστικές, μόνο πέντε ομάδες δεν έχουν ήττα και παίζουν και οι πέντε απόψη. Άρα μπορεί να είναι περισσότερες οι ομάδες που θα έχουν ήδη χάσει ένα παιχνίδι. Η μία θα είναι σίγουρα γιατί παίζει Dubai ή Φενέρ. Οι άλλες μπορούν να κρατήσουν το απόλυτο.
1: Η Ρεάλ, μου μορκάζει.
0: Η Ρεάλ έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο. Ένα πάρα πολύ δύσκολο ξεκίνημα.
1: Α, έχει να κάνει με το πρόγραμμα, όχι με οτιδήποτε άλλο.
0: Ένα παιχνίδι που μπορεί να τα χάσει πολλά εύκολα και μέσα στη σεζόν και τα τρία τα συγκεκριμένα που έχασε. Μάλιστα έχασε τα σε κλειστά μάτς, ειδικά χτες βρέθηκε μπροστά στο φινάλε τρεις περιοδάρες και έφανε με 20. Εγώ πιστεύω ότι η Ρεάλ να βελτιωθεί, σίγουρα θα είναι η περσίνη Ρεάλ, αλλά ούτε η περσίνη Ρεάλ έλεγαμε πως είναι πολλά δυνατή και ήταν πάλι εκεί ένα σούτ μακριά, ένα σφύριγμα μακριά που το ευρωπαϊκό.
2: Μάικ Τζέιμς,
0: έχει Μάικ Τζέιμς φαίνεται ότι είναι αχιλλείος, αλλά περιμένουμε. Έκαμε ένα post χτες στο X του, ευχαριστήσαν όλους που το ευχήθηκαν περαστικά. Ήταν έτσι συγκλονιστική εικόνα εκεί με το φορείο, με τον καταχειροκρότηση με όλο το Βελιγράδι. Ελπίζω να μην είναι αχίλιος, γιατί είναι 36 ετών. Hopefully θα γλιτώσει ο Μάικ, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο.
1: Αν θέλετε παίζουμε, όποιος βάλει τρίποντο ανάποδα, είμαι έτοιμος. Ο Θαλής
0: έβαλε τρίποντο ανάποδα.
1: Στις πόσες προσπάθειες?
0: 10 max.
1: Οκ. Ενώ αν ήταν 7 ώρες και αμέρες.
0: Όχι, είμαστε και έβαλα και εγώ ανάποδα.
1: Ο Θαλή, ρε.
0: Κάνε μου και ένα coaching και έβαλα και εγώ ανάποδα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ κάθομαι όμως, πας σε καρέκλη. Αλλά είναι εξαιρετικός προμονητής ο Θαλής. Δηλαδή είναι πολύ καλός. Μεταδοτικός.
1: Δεν έχουμε όμως κανένα αντικό μανόη.
0: Θα μπορούσε να είχαμε όμως, αν δεν ήταν ο Θαλής.
1: Θα το βάλει όταν άσε στην φιέστα φέτος αυτόν τον τραγούδι.
0: Ρουμανικό.
1: Ναι. Από το όνομα, Αντρακοστέα. Mm-hmm. Μπορεί να το βάλει Τζον Μπέρκ. Δεν το ξέρετε καμιά φορά. Mm-hmm. Μπέρκ κάνει τις ανατροπές.
0: Βίνε Τζον Μπέρκ Τσίλι Χριστό στην Αθήνα των 90's.
1: Ποιος πούτι.
0: Τσίλι Χριστός ήταν ένας DJ που ήταν πολλά μπροστά στην Αθήνα. Έκανε πάρτις.
1: Ναι.
0: Που με electronic music, Villa Mercedes κτλ.
1: Okay.
0: Και ευκήγε μπροστά έξω πριν λίγες μέρες ότι ήταν μεγάλος φαν του της μουσικής ο Μαζό. Ότι ακολουθούσε όλα τα πάρτι του Τσίλι. Φέρναμε τον και στη Λευκοσία, και στο Ζούτο Τσίλι Χριστό, και στο Πλήτη.
1: Δεν το θυμάμαι. Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τον Εμίρο στο Coach B. Μετά τους ξέφερνους πανηγυρισμούς ψες μετά το διπλό. Ούψ, τελικά είχε νορμάλ, βολές, ψες. Να μας πούν οι φωστήρες πως και οι Βίρτους με 40 προσπάθειες. Ο Τρίποντον έπιασε παραπάνω βολές, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πιάσει.
0: Τοξικός Εμίλιος.
1: Τοξικός. Ναι, το αφήνω εκεί να μην ανεβάσω κι άλλο τα επίπεδα της τοξικότητας. Ήδη πήρατε μια γεύση. Δεν ακούσαμε κάτι για τις βολές του Ολυμπιακού. Ψες έχασε 7-95, ρωτά. Με μάριστε του Μάικ που είναι η πελάρα μου. Λαλούν έκοψεν μου αχίλιον του. Ναι.
2: Έκοψεν το αχίλιον του.
1: Στον Get The Player να στέλνουμε μήνυμα. Έχουμε κανένα update με Τζόλι. Για Τζόλι δεν έχουμε ένα update.
0: Δύσκολο να στείλει μια στον Get The
1: Player. Όχι, Γιώργο, να βγεις στο τηλέφωνο.
0: Να βήξεις.
1: Ναι. Λείψανε επιτέλους ερωτήσεις του Βίζερ Μπίτερ. Όχι, δεν λείψανε. Έχουμε πολλές χιλιάδες ερωτήσεις. Ίσως και μερικές δεκάδες χιλιάδες ερωτήσεις.
0: Συνεχίζει να παίζει μόνο άνθρωπο, ώσπου να μ' αλείψει.
1: Άνθρωπο, ποια με ρόπι ρε φίλε. Τους τυπικότητες για τους ξένους. Παίρνει από δάμε μια μέρα να πιάσει το δώρο σου. Δεν γιος ένα σε πιάει με ρόπι. Να σου στείλει η Μελιάννα. Σε πιάει και ο Λωτίδης ρε. Φίλε, όπου θέλεις παίρνει να πιάσει το δώρο σου. Σεμνά και ταπεινά. Μπρο Λουί, μην ξεχνάς, είχα σπουδαίους προμονητές δασκάλους, Ιωάννη Μπέπον και Δάγη Μυραλάη, δεν έχει αντίκομα, αν έχει αντίκομα να τους καλύψω. Α, καηλήσω. Πώς είδατε την Ελλάδα χτες?
2: Εντάξει, πολλά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω απέδειξε ότι έχει τις δυνατότητες, τα φόντα, αν δουλέψει περαιτέρω τις αδυναμίες της, να τα βάλει ακόμα και σε ομάδες τέτοιου επίπεδου. Κρατά τον βαθμό στο τέλος της ημέρας, πολλά σημαντικός, γιατί ουσιαστικά έκαμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την τρίτη θέση του γκρουπ, που πάει και ακόμα περισσότερο από την τρίτη. Λέω τρίτη γιατί ήταν ο πρώτος στόχος.
1: Ναι, σχεδόν μαθηματικά κλείδωσε την τρίτη θέση. Σχεδόν μαθηματικά. Δηλαδή,
2: μπορεί να την κλειδώσει από την επόμενη.
1: Ναι, και χωρίς βαθμών. Κάμε και τρεις ήττες να κάνει τα απόλυτα παιχνίδια. Πρέπει η Σερβία να πιάει 7 βαθμούς. Και συνδυασμό άλλων αποτελεσμάτων.
0: Αν κάνει τρεις ήττες να πρέπει να πιάει κάποιοι 4 βαθμούς που δεν
1: σκέφτονται. Ναι. Οπότε των ελάχιστων στόχων τη Σερβία, σωστά, που τι διασφαλίζει. Διασφαλίζει ότι θα είναι στον γκρουπ το δυνατόν. Όταν θα γίνει η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro, που νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση, γιατί είναι σημαντικό να αποφύγει ομάδες όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Αγγλία. Ναι, ή και καλύτερες. Μια χαρά βαθμός μπορεί να έρθει έτσι με την ισοφάρηση στο τέλος, αλλά δεν αδικήθηκε η Ελλάδα. Θα μπορούσε, αν αν σκόραν και λίγο πιο νωρίς η Ολλανδία, να το γυρίσει να έπιανε τίποτα. Οπότε μια χαρά είναι ο βαθμός, οι 7 συνολικά νομίζω πέραν από κάθε προσδοκία. Και εικόνα γενικότερα νομίζω αφήνει έτσι πολλά ευθαρρυντικά μηνύματα για τη συνέχεια, για τα προγραμματικά του γύρω. Εκεί είναι όλα τα λεφτά.
0: Για μένα το δεύτερο ημίχρονο είναι μια καλή ένδειξη του που βρίσκεται η ομάδα. Δηλαδή, ναι, okay, έκαμε κάποιες επιτυχίες, αλλά μιλούμε για πολλά καλές ομάδες με πολλά ποιοτικούς παίχτες. Ήταν χαρακτηριστικό ότι οι 5 αλλαγές του Τσάβι βοηθήσαν πάρα πολλά. Και είναι ωραίο για να οριοθετεί την Ελλάδα που βρίσκεται. Επειδή οι επιτυχίες φέρνουν προσδοκίες, ενώ είναι ακόμα στο επίπεδο των ομάδων. Τούτες οι ομάδες δεν νομίζω να έχει στο πλωστάσιο της Ελλάδα. Στην Εθνική Ολλανδία δεν έκαμε κάτι αντίστοιχο. Και ήταν πολλά χαρακτηριστική η διαφορά ποιότητας στο δεύτερο μικρό.
2: Και ο τρόπος που άλλαξε το παιχνίδι είναι ο Τσάβι. Ναι. Το πώς,
0: επειδή έχει την δυνατότητα με τους παίχτες που έχει. Επειδή πέσαν πάλι ένα φαντό το Γιωβάνοβιτς κάποιοι, τι ήταν να κάνει δηλαδή, ποιος είναι, πρέπει να βάλει που έντουσε βάλει.
1: Μετά το ξεσυνό που δεν κέρδισε δηλαδή.
0: Ότι φύγεται τον Σούλη, να μου τον αλούσε που τον πάγκο και το δουν. Ενώ οκ, κάπου μες στη μέση είναι οι δυνατότητες της Ελλάδας, δεν είναι για να πιάει το Euro αύριο, όπως το κάνουν στην Ελλάδα.
1: Σε ποιο χρόνια?
0: Φίλε, να εντάξει, να είναι καλή, αλλά κατάλαβες τα σου. Έχει λήψεις, έχει αδυναμίες, οι άλλοι δεν έχουν τις αδυναμίες. Άλλοι βάλαν παίχτες στη City και της Liverpool παίχτες από τον πάγκο. Και της Manchester United.
1: Η Ελλάδα έφτασε στο σημείο να νιώθει αδικία που ισοφαρεί στην Απολλανδία. Η Κύπρος πότε με το καλό δεν ρωτάτε ο Γιάννος.
0: Σιγά-σιγά.
1: Εντάξει, σε αυτό το επίπεδο δεν θα φτάσουμε ποτέ. Απλά θέλουμε εμείς να φτάσουμε στο επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε με βάση και το μέγεθος μας ως χώρα ποδοσφαιρικά, αλλά και το ταλέντο και η ποιότητά μας. Δεν είμαστε και εκείνο το επίπεδο. Ας κάνουμε τα βασικά, αξιώνουμε βασικά και βλέπουμε. Χαιρετώ παιδιά την προηγούμενη Παρασκευή και σας το quiz αν πάρουν τηλέφωνο. Πριν δώσαμε το τηλέφωνο του φίλου. Παραδώσαμε τη λίστα. Εντάξει, έλειπαν και αρκετές μέρες την εβδομάδα που πέρασε η Μερόπη μας. Mm-hmm. 8-56 μου τα έχω όλα σημειωμένα.
2: Θα το. Μια επιθύμηση,
1: ναι. Θα το ξαναμιλήσουμε.

0: Ανασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Τι έπωσε μάκος μια μέρα χαμογέλου.
2: Γιατί ρε, δεν είμαι στο χαμογέλο. Πήρα να μπήκα στο στάδιο.
3: Και εγώ το ίδιο.
1: Ναι,
3: και εγώ το ίδιο.
1: Θα είσαι fake όμως. Να σε έπωσε τώρα.
3: Πάντα είμαι όπως είμαι. Δεν είμαι ποτέ fake.
1: Μπροστά από τις κάμερες, είσαι λίγο πιο ας πούμε διαφορετική. Επειδή είσαι και πρόσωπο της τηλεόρασης.
3: Ναι.
1: Τώρα γιατί κάνει
3: τι διαφορετική. Τι διαφορετική.
1: Άμα συχνή τηλεόραση, εν είσαι λίγο. Εσύ άμα συχνή τηλεόραση,
3: είσαι
1: ίδιος. Εσύ άμα συχνή τηλεόραση, είσαι
2: ίδιος. Από εδώ στο ράδιο. Ναι, καρχάς με ξουρίζουμε λίγο, σάζω λίγο τα μαγιά μου.
1: Το ήδη.
3: Ναι, εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι διαφορετικός Ανδρέας. Είναι διαφορετική πτυχή του Ανδρέα από αυτή που βλέπεις καθημερινά.
2: Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Για μένα η Ελλάδα δείξε χθες ότι μπορεί να γίνει το αφεντικό του ομίλου. Απλά χώθηκε στο τέλος και αναπόφευκτα ήρθε η ισοπαλία. Μια σοβαρή Ελλάδα δεν θα χάσει από Γερμανία και θα δει με αισιοδοξία το μέλλον. Θα ξέρω ένα θέμα να έχω, ρε φίλε. Στο μήκρο κυριαρχήσαν οι Ολλανδοί. Έχασαν το κέντρο.
1: Ήταν πιο καλή.
2: Στα στημένα έχει γενικά μια αδυναμία στο να μείνεται σε στημένα η Ελλάδα.
1: Πάντα,
2: πρέπει να το δουλέψει.

0: Χαιρετώ, παιδιά. Χαιρετούμε το διαβάσαμε. Κοπέλια μου, εγώ κέρδισα πριν λίγες εβδομάδες κουβόνι από Φαρβόρ. Επειδή δεν θα μπορέσω να το χρησιμοποιήσω, δώστε το σε κάποιον άλλο, λέω 085. Ωραίος.
1: Σε κάποιον άλλο διαβάσμα.
0: Καλησπέρα από Πράσινον Άσον. Πήραμε το δώρο του, Φαρβόρ. Ευχαριστώ.
1: Πέρασε καλά. Πήγα μας δούμε. Δώσε feedback.
0: Μαργαρίτα, νοικιάμε. Ο Μάντζιος και η ομάδα δημιούργησαν προσδοκίες στο προκριματικά, γι' αυτό υπήρχε μια απογοήτευση σε αυτόν τον παράθυρο, ειδικά με το χ στη Λετωνία. Ελπίζω να δούμε το καλό πρόσωπο σήμερα. Οτιδήποτε πέραν από νίκη είναι αποτυχία. Εντάξει, εγώ διαφώνησα από την περασμένη εβδομάδα που συζητούσαμε. Δεν ήταν απογοητευτική εικόνα. Διαβάζω εγώ κάποια πράγματα που φτάνουν τα όρια τη υπερβολή, εννοείται. Τη σχιζοφρένεια.
1: Και για πάτου άκουσα.
0: Απλά τόσο καταλάβουν κάποιοι. Κάναμε ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε με βάση τις ευκαιρίες 2-0. Οκ, δύο δοκάρια τελευταία δεν βγήκε, δεν κερδίσαμε. Οκ, το δέχομαι, αλλά τούτη είναι η ισοπεδωτική κριτική. Επειδή δεν κερδίσαμε, δεν βάλαμε γκολ στο 90 με τον Μάρκους Έντουαρτς να είμαστε οκ. Μια χαρά εθνική μάτσο, μπράβο σε όλους. Και επειδή τα δοκάρια είναι έξω, εν όλοι άχρηστοι.
2: Σε καμία περίπτωση. Ναι. Θυμάμαι να έρθουν και τα αποτελέσματα. Ναι. Δηλαδή σήμερα το παιχνίδι σήμερα.
0: Ναι, αλλά έχει σημασία το πώς χάνεις ή πώς κερδίζεις ή πώς δεν κερδίζεις. Μάλλον εξηγάσαν κάποιοι που είμαστε πριν και 3, 4, 5, 6 χρόνια.
1: Εγώ λέω
0: ούτε καν δεν δημιουργούσαν ευκαιρίες. Έβλεπες και βαριώσουν να βλέπεις. Έβλεπες...
2: Παθητική εικόνα.
0: Εντάξει, να μην ξεχνούμε ποιοι είμαστε, πού ήμασταν. Και πόση δουλειά χρειάζεται για να ξαφτάσουμε σε έναν επίπεδο που να διεκδικούμε νίκες ή και προκρίσεις. Εντάξει, μια-δυο φορές δεν διεκδίκησαν προκρίσεις στην ιστορία μας. Αλλά γενικότερα να μην είμαστε της υπερβολής.
1: Αν νικήσουμε με τρεις οπαλίες, π.χ. τον όμιλο, και παίξουμε ένα ωραίο ποδοσφαίρο, αντίστοιχο το επίπεδο που παίξαμε στη Λετωνία.
0: Ρε, δεν υπήρχε κάτι χάρη στον όμιλο.
1: Έχουμε 4 ημίχρονα στη διάθεση, αν εξαιρέσει το πρώτο με Μαυροβούνιο. Έχουμε 3 πάρα πολλά καλά ημίχρονα. Έχουμε έναν πόντο. Οκ, τι σημαίνει τούτο. Ενώ ότι να τα βαώσουμε, είναι πρέπει να φτιάξουμε τον προπονητή, είναι και ποιον να φέρουμε, ας πούμε. Σύντου ότι δεν την ακολουθά κανένα στην ομάδα. Και βάλω και αυτό μου μέσα. Και βάλω και αυτό μου μέσα. Δηλαδή, δεν ακολουθούμε την ομάδα, αλλά θέλουμε την ομάδα να μας καλέσει προς πρόσωπους. Επίαμε για μένα, δόκαμε εμείς σαν οπαδοί, πάμε στο γήπεδο, δηλαδή διούμε το παράδειγμα ότι θέλουμε μια διαδίκτυα ή διούμε το σύστημα ότι θέλω μια δηλαδή εθνική. Να δούμε πώς είναι να πάμε υπόψη.
0: Αθλητικών όχι, πολιτικών ναι. Δελτίο ειδήσεων, break και επιστρέφουν.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Σε νεοοθωμανική προσέγγιση της Τουρκίας στην περιοχή και όχι μόνο στην Κύπρο, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αναστολή 15 ημερών στην απεργία των εκπαιδευτικών. Αναμένουν επίδομα για το καλοκαίρι και γραπτές δεσμεύσεις. Έκτακτη σύσκεψη στην Ευρώπη για τα αποθέματα ντίζελ. Πίεση ΗΠΑ σε Γερμανία και Γαλλία για απελευθέρωση αποθεμάτων. Δεν θα άφηνα τους άλλους να πεθάνουν, δήλωσε ο πιλότος της Fly Dubai. Ο Ινδός πρωθυπουργός εξήρε το θάρρος του. Στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Αυξημένη πληρότητα στα 4 φράγματα Λάρνακας και αμοχώς του. Υπερχείλησε χήμερος στην είσοδο του Ακάμα.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars. Για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες μέχρι τις 5 το απόγευμα. Με χαλάζι και ισχυρούς ανέμους. Η βροχή τοπικά θα ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά την ώρα, η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια, στους 26 τα υπόλοιπα παράλια και 17 στα ψηλότερα ορεινά.
5: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
6: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε, είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
7: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού.

0: Ειδικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτόριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Πονάει το πόδι μου.
2: Πονάει. Πού, πού, τι έγινε. Είσαι καλά.
1: Πονάει, πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
3: Στη Pharmacept ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacept. Βοηθάει ό,τι πονάει.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
6: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
10: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Pressing. Να πούμε πως μαζί μας είναι και σήμερα η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5GBps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το πιο ωραίο είναι πως όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα την σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι επιπλέον που χρειάζεται να γνωρίζεις, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
1: Και ο Λουίς είναι μαζί μας, επειδή η Epic πλέον έχει καθιερωθεί, είναι κάθε μέρα μαζί μας. Η είδηση είναι ότι είναι ο Λουίς. Νομίζω αξίζει να μην από εκεί ότι είναι μαζί μας ο Λουίς. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, όχι για κάποιον άλλον, οποιοδήποτε άλλο λόγο.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Πιστεύεις από το
2: δεύτερο. Μεγάλο διάστημα, φίλε. Έλειψα, δεν σε εκπομπέ.
1: Εντάξει, θα σε ρωτούσα. Πιστεύεις, έκανες ή έχασες περισσότερες εκπομπές από το που ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω την απάντηση. Να το απολογίσουμε.
2: Από την ισορροπία.
1: Όντως.
2: Έχω αυτή την εντύπωση.
1: 5-5.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Νομίζω μια εκπομπή παραπάνω. 4-3.
2: 4-3.
0: Νομίζω.
2: Λόγω της αργίας, 4-3.
0: Δευτέραν τρίτη.
1: 4-3 τι.
2: Λόγω της αργίας, για
1: αυτό. Ναι, 4-3 τι. 4 έκανε ή 4
2: έκανε. 4 δεν έκανα.
1: Α. Ναι, ευχαριστούμε τον Μάγε.
2: Έφυγα τρίτη.
1: Έκανε Δευτέραν τρίτη.
2: Όχι, έκανα Δευτέρα.
0: Όχι, έκανε Δευτέραν τρίτη.
2: Έφυγα. Άρα είσαι παλί.
0: Όχι, ρε. Αφού μια εκπομπή έκαναμε όταν ήρθε. Άρα τρει.
2: Πόσε έκαναμε χωρί να είμαι 5 και 4 με εμένα.
0: Κάναμε που την Τετάρτη μέχρι τη Δευτέρα. Χωρίς εσένα.
2: Τέσσερις.
1: Θέλω να μας πει Μαριβάς.
2: Τετάρτη ήρθε. Έκανα εκπομπή.
0: Εντάξει.
2: Δεν έκανα εκπομπή την Τετάρτη.
1: Ναι.
2: Και τι έκανα.
1: Είναι 4-4. Είναι 4-4.
2: Τον είπα, ναι. Αλλά η Μαριβάς πάντα είναι.
1: Θέλω να μας πει Μαριβάς λέει λόγια για την συνέχεια του Αποέλ από το 085.
0: Για τη συνέχεια του Αποέλ.
1: Έτσι γράφει το μήνυμα.
2: Δώσ' μας λίγο.
1: Πάρ' το όπως θέλεις εσύ.
0: Εγώ περιμένω μετά τη διακοπή το πώς θα παρουσιαστεί, γιατί είναι μια από τις ομάδες που έχουν ακόμα ερωτηματικά για κάποιους παίκτες όταν ενσωματωθούν, όταν πάρουν αγωνιστικά λεπτά να τους δούμε, όπως είναι για παράδειγμα ο Μαντσίνι, ο Καρίγιο στην άμυνα. Σε θέμα φυσικής κατάστασης επίσης και τιμότητας κάποιοι άλλοι παίκτες όπως είναι ο Μπακασέτας και ο Μπαράκ. Νομίζω είναι δύο τα στοιχεία που περιμένουμε να δούμε από το ΑΠΟΕΛ καλύτερα πράγματα με την επανέναρξη. Το πρώτο αφορά την αμυντική του λειτουργία που στα πρώτα 4 παιχνίδια δεν ήταν μια εικόνα που σου έμπνεε ασφάλεια. Είναι και αρκετά ξεκάθαρο το ότι εντός αγωγικών υπάρχει μια πολλά μεγάλη στήριξη της ομάδας στο Λαϊφί για ό,τι αφορά την αμυντική γραμμή, οπότε γι' αυτόν τον λόγο ο Καρίγιο περιμένουμε να το δούμε σε τι επίπεδο βρίσκεται, τι μπορεί να προσφέρει σε εκείνη τη θέση που
1: έχει. Είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τη Σαλαμίνα.
0: Προπονείται κανονικά όπως και Μαντσίνι. Το ερωτηματικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ο Μαρκίνιος που εντός της επόμενης εβδομάδας, αν όλα πάνε καλά, θα αρχίσει να κάνει μέρος του κανονικού προγράμματος. Και σε ό,τι αφορά το δεύτερο στοιχείο, μεσοεπιθετικά ίσως να δέσει λίγο περισσότερο στο θέμα της τελικής προσπάθειας στο επιθετικό τρίτο να παρουσιαστεί πιο βελτιωμένο.
1: Και αν το μήνυμα εννοούσε τα διοικητικό-οικονομικά, πώς βλέπεις τη συνέχεια σε αυτό το κομμάτι?
0: Περιμένουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ να ξεκαθαρίσουν κάποια δεδομένα, το πώς προχωρούν. Και νομίζω ότι επίσημα περισσότερο, και με τον Λου έκαναμε αρκετές φορές στη συζήτηση, ότι ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ περιμένει ουσιαστικά να δει, να υπάρχει μια σιγουριά για το πώς προχωρά. Άρα σε ό,τι αφορά και το οικονομικό και το νομικό κομμάτι, περιμένουμε εξελίξεις επίσημα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
1: Κάτι πεις να πεις, Λοϊζό.
2: Ναι, κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι μπαίνουν άμεσα χρήματα, ισχύουν τα...
0: Μα είναι τούτο που ελέγχει ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ο Χάρης Φωτίου, είχε κάνει μια εκτίμηση στην τελευταία δημοσιογραφική διάσκεψη ότι αν και εφόσον λειτουργήσουν τα θέματα με την UEFA κτλ. Και συζητήσουν οι δύο πλευρές, ακόμη και εντός του μήνα Σεπτέμβριου μπορούσε να υπάρξει οικονομική στήριξη. Οπότε, ναι, από τη στιγμή που συζητούνται κάποια δεδομένα και προσπαθούν να βρουν τη φόρμουλα που θα συνεργαστούν προτού υπάρξει τελική αυτή συμφωνία στο οικονομικό μέρος, Περιμένουμε, ναι, ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν. Θα υπάρξει στήριξη στο οικονομικό κομμάτι από πλευράς του επενδυτικού σχήματος.
1: Ο φίλος 500, μεγάλο μήνυμα, μας λέει χαμηλή προσέλευση για την εθνική προεννοή διαχρονικά οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο προφανής λόγος είναι οι κακές πορείες και τα λοιπά, ειδικά την περίοδο του Τιμούρα, αλλά και λίγο πιο πριν μας πήρε πολύ πίσω. Όμως έχουμε και έναν ευρύτερο κοινοπολιτικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει και το ποδόσφαιρο. Μπάσουμε από κρίση εθνικής ταυτότητας. Δεν αγαπούμε τη χώρα μας και, κατ' επέκταση, δεν αγαπούμε την εθνική μας ομάδα. Άλλος παράγοντας μικρότερης σημασίας είναι το γήπεδο. Το ΓΑΣΥΠΗ, αν δεν είναι τουλάχιστον 10.000, αν δεν έχει τουλάχιστον 10.000 οπαδούς, δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και η Ελλάδα που έφυγε από ΑΚΑ. Πιστεύω πρέπει να θεσπιστεί ως έδρα το ΑΜΕΓΑ για όλα τα παιχνίδια. Δεν είμαστε η χώρα με τον τεράστιο πληθυσμό που έχει ανάγκη την εθνική της να αγωνίζεται σε πολλές πόλεις για να ικανοποιήσει όσο μεγαλύτερο αριθμό φιλάθλων γίνεται. Το τελευταίο, είπαμε, το ανοίξω αν εσύ πώς, επειδή δύο από τα τρία θέματα που θίγεις τα συζητήσαμε προχθές. Έκανε τσούρ τον τελευταίο ένα χρόνο η Κύπρος. Δύο παιχνίδια αρένα, δύο ΑΜΕΓΑ, δύο ΓΑΣΥΠΗ, ήταν όλα σχεδόν άδεια. Άρα τούτο δεν ισχύει. Το πρώτο ισχύει. Αν δεν κάνουμε καλές πορείες, αν δεν έχουμε κάτι να κυνηγάμε,

0: πρέπει να πετύχουμε μία νίκη για να πάει ο κόσμος περισσότερος στο αμέσως επόμενο εντός.
1: Αντέρφτηκα τον Μαγκράχτη, πήραν την βάλει ομάδα.
0: Ναι, αυτόν. Και το άλλο το κοινοπολιτικό, κοινωνικοπολιτικό, όπως το λέει, που καταλαβαίνω τι εννοεί, αλλά δεν αγαπάνε τη χώρα μας, κρίση ταυτότητας κτλ. Οι Έλληνες αγαπούν την Ελλάδα. Έχουν και οι Έλληνες κρίση ταυτότητας. Πια μα πάει καλά η Ελλάδα, πριν το 2004 να το συζητάμε. Επέζα μεταξύ συγκαιρών και φίλων. Μετά το 2004, sold out για πολλά χρόνια, όταν χάθηκε εκείνη η λάμψη και έκλεισε εκείνος ο κύκλος εκείνης της ομάδας και έκανε συνεχόμενες μεγάλες οργανώσεις χωρίς προκρίσεις, πάλι έπαιζε σε μισοάδια γήπεδα η Ελλάδα.
1: Και ακόμα έλεψες κάποιοι συστήματα του Άρη. Ενώ...
0: εντάξει, οκ. Okay, εννο...
1: Πάλι όμως.
0: Ναι.
1: Ποιες χώρες πάνε οι Άγγλοι, οι Γερμανοί και βρίζουν τη Σάλκε και την Ντόρτμουντ και την Μπίλεφτ?
0: Ξέρω, νομίζω, αλλά δεν ξέρω.
1: Με άλλα θέματα.
0: Και η Ελλάδα παίζει πολλά χρόνια μόνη της. Με 2, 3, 5, άτε 10.000. Σε είπε των 30, των 40 και των 70.000.
1: Μέχρι τον Ότο Ρεχάκη.
0: Στο Δασάκι δεν έπαιξαν. Μένει σε μια Γιώργο μου, κάνουν όλα πράγματα στο Δασάκι. Παίζουν όλοι εκτός Εθνική Κύπρου, αντρών, συγγνώμη. Τα έξοδα του είμαι σίγουρος στον χρόνο ευκάλετα ο Γιώργος Φιλίππου, ο εθνικός άχνας, μόνο με τα παιχνίδια που κάνει η εθνική εκεί και άλλες διοργανώσεις που γίνονται στο Δασάκι. Δεν έλαβα κάποιον email, Κυριάκος Βαρνάβα. Να το δούμε, είχαμε τη συζήτηση σήμερα, φίλε Κυριάκο, ότι δεν μας έπιασαν ούτε που την κόμνα, ας πούμε, είχαν πρόβλημα με κάποιον email, ούτε κάποιος ακροατής, ακροάτρια μας έστειλε μήνυμα να μας πει ότι δεν έχω λάβει το εισιτήριο. Απλά μπορείς να διευκρινίσεις, είναι για απόψε ή για τη Δευτέρα το εισιτήριο που κέρδισες. Λουί, δε τι σου έστειλα στο Instagram, πώς έχασαν εψές.
1: Ο φίλος να σύρθηκε ακόμα δύο βολές. Είδαμε άλλοι, έχασαν το τρίποντο τον πατιό, ρε φίλε. Έτσι κουπονάρα μου σας έδωκε η Μαρή Βάσα.
0: Μόνο το τρίποντο χάσαμε τον πατιό, ρε
2: μας. Μπαντιό.
1: Που φέρνει και το 7 του Ρονάλ.
2: Δεν μόνο τον
0: Άρτο,
2: γενικά, το
0: 7. Το 7, συγγνώμη, είναι το Λεάο πλέον, εντάξει. Το 7 ήταν το CR7,
2: να
0: τέλειωσε.
2: Να βάλουμε τώρα το... μετά, εντάξει. Άρα κομμένη συζήτηση τώρα. Μετά.
0: Όχι, τώρα, όχι. Ό,τι έχεις να πεις, να το πεις τώρα.
1: Τι σημαίνει κομμένη συζήτηση?
0: Μετά θα έχουμε ένα κουράδες, ρε Μαρίβας. Πέτω τώρα.
2: Για το impressing.
0: Ναι.
1: Τώρα, βάρ' το τώρα.
0: Α, το βάλω τώρα, ένα λεπτό.

0: το ένθετο Impressing and Depressing είναι μία προσφορά από τις Γενικές Ασφάλειες. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Σου βάλαμε και το ένθετο, Μάρη Βάση.
2: Εγώ να αρχίσω.
1: Ναι, εσύ το ζήτησες.
3: Ζητάς το.
1: Κάμε σου. Κοίταξε, μια ερώτηση. Ανοίξαμε μια συζήτηση και λες μας θα βάλουμε το ένθετο. Προφανώς το περίμενες για να πεις κάποια πράγματα. Ήρθε πιο νωρίς. Από ό,τι το περίμενε, ναι, ευνηδιάστηκε, αλλά.
3: Όχι, ζήτησε, δεν το
1: ζήτησε. Το ζήτησε, ναι, ρε φίλε.
3: Δεν τα βαίνει αντιφατικό σε τοποθετήσει σου. Ακούμε.
2: Ερώτησα, ρε παιδιά, θα πρώτη.
1: Ναι, Μαριβάς μου αρχίζει πρώτη.
3: Πολύ μάσο τη Μαριβάς, σου αρέσει. Τι είσαι, την είσαι.
2: Μην κάνουμε με στεναχωριέ μα.
1: Γιατί έχετε την Πορτογαλία, ρε.
2: Ναι, σωστά.
1: Α, δεν είσαι Πορτογαλία, ήσουν με τον Χριστιανό πρόσωπο λάτρησα.
2: Γιατί, να, κακό, γιατί να είμαι με την Πορτογαλία για κάποιον άλλο λόγο.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
3: Εντάξει,
1: σίγουρα το 90% των φιλάθρων που υποστήριζαν την Πορτογαλία εδώ και 20 χρόνια από χθες ή προχθές ή από αύριο δέξω θα πάψουν να είναι ο παδί της Πορτογαλίας ή σε αυτήν την κατηγορία.
2: Εντάξει. Ως ομάδα συμπαθητική. Δηλαδή περισσότερο συμπαθητική είναι η Ισπανία αν το πάρουμε ως ομάδες παρά την Πορτογαλία.
3: Εχθρούς.
2: Όπως και να έχει. Λόγω του πώς μπορούσαν να τελειώσουν ή να εξελιχθούν καλύτερα τα πράγματα είναι το δυσάρεστο εντός εισαγωγικών. Μακράν τούτα στη ζωή, αλλά όπως και να έχει. Τώρα το λέω.
1: Περίμενε.
2: Γιατί μιλούμε για τον depressing.
1: Για τον depressing, ναι, depressing, ναι. Το καταλάβαμε. Πάνω στο Χριστιανό συγκεκριμένα ή στην όλη κατάσταση, πάνω στο Ζεσούς.
2: Να το θέσω με ένα
1: χρόνο. Okay.
2: Φέρει ευθύνη ο Ρονάλτο για το πώς αντιδρά, το πώς αντιμετωπίζει κάποια πράγματα, για τον εγωισμών εντός εισαγωγικών που έχει, για τον οποίο κατακρίθηκε πάρα πολλές φορές. Εγωισμός κυρίως που θα έλεγα ότι είναι του θέλω να κερδίσω πράγματα, να πετύχω τους στόχους μου, να βάλω 1000 γκολ και να αποσυρθώ.
1: Προσωπικούς στόχους.
2: Ναι. Ο οποίος τον οδήγησε πολλές φορές σε στιγμές όπως αυτή με την εθνική ομάδα. Δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τον Ρονάλτο, τα όσα πέτυχε, το πού οδήγησε την εθνική Πορτογαλίας. Θέλω σε κάποια στιγμή να ακούσω όμως το δικό του story. Γιατί βγαίνει πολλά.
1: Τι φαντάζεσαι ότι μπορεί να πει.
2: Κοίτα, εγώ άκουσα ότι έκαμε σκέψεις ότι ήταν να αποσυρθεί μετά το Μουντιάλ να μην έπαιζε.
1: Ναι, και του είπαν. Ξασκέφτου το. Ναι.
2: Μάλιστα. Ή ότι μίλησε με τον προπονητή και άλλα του είπε ο προπονητής και άλλα είπε μετά στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
2: Εγώ θεωρώ σωστή τη δήλωση που είχε κάνει πριν το πρώτο παιχνίδι που είπε ότι αν δεν με χρειάζεται άλλον η εθνική μπορώ να αποχωρήσω. Αν με ρωτάς ο καλύτερος τρόπος που ο Ρονάλτο θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία τώρα και στο Nations League, επειδή το συζητήσαμε, είναι καλό να φύγει τόσο η προσοχή γύρω από τον Ρονάλτο στην εθνική Πορτογαλίας, ήταν να βρίσκεται εκεί και να υποστηρίξει στο ρόλο που τον ήθελα, τους συμπαίχτες του, στο ψυχολογικό κομμάτι. Είναι μεγάλη προσωπικότητα για τη χώρα, για την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω τι συζητούν μεταξύ τους, ενώ κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή το τι πραγματικά είναι τα δεδομένα μεταξύ.
1: Ούτε ξέρουμε τι πραγματικά επιδιώξει τον Ράλτο. Αν είναι για μένα, να πω τουλάχιστον την δική μου άποψη, αν είναι επειδή του έταξε ο προπονητής να παίξει 30 λεπτά και τελικά δεν έπαιξε, επειδή ο προπονητής, όπως κάθε προπονητής, έτσι πρέπει να χειρίζεται ένα παιχνίδι, ανάλογα με την εξέλιξή του. Πώς κυλά ένα παιχνίδι, να κάνει κάποιες αλλαγές. Ναι, επειδή είπε του Ρονάλτο την προηγούμενη μέρα να παίξει 30 λεπτά, ό,τι και να γίνει, θα σε βάλω στο 60 να παίξει 30 λεπτά. Αν είναι αυτόν.
2: Είναι παρατραβηγμένο.
1: Όχι παρατραβηγμένο, είναι πραγματικά είναι κρίμα καταρχάς για τον Ρονάλτο.
2: Σέβεται, ούτε σέβεται, αν είναι τόσο λόγος τη χώρα του πρώτα.
1: Ναι, επειδή λέει αυτόν που λες ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Στα λόγια είναι εύκολο να το λες και να βγαίνεις να λες με έναν ωραίο στυλ. Αν με θέλεις παίζω, αν με θέλεις δεν παίξω, αν θέλεις 10 λεπτά, αν θέλεις 90-90. Όταν λες αυτό, αλλά αντιδράς με τον τρόπο, όταν δεν σε βάζει σε παιχνίδι εκτός έδρας που δύσκολο παιχνίδι, πιέστηκες. Δηλαδή τρέχαν και 11 παίχτες, πιέζαν, έβγαλαν άμυνες κτλ. Στα 41 σου χρόνια δεν μπορείς να το αποδεχτείς. Τότε με πραγματικά. Ναι. Αν έχει κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε όμως.
2: Γι' αυτό λέω ότι είναι πολλά αντιφατικά τα πράγματα που βγαίνουν. Ο Ρονάλτο λέει Α, ο προπονητής λέει Β.
1: Όχι, είπε ο Ρονάλτο, δεν του είπε Α. Τι είπε, είπε να μας πει.
2: Όχι, ενώ στην αρχή, στην συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Είπε ότι εγώ είμαι εδώ. Αν δεν με θέλουν, αν δεν νιώθουν ότι μπορούν να βασιστούν πάνω μου, να αποχωρήσω. Όχι με τον τρόπο που το έκαμε, ξεκάθαρο. Εντάξει, τούτο είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι δεν ξέρω, γίνεται μια προσπάθεια από τον προπονητή να πείσει ότι έχει δίκαιο. Ενώ, okay, σε κάποια
1: έχει δίκαιο
2: πράγματα...
1: ο ίδιος ή ο Ρονάλτο είναι.
2: Ο ίδιος.
1: Α, ο ίδιος.
2: Σε κάποια πράγματα είναι φυσιολογικό ότι ο προπονητής αποφασίζει ποιοι παίζουν και ποιοι όχι. Και όχι το δικαίωμα. Ενώ τούτη η τοποθετήση και η πολλή προσπάθεια να το αποδείξει είναι πολλά όμορφη προς τον, προς τον Ρονάλτο που εντάξει, για τους Πορτογάλους.
1: Τώρα στον από αυτά που ξέρουμε, που βλέπουμε και ακούμε, αν έχει κάτι άλλο που θα μας το αποκαλύψει ο Ρονάλτο ή κάποιος άλλος, θα το ξαναζήσουμε το θέμα. Αλλά από όσα βλέπω μέχρι στιγμή, δεν βλέπω κάποιο λάθος του Ζεσούς. Ένας προπονητής ο οποίος ανέλαβε τώρα, ανέλαβε τα πρώτα του παιχνίδια, θέλει το καλό της ομάδας του. Αν θεώρησε ότι το καλό της ομάδας του είναι σε συγκεκριμένο παιχνίδι να μην παίξει ο Ρονάλτο, καλά έκαμε και τον έβαλε.
3: Πριν να συνεχίσει, ποιο είπε να πιάσει το 7 ο Λεάο.
1: Ρε φίλε, κάποιος έπρεπε να πιάει. Για το πιάνε ο Λεάο και ο κάποιος άλλος.
3: Γιατί το έπιασαν κάποιος τώρα και δεν περιμέναν να αποκάτσει λίγο η Γουέντ.
1: Είναι υποχρεωτικό. Ναι, αφού αποστολή 23 παίχτες από τώρα μέχρι το 23.
3: Αν έχει νούμερα όμως τα θέλεις.
1: 70-80, όχι, όχι.
3: Άρα πρέπει να το δούμε.
1: Δεν υπάρχει. Κάποιος ήταν να το πιάσει το 7.
3: Εγώ πιστεύω, Ανδρέα, επειδή είχα εκφράσει την άποψή μου με τη Manchester United, ότι είχα δεν πάρω από τη Manchester United και τότε βλέπω και ένα μοτίβο στο πώς συμπεριφερθήκε και με τον Ten Hag, λίγο μπριφή.
1: Μα σύνο έτσι έφυγε ο Ρονάλτο, ο Ρεάλ έτσι έφυγε.
3: Απλά τσάμε μιλάς για ένα σύλλογο που σε έκαμε σε έναν τζινό που είσαι. Στην ποτά την πλευρά νιώθω ότι ένα πολλά μεγάλο κομμάτι του το ότι είναι η Πορτογαλία οφείλεται στο Ρονάλτο. Ναι. Ας πένω μέσα η βρέντα από τον Μαραντώνα, τούτα που περιμέναν που τζίνον. Δηλαδή για πολλά χρόνια περιμέναν τον διάδοχο και η βρέντα στο πρόσωπο του Μέση και λατρέψαν. Ο Ρονάλτο έπιαν κάτι που το μηδέν. Σαν έθνος.
1: Μα τώρα ακόμη και οι επικριτές του, μιλώ για Πορτογάλους, μιλώ. Ναι. Εγώ στέκομαι για μένα, όταν μιλήσω για εθνική ομάδα, εγώ στέκομαι πάρα και διαβάζω καθημερινά τι γράφει ο Πορτογαλικός τύπος, τι είναι Πορτογάλοι. Το τι λαλούμε εμείς,
3: ναι.
1: Επειδή είμαστε φαν ή haters του Ρονάλτο, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ το βλέπω πώς το βλέπουν οι Πορτογάλοι. Δεν διαγράφουν, δεν παίρνουν πίσω κάτι από αυτά. Οπότε ξέρουν ότι ήταν για μέσα στα εύκολα, στα δύσκολα, σε φιλικά, ναι. Σε επίσημα. Σε παιχνίδια που είχαν καμία σημασία. Πάντα ήταν με, πάντα ήταν βασικό, πάντα προσπαθούσε να δώσει τον καλύτερο των εαυτών. Γι' αυτό είχε 250 συμμετοχέ και 150 τέρματα που θα ξανασυμβεί, νομίζω, ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου τέτοιοι αριθμοί. Απλά αρχίσαν και απογοητεύονται από τον Ρονάλτο με τον τρόπο που πλέον ο ίδιος ξεκάθαρα βάζει τον εαυτό του πολλά πιο πάνω από την εθνική. Ναι, ποιο είναι η δημιούργηση.
3: Okay, αλλά.
1: Αν τούτο ασέστη, αφήνει να το κάνουμε στα 50 του, αφήνουμε το στα 50 του.
3: Τούτο είναι να σου βάλει το δίκαιο, το διάβολο, δεν δικαιούται εκείνος που σε δημιούργησε, τσάι που σε είχε ανάγκη να τελειώσει και εκείνος τα προσωπικά του επειδή έχεις μια καλή γενιά.
1: Χωρίς να έχουμε ωραία όμως ρε φίλε. Χωρίς να έχουμε όρια.
3: Δεν ήξερε που εντάξει. Γιατί ξέρει ακριβώ πέντε αλήθεια. Δηλαδή ο Ζεσού είναι φετσάρι σου.
2: Εγώ νομίζω.
3: Ο πιο honest
1: πρόβλημα. Φίλε, είδα χτε.
3: Εγώ θυμούμαι με τον Τζολίο στην Μεφίγα ότι δεν τζιντζεται για.
2: Εγώ θεωρώ ότι. Είναι να μα τα βρει ο Ρονάλτο, βέβαια. Θα το πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ μιλάμε ότι ξέρουμε τώρα.
2: Περισσότερο για έλλειψη σεβασμού. Που τον προπονητή προ δεν
1: τον έβαλε να παίξει. Για ποιον πράγμα
2: όμω. Ότι τον εσήκωσε να ζεσταθεί. Για 30 λεπτά κάνει ζεστά.
1: Είμαι αριβασμού. Τούτο πράγμα μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σηκώνει κάποιο, σηκώνει πέντε παίχτε, να δει ποιον να χρειαστεί. Θεώρησε ότι δεν τον χρειαζόταν.
2: 100%.
1: Ήταν 2-1, δεν ήξερα αν βλέπω παιχνίδι. Και οι επιθετικοί πίεζαν 90 λεπτά σούλα τα μίλια πλάι του γηπέδου. Που δεν μπορεί εκ των πραγμάτων ο άνθρωπο να κάνει σε 40 του χρόνια. Οπότε γιατί να ρισκάρω να χάσω το παιχνίδι, την νίκη. Για να βγάλω τον Χ παίχτη, να βάλω τον Ρονάλτο που ξέρω ότι δεν μπορεί να μου δώσει τα πράγματα που θέλω να
2: δει. Έχει δίκιο ο προπονητή. Άρα... μαζί του, είναι το τον που συζητούμε.
1: Άρα, ναι.
2: Μπορεί να υπήρξε κάτι μεταξύ του όμω που εμεί δεν το ξέρουμε.
3: Ναι,
2: δηλαδή να του είπε.
1: Άρα πάμε στι υποθέσει. Μιλούμε ότι είδαμε. Έτσι, το παιχνίδι, που στην που ήταν το παιχνίδι, η συμπεριφορά του Κριστιανού Ρονάλτο, δεν ξέρω τι διαβάσετε, τι είδατε τι μέρε. Είναι καθαρά δική του απόφαση. Αν έχει κάτι που δεν ξέρουμε, να μα το πει να το ξαναζητήσουμε σε άλλη βάση. Αλλά το να μην προνεί σε δύο μέρε. Να σηκώνεσαι να φεύγει. Να σε πιάνουν τηλέφωνο να του απαντά. Να έχει meeting, να φεύγει να παίρνει στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο, να αφήσει με το δικό job και να σε βορρά που πίσω προμηθεί ο πρώτο ομοσπονδία. Τι ω πει, παρετάτε με εγώ εφιά. Εγώ δεν βλέπω, τούν τη στιγμή να έχει γίνει κάτι λάθο από πλευρά είτε τη ομοσπονδία είτε του Ζεσού. Αν έχει κάτι, θα μα το πει ο Ρονάτο και ξαναζητούμε σε άλλη βάση.
2: Ναι, ακριβώς τούτο. Η στάση τούτη που ετήρησε σίγουρα δεν τίμα τον ίδιο.
1: Και ενόχλησε πάρα πολύ και ο συμπαίχτες του.
2: Ναι,
1: κάποιοι, όχι όλους, κάποιοι χάρηκαν. ας πούμε, που έφυγε.
3: Εσύ να βάλω στο...
1: Ναι, αλλά κάποιοι ενοχλήθηκαν από την στάση.
3: Επειδή πες μου ότι επειδή βάλες τον Ρονάλτο στα 50, ρε φίλε, νομίζω ότι ο Ρονάλτο συγκρίνει τον εαυτό του διαχρονικά στην καριέρα του με Μέση. Δηλαδή, τούτο που ζει ο Μέση στην Αργεντινή και τούτη προσαρμογή γύρω από τον Μέση που γίνεται στην Αργεντινή για να είναι ο Μέση εκείνος που είναι, δεν το βλέπει, δεν το βιώνει. Που μπορεί πρακτικά να μην γίνεται με τα χαρακτηριστικά του Ρονάλτο. Αλλά στη σύγκριση δεν το βιώνει. Δηλαδή, πες μου, πριν αν ο Ρονάλτο έπαιζε 50 στα 50, να τον αφήνα. Αν ο Μέση θέλει να παίζει στα 50, να τον πήγα τίποτε. Στο επίπεδο της Λεωδίας που λατρεύεται και με το ρόστερ που
1: αλλά,
3: είχα
1: γίνει. Δεν έχουμε δείγμα ως τώρα στα 39 του να του κάνουν χάρη να παίζει. Ό,τι παίζει το...
3: Δεν υπάρχει και μια προσαρμογή όμως προς το κοινό που κάνει.
1: Προσαρμογή που τις συμπαίχτες όνες αγωνιστικά. Είμαστε η Πορτογαλία με διαφορετικών τρόπων.
3: Που τρώνε το κήπεδο για ο Μέση ή ο Μέση.
1: Γιατί έγινε το ίδιο στην Πορτογαλία.
3: Δεν το κάνω. Δεν του εμπνέει, συμπέχτε το ίδιο ίσω.
1: Ακριβώ. Το θέμα είναι μόνο η ηλικία του.
3: Πρέπει να γίνει το πράγμα. Ενώ μου θα σου. Τώρα μιλώ για.
1: Στα 41 του ρε φίλε, περιμένει ότι να γίνει το πράγμα. Είπαμε.
2: Είναι χαρακτήρα του, νομίζω.
1: Εδώ συζητάμε για το άλλον άκρο. Το άλλον άκρο. Ότι κάποιοι παίχτε, έτσι γράφω στην Πορτογαλία ρεπορτάζ, κάποιοι παίχτε πανηγυρίζουν που έφυγε. Και κάποιοι άλλοι είναι θυμωμένοι με τον Ρονάλτο, νιώθουν προδομένοι που έφυγε χωρίς να υπάρχει λόγος. Ναι, ναι, το χωρίς να υπάρχει λόγος το λέμε εμείς χωρίς να ξέρουμε. Όταν θα μιλήσει ο Κριστιάνο Ρονάλτο.
3: Και αυτό είναι και ο Ζεσούς, γιατί είπε να μας πει μόλις τελειώσει το επόμενο παιχνίδι.
1: Ο Ζεσούς τι να μας πει.
3: Είπε ότι μόλις τελειώσει το παιχνίδι να πάει ακριβώς τι έγινε.
1: Παρεπτόντως, εχθές ήμουν στη μετάδοση, είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν το είδε το παιχνίδι. Ήταν η Ελλάδα κτλ. Όχι αρκετά χρόνια. Και τα χρόνια, ειδικά το πρώτο μήχρονο, δεν μπορούσε να πει τόσο καλά. Ήταν βγαλμένοι από ένιξρο. Ήταν συνδυασμός Ισπανίας και Μπαρσελόνα και οι συνδυασμοί, οι αυτοματισμοί, τα τριγωνάκια. Ο Γκονζάλο Ράμος, λέει, ήταν ο R9 το φαινόμενο στα καλύτερα του. Αν είναι τώρα ένα παιχνίδι μόνο, μια αντίδραση... Για το από του παίχτε αυτού, ότι δείτε μα τώρα χωρί τον Ρονάλτο, πρέπει να το αποδείξει σε βάθο χρόνου.
2: Ναι. Ο Χόιλουντ τελικά εκούντισε το.
1: Ναι, εκούντισε το, εντάξει. Επειδή ο άλλο να του κάνει. Να του
3: ένα,
1: ξέρω.
3: Εγώ που τα λεγόμενα θα στον το μισάρο, να κατάλαβα ότι το τελικό του επόμενου γύρω εμπάλε Ελλάδα-Πορτογαλία.
1: Πολλά πιθανό. Πολλά πιθανό. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε να ανοίξουμε γραμμέ και να ακούσουμε απόψει, αλλά και για να παίξουμε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Sport FM στους 95.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής Στάκης Χαραλάμπους, μια εμβληματική μορφή του κυπριακού ποδοσφαίρου. Το κυπριακό ποδόσφαιρο αποχαιρετά μια μεγάλη μορφή με τεράστια προσφορά σε όλα τα επίπεδα του, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΚΟΠ. Η προσφορά του στο ποδόσφαιρο της Πάφου και της Κύπρου υπήρξε πολυετής και ουσιαστική, αφήνοντας ένα ξεχωριστό αποτύπωμα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πάφος. Με στόχο την πρώτη της νίκη στο Nations League, η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει απόψε την Αρμενία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας. Ο αγώνας θα γίνει στο Γασιμπή και θα αρχίσει στις 7. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Ο Απόστολος Μάντζιος δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Τσαρούλα και Σωτηρίου, όπως και τον τραυματία Λαΐφη. Στον άλλο απόψινο αγώνα του ομίλου μας, η Λετωνία υποδέχεται στις 7 το Μαυροβούνιο. Συνεδριάζει σήμερα η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων για να αποφασίσει αν το Τσίριο πληρεί τα κριτήρια για την διεξαγωγή αγώνων πρώτης κατηγορίας. Καρμιώρης Σακένος, Ινιον Ήψονα το έχουν δηλώσει ως έδρα. Έχουμε κάνει πράξη ότι μας έχει ζητηθεί και περιμένουμε ότι η αρχή θα δώσει την έγκρισή της. Θέλουμε το ιστορικότερο στάδιο της Λεμεσού να είναι διαθέσιμο και το οφείλουμε και στον κόσμο, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΓΑΣΙΟ Γιώργος Ζαχαριάδης. Νομική μάχη για άρση του εμπάρκου μεταγραφών από τον Ιανουάριο δίνει η ανόρθωση μέσω των ξένων νομικών της με αξιωματούχους της FIFA. Αν και τα δεδομένα για ανατροπή είναι πολύ δύσκολα, εντούτοις θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια. Την Κυριακή το φιλικό με την Ένωση παραμένει εκτός κανονικού προγράμματος ο Μπέρκστρομ. Στόχος μας στην Ακαδημία είναι να προετοιμάζουμε τους ποδοσφαιριστές, να τους αναπτύσσουμε και να τους βοηθούμε να φτάσουν στην πρώτη ομάδα, ανέφερε στον Sport FM ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας της Ομόνιας, Χριστάκης Χριστοφόρου. Έχει τα προσόντα και τον χαρακτήρα για να διεκδικήσει θέση, είπε για τον Βίκτορος. Είμαι βέβαιος ότι η Ομόνια θα αποδώσει πολύ καλύτερα. Είναι θέμα χρόνου να βρει περισσότερη χημεία, σημείωσε. Φιλικό αγώνα προετοιμασία σε δίνουν στις 4 Ομόνια και Ολυμπιακός στο Ηλίας Πούλος και κλεισμένο των θυρών. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Στο ΑΠΟΕΛ κανονικά προπονούνται οι Μαντσίνη και Καρίγιο και υπολογίζονται εν ώψη της επανέναρξης. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μαρκίνιος, αναμένεται ότι θα είναι έτοιμος ο Λαΐφης. Στον Απόλλωνα Όσμπολτ, Λιούμπιτς και Μπράουν προπονούνται κανονικά και ενδέχεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Στο αυριανό φιλικό κόντρα στην ΑΕΚ δεν είναι ακόμη έτοιμος ο Γκασπάρ. Στην ΑΕΚ ο Ρούμπεν Σεγιές ενδέχεται να προφυλάξει ορισμένους ποδοσφαιριστές στο αυριανό φιλικό με τον Απόλλωνα, δεδομένα εκτός ο Αμίν. Στην ΠΑΦ αναμένεται ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την Ανόρθωση ο Κορέια. Σταδιακά μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Τρεις επιπλέον επιλογές μετρά στην ΑΕΛ Ούγκο Μάρτινς εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν Αλμέιδα και Μίλος Αύλεβιτς, διαθέσιμος και ο Τζέφρεϊ. Η Κράσα Βαϊν Ήψον ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ισπανού προπονητή Γκιγέρμο Φερνάντεθ Ρόμο. Αναλαμβάνει την ευθύνη των προπονήσεων και θα κάνει τεπούτο στον πάγκο στον αγώνα με τον Απόλλωνα. Κρίθηκε ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση και μία επιπλέον επιλογή στην μεσαία γραμμή. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο μέχρι να είναι απόλυτα έτοιμος, είπε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Παπαδόπουλος για το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, τον 24χρονο Πορτογάλο Μπερνάρτο Περέιρα Φόλια. Επιστρέφουν για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό οι Χαραλάμπους και Λέλε, εκτός θα είναι τιμωρημένοι Γιανγκό και Σαρφό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στην Εθνική Ελλάδα η προσοχή έχει στραφεί στον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Γερμανία και πάλι στην Τούμπα. Θλάση υπέστη ο Τζιόλης και τέθηκε εκτός. Για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 απόψε στο ΆΚΑ την Μακάμπι Τελαβίβ. Αρκετές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινο πρόγραμμα του Nations League. Ξεχωρίζει σε 9:45 το Γαλλία-Ιταλία. Για την πρώτη κατηγορία επίσης την ίδια ώρα Βέλγιο-Τουρκία. Για την δεύτερη κατηγορία 9:45 Ουγγαρία-Γεωργία-Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία, Βοσνία-Σουηδία και Πολωνία-Ρουμανία. Η Manchester City έχει καταθέσει έφεση για την απόφαση ενοχής της για πολλαπλές παραβιάσεις το διάστημα 2009-2018. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Στο περιοδικό.

0: προσφέρει κάθε μία. Ταξιδεύουμε στη Σέριφο και την πλούσια ιστορία των μεταλλίων της. Και ο Μάικλ Κόνελι αναλύει δύο από τα διασημότερα άλυτα εγκλήματα της Αμερικής. Μπορεί ο Ζόντιακ να συνδέεται με τη Μαύρη Ντάλια, περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας, Sport FM 95.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Κόπερμπεργκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
4: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
5: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
4: Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
8: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζη και Ένι.
1: Επιστρέψαμε και πριν ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, δύο τηλεφωνικές γραμμές.
2: Τώρα, σου λέω διαφορετικό.
1: Δηλαδή, προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, πιο γλυκός, πιο σκληρός, πιο άπαλος.
2: Το επιστρέψαμε.
1: Χαίρομαι. Θα ανοίξουμε δύο τηλεφωνικές γραμμές. Φροντίσαμε, Λοΐζο μου, να έρθει και δεύτερο τηλέφωνο που να βλέπουμε τους αριθμούς των ακροατών. Άρα και στο 22-472-372 ή 4. 374 δηλαδή.
3: Λοιπόν, έχω δύο σημαντικά πράγματα να σας πω.
1: Βαθμολόγα τα λίγη.
3: Πριν ανοίξουμε τις γραμμές. Πρώτον, ότι μαζί μας είναι η Epic, το Epic One.
1: Okay.
3: Ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gb PS Fiber Internet για το σπίτι, μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά μόνο με 39,99 τον μήνα. Και το ακόμη πιο σημαντικό είναι πως με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet. Και το δεύτερο σημαντικό.
2: Είναι το τρίτο.
3: Τι.
2: Α, ήταν ένα το προηγούμενο.
3: Ένα, ναι. Mm. Το δεύτερο σημαντικό που έχουμε να μεταφέρουμε είναι την 11η της Ομόνιας στο παιχνίδι με το Ολυμπιακό, φιλικό παιχνίδι. Ως γνωστό.
1: Εντάξει,
2: μπορεί να μας
1: ναι, μπορεί, αφού
2: δύο στα δέκα.
1: Δύο στα δέκα.
2: Έτσι, γνωρίζει. Τώρα 11η φιλικού, η ώρα 4 το απόγευμα.
3: Καμίνσκι, Νενγκό, Κουλιμπαλί, Σίμιτ, Οντουμπάντζο, Μάριτ, Μπράουερ, Μαγιαμπέλα, Ακιντόλα, Τάνκοβιτ και Ντιονί.
1: Καλή εντεκάδα.
2: Καλή
1: εντεκάδα.
2: 7 στα 10 είπε ο Ντουμπάντζο.
1: Έχει τόσο το στοίχημα. Το παιχνίδι, το φιλικό. Το φιλικό.
2: Δεν ήξερα. Δεν πάρα πολύ το στοίχημα.
3: Δεν το ξέρω.
1: Το λοιπόν, έχουμε ήδη δύο ακροατέ στη γραμμή. Οπότε από τη στιγμή που έχουμε δύο τηλεφωνικέ γραμμέ, ο δεύτερο θα πρέπει να κάνει λίγη υπομονή να τελειώσουμε με τον προηγούμενο. Να εξηγήσουμε, αφού καλωσορίσουμε τον φίλο, ποια δύο παιχνίδια επιλέγουν ήδη θα παίξουμε σήμερα.
3: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, γεια σου φίλε.
4: Εγώ είμαι ο πρώτος.
1: Εσύ είσαι ο πρώτος.
2: Νούμερο 1.
4: Ωραία.
3: Το όνομα σας.
4: Νικόλας Παπαγεωργίου Έγκομη.
1: Νικόλας Παπαγεωργίου Έγκομη.
4: Καλωσόρισες, Λοΐζο, δεν ξέρω αν
1: είναι. Ναι, ναι, ναι, μπράβο.
4: Μετά το ταξιδάκι.
2: Πες μου ξανά.
1: Ήταν τα μίλιο την Τετάρτη.
2: Ήταν
4: την Τετάρτη. Ήταν
2: τα λίγο, ήταν όλη η μέρα από πρωί. Όχι, ήταν ωραία, έχω παράπονο κανένα. Αν έφερναμε και έναν τρίπον, το ήταν πιο καλό.
4: Την επόμενη φορά, να είσαι πιο τυχερός.
1: Το λοιπόν, Νικόλα, έχεις δύο επιλογές. Είδε το γνωστό παιχνίδι ταμπού. Σε χρόνο 60 δευτερολέπτων διαλέγεις παίχτη. Όποιος βρει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις στο τέλος της ημέρας, δηλαδή 5 παρά, θα ξέρουμε ούτε εκδηλώσεις ή τίποτα.
2: Για να λέγεις ποιος θα σου περιγράφει.
1: Ναι, ναι, ναι. Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις. Ξέρεις το ταμπού τι είναι. Ή θέλεις παραπάνω επέξεις.
4: Για έπαιζα παλιά, ρε.
1: Καλά, Αντζελή, δεν είναι κολλά παλιά. Ή πλέον με τα μωρά μας.
2: Και το άλλο είναι ποδοσφαιριστές, μπορούμε να σου απαντούμε με ναι και όχι.
1: Ναι, ας πούμε, ρε, Κριστιάνο Ρονάλτο είναι ο νέο παίχτης. Ο κρυφός παίχτης θα ξέρεις το όνομα και με ρωτήσεις δικές σου ναι ή όχι, μόνο μπορούμε να απαντούμε εμείς. Όποιος το βρει πιο γλύωρα και πάλι με χρόνο, θα δούμε στις 5 παρά τους πιο γρήγορους που κερδίζουν τα δώρα.
2: Άρα διαλέγεις παιχνίδι και παραγωγό με τον οποίο θα ήθελες να αγωνιστείς.
1: Εντάξει, για το δεύτερο, ναι, ναι, ναι, ναι, χρειάζεται να επιλέξει παραγωγό.
4: Εξηγά μου λίγο το ταμπούρι, δηλαδή να μπορεί να
2: πει. Φίλε, έχω μια λέξη τώρα, η καρέκλα, α πούμε, ρε φίλε. Όχι, η καρέκλα. Να σου περιγράψω. Με εκείνα που δικαιούμαι να σου περιγράψω, έχει 5 λέξεις που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Να σου πω.
4: Α, εντάξει, οκ.
2: Καφενές, τραπεζάκι, καρέκλα.
4: Να το παίξουμε τούτο. Λέω μου, είμαι παρεξήγηση, να πιάσω το φίλο μου, Ανδρέα.
2: Ναι, ρε, μα γι' αυτό
1: είναι καλύτερο ο Λίσπα του. Αν θέλει την άποψή μου.
2: Εγώ πιστεύω ότι πράττει και λέω μπράβο για να έχουν τι πιθανέ.
1: Για όταν μπουν, ναι, ρε, το άλλον απαντούμε όλοι.
2: Α, ναι, εντάξει. Αν είναι ένα, είναι πιο εύκολο για να πιένει κλειρό παιχνίδι.
1: Κάτι που μπορεί να κολλήσει, ρε. Μπορεί να σου πει. Έβαλε πάνω 500 Champions League. Μπορεί να μην το ζήσει, να απαντήσει κάποιο άλλο. Ναι, ναι, ναι, παρακαλώ.
4: Ανδρέα, τέλος, η ψυχολογία σου δεν είναι ικανοποιητική.
1: Α, χαίρομαι, χαίρομαι. Άρα.
4: Αφού. Λούι.
1: Λούι, μπράβο, είδε τρεφιλέ. Εγώ για σένα που δουλεύω.
3: Λοιπόν, είναι ένα λεπτό χρόνο.
1: 60 δευτερόλεπτα.
3: Ένα λεπτό χρόνο και θα μετρήσω 3-2-1 μόλι το έργο.
1: Ελέγχουμε τον Λούι να σου πει.
4: Αντικείμενο Λούι.
2: Έχει ταινίε, αντικείμενα, έργα, έχει πολλά πράγματα.
3: Λοιπόν.
1: Μαριβά, ελέγχουμε τι απογορμένε λέξει εμεί.
3: Και μετράμε τι λέξει που βρήκε. Εντάξει.
1: Σε ένα λεπτό ο χρόνο.
3: 3, 2, πάμε.
2: Όχι καλαθόσφαιρα.
4: Ποδόσφαιρο, πετόσφαιρα.
2: Φρέντο.
4: Καπουτσίν.
2: Τι είναι?
4: Καφές.
2: Κράεν την πάστη την πλώρη του παυτού και είπε λένε του άλλη κράτα με...
4: Τιτανικός.
2: Στα αγγλικά.
1: Ναι ρε, Τιτανικός, Τιτανικός, Τιτανικός.
2: Γνωστή αληθή σε ταβέρνα στην Ελλάδα.
4: Άντε τώρα.
2: Άσπρη με πράσινο.
4: Τζαντζίκι.
2: Άμα είσαι με την κοπέλα σου και δεν έχετε κάποιον να σας βγάλει με το παυτό.
4: Φωτογραφία.
2: Ναι, τι είναι να βγάλετε. Να νυφάτσεις. Μπράβο. Το Μήλον, ήταν το Μήλον, έκαχε τον πάστο εντρό, έπαιζε τον πάστο κελέντου και ανακάλυψε...
4: Βαρύτητα.
1: Ναι, έχασε το. Όπας.
2: Η καρκόλα στα, σε πιο εκλεπτισμένο.
1: Έγινε.
2: Γιατί?
1: Έλα, είσαι τη λέξη σε άλλη γλώσσα. Εντάξει, καλό. Καλή προσπάθεια. Μάντε μου τηλεφώνου παίζει ρε φίλε, παίζει μιλούμε...
2: Sorry ρε, πρόεδρε την καρκόλα.
1: Πέντε λέξεις και καλό, μπορεί να ρίζει.
4: Μια χαρά, Λουί μου, μια χαρά. Μένε
1: ζησένια. Καλώς τα βάλω κύριε. Καλώς
2: τα τηλεφώνου παίζει πιο γιάντα.
1: Φίλε, δεν ξέρω, αλλά τώρα μόλις κλείσει να κλείσω. Είναι το 373, δεν απαντούμε στο 373. Έχουμε το 372 όμως.
2: Ναι, παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
2: Γεια σας, το όνομα σας.
4: Παναγιώτη,
2: τι γίνεται?
4: Καλά
1: του
4: είμαι εσύ.
1: Παναγιώτης τον Μπρουνό. Παναγιώτης τον Μπρουνό.
2: Κι αν είσαι περιβράχει, είναι
4: όμως. Είσαι καλά.
1: Είμαι καλά φίλε μου εσύ.
4: Μια χαρά.
1: Το λοιπόν, άκουσες καθόλου τα δύο παιχνίδια που έχουμε για σήμερα?
4: Άκουσα, ναι, να παίξω το προηγούμενο όπως παίξε ο προηγούμενος φίλος.
1: Οκ.
2: Ταμπού.
4: Ναι.
1: Ταμπού.
2: Με ποιος θέλεις να παίξεις?
1: Με Μαριβάς, δοκίμασε Μαριβάς. Μα δεν πούν το, δεν πούνγεται άμα ρε.
2: Είναι εσένα που θέλει ρε.
1: Εμένα που θέλει. Εντάξει ρε φίλε. Ένα λεπτό να γράψω το τηλέφωνο το επόμενο όμως.
2: Μα τον τηλέφωνο είναι να πούνε.
1: Δεν ξέρω, φορά μας και ούρκα τηλέφωνο. Το λοιπόν, τώρα έχω πάνω το φίλο. Νομίζω είναι Εμίλιος, αλλά πάμε πρώτα στον
2: Παναγιώτη.
1: Μόλις έχεις χρόνο, Μαριβάς ξεκινάμε.
3: Λοιπόν.
1: Ναι.
3: Βάζω το χρονόμετρο. Παναγιώτη σε 3, 2, πάμε.
1: Όχι ποδοσφαιρό. Άλλον. Άλλον. Ναι. Το λοιπόν. Είναι το Samsung, είναι το τα iPhone. Ναι. Όχι, το βρήκες. Το λοιπόν, σε εμπειραρίες. Παίζει κάτι στην τηλεόραση, το βλέπεις και πρέπει εσύ κρατώντας κάτι στο στόμα σου να... είναι προέρχεται από την Ιαπωνία. Είναι το καραόκι άιστο. Εδώ λοιπόν. Έπεσεν από την και βρήκεν πορτοφόλι. Έπεσεν από την, είναι έκφραση, είναι παροιμία. Έπεσεν από την στην Αθήνα. Έπεσεν από την και βρήκεν πορτοφόλι.
4: Πάσο.
1: Ακρόπολη, δεν το ξέρεις, α. Το λοιπόν. Εντάξει. Όχι η επόμενη, η προηγούμενη σου. Πώς ονομάζεται? Γάμος.
4: Εξ.
1: Ναι, X. Πρώην. Πρώην. Μία στις τέσσερις.
2: Τέσσερα.
1: Μία.
3: Μία, ναι. Μία στις τέσσερις.
1: Τι μία στις τέσσερις? Τόσο κακό. Μία είναι βράμε.
3: Είναι βράμε μόνο το κινητό. Α, όχι, τον μπάσκετ. Τον μπάσκετ.
2: Δύο ερωτήσεις.
1: Μπρούνο μου.
2: Κάτε ξελούς.
1: Είπα σας. Είπα σας.
4: Πρέπει να πιω τον Λουίν.
1: Α, τελικά. Μάστα λαλό όμως που μια αρχής. Παναγιώτη μου, καλώς σας, κυρία μου, περιμένουν κι άλλοι κι άλλος. Ευχαριστούμε.
3: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
4: Ναι, εγώ μιλώ.
3: Εσύ.
4: Ο Μιλίωσης.
1: Καλά, δεν το μιλάς έτσι ρε φίλε, πάει ψυχολογία.
4: Αφού δεν είμαι τοξικό ρε.
1: Εντάξει, δεν είσαι παραδέχτηκο ρε φίλε.
2: Δεν το ξέρει όλη η Ευρώπη ότι σύρνουν βολές.
1: Και όσοι που δεν χρησιμοποιούσαν τα χαρακτηρισμούς, διαβάζαμε το μήνυμα. Και αν μην βάρκεψες τα ξύθια τα κτλ, το σταματήσαν.
2: Και έπαιξε και ξύνο ο κόλλι Παρτζογάλ με τους παίκτες.
4: Βασικά το μήνυμα με αφορούσε γιατί εμπλάκει και με στους πανηγυρισμούς.
2: Ναι, έβαλε λίγο το στήθος του πρώτα ξέντο και μετά κάνουμε ότι κουντήσαν.
4: Ναι,
1: Πρέπει να κάνουμε εντούτα του τον Μπράντο να σου πω εγώ να μου λάβετε σήμερα.
2: Μπράντο Βιτς.
1: Κατάλαβες.
2: Ο δάσκαλος δεν είναι κατώνεται, σημαίνει να φύγει πολλά πριν.
4: Έχει δίκιο ο Λουγιο.
2: Ο Μπράντο Βιτς δεν θα έστηκε για μέ μετά που πήγαινε το καλάθι. Θα έδειχνε
4: μέσα βάσμα. Ισχύει τούτο. Καταρχάς ο άνθρωπος αλληλείο να πάει να σταθεί
2: μέσα τους.
4: Που την πίσω μεσκά της πασκέτας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Έφεξε ο Μπαρτζόκας. Πάμε σε παιχνίδι και μετά συμπαίχτη.
4: Το λοιπόν, να παίξω το άλλο.
1: Μπράβο ρε, στο άλλο, ναι ρε φίλε, ναι. Το άλλο θα ερωτήσω.
4: Είναι ένα λεπτό, αν κατάλαβα καλά, είναι ένας ο παίχτης.
1: Ένας ο παίχτης, είναι κάποιες ερωτήσεις. Απαντούμε εμείς μόνο με ναι ή όχι. Μπορεί να παίχτης που παίζει Κύπρο, Ελλάδα, Premier League, Ισπανία. Αλλά είναι όλοι γνωστοί παίχτες, δεν έχει κάποιον.
2: Ναι,
1: παιδί μου, ναι. Και όλοι νομίζω είναι ενεργεία, αν τους έχει παλιούς.
2: Δεν έχουμε
1: παλιούς. Έχει έναν. Οκ, έχει παλιό.
4: Μόνο
1: ποδόσφαιρο
4: όμως.
1: Ναι, μόνο
2: ποδόσφαιρο. Εβάλες Ρονάλτο ρε Βιολάρι.
1: Α, σταμάτησε.
3: Ναι.
1: Εντάξει, οκ.
2: Εβάλες Βιολάρι Ρονάλτο.
1: Όχι, είναι και Ρονάλτο. Ρονάλτο μέση είναι Ρονάλτο μέση. Όχι, όχι.
3: Very funny.
1: Λοιπόν, και όποιος το βρει, κρατούμε τον χρόνο σου, ο πιο γρήγορος κερδίζει στο τέλος.
3: Δικαιούσε δύο guessing.
1: Ναι, το ένα, δύο σαν λάθος βασικά.
4: Οκ.
1: Εντάξει, ναι.
3: Ναι. Άρα, έναν αριθμό από το ένα μέχρι
4: το ένα. Άρα, πριν να ξεκινήσω, κάνω μια ερώτηση του Λούι, γιατί χρωστούσα του.
1: Ναι.
4: Ποιος ήταν ο πρώτος σκορ στο τελικό του 11?
2: Με τον Παναθηναϊκό, με τον Παναθηναϊκό Μακαμπί.
4: Μπράβο, ναι.
2: Μπαγίδα. Μπαγίδα.
4: Ο ιδιώτη, είπες μου την άλλη φορά για το 9.
2: Ο Μπατίστ.
4: Τον Παδίδης, αλλά ήταν MVP, ήταν ο Διαμαντίδης με έναν ποντό λιότερο από τον Παδίδης και 9 ασίστ.
1: Το λοιπόν, φτιάξε έναν παίχτη από το μέχρι 40, επειδή εντάξει κάποιοι μπορεί λίγο πιο εύκολη, κάποιοι λίγο πιο δύσκολη, επιλέγετε εσείς την τύχη σας. Από το μέχρι 40.
4: Να πάω φυσικά με το 13.
1: Φυσικά.
2: Όντως.
1: Το λοιπόν. Ποια χρονόμετρο Μαριβάς? Ναι, όποιος απαντήσει πιο γλύωρα.
3: Άρα έβαλω αντιστροφή.
1: Όχι, όχι.
2: Time.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ετοιμός.
1: Εμείς απαντούμε μόνο με ναι ή όχι. Είπαμε, μπορεί να είναι από Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Αγγλία, αλλά γνωστός παίχτης.
4: Οπουδήποτε.
3: Σε 3, 2, 1, πάμε.
4: Ωραία, παίζει Champions
2: League. Όχι.
4: Όχι, άρα μπορεί να είναι από Κύπρο. Παίζει Europa League.
2: Όχι.
4: Οκ. Κόφερε.
3: Ναι.
4: Οκ. Άρα μπορεί να μπαχώς. Παίζει Κύπρο.
2: Όχι.
4: Άρα είναι μπαχώς. Παίζει Ελλάδα.
2: Ναι.
4: Άρα Παθναϊκός. Παθναϊκός μόνο. Οκ.
1: Κέιν.
2: Έλληνας.
1: Έλληνας.
2: Ναι.
4: Έλληνας, οκ. Φορεί το νούμερο 7.
3: Yes.
2: Ναι.
4: Είναι ο Ανδρέας Τετέι.
2: Ναι ρε. Είμαστε 13, πέντε Τετέι ρε.
3: 45 δευτερόλεπτα.
1: 45 δευτερόλεπτα. Θα πέμουν και κάτω στάμα ρε χρειάζεται. 45 και 42. 0-0. Εντάξει.
3: Μπράβο.
1: Καλό. Μπράβο. Καλό.
4: Ακόμαστε Μπυρούλα και δάσκαλο.
2: Δάσκαλο, άτι.
1: Δάσκαλε που διάσκεσαι, μίλια μου τα λέμε, περιμένει κι άλλος ακροατής.
2: Θα επιστρέψε με το πρόμπο μου.
3: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
4: Χαίρετε.
3: Το όνομα σας.
4: Απαναγιά μου, το τηλέφωνο έπρεπε να το ξέρεις.
3: Μόνος σου δίλω. Μα αφού βλέπω. Δεν βλέπω.
4: Ο μόνος υποστηριχτής που την τριάζα.
3: Μάριε, είσαι καλά.
4: Μια χαρά εσύ.
3: Είμαστε καλά.
2: Άρα θα παίξεις με η Μαριβάς.
1: Από ό,τι καταλάβει, προψιαστήκαμε.
3: Εκτός αν θέλει να παίξει το παιχνίδι το...
2: Να παίξει μαζί σου, εμείς δεν το θέλουμε.
4: Μα το προηγούμενο, να πάμε ειδήσεις, δεύτερες ειδήσεις και να
1: πάμε... Όχι ρε, γιατί ρε. Εντάξει, όχι. Εντάξει, ταμπού.
3: Ταμπού.
4: Πάμε ταμπού αναγκαστικά.
1: Αναγκαστικά. Με
2: Μαριβάς. Αναγκαστικά με
1: Μαριβάς. Να τσεκάρουμε την Μαριβάς.
3: Γιατί όχι.
1: Ο Αντρέα Τσολούς
4: διαθέσιμο.
2: Ναι, ο μοναδικός σου φίλος είπε εμάς.
4: Θα πάω μαζί σου για να αλλάξει
1: τελείω.
2: Ο χρόνος σας αρχίζει από 3, 2, 1, πάμε.
3: Λοιπόν, Χάμιλτον. Τι.
4: Λούις, Φόρμουλα 1.
3: Μπράβο. Πάει ο παλιός ο.
4: Χρόνος.
3: Επιθετικός Εθνική Κύπρου. Επιθετικός μας. Ο επιθετικός μας.
4: Επιθετικός μας.
3: Απόλλωνας.
4: Απόλλωνας, ναι, πίτας.
3: Μπράβο,
4: η πίτσα.
3: Μπράβο. Αμάνα μου τώρα. Προσπερνάω.
1: Προσπέρναδο.

0: στο φίλε μου Μαρία. Να σε καλά.
1: Για σένα μου το λέει, Μαρία.
0: Ναι, ναι, για μένα μου το λέει.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Σε νεοοθωμανική προσέγγιση της Τουρκίας στην περιοχή και όχι μόνο στην Κύπρο, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αναστολή 15 ημερών στην απεργία των εκπαιδευτικών. Αναμένουν επίδομα για το καλοκαίρι και γραπτές δεσμεύσεις. Έκτακτη σύσκεψη στην Ευρώπη για τα αποθέματα ντίζελ. Πίεση ΗΠΑ σε Γερμανία και Γαλλία για απελευθέρωση αποθεμάτων. Δεν θα άφηνα τους άλλους να πεθάνουν, δήλωσε ο πιλότος της Fly Dubai. Ο Ινδός Πρωθυπουργός εξήρε το θάρρος του. Στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Αυξημένη η πληρότητα στα 4 φράγματα, Λάρνακας και Αμοχώστου. Υπερχείλισε χήμαρος στην είσοδο του Ακάμα.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες μέχρι τις 5 το απόγευμα. Με χαλάζι και ισχυρούς ανέμους. Η βροχή τοπικά θα ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά την ώρα, η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια, στους 26 τα υπόλοιπα παράλια και 17 στα ψηλότερα ορεινά.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Αβεροφνεωφή του Ανίτα Δημητρίου. Μια ολέθρια σχέση. Από την πατρική κηδεμονία στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Κάπα. Αυτή η εικόνα του Δυσσή ευνοεί Χριστοδουλίδη και Ακέλ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πιο κοντά στο Σέγγεν Κύπρος. Ποια τα επόμενα βήματα. Το νέο αμυντικό και διπλωματικό δόγμα πίσω από όσα είδαμε στην παρέλαση. Το τραμ επανέρχεται 20 χρόνια μετά. Τα σχέδια του 2007 και τα παράπονα του Χαράλαμου Πρότσου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
8: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
9: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
10: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
11: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
10: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσια

0: εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
1: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
2: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
3: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
4: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
5: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
4: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
9: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
8: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
10: Σαν σήμερα στις 2 Οκτωβρίου 2001, η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου αναδεικνύει τον Παναθηναϊκό του Γιάννη Κυράστα ως την κορυφαία ομάδα στον κόσμο για το μήνα Σεπτέμβριο.

0: Επιστρέψαμε πριν πάμε τηλεφωνική γραμμή. Μια αφορμή το μήνυμα του 217. Χαίρετε σε όλους, ωραίο το παιχνίδι. Μάλλον όχι, να διαβάσω σε λίγο το φίλο του Βασίλη. Άλλο μήνυμα θα διαβάσω. Του 099, Πέτρα του Ρωμιού, αιωνία η μνήμη του Τάκη Χαραλάμπους. Και μετά λέει την άποψή του για Ρονάλτο. Είπαν, όποιοι θέλετε να πείτε άποψη για Ρονάλτο, για Εθνική Κύπρου, Ελλάδος κτλ. Μπορείτε όταν βγείτε στον αέρα να κάνουμε μια σύντομη κουβέντα. Από τις σημαντικότερες, αν όχι σημαντικότερη, προσωπικότητα του παφιακού ποδοσφαίρου και ως παίχτης και ως προμονητής και ως παράγοντας. Έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια. 20 συν χρόνια στον Ευαγόραν. Ήταν μια ηγετική φυσιογνωμία εκείνης της ομάδας γενικότερα στον χώρο του παφητικού ποδοσφαίρου με σχεδόν 500 συμμετοχές που δεν είναι εύκολο.
1: 453.
0: Το βρήκες κατοχή κάπου? 453. Ναι. Έχεις μπροστά σου από τις ανακοινώσεις.
1: Ήταν στην ομάδα του 67-68 που ανέβασε τον Ευαγόρα για πρώτη φορά στη σύμπρεν κατηγορία.
0: Και συνέδεσε το όνομά του και με τις εθνικές ομάδες, μικρές εθνικές ομάδες σε όλα τα κλιμάκια και ελπίδων μεταξύ άλλων. Και φυσικά έφτασε μέχρι και την Εθνική Ανδρών, παραπάνω από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που έβαλαν το ποδόσφαιρο της πόλης και της επαρχίας της Πάφου, αιωνία του η μνήμη.
1: Από το 62 μέχρι το 82 στην ομάδα.
0: Στον Ευαγόρα,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Και διατέλεσαν και υπηρέτησαν και την ΚΟΠ και από διάφορα άλλα ποστά πέραν από προπονητής.
1: Εθνική Ανδρών, τεχνικός διευθυντής της Κυπριακής Ομοσπονδίας, το 3 ανέλαβε τεχνική γέννηση της ΑΕΠΑΦΟΣ, 2000 είναι επικοινωνία της ομάδας που εκπροσώπησε την επαρχία.
0: Το λοιπόν 22-4-72 ή 22-4-72-3-72 ή 4 στο τέλος. Ήδη υπάρχει ένας φίλος στην πρώτη γραμμή.
1: 22-4-72-3-72 22-3-72-4-4.
0: Ναι, 2 ή 4 στο τέλος. 2-4 στο τέλος.
2: 22-3-72-4-72.
1: 22-3-72.
0: Όχι, όχι, ένα συγχύει τον κόσμο. 4-72.
2: 22-4-72-3-72 ή 22-4-72-3-74.
1: Ναι, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Λουί μου.
1: Μπράβο.
3: Μαρία και Ανδρέα.
1: Μπράβο.
0: Πάλι καλά με το όνομα μας.
1: Όμορφα τσακρίσεις στα ημέρα. Καλώς όρισες στην εκπομπή μου.
3: Να καλώς όρισα τη Μαρία στην εκπομπή σου. Μπράβο. Πρώτα, νομίζω.
1: Μπράβο, Νικόλα.
2: Ευχαριστώ, Νικόλα. Να σε καλά.
3: Και καλή υπομονή, Μαρία.
2: Ευχαριστώ, Νικόλα. Να είσαι καλά. Και τώρα λύσουμε το που τα καλά ή στηρίζεις το φίλο σου?
3: Ο Λουίς μου είναι Λουίς μου, ο Ανδρέας Εσκέτσον, εσύ...
1: Πάμε καλά.
0: Να δούμε στην πορεία μου να εξελιχθείς.
3: Να δούμε στην πορεία. Μάλιστα.
1: Κολλητέ, θέλεις να παίξουμε?
0: Μια αντευκείες. Καλά είναι τα γιατί έπιανε τηλεφώνη, για να παίξουμε.
1: Ναι.
3: Έχω ακόμα έναν κολλητό μέσα στο αυτοκίνητο, κολλητέ.
1: Αρφέ μου, τι γίνεται. Έχω κάρτες
3: του. Είναι και
1: Βάζελος. Κώστας Λούκας. Θέλει Κώστας Λούκας.
0: Ας τον ολοκληρώσει. Είναι Βάζελος, ναι, ολοκλήρωσε. Να δούμε τι άλλο είναι.
3: Είναι Βάζελος και εντάξει.
0: Α, έχει όλο το πακέτο. Έχει όλο το πακέτο.
1: Δικαιούται μια μπασκετική κάρτα του Παναθηναϊκού. Όποια θέλει.
3: Είναι και ο Κωνσταντίνος στο
1: αυτοκίνητο.
3: Λουί μου και
1: μπροστά
3: σου μια κάρτα του Σλούκα, λέει μου.
1: Σλούκαν έχω σίγουρα. Του Διαμαντίδη. Του Διαμαντίδη. Εδώ κάτω την Συγκεντρώ του κότσου.
0: Ποιος που στρίζει να παίξει?
3: Να παίξει ο Βάζελος, ο φίλος.
0: Χωρίς όνομα, έτσι να το αποκαλούμε.
4: Μια μικρή διόρθωση, Βάζελος, Παναθηναϊκός.
1: Μπράβο, ωραίος.
0: Ολυμπιακός.
1: Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός. Τι διόρθωση?
2: Το Βάζελος.
0: Α, εντάξει. Επειδή είμαι μεταξύ μας τώρα.
1: Πρώτον πρώτη, τι θέλεις να παίξεις, ένα Ιστανμπού ή να ξέρεις έναν παίχτη να τον βρεις με ναι ή όχι?
0: Έναν παίχτη.
4: Ό,τι θέλετε.
0: Έναν παίχτη, ρε φίλε. Ένας έπαιξε μέχρι τώρα που χρειάζεται 45 λεπτά θα το βρει. Νομίζω να το βρει σε πιο λίγο χρόνο.
1: Πες μας ένα νούμερο από το 1 μέχρι 40,
4: 613. Από το 613,
0: ναι.
4: Από το...
1: Έναν ως το 40.
4: Αλλά με 25.
0: 25.
1: Οκ.
0: Εντάξει. Είπαμε, μπορεί να παίχτης που παίζει Κύπρο, Ελλάδα ή σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Σίγουρα είναι γνωστοί παίχτες. Θα σας βάλω παίχτη που...
4: Ναι, προτιμώ να μην παίχτη.
0: Προτιμάς να...
4: Εκτός Κύπρου.
0: Να προτιμάς, εντάξει. Okay. Θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε.
4: Το παιχνίδι. Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Είσαι έτοιμη, Μαρία?
0: Χρόνετρο.
2: Χρόνος.
0: Τρία.
2: Περίμενε, ρε.
0: Δύο. Μετρό πιο σιγά, αργά. Ένα.
2: Πάμε. Ακούμε ερωτήσεις, φίλε.
0: Α, περίμεξε. Κατάλαβες το παιχνίδι, φίλε. Ρωτάς εσύ, α. Ρωτάς εσύ, απαντούμε εμείς ναι ή όχι μόνο.
4: Ναι, ναι, sorry, πάμε.
0: Εντάξει, πάμε ξανά.
4: Παίζεις στο Κυπριακό.
1: Όχι.
4: Premier League.
1: Όχι.
4: Ισπανία.
1: Όχι.
4: Ιταλία.
1: Όχι.
4: Ελλάδα.
2: Όχι.
4: Ούτε Ελλάδα.
0: Συνέχισε, συνέχισε.
4: Γερμανία.
0: Ναι.
4: Παίζει Γερμανία.
1: Ναι.
4: Ωραία. Φορεί κίτρινα.
1: Όχι.
4: Παίζει με στην Bayern.
1: Ναι.
4: Οκ, έχει Γαλλός.
2: Όχι.
4: Ένα Εγγλέζος κάτω. Όχι, το νούμερο 9.
0: Χάνεις ώρα.
4: Ο Χάρι Κέιν, εντάξει.
0: Πόση ώρα.
2: 34 ευτερόλεπτα.
0: 34 ευτερόλεπτα είσαι ο πιο γλύρος μέχρι στιγμής.
2: 34
4: ακόμα. Να σου πω την αλήθεια, μπορούσα να το βρω στα 20 ευτερόλεπτα.
0: Έλα, έλα, δεν κάνεις σιό, δεν κάνεις σιό. Έλα στα 20.
1: Άντε.
0: Είσαι στα 34 και 80. Για την ώρα είσαι πρώτος. Καλωσορίσατε στη Λευκοσία. Πιερχούν τη Λευκοσία τα παιδιά.
2: Καλά περάσατε.
0: Πάμε στον επόμενο.
1: Ερχόταν η μάπα.
0: Αντένα τουρνουά. Τουρνουά Αντένα Ακαδημίας.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
1: Φιλίας.
3: Δεν μου καμπνά. Αχ, σου ρε Λουί μου.
1: Άνθρωπε μου.
3: Δεν μου γίνεται.
1: Είμαι καλά εσύ.
3: Είμαστε καλά. Αντρέα μου είσαι καλά.
0: Είμαι καλά φίλε. Εσύ.
3: Κοριτσάρα μας είσαι καλά.
1: Κοριτσάρα μας.
2: Καλά.
1: Κοριτσάρα μας φίλε.
0: Τι, γιατί έλα τρέλο, κόρτσα.
3: Κάτι να πού, κάτι ιστορία, επειδή μπαίνω φτιάχνουμε στο αυτοκίνητο.
1: Αλλάξαν τα πλάνα μου.
0: Ναι, είπαμε να αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα, να μην είναι μονότονο.
3: Με το ταμπού εντοχό, απέξω από το άλλο.
0: Τούτο. Εντάξει, μέχρι τώρα το ρεκόρ είναι 34, σχεδόν 35 λεπτά, δεν θέλω ότι είναι μεγάλο.
1: Είναι εύκολοι οι παίχτες.
0: Είναι εύκολοι οι παίχτες, ενώ πρέπει να ρίξουν κι άλλον τον χρόνο.
1: Πέμε μας ένα νούμερο.
2: Ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 40, εκτός το 13 και το 25.
3: Το 7 ρε φίλε.
0: Καλό.
1: Α, ωραίος.
2: Οπότε είσαι έτοιμος, μου λες για να αρχίσουμε τον χρόνο. Πρέπει να κάνεις εσύ ερωτήσεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Τέλεια. 3, 2, 1, πάμε.
3: Premier League.
1: Όχι.
3: Ισπανία.
1: Ναι.
3: Ναι. Real.
1: Όχι.
3: Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Σπανός. Να σπάσει αργούλα. Όχι.
3: Ισπανός.
0: Όχι.
3: Όχι. Βραζιλιανός.
1: Ναι.
3: Ραβίνια.
1: Σοου.
0: Βόσο ρε, βόσο ρε. 17 ρε. 17. Φιδίας. 17.90.
2: Σωστός.
1: Φιδίας legend.
3: Ευχαριστώ,
1: καλώς τα πάντα κυρίακο. Καλή
0: ξεκουράς. Καλώς τα κυρίακο, φίδια μου, θέτη, υποψήφιο ήταν.
1: Αέρας.
0: Που περνάμε. 17 ευτερόλεπτα. Και δηλαδή αν ξαναυκεί να παίξει, να ρίψει κι άλλο, είμαι σίγουρος το ρεκόρ.
2: Έχουμε.
1: Να
2: έχουμε σε 3 δευτερόλεπτα. Να έχουμε σε 3 δευτερόλεπτα.
0: Τι εννοείς, ούτε 3.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, είναι το
0: κομπτουέ.
2: Καλά είμαστε εσείς.
3: Καλά δόξα,
1: Ιάκωβος. Γεια σας, Ιάκωβε. Τι γίνεται, ε.
3: Πάω να πιάσω να παίξω, δόξα, καλά εσείς.
1: Καλά. Τι θέλεις να
3: πεις.
0: Ωραίος. Και που Δευτέρας πάλι η δουλειά που...
3: Όχι,
0: του Σαββατοκυριακού. Ωραίος.
3: Έτυχε μου να πιένω για ξαήμερα, αλλά στη φάση okay. Μου
0: έπρεπε τσίμερα. Ωραίος.
2: Λοιπόν, έχουμε ταμπού.
3: Να θυμηθούμε τα
0: εφηλικά. Έτσι. Μας λέει ένας φίλος, εγώ το έχω σπίτι, αν θέλει να μας το στείλει να παίξουμε και το κυπριακό ταμπού, το Άτεο Λαν. Μας το λέει ο φίλος ο Βασίλης ο Κορναρής, ο οποίος είναι δημιουργός του παιχνιδιού. Ερωτικός μετανάστης στην Λεμεσόν. Εγώ το έχω σπίτι, δεν ξέρω πού, όχι χρόνια το δω. Αλλά αν θέλει να μας το φέρει εδώ να παίζουμε και το κυπριακό ταμπού, πολύ ευχαρίστως.
2: Τέλεια.
3: Πρέπει να έχει πλάκα το
0: κυπριακό. Ναι.
2: Λοιπόν, Ιάκωβε, διαλέγεις παραγωγό.
3: Να παίξω με το Λούι που είναι της Ελλάδας και τα επιτραπέζια έχει.
0: That's.
2: Έχεις ένα λεπτό στη διάθεσή σου.
0: Το ρεκόρ μέχρι τώρα είναι οι 5 σωστές απαντήσεις. Ο φίλος ο Νικόλας τις βρήκε.
2: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ο εχθρός του είναι ο Βόλτεμορ.
3: Χάρι Πότερ.
1: Ο Αλκίνος στη σκηνή κρατά την καμιά φορά το ρεμίφασο. Μπράβο. Άμα είμαστε έξω και έχει καταραχτώδεις από αυτά, κρατούμε.
3: Ομπρέλα.
1: Μπράβο. Ο η Τάβλη.
3: σκάκι.
1: Μπράβο. Άμα έχεις άπνοια, έχεις...
0: Όχι, όχι.
3: Απανεμία.
0: Όχι, έχασε. Όχι, όχι. Στο επόμενο, πας στο επόμενο.
1: Είναι από το πιο έτσι...
0: Στο επόμενο, ρε φίλε.
1: Πιάς στο επόμενο.
0: Α, sorry. Εντάξει.
1: Στο νησί... Εντο,
0: βιολάστε. 5 δευτερόλεπτα, ομένα, πάμε.
1: Thank you, ευχαριστούμε. Είμαστε έξω, καλοκαίρι. Πάνει πολλά διάσημοι για μέ. Μπράβο. Όχι ο Σούπερ, ο άλλος.
3: Ο Σπάιντερμαν.
1: Ο άλλος, ο μαύρος.
3: Μπράβο.
1: Εντάξει.
2: 5, 4.
1: Εντάξει, είμαστε οκ. Εκάτσαν κεφάλι.
0: Εντάξει. Ήταν...
1: Πόσα.
0: Πρέπει.
2: Ήβραμε τον Χάρι Πότερ, την κιθάρα, την ομπρέλα,
3: το σκάκι.
1: Το Μύκονο
2: και τον
1: Πάτμα.
0: 7. 6.
1: 1, 2, 3, 6. Είσαι κεφάλι. 6.
0: Ω, πήραν κεφάλι.
3: Δώρο.
0: Πράσαμε στους δύο πρώτους μέχρι το τέλος της
1: εκπομπής. Αδίκησε μάτσο πιο αριτσάμι.
0: Εδώ κάτσε 5 δευτερόλεπτα και μαριβάς.
1: Ναι,
0: ήταν να κάνεις 10 και αμέσως άξω, ρε Τζακ. Άχι λίγο ενδιαφέρον. Καλώς σας, κυρία Γόγκ, καλή ξεκούραση.
2: Καλά, περάσεις. 22-472-372.
1: Ή 374. Είναι παιδιά και τα τηλέφωνα. Ναι, παρακαλώ.
3: Γεια σας. Άλλο.
1: Έλα.
0: Όλα.
3: Γεια σου, Μαράκη. Γεια σου, Βιόλα. Καλώς όρισες και εσύ, Λουίς, την εκπομπή του Βιόλα και του
0: Μαριβάν. Μπράβο, ρε, Κίκο μου. Δώρο.
1: Αποτυχημένη προσπάθεια να κλέψεις εντυπώσεις.
3: Να είσαι φρόνιμος για να ξαναπάει η αποστολή.
0: Έτσι.
3: Μάλιστα. Να μην έχουμε σήμερα πάνω.
0: Το είπε, ένα αριθμό που τα πάμε στους 40, θα πεις. Αντιστοιχεί σε έναν παίχτη. Γνωστό παίχτη, είτε παίζει Κύπρο, Ελλάδα, εξωτερικό, γνωστό σίγουρα από κλειά, όπως πέντε ξανακούσες.
2: Περίμενε να ακούσεις το παιχνίδι.
0: Δεν κατάλαβε, ξέρει.
2: Α, ξέρει. Πρέπει να κάνεις χρόνο κάτω από 17-90.
0: Φτιάξε, μέσα οι δύο πρώτοι κερδίζουν, άρα ρωτάς και απαντούμε εμείς μόνο με ναι ή όχι.
3: Με ποιον και με τους τρεις που
1: παίζω. Όχι, να σου πω κάτι, επειδή είσαι προκλητικός και για τον παίχτη να παίξει με Μαριβάς.
3: Πάμε Μαράκι, πάμε να τους παίξουμε.
0: Χρόνο.
2: Είναι οι τρεις μαζί σου,
0: μην αγχώνεσαι.
3: Μάλιστα.
0: Ο Λουίς δήλωσε το.
2: Εντάξει, είμαι εγώ
1: το πιο
2: όλα.
0: Δύο. Τι αριθμό είπες, συγγνώμη.
2: Το 18.
0: Α, οκ.
1: Έλβιολα συγγεντρώ. 3, 2, 1, πάμε.
3: Αν τον προχωρώ το.
1: Ναι.
3: Πάμε, ένα παιδί, ένα Αγγλία, ένα ποδοσφαιριστής, να μου παιδί.
0: Όλοι οι ποδοσφαιριστές, όχι, δεν είναι Αγγλία.
3: Ισπανία.
0: Όχι.
3: Γερμανία, Ιταλία.
2: Όχι.
3: Πορτογαλία.
2: Όχι.
0: Έλα, πιο κοντά.
2: Ελλάδα.
3: Ολυμπιακό.
2: Όχι.
3: Παναθηναϊκό. Ο ΑΕΚ.
2: Ναι.
3: Πέτον ο Μποτζός Μπρασπιρούσκια.
0: Μαντάλος.
3: Ο Γιώκης.
2: Ποιος?
3: Γιώκης.
2: Ποιος?
0: Παίζει μπάσκετ. Ο Γιώκης παίζει μπάσκετ.
2: Γιώκης. Μπράβο.
3: 32.
2: Ήβρεστ.
1: 32. Τα πρώτα 5 είναι καταλαβαίνει. Αρκένε ξεκίνησε.
0: Άρα.
2: 32-07.
0: Είναι δεύτερος. Είναι δεύτερος. Εντάξει, είσαι δεύτερος. Άλλη αυτό, Αγγίγο μου.
3: Θα αφήνουμε υγεία.
0: Καλώς όγι, Ιράγω. Καλώς όγι, Ιράγω.
2: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σας, τι κάνουμε?
2: Καλά είμαστε εσείς.
5: Καλά και εμείς.
2: Το όνομα σας?
5: Κέρος.
2: Κέρος.
0: Ω, Πιερό. Πιερός.
2: Κέρο, να παίξεις μαζί μας τον Γκέσινγκ ή θέλεις να παίξεις ταμπού?
5: Θα παίξουμε Γκέσινγκ.
0: Γκέσινγκ. Ο πύχης ακόμα είναι αρκετά χαμηλά, θα έλεγα. Ο πρώτος έχει 17 δευτερόλεπτα, ο δεύτερος που αυτός στοχεύει, οι δύο πρώτοι θα πάρουν δώρα, οι δύο πιο γρήγοροι είναι στα 32. Νομίζω έχεις τώρα, Πιέρο.
5: Να το προσπαθήσω.
0: Ναι.
5: Θέλω τον αριθμό 5 αν έμεινε.
1: Έχουμε.
0: Το έχουμε, ναι.
2: Οπότε λοιπόν. Είσαι έτοιμος.
0: Εσύ, Μαριβά, είσαι έτοιμη.
2: 3, 2, 1, πάμε.
5: Παίζει σε top 5 προαθλήματα?
2: Όχι.
5: Παίζει Ελλάδα?
2: Όχι.
5: Κύπρο.
2: Ναι.
5: Στο Αποέλ, Ομόνια.
2: Όχι.
5: Στη Αόρθωση, στην Πάφο.
2: Ναι.
5: Είναι Βραζιλιάνος.
2: Ναι.
5: Είναι ο Ζάζα.
2: Όχι.
5: Να μου το λέει, να μου το λέει το Βραζιλιάνο.
0: Όχι.
1: Είμαστε και ο Γκέσινγκ.
5: Ο Νταβίτ Λουίς.
0: Εν τούτο είπαμε πριν. Νταβίτ Λουίς, σωστός.
2: Νταβίτ Λουίς.
0: Σωστός.
2: 25-7.
0: Ήβρες λίγο να την πάφω, και ο Βραζιλιάνο νομίζω ήταν 25-07.
5: Επειδή είναι η ομάδα μου η πάφω, δεν ήξερα ποιοι που πεζού.
0: Ναι. Νταβίτ Λουίς όμως ρε φίλε, μόλις είπες Βραζιλιάνο, τα λέω Ήβρες το.
5: Ένας είναι ο Βραζιλιάνος, το πέρο καρλά, ο Λουίς εμάς.
1: Ναι, όχι, ναι, συμφωνώ.
0: Στο παιδί, με ένα αριστερός Μπάρκεν ο Μύρ.
1: Και ο Άριαν καριέρα μου. Ο καρλά. Εντάξει, μπρο.
0: Καλώς Σαββατο, κυρία Βασό, κυρία Αγών. 22-4-72 ή 4 στο τέλος. 3-74. Από το Γκέσινγκ έχουμε το 17,9 και 25,7 η πιο γρήγορη.
1: Ο Φιδίας προηγείται μαζί με ποιος ήταν τώρα.
0: Ο Πιέρος.
1: Ο Πιέρος. Φιδίας Τσόελ, ο Πιέρος προηγούνται.
0: Και από το Ταμπού βρήκαν 5 σωστές απαντήσεις ο Νικόλας Παπαγεωργίου έγκομη.
1: Και ο Ιάκωβος 6.
0: Και ο Ιάκωβος 6. Η μέχρι τώρα πρώτη. Είναι οι νικητές της ημέρας. Της ημέρας.
1: Πάμε.
0: Να γράψω λίγα μηνύματα μέχρι να πάρουν οι επόμενοι. Για το Ρονάλτο, μας λέει η Πέτρα του Ρωμιού, δεν έπρεπε να φύγει από την Εθνική Πορτογαλία με αυτόν τον τρόπο, γιατί στο τέλος αυτό μένει. Δεν ξεχνά όμως κανένα την προσφορά του στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είχαν προηγηθεί πολλά που δεν τα μάθαμε πριν φτάσουμε στα τελευταία γεγονότα. Και περιμένουμε έτσι, η αλήθεια, με ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει.
2: Ο Κριστιάνο. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
2: Τι κάνετε?
6: Μια χαρά.
0: Δικαιούσε Μαριβάς να με ρωτήσεις ναι ή όχι.
2: Ναι.
0: Να μαντέψεις ποιος είναι. Προς εμάς. Ναι ή όχι.
2: Μιλά ακόμα, λέω να
0: δούμε. Έντια θα κάνεις επιφωνία από τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματα. Ναι ή όχι, μόνο.
2: Ένα ξαναυκήκε δηλαδή.
1: Όχι.
0: Ναι, αλλά σπάνια.
2: Γιώργος Κυπερούντα.
0: Ναι. Κανεί εσύ.
2: Α?
6: Σωστό.
0: Κανείντος το Ιβρε, Γιώργο.
1: Και πληρώνεται.
0: Τέλος πάντων. Anyway.
1: Ο Γιώργος έτσι ώστε να ακούσε να παίξει γκέσινγκ.
0: Εγκέζει μου να βρίσκω, αλλά πιστεύω κάτι σε Κυπριακό. Κανεί ρε, εντάξει, να σου βάλουμε κανέναν τώρα σε μόνα σαρά δίπου. Να σου βάλουμε κάποιον παίχτη.
6: Ναι ρε, επειδή δεις άλλη ξέρω τους, ας πούμε.
0: Έχουμε, δεν ξέρω. Έχουμε από όλες τις μεγάλες.
1: Βασικά, πέει ένα νούμερο για αρχή.
6: Το 23 ρε.
1: Το 23. Μάλιστα.
0: Πάμε. Οπότε, μόλις είναι τύπος
6: ξεκινήσω
1: από εδώ. Μπορώ να έχω χαρά να το πω. Όχι,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν.
1: Ναι, νομίζω ένα άλλο.
2: 3, 2, 1, πάμε.
6: Παίζεις σε μεγάλο προαθλάντη της Ευρώπης.
1: Όχι.
0: Τι είναι.
6: Ελλάδα.
1: Ναι.
6: ΑΕΚ.
1: Όχι.
6: Ολυμπιακό.
1: Ναι.
6: Καλά κρασά. Welcome be.
1: Ναι.
0: Κανεί ρε.
1: Το
0: κλάμα φελά τελικά. Το κλάμα φελά. Μαριβά χρόνο.
2: 11-88.
0: Έχουμε νέο pressing record. Είναι pressing. Να βάλω δαμέ. PR. Pressing record.
1: Πριν να κλείσουμε, έρχεται η γιορτή του φεστιβάλ του Μήλου.
0: Του Μήλου.
6: Ναι, είναι διάλλη εβδομάδα.
1: Έχει τόπο να μείνουμε τη νύχτα.
6: Έφυλε
1: για μένα, βρίσκω. Όχι, σπίτι σου, ένα βρω που δεν βρίσκω. Γύρευκα. Θέλω να τα μείνω να δούμε Premier League.
6: Δεν ξέρω, ρε, Λουί. Λογικά είναι όλα γεμάτα.
1: Να είσαι αμυστημένο.
6: Ναι, κάθε χρόνο.
1: Τουλάχιστον να φάμε λούντσα. Εντάξει, ρε.
0: Τι άσου πω, αυτά μου στείλει πώ εστί, στείλ μου είμαι άλλο, είμαι ο Λουί. Εντάξει. Στείλ μου έναν άσχετο, ρε φιλέ. Στείλ την κάποιο.
6: Ξέρω αυτό προσώπο εγώ.
0: Ρώτα, ρε φιλέ, κάποιο. Φίλε, πάει Λευκοσία, δώσ' του τα. Και όχι παραπάνω τους να έρθουν κοντά μου.
1: Κάκι αν τρέχει εσύ τώρα.
6: Άρα, καλή συνέχεια.
2: Καλά να περάσεις.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο. Καλό είναι πολύ λοιπόν.
1: Πάει και καλά να περάσει.
0: Τι κερδίζουμε ρε παιδιά, πείτε μας κιόλας γιατί δεν άκουσα από την αρχή, ρωτά ο Τζακ. Μα Τζακ όπως σε είδα ήδη έχασες. Όχι, ο Τζακ είναι ο εξής, ώστε θα απαντήσεις στο ταμπού. Όχι, να κερδίσεις. Πες του τι μπορεί να κερδίσεις.
2: Κόζο, por favor. Λουί.
1: Κόζο, por favor. Έχουμε και Μπεντζερβίτσερ ή εδώ κάμε το.
0: Έχουμε και Μπεντζερβίτσερ.
2: Έχουμε και ακροατή σε 3-2-1. Χαίρετε.
0: Α, περίμενε, έκλεισε και ένα άλλο.
2: Πελάρες,
1: έκλεισε το
0: άνθρωπο. Όχι, φίλε, τώρα που γράφα τον αριθμό, επάντησα και έγραψε άλλο αριθμό.
1: Ωραίος.
0: Φίλε, είσαι ο 856 ή ο 571.
7: 571.
0: Είναι μαγικό, είναι μαγικό, οκ.
7: Άκουσα που χτυπάτε, ας πάντα. Μιχάλης, ο Αγωστόπολε, μισό, παιδιά.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Να πω ότι και το 22-4-72-3-74 είναι διαθέσιμο. Ναι.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, έχουμε τον Γκέσινγκ. Πρέπει να βρεις τον ποδοσφαιριστή με ρωτήσεις.
7: Όχι,
2: θέλεις το ταμπού. Διάλεξε και παραγωγό.
7: Α, δεν ήταν
1: μόνο
7: το ταμπού, γιατί εγώ
1: νομίζω ότι
7: είναι
1: ερωτήσεις που κάνουμε. Δεν έχουμε το με τζερβίτζερ σήμερα. Εντάξει, πειράζει, πες το μας το ταμπού τι είναι. Το ταμπού είναι να σου περιγράφει κάποιος μια λέξη και να πρέπει να βρεις. Πρέπει να βρεις πιο
0: πολύ. Πέτω ένα παράδειγμα που τζάου παίξαμε ήδη.
1: Ναι, για παράδειγμα...
7: Ναι, κατάλαβα,
0: όπως κάνουν τα μωρά.
7: Ναι, περίπου.
1: Πρέπει να διαλέξεις έναν που τρεις μας να παίξει μαζί.
0: Ο Λουίς είναι ο καλός.
7: Να πάμε με
0: την... Μπάρε βάλε,
1: εντάξει. Μαριβάς, Μαριβάς.
7: Άντε Μαριβάς.
1: Μαριβάς, ωραίος. Άντε πάμε.
2: Λοιπόν, έχεις ένα λεπτό στη διάθεση σου όσα έβρουμε.
0: Ναι, να σου πω ότι για να μπεις στην πρώτη διάδα και να διεκδικείς τώρα, είναι οι 5-6 ώστες απαντήσεις σε ένα λεπτό.
7: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, έτοιμος?
7: Ναι, ναι.
2: 3, 2, 1, πάμε. Όταν έχουμε γενέθλια, τι κάνουμε?
7: Τούρτα.
2: Όχι, όχι. Την τούρτα που την παίρνουμε. Έχουμε ένα...
7: Πατ.
2: Μπράβο. Ο Τζόκοβιτς τι παίζει?
7: Ο Τζόκοβιτς,
2: ναι. Σωστός. Διατροφολόγος, τι σου γράφει?
7: Τι μου γράφει, ναι. Δίαιτα.
2: Μπράβο. Λαϊκό τραγούδι, ποιο είναι το βασικό όργανο?
7: Μπουζούκι.
2: Μπράβο.
0: Σοου.
2: Το άλλο προσπερνώ εγώ.
7: Τώρα.
2: Έχουμε συνήθως κάθε Σαββατοκυριακό που πρέπει να πάει να βάλει φακελάκι.
7: Γάμος.
2: Μπράβο. Καλή Αντωνίου, η αθλήτριά μας την.
7: Σιροβολία.
2: Όχι.
7: Σιροβολία.
2: Όχι, όχι. Όχι θάλασσα, όχι θάλασσα. Στη θάλασσα, τι κάνουμε.
7: Τι?
2: Στη θάλασσα, τι κάνουμε.
7: Κολύμπια, ναι.
0: Το άθλημα, είπες, το άθλημα.
2: Η άθλημα. Το άθλημα. Μπράβο, Κολύμπης.
0: Μπράβο. Έξι. Έξι.
1: Σοφαρίζει τον...
0: Σοφαρίζει τον Τζακ. Τζακ, θέλω να πάρεις τα δώρα. Τζακ.
7: Ναι, ο Τζακ που είναι.
0: Ο Τζακ ήταν ο πρώτος, σοφάρισες τον. Έχετε από 6 ως 3 απαντήσεις, σοφάρισες τον φίλο Τζακ. Άρα τώρα που μιλούμε είσαι στην πρώτη διάδα και κερδίζεις.
1: Και μεταφέρετε το 29, σωστά.
0: Άρα έχουμε ακόμη μια ώρα φυσικά μπροστά μας. Θα πάνε και σε break.
7: Μακάρι, ό,τι
0: γίνει. Συγγνώμη, δεν συγκράτησα. Έγραφα άλλον τηλεφώνου του επόμενου. Όνομα, είπαμε.
2: Μιχάλης.
0: Α, Μιχάλης. Μιχάλης, ναι. Ευχαριστώ, Μιχάλη.
7: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Εντάξει, θα πιάσω άλλον τώρα. Είναι κλειστή σειρά. Εμείς θα πάμε σε break. Το μπουζούκι είναι όργανο, αστυνομικό είναι όργανο, άρα το μπουζούκι είναι αστυνομικό.
2: Μουσικό όργανο. Μπουζούκι.
1: Είπες μουσικό όργανο.
0: Όχι, δεν είπε μουσικό, είπε.
2: Είπα.
0: Το είδα σωστή, έλεγχα την έλεγχα. Την έλεγχα. Τέλεια, show, Jack. Τελευταίο ή πρώτο τελευταίο. Τι ωραία, χάσα την ώρα.
1: Έχει, μια ώρα.
0: Έχουμε ακόμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ortiz Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με στόχο την πρώτη της νίκη στο Nations League, η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει απόψε την Αρμενία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας. Ο αγώνας θα γίνει στο Γασιπί και θα αρχίσει στις 7. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από το RIC. Ο Απόστολος Μάντζιος δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Τσαρούλα και Σωτηρίου, όπως και τον τραυματία Λαΐφη. Στον άλλο απόψινο αγώνα του ομίλου μας, η Λετωνία υποδέχεται στις 7 το Μαυροβούνιο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής Τάκης Χαραλάμπους, μια εμβληματική μορφή του κυπριακού ποδοσφαίρου. Φιλικό αγώνα προετοιμασία σε δίνουν αυτή την ώρα Ομόνια και Ολυμπιακός στο Ηλίας Πούλος και κλεισμένων των θυρών, τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Η ενδεκάδα της Ομόνιας αποτελείται από τους Καμίνσκι, Νενγκό, Κουλιμπαλί, Σίμιτς, Οτουμπάντζο, Μάριτς, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Ακιντόλα, Καζακέος, Διονύ. Συνεδριάζει σήμερα η αρχεία διαδόρησης σταδίων για να αποφασίσει αν το Τσίριο πληρεί τα κριτήρια για τη διεξαγωγή αγώνων πρώτης κατηγορίας. Καρμιώρης Σακένος είναι ο Νύψωνα, το έχουν δηλώσει ως έδρα. Νομική μάχη για άρση του εμπάρκου μεταγραφών από τον Ιανουάριο δίνει η ανόρθωση μέσω των ξένων νομικών της, με αξιωματούχους της FIFA. Την Κυριακή το φιλικό με την Ένωση παραμένει εκτός κανονικού προγράμματος ο Μπέρκστρομ. Στο ΑΠΟΕΛ κανονικά προπονούνται Μαντσίνη και Καρίγιο και υπολογίζονται εν ώψη της επανέναρξης. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μαρκίνιος όπως και ο Λαΐφης. Στον Απόλλωνα Όσμπολτ, Λιούμπιτς και Μπράουν προπονούνται κανονικά και ενδέχεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο αυριανό φιλικό κόντρα στην ΑΕΚ. Δεν είναι ακόμη έτοιμος ο Γκασπάρ. Στην ΑΕΚ ο Ρούμπεν Σεγιές ενδέχεται να προφυλάξει ορισμένους ποδοσφαιριστές στο αυριανό φιλικό με τον Απόλλωνα, δεδομένα εκτός ο Αμίν. Στην ΠΑΦ αναμένεται ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την ανόρθωση ο Κορέια. Σταδιακά μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Τρεις επιπλέον επιλογές μετρά στην ΑΕΛ Ούγκο Μάρτινς εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Επιστρέφουν Αλμέιδα και Μίλος Αύλεβιτς, διαθέσιμος και ο Τζέφρι. Η Κράσα Βαϊν Ύψον ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ισπανού προπονητή Γκιγέρμο Φερνάντεθ Ρόμο. Αναλαμβάνει την ευθύνη των προπονήσεων και θα κάνει ντεπούτο στον πάγκο στον αγώνα με τον Απόλλωνα. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, 24χρονος Πορτογάλος Μπερνάρτο Περέιρα Φόλια, θα χρειαστεί λίγες μέρες για να είναι απόλυτα έτοιμος. Επιστρέφουν για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό οι Χαραλάμπους και Λέλε, εκτός θα είναι τιμωρημένοι Γιανγκό και Σαρφό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στην Εθνική Ελλάδα η προσοχή έχει στραφεί στον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Γερμανία και πάλι στην Τούμπα. Θλάσσι Πέστιοντς Γιόλης και τέθηκε εκτός. Για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 απόψε στο ΆΚΑ την Μακάμπι Τελαβίβ. Αρκετές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα του Nations League. Ξεχωρίζει στις 9:45 το Γαλλία-Ιταλία. Την ίδια ώρα για την πρώτη κατηγορία Βέλγιο-Τουρκία. Για την δεύτερη κατηγορία 9:45 Ουγγαρία-Γεωργία-Ουκρανία. Βόρεια-Ιρλανδία, Βοσνία-Σουηδία και Πολωνία-Ρουμανία. Η Manchester City έχει καταθέσει έφεση για την απόφαση ενοχής της για πολλαπλές παραβιάσεις το διάστημα 2009-2018. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Κόπαρμπερκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Αλφα Μέγα, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Το σώμα σου αλλάζει και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη φροντίδα, περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμμηνόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Μια Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Λόι πέ μου, τι αναγάμω ρε φίλε.
3: Στην κονσόλα, δελτά μία από τα ημείς. Εγώ θέλω να ακούσουμε το γελίκο μετά. Μπορώ να το παραγγείλω τώρα. Το πρόσωπό σου στην αρχή ήταν αγγελικό.
2: Κλείω μικρό, ακούσουμε και το υπόλοιπο. Έκανε μας μούτρα, να ακούσουμε το υπόλοιπο.

0: Εντάξει, αρκετά.
1: Εντάξει.
0: Ανοίξει η ελληνική γραμμή, να ανοίξει εγώ.
1: 22-4-82-3-72 ή 3-74 στο τέλος.
0: Εκπληκτική
1: ποδιά. Όσοι τώρα συντονιστήκατε, αλλάξαμε λίγο το περιεχόμενο. Αν θα βγείτε στον αέρα, θα εξηγήσουμε. Είναι μάλλον να εξηγήσουμε τώρα. Πέτα έτσι μια φορά, ωραία, Λουί μου.
0: Ναι, παίζουμε δύο παιχνίδια. Το ένα είναι το γνωστό σε όλους μας ταμπού, όπου περιγράφει ο παραγωγός της αρεσκίας σας λέξεις και εσείς τις βρίσκετε και το άρθρισμα σε ένα λεπτό σας κατατάσσει εκεί που θα έρθετε.
1: Οι δύο πρώτοι σε κάθε παιχνίδι κερδίζουν δώρα. Μέχρι τώρα έχουμε δύο που απάντησαν έξι σωστές ερωτήσεις.
0: Είναι οι δύο πρωτοπόροι.
1: Σε ένα λεπτό.
0: Και έχουμε
1: είναι
0: και
1: ο φίλος ο Μιχάλης και ο φίλος ο Τζακ.
0: Και έχουμε και τον Guessing, όπου έχουμε μαζέψει 40 ποδοσφαιριστές. Έφυγαν από τη λίστα οι 6.
1: Γιώβιτς, Ελκαμπή, Χάρι Κέιν, Τεντέιν, Νταβίτ Λουίς, Ραφίνια. Έτσι κάποια απέρνετε
0: μια ιδέα. Ο
1: Ζάρι Κέιν. Και έχουμε τους δύο πρώτους, ο 11-88, σε 11 δευτερόλεπτα 88 εκατοστά. Είναι και ρεκόρ pressing.
0: Ρεκόρ καριέρας.
1: Γιώργος Κυπερούντα. Και δεύτερος είναι ο Φιδιάς με 17-90. Άρα αυτούς κυνηγάτε.
2: Στο 10ο λεπτό, μόνο ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0 το αποτέλεσμα στο φιλικό παιχνίδι στο Ηλίας Πουλός.
0: Τρομερή ποδιά του Ενρίκε στο Μαγιαμπέλα. Έκαμε του μια κάτω από
2: σιγιά. Έχουμε ακροατή.
1: Ναι, έχουμε ακροατή.
2: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Τι κάνετε?
3: Καλά. Γεια σου Λουί, γεια σου Ανδρέα, γεια σου Μαρίβας μου.
1: Γεια σου...
0: Νικόλα.
1: Νικόλα μου.
3: 76,
1: Αντώνη. Εντάξει, πέραν κοντά.
0: Από ελ.
3: Από ελ, πάντα Λουί, ναι.
1: Πάντα για μόνο.
0: Δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο.
1: Αντώνη, ρε φίλε.
0: Αντώνη, δεν ήξερα Αντώνη, μην ομονία.
1: Ούτε εγώ για αλήθεια. Σκέφτομαι τώρα ένα, δυο, τρει, τέσσερι. Οι πρώτοι Αντώνη μου έρχονται όλοι από ελίστε. Γιατί?
3: Πολλοί από ελίστε.
1: Ναι, ρε.
0: Τώρα να μου βαφτίζει, φάζουμε άγουε.
3: Εν τω μεταξύ, Βιόλα, θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα με τον Ζεμπίο την ιστορία.
1: Ναι.
3: Στο 96 ήταν Euro.
2: Ναι.
3: Ποιο ήταν ο πρώτο σκόρερ τη Πορτογαλία?
1: Στο Euro.
2: Φυγό.
3: Ήταν πέντε και βάλαν που ένα. Άκου ονόματα. Λουίς Φίγκο.
1: Ναι.
3: Ντομίνκο. Ένας που άμπρος είστο από έλο.
0: Πασιένσια. Ντομίνκο Πασιένσια.
3: Ναι. Ο Ζάο Πίντο.
0: Ναι, παιχταράς.
3: Ζωάο Πίντο. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Σα Πίντο.
3: Ο Λουίς Φίγκο. Ο Σα Πίντο
1: Βέντο. Όντως.
0: Εβάλε γκολ της Κροατίας ο Σα Πίντο.
3: Ερωτούσαν τον μετά που εκκλείσαμε,
1: μετά που εκκλείσαμε,
3: καλό
1: είναι
3: εντάξει, είχε γύρω και τσάκαρα.
1: Ναι, ωραίος.
3: Λοιπόν,
0: ταμπού.
3: Ταμπού, ναι.
2: Ταμπού.
1: Στόχος είναι οι έξι, οι έξι σωστές απαντήσεις.
3: Έχω έμπνευση, άλλαξα, πάμε με τον
1: Γκέσι. Οκ, οκ.

0: Okay. Μάλιστα. Μαριβάς.
1: Έτοιμος.
0: Μόνο με ναι ή όχι απαντούμε. Α, και να το πούμε, δεν το είπαμε, στην αρχή το είπαμε, ένα-δύο μετά ξεχάσαμε. Έχεις μόνο δύο προσπάθειες να βρεις τον παίχτη.
1: Δικαιούσε ένα λάθος.
0: Βασικά δικαιούσε ένα λάθος.
2: Βασικά να πεις ένα λάθος.
0: Ναι, ρε φίλε, ας πούμε, καταλήξουμε ότι παίχτης της, ξέρω, της City, με άρκεψε την εντεκάδα. Προσπάθησε να...
2: Νερόταν όλα.
0: Ναι, είναι επιθετικός, εμέσως, ενδεξίως, αστερός, με το Αγγέλε, με το Δησίλη, ρωτάς.
3: Αν πω τον παίχτη μόλις ξεκινήσουμε και το κοπάνω του, κέρδισα.
0: Ναι, ρε φίλε, έλα που δάμε να πιάσει το δώρο σου.
3: Πάμε.
1: Λοιπόν, τρία...
0: Στόχος σου είναι κάτω από 18 δευτερόλεπτα, κάτω από 17,9 για την ακρίβεια.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Παίζει Premier League.
1: Όχι.
3: Χάμεντς, ήταν από τον Μπρούνο. Γερμανία.
1: Όχι.
3: Κύπρο.
1: Ναι.
3: Μπαγκασέτα.
0: Όχι.
3: Παίζει από ελ.
0: Όχι.
3: Ραούφ, μαγκάρο, χάσαμε.
0: Παίζει ΑΕΛ. Παίζει ΑΕΛ.
3: Ναι.
0: Α, ο Ιωβέδης.
2: Ναι. Λίγης
3: okay.
0: Εντάξει, πήγε χρόνο χρόνια, αυτόν τον εποχήθησα. Πήγε 21, 22, κάτι.
2: 21-45.
0: Εντάξει. Όχι, μα αυτόν το είπα, επειδή
2: του
0: είπα ελ, επειδή
3: περάσαν τα
0: Θα σου περιγράψει ο Λουίς. Αντώνιο, ευχαριστούμε. Καλό σου, κύριε. 22-4-72-3-72-3-74. Σε περιγραφή του Νικολάου η εκτέλεση του πέναλτη.
2: Έχει κερδίσει πέναλτη Ομονία. Ποιο είναι ο διαιτητής?
1: Νομίζω είναι ο Αντιονί.
2: Όχι, είναι ο Μάιον Μπέλαβ. Να είμαι ο διαιτητής.
1: Α, ο διαιτητής.
2: Εντάξει, ο διαιτητής κάνει νόημα στους ποδοσφαιριστές να μείνουν έξω από τη μεγάλη περιοχή και το ημικύκλιο την ώρα που ο Μαγιαμπέλα παίρνει φόρα, δεν είναι απέναντι στον Ταλιχμανίδη, είναι απέναντι στον πνευματικό τερματοφύλακα. Μαγιαμπέλα απέναντι στον... Να μόνο λάρω τον πρώτο τον πνευματικό. Μαγιαμπέλα, ακούστηκε τώρα το σφύριγμα, ακούγονται κάτι πουρούδες στη γειτονιά. Μαγιαμπέλα, η απόκρουση! Μα είναι ο Ταλιχμανίδης.
0: Μέλουρας.
2: Εσύ ξέρεις να μην είναι ο Ταλιχμανίδης.
0: Αφού δεν το άκουσες.
1: Έχουμε σημαντική ενημέρωση από την ΚΟΠ για το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων της πρώτης φάσης του κυπέλλου Coca-Cola. Αν μπορούμε να το δώσουμε.
0: Μα
1: όχι, θυμώνετε.
2: Να μας ρωτήσεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα έχουμε.
0: Κάμερες! Κύριε Λοτσίδη, θα έχουμε κάμερες στο στούντιο.
2: Για κάμερα τουλάχιστον να μην μας κάνουν και από τους ιδιότροπους.
1: Σπάρτακος Κράσαβα Ενή στις 6, Άρης Εθνικός Άχνας στις 7, Ομόνια 24 Μαΐου, ΑΕΠ Πολεμιδιών στις 8. Επαναλαμβάνω, 14 Οκτωβρίου, Τετάρτη. Στις 21 Οκτωβρίου και πάλι Τετάρτη θα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Νέα Σαλαμίνα ΑΠΕΑ στις 6 και ΑΕΚ Ακρίδας Χλώρακα στις 7. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, Ομόνια Ραδίπου Διγενής Μόρφου στις 5 και ΑΠΟΕΛ Χαλκάνωρας στις 6. 3 Νοεμβρίου, ένα παιχνίδι, Τρίτη, ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου στις 6 επίσης. Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, δύο παιχνίδια, τα τελευταία ουσιαστικά δύο παιχνίδια, Καρμιώτης Αερμής στις 6 και την ίδια ώρα Δόξα Κατοκοπιάς Ολυμπιακός.
0: Ούτε με πέναλτι δεν μπορεί ο Μαγιαμπέλα.
2: Δεν
0: το μάχεστε. Το μαγνητάκι είναι φέρεν το Λουίς, Blue Phoenix.
2: Τι έχασα.
0: Δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να σου ζήσει μαγνητάκι.
2: Φταίω.
0: Εντάξει, όχι Blue Phoenix μου. Και φταίει. Χαιρετούμε φίλων Στέφανον. Καλά ρε, αφού ο Λαΐφης δεν μπορεί να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού, γιατί δεν αποδεσμεύτηκε από την εθνική, απλά για να έχει την τιμή να περάσει μια εβδομάδα με ο Λουί.
2: Ναι. Αυτό.
0: Αυτό.
2: Είδε τη φωτογραφία. Θες τη ρούστε μα.
0: Τη φωτογραφία.
2: Με τον Λάιφι μου.
0: Α, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Φίλος μου Λάιφις. Ένα μηδέ Ολυμπιακός.
0: Οι.
2: Ψηλά το σούτ του Ενρίκη.
0: Ήταν ο Ενρίκη.
2: Βόλ πλάνε.
0: Ήταν ο Ενρίκη, πιστεύεις.
2: Το 55 είναι ο Ενρίκη.
0: Χαιρετούμε τον φίλο το Μάριο. Μάριο μου, αν θέλεις έβγα να τα πούμε για Κριστιανό Ρονάλντο. Θα πεις με την Μαριβάς. Πες μου. Γραμμές, να πιάσω εγώ, να παίξω.
2: Ανοιχτές εννοώ.
0: Ναι, δεν θύμισα τους αριθμούς. Τα τηλέφωνα.
2: 22-472-372.
1: Ή
0: 4 στο τέλος.
2: 22-472-374. Παίρνετε και παίζετε. Και κερδίζετε. Πάρτε τώρα.
0: Εντάξει.
2: Η Ομόνια θέλει να βγει μπροστά με τον Μαγιαμπέλα. Δίνει στον
4: Άντε τώρα.

0: Και αριστερά στον Οντουμπάντζιο. Η κάθετη του Οντουμπάντζιο στο Μαγιαμπέλα.
1: Αγκιντόλα, αγκιντόλα.
0: Αφού έβαλε ένα αριστερά τον Οντουμπάντζιο, είπε.
2: Αριστερό μπάκρε.
0: Να ανεβαίνει ο Οντουμπάντζιο.
1: Που πότε.
0: Μα αγκιντόλα είναι τα μαλλινά, φύγε.
1: Αφού δεν ξέρει του Ράστα, ρε φίλε. Είναι μέσα στα κριτήρια. Έχει το Σίμος που στέλνει μέρες στους μάνατζερ. Ρε Ράστα, έως πιάνει. Τι.
0: Άρεσε μου το πιο. Κύριε Σίμω, θέλω και εγώ να κάνω ίσο Ράστα.
2: Χαίρετε, καλό μεσημέρι φίλε.
1: Γιατί να μείνε φίλοι δηλαδή.
2: Πρόλεψα σωστά.
1: Α.
0: Τι κάμες.
1: Πρόλεψε σωστά.
2: Πρόλεψε.
1: Γεια σου φίλε.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ποιος μίλα.
1: Ω, Παναγιώτης.
3: Λάθος.
1: Α, sorry. Ο πράσινος πίκρης που φωνή του μοιάζει με Παναγιώτη και κάποια στιγμή θα το παραδεχτείς ή εσύ ο Παναγιώτης ότι είσαι στέλνει το ίδιο πρόσωπο. Τέλος πάντων.
3: Είμαστε στέλνει το ίδιο πρόσωπο και όποτε θέλεις μπορώ να φτάσω στη θόπου κοντά για να δεις ότι είμαι ο Παναγιώτης.
1: Οκ, okay, οκ. Okay. Μα, είναι ήδη τέλεια φωνή. Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο.
0: Πράσινε πίκρη, τι θέλεις να παίξεις.
3: Νομίζω ταμπού.
1: Να σιγουρεύτου, σιγουρεύτου.
3: Όχι, είμαι σίγουρος.
0: Με ποιο θέλει να παίξεις.
3: Να πω... Με το Βιόλα.
1: Α, δεν θα το πιστεύουν.
0: Ούλο ψυχολογία.
1: Δεν θα το πιστεύουν.
0: Να πιες χρόνο μόνο.
2: Yes. Όταν είσαι έτοιμος.
1: Εντάξει, το λοιπόν.
2: Βιόλα, έτοιμος.
1: Ναι, είχα τα σχόλια στη σειρά.
2: Είμαστε στο
0: 32. Μετάφερα,
1: εν τη σειρά μου είχα τα σχόλια.
3: Να
0: σου περιγράφει.
1: Φίλε, πράβει εσύ τη λέξη. Έχω 4-5 λέξεις που δεν μπορώ να πω.
2: Χρειστά.
1: Ευρώ 37, η πρώτη.
3: Ένεσαι θεματολογία όμως.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Είναι άσχετα μεταξύ. Το 29 να βέλα βρω.
1: Το 29 που το 32 και κάτω. Να ξέρουμε το Matrix. Έκρουσα. Το λοιπόν, ναι.
2: 3, 2, 1, πάμε.
1: Βάζουμε μέσα τις βίζες μας.
3: Τις?
1: Βίζα. Τα...
3: Πορτοφόλι.
1: Μπράβο. Το, όχι, του βαφτίσα, κάτι άλλο.
3: Γάμος.
1: Ναι, το του γάμου. Το, η λέξη που λείπει του...
3: Το μυστήριο.
1: Μπράβο.
3: Μυστήριο.
1: Το λοιπόν, το τρώμεν και σε κυπριακή και σε ελληνική. Βάζουμε και την τασί μας, το...
3: Σουβλάκι.
1: Ναι, το λοιπόν, όταν μιλάς έτσι και για άλλους συναδέρφους, άλλους φίλους, όχι με καλόν τρόπο, πώς ονομάζεται αυτόν, το... έτσι, το... ναι, πάμε ένα άλλο, όχι ο Μπάτμαν, ο...
3: Ο Σούπερμαν.
1: Μπράβο. Το, τι?
0: Είσαι μέσα το μαν.
1: Ο 1896 έγιναν οι πρώτοι.
3: Ολυμπιακές
1: αγώνες, ναι, ναι, ναι, είπες σωστά. Τραγούδι της Χαρούλας.
3: Αλεξίου.
1: Ναι, για σένα η ζωή. Όπας, να πω γίνεται παιδιά.
0: Ένα, δύο, τρία.
1: Ναι.
0: Το κουτσουμπογιόνι βράντο. Όχι.
1: Όχι.
0: Τέσσερα.
1: Πέντε.
0: Τέσσερα. Το Batman ρε φίλε έχει μάν μέσα. Με είμαστε κάπου.
1: Αφού είσαι πριν.
0: Έκοψες μου.
1: Όσο το κόψα, όσο το κόψα. Ήταν μέσα στις σωστές τους. Να μέσα στις σωστές.
0: Εν τον είπα, είπα σούπερ.
1: Είπες του, είπες του, είπες του.
0: Να ψεύτησε, να παίξεις.
1: Ναι ρε, έπαιξες το ρε φίλε. Αφού σκέφτηκα το πλάι, δεν το είπα την ώρα.
0: Πέντε.
1: Πέντε.
0: Να
1: παίξεις
0: κασέτα όμως.
1: Ναι, για πρώτη φορά, ναι, για πρώτη φορά, ναι. Καλή Παρασκευή, Πελάνου.
0: Έλα.
1: Ό,τι θέλεις.
3: Γιατί τώρα έβαλε τέρμα Ολυμπιακός μετά το πέρα της ομονίας.
0: Όχι, όχι, παρολίο.
3: Α, παρολίο. Έπια να θυμηθώ λίγο εποχές που έχω
1: στον τόπο. Α, ψυχολογικά.
0: Εσκιό εν τω μεταξύ. Εσκιό. Εμιάνο Χρήσιτς και εμιάνο Νουάτσι.
3: Ναι, εμιάνο Χρήσιτς και εμιάνο Νουάτσι. Ίσως πιο πριν ο Χρήσιτς και μετά ο
1: Νουάτσι. Τι έκτελαν τα πέναλτι, τι έκτελαν τα πέναλτι που είναι ομονία.
3: Τι εννοεί, α, που είναι τα χαμένα.
1: Τα χαμένα, τα χαμένα.
3: Το ένα σίγουρα ήταν ο Κλέιτον.
0: Όχι.
3: Ήταν ο χαμένο με το
1: χέρι. Και ο σίγουρο μας το ένα.
3: Νομίζω ήταν ο Κλέιτον.
0: Καϊάφας με μορφή, ντούρο με χιώτη.
3: Ντούρο, άραγια μου.
0: Ελά σου πω, είχε πολλά ωραία σημειότυπο μετά στις εκπομπές που έκανε ο Γύρος Αβραμίδης, νομίζω το replay, ένα μηδέν Ολυμπιακός. Με κόντρα.
3: Είπαμε τον λόγμα, ρε.
0: Ελά σου πω, είχε πολλά
1: ωραία σημειότυπο,
0: Κυριάκος Ζιβανάρης, και ο Ανδρέας Φάντης που ήταν.
1: Ανδρέας Φάντης, ναι.
0: Ναι, στο θύρα σίγμα που ήταν. Και έθελε ο κύριος Φάντης πέναλτι. Σε έναν μια φάση. Και λέει το κύριο Ζιβανάρης, είδαμε να μας σας δει πέναλτι.
3: Επίαν αλευριάζω που το χάσει η ομόνια ο Πεαρτής με ο Μάιαν Μπέλλα. Αλλά μετά τα έκαμα τη σκέψη και λαλώ, καλύτερα τα χάσει όλα στα φιλικά.
1: Εντάξει, αλλά ο Μάιαν Μπέλλα θέλει ψυχολογία αν το αρφούει. Να πάρει λίγο τα πάνω του.
0: Εντάξει, αδίσουν τον κόλ τώρα ένα σούτ πολλά
3: ξύλου. Ακόμα η Αμπέλλα είναι ακόμα να τα βρίσκει με σπάσεις. Δεν είναι
1: να κάνει πέρατε, να μισούν να βάλει τέρμα. Αυτός σου λέω, φίλε. Θέλει ο ένας παίχτης τον κόλ βοηθάνε να βγει λίγο να πάρει τα πάνω, ακόμα και στη φιλικό, αλλά ακόμα και πέναλτι.
3: Άσε, τώρα, με πέρατε μόνο εν τον πάρει πιο κάτω.
0: Δώσ' του ψυχολογία να το αφήσεις. Γέρδισε κόρνερ η ομονία.
1: Μικρή μου, καλώς σου, Γιάννη, ευχαριστούμε.
0: Πάμε τώρα.
1: Όσοι προλάβουν. Να σε καλά, ευχαριστούμε.
0: Καϊάφας Ντούρο, ήβρε το 3-4 το συγκλήρωση.
1: Ακούμε αυτό.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Καλά τα βαφτίσια είναι μυστήριο. Ναι ρε, αλλά ποιο το μυστήριο των βαφτισιών.
1: Μυστήριο πρέπει να το βαφτίσουν.
0: Εντάξει. Συν ότι επειδή υπήρχε ο γάμος, γι' αυτό υπήρχε και η απογορευτή λέξη γάμο και βαφτίσια. Τζίο. Δεν μπορούμε και δεν βλέπετε έτσι.
2: Δεν κατάλαβα τι είπες.
0: Εντάξει, εγώ με τον Τζίο βράμε τα ρε παιδιά.
1: Ο Ανδρέας τον Τζίο έχω διγόντους κώδικα.
0: Έτσι λαλεί ο Βιόλα και από τους χιλιάδες αετούς της Ρώμης. Ότι δεν είμαστε ένας.
1: Ναι, τι είπα, ποιο. Το μήματα ο Λάτσιο, ρε, και λαλεί σου.
0: Ναι, το έπια τώρα, αλλά που κολλά, τι είπα.
1: Που είπες του Παναγιώτη ότι είναι ο του Πίκρη ότι είναι ο Παναγιώτης.
0: Α, οκ, οκ, ναι, σωστά.
1: 22-472-372 και 22-472-374 μπορείτε να πιάσετε να παίξετε ταμπού και guess the player. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά και δεν θα περάσει. Θα μείνει πίσω τώρα η μπάλα.
2: Out.
1: Out. Are out. Μάρι Βασκά μας δηλεί, περιγραφή.
2: Μα άνοιξε τους παίχτες τώρα του Ολυμπιακού.
0: Φαντάστο ότι είναι Ρεάλ. Φαντάστο ότι είναι Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Άντε τώρα.
0: Φαντάστο ότι είναι μόνο εθνικό λατσόρε, Μάρι Βασκά.
2: Να μου έπρεπε τα ονόματα να σας κάνω στο επόμενο.
0: Ποιο είναι επόμενο.
1: Στο επόμενο μισά ώρα, υποσχέσαι.
2: Ναι, υποσχόμαι.
0: Το λοιπόν, έχουμε την
1: ενδεκάνηση. Φίλο μου τον Παναρέ, τον...
2: Μαγιαμπέλα παίρνει την μπάλα στον κεντρικό διάδρομο.
1: Δίνει
2: πίσω στον Νεγκό, Νεγκό στον Κουλυμπαλή, πιέζουν τον Ολυμπιακού, Κουλυμπαλή έχει τον Καμίνσκι.
1: Τι τον
2: Καμίνσκι.
1: Να κάνω μια ρωσή, καμνή ραδιοφωνική
0: τηλεοπτική. Όχι, τηλεοπτική, τηλεοπτική. Α, τηλεοπτική. Είναι τηλεοπτική μου κάνουμε συνέχιση.
2: Ο Ντουμπάντζο στον Αγκιντόλα. Και πάλι ο Ντουμπάντζο αλλάζει με τον Μπράουερς, θα αλλάξει παιχνίδι με τον Νεγκό. Ανεβαίνει ο Νεγκό,
0: Μπορεί αν, εντάξει.
2: Αλλάζει ο Ρέμο Μαγιαμπέλα εκεί, ο Ντιονί ξανά με τον Μαγιαμπέλα, έχει χώρο.
0: Χάθηκε η μπάλα.
2: Στην περιοχή, Ακιντόλα.

0: Για να δείξω τον κολλητό που έχει σίγουρα μια δεκαετία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δίπλα-δίπλα. Μαριβάς. Και από πίσω τη λέτα λέω τα ζηλεύκη. Σκάει που η ζηγιά της γιατί είσαι πιο μπροστά της τώρα.
2: Ωπα.
0: Φέρες την ορκομοσία.
1: Αναβλήθηκε η ορκομοσία.
2: Ρίχης, προσεγγίσετε αντίπαλη περιοχή. Γκολ.
1: Τούτο ήταν λάθος. Ενώ βιάστηκες. Με βιάζεσαι.
2: Δεν ξέρω τους παίχτες.
1: Ναι, ναι, τον γκολ.
0: Ναι,
1: λέει τώρα, σκέφτομαι εγώ στην κουζίνα και μαϊρεύκω. Ή στην βουλή να κάνω μια πιάτα. Ακούω τον γκολ, γυρίζω, να δω ποιος το έβαλε. Ου, sorry, τελικά να πει.
2: Έχετε δίκιο, κέρδισε κόρνερ ο Ολυμπιακός.
0: Από δεξιά, όπως
1: είπαμε. Να πάμε σε break να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ.
0: Εδώ είναι ξανά η φάση. Κάμε τη μετάδοση της επανάληψης.
2: Βρίκεις.
0: Όχι, περιγράφεις τι που ξαναβλέπεις
2: το. Ναι, τώρα τι να σου παίξει το παιχνιδάνι. Επιχειρεί το σουτ, διαγώνια, Καμίνσκι απέκρουσε σε κόρνερ.
0: Νάτι. Πάει να το εκτελέσει ο Πεχλιβάνης.
1: Μπέναν όλο, μ' αρέσει, εντάξει.
0: Ο Ερέρα.
2: Μπέναν ο Λόλης.
1: Πάμε, Λόλης, πάμε.
2: Λόλης εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά. Απεκρούει εύκολα ο Καμίνσκι στο 28 λεπτό. Παραμένει το 0-1 για τον Ολυμπιακό.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Όχι σε πιθανό μπλόκο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τον ντίζελ, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκτακτες διαβουλεύσεις με τις τιμές να έχουν διπλασιαστεί από τον Φεβρουάριο. Προκλητική η Turkic Navtex για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα μιλά για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις 19 Οκτωβρίου η συνάντηση Αρχιεπισκόπου Γεωργίου με τον Πάπα Λέοντα στο Βοτανικό. Επίκεντρο η Κάρα του Αποστόλου Παύλου. Άλλες 7 μέρες υποκράτηση 9 ύποπτοι για το ναυάγιο στην Κερίνη. Συνεχίζονται οι έρευνες. Στις 5 το απόγευμα συνεδριάζει το πολιτικό γραφείο του DC στο επίκεντρο η επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες μέχρι τις 5 το απόγευμα. Με χαλάζι και ισχυρούς ανέμους. Η βροχή τοπικά θα ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά την ώρα, η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια, στους 26 τα υπόλοιπα παράλια και 17 στα ψηλότερα.
5: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Όδηση στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σκάνδαλο στην Βοημία και περιοδικό Κάπα. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Χρειάζεστε προσωπικό. Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
7: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αφηδικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις

0: ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.gr / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Επιστρέψαμε τελική ευθεία, εκπομπή Pressing. Είναι η εκπομπή του Λου, είμαστε και εμείς εδώ.
1: Μπράβο ρε Μαρίβα.
2: Και ευχαριστούμε που μας επιτρέπεις.
3: Ωραία ρε Μαρίβα μου, να πίνουμε τις ομαλάς μούθλι.
0: Σωστά, στα 29.50 τα δικά σας μηνύματα. Είναι και ανοιχτές οι τηλεφωνικές μας γραμμές.
2: Οι οποίες είναι Μαρίβα μου
0: 22.472.372 ή 4 στο τέλος.
2: Μπράβο
3: ρε Μαρίβα.
2: Για να παίξουμε είτε ταμπού είτε τον guessing. Βγείτε αν δεν ξέρετε, θα σας πούμε στον αέρα τους κανόνες των παιχνιδιών.
0: Πέρα από τον Αντρέα και τον Λούι, να πούμε ότι μαζί μας σήμερα είναι και η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gb BPS Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά μόνο με 39,99 τον μήνα. Και το πιο ωραίο είναι ότι αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι επιπλέον που πρέπει να γνωρίζεις, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
1: Υπέροχο.
2: Λήξε το να τελειώνουμε και να κερδίζουμε. Κόζο, ο φίλος Ιάκωβος, ο οποίος έχει έξι σωστές απαντήσεις στο ταμπού. Άρα εφόατε ρε φίλε, πρέπει να βγουν δύο και να προσπεράσουν και οι δύο.
1: Ναι.
2: Με έξι σωστές απαντήσεις στο ταμπού, Μιχάλης και Τζακ είναι οι νικητές μέχρι τώρα. Και στην κατηγορία guessing, οι δύο πιο γρήγοροι χρόνοι, και άρα οι δύο νικητές μέχρι τώρα, εκτός και αν θα αλλάξει τα επόμενα λίγα λεπτά, είναι ο Φιδίας με 17.90 και πρώτος είναι και ρεκόρ, pressing record, 11.88 ο Γιώργος Κυπερούντα.
3: 22.472.372, ο επόμενος που θα πιάσει.
2: Όπας.
3: Θα παίξει μαζί μου ό,τι θέλει. Και που το άλλο μες.
2: Ακούμε αυτό.
4: Στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει. Το σπίτι γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένο με έξυπνους αυτοματισμούς και εύκολες λύσεις ελέγχου του φωτισμού που προσφέρουν περισσότερη άνεση. Στην PGS θα βρείτε σύγχρονες τεχνολογίες που κάνουν κάθε χώρο πιο λειτουργικό.
3: Επιστρέψαμε.
2: Ναι. Σίγουρα οι κουέντες. Τώρα το οποίο επιστρέψαμε.
3: Σε ζήμαχα εγώ στο ψε. Να φύγουμε λίγο και γλύωρα.
0: Από την Εθνική.
3: Ναι. Δημοπρατήθηκε 2,7 εκατομμύρια η Ferrari του Mike Conjortan που ήταν 1997.
2: Οκ.
3: 2,1.
2: Ρε φίλε, εντάξει.
3: Ναι.
2: 3 εκατομμύρια ρε φίλε, πόσο λία, πόσα πρέπει να πάει.
3: Για μα δίκινον το... Είδες το φανταζούμε, κοινό στο Netflix, τη σειρά, που είναι έτσι λίγο με τις δημοπρατήσεις ρε.
2: Α, στο Netflix την είδα, επειδή την άλλη φορά υπήρχε ένα επεισόδιο που πήγε κάποιος που είχε αντικείμενα αυθεντικά με υπογραφή, όχι ήταν Kobe Bryant, ήταν Michael Jackson, άγγερο.
3: Michael Jackson, ούτε Michael Jackson.
2: Κρίμας ρε Μαριβάς μου και χάσε ψηλά, εκπομπή του Λουί Μίση μου, έλεος, να είμαστε κάποιοι ανθρώποι, λέει, ο 2-19, δεν ξέρω.
3: Να βγεις στο ράδιο τώρα. 2-19, πιάσε το 22.
0: 2-19 μου, δεν πειράζει, φίλε μου. Είμαστε κάπου ανθρώποι, όπως λαλείς.
2: 10 πόντους για το τραγούδι. 10 στα 10, ρε φίλε, ή 10 για τα Eurovision που η κορυφαία βαθμολογία είναι 12.
3: Επίεσα την Μαριβάς, δεν θα το έκανε, αλλά την πίεσα εγώ.
2: Και θα το κάνει.
3: Και θα το κάνει, θα μας δώσει η BetPilter για το μάτσο. Και απόψε να σας πω και κάτι να κλείσουμε.
2: Κοίταξε, απόψε... η ίδια είπε ότι μέχρι να... μας αναγκάσει να φύγουμε από το
0: Μαρικουβάς, το κου.
2: Το κου από το Μαρικουβάς θα το προσπαθεί. Για την ώρα είναι η Μαρικουβάς.
0: Μα θα είχαμε και ορκομασία σήμερα.
2: Ναι, κάτι έτυχε.
0: Ναι,
2: είπα
0: της μάμας μου, παπά μου, της αρφής μου να έρθουν έναν τρόπο.
2: Εν έξω. Αν είναι εδώ, μην προλαβαίνουμε.
0: Ή να συντονιστούς στην ορκομασία μου.
3: Αν εμπόξουν, δεν κάνουμε.
2: Η γιαγιά, που θα μας ακούει η γιαγιά.
3: Εγώ πότε να έρθω στη γιαγιά να... να φάω μια μπαστά φλόρα κάτω.
0: Οπότε βελτιώσεις τη συμπεριφορά σου απέναντι μου.
3: Γιατί η αγιά συμπαθάμε για τη συμπεριφορά μου προς εσένα, ή για το ποιος είμαι εγώ.
0: Όχι, συμπαθάμε με έναν παραπάνω που σένα.
3: Α, και να βάλεις βέτο να μην πας στη γιαγιά.
0: Ναι, το λοιπόν, Φρανσίσκο, απόψε.
2: Το τι.
0: Όχι.
2: Τι.
3: Φραντζέσκο.
2: Α, Μπετ Μπίλτερ, πάμε για Μπετ Μπίλτερ, μάλιστα.
0: 15 πλάς πόντους. Απλά
3: είπε ένα συνάδελφο στην Ελλάδα, ο Μιχάλης Στεφάνου, ότι αν του κλείσει το δεξί χέρι είναι δύσκολο να σκοράρει.
0: Να του κλείσουν, πιστεύει.
3: Νομίζω. Απλά λέω σου πληροφορίε.
0: Λεσόρτ.
3: Ναι.
0: 6 plus rebound.
3: Μένει πιστή στο Λεσόρτ, στα rebound.
0: Το φίλο μα τον Παντιό. Να
2: τι?
0: Βάλουμε πόντους.
2: Πόντους, όχι assist.
0: Πόντους.
3: Μπορώ να σου κάνω tip.
0: Ναι.
3: Ο Παντιό έχει μια αγορά που συνδυάζει πόντους και assist.
0: Ναι, και.
3: Και το line είναι στο 11.5 για μέ.
0: Πιστεύεις είναι καλύτερο.
2: Να ρίβασα από το στίχτος. Αλλά όχι, να ξέρω, σου δίνω και τη συμβουλή, αλλά στο...
3: Συμβουλή,
0: όχι. Να πάω safe Louis μου, γιατί θέλω να το κερδίσουμε.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Το safe είναι η ποντή του.
0: Ναι.
2: Ναι, ωραίος. Α, ναι, γινώνει το safe, νομίζα. Οκ, οκ.
0: Όχι,
2: έννοι safe. Δεν, προχτές, μια είσαι εδώ και, μέσα σε παρασύρι.
3: Πόσες?
0: Μια.
2: Μια, εμπιστεύω.
3: Είχε που τον επέξασε.
0: Τέλος πάντων, να παίξουμε 8 συν πόντους.
2: Α, πέφτουν κάτω κάτω σου πάνω.
0: Βάλαμε τρίποντα άλλη φορά.
3: Εντάξει, γιατί και αν καθαρίζει και το μάτσο, καλέ να βάλε παραπάνω.
0: Και ας πούμε, κάτι ήταν σκανδάλο το πώς εξελιχθεί η αναμετρήση. Δεν το πασαρίσκα στα τελευταία λεπτά.
3: Σίγουρα ήταν.
0: Ναι, για να μάθω. Και να κερδίσω Παναθηναϊκό στην πρώτη περίοδο.
2: Πρώτη περίοδο. Όχι, μικρόνο περίοδο. Πρώτο δεκάλεπτο. Άρα μια ανακεφαλαίωση.
0: Να κερδίσω Παναθηναϊκό στο πρώτο δεκάλεπτο.
2: Μάλιστα. Λούι, πιάνει σημειώσει.
0: Φρανσίσκο 15 συν πόντου.
3: Εγώ και ο Γιάννης τον παίζω συν.
2: Ναι, ναι.
0: Λεσόρτ 6 συν rebound.
3: Ναι.
0: Και ο Παντιό 8 plus πόντου.
3: Και
0: κάπου στο 5 κάτι.
3: Παίζαμε λίγο. Δεν
2: έχει σημασία. Εμεί θέλουμε να φύγει το κου από το Μάρι Κουβά.
3: Να δω κι εγώ έναν κουβάνι.
2: Του δώσω το Μαντούγα, πού τον ήβραμε.
3: Το γιο του Μαντούγα.
2: Δεν ήξερα γιο του Μαντούγα, Μαντούγα.
3: Μιλά για τα Αποέλ.
2: Για το Μαθαγόρε. Μαντούκας, Μαντζούκας.
3: Ο Μαντζούκας.
2: Ο Μαντζούκας. Ο Μαντζούκας.
3: Ο Μαντζούκας, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ.
2: Πού τον είχαμε
3: τώρα. Δόθηκε του νωρίς η ευκαιρία στον Παναθηναϊκό, δεν την εκμεταλλεύτηκε.
2: Ο ίδιος την εκμεταλλεύτηκε.
3: Δεν ήταν ο ίδιος σοβαρός με τώρα.
2: Με ποιον προπονητή.
3: Με Αταμάν.
2: Α, κατάλαβα, εντάξει.
3: Ναι, δόθηκε δάνεικο.
2: Φταίει ο Αταμάν, χωρίς να ξέρω το story. Φταίει ο Αταμάν.
3: Ήρθε ο Τζέλικο και πιστεύει τον Τζουάλι.
2: Αυτά, αυτά.
3: Αλλά είναι ένας από τους καλύτερους για πολλούς σουτέρ που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα. Απλά είναι τόσο πολύ καιρό που αγωνίζεται που κάποιοι νομίζουν ότι είναι 27-28 χρονών. Είναι μόλις 23 ετών ο Λευτέρης. Νομίζω είχε αγοραστεί που το, ναι, είχε αγοραστεί που τον Προμηθέα. Επίσης στον Μαθιακό, εδώ θα ήταν εγώ στον Άρη, εδώ θα ήταν εγώ στον Μαρούσι. Μαγάρι να τα καταφέρει και να πάει καλά. Γίνει και draft πέρσι. Όχι draft, συγγνώμη. Πήγε στο Oklahoma State, αλλά δεν τα καταφέρει. Αύριο.
0: Στο 43 είμαστε, στο φιλικό παιχνίδι της Ομονίας με τον Ολυμπιακό. Παραμένει το 0-1 του Ολυμπιακού. Έχουμε ακροατή. Καλό μεσημέρι. Μεσημέρι, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
1: Καλώς σας απόγευμα.
0: Τι κάνετε.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: Ευχαριστούμε.
1: Είμαι με το Μιτσί, είδαμε στο αυτοκίνητο.
2: Πόσο Μιτσίς.
1: Μιχάλη το όνομα μου.
2: Γεια σου Μιχάλη μου.
1: Είμαι με το Μιτσί, είδαμε στο αυτοκίνητο. Προλάβαμε.
2: Ναι, το όνομα του μικρού, το όνομα του Μιτσί.
1: Πολύβιος.
2: Πολύβιος. Γεια σου ρε Πολύβιε.
3: Να μου κάνεις.
1: Είμαστε μπόμπα.
3: Πολύβιε, τι ομάδα είσαι.
1: Έλα,
3: πες δικό μας τους,
2: Τι να παίξουμε με τον Πολυβιό.
1: Κοίταξε, εγώ θέλω να παίξω με τον Βιόλα.
2: Όπας.
1: Γιατί ελυπήθηκα τον έντου για γάση σημασιά.
0: Όχι έτσι, έχουμε τον
2: Ναι.
1: Αλλά θέλω να αγγίσουμε δεκάρι.
2: Όχι, μην μου βάλεις πίεση.
1: Εντάξει, θέλω μόλις φτάσω, δηλαδή μόλις τελειώσω εγώ, έτσι θα βγάλετε άλλο.
2: Αν πάει στα 10 ρε φίλε, ναι, να τελειώσει η εκπομπή, να τελειώσει το παιχνίδι.
1: Πάμε δυνατά, τα σχολεία μου, θα παίξουμε τρίβια, να μου το λαλούν το τρίβια.
2: Ταμπού, ταμπού.
1: Ταμπού, εντάξει, και εσύ ανέβρεις τίποτε πέμα, εντάξει. Όχι ρε, άκουε, και αν δεις κάτι και καταλάβεις πέμα, εντάξει. πάμε δυνατά.
0: Λοιπόν, Βιόλα, έτοιμος.
2: Έτοιμη. Έτοιμος.
1: Ένα λεπτό να το διαγαμώσω λίγο.
2: Ναι. Άντε, βάζ' το τάπ.
1: Χάνουμε χρόνο.
2: Όχι, δεν ξεκίνησε ένα ακόμα.
0: Οπότε θα είστε έτοιμοι. Λοιπόν, σε 3, 2, 1, πάμε.
2: Τηλεοπτική σειρά, ξένη Αμερική, από τις πιο γνωστές, κωμωδία, 3 γυναίκες, 3 άντρες.
1: Hangover.
2: Όχι. Το λοιπόν, με μία στο χέρι θα πάει μακριά ή... Εκφράσεις λέω. Θα πάει μακριά ή... το λοιπόν, Μοχάμεντ Άλι, Μάικ Τάισον. Το άθλημα τους. Ναι, εντάξει, ναι. Το λοιπόν. Όχι Φρέντο Καπουτσίνο, λίγο πιο παλιόν. Τώρα είναι της μόδας τα Φρέντο τούτα. Μπράβο. Μπράβο. Η μάμα. Η μάμα της συντρόφου σου. Τι είναι για σένα. Μπράβο. Την τούτη μου μέσα. Όχι, είσαι επικίνδυνος. Όχι. Ο Γκαστόνε, τη χρειάζεσαι όταν πας καζίνο ή πρέπει να είσαι λίγο ή... Το λοιπόν...
1: Δεν
3: είναι κατάλαβα, άλλαξε. Όχι,
2: να σου πω κάτι. Φίλε, δώσ' του δώρο.
3: Πού μηνίσκεται.
2: Δώρο. Πάφο, λεμεσό.
3: 50 ευρώ να πάτε στο πορφαβόρ με τον κολλητό μου εμπόλη και θα του βάλω μες στο φάκελο, θα του βάλω και μια κάρτα του Παναθηναϊκού παίχτη.
2: Είσαστε εκτός συναγωνισμού. Χάγκομαι. Τα λέμε, Μιχάλη μου, πάει πάει Βολίβια μου. Τσακάρι μου, αριβάσαι καλά. Αριβάς μου. Αριβάς, ανάσεις. Πάρε ανάσεις.
3: Hangover! Τρεις άντρες και
2: ανάσανε, είναι καλά.
3: Hangover!
2: Ανάσανε.
3: Τι, πέτα που ράλει. Αριβάς, κόψε ο
2: πόδος. Έλα, Αριβάς. Αναπνέουμε που τη μύτη. Εισπνέουμε. Είσαι καλά. Μπράβο. Συγχαρητήρια στον Πολίδιον και στον Μιχάλη. Είναι μόνο που κέρδισα σίγουρα. Το λοιπόν, δεν το πράγμα να βγάλει. Νομίζω να γινώνουμε νικητές.
3: Να στείλουμε μια κάρτα του Μιτσί του Πολίδιου μέσα στο δώρο. Αυτό να με σημειώσει να το φέρω μια κάρτα του.
2: Άρα, περίμενε. Είπαμε Μιχάλης, Μιτσής, Πολίδιος.
3: Hangover.
2: Λεμεσός, Πάφος, Hangover.
3: Και λίγο νερό.
2: Και κάρτα Νίγε στο φάκελο.
3: Θέλω να φύγει ο επόμενος.
2: Ναι.
3: Να
2: παίξει μαζί μου. Παγαλά, πούντι.
3: Να φύγει ο επόμενος να παίξει μαζί μου ταμπού.
2: Ναι.
3: Και θα δώκω ακόμα δύο δώρων του τζίνου που να το κάνουμε, που να σπάσουμε τα 6.
2: Ναι.
3: Και άλλο 2,50 ευρώ να πάμε στα δώρα.
2: Ναι, κατάλαβα, αλλά πιάστε τηλέφωνο. Όχι, για καλό.
3: Και σπάσουμε τα 7. Να πάμε 7 λέξεις.
2: Εστά βρυπιά, ρε. 422, 472, 372.
3: Ποιος πρέπει να έχει ψυχολογία. Ένας με γλυόρ.
2: Έλα.
3: Λοιπόν. Ποιος μίλα.
2: Σταύρη 22, 422, 374.
1: Θα μόνο για το ρεκόρ.
3: Ποια για το ρεκόρ, Εμίλιος.
2: Ο Εμίλιος πάλε. Για το ρεκόρ.
3: Ναι, για τα 7 λαμπού.
2: Εντάξει.
3: Συγκεντρώθουμε, α.
1: Ναι.
2: Είναι να πω εξέμπρι.
1: Και το δώρο, αν κερδίσουμε...
3: Ένα να πάμε παρακάτω.
2: Για καταφύλλα ανθρώπι, για καλό σκόπο.
3: Πάμε.
2: Περίμενε, Αριβάς.
3: Το έχω στα 7, το ευρώ πέντουν άλλο 50 ευρώ μες στα δώρο.
0: Πού είμαστε, στο 47.
3: Στο 6, στο 48, που να... ναι, στο 47 είπεν.
0: Λοιπόν, έτοιμος.
2: Εσύ.
0: 3, 2, 1.
3: Ακριβώς παίζει σε γάμους.
1: Σκιολάρης, DJ.
3: Μπράβο. Πριν λίγο όνομα η Αμπέλα, έχασε το.
1: Πέναλτι.
3: Όχι πλυντηριών των γιάτων.
1: Το ρούχο.
3: Όχι, απέναντι τους, είναι πιο μεγάλο ψηλό.
2: Απέναντι.
3: Όχι, ψηλό. Γωνιά,
2: δύο δεξιά.
3: Πιο ψηλό.
2: Δύο δεξιά.
3: Πιο ψηλό.
1: Ψυγείο.
3: Ο Ρέμος έκανε μια μεγάλη.
1: Συναυλία.
3: Άμα εσύ είναι εσείς κοριτσί και έρχεται μια γειτόνισσα και λαλί σου, έχω μια πολλά δυνατή να σου κανονίσω, ήταν που σου κανονίσω. Μπράβο.
2: Ήθελες τον Παφίτη δάμε,
3: ήταν ο Ψινάκης δήμαρχος του.
1: Μαραθώνας.
3: Ο.
1: Μαραθώνας.
3: Όχι, πάμε βουρούν πολλά.
2: Μαραθώνη.
3: Άμα βουρούν πολλά.
1: Μαραθώνας.
3: Άλλαξε τώρα, άμα βουρούν πολλά.
1: Μαραθώνιος.
3: Εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτε, είμαι...
2: Τσενγκένε.
5: Τσεμπέ.
2: Μπράβο, ρε, τέλο! Εφτά!
3: Εφτά, εφτά!
2: Ναι, ωραία, εγώ, κυρίε και κύριοι.
5: Αφού ήξερα ότι δεν μπορούσα να το κάνω, απλά δεν πιάνω να τηλέφω.
3: Άτι, γεια. Έχουμε τζαλό.
2: Δεν ξέρω, κάτι νομίζω έχουμε.
3: Μπορεί να θέλει να σπάσει να πέσει τα 8.
2: Νομίζει.
1: Έλα.
3: Έλα, ποιο.
1: Σταυρίς Μάστερ Σεφ.
3: Έλα, με
0: Καλά, Σταυρή, μας σε παρακαλώ, ποιος είναι ο Όξινος, ποιος είναι ο... τι ήταν?
2: Μέλινιο Μουστάρδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Μαρία μου, επειδή είσαι καινούργια και πρέπει να μας στέλνεις από τα λάθη σου.
2: Αχα, μα.
0: Ναι.
2: Να ξέρεις ότι άκουσε την απάντησή σου. Πάμε τώρα.
1: Ο Λάδι είναι ο Βιολάρης,
0: ναι,
1: για να κυλούν τα πράγματα. Το Χάνι Μάσταρτ είναι ο Λούις.
0: Και εγώ είμαι το λεμόνι.
2: Το
1: σε 3 χρόνια
3: είναι να μπορεί να γυρίζει
1: το
3: φως. Δώρο!
2: Δώρο! Δώρο! 50 ευρώ πάνω στο Σταυρί. Εγώ καλή καπνούς που τα φτιάδεις.
1: Μαρία μου,
2: ελπίζω να ξεάρτης
3: καλά στο μαγαζί.
2: Καλή περίμενε, εσύ που μας είπες, τον Λουίν, όξινο ήταν εντάξει, που σήμερα είναι κάποιος άλλος όξινο, εσένα, εμιλίεσαι τώρα.
0: Εντάξει, δεχτεί η κάθε άποψη.
2: Ναι, δέντε, δέντε, δέντε.
3: Είχε πολλά μικρήσα.
2: Παπαπαπαπα.
0: Το καλύτερο μωρό.
3: Το καλύτερο μωρό.
1: Η Μαριβάς είναι ερχόμενη σούπερσταρ.
3: Ναι, μαγαρέα μας μπειλάζει 2 χρόνια.
2: Γι' αυτό ήμουν έρχομαι που κοντά.
1: Πατέρι, βάστε με να δέξω, ρε.
3: Να μεθαίνω, Σταμπού ή
2: βρεσταμπού. Όχι, μου το άλλο, μου το άλλο. Αν θέλεις Σταμπού. Όχι, το άλλο με το. Όχι, το λοιπόν, έχεις το ταμπού πλέον. Έχουμε τους νικητές. Θα από τώρα μέχρι το 40 θα πεις ένα αριθμό αντιστοιχεί σε έναν παίχτη. Μπορεί να παίζει Κύπρο, μπορεί να παίζει Ελλάδα, μπορεί να παίζει Premier League. Γνωστός παίχτης. Ως τώρα παίξαμε με Κέι, με Ελκαν Μπίν, Νταβίτ Λουίς, με ποιους αλλούς, με Ραφίνια κτλ.
1: Από τον αριθμό, νομίζω.
2: Ναι, θα πεις ένα αριθμό αντιστοιχεί σε έναν παίχτη και κάποιες ερωτήσεις απαντούμε εμείς μόνο με ναι ή όχι. Για να βρεις τον παίχτη. Παίζει Κύπρο, παίζει Αγγλία, είναι επιθετικός, αμυντικός.
1: Ο αριθμός είναι το 8.
2: Το 8, οκ, ναι, καλή περίπτωση. Να σου πω ότι κυνηγάς το 17-90 που είναι ο δεύτερος καλύτερος χρόνος. Για να μπεις τα δώρα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σε 3, 2, 1.
2: Ξεκινάς τις ερωτήσεις. Ρωτάς εσύ, ρε Σταυρία.
1: Εγώ ρωτώ.
2: Ρωτάς και απαντούμε εμείς με ναι ή όχι. Μόνο.
0: Περίμενε, πάμε ξανά.
2: Πάμε ξανά. Ποια είναι απ' τον τώρα. Ναι, ρε, ρώτα. Φίλε, ας πούμε η απάντηση αν είναι ο Φαντάικ. Ξεκινούμε. Δεν ξέρει.
1: Κατάλαβες.
2: Πάμε. Τρία.
0: Δύο. Ένα. Πάμε.
1: Παίζει Γαλλία, πρώην κατηγορία.
3: Όχι.
1: Παίζει στη Μονακό.
3: Όχι.
2: Σταυρή. Δεν μάτσι ο μπέχτη ο Λόησα, ρε.
0: Σταυρή, ακούμε. Ακούμε εμένα την όξινη.
2: Έτσι να σου το φακά πολύ καιρό.
0: Έχουμε εδώ έναν παίχτη, εντάξει, για παράδειγμα τον Φαντάικ. Και πρέπει να το βρεις.
3: Ειρωνεύτηκε.
0: Πρέπει να το βρεις. Πρέπει να μας κάνεις ερωτήσεις, εμείς απαντούμε με ναι ή όχι.
2: Παίζει Κύπρο, παίζει Ελλάδα, παίζει Αγγλία, ένα αμυντικός, ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, πάμε
2: ξανά.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Ραμυντικός.
1: Όχι. Μέσο επιθετικός.
2: Ναι. Ακραίος επιθετικός.
1: Παίζει ακραίος επιθετικός, παίζει Ισπανία.
2: Ναι.
1: Παίζει και μες στη Ρεάλ.
2: Ναι.
1: Με Βαλβέρντε.
3: Όχι.
2: Όχι. Ακραίος
1: επιθετικός.
2: Ναι. Ναι. Τι χρόνο.
0: 20-53.
2: Είναι ο τρίος καλύτερος της ημέρας.
3: Και αν
2: καταλάβει καν το παιχνίδι, σκέφτου. Χωρίς να ξέρω παιχνίδι, κάνουμε τον τρίο καλύτερο χρόνο. Δεν πειράζει,
1: επόμενη φορά, ρε φίλος.
2: Εντάξει.
3: Είναι όλα θέμα ετοιμότητας. Έφερε να κάνουμε εκπομπή με το...
1: Μαρία μου, α γυρίσουμε τους ρόλους, να τους γυρίσουμε.
2: Αχ, τελικά.
3: Και ποιος είναι να πάει ο ξύνος.
1: Η Μαρία θα είναι το New Honey Mustard Sauce.
3: Σως δική σου συνταγή.
1: Δική μου συνταγή και θα είναι το μέλι σε 6 μήνες.
2: Σε 6 μήνες.
0: Ευχαριστώ, Σταυρή.
2: Για την ώρα είναι το πράσινο, το λεμόνι, το ανώριμο, το λεμόνι, το πράσινο. Γράφουν οι φίλοι, όχι, δεν δείχνουν.
1: Παρέα μου είναι πολύ ψηλό το πέχα για την ώρα. Άιστο να μην οριμάσει.
0: Εντάξει, οκ, δεν πειράζει.
1: Πάλι αγαπούμε σε.
2: Σταυρή, άσο, κυρία Κοντα, λέμε.
3: Έχουμε τον Εφραίμ εδώ που θα κάνει εκπομπή με τον Γιάννη Θεοδωρίδη. Θα αντιγραστεί τον κύριο Μανικό.
6: Θα αντιγραστεί με τον
3: κύριο Μανικό. Θέλει να παίξει και εσύ ένα παιχνίδι.
6: Για να πες.
2: Ναι, ναι, ναι, άτι.
6: Για πες.
3: Παίρνουμε έναν αριθμό που είναι στο 40.
6: Τρία.
3: Το 3. Είσαι έτοιμος.
6: Ναι.
3: Κάνεις ερωτήσεις, απαντούμε με ναι ή όχι.
2: Μέχρι να πεις τον παίχτη.
6: Αγωνίζεται Κύπρο.
3: Ναι.
6: Αγωνίζεται σε ομάδα που πέρσι τερμάτισε στην πρώτη εξάδα.
3: Ναι.
6: Στη Λευκοσία.
3: Ναι.
6: Στο ΑΠΟΕΛ.
3: Όχι.
6: Στη Ομόνια.
3: Ναι.
6: Αυτή τη στιγμή ναι. Αγωνίζεται στην Ομόνια. Είναι επιθετικός.
3: Όχι.
6: Είναι μέσος.
3: Όχι.
6: Εξτρέμ.
3: Όχι.
6: Είναι τερμαοφύλακας.
3: Ναι.
6: Φαμπιάνο.
3: Ναι.
2: Οπ.
3: Δεν τον μετράς.
2: Δεν τον μετράς. Κλείσαμε.
7: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic. Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
8: Sport FM στους 95.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
9: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με στόχο την πρώτη της νίκης στο Nations League, η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει απόψε την Αρμενία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της γάμα κατηγορίας. Ο αγώνας θα γίνει στο Γασιπί και θα αρχίσει στις 7. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από το RIC, ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Ο Απόστολος Μάντζιος δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Τσάρουλα και Σωτήριο, όπως και τον τραυματιά Λαΐφη. Στον άλλο απόψινο αγώνα του ομίλου μας, η Λετωνία υποδέχεται στις 7 το Μαυροβούνιο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός Τάκης Χαραλάμπους, μια εμβληματική μορφή του κυπριακού ποδοσφαίρου. Φιλικό αγώνα προετοιμασίας δίνουν αυτή την ώρα Ομόνια και Ολυμπιακός στο Ηλίας Πούλους και κλεισμένο των θυρών. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV στο ημίχρονο. Το σκορ είναι στο 0-1 με τέρμα του Σάντσο. Χαμένο πέναλτι στο 14 από τον Μαγιαμπέλα. Συνεδριάζει σήμερα η αρχή αδειοδότηση σταδίων για να αποφασίσει αν το Τσίριο πληρεί τα κριτήρια για τη διεξαγωγή αγώνων Α κατηγορίας. Καρμιώτισσα και Κράσα Βαενή το έχουν δηλώσει ως έδρα. Νομική μάχη για άρση του εμπάρκου μεταγραφών από τον Ιανουάριο δίνει ανόρθωση μέσω των ξένων νομικών της με αξιωματούχους της FIFA. Την Κυριακή το φιλικό με την Ένωση παραμένει εκτός κανονικού προγράμματος ο Μπέρκστρομ. Στο ΑΠΟΕΛ κανονικά προπονούνται η Μαντσίνη και η Καρίγιο και υπολογίζονται εν ώψη της επανέναρξης. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μαρκίνιος όπως και ο Λάιφης. Στον Απόλλωνα, Όσμπολτ, Γιούπιτς και Μπράουν προπονούνται κανονικά και ενδέχεται να πάρουν χρόνο συμμετοχή στα αυριανό φιλικό κόντρα στην ΑΕΚ. Δεν είναι ακόμη έτοιμος ο Γκασπάρ. Στην ΑΕΚ, ο Ρουμπέν Σεχίας ενδέχεται να προφυλάξει ορισμένους ποδοσφαιριστές στο αυριανό φιλικό με τον Απόλλωνα δεδομένα εκτός ο Αμίν. Στην ΠΑΦΟ αναμένεται ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την ανόρθωση ο Κορέα. Σταδιακά μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Τρεις επιπλέον επιλογές μετρά στην ΑΕΛΟΓΚΟ Μαρτίνς εν ώψη της επανέναρξης του προαθλήματος. Επιστρέφουν Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς, διαθέσιμος και ο Τζόφρι. Η Κρασάβα ενή ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ισπανού προπονητή Γιέρμο Φερνάντεθ Ρώμο. Αναλαμβάνει την ευθύνη των προπονήσεων και θα κάνει ντεπούτο στον πάγκο στον αγώνα με τον Απόλλωνα. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, ο 24χρονος Πορτογάλος Μπερνάντο Περέιρα Φόλια, θα χρειαστεί λίγες μέρες για να είναι απολύτω έτοιμος. Επιστρέφουν για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό οι Χάμπος και Λέλε, εκτός θα είναι ότι οι τιμωρημένοι για Γκο και Σαρφό.
7: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Στην Εθνική Ελλάδος η προσοχή έχει στραφεί στον αγώνα της Κυριακής κόντρα στη Γερμανία και πάλι στην Τούμπα. Θλάση υπέστη ο Τζόλης και εκτέθηκε εκτός. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9 και 15 απόψε στο Academy Maccabi Tel Aviv. Αρκετές αναμετρήσεις περιλαμβάνεται από ψινό πρόγραμμα του Nations League. Σε χωρίζει στις 9.45 το Γαλλία-Ιταλία, την ίδια ώρα για την Α κατηγορία Βέλγιο-Τουρκία, για τη Β κατηγορία 9.45 Ουγγαρία-Γεωργία, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Σουηδία και Πολωνία-Ρουμανία. Τέλος, η Manchester City έχει καταθέσει έφεση για την απόφαση ενοχής της για τις πολλαπλές παραβιάσεις στο διάστημα 2009 με 2018. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
10: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
12: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
13: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
14: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
15: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
16: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
15: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
16: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
15: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
18: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
19: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια

0: 200 ευρώ. Πρεμιέρα Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
1: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
2: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
1: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Καλώς τα παιδιά, όπου σήμερα τα παιδιά είναι διαφορετικά. Δεν είναι ο Πάνικος ο Κωνσταντίνο, είναι ο Εφραίμ Γεωργίου. Και μαζί μου έχω και τον Γιάννη Θεοδωρίδη.
1: Γεια σου, Εφραίμ, γεια σου.
0: Λοιπόν, στην περιποίηση αυτών, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσάγας, ο οποίος φρόντισε να περιποιηθεί τα αυτιά σας σήμερα που απουσιάζει ο Πάνικος με τον τρόπο τον οποίο επιτρέπεται.
2: Ναι, ήθελα πάρα πολύ να βάλω τέτοια τραγούδια, αλλά ο Πάνικος δεν μου επέτρεπε.
0: Ο Πάνικος, φίλε, συγκεκριμένο είδος μουσικής.
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Θέλει να είναι λίγο πιο χαλάρα τα πράγματα.
1: Εσύ όμως είσαι λάτρης της συγκεκριμένης μουσικής.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με οποιοδήποτε είδος μουσικής. Θα είναι να... Αυτό που είπα ότι είχα μια περιποίηση αυτό, θα είναι να περιποιείται τα αυτιά η μουσική.
1: Είναι λίγο υποκειμενικό με το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Υποκειμενικό όντως. Αλλά κοίτα, παίζει χαλή μπάντα σε αυτήν την εκπομπή.
2: Ναι, κάθε φορά υπάρχει μια μουσική στο παρασκήνιο.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλά να συζητήσουμε και κυρίως έρχεται και ένα παιχνίδι της εθνικής μας και
1: κρίσιμο.
0: Μπορούμε να δώσουμε λεπτομέρειες για αυτόν. Είναι και ένα φιλικό το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ομόνια, στο Ηλίας Πούλος. Ομόνια και Ολυμπιακός καλύτερα, αφού είναι στο Ηλίας Πούλος. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν 0-1 το σκορ. 0-1 με τέρμα του Σάντσο στο 22. Στο 14 έχασε πέναλτι ο Μαγιαμπέλα. Έλα, δώσε λίγη μουσικούλα.

0: Θες να πεις, κύριε Τσάκα, ότι αυτόν παίζει ή όχι, ούτε αυτό. Προσπαθώ να βρούμε τη γραμμή του πανίκου.
1: Όζι, Όσμπορ δεν παίζει.
2: Ορίστε.
0: Όζι, παίζουμε. Παίζουμε, δικαιωμάστε με στον πανίκο ή είμαστε στα όρια. Ανάλογα τη μέρα.
3: Θα σε γελάσω.
0: Είμαστε... Α, δεν το δοκιμάσαμε.
3: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμη. Ωραία.
1: Όζι, Όσμπορ, να πούμε ότι μια μικρή ιστορία, ότι τον έδιωξαν από ένα συγκρότημα, θυμάμαι από όλα από τα οποία έρεξε.
0: Ναι.
1: Λόγω
0: ναι.
1: Αλκοόλ
0: ναι.
1: Και, άλλα, και άλλων ουσιών.
0: Ναι.
1: Νομίζω ο Μάκε μου το είχε πει εσύ.
0: Και εγώ και ο Μάκε το πιο πιθανό. Όζι, τεράστιος. Τεράστια φωνή.
1: 22 Ιουλίου 2025 έφυγε.
0: Έφυγε από τη ζωή, ναι. Και έγραφε και τραγουδούσε. Έχαμε και τη σόλο καριέρα. Έχαμε...
1: Αναγκαστική σόλο καριέρα.
0: Όχι, έπαιξε ό,τι. Σε πολλά ακόμη μας συνοδεύουν πολλά από τα τραγούδια του. Νομίζω ότι εντάξει, φωνάρα
1: το αγαπημένο σου.
0: Το αγαπημένο μου του Όζι. Θέλει σκέψη.
1: Εντάξει, βάλει ένα από τα πιο γνωστά εδώ ηχολήπτης μας.
0: Θέλει σκέψη το
1: Crazy Train.
0: Εντάξει, είναι το τυπικό το Crazy Train.
1: Ναι.
0: Just want you. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, πάμε, βάλε λίγο μουσικούλα.

0: 2950 λοιπόν στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε ή αν το WordPix σας αρέσει ή οποιοδήποτε άλλο και τραγούδι προτιμάτε. Δεν κάνουμε αφιερώσεις, απλά εντάξει, αφού ανοίξαμε έτσι με λίγο διαφορετικό τρόπο την εκπομπή και ο κύριος Τσάκας έχει όρεξη και πηγαίνει και σε ACDC, πηγαίνει και παντού. Μπορούμε έτσι ελεύθερα να πάμε λίγο με
1: περισσότερο. Συγκλίνει πιο στα κλασικά πλέον νομίζω.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Nations League, Εθνική Κύπρου.
1: Είδες χθες την... Α, θα πάμε από την Εθνική Κύπρου.
0: Εθνική Κύπρου, να ξεκινήσουμε από Εθνική Κύπρου. Αργότερα θα έχουμε εντεκάδες, θα έχουμε και όλα τα συναφή για να δώσουμε. Πώς βλέπεις το παιχνίδι απόψε,
1: κύριε Γιάννη? Πώς βλέπω το παιχνίδι?
0: Ναι.
1: Να σου πω... Ελπίζω να τα γκολ που δεν σκοράραμε μέχρι στιγμής να τα βρούμε σήμερα.
0: Να σου πω δύο συγκεκριμένα πράγματα που έχω την αίσθηση. Σήμερα είναι ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Ξεκινήσαμε με προσδοκίες, ξεκινήσαμε με φιλοδοξίες. Ναι. Δεν ήταν τόσο κακή η εικόνα μας, θεωρώ, στα προηγούμενα δύο παιχνίδια.
1: Φανήκαμε και άτυχοι σε μεγάλο βαθμό στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Φανήκαμε και άτυχοι γενικά. Ο κύριος Edwards έχει σε δύο παιχνίδια τρία δοκάρια. Εντάξει, μα μου πεις δεν πρέπει να στεκούμαστε στα δοκάρια, δεν πρέπει να δέχουμε.
1: Το σκορ με το Μοντενέγρο το θεωρείς άδικο?
0: Στην φουλ εικόνα του παιχνιδιού.
1: Στη φουλ πάντα εικόνα του παιχνιδιού.
0: Μπορεί και η Σοβαλία να ήταν έτσι. Εντάξει, από τη στιγμή που προηγηθήκαμε, η διαχείριση μετά το τέρμα μας δεν ήταν ιδανική. Νομίζω ότι λειτουργήσε λίγο το ένστικτο ή... η αυτοσυντήρηση πάνω στους παίκτες μας. Δώσαμε περισσότερο χώρο από ό,τι θα έπρεπε.
1: Ναι.
0: Δώσαμε περισσότερο. Κλειστήκαμε πίσω, προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε.
1: Άρα, αλλάζεις την απάντησή σου?
0: Δεν την αλλάζω. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε από εκεί να πάρουμε
1: βαθμό.
0: Δεν τα καταφέραμε και σίγουρα στο παιχνίδι με τη Λετωνία θα. Εντάξει, σε ένα παιχνίδι που έχει.
1: Πόσα δοκάρια?
0: Έχεις δύο δοκάρια. Έχεις ξεκάθαρες τελικές. 19 στο σύνολο οι τελικές σου προσπάθειες, δεν ήταν όλες για τέρμα.
1: Μια ομάδα που δεν μπορούσε να σε απειλήσει σχεδόν καθόλου.
0: Ναι. Εκεί νομίζω ότι έχουμε εμείς αδικήσει το δικό μας σε αυτό.
1: Ή και η τύχη μας έχει αδικήσει λίγο.
0: Δεν είμαι σίγουρος για την τύχη. Θεωρώ ότι εμείς αδικήσαμε τον εαυτό μας υπό το πρίσμα ότι έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον δύο ή τρεις περιπτώσεις όπου μια λίγο καλύτερη τελική πάσα θα ήταν μισό τέρμα.
1: Εντάξει, είναι και τα λίγα εκατοστά δεξιά-αριστερά στα δοκάρια.
0: Ναι. Okay, δεν το συζητώ μόνο για τα δοκάρια. Λέω ναι, για άλλες φάσεις. Σε μια φάση που ο Κωστή πάει για την πάσα μπρος τον Λοΐζου για να βγει τετατέτ και δεν είναι η καλύτερη δυνατή πάσα,
1: ναι.
0: Ή μια-δυο φορές ακόμα που έτσι η πάσα βγαίνει λίγο πίσω ή λίγο πιο μπροστά από ό,τι θα ήθελε ο ποδοσφαιριστής μας και χάνει εκεί το momentum. Εντάξει.
1: Μα είναι ένα στοιχείο που παραδέχτηκαν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, ότι κάτι λείπει στην τελευταία πάσα, στην τελική προσπάθεια, στο τελείωμα του φάσεως.
0: Ναι, και μπορεί αυτό που λείπει
1: να βρεθεί σήμερα.
0: Να τίνω το κλικ που απουσιάζει μόλις πετύχεις κάποιον τέρμα, μόλις
1: μια νίκη αν
0: πετύχεις. Μια νίκη για την οποία θα πρέπει να κοπιάσεις, έτσι να έρθει να κουμπώσει και να σου αλλάξει το όλο κλίμα και την όλη κατάσταση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και σήμερα είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι, γιατί έχω την αίσθηση ότι αν σε αυτό το παιχνίδι δεν καταφέρουμε να πάρουμε αυτόν τον τρίποντο,
1: θα παραμείνουμε στην κατηγορία.
0: Στην κατηγορία θα παραμείνουμε έτσι για γιατί δεν υπάρχει.
1: Δεν θα διεκδικήσουμε την πρώτη ή τη δεύτερη θέση για πρώτη.
0: Νομίζω ότι δεν. Ναι. Αλλά όχι, θα ξεκινήσουν να υπάρχουν ρογμές πάνω σε αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε το τελευταίο διάστημα, ναι. Που επί Μάντζιου φαίνεται να υπάρχει μια διαφορά.
1: Ένα φως στο τούνελ. Θα είναι η πρώτη ρογμή επί εποχής Μάντζιου. Ναι. Θα συμφωνήσω, ναι. Σε περίπτωση που δεν έρθει η νίκη.
0: Που δεν έρθει
1: ακόμα και με μια πολύ καλή εμφάνιση.
0: Ναι. Δεν με ενοχλεί αν έρθει η νίκη. Εσύ, το αποτέλεσμα είναι πάντα σημαντικό. Δηλαδή, λέμε στην τελική.
1: Ναι, αλλά δεν έρθει η νίκη. Κάνουμε την καλύτερη μας εμφάνιση μέχρι στιγμής. Νομίζω η ρογμή θα είναι δεδομένη και πάλι.
0: θα είναι και πάλι και θα είναι και πλήγμα στη ψυχολογία.
1: Ναι, δηλαδή, θα φανεί στη συνέχεια το πιο
0: ναι,
1: πιθανό.
0: Γιατί.
1: Είναι αυτό που είπες στο ξεκίνημα, όταν έχεις προσδοκίες. Όχι υψηλές, δεν είναι ότι παίζουμε με χαθήρια από έναν
0: τρόπο. Ξέρεις τι, στο ποδόσφαιρο μετρά πολύ η αυτοπεποίθηση. Πάρα πολύ μετράει
1: η αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση όμως έρχεται πάντα από την νίκη.
0: Μέσα από αποτελέσματα, ναι. Δηλαδή μπορεί να πιστεύεις τον εαυτό σου και στο πλάνο του προπονητή σου, αλλά εάν δεν έρχονται αποτελέσματα και γκρεμίζεται κάπως η αυτοπεποίθησή σου ή χάνεται, εκεί να βλέπεις λάθη ή να ξεκινάς να βάζεις εσύ ερωτηματικά στον εαυτό σου ή να νιώθεις αυτή την πίεση να αυξάνεται και να σε δυσκολεύει. Και να σε δυσκολεύει πολύ, να σου δημιουργεί πρόβλημα. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο.
1: Ας ελπίσουμε τη Δευτέρα υλικό, να μην κάνουμε την ίδια τη συζήτηση.
0: Σαν υλικό στην πραγματικότητα
1: η
0: εθνική μας έχει καλόν υλικό.
1: Έχει, ναι.
0: Καλόν υλικό εννοώ υπό τις περιστάσεις. Και όντως μπορεί να είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί να ανήκει στην Β' κατηγορία του Nations League και όχι στη Γ'.
1: Πιστεύεις ορισμένες μονάδες που δεν είναι διαθέσιμες είναι τόσο εμφανής η απουσία τους στα τελευταία δύο παιχνίδια που ήταν.
0: Ναι.
1: Εμένα το πρώτο μυαλό, χωρίς να φέρνω κάποιο σωστό χαστρό, ναι, ο Λαΐφης.
0: Ναι, μαζί σου συμφώνησε και
1: ο κύριος Χριστάκης Χριστοφόρος σήμερα το πρωί.
0: Ναι, ναι. Παίζει ρόλο ως ένα σημαντικό βαθμό, γιατί εκ των πραγμάτων ο Λαΐφης είναι ο φυσικός ηγέτης της άμυνας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μέσα στα επόμενα χρόνια θα πρέπει αυτός ο ρόλος να περαστεί από τον Λαΐφη στον Νικόλα Παναγιώτου. Αλλά χρειάζεται μια διαδικασία. Ο Λαΐφης ενώ έχει πολύ και εμπειρία πάνω του, υπερβολικά πολύ εμπειρία. Και
1: σε ένα υψηλό, ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα, όχι δεν είναι στα top 10 πρωταθλήματα, ίσως να είναι το Βέλγιο που πέρασε.
0: Ήταν μέσα στα top 10, τι ήταν. Τι είναι το Βέλγιο,
1: δεν είμαι σίγουρος.
0: Γιατί πια βάζεις πιο πάνω από το Βέλγιο, για να καταλάβω. Οκ, Premier League, La Liga,
1: ναι,
0: Serie A,
1: τότε που ήταν ο Λαΐφης όμως.
0: Πορτογαλία, βάλετε Γαλλία, ανέξι.
1: Ναι, είναι το πιο πιθανό να είναι.
0: Αν μου βάλεις Ολλανδία, οκ.
1: Ολλανδία, ναι.
0: Θα βάλουμε την Ολλανδία 7. Μετά είναι κίτρι γύρω, είναι κίτρι γύρω.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο η ηγετική φυσιογνωμία του Λαΐφη όλα αυτά, γιατί είναι και τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, την εμπειρία και έτσι, την ηγετική φυσιογνωμία τα τελευταία χρόνια, συν το ότι να ξέρεις ότι ο Μάντζιος υπολογίζει πάρα πολύ πάνω σε αυτήν την εμπειρία. Οπότε,
1: ναι, σίγουρα. Ένα μείγμα υπολογίζει ο Μάντζιος, σε ένα ταλέντο και
0: σε ένα με δύο χρόνια θα πρέπει να είναι έτοιμος ο Νικόλας να πάρει αυτήν τη θέση.
1: Εντάξει, σίγουρα μέσα από τις εμπειρίες που θα κερδίσει από την Ουτρέχτ, γενικότερα από
0: βοηθήσει
1: το Ολλανδικό πρωτάθλημα.
0: Θα το βοηθήσει 100%.
1: Θα προσδώσει νέα χαρακτηριστικά.
0: 100%. 100%. Γιατί ρε παιδί μου, okay.
1: Εντελώς άλλος ρυθμός.
0: Πολύ καλό και το Κυπριακό πρωτάθλημα. Ναι, έχουμε κάνει πολλές επιτυχίες. Ατομικά οι ομάδες μας ανεβαίνουν.
1: Αλλά
0: ναι,
1: έχουμε
0: ναι,
1: μεγάλη απόσταση.
0: Αλλά
1: από
0: ρε παιδί μου, αν παίξεις με αντίπαλον τον Άγιαξ, ο Μορφενογάμις θα πάρεις εμπειρίες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αν είσαι μακριά από την πατρίδα σου και αγωνίζεσαι σε ένα άλλο πρωτάθλημα όπως το Ολλανδικό, θα πάρεις εμπειρίες.
1: Ακόμα και να μεταφερθείς από τις προπονήσεις κυπριακής ομάδας σε Ολλανδική ομάδα, δυσκολεύεσαι.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Διαφορετική ρυθμή εντελώς.
0: Άλλοι ρυθμοί, άλλες οι εντάσεις και άλλον το πλαίσιο στο οποίο γίνεται. Οπότε, ναι, σου λέω ότι μέσα στην επόμενη διετία θεωρώ ότι ο Νικόλας θα εξελιχθεί σε αυτόν τον ηγέτη. Μπορεί τώρα που είναι τα πρώτα παιχνίδια που καλείται να πάρει αυτόν τον ρόλο. Έτσι, αλλιώς βλέπεις ότι ο Μάντζιος προσπαθεί να του δίνει χρόνο. Θέλει να τον κάνει ως τον ηγέτη.
1: Και δεν είναι,
0: αλλά
1: και
0: χρειάζεται
1: πιο, δεν είναι και το πιο εύκολο πρωτάθλημα το Ολλανδικό να ξεχωρίζει ως αμυντικός, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα που.
0: Σωστός.
1: Βροχή με γκολ.
0: Αν ξεχωρίζει ως αμυντικός το Ολλανδικό,
1: σημαίνει
0: πρωτάθλημα,
1: κάτι. Σημαίνει. Ναι,
0: σημαίνει ναι, ναι. Παίρνει ένα τεράστιο συν στην καριέρα ναι, ναι. σου. Τεράστιο συν. Και είσαι έτοιμος να κάνεις και το επόμενο βήμα.
1: Ναι, ναι. Κυρίως όμως από το Ολλανδικό βγαίνουν τα επόμενα εξτρέμ για μεγαλύτερες ομάδες.
0: Ξέρεις τι γίνεται, οι Ολλανδοί μέχρι τα 16 τους παίζουν χωρίς θέση.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, παίζουν. Ναι.
1: Οι Ολλανδοί είναι αυτοί που καθιερώσαν και το έφεραν το να παίζει ο τερματοφύλακας με τα πόδια.
0: Εντάξει, οι Ολλανδοί έχουν κάνει υπερβολικά πολλά ναι. πράγματα.
1: Α, πάμε στο, πιο πίσω στο
0: παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αν θέλει να ξεκινήσουμε από το Κρόιφ, δεν μπορούμε να πάμε τα άλλα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά πάνω στο πώς ετοιμάζουν ένα νεαρό για να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, μέχρι τα 16 δεν είναι χωρίς θέση. Γιατί είναι χωρίς θέση? Και τι θέλουν να μάθει παντού. Να
1: δίνουν έμφαση όχι τόσο στα φυσικά του χαρακτηριστικά, αλλά τόσο να γνωρίζει την μπάλα.
0: Επίσης, νομίζω ότι μέχρι τα. Είναι η Ολλανδία που έχουν απαγορεύσει τις κεφακές. Αλλά εντάξει, αυτό δεν έχει σχέση με τη συζήτησή μας. Νομίζω μέχρι τα 14 απαγορεύεται.
1: Όχι, μπορεί να. Γιατί δεν έχει σχέση με τη συζήτησή μας. Αναγκάζεις ως έναν βαθμό να έχεις την μπάλα χαμηλά. Να μην επιτρέπεις τόσο το υψηλό παιχνίδι.
0: Εντάξει.
1: Όταν απαγορεύεις τις
0: κεφαγές. Ο λόγος που το έχουν είναι καθαρά...
1: Για είναι... προστασία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μόνο για προστασία, δεν νομίζω.
0: Είναι και για προστασία. Κυρίως είναι για προστασία. Αλλά νομίζω είναι οι Ολλανδοί που το έχουν αυτό. Νομίζω. Εντάξει. Σε λίγα χρόνια θα είναι ο Παναγιώτου και Βαγόρα η βασική κεντρική αμυντική. Το βασικό κεντρικό
1: ναι,
0: αμυντικό.
1: Ναι, τη ίδια συλλογική ασυλλογική.
0: Όχι, νομίζω ότι ο Νικόλας είναι πιο μεγάλος που τον Βαγόρα.
1: Ο Νικόλας είναι του 2000.
0: Ο Νικόλας Παναγιώτου. Ο Νικόλας Παναγιώτου είναι του 2000. Εντάξει, γιατί είναι 26 χρονών. Δηλαδή τώρα του χρόνου, του άλλου χρόνου, θα μπει στα καλύτερα του ποδοσφαιρικά χρόνια και θα πάρει το ρόλο του ηγέτη στο 100%. Ο Ευαγόρας, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ένα-δύο χρόνια πιο μικρό.
1: 23 χρόνια Ευαγόρας.
0: Πιο μικρός.
1: Του 2 Ευαγόρας.
0: Είναι του 2002. Έχουν 2 χρόνια διαφορά.
1: Ευαγόρας.

0: εξαφανιστεί από τον Φεβρουάριο. Προκλητική η Turkic Navtex για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα μιλά για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις 19 Οκτωβρίου η συνάντηση Αρχιεπισκόπου Γεωργίου με τον Πάπα Λέοντα στο Βοτανικό. Επίκεντρο η Κάρα του Αποστόλου Παύλου. Άλλες 7 μέρες υποκράτηση 9 ύποπτοι για το ναυάγιο στην Κερίνια. Συνεχίζονται οι έρευνες. Στις 5 το απόγευμα συνεδριάζει το πολιτικό γραφείο του DC στο επίκεντρο η επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές.
1: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
0: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες μέχρι τις 5 το απόγευμα. Με χαλάζι και ισχυρούς ανέμους. Η βροχή τοπικά θα ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά την ώρα, η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια, στους 26 τα υπόλοιπα παράλια και 17 στα ψηλότερα.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Όδηση στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Αβεροφνεωφή του Ανίτα Δημητρίου. Μια ολέθρια σχέση. Από την πατρική κηδεμονία στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Κάπα. Αυτή η εικόνα του Δυσσή ευνοεί Χριστοδουλίδη και Ακέλ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πιο κοντά στο Σέγγεν Κύπρος. Ποια τα επόμενα βήματα. Το νέο αμυντικό και διπλωματικό δόγμα πίσω από όσα είδαμε στην παρέλαση. Το τραμ επανέρχεται 20 χρόνια μετά. Τα σχέδια του 2007 και τα παράπονα του Χαράλαμου Μπρούτσου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
5: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
4: Πελέθικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
5: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
8: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
10: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Skip υγρό απορρυπαντικό ρούχων 1480 ml 5,99. Colgate Max White Purple 75 ml 2,89. Philips One Blade ξυριστική μηχανή ανδρική ή γυναικεία από 38 ευρώ, τώρα 28 ευρώ. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
12: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
13: Θωρακίστε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast & Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανοσοποιητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast & Up C, D3 και Zinc. Fast & Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική προέλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
14: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με

0: Κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία CoFarm. Είναι η ώρα που αξίζει να δώσετε ενέργεια στο σώμα σας με τις πολυβιταμίνες Advances.

0: Welcome to the jungle. Καλώς ορίσατε στη ζούγκλα. Guns N' Roses. Ο κύριος Axel Rose.
1: Slash.
0: 5,5 οκτάδες στη φωνή του.
1: Εντάξει.
0: Από τη πολλά μεγάλη έκταση. Πολλά μεγάλη έκταση για τραγουδιστή. Ιδιαίτερα μεγάλη. Και τόσο που ακούεις, έχουν να λένε ότι μπορεί να σου παίξει που βαρύτονος βάσος και να σου ανεβεί ψηλά κλπ. Δεν νομίζω είναι ένα από τα τραγούδια που το αποδεικνύει αυτό. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ για την επιλογή, κύριε Τσάγα.
1: Ευχαριστήσή μου.
0: Λοιπόν, λέγαμε πιο πριν για την Εθνική Κύπρου. Σε λίγο θεωρώ ότι θα έχουμε και τις ενδεκάδες. Προς το παρόν να κάνουμε ένα refresh, να δούμε ότι δεν έχουμε ακόμη δεν έχουμε τις ενδεκάδες για το παιχνίδι με την Αρμενία. Να πω ότι το φιλικό της Ομονίας με τον Ολυμπιακό βρίσκεται στο 79 λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Με το τέρμα του Σάντσο. Είδες που χρησιμοποιώ, πόσο καθαρά το είπα, το Σάντσο.
1: Γιατί όμως έτσι.
0: Όχι Σάντσο, δεν ξέρω.
1: Το Σάντσο που είναι, που από ποια πλευρά είναι και όχι το Σάντσο.
0: Τι εννοείς από ποια
1: πλευρά. Το Σάντσο είναι πιο ευρωπαϊκό και το Σάντσο πιο λατινικό.
0: Να σου πω, γιατί αν διαβάσεις το Δον Κιχώτη, θα διαβάσεις για τον Σάντσο Πάντσο.
1: Ναι.
0: Οπότε αν το διαβάσεις το βιβλίο, δεν θα το διαβάσεις Σάντσο.
1: Να ρωτήσουμε τον ίδιο παίχτη.
0: Θα το διαβάσει Σάντσο.
1: Επειδή έκανε ανάφορα στην 11η πριν,
0: ναι,
1: που την περιμένουμε,
0: ναι,
1: τα επόμενα λεπτά,
0: ναι,
1: να σε ρωτήσω κάτι. Πού προτιμάς το Λοΐζο, δεξιά ή αριστερά?
0: Α.
1: Γιατί νομίζω ο ίδιος προτιμά δεξιά.
0: Οκ, ναι. Ναι,
1: αλλά υπάρχει και ένα Σέντουαρτς κάπου.
0: Αλλά πρέπει να κάνεις μια συζήτηση με βάση το τι έχεις στη διάθεσή,
1: ναι,
0: σου. Και αν κάνεις τη συζήτηση αυτή με το τι έχεις στη διάθεσή σου και έχεις τον Έντουαρτς, θα πρέπει να προχωρήσεις αναγκαστικά.
1: Με βάση που νιώθει πιο άνετα ο Έντουαρτς.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις τι, προσπαθείς να πάρεις το μέγιστο δυνατό από κάθε ποδοσφαιριστή. Εντάξει, αν ο Έντουαρτς.
1: Εκτός αν βάλει το Λοΐζο, κάτι σαν δεκάρι που επιχείρησα να τον κάνω,
0: ναι,
1: στον έρθρο,
0: ναι,
1: αστέρα.
0: Ναι, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση. Και πάλι.
1: Εγώ τον προτιμώ στα εξτρέμ.
0: Ναι, σίγουρα εξτρέμ είναι. Εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Ο Λοΐζο εξτρέμ. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση, είναι όπως. Οι υπερπονητές έχουν τα διλήμματα μπροστά τους. Αυτός ο παίχτης μπορεί να μου δώσει 8 στα 10 στη συγκεκριμένη θέση και ο άλλος 7,5 στα 10.
1: Ναι.
0: Θα βάλω αυτόν που έχω 8 στα 10. Θέλω όμως ο Έντουαρτς θα μου δώσει 8 και ο Λοΐζος θα μου δώσει 7,5 στην ίδια θέση. Θα βάλω τον Έντουαρτς και θα δω τον Λοΐζο να τον πάρω από την άλλη πλευρά που ίσως μπορεί να μου δώσει 7 εκεί.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Έστω να δεν βγάλω όλο το ταλέντο του Λοΐζου, το γεγονός ότι μπορώ να βγάλω το ταλέντο του Έντουαρτς.
1: Άρα η ιδανική ενδεκάδα για σένα είναι δεξιά Έντουαρτς, αριστερά Λοΐζου και Κάστανος. Σε έναν πιο ελεύθερο ρολό.
0: Τον Κάστανο, για να είμαι ειλικρινής, τον προτιμώ σε
1: οχτάρι.
0: Τον προτιμώ σε οχτάρι.
1: Άρα δεξιά
0: Έντουαρτς. Τον προτιμώ σε οχτάρι και μάλιστα τον προτιμώ σε οχτάρι, ο οποίος όμως θα βγαίνει και θα βοηθά ψηλά.
1: Ναι.
0: Ένα από τα στοιχεία που θα ήθελα πάρα πολύ να εκμεταλλευτώ στην περίπτωση του Κάστανο είναι το γεγονός ότι έχει δυνατό, καλό σουτ,
1: ναι, ναι,
0: μακριά από την περιοχή.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, περνά όλο το παιχνίδι από τα δικά του πόδια, μοιράζει, κάνει κλπ. Αλλά θα ήθελα να προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ και το κομμάτι του ελεύθερου σουτ, αν βρεθεί η δυνατότητα να δημιουργήσω με τέτοιον τρόπο ώστε να δώσω χώρο στον Κάστανο να απειλήσει από μακριά.
1: Ναι, ναι.
0: Αφού ξέρεις ότι το έχεις στο ρεπερτόριο του.
1: Ναι, ναι, το αποδείξε, μας το μάθει πολύ καλά το πέρσι που ήταν στον Άρη.
0: Αυτό βέβαια προϋποθέτει, εντάξει, πολύ καλά. Okay, έτσι βγάζει το ψωμί του παρεπιπτόντος.
1: Ναι, είχαμε την ευκαιρία να το ζούμε κάθε εβδομάδα. Δεν θα το,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: το βλέπαμε μόνο στην Εθνική που ήταν.
0: Ναι,
1: που μπορεί να παίξει με οποιασδήποτε ομάδα που δεν μπορεί να μην πάρει και πολλές ευκαιρίες για το σουτ.
0: Στην Εθνική πέρασε ένα διάστημα ο Κάστανος, ο οποίος πρέπει να περάσει μπάλα στον Κάστανο για να τη ρίξει μπροστά και ό,τι βγει.
1: Ναι.
0: Και ό,τι βγει. Τώρα όμως νομίζω ότι αν δημιουργήσουμε τα συστήματα και τις εναλλαγές που να φέρνουμε σε θέση βοηθών κάστανων, μπορεί να μας βοηθήσει αρκετά. Μπορεί να μας βοηθήσει.
1: Είναι έξτρα στοιχείο.
0: Ναι.
1: Το στοιχείο το οποίο το δυνατό σου έδεξε από την περιοχή το έχει και ο Έντουαρτς.
0: Το έχει και ο Έντουαρτς.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Έντουαρτς είναι παίκτης ο οποίος ναι, το έχει το συγκεκριμένο, όμως οι αντιπάλοι πολλές. Θα τον πρόσεξε στα δύο παιχνίδια που έπαιξε, ότι συνήθως βγαίνει ένα διπλό μαρκάρισμα πάνω του.
1: Ναι.
0: Ή τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, στα δύο τελευταία παιχνίδια, δεν του έδιναν πολύ χώρο. Η προσπάθεια των αντιπάλων ήταν μόλις παίρνει την μπάλα ο Έντουαρτς, θέλει να γυρίσει μπροστά,
1: να του κλείσουν το
0: να μην πώς. Έχει το χώρο.
1: Ναι, ναι. Αλλά δεν βρίσκεται το χώρο.
0: Ναι, για να βάλει την μπάλα μπροστά και να πάει στο ένα σε αντίον
1: ή να γεμίσει το πόδι.
0: Ναι, ναι.

0: Ναι, αν πάει στο ένας εναντίον ενός, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος ο Edwards. Άρα, με δεδομένο ότι πολλές φορές βγαίνει ένα διπλό μαρκάρισμα πάνω του, ίσως με τις κατάλληλους συνδυασμούς να βρίσκεις
1: χώρος,
0: τον κενό χώρο πάνω, ίσως ακόμη και στον Κάστανο για το σουτ.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Ενώ το κομμάτι είναι καθαρά του προπονητή και πώς ο ίδιος θέλει
1: να προσεγγίσει τον αγώνα.
0: Ναι, να αναπτύσσεται η δική του ομάδα.
1: Φυσικά είναι
0: βάζει τη δική του φιλοσοφία.
1: Σε έναν αγώνα η ρόλη είναι και ρευστή. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Αν ξεκινήσεις π.χ. δεξιά τον Λοΐζο, αριστερά τον Ιντουά, θα συνεχίσει έτσι.
0: Η ρόλη είναι ρευστή, αυτό εννοεί.
1: Μέσα
0: από το Εβέρνε, εντάξει, υπάρχουν δύο σχολές σκέψεις στους προπονητές. Εντάξει, θα σου πάρω σαν σκεφτούμε μια ρίγα. Γιατί το χόμπι μας εδώ στην Κύπρο με τη ρίγα υπάρχει. Λοιπόν, στον έναν άξονα είναι οι προπονητές οι οποίοι δίνουν την απόλυτη ελευθερία στους ποδοσφαιριστές τους.
1: Π.χ. Αντσελότη.
0: Π.χ. θα σου πω κοντά προς την απόλυτη ελευθερία να ξέρεις ότι έδινε ο Κλοπ μεγάλη άνεση κατά καιρούς μέσα στην περίοδο που ήταν στην Λίβερπουλ.
1: Και ο Αντσελότη είσαι μεγάλο βαθμό στη Ρεάλ.
0: Ναι, έδινε ελευθερία. Δηλαδή έδινε την ελευθερία ας πούμε στον Άρνολτ να επιλέγει αν θα να πηγαίνει προς το χώρο του κέντρου ενώ από μπακ να γίνεται μέσος σε μορφή επίθεσης για να δημιουργούνται τα κενά μπροστά, να ψάχνει τη μεγάλη διαγώνια, να ψάχνει την παγιά που το είχε. Δηλαδή του έδινε την ελευθερία να δράσει. Στον αντίποδο αν είναι οι προπονητές οι οποίοι δεν θέλουν
1: δομημένοι, πιο
0: δεν
1: δομημένοι,
0: θέλουν τη δημιουργικότητα από τους παίχτες τους. Θέλουν, ρε παιδί μου, να είναι τα πάντα βγαλμένα μέσα από την προπόνηση. Θα σου δώσω πάσα, θα κάνω την κίνηση στα δεξιά για να μου δώσεις εσύ, να κάνω εγώ την κίνηση στα αριστερά. Έχεις μία, δύο, τρεις επιλογές, αλλά αυτές είναι.
1: Φυσικά υπάρχει και ένας συνδυασμός. Μπορεί να είναι να δώσεις ξεκάθαρες οδηγίες στους περισσότερους ποδοσφαιριστές, αλλά σε έναν ποδοσφαιριστή που ξέρεις ότι δεν μπορείς να τον περιορίσεις και αν τον περιορίσεις θα σου βγάλει το 6, το 7, το 8.
0: Γι' αυτό σου έδωσα το παράδειγμα ότι είναι μια ρίγα. Στη μια άκρη είναι αυτή που αφήνουν εντελώς ελεύθερους τους ποδοσφαιριστές. Και το βλέπεις πάρα πολύ αυτό πλέον στο ποδόσφαιρο στη Λατινική Αμερική. Εντάξει, τα ΜΕ είναι πάρα πάρα πολύ ρευστά τα συστήματά τους πλέον. Δεν υπάρχει το...
1: Όχι πλέον νομίζω, αρκετά χρόνια.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά okay, τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο ένα πιο έντονο. Στην άλλη άκρη είναι οι προπονητές που είναι πάρα πολύ αυστηροί στο τι θέλουν να κάνουν οι ποδοσφαιριστές τους. Στην πλευρά προς τους αυστηρούς προπονητές, για παράδειγμα, είναι ο Σάρι.
1: Ναι.
0: Ο Μαουρίτσιο Σάρι.
1: Ο Σιμεώνε.
0: Ο Σιμεώνε, αν και στο
1: όχι
0: παρελθόν,
1: για το παρελθόν
0: υπήρξε στην άκρη των αυστηρών.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει.
1: Όχι αρκετά. Από πέρσι νομίζω κάτι αλλάξει το σκεπτικό του. Προσπαθεί να προσεγγίσει μια.
0: Ναι. Μάλλον. Αλλά. Εντάξει, είναι σχολές των προπονητών αυτών. Ο καθένας προσπαθεί να έχει τη δική του
1: φιλοσοφία.
0: Δεν
1: υπάρχει κάτι απολύτω.
0: Όχι, εξαρτάται.
1: Εξαρτάται από το δυναμικό που έχεις. Αλλά νομίζω ο Σάρι είναι ένα τέλειο παράδειγμα που...
0: Ενός προπονητή που δεν θέλει έτσι να δίνει... Ας πούμε, στην Κύπρο, θες για τα κυπριακά δεδομένα. Ο προπονητής που θέλει καθαρά δομημένη την ομάδα του είναι ο Ελμαέστρο. Ο Ελμαέστρο θέλει πολύ συγκεκριμένα πράγματα από τον κάθε ποδοσφαιριστή. Θέλω να κάνεις το α, β, γ, δεν θέλω κάτι περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, στην άλλη άκρη, εντάξει, ο Ελ Μαέστρο, τουλάχιστον με το δείγμα που έχουμε μέχρι στιγμής. Και υπάρχει και εξήγηση γιατί το κάνει αυτό ο Ελ Μαέστρο. Για μένα είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να πορευτεί φέτος η ανόρθωση στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Εντάξει, γιατί όταν δεν έχεις τον Σέντσι που ήταν ένας πολύ δημιουργικός ποδοσφαιριστής.
1: Και ξέρεις ότι θα αποδρευτείς το συγκεκριμένο ρόστερ.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθείς να βγάλεις το καλύτερο δυνατό.
0: Ακριβώς. Και το καλύτερο δυνατό μπορείς να το βγάλεις μέσα από το να έχω πολύ συγκεκριμένους ρόλους για τον καθένα. Οι οποίοι αλλάζουν από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δηλαδή το Γιάννη μπορεί σε αυτό το παιχνίδι να θέλει να μου κάνει το ΑΒ. Στο επόμενο παιχνίδι το Γιάννη να θέλει να μου κάνει το ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟ.
1: Ναι, αλλά το ΑΒΓ θα το κάνει κάποιο άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Τον αντίποδα, πολύ μεγάλη ελευθερία δίνει ο Παπαδόπουλος στο ΑΠΟΕΛ. Πολύ μεγάλη ελευθερία. Ενώ έχει την επιλογή ενός άστρε να πηγαίνει είτε στο χώρο του κέντρου για να γίνεται άλλο ένας ένας χαπ, είτε να ανεβαίνει πάνω ψηλά, να γίνεται εξτρέμ. Βλέπεις ότι τα μπακ του έχουν πάρα πολύ... Είναι πολύ ψηλά τοποθετημένοι. Ο εξτρέμ του κάποτε κάνει κινήσεις, γίνεται επιθετικός. Ο επιθετικός του κάποτε κάνει κινήσεις, γίνεται εξτρέμ. Υπάρχει μια ελευθερία στο ρόλο, μια ρευστότητα στους ρόλους. Άρα στην άλλη άκρη,
1: ναι,
0: ο Παπαδόπουλος σε αυτό που προσπαθεί να κάνει. Το κάθε έναν έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Εντάξει, χρειάζεται δουλειά σε κάθε περίπτωση.
1: Νομίζω η βάση και των δύο είναι η χημεία, η ομοιογένεια που θα αποκτήσουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι. Ο Μάντζιος, πιο κοντά στη μέση βρίσκεται.
1: Εντάξει, είναι διαφορετικό όταν είσαι ομοσπονδιακός, ναι, προπονητής, νομίζω.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί όντας ομοσπονδιακός προπονητής,
1: δεν μπορείς να...
0: Δεν έχεις καθημερινά τους ποδοσφαιριστές για να δουλέψεις και μαζί τους.
1: Ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί τη μεγαλύτερη διάρκεια της χρονιάς να δουλεύονται πάνω σε άλλο σύστημα.
0: Ναι, ναι. Και μπορεί, ας πούμε, να είσαι ο Γιούργκεν Κλοπ που στην καριέρα σου συνοδεύεσαι με αυτήν την ελευθερία προς τους παίκτες σου,
1: ναι,
0: στις κινήσεις κλπ. Αλλά στην εθνική με τη Γερμανία ίσως πρέπει να το περιορίσεις κάπως και σιγά σιγά να ξαναέρθει στα δικά σου στάνταρ, ώστε να αποκτηθεί κοινή η ομοιογένεια. Να κατανοήσουν οι ποδοσφαιριστές τι ακριβώς θέλεις να κάνεις και σιγά σιγά να δούμε ξανά αυτήν τη ρευστότητα που υπάρχει, ναι. Για πάρα πολλά χρόνια νομίζω οι Ιταλοί προπονητές ήταν προπονητές οι οποίοι έμεναν κυρίως σε αυστηρά πλαίσια. Η Ιταλική σχολή των προπονητών κυρίως, ναι, έμενε σε αυστηρά πλαίσια, αν και υπάρχουν.
1: Υπάρχουν εθνικές που δεν μπορείς να τις συντηρήσεις κάποια πλαίσια. Π.χ. η εθνική της Βραζιλίας.
0: Ναι.
1: Πώς μπορείς να τη.
0: Εντάξει, αν και αυτό που έκαμε ο Αντζελότη στο παγκόσμιο κύπελλο, νομίζω μόνο ο Αντζελότη θα μπορούσε να το κάνει και να είναι αποδεκτό προς τους Βραζιλιάνους, που άλλαξε το στυλ με το οποίο αγωνιζόταν εδώ και πολλά.
1: Εντάξει, όταν έχεις μια πορεία απογοητευτική τουλάχιστον για μια ομάδα του ελληνικού της Βραζιλίας, κάτι πρέπει να αλλάξεις, κάτι πρέπει να ταραγκουνίσεις.
0: Για να δούμε, έχουν βγει εντεκάδες. Α, δούμε αν έχουν βγει εντεκάδες. Ακόμη, εντυπωσιακό. Ακόμη δεν έχουμε τις εντεκάδες. Να πω ότι το φιλικό ανάμεσα σε Ομόνια και Ολυμπιακό. Α, έχεις τις εντεκάδες.
1: Αν είναι σωστή, ναι, νομίζω τις έχω.
0: Εάν τις έχεις, περίμενε να πω ότι το φιλικό του Ομόνια μαζί με το Ολυμπιακό βρίσκεται σε χρόνους καθυστερήσεων. Το σκορ παραμένει στο 0-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Δώσ' μας. Δώσε μας τις εντεκάδες.
1: Λοιπόν, Φαπιάνο κάτω από τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα. Οικονομής Κυπριανού Παναγιώτου Πηλέας, στη μεσαία γραμμή Ανδρέου Κάστανος, στα φτερά Έντουαρτς Λοΐζου και μπροστά Κακουλής Πίτας.
0: Κακουλής Πίτας.
1: Ναι. Πώς σου φαίνεται,
0: Διαφέρουσα προσέγγιση.
1: Σε εκπλήσει το 4-4-2.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα σημαντικό βαθμό, ναι. Αν και εντάξει, διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του Πίτα και του
1: Κακουλή.
0: Αλλά εντάξει. Να...
1: Φυσικά υπάρχει περίπτωση να μεταφέρει τον Κακουλή εξτρέμ και να βάλει τον Έντουαρτ σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Πώς σου φαίνεται.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Το ότι μπορεί να συμβεί, μπορεί.
1: Είναι ένα πιθανό σενάριο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο μουσική για να προσθέσουμε μέσα στο δελτίο ενδεκάδες και λοιπά, και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Big Guards. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ortiz Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με στόχο την πρώτη της νίκη στο Nations League, η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει απόψε την Αρμενία για την τρίτη αγωνιστική του Β' ομίλου της Γ' κατηγορίας. Ο αγώνας θα γίνει στο Γάσι Πι και θα αρχίσει στις 7. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από το RIC, ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Την ενδεκάδα αποτελούν οι Φαμπιάνο, Πηλέας, Κονομής, Κυπριανού, Παναγιώτου, Λοΐζου, Κάστανος, Ανδρέου, Έτουαρτς, Κακουλής και Μπίτας. Την ήττα με 0-1 γνώρισε η Ομόνια από τον Ολυμπιακό σε φιλικό που έλαβε χώρα στο Ηλίας Πούλο. Σκόρερ για τον Ολυμπιακό, ο Σάντσο στο 22. Χαμένο πέναλτι στο 14 είχε ο Μαγιαμπέλα. Συνεδριάζει σήμερα η αρχαία διοδότηση σταδίων για να αποφασίσει αν το Τσίριο πληρεί τα κριτήρια για τη διεξαγωγή αγώνων αλφα-κατηγορίας. Καρμιώτησα και Κρασαβαϊνή το έχουν δηλώσει ως έδρα. Νομική μάχη για άρση του εμπάρκου μεταγραφών από τον Ιανουάριο δίνει ανόρθωση μέσω των ξένων νομικών της με αξιωματούχους της FIFA. Την Κυριακή το φιλικό με την Ένωση παραμένει εκτός κανονικού προγράμματος ο Μπέρκστρο. Στο ΑΠΟΕΛ κανονικά προπονούνται οι Μαντσίνη και Καρίγιο που υπολογίζονται ενόψη της επανέναρξης. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μαρκίνιος όπως και ο Λαΐφης. Τον Απόλλωνα, Όσμπολτ, Ιούπιτς και Μπράουν προπονούνται κανονικά και ενδέχεται να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο αυριανό φιλικό κόντρα στην ΑΕΚ. Δεν είναι ακόμη έτοιμος ο Γκασπάρ. Στην ΑΕΚ ο Ρούμπεν Σεγιές ενδέχεται να προφυλάξει ορισμένους ποδοσφαιριστές στο αυριανό φιλικό με τον Απόλλωνα, δεδομένα εκτός ο Αμίν. Στην ΠΑΦΟ αναμένεται ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την Ανόρθωση ο Κορέα. Σταδιακά μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Τρεις επιπλέον επιλογές μετρά στην Αϊλόγκου Μαρτίν σε ενόψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος επιστρέφουν Αλμέιδα και Μίλος Άλβιεβιτς, διαθέσιμος και ο Τζόφρι. Η Κρασάβα ενή ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ισπάνου προπονητή Γιέρμο Φερνάντεθ Ρώμο για να αναλάβει τη θέση της τεχνικής ηγεσίας. Αναλαμβάνει άμεσα την ευθύνη των προπονήσεων και θα κάνει τεπούντα στον πάγκο στον αγώνα με τον Απόλλωνα. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, ο 24χρονος Πορτογάλος Μπερνάντο Περέιρα Φόλια, θα χρειαστεί ακόμη λίγες μέρες για να είναι απόλυτα έτοιμος. Επιστρέφουν για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό οι Χάμπος και Λέλε, εκτός θα είναι τιμωρημένοι για Κό και Σαρφό.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Στην Εθνική Ελλάδος η προσοχή έχει στραφεί στον αγώνα της Κυριακής κόντρα στη Γερμανία και πάλι στην Τούμπα. Θλάσσι Μπεστίον Τζόλης και τέθηκε εκτός. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9 και 15 απόψε στο ΑΚΑ τη Μακάμπι Θελαβίβ. Αρκετές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινο πρόγραμμα του Nations League. Ξεχωρίζει στις 9.45 το Γαλλία-Ιταλία. Την ίδια ώρα για την Α κατηγορία Βέλγιο-Τουρκία. Για την Β' κατηγορία στις 9.45 Ουγγαρία-Γεωργία, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Σουηδία και Πολωνία-Ρουμανία. Τέλος, η Manchester City έχει καταθέσει η έφεση για την απόφαση ενοχής της για πολλαπλές παραβιάσεις στο διάστημα 2009 μέχρι 2018. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ

0: Χέι. Πάνο Σάξ, Κώστα Σούλο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδο για όλου. Διοργανωτή Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 250 γραμμάρια μόνο 3,39. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
4: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκοσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Sex Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, ακουστικά κέντρα οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας, Sport FM.

0: 510. Το 100% αφρυδικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Ισομάτ, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Ισοφλέξ PU 510 από την Ισομάτ και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
1: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
2: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
3: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλο. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcyprus.com. Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
11: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Συνεχίζεις έτσι τα ωραία σου, κύριε Τσάκα, και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Λοιπόν, εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Σήμερα εκτάκτος Εφραίμ Γεωργίου και Γιάννης Θεοδωρίδης. Ο Πανίκος Κωνσταντίνου θα είναι μαζί σας ξανά την Τρίτη. Και νομίζω τέτοια ώρα πάμε στο ένθετο για την κίνηση. Να πάμε στο ένθετο για την κίνηση.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
0: Λοιπόν, δες τι γίνεται τώρα. Λευκωσία. Βλέπω στη Σπύρου Κυπριανού. Προσοχή. Εκεί υπάρχει αρκετή κίνηση. Στη Σταυρού επίσης υπάρχει κίνηση. Αθάλασσας μοιάζει ως δεδομένο ότι υπάρχει κίνηση. Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ. Και εκεί θα συναντήσετε λίγη κίνηση. Γενικά η Λευκωσία έχει αρκετά κοκκινάκια σήμερα και σε διάφορα σημεία της. Και έτσι χρειάζεται λίγο υπομονή. Μα δες, μέχρι και στο τσέρι βρίσκω κίνηση. Μέχρι και στο τσέρι. Τι?
2: Είναι 6:15 λογικό.
0: Ναι. Μέχρι και στο τσέρι υπάρχει κίνηση στη λεωφόρο Στροβόλου που μπαίνει ακριβώς στο τσέρι. Εκεί υπάρχει κίνηση και θέλει προσοχή μέσα στο δρόμους. Πάμε σε άλλη πόλη, να πάμε στη Λάρναγα. Στη Λάρναγα βλέπω 2-3 κοκκινάκια. Αυτή είναι η Νίκου Πατήχη. Νίκου Πατήχη, συχνά πυκνά ακούω τον Πανίκο να λέει ότι στην Νίκου Πατήχη υπάρχει κίνηση και δεν μου προκαλεί εντύπωση. Και στην Γρήβα Διγενή υπάρχει κίνηση στη Λάρναγα, αλλά κατά τα άλλα.
2: Πιο χαλαρή κατάσταση.
0: Κατά τα άλλα είναι πιο χαλαρή. Να πάμε στο τρομακτικό της υπόθεσης. Τι λέμε, εσώ προτιμώ να σας πω που δεν έχει κίνηση, αλλά κάνουμε την προσπάθεια να πούμε.
2: Που έχει κινήσει.
0: Μέσα στον αυτοκινητόδρομο, μέσα στην οδό Πάθου, μέσα στον παραλιακό, πάνω στην τουριστική, Φραγκλίνου Ρούσβελτ, Πάφου την είπαμε.
2: Προτιμάτε πόδια ή ποδήλατο.
0: Μαγαρίου την είπαμε, Μαγαρίου. Γλάστονος, ναι. Αγίας Φυλάξεως, εννοείται. Γενικότερα, Σπύρου Κυπριανού. Γενικότερα, όλες οι αρτηρίες έτσι της Λεμεσού έχουν την κίνησή τους και χρειάζεται μεγάλη υπομονή. Πάμε στην Πάφου, πολύ πιο ωραία τα πράγματα εδώ. Ελάχιστη κίνηση βλέπω. Αυτή εδώ η οδός δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι. Είναι η οδός Ελλάδος. Ελλάδος, ναι. Εκεί χρειάζεται λίγο προσοχή. Από εκεί και πέρα βλέπω κοντά στην Νικολάου Έλληνα και εκεί να έχει μαζευτεί λίγη κίνηση. Αλλά κατά τα άλλα η Πάφος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και από τη Λευκωσία και ειδικά από τη Λεμεσό. Στη Λεμεσό παρεμπιπτόντος και μέσα στα χωριά της Λεμεσού υπάρχει κίνηση. Όσοι το ζουν καθημερινά ξέρουν ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε να δούμε, όπς, πού έχουμε βρει. Στη Δρομολαξιά υπάρχει στη Δρομολαξιά λίγη κίνηση στον κεντρικό της δρόμων εκεί. Και για τελευταία αφήσαμε ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, όπου βλέπω να υπάρχει κίνηση στην 1η Απριλίου. Στην 1η Απριλίου εκεί βλέπω κίνηση και όλα τα άλλα είναι μια χαρά. Μια χαρά.
2: Υπομονή.
0: Υπομονή σε όσους. Ξέρεις τι θέλω να δω. Έχουμε κίνηση στο ACB. Τι λες.
2: Ενδιαφέρον.
0: Θα έχουμε στο ACB.
2: Δεν νομίζω.
0: Να βάλουμε εδώ να δούμε. ACB. Για να δούμε στο ACB αν μαζεύεται ο κόσμος για να δει το παιχνίδι της Κύπρου. Στο ACP. Εντάξει, θα μου πεις αφού είχαμε μπει για την Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ που κοντεύει πάνω στο ACP. Αλλά δεν σημαίνει ότι η κίνηση εκεί είναι
2: κατά ανάγκη, προς το ACP μόνο.
0: Είναι κατά ανάγκη για το γήπεδο.
2: Ναι. Τέτοια ώρα ειδικά εκεί στο Γάσιμπι πάντα υπάρχει κίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά από την κίνηση στους δρόμους. Μια χαρά. Την δώσαμε καλά.
3: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Δώσε λίγο μουσικούλα.

0: συνήθως τέτοια ώρα να πάμε να βάλουμε και την ατάκα, γιατί αργότερα θα έχουμε και τη σύνδεση με το ACP, να την βάλουμε τώρα.
1: Σωστά,
0: θα το κάνουμε. Να βάλουμε την ατάκα.
2: Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Λοιπόν, με αφορμή πριν την κουβέντα που είχαμε εδώ με τον Γιάννη και που μιλήσαμε και λίγο για το λαθικό ποδόσφαιρο, ναι, θα πάρουμε μια ατάκα του Johan Cruyff. Εντάξει. Είχε πει ο Johan Cruyff ότι το ποδόσφαιρο είναι απλό, αλλά είναι δύσκολο να παίξεις απλά.
3: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεσαι πόσο.
3: Το απέδειξε κιόλας.
0: Ναι. Αλλά είναι μια τεράστια αλήθεια αυτό που είπε ο Cruyff. Ναι. Και γι' αυτό αξίζει να βρίσκεται στην αταγάνη σημερινή.
3: Είναι από τα πιο διάσημα αποφθεγμάτα του Cruyff.
0: Είναι. Αυτό για την ατάκα.

0: Λοιπόν, ένας φίλος εδώ λέει ότι ο Στέλιος ο Ανδρέου θα είναι το ποδοσφαιριστή στον οποίο θα στηριχτούμε στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Είναι ένας από τους παίχτες που έχουν, έτσι, έχουν ξεχωρίσει. Πλέον πόσο χρόνο είναι ο Στέλιος Ανδρέου?
1: Είναι το 2003, δεν κάνω, ο Στέλιος Ανδρέου.
0: Είναι το 2003, αλλά είναι στα 23 του πλέον.
1: Το 2002.
0: Το 2002. Και αυτός, μια καλή καρτιέρα.
1: Εγώ περίμενα να κάνει, να πάει σε πιο δυνατή ομάδα μετά τη Σαρ Λεουά. Μου φάνηκε παράξενη η μεταγραφή του στη Λότς, πολωνική, ναι, Λότς, ναι, που ήταν, εντάξει, μια χρονιά που έριξε αρκετά χρήματα η πολωνική ομάδα.
0: Αυτό μην το υποτιμάς καθόλου.
1: Ναι, αλλά η πορεία της ήταν πολύ απογοητευτική, τουλάχιστον για μια περίοδο κινδύνευε και με υποβιβασμό. Και πλέον αγωνίζεται στο πορτογαλικό πρωτάθλημα στην Εστορίλ.
0: Εντάξει.
1: Και από ό,τι βλέπω και η Λότς, αυτή είναι η περσινή βαθμολογία.
0: Αυτή είναι η περσινή, ναι.
1: Τερμάτισε στη 14η θέση, 4 βαθμούς από τη ζώνη υποβιβασμού.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, 4 βαθμούς από τη ζώνη υποβιβασμού.
1: Και 18 από την πρώτη θέση.
0: Αλλά την ίδια ώρα, ναι, 8 από την Ευρώπη.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν τέτοιο το πολωνικό πρωτάθλημα πέρσι. Που
1: από υπήρχαν, τα πιο ανταγωνιστικά.
0: Υπήρχαν, ναι, ναι, ναι, ναι, αφού για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Η πέπτη θέση από ό,τι βλέπω.
0: Η Λέγκια.
1: Ναι. Ήταν στη ζώνη υποβιβασμού.
0: Ήταν στη ζώνη υποβιβασμού.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, το θυμάμαι.
0: Ήταν στη ζώνη υποβιβασμού. Και όχι μόνο αυτό. Αν θυμάσαι, όταν η Ομόνια αγωνιζόταν με τη Ρακόφ. Ρακόφ ήταν η πολωνική πέρσι.
1: Ναι, που είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη.
0: Ο Στρούσκι.
1: Ο Στρούσκι, μεγάλο
0: Στρούσκι. Ο τεχνικός της Ρακόφ ήταν το τελευταίο του παιχνίδι όταν έπαιξε κόντρα στην Ομόνια. Γιατί έφυγε για να πάει στη Λέγκια. Που τότε η Λέγκια ήταν στη ζώνη υποβιβασμού.
1: Και την έσωσε.
0: Όχι απλά την έσωσε. Ένα βαθμό μακριά από το να βγει στην Ευρώπη. Αλλά ήταν τόσο κοντινές οι αποστάσεις.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
0: Που είσαι η Λεχ Πόσνα. Η Λεχ Πόσνα που ήταν η μόνη έτσι που κατάφερε κάπως να ξεχωρίσει. Εντάξει, σε σημαντικό βαθμό. Αλλά κατά τα άλλα. Η
1: Καβρώνα είναι η ομάδα του Σωτηρίου.
0: Όταν η Ευρώπη έχει η απόσταση από τον υποβιβασμό στην Ευρώπη είναι
1: 12
0: στους 12 βαθμούς.
1: Αντιλαμβάνεσαι
0: είναι μικρή ότι απόσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μικρή απόσταση για να μπορέσεις για να αντιληφθείς το τι γινόταν πέρσι. Υπήρχε μια καταπληκτική βαθμολογία που πήγαιναν όλες τους με ένα βαθμό διαφορά. Συζητά η τελευταία,
1: θυμάσαι, ένα
0: στους 20 βαθμούς, η πρώτη τελευταία 21, πιο πάνω 22, 23.
1: Θυμάσαι ένα τέτοιο πρωτάθλημα στην Κύπρο να υπήρχε τέτοια βαθμολογία?
0: Πρώτα και κύριο στην Κύπρο, από τη στιγμή που έχουν τα γκρουπ, αλλάζουν εκεί οι συζητήσεις.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Εντάξει, αλλάζουν οι συζητήσεις.
1: Αρχές της νέας χιλιετίας υπήρχε ένα πρωτάθλημα, θυμάμαι ποιας χρονιάς, που
0: πού να θυμάσαι, Άντι μου.
1: Υπήρχαν τρεις ομάδες που πήγαιναν σώμα με σώμα.
0: Μεταξύ μας αγέννητος ήσουν το πιο.
1: Όχι, για αγέννητος δεν ήμουν, αλλά δεν το θυμάμαι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω για ποια χρονιά λες, αλλά το θέμα δεν είναι να είναι τρεις οι ομάδες που παλεύουν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και να πηγαίνουν σώμα με σώμα. Εδώ υπήρχε μια διαφορά στην οποία μια νίκη σε έβαζε στην Ευρώπη, μια ήττα σε έβαζε στη ζώνη υποβιβασμού. Ενώ ήταν τέτοιες οι καταστάσεις, ναι, ναι, πέρσι στο πρωτάθλημα της Πολωνίας, και αυτό το έκανε έτσι ιδιαίτερο και πολύ ανταγωνιστικό.
1: Πιστεύεις αν καταργήσουμε τα γκρουπ θα μπορούμε να δούμε ένα τέτοιο σκηνικό στην Κύπρο? Σε έναν βαθμό.
0: Αν πρέπει να αλλάξει η δομή του προαθλήματος, θα μπορούσε να αλλάξει.
1: Θα ήταν πιο εφικτό αν μειωθούν και οι ομάδες.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Αν μειωθούν οι ομάδες, τότε θα αλλάζει όλη η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Αλλάζει όλη η συζήτηση, γιατί αν πάμε στην περσινή χρονιά, πώς ήταν η διαβάθμιση.
1: Είχε ξεκαθαρίσει από πολύ νωρίς της Ένωσης.
0: Ναι, οκ. Okay. Είχε ξεκαθαρίσει από πολύ νωρίς της Ένωσης.
1: Ναι.
0: Το δέχομαι. Είχε Αλλά φτάσαμε στις τελευταίες αγωνιστικές για να καθαρίσουν οριστικά
1: οι υπόλοιπες ομάδες,
0: ομάδες για το ποια θα πέσει.
1: Και είχε ξεκαθαρίσει από σχετικά νωρίς επίσης ο πρωταθλητής.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι φτάσαμε τελευταία, πρώτη-τελευταία αγωνιστική για να δούμε.
1: Ο 13ος τερμάτισε ο Εθνικός με 23, στη 12η θέση ο Ακρίτας με 26. Και στην 11η θέση που παρέμεινε στην κατηγορία Ολυμπιακός με 28.
0: Ναι.
1: Ήταν τελευταία αγωνιστική που κρίθηκε.
0: Όχι, αφού ήταν.
1: Δεν ήταν η τελευταία αγωνιστική το Ολυμπιακός ανόρθωση.
0: Αυτό που είπες, η βαθμολογία που έδωσες.
1: Ναι.
0: Είναι η βαθμολογία πριν. Πριν τα
1: πλέον. Αυτή που βλέπω είναι πριν.
0: Ναι, 33 ο Εθνικός, 35 ο Ακρίτας, 40 ο Ολυμπιακός, 40 η Κρασάβα, 42 η Ομόνια Ραδίπου, 44 η ΑΕΛ, 45 η Ανόρθωση.
1: Δεν θυμάμαι ήταν σωστά ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε με την Ανόρθωση τελευταία αγωνιστική και σώθηκε. Ήταν η πρώτη τελευταία αγωνιστική.
0: Νομίζω ήταν η πρώτη τελευταία αγωνιστική.
1: Θυμάσαι το παιχνίδι στο ΓΑΣΥΠΗ.
0: Ναι, πρέπει να ήταν η πρώτη τελευταία αγωνιστική. Αλλά δες, έρχομαι και σου βγάζω την Ένωση πέρσι.
1: Ναι.
0: Έρχομαι και σου βγάζω και τον Εθνικό. Εντάξει, για να μειώσουμε τις ομάδες. Και ξαφνικά βλέπεις Ακρίτας 35, Ολυμπιακός 40, Κρασάβα 40, Ομόνια Ραδίπου 42,
1: 45 μετά,
0: 44 η ΑΕΛ, ναι. 45 αντιλαμβάνεσαι πόσο μικραίνουν οι διάφορες,
1: ναι.
0: Ξαφνικά με το αν πάμε στις 12 ομάδες. Επίσης στο 12 ομάδες εξαρτάται το τι θες και τι.
1: Εντάξει, έγινε αρκετές φορές η συγκεκριμένη συζήτηση.
0: Ναι. Λοιπόν, το 2003 ήταν αυτό που λες, λέει, ο 3-15.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Όχι σε πιθανό μπλόκο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τον ντίζελ, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκτακτες διαβουλεύσεις με τις τιμές να έχουν διπλασιαστεί από τον Φεβρουάριο. Προκλητική η Turkish Navtex για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα μιλά για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις 19 Οκτωβρίου η συνάντηση Αρχιεπισκόπου Γεωργίου με τον Πάπα Λέοντα στο Βοτανικό. Επίκεντρο η Κάρα του Αποστόλου Παύλου. Άλλες 7 μέρες υποκράτηση 9 ύποπτοι για το ναυάγιο στην Κερίνη. Συνεχίζονται οι έρευνες. Στις 5 το απόγευμα συνεδριάζει το πολιτικό γραφείο του DC στο επίκεντρο η επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες μέχρι τις 5 το απόγευμα. Με χαλάζι και ισχυρούς ανέμους. Η βροχή τοπικά θα ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά την ώρα, η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια, στους 26 τα υπόλοιπα παράλια και 17 στα ψηλότερα.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της Ψαροταβέρνας. Όδυσσή στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σκάνδαλο στην Βοημία και περιοδικό Κάπα. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρις Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Μπάλας Ρούζ μαζί με την κορυφαία coach Μάγια Ρούζ έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
5: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
8: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Skip υγρό απορρυπαντικό ρούχων 1480 ml 5,99. Colgate Max White Purple 75 ml 2,89. Philips One Blade ξυριστική μηχανή ανδρική ή γυναικεία από 38 ευρώ, τώρα 28 ευρώ. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
11: Η μακαρενοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you are.
12: Παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας.

0: Αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 250 γραμμάρια, μόνο 3,39. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή υπάρχει το τέλειο σχολείο. Εξερευνούμε τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τι προσφέρει κάθε μία. Ταξιδεύουμε στη Σέριφο και την πλούσια ιστορία των μεταλλίων της. Και ο Μάικλ Κόνελι αναλύει δύο από τα διασημότερα άλυτα εγκλήματα της Αμερικής. Μπορεί ο Ζόντιακ να συνδέεται με τη Μαύρη Ντάλια. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και εντάξει, πριν να πάμε στον Ανδρέα το Σταύρου, ο 393 λέει πόσο πιο ανταγωνιστικό θα ήταν το πρωτάθλημα μας με 10 ομάδες, 4 γύρους, 4-5 να βγαίνουν Ευρώπη, ο τελευταίος διαβάθμιση και ο πρώτο τελευταίος μπαράς παραμονής μπορεί να γίνει πολύ ανταγωνιστικό και με 12 ομάδες.
7: Το ελβετικό είναι με 10 ομάδες.
6: Νομίζω της Δανίας είναι με 12 ομάδες. Και αυτό που κάνει για να μην υπάρχουν αδιάφορες είναι
7: στο δεύτερο γκρουπ, ο πρώτος πάει conference.
6: Στο δεύτερο γκρουπ ο πρώτος παίζει μπαράς με τον πέμπτο.
7: Του πρώτου γκρουπ.
6: Ναι. Για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
7: Του conference link.
6: Ναι. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να τερματίσεις 7ος και να πάρεις εισιτήριο για το conference link.
7: Ναι, αλλά ο δεύτερος της Δανίας.
6: Η Δανία βγάζει.
7: Εξαρτάται πόσους βγάζεις.
6: Ήταν 5 οι ομάδες που έβγαζε η Δανία.
7: Πάντα εξαρτάται πόσους βγάζεις.
6: Ναι. Ανάλογα με το τι μπορείς να έχεις και διάφορους. Λοιπόν, να πάμε στον Ανδρέα το Σταύρου, ο οποίος βρίσκεται εκεί για να μεταδώσει τον αγώνα της Εθνικής Κύπρου μαζί με την Αρμενία που θα ξεκινήσει στις 7, σε περίπου ένα 20 λεπτό δηλαδή. Ανδρέα, χαιρετώ.
8: Καλησπέρα παιδιά, σε εσάς και τους φίλους ακροατές του Sport FM 95 από το στάδιο Γασιπή.
6: Ακούμε μουσική, η μουσική συνοδεύεται και με κόσμο ή απλώς ακούμε τη μουσική?
8: Εντάξει, η μουσική ακούγεται περισσότερο από όσο νομίζω θα ακούγεται ο κόσμος τουλάχιστον για αυτή την ώρα. Απλά να σας πω παιδιά ότι είναι αρκετοί Αρμένοι με τα δεδομένα που υπάρχουν. Στο βόρειο πέταλο έχουν έρθει γύρω στους 300 κάπου εκεί.
6: Εντάξει, υπάρχουν και αρκετοί Αρμένοι οι οποίοι ζουν μόνιμα στην Κύπρο, άρα δεν μπορεί να είναι έκπληξη. Το ότι έχει κόσμο να πάει στο γήπεδο, οι οποίοι μένουν στην Κύπρο μόνιμα, έρχεται η Εθνική Αρμενία, θα πάνε να τη δουν. Απόλυτα λογικό. Εντάξει, από τη δική μας την πλευρά φαντάζομαι ότι είναι το μουδιάσμα. Είναι το μουδιάσμα και δεν έχουμε και τόσο κόσμο, έτσι.
8: Εντάξει, από πλευράς κόσμου, τουλάχιστον στη δικιά μας πλευρά, στο γάτο διάζωμα της Δυτικής βλέπω μικρά παιδιά με τους γονείς τους, αλλά είναι πολύ λίγοι, και απέναντι στην Ανατολική Κερκίδα είναι γύρω στους 100-150, κάπου εκεί είναι πολύ πολύ λίγος ο κόσμος που βρίσκεται απόψε στο στάδιο Γασιπή.
6: Και αμοιραία κάνεις και μια σύγκριση με το τι είχαμε δει απέναντι στη Λετωνία, όπου η Λετωνία, κακά τα ψέματα, σαν ομάδα είναι χαμηλότερη στην αδικότητα από εμάς, αλλά το γηπεδάκι τους εκεί είχαν 6.500 κόσμο, μια χαρά. Μια χαρά
8: ένα ήταν. Ήταν ένα γήπεδο ότι πρέπει και το γέμιζαν και νομίζω αυτά πρέπει να δει και η δικιά μας η Ομοσπονδία. Ίσως το ΑΕΚ Αρένα ήταν η πιο ιδανική επιλογή για αυτά τα παιχνίδια και προφανώς θα φέρναμε και καλύτερα αποτελέσματα στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Στο ΑΕΚ Αρένα θα μαζεύαμε και το
6: τα αποτελέσματα, το τα αποτελέσματα είναι, Ανδρέα μου. Γιατί...
7: Εγώ δεν νομίζω είναι θέμα γήπεδο.
6: Γιατί τα αποτελέσματα είναι καθαρά, είτε είναι Λάρναγα, είτε είναι Λεμεσό, είτε είναι Λευκοσία που τώρα κάνει ένα tour. Η Εθνική Τούρ εννοώ πιο πριν τις προηγούμενες χρονιές πήγαμε και Λάρναγα, πήγαμε και Λεμέσο.
7: Ο Ανδρέας ίσως λέει επειδή το να πάρεις π.χ. 3.000 κόσμο στο Γασιμπή είναι διαφορετικό να πάρεις 3.000 κόσμο
6: σίγουρα,
7: στο ΑΕΚ.
6: Σίγουρα, αλλά αν υπάρχουν τα αποτελέσματα
7: βοηθάει σε κάθε περίπτωση.
6: Μαζεύει τον κόσμο γενικότερα. Μαζεύει τον κόσμο γενικότερα.
8: Θες να... Στο Γασιμπή απλά να πω και παλαιότερα. Προφανώς θα το θυμάστε και εσείς όταν γέμιζε το Γασιμπή, παίξαμε με Γερμανία, παίξαμε με την Πορτογαλία, ήταν το παιχνίδι με την Βοσνία, ήταν οι αγώνες που υπήρχε και ενδιαφέρον, ήρθαν και σπουδαίοι παίκτες και γέμιζε το Γασιμπή. Αλλά ναι, και τα αποτελέσματα παίζουν τον τυπό
6: του. Θα σε πάρω πιο πίσω, εσύ θυμάσαι με την Ιρλανδία.
8: Το 5-2.
6: Ναι.
8: Το 5-2 που λες το παιχνίδι.
6: Ακριβώς.
8: Ναι, το θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, ναι.
6: Εντάξει, σε εκείνο το παιχνίδι ήμουν στο γήπεδο ως θεατής, υπήρχε κόσμος, υπήρχε μπόλικος κόσμος τότε, μικρός εγώ.
7: Είχαν προηγηθεί αποτελέσματα.
6: Ήταν μια καλή χρονιά, ήταν η τελευταία, έτσι, πριν από την περίοδο του Μπάμπου, τότε ήταν με Αναστασιάδη και ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα μας, ναι. Αλλά ήταν το αποκορύφωμα το συγκεκριμένο το 5-2, ήταν το αποκορύφωμα. Όμως ο κόσμος είχε αγκαλιάσει τότε την Εθνική και είχε να κάνει με τα αποτελέσματα.
7: Εντάξει, τα προηγούμενα αποτελέσματα.
8: Είχαμε μεγάλη νίκη και με την Βουλγαρία τότε που θυμάμαι και με την Ιταλία, εκτός έδρας ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί.
6: Το θυμάσαι ή το διάβασες?
8: Βουλγαρία μου και
6: γήπεδο στον Αντώνη Παπαδόπουλο. Το θυμάσαι. Μπράβο ρε Άντρεα. Λοιπόν, έλα, πάμε να μας δώσεις την ενδεκάδα.
8: Λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με τους διεθνείς μας. Ομοσπονδιακός τεχνικός ο Απόστολος Μάντζιος. Ξεκινάμε τον Φαμπιάνο κατά τα δοκάρια. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο βασικό σχήμα και έτσι ένα διαφορετικό σχηματισμό σε σχέση με τα προηγούμενα δύο μάτς. Στην άμυνα είναι αρκετές οι αλλαγές, καθώς έχουμε τον Πιλέα στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Κολομή στο δεξιά άκρο της άμυνας, με το πόσμα στο ΕΝΗ UEFA. Και στο κέντρο άμυνας παραμένει ο Νικόλας Παναγιώτου, αλλά παρτενέρθε θα έχει τον Έκτορ Κυπριανού λόγω και της απουσίας του Κωνσταντίνου Σωτηρίου που είναι τιμωρημένος. Δέχτηκε κίτρινη κάρτα στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Έκανε δύο και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Στη μεσαία γραμμή έχουμε τους Παναγιώτη Ανδρέου και Γρηγόρη Γάστανο με τους Έντουαρτς και Λοΐζου να βρίσκονται στα δύο άκρα της επίθεσης και στην κορυφή θα έχουμε δύο επιθετικούς απόψε. Επιλέγει πέραν του Πίτσαλ και τον Αντρόνικο Γαγουλή ο Άγης Μάντζιος σε ένα 4-4-2 που δείχνει και μια επιθετική πρόθεση από πλευράς του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, καθώς πρέπει να κερδίσουμε απόψε. Αυτός είναι ο στόχος αν θέλουμε να διεκδικήσουμε όχι μόνο την δεύτερη αλλά και την πρώτη θέση σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά πολύ περισσότερο την δεύτερη θέση. Στον πάγκο για την εθνική μας είναι η Παρασκευά, Μιχαήλ, Αντωνίου, Σίκης, Νεοφίτου, Χάμπος Κυριάκου, Κωστή, Μαλεκίδης, Χρήστου Αρτηματά, Σταύρος Γεωργίου και Μαρίνος Τζονής. Στον αντίποδα τώρα οι Αρμένοι, οι οποίοι προέρχονται από την νίκη κόντρα στη Λετωνία και την ήττα προς το φινάλε κόντρα στο Μαυροβούνιο σε ένα παιχνίδι που έλεγχαν αλλά δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Οι Αρμένοι στο φινάλε δέχτηκαν το τρίτο γκολ και χάσαν με 2-3. Αυτοί σε σχηματισμό 4-3-3 ξεκινάνε με τον νούμερο 12, τον Μπεκλαριάν, κατά τα δοκάρια. Στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά θα είναι Σιμονιάν, Πιλογιάν, Αρουτιουνιάν και Τικνιζιάν, ο ακραίος μπακ του Ολυμπιακού Πειραιός. Στην μεσαία γραμμή θα είναι η Μπαντικιά, Χοβανισιάν και Σπετσιάν και στην επίθεση η Μανβελιάν, Καρυπιάν και Σεβικιάν. Όλοι τελειώνουν σε Ιάν.
6: Εντάξει, το κλασικό. Το κλασικό Αρμένιος ποδοσφαιριστής, να σκεφτείς και αυτούς που κατά καιρούς είχαμε στην Κύπρο, θα μου πεις ο πρώτος που σκέφτεσαι είναι ο Αμπαρτζουμιάν και πρέπει να πάμε πιο πίσω. Χατσάτριαν, Ρόμικ Χατσάτριαν.
8: Και ο Χατσάτριαν είναι στο Αποέλ πιο παλιά,
6: ναι. Ναι, δεν θυμάμαι άλλους Αρμένιους έτσι. Αλλά ναι, αυτοί οι δύο σίγουρα. Σίγουρα και τελειώνουν ασιαν. Μάλιστα.
7: Ποιος είναι ο βασικός υποψήφιος για τα μπακ?
6: Δώσε.
8: Από τους διαιτητές είναι από την Φιλανδία, ο διαιτητές που θα είναι στο γήπεδο τουλάχιστον, Μοχάμετ Αλεμάρα, με βοηθούς τους Τούρκα Βαγιάκα και Μίκα Λαμπού. Τέταρτος διαιτητής ο επίσης Φιλανδός Πέιμαντ Σιμάνι. Και στο VAR θα είναι Πολωνί ο Πάβελ Μάλεκ και ο Κόρνελ Πασκίεβιτς. Αυτή είναι και η διαιτητική ομάδα για το απόψινό παιχνίδι.
6: Πες ξανά τον πρώτο διαιτητή.
8: Μοχάμετ Αλ Εμάρα. Τώρα πόσο Φιλανδός είναι δεν ξέρω.
6: Όχι, εντάξει, το συγκεκριμένο διαιτητή, εάν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, τον είχαμε φέρει στην Κύπρο στο παρελθόν για να σφυρίξει. Τον έχουμε ξαναβρει μπροστά μας τον συγκεκριμένο διαιτητή, ο οποίος πρέπει πλέον να είναι... Όχι, δεν θυμάμαι πόσο χρόνο είναι. Νομίζω ήταν νεαρός όταν το φέραμε εδώ στην Κύπρο.
8: Και... Είναι 34 ετών τώρα.
6: Είναι 34. Είναι 34. Βλέπεις αρκετά νεαρός διαιτητής. Μάλιστα. Κάτι ήθελα να ρωτήσω.
8: Γεννήθηκε στην Σαουδική Αραβία, αλλά έχει φινλανδικό διαβατήριο.
7: Θέλω να ρωτήσω πριν, Ανδρέα, ποιοι θα αναλάβουν τα μπακ στη αμυντική γραμμή.
8: Τα δύο μπακ τα δικά μας.
7: Ναι.
8: Κοίταξε, ο Έκτορ Κυπριανού μαζί με τον Νικόλα Παναγιώτη θα είναι πιστό Περάρα, ο Πιλέας θα είναι στο αριστεράκτο της άμυνας και ο Κονομής. Δεν υπάρχει άλλος για να παίξει δεξιμπακ. Ο Κονομής λογικά θα
7: είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Έκτορ Κυπριανού να παίξει δεξιμπακ και κέντρο ο Κονομής.
8: Εντάξει, και αυτό είναι μια...
7: Γιατί δεν θυμάμαι τον Κονομή πότε έπαιξε ως δεξιμπακ.
8: Ο Κονομής και στον Ολυμπιακό και στον Απόλλωνα είναι επικεντρικός αμυντικός περισσότερο παίζει, αλλά το πηγαίνω με βάση τα χαρακτηριστικά του Έκτορ Κυπριανού ότι είναι να παίζει πιο κεντρικά ως παίκτης, αλλά θα το δούμε και στην πράξη. Ίσως να γίνει και αυτό που λες, να πάει ο Έκτορ Κυπριανός δεξιμπακ.
7: Υπάρχει και περίπτωση λες να παίξει και ως εξτρέμο Κακουλής.
6: Και να γυρίσει τον Έντουαρτς.
7: Ναι.
8: Και να δέξει αριστερό εξτρέμο ο Γαβουλής και δεξιά ο Λοΐζου. Είναι και αυτό το σενάριο υπάρχει, αν το σκεφτεί ο Αποστόλος Μάντζιος.
6: Μάλιστα.
8: Να δέξει ο...
6: Εντάξει, υπάρχουν έτσι μικρά ερωτηματικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που μένει εκτός ενδεκάδας ο Σικής, απευθείας θες να δεις με ποιον τρόπο, δείχνει και την επιθετική φιλοσοφία που θέλει να έχει στο σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, γιατί ο Σικής είναι ένα πολύ καλό μπακ.
7: Ναι.
6: Αλλά δεν είναι και το πιο επιθετικό γενής μπακ που έχουμε δει ποτέ. Αντίθετα, αν πρέπει να πω τα δυνατά του χαρακτηριστικά, είναι κυρίως στο αμυντικό κομμάτι και η συνέπεια που
7: δείχνει. Με μια γρήγορη έρευνα που έκανα, ο Χέκτορ Κυπριανό έχει μόλις 2 συμμετοχές ως μπακ.
6: Ναι, ως δεξιμπακ.
7: Ναι, ως δεξιμπακ. Ενώ ο Κονομής δεν κατέγραψε.
6: Και όμως με βάση τα χαρακτηριστικά του, πιθανόν νομίζω ότι ο Κονομής μοιάζει πιο περίπτωση.
7: Θα το δούμε και σε νέο ρόλο.
6: Λοιπόν, νομίζω, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σου δώσουμε πάσα σε περίπου ένα δεκάλεπτο έτσι για να περιγράψεις το παιχνίδι. Καλή δουλειά να έχεις. Και μακάρι αύριο ή τη Δευτέρα τουλάχιστον να συζητούμε για τις ωραίες μεταδόσεις του Ανδρέα Σταύρου στα γκολ της Εθνικής Κύπρου.
7: Ναι.
8: Μακάρι, πάνε όλα καλά και να κερδίσουμε απόψε. Αυτό θέλουμε όλοι.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε και εμείς στο φινάλε της εκπομπής, γιατί θα πρέπει να δώσουμε πάσα για διαφημίσεις πριν από την άρξη του αγώνα. Να σε ευχαριστήσω, Γιάννη, που ήσουν μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Τσάγα που περιποιήθηκε τα αυτάκια πολύ καλά όλου του κόσμου. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε τη Δευτέρα.
7: Καλή συνέχεια.
6: Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Κόπαρμπερκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
4: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
5: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
7: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
8: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
9: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
11: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
12: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, καλησπέρα σας. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση από το στάδιο Γασιπή. Εδώ που σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα της Κύπρου κόντρα στην αντίστοιχη της Αρμενίας για την τρίτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε εθνικούς ύμνους. Πρώτα θα ακούσουμε της Αρμενίας. Αφήνουμε ήχο, δεν έχουμε εικόνα.

Ακούσαμε τον εθνικό ύμνο της Εθνικής Αρμενίας και τώρα είμαστε έτοιμοι για τον δικό μας εθνικό ύμνο. Όλοι όρθιοι, όλοι μια αγκαλιά και στον πάγκο και η βασική, από τον Κάστανο μέχρι τον Λοΐζου. Πάμε να ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο.

Ακούσαμε τον εθνικό ύμνο της Κύπρου. Όλοι μαζί τον τραγουδούσαν και οι βασικοί και στον πάγκο. Και τώρα θα γίνουν οι καθιερωμένοι χαιρετισμοί. Μαζί έχουν κάποια πλάνα τώρα από το ΡΙΚ. Τα βλέπω εγώ από το monitor που έχω δίπλα μου. Σας τα μεταφέρω και εσάς φίλες και φίλοι ακροατές για να τα ακούσατε, για να τα ακούσετε. Υπάρχει έτσι ένα μικρό πλακάς το οποίο λέει στον Edwards. Ουσιαστικά γράφει Edwards, θέλω τη φανέλα σου. Στα αγγλικά Edwards, I want your t-shirt. Να δούμε αν θα το παρατηρήσει ο Μάρκους Edwards και αν θα κάνει πράξη το αίτημα του πιτσιρικά που κρατά αυτό το πλακάς. Το μικρό πλακάς που γράφει το Edwards, θέλω τη φανέλα σου. Επαναλαμβάνω, εντεκάδες για την Εθνική Κύπρου: Φαμπιάνο, Πηλέας, Παναγιώτου, Κυπριανού, Κονομής, Λοΐζου, Κάστανος, Ανδρέου, Edwards, Πίτσας και Κακουλής. Στο σχηματισμό 4-4-2 για τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό τον Άκη Μάντζιο. Εντεκάδα για την Αρμενία, την επαναλαμβάνω, σε σχηματισμό 4-3-3. Μπελκαριάν, Σιμονιάν, Πιλογιάν, Αρουτιουνιάν, Τικνιζιάν, Σπετσιάν, Χοβανισιάν, Μπαντικιάν, Σεβικιάν, Γκαριμπιάν και Μανβελιάν. Στο σχηματισμό 4-3-3 για τους Αρμένιους.

Μάρκος Νίκης από τους διεθνείς μας, όλοι μαζί, μια αγκαλιά σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου. Το ίδιο θα κάνουν και οι Αρμένοι. Είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό. Όπως είπα, στις πρώτες δύο αγωνιστικές η εθνική μας ιτήθηκε από το Μαυροβούνιο σε ένα αγώνα που δεν παίξαμε καλά. Μπορεί να προηγηθήκαμε αλλά δεν παίξαμε καλά και στο τέλος λυγίσαμε και χάσαμε 2-1 εκτός έδρα στην Ποτκόριτσα. Και στον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής κόντρα στην Λετωνία ήμασταν καλύτεροι, χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν βάλαμε γκολ και μείναμε στο 0-0. Ένα παιχνίδι που επιβαλλόταν να κερδίσουμε αλλά δεν τα καταφέραμε. Από την άλλη, οι Αρμένοι στην πρώτη αγωνιστική κέρδισαν τη Λετωνία, πήραν το τρίποντο. Κόντρα στους Αρμένιους ήταν αρκετά, συγγνώμη, κόντρα στους Μαυροβούνιους οι Αρμένοι ήταν αρκετά ανταγωνιστικοί. Ήταν 2-2 το παιχνίδι, μέχρι και το 90 λεπτό όταν σκόρανε το τρίτο γκολ το Μαυροβούνιο. Και χάσαν με 2-3, είναι στους 3 πόντους. Η Αρμενία στον 1 είμαστε εμείς. Αν κερδίσουμε πάμε στους 4 και ανεβαίνουμε στην δεύτερη θέση. Μια θέση που αν την κατακτήσουμε θα είναι αρκετά καλή, καθώς θα πάρουμε το πλεονέκτημα στο να αγωνιστούμε σε αγώνες μπαράς με μια ομάδα από την δεύτερη κατηγορία του Nations League και να διεκδικήσουμε άνοδό μας σε εκείνη την κατηγορία. Αλλά αν μέχρι να γίνει αυτό και αν γίνει έχουμε δρόμο, το σημαντικό είναι στον πρώτο εντός έδρας αγώνα για αυτό το νέο Nations League να κερδίσουμε. Πρώτη ευκαιρία με τον Edwards να κάνει σουτ για απόκρουση από τον Μπελγαριάν στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Χάνουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κάναμε σέντρα και αμέσως επιτεθήκαμε. Η μπάλα πήγε στον Πίτα, ο οποίος πάσαρε στον Edwards, ο οποίος από τον κεντρικό διάδρομο πήρε την μπάλα, την έβαλε μπροστά του, πάτησε περιοχή, σούταρε, αλλά ο Μπελγαριάν του είπε όχι. Στον τακτικό σχηματισμό της εθνικής μας ομάδας πάντως γίνεται αυτό που συζητήσαμε προς το φινάλε της εκπομπής με τον Εφραίμ Γεωργίου προηγουμένως, με τα παιδιά στην εκπομπή, κατά πόσον θα παίξει κάποιος ως δεκάρι και αν θα πάει ο Κακουλής στα άκρα της επίθεσης, και γίνεται πράξη. Πρώτα να πω ότι ο Κονομής είναι στο δεξιάκρο της άμυνας και ο Έκτορ Κυπριανού ως κεντρικός αμυντικός μαζί με τον Νικόλα Παναγιώτου. Ο Edwards παίζει ως δεκάρι πίσω από τον Πίτα, δεξιά ο Λοΐζου, αριστερά ο Κακουλής. Και νομίζω είναι κάτι πιο βολικό που θα μας δώσει και περισσότερα πράγματα, γιατί ο Λοΐζου ως δεξί εξτρέμ αγωνίζεται και έχει κάνει τα καλύτερα του παιχνίδια, και όχι ως αριστερό εξτρέμ που έπαιξε με τη Λετωνία και φάνηκε λίγο έξω από τα νερά του. Ο Edwards είναι ένας ποδοσφαιριστής που και δεξιά και ως δεκάρι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, είναι οι θέσεις που αγωνιζόταν καθ' όλη την διάρκεια της καριέρας του. Ο Κακουλής κατά καιρούς έπαιξε ως αριστερό εξτρέμ. Όπως και έχουν τα πράγματα, ο Απόστολος Μάντζιος έχει ετοιμάσει μια αρκετά επιθετική εντεκάδα. Είναι και ο Κάστανος, αλλά σε έναν λίγο διαφορετικό ρόλο απόψε. Έχουμε μια αρκετά επιθετική εντεκάδα και ευελπιστούμε ότι αυτό θα μας βγει και θα έρθει το ζητούμενο. Πλάγιο για τους Αρμένιους με τον Τικνιζιάν να παρίστερα να ετοιμάζεται για να το εκτελέσει. Εκτέλεσε προβολή από τον Κονομή. Αλλά πήγε σε νέο πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Πάσα προς τα πίσω για τον Σιμονιάν. Σιμονιάν για τον Αρουτιουνιάν. Θα προσπαθήσω να πω τα ονόματα των Αρμένων όσο καλύτερα γίνεται. Όλα τελειώνουν σε Ιαν. Αλλά εντάξει, μέχρι να τα πεις θέλεις και λίγο χρόνο. Γίνεται σέντρα τώρα από τον Τικνιζιάν από αριστερά που μακρύνουν όπως οι διεθνείς μας, σε ένα σημείο που ελέγχει ο Αρουτιουνιάν και με κεφαλιά γυρίζει την παραπίσω στον Μπελγαριάν που έκανε με την κεφαλιά βρήκε τον δερματοφύλακα. Διαγώνια μεταβίβαση για τον Τικνιζιάν, ποιος παίρνει μπάλα από αριστερά. Τικνιζιάν πασάρι εντός περιοχής, την κίνηση που έκανε ο Μαρβελιάν. Καλή άμυνα από τους διεθνείς μας. Κέρδισε μπάλα ο Ανδρέου, στον οποίο συνέχεια πήρε και το φάουλ.
το οποίο εκτελέστηκε με πάσα από τον Κονομή προς τον Παναγιώτη Ανδρέου, εκ των Κυπριανού, πάσος της Watford, συνεργάστηκε μαζί με τον Νικόλα Παναγιώτου, παλαμένη στον χώρο άμυνας της εθνικής μας ομάδας. Κρίνουν καλά τους χώρους οι Αρμένοι, τη μεσαία γραμμή, και εκείνη που θα χρειαστεί να γίνουν κινήσεις και από τον Κάστανο και από τον Ανδρέου και από τον Έντουαρτς. Ο Μάρκους Έντουαρτς θα κινείται και αριστερά και κεντρικά και δεξιά για να ζητάει μπάλα και θα αλλάζει σε κάποιες περιπτώσεις θέση και με τον Λοϊζού, που επίσης μπορεί να αγωνιστεί πιο κεντρικά ο Λοϊζού ως δεκάρι. Πάνω κάτω έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά αυτοί οι δύο παίκτες, ο Έντουαρτς και ο Λοϊζού, αριστεροπόδαροι, τους αρέσει να παίζουν από δεξιά και λίγο ως δεκάρια. Να συγκλίνουν προς τα μέσα και να κάνουν σουτ, τις έντρες. Πάνω κάτω είναι τα ίδια χαρακτηριστικά, απλά δεν έχουν την ίδια καριέρα, γιατί ο Λοΐζου στην Ομόνια αντρώθηκε και έκανε τα καλύτερα του παιχνίδια και πήρε μεταγραφή στην Χάπο Ευτελαβίφ και από το περασμένο καλοκαίρι στον Ερυθρό Αστεράς. Ο Έντουαρτς ξεκίνησε διαφορετικά, έπαιξε στην Sporting Λισαβόνας, όπου εκεί έκτισε κυρίως το όνομά του, έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις και ακολούθως πήγε στην Μπέρνλι και αγωνίζεται μαζί της στην Αγγλική Championship. Φάουλ κερδίζει η εθνική μας στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Από αριστερά κερδίστηκε το φάουλ, ο Κάστανος κάνει παλιά στην πλάτη της άμυνας εκεί όπου κινήθηκε ο Πηλέας. Απομάκρυνε την μπάλα ο Μπαντικιάν, ο οποίος οπισθοχώρησε. Και από δεξιά τώρα οι Αρμένοι κρατάνε μπάλα, ο Κάστανος καταδιώκει τον Σεβικιάν. Ο Σεβικιάν κάνει εξαιρετικό κουβάλιμα, πέρασε και από τον Κάστανο και από τον Πηλέα, πασάρει τώρα αριστερά για τον Μανβελιάν, ο Τικνιζιάν από αριστερά παίρνει μπάλα. Το παιχνίδι της Αρμενίας μεταφέρθηκε από δεξιά αριστερά και τώρα στον κεντρικό διάδρομο. Έχει καλούς παίκτες στην επίθεση η Αρμενία που μπορούν να κάνουν τη ζημιά, όπως είναι ο Σεβικιάν, ο Μανβελιάν, ο Καρυμπιάν. Έχει και καλά μπακ η Αρμενία. Χρειάζεται προσοχή. Μεγαθύριο δεν είναι, αλλά θέλει προσοχή. Γιατί ούτε και εμείς κάναμε τα καλύτερα μας παιχνίδια στις πρώτες δύο αγωνιστικές, στον βαθμό που τα κάναμε στην προηγούμενη διοργάνωση με τον Απόστολο Μάντζιο στον πάγκο. Μακάρι απόψε να θυμηθούμε εμφανίσεις του προηγούμενου χρόνου με αυτόν τον προπονητή. Όπως για παράδειγμα κόντρα στην Βοσνία, κόντρα στη Ρουμανία, κόντρα στην Αυστρία, την οποία δυσκολέψαμε εκτός έδρας και χάσαμε με ένα για μένα ανύπαρκτο πέναλτι, μπάση περιπτώσει. Ήταν για τα προκληματικά του Euro, τότε εκείνα τα παιχνίδια μέσα στο 2025. Κόντρα σε μια ομάδα που μέσα στον 21ο αιώνα, για να πούμε έτσι και λίγα σταριστικά, την αντιμετωπίσαμε μόνο σε φιλικούς αγώνες. Από τον κεντρικό διάδρομο τώρα κατά την μπάλα ο Έντουαρτς, ο οποίος καθυστέρησε να πασάρει, συνεχίζει με την μπάλα ο Έντουαρτς, προσπαθεί να κερδίσει και τις κόντρες, δεν θα τα καταφέρει, έφτασε μέχρι κοντά στην περιοχή των Αρμένιων, έχασε όμως την μπάλα από τις πολλές κόντρες που πήρε, δεν τον βοήθησαν στο να βρεθεί ακόμη και απέναντι από τον Μπελγαριάν. Οι Αρμένοι πήραν μπάλα όπως την δικιά τους προσπάθεια για επίθεση, έκαναν λάθος, η πίεση των διεθνών μας έφερε αποτέλεσμα και τώρα ο Κάστανος ελέγχει στη μεσαία γραμμή και πασάρει στον Κονομή. Λοΐζου στο ένας εναντίον ενός με τον Τικνιζιάν, συνέκλεινε ωραία, πάσαρε στον Έντουαρτς. Έντουαρτς παίζει κάθετα με τον Πίτσα, μεγάλη ευκαιρία ο Πίτσας, η απόκρουση τρέχει ο Κακουλής, απομακρύνει την μπάλα ο Πιλοϊάν, αλλά είναι μια φάση που δεν μετράει, γιατί την στιγμή που έκανε από τον κεντρικό διάδρομο την κάθετη ο Έντουαρτς προς τον Πίτσα, ο οποίος κινήθηκε στην μεγάλη περιοχή, ο επιθετικός της ΤΣΣΚΑ Σόφιας ήταν σε θέση offside και έτσι το σουτ που έκανε και η απόκρουση από τον Μπελγαριάν δεν μέτρησαν και όντως ο Πίτας ήταν σε θέση offside, αλλά αυτή η φάση δείχνει ότι οι επιθετικές επιλογές που έχει κάνει απόψε ο Απόστολος Μάντζιος μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στους Αρμένιους. Ταλέντο έχουν και οι τέσσερις μπροστά και ποιότητα. Το θέμα είναι η σωστή συνεργασία, έτσι ώστε να έρθει το ζητούμενο.

Λοιπόν, οι Αρμένοι κάνουν την δικιά τους ατμόσφαιρα στο Βόρειο Πέταλο. Είναι καμιά τραγωσιά οι Αρμένοι στο Βόρειο Πέταλο. Έχουν έρθει αρκετοί και είναι και αρκετοί στην Κύπρο, είναι που διαμένουν μόνιμα. Λίγοι Αρμένοι υπάρχουν και στο άνω διάζωμα της Εφητικής. Οι δικοί μας φίλαθλοι είναι στο κάτω διάζωμα της Εφητικής και στην Ανατολική Κερκίδα. Κοντά στους χίλιους πρέπει να είναι οι δικοί μας οι οπαδοί ή λίγο παραπάνω από χίλιοι. Και για ένα γήπεδο όπως είναι το Γαζιπί είναι πολύ λίγος ο αριθμός, αλλά αυτό το γήπεδο επιλέχθηκε από την ΚΟΠ για να δώσει τα παιχνίδια, τα εντός έδρας παιχνίδια τώρα με Αρμενία και Λετωνία, η εθνική μας ομάδα. Το παιχνίδι με τη Λετωνία είναι την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, επίσης στις 7 η ώρα. Και ακολούθως, στο μήνα Νοέμβριο, θα ολοκληρωθεί αυτή η πορεία στο Nations League με ακόμη δύο αγώνες, 12 Νοεμβρίου εκτός έδρας με την Αρμενία και 15 Νοεμβρίου εντός έδρας με το Μαυροβούνιο. Η Αρμενία στην επίθεση από δεξιά, ωραίες προσποιήσεις από τον Σεβικιάν και Σέντρα για να απομακρύνει ο Ανδρέου σε δύο χρόνους. Ξανακερδίζουμε την Κνιζιάν οι Αρμένοι. Κνιζιάν πασάρει πίσω για τον Αρουτιουνιάν. Αρουτιουνιάν αλλάζει παιχνίδι και ανεβάζει από δεξιά τον Παντικιάν. Φέρει την μπάλα στα αριστερό, δεν μπορεί να κάνει την σέντρα. Κλείστηκε και γύρισε πίσω για τον Πιλογιάν. Χοβανισιάν αλλάζει πλευρά. Μεταφέρει την μπάλα στον Σπετσιάν. Ο αρχηγός των Αρμένιων για τον Τικνιζιάν. Από αριστερά προσπαθούν να βρουν τους χώρους για κάποια σέντρα. Η κάθετη μεταβίβαση. Οι ποδοσφαιριστές του Ιεγκίσε Μελικιάν. Αρουτιουνιάν. Ωραία πάσα δεξιά για τον Σιβικιάν που και πάλι έκλεισε λίγο προς τα μέσα, έφερε την μπάλα στα αριστερό, δεν μπόρεσε να κάνει την σέντρα. Στέκονται αρκετά καλά οι διεθνείς μας, κλείνουν τους χώρους και οι Αρμένοι προσπαθούν με μεταφορά μπάλας από δεξιά αριστερά και από αριστερά προς δεξιά να βρουν τους καινούς διαδρόμους να απειλήσουν, αλλά η εθνική μας δείχνει και οργανωμένη και διαβασμένη. Σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά που έχουμε διανύσει μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση, η διαγώνια μεταβίβαση πάρα πολύ καλή για τον Μανβελιάν που ανοίχτηκε αριστερά. Μανβελιάν για τον Σπερτσιάν, παραμένουν από αριστερά οι Αρμένοι. Τικνιζιάν, παλά ξανά στον αρχηγό Σπερτσιάν, θα παίξει κάθε, ήταν πολύ καλή πάσα, τα κουνάκι του Μανβελιάν με στόχο τον Σεβικιάν, η άμυνα από τον Κάστανο και απομάκρυνση σε ένα σημείο που είναι ο Πίτας. Πίτας κάνει τρίπλα, θα πάρει ο Έντουαρτς. Έντουαρτς θα πιεστεί, είναι δυνατός, είναι και γρήγορος, πρέπει να κάνει μια καλή δομική ενέργεια, ρίχνει μπάλα μπροστά ο Έντουαρτς, τον κατάλαβε και του πήρε μπάλα με πολύ καλή άμυνα. Ο πιστοχωρημένος Μανβελιάν έκανε πολύ καλή δουλειά, κατάλαβε τον Έντουαρτς στο τι είχε πρόθεση να κάνει και κέρδισε την μπάλα. Σε τώρα από δεξιά οι Αρμένοι και κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής ανεβαίνουν στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Σπερτσιάν κρατάει μπάλα από τον κεντρικό διάδρομο. Όλη η εθνική μας είναι πίσω και περιμένει τους Αρμένιους, δίνοντας χώρους. Μανβελιάν για τον Καρυπιάν. Προσπάθησαν να συνεργαστούν, η κόντρα που έβαλε ο Λοΐζου και ο Ανδρέου δεν ευνόησε. Με την μπάλα να μεταφέρεται αριστερά στον Τικνιζιάν, δεν έκανε σέντρα. Πάσαρε πίσω στον Αρουτιουνιάν. Αρουτιουνιάν για τον Σπερτσιάν. Περνάει πάρα πολύ το παιχνίδι της Αρμενίας από τον Σπερτσιάν. Εκτός περιοχής και από τα 40 μέτρα γίνεται ένα άστοχο σουτ. Φιλόδοξη προσπάθεια από τον Πιλογιάν. Δεν είχε πολλές πιθανότητες να σκοράρει από εκείνο το σημείο, αν και η αλήθεια να λέγεται έχουμε δει ποδοσφαιριστές από τη συγκεκριμένη θέση να πιάνουν δυνατά και όμορφα σούτ, τα οποία κατέληξαν στα δίκτυα. Αυτό όμως δεν ήταν καλό σούτ, μπάλα πήγε έξω και ο Φαπιάνο επανέφερε με πάσα στον Νικόλα Παναγιώτου και αυτός με την σειρά του στον Έκτορ Κυπριανού και τώρα Οικονομής. Σε ένα νέο ρόλο, δεξί μπακ, αυτόν επέλεξε ο Απόστολος Μάντζιος. Οικονομής είναι ένας πολυθεσίτης παίκτης, μπορεί να βοηθήσει όπου και αν χρειαστεί. Η φυσική του θέση είναι το κέντρο, αλλά και ως κεντρικός αμυντικός θα πάει περίφημα. Τώρα και ως δεξί μπακ. Κάτι που προφανώς θα βλέπει και ο Ερνάν Λοσάδα, ότι ο παίκτης του μπορεί να βοηθήσει και σε άλλες θέσεις. Έκτορ Κυπριανού κρατάει μπάλα στον χώρο άμυνας της εθνικής μας ομάδας. Νικόλας Παναγιώτου. Κρατάει μπάλα Νικόλας Παναγιώτου. Με λίγο βοήθειες. Η πάσα στον Έκτορ Κυπριανού και αυτό στον Έντουαρτς, πανήχτηκε δεξιά και πήρε μπάλα. Έντουαρτς θέλει επιλογές, δεν έγιναν οι κινήσεις. Ξαναπάσαρε πίσω στον Κονομή
Κυπριανού. Και τώρα η μπάλα αριστερά στον Κάστανο. Ο Κάστανος θα σηκώσει μπάλα με στόχο τον Κακουλή που είναι γρήγορος. Θα τρέξει ο Κακουλής αλλά έγκαιρα έκανε την έξοδο τερματοφύλακας της Εθνικής Αρμενίας. Ο Μπελκαριάν κατάλαβε την πρόθεση του Κάστανου για αυτή την σέντρα προς το μέρος του Κακουλή. Βγήκε και μπλοκάρε την μπάλα. Πάντως από το ρόστερ της Αρμενίας, έτσι όπως τα βλέπω τώρα, μόνο δύο παίκτες παίζουν στην Ευρώπη. Ο Δικνιζιάν στον Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Πειραιός, και ο Μπαντικιάν στην ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας. Οι άλλοι δεν παίζουν στην Ευρώπη, αν δεν με γελούν τα μάτια μου. Όχι, παίζει και ο Συνθέουτα, στην Σεκούντα Διβιζιόν ο Σεβικιάν. Παίζει και στην Φερεντβάρος. Εν πάση περιπτώσει δεν παίζουν σε top πρωταθλήματα οι Αρμένοι, έχουν όμως ποιότητα. Παλαιότερα είχαν σπουδαίους παίκτες, πρώτος που έρχεται στο μυαλό εννοείται είναι ο Μικηταριάν. Στα 37 του χρόνια ο Σίντερ έχει αφιπηρετήσει από την Εθνική Αρμενίας. Θα μπορούσε να ήταν και αυτός παρόν, αλλά σταματήσει την καριέρα του. Πίεση από τον Έντουαρτς τη στιγμή που κρατούσε μπάλα ο Αρουτιουνιάν. Η πίεση δεν απέδωσε. Ο Αρουτιουνιάν πάσαρε πίσω στο

Μπελγκαριάν. Ξαναπήρε μπάλα και τώρα του ξαναπασάρει πίσω. Κρατάει μπάλα στη μεγάλη περιοχή της Αρμενία. Τον αρμοδοφύλακά της, ποιος υπερασπίζεται την εστία που βρίσκεται μπροστά από τον Νότιο Πέταλο. Παγιά του Αρουτιουνιάν σε ένα σημείο που απομάκρυνε ο Έκτορ Κυπριανού και ο Κάστανος με κεφαγιά πάσαρε πίσω στον Πηλέα. Παναγιώτου κρατάει μπάλα στον χώρο άμυνας και κάνει λάθος πάσα, ένα σούτ εκτός περιοχής, ευτυχώς είναι άσχημο από τον Μανβελιάνο. Νικόλας Παναγιώτου έκανε ένα εύκολο λάθος με βάση την δική του ποιότητα και αξία, γιατί κρατούσε μπάλα ενόχλητο στον χώρο άμυνας της εθνικής μας στο build-up που προσπάθησαν να κάνουν οι ποδοσφαιριστές του Απόστολου Μάτζιου. Και ο Νικόλας Παναγιώτου έκανε ένα εύκολο λάθος, ουσιαστικά πάσαρε στον Σεβικιάν, ο οποίος γύρισε και μετέφερε την μπάλα πιο κεντρικά και όπου κινήθηκε ο Μανβελιάν, του οποίου το σιούτ ευτυχώς είχε δύναμη αλλά ήταν άστοχο, πήγε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Edwards Κονομής μετά την επαναφορά του Φαμπιάνο. Νικόλας Παναγιώτου, ο οποίος θα πιεστεί αλλά δεν θα κάνει λάθος αυτή την φορά, κόντρα στον Σεβικιάν, έδωσε για τον Πηλέα. Παγιά σε ένα σημείο που ο Ρουτιουνιάν απομάκρυνε, πέφτει την μπάλα στο κέντρο και φαγιά του Ανδρέου, διεκδικεί ο Πίτας, κερδίζει την μπάλα σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο δεν τα κατάφερε, βγήκε η άμυνα από τους Αρμένιους που απομακρύνουν όπως όπως, και μάλιστα αυτό το όπως όπως βγαίνει και σε πάσα. Σεβικιάν πήρε μπάλα λίγο κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής, πιέστηκε από τον Παναγιώτη Ανδρέου. Έγινε φάουλ σύμφωνα με τον Φινλανδό διαιτητή, τον Μοχάμετ Αλ Εμάρα, ο οποίος γεννήθηκε στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο έχει πάρει φινλανδικό διαβατήριο. Ένας διαιτητής ο οποίος φέτος σφύριξε αγώνα της League Face του Europa League, τον αγώνα που έδωσε η Salzburg και τον οποίο κέρδισε. Το φάουλ εκτελέστηκε για τους Αρμένιους. Μπάλα μεταφέρθηκε για αριστερά στο σημείο που κινήθηκε ο Μανβελιάν. Έκανε σέντρα λόφα πιάνο μπλόκαρε χωρίς κανένα πρόβλημα και μετέφερε στον Πηλέα. Κάστανος κατάει μπάλα λίγο πίσω από τον χώρο της μέσης γραμμής, ήθελε επιλογές, στήριγμα του Πηλέας, στον οποίο πήγε μπάλα και ο Πηλέας πάσαρε πίσω στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο έχει παίκτες κοντά του και τον Κυπριανού και τον Κονομή, μπάλα πάει στον Κονομή. Κονομής, Λοΐζου έκανε κίνηση, ο Έντουαρτς, ο Λοΐζου τον είδε, του πέταξε την μπάλα, θα τρέξει ο Έντουαρτς, είναι γρήγορος, περιμένει και ο Πίτας στην περιοχή. Ο Έντουαρτς έχει την μπάλα στα αριστερό, είναι μέσα στην περιοχή, ο Έντουαρτς συνεχίζει, ψάχνει χώρο για σούτ, καθυστερεί, τώρα το κάνει και από την κόντρα, θα κερδίσει κόρνερ η Κύπρος. Πάρα πολύ καλή πάσα του Λοΐζου για τον Έντουαρτς, με τον Αγγλοκύπριο να ταλαιπωρεί την άμυνα της Αρμενίας. Τη στιγμή που βρήκε τον χώρο εντός περιοχής από δεξιά, έκανε το σούτ, το οποίο κόντραρε και το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι, είναι γεγονός και αφορά την εθνική μας ομάδα. Ας ελπίσουμε ότι μέσα από αυτή την στατική φάση θα έρθει το γκολ. Κύπρος-Κύπρος ακούγεται έτσι δειλά-δειλά από την κεντρική κερκίδα. Είναι λίγος ο κόσμος, αλλά ας προσπαθήσει και αυτός να ανεβάσει κάπως τα ντεσιμπέλ όσο γίνεται σε ένα μεγάλο στάδιο όπως είναι το Γασιπί. Ο Έντουαρτς είναι πίσω από την μπάλα, έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Έχει γεμίσει η περιοχή του Μπελγκαριάν. Ο Έντουαρτς εκτελεί, ο Μπελγκαριάν έχασε την μπάλα, γκολ, είναι γκολ! Είναι γκολ και δωμάζει ο Κονομής! Έχασε την μπάλα, είναι δώρο αυτό που μας κάνει ο Μπελγκαριάν και ο Λεωνίδας Κονομής ανοίγει το σκορ στο 11ο λεπτό! Το έβαλε στην δεύτερη του παρουσία με το εθνόσημο στο στήθος. Όσος του Απόλλωνα βρίσκει ο δρόμο στα δίχτυα και όλοι μαζί με αγκαλιά και ακριβώς μπροστά από τον πάγκο της εθνικής μας ομάδας πανηγυρίζουν. Ήταν μια φάση όπου θα μπορούσε ο Μπελγκαριάν να μπλοκάρει πανεύκολα την μπάλα. Ευτυχώς την έχασε από τα χέρια του και εκεί ήταν ο Κονομής που απλά με ένα άγγιγμα την έσπρωξε στα δίχτυα. Βρέθηκε στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή ο Κονομής. Ένα γκολ που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Είναι το πρώτο με το εθνόσημο. Περίμενε αρκετό καιρό την κλίση στην εθνική ομάδα και ο 25χρονος άσος του Απόλλωνα στην δεύτερη του συμμετοχή σκοράρει. Η εκτέλεση κόρνερ από τον Έντουαρτς από δεξιά, είχε εύκολο έργο ο Μπελγκαριάν, ο οποίος δεν μπλόκανε την μπάλα, ουσιαστικά την κατέβασε μέσα στη μικρή περιοχή από τον Κονομή, ο οποίος με προβολή την έστειλε στα δίχτυα. 1-0 για την Κύπρο και τώρα είναι που χρειάζεται διαχείριση.
και σωστή διαφύλαξη του προβαδίσματος που έχουμε πάρει. Ότι δεν κάναμε κόντρα στο Μαυροβούνιο, να το κάνουμε απόψε κόντρα στην Αρμενία και να βρεθούμε στην δεύτερη θέση, που έτσι όπως είναι η βαθμολογία είναι και η πιο πιθανή να κατακτήσουμε, ή μάλλον είναι η πιο ρεαλιστική θέση για να διεκδικήσουμε, γιατί το Μαυροβούνιο ήδη κερδίζει την Λετωνία και είναι στους 9 βαθμούς. Και η εθνική μας προσπαθεί να βγει και πάλι στην επίθεση. Πίτας πήρε μπάλα στον κεντρικό διάδρομο, προσπάθησε να παίξει δεξιά με τον Νοίζου, δεν πέρασε η μπάλα. Κερδίζουν οι Αρμένοι. Υπάρχει ενθουσιασμός και ψυχολογία τώρα στους ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας. Αυτός ο ενθουσιασμός όμως να μην γυρίσει μπούμεραν και να λειτουργήσει ως ένας ιδανικός παράγοντας για να έρθει ακόμη και ένα δεύτερο τέρμα. Οι Αρμένοι λογικά θα βάλουν πίεση, θα προσπαθήσουν να αντιδράσουν. Σπερτσιάν εκτός περιοχής, πήρε μπάλα, πάσαρε δεξιά για τον Σεβικιάν. Έχει την μπάλα στο αριστερό, πασάρει και πάλι στον Σπερτσιάν. Από τον κεντρικό διάδρομο λίγος χώρος για τον Χαβανισιάν, ο οποίος δεν κάνει σούτ. Την μπάλα γυρίζει ξανά πίσω και μεταφέρεται αριστερότερα στον Αρουτιουνιάν. Αρουτιουνιάν, λάθος πάσα, εύκολο λάθος από τους Αρμένιους. Και κατοχή μπάλας για την εθνική μας. Μια απομάκρυνση όπως Αρουτιουνιάν κέρδισε από αριστερά, πέρασε από το εμπόδιο του Έντουαρτς. Διαγώνια μεταβίβαση του Αρουτιουνιάν. Δεν μπόρεσε να κατεβάσει ο Σεβικιάν, ήταν πολύ δυνατή η μεταβίβαση. Προσπάθησε να κατεβάσει με το στήθος. Και του ξέφυγε το κοντρόλ, κέρδισε πλάγιο η εθνική μας, το οποίο εκτελέστηκε από τον Πιλέα. Κέρδισαν οι Αρμένοι και ο Σπετσιάν κατά την μπάλα. Πασάρει δεξιά. Αρουτιουνιάν από δεξιά μεταφέρεται αριστερά το σκηνικό με την Αρμενία να κατά την μπάλα. Και ουσιαστικά αυτό γίνεται από το 10ο λεπτό και έπειτα. Τώρα είμαστε στο 23ο της αναμέτρησης. Η Αρμενία κρατά περισσότερο μπάλα, αλλά δεν έχει απειλήσει. Είναι μια νούσια κατοχή. Την ίδια ώρα που η εθνική μας δεν απειλήσε ιδιαίτερα, πέραν από το σιούτ του Έντουαρτ στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα και τον γκολ του Κονομή. Αλλά αυτό που μετράει είναι πως μπορεί η Αρμενία να έχει μια νούσια κατοχή, αλλά εμείς είμαστε μπροστά στο σκορ. Και αυτό είναι το σημαντικό σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Δεν παίζει μπάλα η κατοχή, όποιος κρατήσει περισσότερο. Αυτό που παίζει ρόλο είναι να είσαι ουσιαστικός. Και ότι δεν είχε η εθνική μας με τη Λετωνία σε 90 λεπτά, το βρήκε απόψε από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Αρμένιους. Για τους οποίους σε επίσημα παιχνίδια πάντα, αυτό που θα έλεγα προηγουμένως, ότι με την Αρμενία τα τελευταία μας και τα μοναδικά μας επίσημα παιχνίδια ήταν πριν 32 χρόνια, το 1994, για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τότε. Εκτός έδρας μείναμε στο 0-0 και εντός έδρας κερδίσαμε 2-0. Άρα σε επίσημα match έχουμε μια νίκη και μια ισοπαλία κοντά στους Αρμένιους. Μακάρι απόψε να έρθει και η δεύτερη νίκη. Γιατί ούτε η ισοπαλία μας κάνει. Αυτό είναι δεδομένο. Έκτορ Κυπριάνου κατά την μπάλα στον χώρο άμυνας για την εθνική μας ομάδα. Έκτορ Κυπριάνου είναι στον Κάστανο. Κάστανος Παναγιώτου Ανδρέου και πάλι Κάστανος πασάρει πίσω στον Νικόλα Παναγιώτου. Θέλει να κάνει και κατοχή μπάλα στο εθνική μας, να σπάσει τον ρυθμό των Αρμένιων. Και αυτό είναι πως θα βοηθήσει και στην διαχείριση. Μπαγιά του Χαμπιάνα για τον Πιλέα. Κακουλής κατέβασε. Ο Πίτας εκτικέβαλε το σώμα πάρα πολύ ωραίο. Ο Πίτας κέρδισε μπάλα και την πασάρει στον Έντουαρτ, ο οποίος από αριστερά έχει αρκετό χώρο. Έντουαρτ ζυγίζει επιλογές. Θα πατήσει περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα. Ήταν δυνατό, αλλά κατέληξε στον Μπελγκαριάν. Καλή προϋπόθεση για την εθνική μας εδώ. Θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Ο Έντουαρτ είχε δύο μόνο επιλογές για να πασάρει. Τον Λοΐζου και τον Πίτα κάνει το γύρισμα προς τον Πίτα που κινήθηκε προς τη μικρή περιοχή, αλλά η πάσα από τον Μάρκους Έντουαρτς κατέληξε στον Μπελγκαριάν, ο οποίος βλόκαρε και πανέφερε. Για να κερδίσουν μπάλα τώρα στον κεντρικό διάδρομο οι Αρμένοι. Πίεση από τον Πίτα που φέρνει κλέψιμο. Ο Έντουαρτς κέρδισε, έπεσε κάτω αλλά δεν πήρε φάουλ. Κλέψιμο από τη μια, κλέψιμο και από την άλλη με την κατοχή τώρα να είναι για την Αρμενία από δεξιά.
Κίνεται πάσα πίσω στον Αρουτιουνιάν. Ανοίχτη για την Κνιζιάν αριστερά. Περιμένει να πάρει μπάλα. Αρουτιουνιάν. Γιατί ότι όλες οι επιλογές για να παίξει στην επίθεση ήταν πολύ καλά κλεισμένες από τους διεθνείς μας και αναγκάστηκε να βασάρει εκ νέου στην άμυνα για τον Σιμονιάν. Σε Δικιάν από δεξιά πήρε μπάλα και άλλαξε υπέροχα το παιχνίδι ανεβάζοντας τον Τικνιζιάν από αριστερά. Έχει μπροστά του τον Κονομή. Τικνιζιάν πασάρει για τον Σπερτσιάν, ο αρχηγός από αριστερά έτοιμος για σέντρα, δεν την κάνει. Ξαναπασάρει στον Τικνιζιάν και αυτός δίνει πίσω στον Αρουτιουνιάν. Συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο οι Αρμένοι. Μεταφέρουν μπάλα από δεξιά από αριστερά και από αριστερά προς δεξιά. Δεν παίζουν τόσο πολύ κάθετα. Δεν τους βγαίνει. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι, να μην τους βγαίνει το παιχνίδι. Και η εθνική μας να είναι συγκεντρωμένη και στα ανασταλτικά της καθήκοντα. Πόσο μάλλον τώρα που έχει προηγηθεί. Λάθος πάσα από τον Σιβικιάν. Πήρε ο Κάστανος με τον Σιβικιάν να κάνει κιόλας φάουλ. Επάνω στον Γρηγόρη τον Κάστανο. Και να σφυρίζεται αμέσως από τον Τριλαντοδιδί, τον Μοχάμεντ Αλεμάρα. Κέρδισε το φάουλο αρχηγός της εθνικής μας. Και το φάουλο αυτό ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Νικόλας Παναγιώτου. Ξεπεράσαμε τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στο 27ο λεπτό. Κύπρος, Αρμενία 1-0 χάρη στον γκολ του Λεωνίδα Γονομή. Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Έντουαρτς. Στη μικρή περιοχή έχασε την μπάλα από τα χέρια του Μπελκαριάν, ο δερματοφύλακας της Αρμενίας. Και από κοντά με προβολή σκόραρε ο Γονομής. Σπερτσιάν πήρε μπάλα στο χώρο άμυνα της Αρμενίας. Πιέστηκε, έκανε γύρισμα προς τα πίσω, το οποίο κόντραρε. Γι' αυτό και μπλοκάρε την μπάλα ο Μπελκαριάν. Γιατί αν δεν έβρισκε κάποιον μπάλα και την μάζευε ο Μπελκαριάν, θα δινόταν διπλό χτύπημα και κατοχή για την εθνική μας. Μπάλα πέφτει στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Πίεση του Ανδρέου, φέρνει κλέψιμο Λοΐζου. Θέλει στρίγματα Λοΐζου. Ανεβαίνει ο Κακουλής από αριστερά, αυτός επιλέγει τον Πιλέα για να ερεμήσει κάπως το παιχνίδι. Μπαίνει και ο Κάστανος στην εξίσωση. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να πάρει μπάλα και να ερεμήσει το παιχνίδι της εθνικής μας και να βγει πιο οργανωμένα στην επίθεση. Κάστανος για τον Παναγιώτη Ανδρέου μέσω της Ομόνιας. Είναι στον Κονομή. Έντουαρτς, ο οποίος κινείται πλέον δεξιά καθώς πήγε τώρα πιο κεντρικά ο Λοΐζου. Κυπριανού. Πηλέας. Πήρε μπάλα από τον Νικόλα Παναγιώτου, έπαιξε με τον Λοΐζο, ο οποίος κινείται τώρα αριστερά, κάθε τη μεταβίβαση στον Κακουλή. Ο Κακουλής δεν μπόρεσε να παίξει τον αδειό μαζί με τον Κάστανο. Κερδίζουν οι Αρμένοι και ο Σεβικιάν τώρα από δεξιά θέλησε να ρίξει μπάλα μπροστά και να περάσει τον Νικόλα Παναγιώτου. Δεν μπορούσε να τον περάσει, δεν μπορεί να τον περάσει με τέτοιο τρόπο. Ο Νικόλας Παναγιώτου κατάλαβε τον Σεβικιάν στο ότι είχε πρόθεση να κάνει. Απομάκρυνσε από τον Ανδρέο Ποσόπος και ενώ προηγήθηκε φάουλ και μάλιστα δυνατό επάνω στον Πιλέ, γιατί ο Σεβικιάν πήγε με πολύ δύναμη να κάνει προβολή πάνω στην μπάλα και να την κερδίσει. Δεν βρήκε όμως την μπάλα, δεν βρήκε μόνο την μπάλα όμως, βρήκε και τον Πιλέα. Ένα φάουλ, κόκκινη δεν είναι, κίτρινη είναι σίγουρα. Δεν έχω δει όμως τον Φινλανδό Τεδιδί να βγάζει κίτρινη στον ποδοσφαιριστή της Αρμενίας. Πάση περιπτώσει συνεχίζουμε με το εκτελεσμένο φάουλ τώρα από τον Παναγιώτου. Με πάσα προς το μέρος του Έκτορ Κυπριανού. Κάστανος. Κάστανος για τον Παναγιώτου και τώρα Πηλέας από αριστερά. Είναι την κίνηση του Έντουαρτς, ο οποίος πανέξυπνα άφησε την μπάλα να περάσει για τον Πίτα. Πίτας για τον Κακουλή που έχει την ταχύτητα. Πλησιάζει την αντίπαλη περιοχή ο Πίτας. Προσπάθησε να αλλάξει παιχνίδι και τα κατάφερε. Βρήκε δεξιά τον Λοΐζου. Έχει την μπάλα στα αριστερό και σουτάρει ο Λοΐζου. Κόντραρη η προσπάθειά του. Ήταν κάτω από πολύ καλές προϋποθέσεις αυτή η επιθετική ανάπτυξη της εθνικής μας. Μπορούσε ο Λοΐζου να βρει τον δρόμο προς τα δίκτυα εάν το σιούτ του δεν έβρισκε πάνω στο απλωμένο πόδι του Αρουτιουνιάν. Εθνική μας και πάλι με κατοχή Έντουαρτς και Λοΐζου θέλησαν να παίξουν ένα δύο. Έγινε το λάθος. Η μπάλα πάει στον κεντρικό διάδρομο εκεί που λάθος πήγαν να κάνουν και οι Αρμένοι. Κόντρα ευνόησε τον Σπερτσιάν, ο οποίος με νέα κόντρα πέρασε και από τον Κονομή. Ανεβαίνουν από αριστερά. Επικίνδυνα οι Αρμένοι. Κάθε τη μεταβίβαση για τον Τικνιζιάν, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Παναγιώτη Ανδρέου. Που έκανε εξαιρετική άμυνα, αλλά στη συνέχεια κάνει λάθος πάσα ο Κονομής προς το μέρος του Λοΐζου. Ο Τικνιζιάν τώρα έχει τραυματιστεί μετά την πίεση που δέχτηκε από τον Παναγιώτη Ανδρέου. Ωστόσο, μέσος της Ομόνιας τα έβαλε στα ίσα με τον αμυντικό του Ολυμπιακού Πυριός και τον κέρδισε. Δεν υπήρχε κανένα φάουλ από τον Ανδρέου επάνω στον Τικνιζιάν. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με πλάγιο για τους Αρμένιους.

Κουλίτσας βάζει μπάλα μπροστά, έχει τη βοήθεια και του Κακουλή, του Φασάρη. Ο Κακουλής από πλάγια δεν σου ζουτάρει και σκοράρει. 2-0 για την εθνική μας. Ανδρώνικος Κακουλής στο 31ο λεπτό και ένα και δεύτερο γκολ για τους παίχτες μας. Η εθνική Κύπρου βάζει 2 γκολ στην Αρμενία και πλέον κάνει ακόμη ένα μεγάλο βήμα για την κατάκτηση της νίκης. Καταπληκτικό τελείωμα από τον επιθετικό της Κύπρου και της Ομόνιας. Σε μια φάση όπου έγινε λαθασμένη πάσα προς τα πίσω από τους Αρμένιους, πήρε ο Πίτσας, έφυγε στον εναντίον ενός, ανέβηκε ο Κακουλής από δίπλα του αριστερά, του έδωσε βοήθεια και πολύ σωστά ο Πίτσας. Του πάσαρε ο Κακουλής από πλάγια θέση από αριστερά μέσα στην περιοχή, έφερε την μπάλα στο αριστερό και ραβνοβόλησε τον Μπελκαριάν και τον νίκησε για το Κύπρος 2, Αρμενία 0. Ένα γκολ που δεν είναι ίδιο, αλλά θύμισε το χθεσινό λάθος των Ολλανδών και στο δεύτερο γκολ που έβαλε η Ελλάδα κόντρα στου Οράνιε με τον Μασούρα μετά από πάσα του Ιωαννίδη. Αυτή τη φορά η πάσα έγινε όχι στον Ιωαννίδη αλλά στον Πίτσα, με τον Πίτσα να δίνει στον Κακουλή και τον Κακουλή να σκοράρει. 2-0 για την Κύπρο. Τρομερό τελείωμα από τον Κακουλή, ο οποίος σκοράρει το πρώτο του επίσημο γκολ φέτος. Δεν έβαλε με την Ομόνια κάποιο τέρμα μέχρι στιγμή, το βάζει με την Κύπρο και θα τον βοηθήσει εννοείται και στο ψυχολογικό κομμάτι αυτό τον γκολ. Τον Κακουλή το ήθελε, δεν το βρήκε με την ομάδα του σε συλλογικό επίπεδο, το βρίσκει όμως με το εθνόσημο στο στήθος. Ένα γκολ εξίσου σημαντικό. Θα τολμήσω να πω από το 33ο λεπτό που μπαίνουμε τώρα, δεν χάνεται η νίκη απόψε. Να συνεχίζουμε έτσι και δεν χάνεται η νίκη απόψε. Οι Αρμένοι, σοκαρισμένοι, πώς θα αντιδράσουν τώρα. Να δούμε. Ίσως και να μην το περίμεναν ότι θα έμεναν με 2 γκολ πίσω στο σκορ. Αλλά η απόψινή Κύπρος είναι έτοιμη για όλα. Και το αποδεικνύει μέσα στο γήπεδο. Αναστατικά είναι αριστή, δεν έχει απειληθεί σε καμία στιγμή η εστία του Φαμπιάνο μέχρι στιγμή σε 33 λεπτά αγώνα. Και στις 3 ευκαιρίες που κάναμε έχουμε βάλει 2 γκολ. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Φάουλ τώρα κερδίζουν οι Αρμένοι. Ένα φάουλ που κερδίθηκε λίγο έξω από την περιοχή του Φαμπιάνο. Σε ένα κράτημα μπάλα στο Σεβικιάν. Με την μπάλα κάπως πιο κεντρικά. Είναι αγέρνηκε λίγο προς τα δεξιά. Είναι περίπου από τα 30 μέτρα. Βολεύει και για απευθείας εκτέλεση. Ο Σπερτσιάν με το δεξί πόδι και ο Σεβικιάν με τα αριστερό είναι οι παίκτες που βρίσκονται πίσω από την μπάλα. Βολεύει περισσότερο τον Σεβικιάν, ο οποίος είναι αριστερό πόδαρος. Για να δούμε. Ο Φαμπιάνο δίνει οδηγίες στο τείχος. Γυρίζει ο Φιλανδός ρεφ. Ο Σπερτσιάν με το δεξί εκτέλεσε μπάλα χτυπά πάνω στο τείχος. Ήταν κακή εκτέλεση από τον αρχηγό της Αρμενίας, η οποία επανέρχεται στο προσκήνιο. Μαλβενιάν για τον Τικνιζιάν απαριστερά εντός περιοχής. Θα κάνει το γύρισμα ο Φαμπιάνο. Μπλοκάρει. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Καλό, πολύ καλό το γύρισμα από τον Τικνιζιάν. Με δύναμη πέρασε μπάλα από πόδια και δικά μας και του Καρυπιάν που έκανε κίνηση στην περιοχή. Ο Φαμπιάνο όμως άπλωσε το αριστερό χέρι και μπλόκαρε την μπάλα. Επαναφορά την εθνική μας λανθασμένη, κερδίζουν στον χώρο του κέντρου οι Αρμένοι. Σεβικιάν και ενώ ανεβαίνει και ο Παντικιάν από δεξιά. Σεβικιάν θα πασάρει τώρα στον Ασοδισθέουτα. Πλησιάζουν την περιοχή μας οι Αρμένοι. Κλείστηκαν οι χώροι και πάλι με την μπάλα να γυρίζει πίσω. Αρουτιουνιάν. Τικνιζιάν, η μπάλα πάει πιο κεντρικά και μεταφορά της τώρα δεξιά για τον Σεβικιάν, ο οποίος έχει την μπάλα στο δεξί, θα κάνει το γύρισμα κόντρα πάνω στον Πιλιά και κόρνερ για τους Αρμένιους. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Τελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα απομακρύνεται σε 2 χρόνους, διεκδικεί ο Λοΐζου με τον Σεβικιάν.

τις κεφαλιές, την προσπάθεια που κάνουν οι διεθνείς μας να απομακρύνουν την μπάλα από την άμυνα. Σέντρα του Αρουτιούνιαν πίσω στο δεύτερο δοκάρι για να παριστερά η σέντρα. Ο Πηλέας απομάκρυνε. Τρέχει ο Έντουαρτς να διεκδικήσει, βάζει το σώμα. Υπέροχη τρίπλα από τον Μανβελιάν από αριστερά. Θα κάνει σέντρα πίσω στο δεύτερο δοκάρι και ο οποίο είναι εντελώς μόνος για το σούτο. Σεβικιάν απόκρουση πάνω στη γραμμή. Νέο σούτο απόκρουση από τον Φαμπιάνο. Μένει στο προσκήνιο η Αρμενία από αριστερά εντός περιοχής. Εδώ την γλιτώσαμε πολύ φτηνά. Νέα σέντρα με γροθιά. Φαμπιάνο Σεβικιάν το σούτ. Πρώτη γραμμή ο Νικόλας Παναγιώτου. Πέφτουν κορνιά, πέφτει ο Φαμπιάνο, πέφτουν οι αμυντικοί. Ευτυχώς την γλιτώσαμε σε μια φάση όπου η Αρμενία άγγιξε πιο πολύ από κάθε άλλη στιγμή τον γκολ, αλλά η απομακρύνση της πρώτης γραμμής μαζί και με μια παρέμβαση του Φαμπιάνο γλίτωσαν την παραβίαση της εστίας μας. Στο 37ο λεπτό εκτελείται το κόρνερ από τους Αρμένιους. Απομάκρυνση του Κακουλή, τρέχει ο Λοΐζου, ο οποίος πασαρεί στον Έντουαρτ. Ρίχνει μπάλα μπροστά, ο Έντουαρτ εδώ είναι φάουλ και είναι φάουλ και για κίτρινη, η οποία θα βγει. Κίτρινη κάρτα για αυτό το φάουλ που έχει κάνει ο Μπαντικιάν πάνω στον Μάρκους Έντουαρτ. Σε μια γρήγορη αντεπίθεση που προσπάθησαν να κάνουν οι διεθνείς μας, έγινε το φάουλ από τον Μπαντικιάν και η κίτρινη κάρτα βγήκε. Μένει κάτω στο χορτάρι ο Έντουαρτ. Προφανώς και ήταν φάουλ για κίτρινη. Σηκώνεται σιγά σιγά ο Αγγλοκύπριος.

Επανήρχεσαι ο αγώνας με το εκτελεσμένο φάουλ. Για την εθνική μας, Κονομής από δεξιά κρατάει μπάλα, πιέζεται αλλά δεν χανεί. Εξαιρετικό κρατήμα μπάλας από τον Κονομή και πάσα για τον Ανδρέο, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι και βρίσκει από αριστερά τον Πηλέα. Ο μπακ της Πάφου είναι στον Κάστανο. Κάστανος, Πηλέας, Κυπριανού. Πήρε μπάλα από τον Νικόλα Παναγιώτου. Η προηγούμενη τετραπλή ευκαιρία για την Αρμηνία, γιατί για τετραπλή ευκαιρία πρόκειται με τα σούτ που απομακρύνθηκαν πρώτης γραμμής και το άλλο που απέκρουσε ο Φαμπιάνο, είναι ένα μήνυμα που έχουν στείλει οι Αρμένοι ότι μπορούν να απειλήσουν. Και θέλει προσοχή. Το 2-0 είναι απαγορευτικό να χαθεί. Απαγορευτικό. Γιατί όταν κερδίζεις 2-0, μετά μόνο αν προσπαθήσεις πολύ θα χάσεις αυτό το μεγάλο προβάδισμα. Η εθνική μας πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένη. Παλιά του Πηλέα με στόχο 11 κουλίδε πίτα που έκαναν κίνηση στην πλάτη της άμυνας. Απομάκρυναν οι Αρμένοι και κερδίζουν τον χώρο του κέντρου με τον Σπερτσιάν. Σπερτσιάν για τον Σεβικιάν. Σπερτσιάν σε μια διαγώνια μεταβίβαση θέλει να βρει από αριστερά τον Τικνιζιάν. Πανέβηκε από μάκρυνο πίσω χωρημένος Λοΐζου. Έτουαρτ δεν μπόρεσε να περάσει. Η κόντρα ευνόησε Κάστανο. Και ο Κάστανος με νέα παλιά θα βρει τον Πίτα. Ο Πίτας παίρνει μπάλα από δεξιά και εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Πίτας περιμένει επιλογές, κάνει γύρισμα για τον Λοΐζου, εξαιρετική πάσα σου του Λοΐζου, κόντρα ρε μπάλα, οι Αρμένοι προσπαθούν να απομακρύνουν όπως όπως, έρχεται ο Ανδρέου για να διεκδικήσει, τώρα ο Αρουτιουνιάν σέρει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι μόνο εκ των Κυπριανού και ο Απόστολος Μπάντζος λέει στους παίκτες του ηρεμήστε, γιατί τώρα θέλει κατοχή, λίγο πριν πούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο φίλες και φίλοι ακροατές του Σπορ FM 95, 40 λεπτό πιο συγκεκριμένα. Κύπρος, Αρμενία 2-0. Το παιχνίδι που αφορά την τρίτη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδιθεί για να πάρουμε ένα μικρό πλεονέκτημα για την δεύτερη θέση. Που θα μας στείλει σε αγώνες μπαράζ για την άνοδό μας στην δεύτερη κατηγορία του Nations League. Εάν έρθουμε δεύτεροι σε αυτόν τον όμιλο. Γιατί για πρώτη θέση είναι δύσκολο και για να αναπτερώσουμε τις ελπίδες πέραν από την νίκη που πρέπει να έρθει απόψε θα πρέπει να κερδίσουμε και την Δευτέρα το πρωτοπόρο Μαυρογούνιο που έκτος συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι στους 9 βαθμούς όταν θα το αντιμετωπίσουμε την Δευτέρα για την τεράστια αγωνιστική, την ερχόμενη Δευτέρα. Πλάγιο για την εθνική μας εκτελέστη για τον Πηλέα. Πήρε ο Ανδρέου και ο Ανδρέου θα αλλάξει παιχνίδι και θα τροφοδοτήσει με εξαιρετική πάσα από δεξιά τον Λοΐζου. Θέλουμε μια ατομική ενέργεια από τον Λοΐζου, ο οποίος προσεγγίζει την αντίπαλη περιοχή. Εντυπωσιακός Λοΐζου, έξοδο πλασέ του. Τρομερή ευκαιρία για την εθνική μας στο 41ο λεπτό. Χόρεψε την άμυνα των Αρμένιων ο Λοΐζος Λοΐζου. Το σούτ του όμως πέρασε δίπλα από το δεξικά το δοκάρι της εστίας του Μπελγαριάν. Πήρε μπάλα από δεξιά με τρομερή ταχύτητα. Πλησίασε την αντίπαλη περιοχή, είχε δύο παίκτες απέναντί του και με κοφτή τρίπλα πρώτα στο αριστερό, μετά στο δεξί και ξανά στο αριστερό τους πέρασε σαν σταματημένους. Το πλασέ του όμως ήταν άστοχο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την εθνική μας. Εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε τρίτο τέρμα και επί της ουσίας να σφραγίσουμε και την νίκη. Από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Σαράντα λεπτά συμπληρωμένα. Παίρνει μπάλα ο Αρουτιουνιάν. Αρουτιουνιάν παίζει κάθετα σε ένα σημείο που ο Έκτορ Κυπριανού έλεγξε και παθαρές τον Κάστανο. Κάστανος με ηρεμία είναι στον Κονομή. Κονομής, Ακυπριανού και τώρα Πηλέας. Με κατοχή μπάλας θα περάσει ο χρόνος μέχρι να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και θα πάμε με το υπερπολίτιμο 2-0 στα αποδυτήρια. Έντουαρτς. Δεν την κίνηση του Πίτσα, έκανε την πάσα ο Έντουαρτς με στόχο τον Πίτσα, ο οποίος δεν κατέβασε σωστά την μπάλα. Κέρδισαν οι Αρμένοι με τον Σεβικιάν. Τώρα είναι μπάλα πίσω στον Σιμονιάν. Σπερτσιάν, ο αρχηγός από τον κεντρικό διάδρομο, θα κρατήσει την μπάλα. Άνοιγμα δεξιά για τον Παδικιάν. Τώρα ο Σεβικιάν είδε την κίνηση, αλλά δεν έκανε την πάσα στον Καρυμπιάν. Ευκαιρία για σούτ το οποίο δεν γίνεται. Οι Αρμένοι συνεχίζουν να γυροθούν την μπάλα έξω από την περιοχή των διεθνών Μάντς Αρουτιουνιάν. Για τον Ανβελιάν που ανοίχτηκε αριστερά η μπάλα και πάλι στον Αρουτιουνιάν. Και από αυτόν και από τα πόδια του
αρχηγού του Σπερτσιάν, περνάει πολύ το παιχνίδι της Αρμενίας. Παντελιάν. Παντελιάν, πασάρει πίσω. Και πάλι Αρουτιουνιάν. Άνοιγμα αριστερά για τον Τικνιζιάν. Είχε λίγο χώρο για σέντρα, δεν έκανε καλή πρώτη υποδοχή στην μπάλα. Και έχασε την ευκαιρία για σέντρα προς την περιοχή του Φαμπιάνο. Μένουν στο προσκήνιο Αρμένοι, Σπερτσιάρ από τον κεντρικό διάδρομο, προσπάθησε να παίξει κάθετα, έκανε λάθος. Πήρε ο Κάστανος, πιέστηκε από δύο παίκτες και έχασε καθαρά την μπάλα. Άρχισε να πασάρει ο Κάστανος και έγινε το λάθος. Σε Βικιάν πήρε, πιέστηκε και έχασε. Έντουαρτς ζυγίζει επιλογές, βλέπει Κάστανο και του κάνει μια πολύ καλή πάσα. Κάστανος έκανε κίνηση και ο Πίτσας, ο Κάστανος ανεβάζει τον Πιλέα παριστερά. Ο Πιλέας κάνει την σέντρα, ο Σιμονιάν έκοψε την μεταβίβαση από τον Πιλέα. Και ψύχρεμα πάσα ρε για τον Σεβικιάν, ο οποίος δεν μπόρεσε να περάσει από τον Κακουλή. Έπεσε μόνος ο Σεβικιάν, ο Κακουλής το βάλε σωστή πίεση. Έντουαρτς εκτός περιοχής. Πασάρι στον Πιλέα παριστερά. Πιλέας δεν έκανε σέντρα, περίμενε κινήσεις από τους συμπαίκτες του. Τώρα πασάρι πίσω στον Κακουλή και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Νικόλα Παναγιώτου. 44 λεπτό. Από αριστερά μεταφέρεται δεξιά το παιχνίδι της εθνικής μας με Λοΐζου. Θα συνεργάζεται μαζί με Κονομή. Και τώρα να ξαναγυρίζει την μπάλα πίσω, πολύ ωραία ο Λοΐζου για τον Νικόλα Παναγιώτου που είναι εντελώς μόνο στον χώρο του κέντρου. Πασαρέ στον Κάστανο, Κάστανος για τον Κυπριανού και τώρα ξανά Νικόλας Παναγιώτου. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και απουσίες απόψε. Ο Λαΐφης, ο Σίκης, ο Λαΐφης, ο Σέλης και ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Έχουμε απουσίες. Παίκτες που θα μπορούσαν εννοείται να ήταν στα πλάνα του Απόστολου Μάντσιου. Οι δύο πρώτοι, Λάιφης και Σέλης, θα ήταν υγιείς και ο Σωτηρίου, αν δεν δεχόταν δύο κίτρινες στα πρώτα δύο μάτς με Αυρογούνιο και Λετωνία. Κακουλής από αριστερά πήρε μπάλα, πιέστηκε, πάσαρε και κέρδισε το πλάγιο. Ό,τι καλύτερο, λίγο πριν μπούμε σε χρόνους καθυστερήσεων, είμαστε στο 45ο λεπτό. Η εθνική μας πρέπει να πάει με το υπέρ της 2-0 στα αποδυτήρια. Κονομής για τον Λοΐζου, μετά την εκτέλεση του πλαγιού, Λοΐζου από δεξιά πήρε μπάλα. Συνέκλεινε πολύ ωραία. Θέλει τώρα επιλογές για πάσα. Ανεβάζει τον Πιλέα αριστερά. Πολύ καλή κίνηση και πάσα από τον Λοΐζου. Πιλέας. Κάστανος. Και τώρα Ανδρέου. Για τον Κονομή που είναι και αυτός λίγο ψηλά. Κονομή θα παίξει κάθετα με τον Λοΐζου. Έκανε κίνηση στην πλάτη του Τικνιζιάν και πήρε μπάλα. Κονομής. Κάστανος εκτός περιοχής θέλει να περάσει. Οι κόντρες ευνόησαν Έντουαρτς. Ο οποίος προσπάθησε να περάσει τον Αρουτιουνιάν. Από τις κόντρες ξαναπήρε ο Έντουαρτς και η εθνική μας μένει στο προσκήνιο από δεξιά. Λοΐζου θα κάνει σέντρα, η μπάλα πέρασε για τον Πίτα που χώθηκε στη μικρή περιοχή και πήγε για την κεφαλιά, δεν πρόλαβε, απομάκρυνε με τον ώμο ο Μπελγκαριάνο, τερματοφύλακας της Αρμενίας. Και τώρα έχουμε τέλος πρώτου ημιχρόνου χωρίς καθυστερήσεις. Η εθνική μας ομάδα πάει με το υπέρ της 2-0 στα αποδυτήρια. Χάρη στα γκολ του Κονομή στο 19ο λεπτό και του Κακουλή μετά από ασίστ του Πίτα στο 31ο λεπτό. Έζησε ένα πρώτο ημίχρονο που η Αρμενία κράτησε περισσότερο μπάλα. Η εθνική μας όμως είχε την ουσία και τις ευκαιρίες, έβαλε δύο γκολ και αυτό είναι που μετράει. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε περίπου 12 με 13 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Όχι σε πιθανό μπλόκο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για το ντίζελ, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκτακτες διαβουλεύσεις με τις τιμές να έχουν διπλασιαστεί από τον Φεβρουάριο. Προκλητική η Turkish Naftex για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα μιλά για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις 19 Οκτωβρίου η συνάντηση Αρχιεπισκόπου Γεωργίου με τον Πάπα Λέοντα στο Βοτανικό. Επίκεντρο η Κάρα του Αποστόλου Παύλου. Άλλες 7 μέρες υποκράτηση 9 ύποπτοι για το ναυάγιο στην Κερίνη. Συνεχίζονται οι έρευνες. Στις 5 το απόγευμα συνεδριάζει το πολιτικό γραφείο του DC στο επίκεντρο η επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες μέχρι τις 5 το απόγευμα. Με χαλάζι και ισχυρούς ανέμους. Η βροχή τοπικά θα ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά την ώρα, η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια, στους 26 τα υπόλοιπα παράλια και 17 στα ψηλότερα όρια.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Αβεροφνεοφύτου Ανίτα Δημητρίου. Μια ολέθρια σχέση. Από την πατρική κηδεμονία στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Κάπα. Αυτή η εικόνα του Δυσσή ευνοεί Χριστοδουλίδη και Ακέλ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πιο κοντά στο Σέγγεν Κύπρος. Ποια τα επόμενα βήματα. Το νέο αμυντικό και διπλωματικό δόγμα πίσω από όσα είδαμε στην παρέλαση. Το τραμ επανέρχεται 20 χρόνια μετά. Τα σχέδια του 2007 και τα παράπονα του Χαράλαμου Πρότσου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
7: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή υπάρχει το τέλειο σχολείο. Εξερευνούμε τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τι προσφέρει κάθε μία. Ταξιδεύουμε στη Σέριφο και την πλούσια ιστορία των μεταλλείων της. Και ο Μάικλ Κόνελι αναλύει δύο από τα διασημότερα άλυτα εγκλήματα της Αμερικής. Μπορεί ο Ζόντιακ να συνδέεται με τη Μαύρη Ντάλια. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
11: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να φωτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
12: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
13: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
14: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
4: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, Premium Συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγοί και ο Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
2: Μια φορά για έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθινε τούτος η ώρ, έναν παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Μια Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Κύπρος Αρμενία 2-0. Μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, βάλαμε 2 γκολ. Πάρα πολύ καλή δουλειά από τους διεθνείς μας. Οι οποίοι κατάφεραν να πετύχουν 2 τέρματα με τον Κονομή στο 19ο λεπτό και με τον Κακουλή στο 31ο λεπτό. Το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει. Οι Αρμένοι αναμένεται να βάλουν πίεση, αλλά η εθνική μας συνεχίζει στο ίδιο τέμπο με τον πρώτο ημίχρονο. Να είναι προσεκτική, ανασταλτικά και αν βρει και ενδεχομένως και άλλα γκολ στην επίθεση, η νίκη δεν χάνεται. Αυτό που είπα από το πρώτο ημίχρονο, ότι η απόψινη νίκη δεν πρέπει με τίποτα να χαθεί. Η Αρμενία ξεκίνησε με μία αλλαγή το δεύτερο ημίχρονο. Ο Γκριγοριάν έχει πάρει την θέση του Σεβικιάν, έμεινε στα αποδυτήρια ο Σεβικιάν, που ήταν από τους πιο κινητικούς παίκτες των Αρμένιων. Στο πρώτο ημίχρονο έμεινε στα αποδυτήρια για να πάρει την θέση του ο Ναρέκ Γκριγοριάν. Αυτή είναι η αλλαγή που έγινε. Τώρα έχουμε πρόβλημα τραυματισμού για τον Παντικιάν, ο οποίος από δεξιά κερδίσε φάουλ μετά από τράβημα του Πιλιά και πέσε στο χορτάρι κάπως άτσαλα. Και χτύπησε και με το κεφάλι και το χέρι του, διπλώθηκε και υπάρχει αρκετός πόνος τώρα για τον Άσο της Θεούτα και της Εθνικής Αρμενίας.

θα μπορέσει να συνεχίσει. Πάντως παραμένει κάτω και υπάρχει έτσι. Α, θα γίνει αλλαγή. Ετοιμάζεται παίκτης να μπει στο γήπεδο. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Παντιγιάν. Δέχθηκε τράβημα πάνω στη φανέλα από τον Πιλέα, ο οποίος πήρε και κίτρινη κάρτα από αυτό το φάουλ που έχει κάνει ο Κώστας Πιλέας. Και θα γίνει αλλαγή. Θα γίνει αλλαγή. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Παντιγιάν. Αναγκαστική η κίνηση αυτή από πλευράς Αρμενίας. Πλήγμα προφανώς και να ευχηθούμε. Ταχύ ανάρρωση στον Παντιγιάν, έπεσε και με το κεφάλι, διπλώθηκε και το χέρι του και εκεί εκτιμώ ότι είναι ο περισσότερος πόνος. Τώρα, και στο πόδι, και στο πόδι έχει θέμα στο δεξί πόδι, αν βλέπω καλά από το σημείο που είμαι. Εν πάση περιπτώσει, είναι πλήγμα για τους Αρμένιους το ίδιο Παντιγιάν, έχει τραυματιστεί και θα γίνει αλλαγή. Με το νούμερο 20 θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Νταβίτ Τερτεριάν. Αυτός είναι που θα πάρει την θέση του τραυματία πλέον Παντιγιάν. Διακοπή δίλεπτη στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 47ο λεπτό τραυματίστηκε ο Παντιγιάν. Τώρα έχουμε πάει στο 49ο. Θα χρειαστεί ακόμη και φορείο ο Παντιγιάν για να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Παντιγιάν. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός που θα αναγκάσει τον Παντιγιάν να μείνει εκτός για αρκετό διάστημα. Φτάσαμε στα 3 λεπτά διακοπής. Χρόνος που προφανώς θα προσθέσει.

Περνά εκτός ο Μπαντικιάν, περαστικά να ευχηθούμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Την θέση που θα πάρει ο Τερτεριάν. Α, ο έλεγχος έχει συνεχιστεί. Μας έδειξα στην οθόνη εδώ ότι είναι VAR check over, ωστόσο ο έλεγχος συνεχίστηκε, ήταν λάθος το γραφικό, συνεχίστηκε ο έλεγχος και έχουν καλέσει από το VAR οι Πολωνοί τον Φιλανδό Μοχάμεντ Αλεμάρα για να δει την φάση ξανά. Υπάρχει πιθανότητα να αποβληθεί ο Πηλέας. Μάλιστα, ήταν τράβηγμα, τώρα δεν ξέρω αν και κάτω χαμηλά. Α, ναι, ναι, ναι. Πέραν από το τράβηγμα, κάτω χαμηλά, φου, πάτησε στον Αστράγαλο με πολύ δύναμη τον Παντικιάνο Πηλέας. Είναι δύσκολο, πιθανό να αποβληθεί ο μπακ της εθνικής μας αλλά και της Πάφου. Δεν είχε πρόθεση να τον πατήσει, ήταν στην κίνηση και οι δύο στην προσπάθεια του Πηλέας να πάρει μπάλα. Πάτησε τον Παντικιάν, δεν ισχύει κίτρινη, θα βγει κόκκινη κάρτα στον Πηλέα, ο οποίος το 52ο λεπτό αποβάλλεται. Αποβάλλεται ο Κώστας Πηλέας, ο τραυματισμός του Παντικιάν είναι στον Αστράγαλο, μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος. Ο Πηλέας για αυτό το πάτημα στην προσπάθεια που έκανε να κερδίσει μπάλα και τράβηγμα και πάτημα, το πάτημα ήταν από το VAR και έκριναν και νομίζω σωστά να καλέσουν τον Φιλανδό για να δει την φάση ξανά. Αποβάλλεται ο Κωστάς Πηλέας και είναι μια αποβολή που θα φέρει αλλαγή από την πλευρά της εθνικής μας. Ήδη ο Μαλεκίδης ετοιμάζεται για να μπει στο γήπεδο για να καλυφθεί το κενό του Πηλέα. Λογικά θα φύγει είτε ο Πίτας είτε ο Κάκουλης. Δεν βλέπω να φύγει κάποιος άλλος. Ένας από αυτούς τους δύο θα φύγει για να καλυφθεί το κενό του Πηλέα. Δύσκολα πράγματα για την εθνική μας μετά από σχεδόν 5 λεπτά διακοπής. 5 λεπτά για την ακριβή διακοπής, όχι σχεδόν 5 ακριβώς λεπτά διακοπής. Επαναρχίζει ο αγώνας, η εθνική μας ομάδα θα βγάλει το υπόλοιπο παιχνίδι με ποδοσφαιριστή λιγότερο.

Θέλει ακόμη περισσότερη δουλειά τώρα η Κύπρος στο γήπεδο. Η Αρμενία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα. Και η εθνική μας επέκτη λιγότερο να κρατήσει το 2-0. Είναι πολύ σημαντικά τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί πλέον μετά την αποβολή του Πιλέα. Είναι και αυτά στο ποδόσφαιρο. Με αυτές τις συνθήκες πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, έτσι ώστε να έρθει το ζητούμενο και να μην λυγίσουμε στην πίεση των Αρμένιων που θα έλεγε με παίκτη παραπάνω. Ακόμη δεν έχει γίνει αλλαγή του Μαλεκίδη. Τώρα έχουμε υποδείξει offside βάρος των Αρμένιων. Και όντως φεύγει ο Κακουλής, είπα, είτε Κακουλής είτε Πίτσας, θα φύγει ο Αντωνίκος Κακουλής. Αυτός πληρώνει σε εισαγωγικά την ύφη της αποβολής του Πιλέα. Δεν ήθελε ο Πιλέας να αποβληθεί προφανώς, ούτε και ο Μάντσιος ήθελε να αποσύρει τον Κακουλή τόσο νωρίς. Οι συνθήκες το έφεραν με τέτοιο τρόπο που ο Κακουλής αποχωρεί ως κόρες του δεύτερου γκολ στο 54ο λεπτό. Ο Μαλεκίδης μπαίνει στη θέση του. Και τώρα το πώς θα παραταχθεί η εθνική μας. Θα παίξει. Μισό λεπτό να δω πώς θα κινηθούν. Σίγουρα στη μεσιά γραμμή παραμένει ο Γάτσαλος με τον Ανδρέου. Στην άμυνα είναι Μαλεκίδης, Παναγιώτου, Κυπριανού και Οικονομής. Και από εκεί και πέρα στην επίθεση θα είναι ο Έντουαρτς, ο Πίτας και ο Λοΐζου. Ίσως να μείνει ο Λοΐζου και ο Έντουαρτς ή ο Πίτας και ο Έντουαρτς στα δύο άκρα της επίθεσης και να παίξει λίγο πιο κεντρικός ψευτοενιάρη ο Λοΐζου. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Ο Πίτας θα παίξει αριστερά. Δεν υπάρχει παίκτης εκεί. Ο Τεχνιζιάν τώρα παριστρέει για την Αρμενία. Κάνει ωραία κίνηση και σέντρα προβολή.

είναι από τον Νικόλα Παναγιώτου ακριβώς μπροστά από τον Καρυμπιάν, κόρνερ για την Αρμενία στο 55ο λεπτό. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμη στο παιχνίδι. Το κόρνερ εκτελέστηκε με πάσα πιο κεντρικά, η μεταβίβαση για τον Γκριγοριάν. Γκριγοριάν αριστερά για τον αρχηγό, τον Σπερτσιάν, ο οποίος έκανε την σέντρα. Ρουτιρουνιάν, νέα κεφαλιό, Νικόλας Παναγιώτου για να φύγει μπάλα από σώπος. Ο Λοΐζου θα κερδίσει από την πίεση του Σιμονιάν. Ο Λοΐζου προσπάθησε να περάσει και κέρδισε το πλάγιο, ό,τι καλύτερο κέρδισε ο Λοΐζου. Και τώρα πλάγιο με τον Κονομή να ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Κονομής εκτέλεσε το πλάγιο.

Φάουλ κερδίζουν οι Αρμένοι μετά το πλάγιο που εκτελέστηκε. Έπεσε κάτω στο χορτάρι ο Τικνιζιάν και πήρε το πλάγιο. Ένα φάουλα παρίστερα από πλάγια θέση κοντά στην περιοχή της εθνικής μας, κοντά στη μεγάλη περιοχή. Είναι ένα φάουλα που θα προσπαθήσουν να κερδίσουν πραγματικά οι Αρμένοι με μια καλή εκτέλεση. Θέλει προσοχή αυτή η φάση. Το φάουλ εκτελείται από μακρύνιο πίτας μπροστά από τον Σπερτσιάν μετά την εκτέλεση του φάουλ. Πλάγιο θα κερδίσει η Αρμενία. Αρουτιουνιάν πάσαρε πίσω για τον Γκριγοριάν. Αυτός έπαιξε κάθε το Λοΐζου στην άμυνα. Ποιος απομάκρυνε σε πλάγιο. Πολύ καλή δουλειά από τον Λοΐζου. Την απομάκρυνση μάλας σε πλάγιο. Το παιχνίδι συνεχίζεται παλιά στην πλάτη της άμυνας. Θα πάρει ο Γκριγοριάν εδώ της περιοχής και θα κάνει την σέντρα το πλασέ. Ευτυχώς είναι άστοχο. Από τον Καρυμπιάν, πάρα πολύ καλή ανάπτυξη από τους Αρμένιους. Έγινε η παγιά στην πλάτη της άμυνας από εντός περιοχής αριστερά. Έκανε την σέντρα ο Τικνιζιάν τελικά για τον Γκριγοριάν με τον δεύτερο να πλασάρει άστοχα και να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δογάρια του Φαμπιάνο. Καλή ευκαιρία για την Αρμενία. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Φαμπιάνο έτοιμο να επαναφέρει. Επαναφορά μπάλα σε τον Φαμπιάνο, δεν ήταν καλή. Μπάλα πέρασε έξω και το πλάγιο εκτελέστηκε από δεξιά τους Αρμένιους, τα γρήγορα. Έχουν αντίπαλο για τον χρόνο οι Αρμένοι, πλεονέκτημα μεν με τον ποδοσφαιριστή περισσότερο, μετά την αποβολή του Πιλέα. Αλλά ο χρόνος περνάει και όσο θα περνάει ο χρόνος, οι Αρμένοι θα έχουν περισσότερη πίεση. Είναι σημαντικό για αυτούς να περάσουν αλόβητοι, μάλλον αλόβητοι, να περάσουν χωρίς ήττα το παιχνίδι κοντά στην Κύπρο. Η Αρμενία έχει μπάλα. Απλά να πω ότι στο άλλο μάτς στο Μαυροβούνιο προηγείται με 0-2 κοντά στην Λετωνία. Αν κερδίζαμε τους Λετωνούς, τώρα θα είχαμε 6 βαθμούς. Με το αν, δεν παίζεις ποδόσφαιρο. Το θέμα να κρατήσουμε το σκορ απόψε και να μην αλλάξει κάτι μέχρι το φινάλε της αναμετρήσεις κόντρα στην Αρμενία. Το πλάγιο εκτελέστηκε από τους Αρμένους από αριστερά. Πιέζουν οι διεθνείς μας και κερδίζουμε τον Έντουαρτς. Θέλει στηρίγματα όμως, είναι από δεξιά και κοντά στον χώρο άμυνας της ομάδας μας ο Έντουαρτς. Πιέστηκε και έκανε ο ίδιος λάθος. Αυτός πέταξε την μπάλα έξω στην προσπάθεια του να την κρατήσει και να βρει ενδεχομένως και μια πάσα. Εκτελέστηκε στα γρήγορα το πλάγιο για την Αρμενία. Η Λογιάν έδωσε δεξιά την μπάλα. Έγινε σέντρα από τον Τερτεριάν. Απομακρύνουν όπως οι διεθνείς μας. Πλάγιο για τους Αρμένιους ακριβώς με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Εκτελέστηκε στα γρήγορα το πλάγιο. Γκριγοριάν από δεξιά προσπάθησε να περάσει από τον Κάστανο. Δεν τα κατάφερε. Αλλά κέρδισε κόρνερ. Εκτελέστηκε το κόρνερ, ο Λοΐζου απομακρύνει. Οι Αρμένοι θέλουν να επανέλθουν, ο Λοΐζου συνεχίζει την πίεση. Το ίδιο κάνει και ο Πίτας. Λίγο έλειψε να κλέψουμε την μπάλα. Ο Πίτας με το τρέξιμό του προς αυτήν και θέλοντας να την κερδίσει, έβαλε πίεση και ανάγκασε τον Τερτεριάν να απομακρύνει όπως την μπάλα σε πλάγιο. Χρειάζονται και αυτά τα τρεξίματα. Η πίεση πάνω στην μπάλα θα την έχουν οι Αρμένοι, να προσπαθούμε να φεύγουμε στην κόντρα τώρα που θα ανοιχτούν οι αντίπαλοι με παίχτη παραπάνω στην προσπάθεια τους να σκοράρουν. Είναι σημαντικά στοιχεία που ακόμη και με παίχτη λιγότερο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να βάλουμε ακόμη και ένα τρίτο τέρμα και να γόψουμε την φορά των Αρμένιων και την ψυχολογία που έχουν πάρει μετά την αποβολή του Πιλέα. Η αλήθεια όμως, πλην το σου το πλασέ του Γκριγόριαν μετά την πάσα του Τακνιζιάν, δεν έχει κάνει κάτι άλλο εντυπωσιακό η Αρμενία
στον αγωνιστικό χώρο.

Στην επίθεση η Αρμενία με τον Τικνιζιάν από αριστερά να κρατάει την μπάλα. Τικνιζιάν. Πασάρε πιο κεντρικά για τον Γκρηγοριάν. Προβολή από τον Κάστανο. Και απομάκρυνση σε πλάγιο. Το οποίο τρέχουν να εκτελέσουν στα γρήγορα οι Αρμένοι. Την εκτέλεση του πλαγίου έχει αναλάβει με το νούμερο 3 ο Πιλογιάν. Είμαστε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Κύπρος-Αρμενία παραμένει το 2-0. Οι Αρμένοι ετοιμάζουν δύο νέες αλλαγές. Και ενώ σύσκεψη γίνεται και στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας για τυχόν νέες διαφοροποίησεις. Και ο Αρτιμαδάς κάνει ζέσταμα. Και ο Σταύρος ο Γεωργίου. Βλέπω και τον Τσονί επίσης και τον Άντρια τον Άγγελο τον Νεοφύτου. Γίνονται οι αλλαγές για τους Αρμένιους. Σιμονιάν και Μιρανιάν οι παίχτες που έχουν αποχωρήσει. Ιβού και Ναλπατιάν εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 6 και 15. Ακόμη δύο αλλαγές για τους Αρμένιους, έτσι ώστε να αλλάξουν πράγματα στο γήπεδο και να μειώσει το σκόρ Αρμενία. Έντουαρτς, ωραίες κινήσεις από τον κεντρικό διάδρομο. Λάθος όμως η συνέχεια. Πήρε ο Σπερτσιάνο, οικονομίζει, απομακρύνει προσωρινά. Ένα σουτ πολύ δυνατό εξωτερικής περιοχής από τον Γκρηγοριάν. Τρομερή απόκρουση από τον Φαμπιάνο που έπεσε στην δεξιά του γωνία και είπε όχι στο πολύ δυνατό σουτ του Γκρηγοριάν που πήγαινε μέσα. Αλλά ο Φαμπιάνο έδειξε την τεράστια κλάση του όπως το κάνει άλλωστε τα τελευταία 7 χρόνια που βρίσκεται στην Κύπρο. Φοβερή απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Ομόνιας. Το κόρνερ εκτελέστηκε στο πρώτο δοκάρι και φαγιά άστοχη από τον Μανβελιάν. Και λήξη συναγερμού στην άμυνα της εθνικής μας στο 64ο λεπτό. Παραμένει το 2-0. Αυτή η ευκαιρία με το σούτ του Γκρηγοριάν και την απόκριση του Φαμπιάνο ήταν η μεγαλύτερη που έχουν δημιουργήσει οι Αρμένοι, που έχουν φτιάξει οι Αρμένοι μετά την αποβολή του Πιλέα. Για το φάουλ που έκανε επάνω στον Παντιγκιάν που έφερε και τον σοβαρό τραυματισμό του ποδοσφαιριστή της Εθνικής Αρμενίας και μακάρι να είναι καλά. Επαναφέρει ο Φαμπιάνο κεφαλιά του Τερτεριάν σε ένα σημείο που είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου, ο οποίος πάθαρε στον Μαλεκίδη. Μαλεκίδη για τον Παναγιώτου και τώρα Έκτορ Κυπριανού. Πασάρι στον Κονομή. Παγιά προς το μέρος του Πίτα. Είναι καλή μεταβίβαση η Πίτας. Κατέβασε μπάλα. Θα βρει τον Έντουαρτς. Πλησιάζει την περιοχή Έντουαρτς. Τον πρόλαβαν τελευταία στιγμή αμυντική. Ο Αρουτιουνιάν παραμένει στο προσκήνιο εθνική μας με τον Πίτα παριστερά. Έντουαρτς, Πίτας και τώρα Κάστανος. Θέλει κάνημα μπάλας τώρα. Όχι βιαστικές κινήσεις. Μια καλή κυκλοφορία. Λοΐζου. Πάει σε όλο προσπάθεια, πέρασε ανάμεσα από δύο παίχτες. Συνεχίζει ο Λοΐζου με εξωτερικό φάλτσο, προσπάθησε να βρει τον Έντουαρτς. Από αριστερά γίνεται το λάθος, παίρνουν οι Αρμένοι, πρέπει να μπει πίεση τώρα για να μην φύγουν γρήγορα. Την επίθεση οι Αρμένοι με τον Τικνιζιάν τώρα από αριστερά. Έχοντας απέναντί του τον Κονομή και τον Ανδρέου. Τικνιζιάν πάτησε φρένο, πάσαρε την μπάλα στον Σπερτσιάν. Ο αρχηγός περιμένει το ανέβασμα και του Πιλογιάν. Τελικά την πιο κεντρικά την μπάλα για τον Ιβού, τον Νεοσελθόντα. Ιβού. Γκρηγοριάν, Πιλογιάν από δεξιά, την δεξιότερα στον Τερτεριάν, δεν κάνει σέντρα, συνεργάστηκε μαζί με τον Γκαρυπιάν, έκλεισαν χώρους οι διεθνείς μας και η μπάλα γύρισε πίσω. Όλη η Κύπρος είναι πίσω και κλείνει χώρους και η Αρμενία προσπαθεί να τρυπεί στην καλά οργανωμένη άμυνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Γκρηγοριάν. Θα ετοιμάζει αλλαγή σε πολύ λίγο ο Άκης Μάντζιος. Είναι ο... Α, περιμένω να δω ποιος είναι στο... αυτός που θα μπει στο γήπεδο, δεν έχω δει το νούμερό του. Θα περιμένουμε και θα ενημερώσουμε για το ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής που θα εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Για την εθνική μας ομάδα. Για την ώρα η Αρμενία προσπαθεί να επιτεθεί από τον κεντρικό διάδρομο. Έγινε μια όλο προσπάθεια από τον Σπερτσιάν. Προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες. Έγινε λάθος. Πήραν οι διευθύνσεις μας και ο Λοΐζου. Προσπάθησε να παίξει κάθετα με τον Πίτα. Αν περνούσε η μπάλα, ο Πίτα θα είχε χώρο για να
κουβαλήσει μπάλα από δεξιά και να πατήσει μέχρι και την αντίπαλη περιοχή. Στην πάσα όμως που έκανε ο Λοΐζο, δυστυχώς η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Πίτα και πέρασε έξω με πλάγιο, το οποίο έχουν κερδίσει οι Αρμένοι. Λοιπόν, ο ένας που ετοιμάζεται να μπει στο γήπεδο είναι ο Τσονής και ο άλλος είναι ο Άγγελος Ονειοφύτου. Δύο αλλαγές επιθετικά. Άρα οι υποψήφοι για να αποχωρήσουν είναι τρεις. Οι δύο από τους τρεις θα φύγουν. Ουσιαστικά οι Νεοφύτου και ο Τσονής θα πάρουν τις θέσεις δύο εκ των Λοΐζου, Έντουαρτς και Πίτσα. Για να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει ο κύριος Μάντζιος. Θέλει φρεσκάδα στην επίθεση για τις στιγμές που θα φεύγουμε στην αντεπίθεση. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Φεύγει ο Έντουαρτς για να μπει. Ένα μισό λεπτό γιατί... έδειξε το νούμερο 10. Το 10 είναι στο γήπεδο το 10. Είναι ο Λοΐζου. Λοιπόν, θα φύγει ο Έντουαρτς για να μπει ο Τσονής, θα φύγει και ο Λοΐζου για να μπει ο Νεοφύτου. Κρατάει τον Πίτα στο γήπεδο ο Απόστολος Μάντζιος. Αποσύρει Έντουαρτς και Λοΐζου, βάζει Νεοφύτου και Τσονή. Ο Τσονής ήταν βασικός στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο. Μπαίνει ως αλλαγή απόψε. Απ' την άλλη, ο Άγγελος ο Νεοφύτου, επιθετικός της Ομόνιας, έπαιξε ένα λεπτό κόντρα στο Μαυροβούνιο. Τώρα κερδίζει την μπάλα παριστερά, είναι και ξεκούραστος, δεν μπορεί όμως να περάσει στη συνέχεια και από τον Πιλογιάν, ο οποίος κέρδισε μπάλα και την πάσα πίσω στον Μπελγκαριάν. Ο Νεοφύτου έπαιξε μόλις ένα λεπτό κόντρα στο Μαυροβούνιο και είχε και μια ευκαιρία στο φινάλε για να το κάνει 2-2 με την κεφαλιά του. Κόντρα στη Λετωνία μείνε στον πάγκο. Γενικώς σε μια χρονιά που ο Άγγελος Νεοφύτου δεν έχει πάρει τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής με την Ομόνια. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Το 2-0 παραμένει για την εθνική μας. Ένα υπερπολίτημο αποτέλεσμα, το οποίο αν παραμείνει μέχρι το φινάλε θα πανηγυρίσουμε την πρώτη μας νίκη στη νέα διοργάνωση του Nations League και θα ανεβούμε στην δεύτερη θέση. Κάστανος κέρδισε μπάλα στο κέντρο. Ο Νεοφύτου σφυρίζει φάουλο. Ο Φιλανδός Ρεφ θα μπορούσε να πει πλεονέκτημα γιατί κρατούσαμε μπάλα και ο Νεοφύτου είχε κάνει ήδη την πάσα προς το μέρος του Τζονί, ο οποίος από δεξιά θα έφευγε με ταχύτητα για να φτάσει μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Μπορούσε να πει πλεονέκτημα το διαιτητής. Ήταν φάουλ προφανώς που έπρεπε να σφυρίξει και το έκανε ο Φιλανδός Ρεφ, αλλά είχαμε μπάλα. Δεν την χάσαμε για να το σφυρίξει. Ήταν φάουλ για να δοθεί, ναι, αλλά μπορούσε να αφήσει πλεονέκτημα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε με τον Κάστανο να πασάρει αριστερά στον Μαλεκίδη. Μαλεκίδης κάνει λάθος πάσα, δεν μπόρεσε να βρει τον Νεοφύτου, που αυτός θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και ο Πίτας θα παραμείνει αριστερά. Ο Τσονής έχει μεταφερθεί δεξιά. 70 λεπτά συμπληρωμένα. Ακόμη 20 λεπτά να αντέξουμε και να έρθει η νίκη. Από αριστερά κρονάνε μπάλα οι Αρμένοι. Την Κνιζιάν λάθος, δεν πήγε μπάλα στον Γρηγοριάν. Παναγιώτης Ανδρέου προσπάθησε να βρει τον Τσονή κόντρα πάνω στο πόδι του Ναλμπατιάν και πλάγιο για την εθνική μας. Το οποίο δεν χρειάζεται, το οποίο δεν χρειάζεται να υπάρξει βιασύνη για την εκτέλεσή του. Πάει σιγά σιγά ο Γονομής για να δώσει συνέχεια και το κάνει, ρίχνοντας την μπάλα προς το μέρος του Ανδρέου. Ξανά Κονομής, ωραία τρίπλα, ωραίες προσπίσεις. Πρέπει να πασάρει, δεν το κάνει ο Κονομής, χάνει μπάλα. Κερδίζουν οι Αρμένοι. Σπερτσιάν, κάθε την πάσα για τον Τικνιζιάν, πανεβαίνει από αριστερά. Θα επιχειρήσει και την σέντρα ο Κάστανος, θέλει να απομακρύνει. Στραβοκλωτσιά από τον Νικόλα Παναγιώτου με δεύτερη προσπάθεια. Στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Τσονής πήρε κεφαλιά. Και τώρα γύρισα προς τα πίσω για τον Πιλογιάν. Επιθυμικό στο δεύτερο λεπτό. Οι Αρμένοι και πάλι από αριστερά κρατάνε την μπάλα. Γρηγοριάν μεταφέρθηκε δεξιά. Τροχοδοτήθηκε, έχει απέναντί του Πίτα και Μαλεκίδη. Συνεργάζεται με τον Τερτεριάν. Έγινε η σέντρα. Προσπαθούν να απομακρύνουν οι διεθνείς μας.
Πάσα και πάλι προς το μέρος του Τερτεριάν. Μπάλα πάει έξω, είναι πλάγιο για την Κύπρο. Πάει σιγά σιγά ο Γιώργος ο Μαλεκίδης να εκτελέσει. Στο πλάγιο πέταξε την μπάλα προς το μέρος του Πίτσα. Ο Πίτσας έχασε την μπάλα, δεν τη συγκράτησε. Και έχουμε πλάγιο για την Αρμενία, το οποίο εκτελεί ο Δευτεριάν, πετώντας τα γρήγορα την μπάλα προς το μέρος του Αρτιουνιάν. Ιβού. Αρτιουνιάν. Πάσα του τον Δευτεριάν από δεξιά. Αυτός με νέα πάσα βρήκε τον Γρηγοριάν από δεξιά, ο οποίος πάτησε περιοχή περνώντας από τον Πίτα. Έκανε σέντρα πίσω στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί που ήταν ο Τσονής, ο οποίος προσπαθεί να απομακρύνει και τα καταφέρνει. Πίεση του νεοφύτου, ο οποίος παλεύει, βγαίνει νικητής. Δυνατό τάκλιν, αλλά πάνω στην μπάλα λέει ο διαιτητής. Ο Τσονής όμως έτρεξε, κέρδισε. Είναι και ξεκούραστος, ρίχνει μπάλα μπροστά να τον σταματάει ο πιστοχωρημένος Ναλμπαντιάν. Αυτός έκανε την άμυνα για να σταματήσει την επέλαση που είχε ήδη ξεκινήσει ο Μαρίνος Τσονής. 74 λεπτό. Είναι σημαντικό το ότι η εθνική μας ομάδα έχει κρατήσει μόνο σε μια μεγάλη ευκαιρία την Αρμενία. Από την ώρα που έχουμε μείνει με 10 παίκτες και τώρα φεύγουμε στην επίθεση. Με την πάσα του Ανδρέου για τον Πίτα. Αριστερά κινείται ο Πίτας. Συγκλίνει, πρέπει να πασάρει, δεν το κάνει, προτιμάει το σουτ. Και η μπάλα πάει στον έτοιμο Μπελκαριάν, ο οποίος μπλοκάρε χωρίς κανένα πρόβλημα. Ήταν κάτω από πολύ καλές προϋποθέσεις αυτή η γρήγορη αντεπίθεση από την εθνική μας μετά και το κλέψιμο που έγινε. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που κρατάμε καλά. Μείναμε από πολύ νωρίς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Πειραιά, αλλά κρατάμε καλά. Η Αρμενία μπορεί να κρατάει περισσότερο μπάλα, αλλά δεν έχει απειλήσει σημαντικά την εστία του Φαπιάνο. Και αυτό δείχνει την προσήλωση και την συγκέντρωση που έχουν οι παίκτες του Άκη Μάντζιου μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο να κρατήσουν το υπέστους 2-0 και να έρθει μια υπερπολίτιμη νίκη. Πραγματικά υπερπολίτιμη νίκη. Κάθε τη μεταβίβαση δεν είναι καλή. Για τον Καρυπιάν περνάει μπάλα και καταλήγει στον Φαπιάνο, που με την εμπειρία του προφανώς δεν θα βιαστεί να επαναφέρει. Τώρα παίρνει την μπάλα στα χέρια, περιμένοντας να πάει κοντά του τον Ναλμπαντιάν να τον πιέσει. Επαναφέρει ο Φαμπιάνο, ακούγονται τα Κύπρος Κύπρος από τους πιτσιρικάδες στο κάτω διάζωμα της Δυτικής. Πανέφερε ο Φαμπιάνο, πήρε ο Άγγελος Νεοφύτου και πάσαρε στο Μαλεκίδη. Κάστανος Νεοφύτου δεν μπορεί να ξαναπάρει μπάλα μετά την πάσα του Κάστανου. Πλάγιο κερδίζει η Αρμενία λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο 15 λεπτό της αναμέτρησης. Φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 ζωντανά, η μετάδοση από το στάδιο Γασιπή, τρίτη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Nations League, Κύπρος-Αρμενία 2-0. Σε ένα μάτς που τα γκολ έβαλαν για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο Κονομής στο 19ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ, έχασε την μπάλα ο τερματοφύλακας της Αρμενίας και από κοντά ο Κονομής με προβολή έκανε το 1-0. Και το δεύτερο τέρμα ήρθε από λάθος πάσα προς τα πίσω από Αρμένιους. Πήρε ο Πίτσας, έφυγε στην επίθεση, θα μπορούσε να πάει στο ένα

επόμενη τους αλλαγή. Βλέπουμε το νούμερο 23, τον Νάρεκ Χοβανισιάν, άλλος ένας Χοβανισιάν, να ετοιμάζεται να περάσει στο γήπεδο. Θα είναι η πέμπτη και τελευταία αλλαγή για την Αρμενία. Τρεις έχει κάνει η εθνική μας. Παίρνουν μπάλα οι Αρμένοι από αριστερά. Την Κνιζιά είναι έτοιμος για σέντρα. Δεν θα την κάνει. Θα κάνει πάσα. Ναλπατιάν και πάλι. Πιο κεντρικά πάει η μπάλα. Ένα σούτ που γίνεται. Χτυπάει πάνω σε σώματα των διεθνών μας. Και κερδίζει ο Πίτας. Πίτας θέλει στηρίγματα. Θα απομακρύνει όπως η κόντρα. Ευνόησε την Κνιζιά που παίρνει από αριστερά. Δεν θα περάσει από τον Κονομή, ο οποίος έβαλε το πόδι στην σέντρα που προσπάθησε να κάνει ο Τικνιζιάν. Έχουμε ακόμα ένα κόρνερ για την Αρμενία στο 77ο λεπτό. Δεν θα γίνει τώρα η τελευταία αλλαγή από τους Αρμένιους. Ουσιαστικά γύρισαν από τον πάγκο και είπαν στον τέταρτο να περιμένει να εκτελεστεί το κόρνερ και μετά να γίνει η αλλαγή. Τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Άρα θα περιμένει την εκτέλεση του κόρνερ για να μπει στο γήπεδο Χοβανισιάν. Το κόρνερ εκτελέστηκε εντός μικρής περιοχής. Άπλωσε πόδι ο Ιβού για να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα. Δεν κατάφερε να βρει την μπάλα από μάκρυνα, όπως οι διευθύνσεις μας την στιγμή που φωνάζουν για πέναλτι Αρμένοι. Δεν έχω αντιληφθεί κάτι. Δεν ξέρω από τις επαναλήψεις αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε ένα καλύτερο συμπέρασμα και κατά πόσον υπήρξε όντως κάποια παράβαση πάνω στον Ιβού. Η αλλαγή γίνεται για την Αρμενία. Ο Μανβελιάν αποχωρεί και ο Νάρεκ Χοβανισιάν εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Εκτελέστηκε. Το πλάγιο, η μπάλα πάει πίσω για τον Πιλογιάν. Ο Άκης Μάντζιος τα λέει με τους συνεργάτες του, είναι και ο Γιώτης ο Εγκομίτης. Συζητούν για τις επόμενες κινήσεις που θα χρειαστεί να κάνει η εθνική μας ομάδα. Ίσως μια αλλαγή στο κέντρο, γιατί έχουν κουραστεί και ο Κάστανος και ο Ανδρέ, έχουν τρέξει πάρα πολύ. Επιλογές είναι ο Κωστή και ο Αρτηματάς και ο Χαμπός ο Κυριάκου, που μπορούν να βοηθήσουν στον χώρο της μεσαίας γραμμής για να πάρουμε φρεσκάδα, ανάσες, κάτι διαφορετικό και να μην επιτρέπουμε συνεχώς στους Αρμένιους να κρατάνε μπάλα. 71 λεπτό έχουμε φτάσει. Ιβού από τον κεντρικό διάδρομο κρατάει μπάλα, δεν κάνει κάποια σέντρα, επιλέγει να πασάρει στο νούμερο 3 που είναι ο Πιλογιάν. Τώρα μεταφέρεται την μπάλα δεξιά, Τερτεριάν και πάλι Πιλογιάν, όλη η εθνική μας είναι πίσω. Στο ίδιο τέμπο από πολύ νωρίς το δεύτερο ημίχρονο μετά και την αποβολή του Πιλέα. Κάθε τη μεταβίβαση για τον Σπερτσιάν που κινείται έχοντας την πλάτη τον Τζονί, πατάει περιοχή ο αρχηγός της Αρμενίας, έφερε την μπάλα στο δεξί, δεν σιούταρε, πάθαρε στον Πιλογιάν. Αυτός ανοίγει δεξιότερα για τον Τερτεριάν, γίνεται η σέντρα από τον Τερτεριάν, ο Παναγιώτης Ανδρέου απομάκρυνε, η μπάλα πάει στον Γρηγοριάν, ο οποίος επιχείρησε σιούτ, κόντρα και πάλι στο απλωμένο πόδι του Κάστανου, μένει στο προσκήνιο η Αρμενίας. Σπερτσιάν έχει την μπάλα στο δεξί, δεν κάνει σιούτ, πασάρει για τον Γρηγοριάν, Γρηγοριάν για τον Αλπατιάν, η μπάλα μεταφέρεται αριστερά. Ο Ιβούν μπαίνει στην εξίσωση για να βοηθήσει στο passing game που κάνει η Αρμενία. Τικνιζιάν, Τερτεριάν, ένα σούτ πέφτει στην δεξιά του γωνιά ο Παπιάνο και λέει όχι. Είναι η δεύτερη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που χρειάζεται να παρέμβει ο Παπιάνο. Το έκανε και στο πρώτο ημίχρονο σε εκείνη την τετραπλή ευκαιρία των Αρμένιων, όπου ο Παπιάνο έκανε σπουδαία αποκρούση και σε άλλα τρία σούτ πόδια δικών μας ποδοσφαιριστών απομάκρυναν την μπάλα προτού αυτή καταλήξει στα δίκτυα. Εδώ στο σούτ που έχει κάνει νομίζω ο Αλπατιάν πέφτει στην δεξιά του γωνία ο Παπιάνο και λέει όχι. Τώρα που χρειάζεται ο Φάμπι, τώρα πρέπει να δηλώσει παρόν. Και πάντα το κάνει. Πάντα δηλώνει παρόν. Είτε παίζει με την Κύπρο, είτε παίζει με την Ομόνια. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Ο Γκρηγοριάν πατάει περιοχή. Πίεση του Μαλεκίδη πέφτει κάτω. Ο Γκρηγοριάν δεν σφυρίζεται πέναλτι. Το οποίο ζήτησαν οι Αρμένοι. Θα το εξετάσουν από το VAR. Εκτιμώ. Ο Γκρηγοριάν όμως σηκώνεται. Και δεν διαμαρτύρεται περαιτέρω. Νομίζω ήταν καθαρό το μαρκάρισμα του Μαλεκίδη επάνω στον Γκρηγοριάν. Συνεχίζουμε. Και ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, ένα παιχνίδι που έχει σίγουρα άλλα 16 λεπτά, γιατί είχαμε 5 λεπτή διακοπή λόγω του φάουλ που έκανε ο Πιλέας επάνω στον Παντιγκιάν. Ένα φάουλ που τραυμάτισε σοβαρά τον Παντιγκιάν και έφερε και την αποβολή του Πιλέα μέσω field review. Όταν το είδε ξανά μετά από παρέμβαση του Βάρου, όταν το είδε ξανά ο Μοχάμεντ Ελ Αλεμάρα. Εκτιμώ ότι θα έχουμε 6 λεπτά καθυστερήσεις, ίσως και 7. Θα το δούμε στην πράξη. Για την ώρα είμαστε στο 81ο λεπτό. Η Αρμενία ξανά στην επίθεση. Τρίπλα πάνω στον Κυπριανού και σέντρα χαμηλή από τον νεοσελθόντα Νάρεκ Χοβανισιάν. Προβολή η οποία έγινε από τον Παναγιώτη Ναντέ.

Αντωνίου και κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα από την Αρμενία. Στο δεύτερο δοκάρι ο Μαλεκίδης πρόλαβε και απομάκρυνε την μπάλα προτού αυτή καταλήξει στον Γκρηγοριάν που περίμενε εντελώς αφύλακτος πίσω στο δεύτερο δοκάρι και φωνάζει ο Μάντζιος γιατί έγινε η σέντρα και όλοι κοιτούσαν τον παίκτη που έκανε η σέντρα παριστερά και όχι τον Γκρηγοριάν που ήταν μόνο στην περιοχή. Το νέο κόρνερ εκτελέστηκε. Πολλές κόντρες στην περιοχή της εθνικής μας. Έπεσε ο Μαλεκίδης από την πίεση του Δευτεριάν. Έχουμε φάουλ. Επιθετικό, ό,τι καλύτερο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αυτό το φάουλ. Για να πάρουμε και λίγες ανάσες. Να περάσει και λίγο χρόνος. Ο Φαμπιάνο πάει σιγά σιγά για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδιθεί. Λοιπόν, ετοιμάζεται ο Αρτήματας. Αυτό που είπα, η εθνική μας θέλει φρεσκάρισμα στον χώρο του κέντρου. Να κρατήσουμε λίγο μπάλα. Να παίξουμε και λίγο έτσι με σκοπιμότητα. Ετοιμάζεται ο Αρτήματας και ο Σταύρος ο Γεωργίου. Άρα φεύγει σίγουρα ο Πίτσας για να εφόσον ετοιμάζεται ο Σταύρος ο Γεωργίου και απ' την άλλη ίσως να φύγει ο Παναγιώτης ο Ανδρέου για να μπει ο Αρτήματας. Δεν βλέπω να φεύγει ο Καστανός. Ακόμη παίρνουν οδηγίες Αρτήματας και Σταύρος Γεωργίου, οι δύο τελευταίες αλλαγές του Άκη Μάντζιου. Με την επόμενη διακοπή, όταν θα ξαναπεράσει μπάλα έξω, θα γίνουν οι αλλαγές για την εθνική μας ομάδα. 83ο λεπτό. Γκρηγοριάν παίρνει μπάλα πίσω από τον χώρο του κέντρου και την παθάρει στον Ιβού. Ιβού την αριστερότερα στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν προσπάθησε να βρει Σπετσιάν. Τελικά η μπάλα κατέληξε στον Αλμπατιάν. Μένουν στο προσκήνιο Αρμένοι, είναι Αλμπατιάν. Προσπάθησε να περάσει από τον Κονομή, δεν τα κατάφερε, απομάκρυνση όπως σε ένα σημείο που επαναφέρει ο Πιλογιάν. Γκρηγοριάν, Ναλπατιάν δεν μπόρεσε να περάσει, πήρε ο Κάστανος και αμέσως κάνει πάσα με στόχο τον Πίτα. Ο Πίτας θα τρέξει, είναι σε καλύτερη θέση ο Πιλογιάν, ο Πίτας του βάλε πίεση και τον ανάγκασε σε λάθος. Εξαιρετική δουλειά από τον Ιωάννη τον Πίτα. Μπορεί να μην σκόραρε, έχει την ασίστ στο δεύτερο γκολ, είχε για να σούτ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά εδώ ο Ιωάννης Πίτας κάνει εξαιρετικά την δουλειά του, τρέχει, βάζει πίεση και αναγκάζει σε λάθος τον Πιλογιάν για να κερδίσουμε πλάγιο από αριστερά. Και ίσως αυτή να ήταν και η τελευταία του προσπάθεια, του Πίτα όντως θα φύγει και θα φύγει και ο Κάστανος, έπεσα έξω στη δεύτερη αλλαγή, φεύγει ο Κάστανος τελικά για να μπει στην θέση του Κωστάκης Αρτήματας, ο οποίος παίρνει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού έξω και ο Πίτας έκανε την τελευταία του προσπάθεια προηγουμένως και την έκανε πολύ καλά με την πίεση επάνω στον Πιλογιάν. Τον ανάγκασε σε λάθος και η εθνική μας ομάδα κέρδισε πλάγιο από αριστερά, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γιώργος Μαλεκίδης. Έγιναν οι δύο τελευταίες αλλαγές. Απομένουν άλλα 6 λεπτά στις όποιες καθυστερήσεις για να κρατήσουμε το υπερπολίτημο 2-0. Κόρνερ ή όχι τελικά. Όχι. Εκτελέστηκε το πλάγιο και ο Σταύρος Γεωργίου καλούσε μπάλα αριστερά. Τον πίεσαν δύο παίκτες. Η μπάλα πέρασε έξω και ο διαιτητής είπε ότι ο Γεωργίου έβγαλε την μπάλα έξω και όχι η αμυντική της Αρμενίας. Κερδίζουν κατοχή φιλοξενούμενοι και ενώ συμπληρώνονται τώρα 84 λεπτά στον αγώνα. Υπάρχει μεγάλη αγωνία. Το 2-0 κρατάει καλά από το 31ο λεπτό και μετά τα γκολ του Κονομή στο 19ο και του Κακουλή στο 31ο του αγώνα. Τερτεριάν από δεξιά κρατάει μπάλα, πέρασε από τον Μαλεκίδη, συνεργάστηκε με τον Αλπατιάν, Τερτεριάν πατάει περιοχή, πασάρει ξανά στον Αλπατιάν, ο οποίος με τα αριστερό σουτάρει είναι εκεί ξανά ο Φαμπιάνο. Όποτε χρειάζεται ο Φαμπιάνο είναι κέρβερος, είναι γίγαντας, δεν αφήνει τίποτα να καταλήξει στα δίχτυα. Έχει ήδη 3 πολύ σημαντικές αποκρούσεις ο Φαμπιάνο στο δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει το 2-0. Εννοείται πως σε τέτοιους αγώνες, όταν προηγήσει και θες να πετύχεις την πρώτη σου νίκη σε μια διοργάνωση, σε αυτή τη μια διοργάνωση των νέων Nations League, πρέπει όταν δέχεσαι πίεση και ο τερματοφύλακας σου να δηλώνει παρόν. Και όταν έχεις τον Φαμπιάνο βάλει από τα δογάρια, μπορείς να είσαι ήσυχος. Ναλμπατιάν για τον Ιβού και πάλι Ναλμπατιάν από αριστερά οι Αρμένοι, κυρίως από αριστερά στο δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια είναι. Σπερτσιάν ευνόησαν τις κόντρες και πήρε μπάλα ο Ναλμπατιάν όπως από αριστερά κάνε το γύρισμα. Δεν ήταν καλό, πήρε ο Αρτήματας, ο οποίος πάσαρε στον νεοφύτου. Ο Τσονής μετά την πτώση του νεοφύτου έτρεξε προς την μπάλα και την απομάκρυνε όπως για να κερδίσει πλάγιο η Αρμενία. 86ο λεπτό. Πιλογιάν. Γκρηγοριάν. Κρατάει μπάλα.
Και αλλάζει παιχνίδι βρίσκοντας τον Τερτεριάν από δεξιά. Τρέχει να τον πιέσει ο Μαλεκίδης. Τερτεριάν θέλησε να συνεργαστεί μαζί με τον Γρηγοριάν. Ο Μαλεκίδης τους κατάλαβε, έτρεξε και κάρυψε την μπάλα τη στιγμή που παίχτηκε το 1-2 και προσπάθησε ο Γρηγοριάν να ξαναβρει τον Τερτεριάν. Ωραία άμυνα από τον Γιώργο Μαλεκίδη. Η μπάλα πέρασε έξω και ο Φαμπιάνο ετοιμάζεται σιγά σιγά για να επαναφέρει. Του λέει ο διαιτητής πόσα δευτερόλεπτα έχει για την επαναφορά. Το γνωρίζει ο Φαμπιάνο. Επανέφερε σε ένα σημείο που έγινε κεφαλιά από τον Γρηγοριάν. Πήρε ο Μαλεκίδης από αριστερά, ο οποίος στην προσπάθεια του για πάσα κέρδισε πλάγιο, το οποίο εκτέλεσε Ανδρέου από αριστερά με αθύρευτες δυνάμεις. Αντέχει ακόμη ο Παναγιώτης Ανδρέου, συνεχίζει σε όλο προσπάθεια. Δεν μπόρεσε να περάσει και τρίτο παίκτη. Και στη συνέχεια κάνουν λάθος οι Αρμένοι. Εντυπωσιακός Παναγιώτης Ανδρέου. Το ρολόι δείχνει 87ο λεπτό και ο Παναγιώτης Ανδρέου έχει ακόμη τις δυνάμεις να τρέξει, να κάνει τρίπλες και να κρατήσει μπάλα. Έχουν κάνει όλοι απόψε εξαιρετική δουλειά και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο. Απόψε η εθνική μας δείχνει χαρακτήρα. Κάνει σωστή διαχείριση, χρειάστηκε ο Φαμπιάνο. Έχουμε όμως ό,τι χρειάζεται. Τρεξίματα, αλληλοκαλύψεις. Σωστό στήσιμο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πλάνο που κρατάει το 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Όλα δούλεψαν ρολόι απόψε για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και δουλεύουν ρολόι. Αρτηματάς πήρε μπάλα στον χώρο του κέντρου και την πάσαρε πίσω στον Κονομή. Κονομής για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο απομακρύνει εκεί όπου θα εκδικήσουν μπάλα Νεοφύτου και Πιλογιάν. Μπάλα πήγε πίσω στον τερματοφύλακα της Αρμενίας. Μπελκαριάν πάσαρε στον Ιβού. Ιβού. Τικνιζιάν από αριστερά κρατάει μπάλα και δίνει στον Σπερτσιάν. 88 λεπτά συμπληρωμένα. Τερτεριάν από δεξιά θα επιχειρήσει σέντρα κόντρα πάνω στον Μαλεκίδη και κόρνερ. Ένα από τα πολλά που έχουν κερδίσει οι Αρμένοι. Την εκτέλεση του κόρνερ αναλαμβάνει ο Γκρικοριάν. Μεταβίβαση στο δεύτερο δοκάρι εκεί που προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά. Ο Ιβού δεν τα κατάφερε. Η μπάλα περνάει έξω. Έχουμε πλάγιο για την εθνική μας ομάδα. Ο Κονομής πάει σιγά σιγά για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Και έχουμε τώρα αλλαγή στο πλάγιο. Α, πρέπει να καθυστέρησε. Πρέπει να πέρασε ο χρόνος των 5 δευτερολέπτων αφού του πήρε την μπάλα ο Κονομής στα χέρια. Γιατί αυτό ισχύει. Και γίνεται αλλαγή στο πλάγιο. Κατοχή για την Αρμενία. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Σε λίγο θα έχουμε και την υπόδειξη των καθυστερήσεων. Είπα 6, άντε το πολύ 7 λεπτά. Πιλογιάν. Η Αρμενία ξανά από αριστερά Σπερτσιάν έχοντας απέναντι του τον Παναγιώτη Ανδρέου. Πάσανε στον Αλμπατιάν ο οποίος άφησε την μπάλα να περάσει στο σημείο που ήταν μόνο ο Σταύρος Γεωργίου για να απομακρύνει όπως όπως. Εκεί που πήρε μπάλα ο Μπελκαριάν ο τερματοφύλακας της Αρμενίας που έχει την πιο χαμηλή βαθμολογία από όλους στο γήπεδο. Όχι, ο Πηλέας έχει την πιο χαμηλή που δέχεται την κόκκινη και αμέσως μετά είναι ο τερματοφύλακας της Αρμενίας. Αρτηματάς πήρε μπάλα λίγο πίσω από τον χώρο του κέντρου, καθυστέρησε να πασάρει και έχασε. Ο Κωστάκης Αρτηματάς παίρνουν μπάλα με Χοβανησιάν. Οι Αρμένοι τώρα θα γίνει υπόδειξη του επιπρόσθετου χρόνου. 6 είναι τα λεπτά. 5 λεπτά ήταν η διακοπή όταν ήρθε ο τραυματισμός του Παντικιάν και μέσω του on-field review δέχτηκε κόκκινη ο Πηλέας. Έβαλε άλλο ένα μαζί με εκείνα τα 5. 6 λεπτά μακριά η εθνική μας ομάδα από την κατάκτηση της νίκης. Της πρώτης της νίκης σε αυτό το νέο Nations League. Μια νίκη που θα μας ανεβάζει στην δεύτερη θέση. Εδώ ο Σταύρος Γεωργίου πήρε μπάλα αριστερά, πήγε σε όλο προσπάθεια, ανάγκασε τον Πιλογιά να του κάνει φαουλ και του το έκανε. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Σταύρο Γεωργίου. Κερδίζει κάτι πολύ σημαντικό. Φάουλ, χρόνο
και ανάσες. Έχει την φρεσκάδα, έχει την ενέργεια ως αλλαγή που μπήκε στο γήπεδο ο Σταύρος Γεωργίου, επιθετικός του ΑΠΟΕΛ. Κερδίζει ένα φαουλ το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μαρίνος Τσιονής. Τσιονής εκτέλεσε με πάσα στον Μαλεκίδη Γεωργίου και πάλι είναι κοντά στο σημαίκι του κόρνερ. Θέλει να κερδίσει αυτή την στατική φάση ο Γεωργίου. Προσπάθησε για πάσα, κάνε λάθος. Την μπάλα πέρασε έξω, το πλάγιο είναι για την Αρμενία. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό από τα 6 των καθυστερήσεων. Φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, ο αγώνας πλησιάζει στη λήξη.

0: Στην επίθεση Αρμενία γυναικά θέτει μεταβίβαση προς την αντίπαλη περιοχή. Προσπάθησε να βρει χώρο για σούτ. Ο Χοβανισιάν το έκανε, μπαλά κόντραδε και ο Φαπιάνο την μαζεύει. Έτρεξε για να τη μαζέψει ο Φαπιάνο. Λήξη συναγερμού στην άμυνα της εθνικής μας και ενώ έχει συμπληρωθεί και το δεύτερο λεπτό από τα έξι των καθυστερήσεων. Είμαστε στο τρίτο, απομένουν άλλα τέσσερα. Τέσσερα λεπτά είναι δύσκολο να βάλει. Δύο γκολ οι Αρμενιάν και στο ποδόσφαιρο έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Όμως η εθνική μας θα κερδίσει. Δεν χάνεται η νίκη. Το έχω πει από το πρώτο ημίχρονο, λίγο μετά τον γκολ που έβαλε ο Κακουλής για το 2-0. Ιβού ανεβαίνει με την μπάλα. Την πασάρει στον Σπερσιάν, ο αρχηγός απέναντι από τον Ανδρέου. Συνέκλεινε, έφερε την μπάλα στο δεξί. Ο Ανδρέου όμως παραμένει κοντά του. Ακούραστος, τρέχει ακατάπαυστα ο μέσος της Ομόνιας. Σπερσιάν εκτός περιοχής. Θα κάνει σέντρα προς τον Δευτεριάν, δεν είναι καθόλου καλή. Και τώρα θέλει ηρεμία. Η μπάλα πάει έξω. Ηρεμία, οι Αρμένοι δείχνουν και αυτοί χαμένοι πλέον και όχι μόνο χαμένοι, κουρασμένοι και σωματικά αλλά και πνευματικά. Το γεγονός ότι παίζουμε παίχτη παραπάνω από το 53ο λεπτό δεν το έχουν αποδείξει όπως και ήδη θα ήθελα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παίζουν κόντρα στην Εθνική Κύπρου, την δικιά μας ομάδα, η οποία απόψε απλά δεν θέλει να χάσει και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί μέσα στο γήπεδο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Και εννοείται πως αξίζει την νίκη Κύπρος μετά την απόψινη εμφάνιση. Γιατί είναι μια εμφάνιση σε ένα παιχνίδι που κατέβασε μια επιθετική εντεγάδα ο Απόστολος Μάντζιος και του βγήκε. Στο πρώτο μήκρον είχε 4 πολύ καλές τελικές προσπάθειες η Κύπρος. Στις 2 της έκανε γκολ, άρα 50% αποτελεσματικότητα. Και μετά το 2-0, το τι έπρεπε να γίνει, η σωστή διαχείριση. Κινδυνέψαμε σε μια φάση τετραπλή ευκαιρία για την Αρμενία που χρειάστηκαν και αμυντική και ο Φαπιάνο. Κρατήσαμε το 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο μείναμε με παίκτη λιγότερο από το 53ο λεπτό. Ωστόσο έκτοτε η Αρμενία είχε 3 σούτ, τα οποία εξουδετερώσε ο Φαπιάνο, ο οποίος χρειάστηκε απόψε και έκανε όπως πρέπει την δουλειά. Είχε και εθνική μας άλλες 2-3 ευκαιρίες, ακόμη και με παίκτη λιγότερο, και το 2-0 παραμένει. Και απέχουμε επί της ουσίας 2 λεπτά, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για την λήξη του αγώνα. Είναι αγκαλιά με το τρίποντο η Εθνική Κύπρου, η ομάδα που μας ενώνει. Σπερτσιάν εκτός περιοχής, ψάχνει χώρο για σούτ, θα το κάνει, είναι άστοχο. Εκεί που πήγε η μπάλα δεν έχουμε καμία έχνοια. Πολύ άστοχο σούτ από τον Σπερτσιάν. Τίποτα δεν θα αλλάξει όταν θα ακουστεί το τελικό σφύριγμα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Αλ Εμάρα. Η Εθνική Κύπρου θα πανηγυρίσει ένα πολύ πολύ σημαντικό τρίποντο, το οποίο θα έρθει μετά τα γκολ του Κονομή και του Κακουλή και γενικώς μετά από μια παλικαρίσια εμφάνιση και με αντίξωες συνθήκες, γιατί παίζουμε εδώ και παραπάνω από 40 λεπτά με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Πιλέα. Το παιχνίδι Λετωνία Μαυροβούνιο έχει γίνει 1-2, προηγείται το Μαυροβούνιο με 2-1. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Πλάιο κερδίζει η Αρμενία. Ακόμη και τώρα να βάλει γκολ, δεν θα μείνει χρόνος για να βάλει δεύτερο. Η εθνική μας θα κερδίσει. Ήταν η βραδιά μας απόψε, που όλα δούλεψαν ρολόι και δείχνουμε ότι δυναμική διαθέτουμε για να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Απλά χρειαζόταν να έρθει αυτό το αποτέλεσμα στο οποίο αναφέρθηκαν αρκετά. Και όμως φωνιακός τεχνικός αλλά και οι παίκτες της ομάδας. Ότι πρέπει να έρθει ένα αποτέλεσμα. Και απόψε θα έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Και θα πρέπει να χτίσουμε στην απόψινη νίκη. Εν ώψη και τη συνέχεια που δεν είναι πολύ μακριά, την ερχόμενη Δευτέρα παίζουμε με το Μαυροβούνιο για την τέταρτη αγωνιστική. Θα φιλοξενήσουμε το Μαυροβούνιο, που είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Τελευταία προσπάθεια από την Αρμενία, γίνεται σέντρα ο Μαλεκίδης με το στήθος. Ψύχρεμα γυρίζει την μπάλα στον Φαπιάνο. Έχει τελειώσει ο εξάλεπτος χρόνος της καθυστέρησης. Ο Φαπιάνο με το που θα επαναφέρει την μπάλα θα ακουστεί το τελικό σφύριγμα από τον Φιλανδόν Τρεφ. Και όντως ακούγεται, η Εθνική Κύπρου πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στο Nations League. Σε αυτό το Nations League κερδίζει την Αρμενία με σκορ 2-0, όπως την κέρδισε με το ίδιο σκορ πριν 32 χρόνια, την κερδίζει και απόψε. Πολύ πολύ μεγάλη νίκη, με σφιγμένες γροθιές ο Απόστολος Μάντζιος. Έκανε και την αγκαλιά με τον γιο του, τον Εγκομίτη. Όλοι αγκαλιάζονται στον πάγκο. Είναι ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ για την εθνική μας ομάδα. Το αποτέλεσμα που αναζητούσαμε έρχεται με τη νίκη αυτή Ανεβαίνουμε στην δεύτερη θέση του ομίλου με 4 βαθμούς, στο συν 1 από την Αρμενία και στο μείον 5 από το Μαυροβούνιο που κέρδισε τη Λετωνία και έκανε το 3-3. Την ερχόμενη Δευτέρα θα φιλοξενήσουμε το Μαυροβούνιο και θα τα δώσουμε όλα, ακόμη και για την νίκη, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί η δεύτερη θέση πρέπει να κατακτηθεί από την Εθνική Κύπρου, γιατί αυτή η θέση θα μας δώσει την ευκαιρία να παίξουμε σε αγώνες μπαράζ την άνοδό μας στην δεύτερη κατηγορία. Και προφανώς είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή η Εθνική διαθέτει ποιότητα, έχει δυναμική, έχει τις προϋποθέσεις να πετύχει ακόμη καλύτερα πράγματα. Φτάνει να χτίσουμε στην απόψινή νίκη. Μια νίκη που ήρθε, επαναλαμβάνω, μετά από παλικαρίσια εμφάνιση. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε για περισσότερο από 40 λεπτά με παίχτη λιγότερο και κρατήσαμε πάρα πολύ καλά κόντρα στους Αρμένιους. Ωστόσο δεν έγινε μόνο αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο έγινε η μισή, ίσως και περισσότερη δουλειά για να έρθει αυτό το τρίποντο, καθώς προηγηθήκαμε με 2-0 χάρη στα γκολ που πέτυχαν ο Κονομής στο 19ο λεπτό και ο Κακουλής στο 31ο λεπτό. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Μπράβο σε όλα τα παιδιά για την απόψινή νίκη και ελπίζουμε σε ανάλογη συνέχεια ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 η ώρα για τον αγώνα Κύπρος Μαυροβούνιο. Από μένα τον Ανδρέα Σταύρου που είδα στην περιγραφή, ευχές για καλό βράδυ.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σκάνδαλο στην Βοημία και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
4: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
12: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
13: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
12: Και πιάνουν τα χέρια σου.
13: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίνκο σου δίνουν τη λύση.
12: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίνκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές ίνκο, Παγκύπρια, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
13: ίνκο. Make the world in your hands.
3: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή υπάρχει το τέλειο σχολείο. Εξερευνούμε τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τι προσφέρει κάθε μία. Ταξιδεύουμε στη Σέριφο και την πλούσια ιστορία των μεταλλίων της. Και ο Μάικλ Κόνελι αναλύει δύο από τα διασημότερα άλυτα εγκλήματα της Αμερικής. Μπορεί ο Ζόντιακ να συνδέεται με τη Μαύρη Ντάλια? Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, νίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone, το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97 99 79 90. Κόζο, enter your comfort zone.
6: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
7: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
6: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
7: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
6: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
5: Το Sparring for Life είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου για να στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. Και ο Sport FM 95 στηρίζει αυτή την προσπάθεια με ένα 2ωρο live link την Κυριακή 4 Οκτωβρίου μαζί με τον Λούι Νικολάου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Master Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος αυτής της όμορφης προσπάθειας.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: τεθεί και αυτός στη διάθεση του προπονητή του. Αυτά. Εν ολίγης, υπάρχει ένα βίντεο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τις εργασίες αποκατάσταση στο κλωτάπικα του ΆΚΑ για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου για την οποία ενημερώσαμε από χθες. ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε μια διαδικασία έτσι express για μόλις 72 ώρες και βρίσκεται, δημοσίευσε ξανά λόγω Παναθηναϊκός ένα βίντεο από τις εργασίες οι οποίες γίνονταν επί 24ωρου βάσης προκειμένου να φτιαχτεί το ο νέος αγωνιστικός χώρος στο ΆΚΑ. Αυτά φίλε μου.
1: Ωραία Διονύση μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Αυτό ήταν και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα.
2: Η Winsport FM 94,6. Στο House of Riches βράζω. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
4: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
4: Sport FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Sport FM 95. Αυτό ακούω.
5: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Sport FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Με την B-Win σε στοίχημα και live casino ξεκινάς με γκλάμωρους προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα ρυθμιστής ΕΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: σε πολύ πολύ λίγο θα συνδεθούμε πλέον με το Telecom Center Athens για την περιγραφή της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη από τον Γιώργο Πετρίδη. Εγώ να υπενθυμίσω πως πριν από μερικά λεπτά έγινε γνωστό πως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε πλέον επίσημα καταγγελία στην EuroLeague για τον Γιώργο Μπατζόκα και το περιστατικό του με τους παίκτες της Virtus Bologna από εχθές το βράδυ μετά το buzzer beater του Καρ, και εκεί πέρα έτσι κάπως το ότι βρέθηκε ο coach των Ερυθρόλευκων στο σημείο πανηγύριζαν οι παίκτες της ιταλικής ομάδας, έτσι κάπως προσπάθησε να προστατευτεί, κάπως προσπάθησε να τους απομακρύνει, όπως και να έχει, ό,τι και αν το θεωρεί ο καθένας, ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την κίνησή της. Και υπενθυμίζω πως στο κλειστό του Telecom Center Athens αυτή τη στιγμή είναι και ο Jacob Nistrup, ο coach της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παναθηναϊκού, που θα πάρει την πολύ πρώτη του γεύση από το τμήμα του μπάσκετ και από τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, στην πολύ σύγχρονη μορφή του στις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζη Κέννη.
0: Λοιπόν, όλο και περισσότερα παιχνίδια για το απόψινο βράδυ συνεχίζονται και άλλα έχουν κάνει το πρώτο τζάμπολ στην τρίτη αγωνιστική πλέον της EuroLeague, την πρώτη διαβολοβδομάδα που ήρθε στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην τρίτη περίοδο το Μπεσίκτας Μπαρσελόνα είναι 45-54, στη δεύτερη περίοδο το Φενέρ Ντουμπάι 26-17, η Φενέρ η οποία θέλει να πάρει εκδίκηση από τις δύο ήττες στη regular season από την Ντουμπάι την περασμένη σεζόν, το Βιλερμπάν Βαλένθια είναι στο 12-10 πρώτη περίοδος και πρώτη περίοδος και το Μπάγερν Μονάχου Παρτίζαν 13-10.

0: Γίνεται η παρουσίαση αυτή τη στιγμή των ομάδων και του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Athens. Βλέπουμε και τον Hayes Davis, ο οποίος είναι παρόν στην δωδεκάδα που αποφάσισε ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Τον περιμέναμε σε μερικές μέρες, αλλά είναι τώρα κανονικά στα πλάνα του Ζελικό. Αν θα χρησιμοποιηθεί, θα φανεί και πόσο χρόνο μπορεί να πάρει στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τον Γιώργο Πετρίδη ξανά για την έναρξη αυτής της αναμέτρησης για τον Παναθηναϊκό. Να περιγράψει εδώ για τον Big Win Sport FM 94,6 το μάτς της τρίτης αγωνικής EuroLeague. Έλα Γιώργο.
1: Εδώ λοιπόν στο Telecom Center, 1,5 λεπτό πριν από το τζάμπολ του αγώνα, Παναθηναϊκός Μακάμπι, τρίτης 2 η Μακάμπι. Σκεφτόμουν να ακούσω και φίλε κροατές τι μπορεί να συνδέει και τον Νίστρουπ, ο οποίος βρίσκεται

0: αυτό ότι μπορεί να έχει στη Μακάμπη, αν υπάρχει κάποια σύνδεση, ας πούμε, και υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος είναι Δανός.
1: Ναι.
0: Γεννημένος στην Κοπεχάγη, μάλιστα.
1: Και μπορεί να μην γνωρίζει ότι κάνει μεταξύ της. Ωραία,
0: δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Ο χώρος του αθλητισμού, Κώστα μου, είναι πολύ μικρός και όλοι είναι φίλοι μεταξύ τους. Λοιπόν, τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές, τους παίκτες των δύο ομάδων. Θυμίζω, διαιτητές του αγώνα Γκαρθία Μπαένα Τσελίκ. Η παράδοση σε επίπεδο Ευρωλίγκας απόλυτα ισορροπημένη. 21 νίκη για κάθε ομάδα. Πάμε σιγά σιγά για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Να δούμε τις πεντάδες των δύο ομάδων. Με τον Χέις Ντέβις το 10ο του Παναθηναϊκός. Αν πώς θα χρησιμοποιηθεί ο Αμερικανός forward, αποθεώθηκε κατά την παρουσίαση του Τρεφιλιού. Πανέμιση θα ξεκινήσει με Γκραντ Καλαϊτζάκη, Γιαμπουσέλε, Μίτογλου και Λευτέρη Ματζούκα. Κάνει μια εντυπωσιακή εκκίνηση στη νέα σεζόν ο Λευτέρης Ματζούκας. Έκανε μάλιστα ρεκόρ καριέρα σε αρκετές αντιστοιχές κατηγορίες μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Πέτυχε 16 πόντους κοντά στη Βιλερμπάν πριν από 48 ώρες. Και αυτό ήταν κορυφαία του επίδοση σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Λοιπόν, να δούμε και την πεντάδα της Μακάμπη. Παδιακός με τα πράσινα, η ομάδα του λαού με την κλασική της κίτρινη φανέλα. Μακάμπη θα ξεκινήσει με Λούντμπερ, Κλάρκ, Κόλσον στο 3, Χουάρτ και Σόρκιν. Σόρκιν με παράδοση καλών εμφανίσεων κόντρα στις ελληνικές ομάδες, ένας πολύ αξιόπιστος power forward center. Μιας και ο λόγος για το Σόρκιν, αρκετά από τα ρεκόρ τα έχει πετύχει κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε για το τζάμπολ. Έχουμε μια έτσι ωραία ενέργεια από τους παίκτες του Παναθηναϊκού πριν από το τζάμπολ, και οι πέντε που βρίσκονται στην πεντάδα έκανα ένα κύκλο θέλοντας ο ένας να ψηφίσει τον άλλο, όπως κατάλαβα. Περίπου 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, αρκετές κοινές θέσεις στο Telecom Center. Δεν βοηθούν και καιρικές συνθήκες. Και έτσι μπημένες τιμές στο εισιτήριο. Τζάμπο λοιπόν με Σόρκιν και Μίτογλου να διεκδικούν την πρώτη κατοχή. Ο Μίτογλου θα κερδίσει την πρώτη μάχη. Επίδεση για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ με τον Λούντμπερκ. Τζάκης ξανά στο Γκραντ. Στα 9 μέτρα ο Αμερικανός μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει τον αστερό διάδρομο. Ωραία πάσα στο Μίτογλου, καλάθι από τον σέντερ του Παναθηναϊκού. Πολύ καλή ασίστα από τον Γκραντ, πολύ καλή διάβασμα της πάσης από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. 2-0 για τους πράσινους. Σόρκι μακριά από το καλάθι, έχει τον Κόλσον και ο Κόλσον με παράδοση καλών εμφανίσεων. Ειδικά κοντά στο Παναθηναϊκό. Τρομερή φάση τώρα και από τον Μακάβη, κάρφωμα από τον Σόρκι. Πολύ ωραία. Έκοψε στη ρακέτα και καλή πάσα για το 2-2. Δύο ωραίες συνεργασίες κοντόψιλων στο ξεκίνημα. Η πάσα από τον Κλάρκ. Ματζούκας με τον Κόλσον αφήνει στον Γκραντ. Γκραντ να το δείξει διάδρομο στον Μίτογλου. Μπάλα στον Γιαμπουσέλε. Ήταν η έξτρα πάσα από τον Μίτογλου στον Γιαμπουσέλε. Βάζει πόδι πάνω στην μπάλα ο Χουάρτ. Ανανεώνει το χρόνο. Πάει και πάλι στα 14 δευτερόλεπτα γεννήτου του Παναθηναϊκού. Γάλλος βρίσκει πολλούς συμπατριώτες του στην άλλη πλευρά, αντιπάλους δηλαδή σήμερα. Πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, 2-2. Γκραντ, τον αριστερό διάδρομο, σαν σε προπόνηση αυτή την πάλι στο καλάθι του Μακάμπη. Μακάμπη δέχτηκε σχεδόν 110 πόντους από την Μπεζίκτας προχθές. Δείγμα κακής αμυντικής συμπεριφοράς. Λούντμπερκ, πάσα στον Φουάρ, υπερφάλλο από τον Γκραντ. Συγκράτησε τον φόρουαρ της Μακάμπη. Το έχει μάτσα εκεί, το διάβασε ο Λούντμπερκ. Ο Ντέτ Κάτας, προπονητής των Ισραηλινών, απέναντι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουν συνυπάρξει και όχι απλά έχουν συνυπάρξει, έχουν κατακτήσει και τα πάντα. Στον Παναθηναϊκό παίκτη ο Κάτας, στον προπονητή ο Ζέλκο, Βράντοβιτς. Μάλιστα ειδικά το 2000 ήταν και ιδιαίτερο για τον Κάτας, αφού το τελικό τότε της Πηλέας για την εντοπίση στην πρώην του ομάδα, να καμπεί. Ανανεώνεται η επίθεση των Ισραηλινών, ο Κόλσον με ένα επιθετικό rebound. Κλάρκ, ο αρχής όμως γκάρτ. Κλάρκ ο τρίτος, όπως έχει στη φανέλα του,

0: Λούντμπεργκ είναι στα μέσα. Ωραία πάσα στον Σόρκινγκ. 4-4. Ο Σόρκινγκ με το ξεκίνημα δημιουργεί πολλά προβλήματα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού και στη δεύτερη ζώνη άμυνα του Παναθηναϊκού. Έχει πετύχει και τους 4 πρώτους πόντους του Μακάμπι. Μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση. Δεν βρήκε απέναντί του ο αντιπαλό. Για Μπουσέλε. Γκραντ. Το δεύτερο λαγκεντή του Παναθηναϊκού. Γκραντ με τον Λούντμπεργκ. 5 θεύλα τώρα. Γκραντ του Μαντζούκα στο τέλος του χρόνου από την κορυφή για 3. Αστοχός. Προσπαθεί ο Καλατζάκης για το επιθετικό rebound. Μπερδεύεται ο Κλάρκ μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Κερδίζει μια κατοχή. Είναι εδώ. Ο Μπράντοβιτς στέλνει και στον Μίτογλου. Μάλλον για την άμυνα. Προφανώς γιατί δεν είναι ευχαριστημένος από το γεγονός ότι ο Σόρκινγκ έχει βρει 4 εύκολους πόντους στο ξεκίνημα. Γκραντ με τον Λούντμπεργκ, στα ωραία του φάουλ, η άμυνα του Λούντμπεργκ, κλείνει τον Γκραντ, τραμπτάξει την μπάλα, το κάνει στο τέλος του χρόνου, με ταμπλό θα στοχίσει και πάνω από το Χουάρτ. Θέση για τη Μακάμπη. Λούντμπεργκ. Βανός. Αφήνει στο Χουάρτ, αλλά πετάει για τον Καλατζάκη και κλέβει την μπάλα, αφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό, μήτε που θα καρφώσει, 6-4 για τους πράσινους. Και το Telecom Center. Πριν του Νίστρου, θα δούμε τι είναι στο γήπεδο και ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Στέφανος Κοτσόλης και ο CEO, ο Στέφανος Γιουρέλης. Παρέα από την Ελλάδα, κάποιο μάτς. Μητόγλου δεν καταφέρει να κλέψει ένα ολοκληρώσει το ρεψιμό του, πετάχθηκε και έκανε deflection. Κλάρκ με το αριστερό αστοχή, καλή άμυνα από τον Μαντιούκα, αφηδιασμός νέος για τον Παναθηναϊκό. Για Μπουσέλε περνάει, goal foul, πολύ ωραία. Είναι φορητό ο Γάλλος, αν πατήσει καλά. Είναι φόβος και τρόμος. Εδώ δεν μπόρεσε να σταματήσει ο Μίτλερ, το έκανε φάουλ. Με δεξί λέει από για που σέλνει τελειώνει φάση. Ετοιμάζει να εκτελέσει και τη συμπληρωματική βολή. 6.59 το 10 λεπτό. 8-4. Παναθηναϊκός Μακάμπι. Παναθηναϊκός Σόρκινγκ 8-4. Ό,τι προτιμάτε. Μιας και ο Σόρκινγκ έχει πετύχει και τις 4 πόντους της ομάδας από το Ισραήλ, που βέβαια παίζει τώρα εντός έδρας της στο Βελιγράδι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με το αν θα πάει στην Κύπρο. Υπήρξε ενδιαφέρον από τους ανθρώπους εκεί της Κυπριακής Ομοσπονδίας, κάποιες συζητήσεις με τους φιλοξενήσεις τους αγώνες της Κύπρος εντός έδρας της Μακάμπι. Α, δούμε τι θα γίνει. 9-4 βάλε και την βολή ο Γιαμπουσέλε. Κόλσον. Κόλσον θα γυρίσει. Ωραίο καλάθι. 9-6. Νομίζω ο Κόλσον ήταν παράγοντας αρχικά θετικός για την ομάδα του στη σειρά με τον Παναθηναϊκό το 2024. Ακολούθησε ότι ο Παναθηναϊκός και ο Έγκυρα Νταμάν είχε βάλει πάνω τον Παπαπέτρου με συνέπεια τον περιορίστον Κόλσον. Άσε από τον Μαντζούκα, φάουλ του Καλατζάκη να σταματήσει το transition της Μακάμπη και την ανισορροπία στην έναν του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Μαντζούκα ζητά συγγνώμη από τον Βράντοβιτς, έξω με το φάουλ του Καλατζάκη. Από όσο βλέπω Κώστα, δεν ξέρω εάν εσένα το ίδιο ισχύει, σήμερα έχει διορθωθεί το πρόβλημα με την live ενημέρωση στο site της Ευρωλίγκας, τα στατιστικά δηλαδή του site της Ευρωλίγκας, γιατί υπήρξε κάποιο πρόβλημα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Από ό,τι βλέπω, σήμερα λειτουργεί κανονικά.
1: Ναι, μια χαρά είναι από το Μπεσίκτας Μπαρσελόνα από πριν, μια χαρά είναι.
0: Ναι, ναι. Τέλος πίσω από τον Κλάρ, καταπληκτικά με τον Καλατζάκη, πανηγυρίζει. Πολύ καλή άνω τον Καλατζάκη πάνω στην μπάλα, τον Κλάρ. Τον ανάγκασε σε λάθος. Ο Τζίμι Κλάρκ ο τρίτος, στα 25 του, το πέρσι στη Μακάμπη. 91 ψος. Είναι το δίδυμο, θέλει το δίδυμο τη Μακάμπη στην περιφέρεια τώρα. Μην το βλέπω, έπεσε το βολόν μόνος του. Μπάλα, δεν του κάνει το χατήρι. Αναπήρξε Στεφάνη, κατέληξε εκτός. Κλάρκ. Κάνε τώρα ο Κλάρκ. Μπερδεύτηκε. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό, έχει γύρω στα πόδια του Κλάρκ. Λάθος από τους διαιτητές. Παίρνει ένα βάση πάνω του Τσελίκ και αλλάζει. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Μπερδεύτηκαν εκεί οι δύο διαιτητές. Ο ένας έδειξε Παναθηναϊκό, άλλος Μακάμπη. Από τα πόδια του Κλάρκ βγήκε, νομίζω ότι είναι καθαρή φάση. Δεν χρειάζεται ούτε καν ριπλή να δούμε. Έκανε ωραίο κοντρούμ τα πόδια του Κλάρκ και την έβγαλε εκτός την μπαλά. Μπερδεύτηκε. Μπερδεύτηκε στα μπούτια του. Γκραντ. 5 και 5 για το 10 λεπτό. Γκραντ με τον Λούντμπεργκ. τον αριστερό διάδρομο. Ωραία, πάει στο Καλατζάκι. Έξτρα πάει στον Μαντζούκα από την γωνία για τρεις. Ναι, αυτό είναι μπάσκετ ο Μπράντοβιτς. Σφραγίδα του χέρου τεχνικού σε αυτή τη φάση. Καλή κυκλοφορία την μπάλα. Έξτρα πάσα. Ελεύθερο τρίποδο του Μαντζούκα που συνεχίζει να πυροβολεί. Έξω από τάξη και 75 στη φετινή διοργάνωση. Πριν από αυτό το μάτσο είχε 6 στα 12 φέτος. Και 4 στα 4 τίποτα. Ωραία φάση και από τη Μακάμπη. Κόλλησε από την γωνία μόνος για 3. Θα στοχίσει. Μπάλα θα καταλήξει στο Grant με τη βοήθεια του Καλατζάκη. Μόνος ο Παναγιώτης πρέπει να ελέγξει την ενεργοφορία. Grant κλείνει την βιάση την μπάλα στο Μαντζούκα. Έχει χρόνο ο Παναγιώτης για την επίθεσή του. 12 δευτερόλεπτα τώρα. Μαντζούκα με τον Λούντμπεργκ, βάζει μπαλά κάτω, μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, μπαλάνε για τον Παναθηναϊκό, την έβγαλε εκτός ο Κλάρκ, τι αμασάρει ο Μαντζούκας στον Γκραντ. Τώρα μένουν 5 δευτερόλεπτα για τους πράσινους, αλλά έχουν την αίσθηση πρώτα, ναι, έχουμε τηλεοπτικό time out, οπότε Κώστα, δίνουμε το λόγο σε ένα στο στούντιο του Blue Sport FM, 12-6, μετά από 5 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο εδώ στο Telecom Center.
1: Μπροστά λοιπόν ο Παναθηναϊκός με 12-6 έπειτα από τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης στο Telecom Center Athens. Έχει ξεκινήσει αρκετά καλά το μάτς το τριφύλι για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Λίγο γρήγορα στα υπόλοιπα, ό,τι μπορεί να συμβαίνει. Μπεσίκτας Μπαρσελόνα 60-71, Φενέρ Ντουμπάι 38-23, Βιλερμπάν Βαλένθια 36-24 και Μπάγεν Παρτίζαν 27-22. Αναμένουμε σε 5 λεπτά από τώρα το τζάμπολ στο Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο.

0: Ακολουθεί και ακόμα ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων με Build a Bet και στο live.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της Ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Αβεροφνεωφή του Ανίτα Δημητρίου. Μια ολέθρια σχέση. Από την πατρική κηδεμονία στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Κάπα. Αυτή η εικόνα του Οδυσσή ευνοεί Χριστοδουλίδη και Ακέλ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πιο κοντά στο Σέγγεν Κύπρος. Ποια τα επόμενα βήματα. Το νέο αμυντικό και διπλωματικό δόγμα πίσω από όσα είδαμε στην παρέλαση. Το τραμ επανέρχεται 20 χρόνια μετά. Τα σχέδια του 2007 και τα παράπονα του Χαράλαμου Πρότσου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
4: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
5: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
6: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
7: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της Comfort Zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, μπέργκερς, μπριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your Comfort Zone.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
13: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
14: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
13: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, ε? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
14: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
13: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Hey!
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
16: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, υπάρχει το τέλειο σχολείο. Εξερευνούμε τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τι προσφέρει κάθε μία. Ταξιδεύουμε στη Σέριφο και την πλούσια ιστορία των μεταλλείων της. Και ο Μάικλ Κόνελι αναλύει δύο από τα διασημότερα άλυτα εγκλήματα της Αμερικής. Μπορεί ο Ζόντιακ να συνδέεται με τη Μαύρη Ντάλια. Περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Και από το γήπεδο αποφαίνονται από όλους. Λοιπόν, για να δούμε τη φάση και εμείς όσο θα δούμε, για να σε αργεί η νήση να τη δούμε λίγο εδώ. Οριακό πολύ. Δεν ξέρω αν θα δικαιωθεί το ρομπάτο, το βλέπουν οι διαιτές από πολλές γωνίες. Για να μην το αποφασίσουν. Είναι από αυτές τις φάσεις που πάντα λέμε, να λέμε να τη βλέπουμε λίγο σφαιρικά. Εδώ τώρα το replay είναι λίγο απομακρυσμένο. Τρεις βολές. Α, ωραία. Μια χαρά. Τρεις βολές λοιπόν για τον Φρανσίσκο. Ήταν σίγουρος ο Γαλλουτζικάρ του Παναθηναϊκού. Κάλεσε τους ανθρώπους του Τριφυλιού και τον Ζήλικο Πατέρα Ζεστή του Challenge. Με το που είδε το replay ο Ζότσης πήρε αμέσως το challenge και δικαιώθηκε. Και παίξε εκτελές τρεις βολές. Έλεγα λοιπόν για τον Μαντάρ ότι είχε προπονητή τον Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν. Αυτό είναι μέχρι 23. Με σκουάζει πρώτη βολή, 17-8. Αέρας 9 πόντων. Να πούμε και μια είδηση που αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος υπέστη ένα μυϊκό σπασμό στη μέση, στο ζέσταμα, έκανε ένεση. Πονάει πολύ και δύσκολα, θα σωστηθεί σήμερα από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Άρα, πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό. Είναι από αυτά που

2 και 44 για το 10 λεπτό. Ενώ πέρασε στο μάτς και ο Κίτων Γουαλάς. Λείπει ο Τάιτς να πούμε για τη Μακάμπη. Ένα μεγάλο νομάδα από Παξανής Δαδενή. Καταπληκτική άμυνα του Φρανσίσκο, βλέπει την μπάλα και φέρνει στον εμβιδιασμό. Θα στοχίσει, θα πάρει όμως το φάουλ. Νομίζω έχω την αίσθηση αυτού διαμαρτύρου Μπράτσος. Πρέπει να είναι αθλητικό εδώ. Γιατί δεν πάει καθόλου προς την μπάλα ο Κίτων Γουάλας. Πάει απλά να σταματήσει τον Φρανσίσκο, ο οποίος σε αυτή τη φάση βέβαια. Νομίζω ότι... Λοιπόν, ναι, αντιαθλητικό δίνει διαιτές. Οπότε... Τα έκανα μαντάρα τώρα διαιτές. Οι παίκτες μπήκαν μέσα στο... Πήραν θέση τέλος πάντων για τα rebound. Είναι φανταστικό που βάζει το ζωή, το σου 8. Και 34. Ο Νέκος παίζει πάλι εξαιρετική άμυνα. Βάζει και τη δεύτερη ο Φρανσίσκο. Έχει ένα 8. Μακάμπι έχει 4 λάθη. Και όλα αυτά από την εξαιρετική άμυνα του Παναθηναϊκού. Επίθεση για τους πράσινους. Μουσταφά Φάγκη εκείνος στην άκρη. Λεσόρ. Χέις Ντέιβις φοράει ένα μικρό νάρθηκα εκεί στο αριστερό του χέρι. Να το κάταγμα που έχει υποστεί. Λεσόρ, καλή άμυνα από τον Μπέικοτ. Θα κερδίσει την κατοχή Μακάμπη, θα μείνει πάλι στα χέρια του Λεσόρ. Επίθεση για τους Ραλινούς. 2 και 19. Θέλω να πω και τον Χέις Ντέιβις ότι είχε ήταν σε πολύ καλά επίπεδα η φυσική του κατάσταση. Οπότε από τη στιγμή που στις τελευταίες ημέρες ανέβασε στροφές, ο Μπράντοβιτς το συμπερίλαβε στη 12 και το χρησιμοποιεί. Είναι παρεμπιπτόντως το προηγούμενο φάουλ του Κίτων Γουάλας, είναι αυτό που λέμε πλέον disruptive foul. Φάουλ τώρα του Λεσόρ, 2 βολές για τον Μαντάρ. Τρώνει τον Μπόγκα, τον περνάει στο παιχνίδι αντί του Γιαβουσέλε. Μαντάρ κέρδισε το φάουλ από τον άλλο δεσυμπέκτη του Παρτιζάν, τον Ματίας Λεσόρ. Άρα τώρα πάει ο Χέις Ντέιβις σε θέση 4. Μαντάρ βάζει την προσβολή, ξεκολλάει την Μακάμπη από τους 8 πόντους που είχε μείνει για ώρα. Έτοιμος Μαντάρ για τη δεύτερη. 21-9, 21-10 τώρα. 2 και 6 για το 10 λεπτό. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ πράσινη. Λεσόρ. Αφήνει στον Φρανσίσκο. 10 δευτερόλεπτα για να πει στον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο στο τρίποδο βγάζει στον Μπόγκα. Κυκλοφορούν την μπαλά η πράσινη. Μπάντιο, Μπόγκα μπαίνει προς τα μέσα. Καθαρή άμυνα από τον Μπέικο, τον Μπόγκα διαμαρτύρεται, συνεχίζει το παιχνίδι, δεν υπάρχει φάουλ. Οπότε έχουμε μάτς κανονικά. Με τον Μαντάρ να εκτελεί από την γωνία για 4 και ένα στοχείο, ο Φρανσίσκο κάνει το rebound. Προσπαθεί να τρέξει ο Παναθηναϊκός, αλλά έχουν επιστρέψει οι Ισραηλινοί. Χέις Ντέιβις με τον Μπρίσσετ. Τελεί, όπα, δύσκολο καλάθι. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Χέις Ντέιβις, νομίζω δεν είναι φάουλ. 23-10. Έπεσε πάνω το μπισετ. Έτσι διαβάζοντας κατά χείλη του Μίτοβιτς στον πάγκο, αυτό φάνηκε να λέει. Μαντάρ. Μέση απόσταση, μπαλές από φτάνει Στεφάνη. Χέις Ντέιβις. Φρανσίσκο, φρυδιασμός. Κλείνεται εκεί με τον Κίτων Γουάλας και δεν εκτελεί. Βγαίνει προς τα έξω ο Γάλλος. Μπαίνει προς τα μέσα, προσποίηση, πάρα πολύ ωραία, στοχή εξ επαφής. Είναι ο Μπόγκ να πάρει το τυπικό rebound για να βάλει καλάθι. 25-10. Παναθηναϊκός κυριαρχεί απόλυτα, 35 δευτερόλεπτα για το 10 λεπτό. Μαντάρ, στοχή, το rebound μακρινά από τον Φρανσίσκο. Παναθηναϊκός κυριαρχεί απόλυτα.

0: 20 δευτερόλεπτα για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Χέρι Ντέβις, ένα πανέξυπνο παίκτη εδώ, σταματάει την τρίπλα και πάει σε σέτα επίθεση ο Παναθηναϊκός. 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μισμάτς Χέρι Ντέβις και Wallace. Γυρίζει ο Αμερικανός από 6 μέτρα, θα στοχίσει. Ριμπάουντ από το Wallace. Μένουν 2 δευτερόλεπτα, θα φτιάξει την μπάλα πίσω από το κέντρο. Wallace ολοκληρώνει το πρώτο δεκάλεπτο όπως και να έχει. Με τον Παναθηναϊκό στο συν 15. 25. 10 για τους πράσινους που πραγματικά και σήμερα κάνουν ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο. Δαγκώνουν σίδερα, εξού και το συν 15. Κώστα, λόγω σε ένα, επιστρέφουμε σε ένα λεπτάκι για το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: 25-10 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Και είδαμε και τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει ήδη ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Πήρε και την τελευταία προσπάθεια για τους πράσινους στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Προσπαθεί να βρει ψυχολογία, να βρει αυτοπεποίθηση, να ξαναβρει το χέρι του, τις κινήσεις του, να συνηθίσει και το κορμί του να ξαναμπεί σε αγωνιστικούς ρυθμούς, πραγματοποιώντας μια επιστροφή που δεν την περίμενε ο Παναθηναϊκός τόσο νωρίς, η αλήθεια είναι. Από την άλλη εβδομάδα πρόκειται να επιστρέψει. Πάντως προς το παρόν δίνει κανονικότατα το παρόν και είναι και εκείνος στους δύο πόντους. Στους πέντε ο Φρανσίσκο, ο οποίος έχει προκαλέσει πολλές ζημιές αμυντικά στην Μακάμπη. Από δύο έχουν ο Γκραντ και ο Μπόγκα, στους πέντε ο Γιαμπουσέλε και στους τρεις ο Λευτέρης Ματζούκας. Στους έξι είναι ο Μήτογλου αυτή τη στιγμή για το τριφύλι. Στεκόμαστε στους πόντους επιθετικά, αλλά όπως καταλαβαίνετε και όπως έχει τονιστεί Πολάκης από όλους και από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και από τον Γιώργο Πετρίδη και από τις κουβέντες που κάνουμε εδώ για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, η άμυνα παίζει κυρίαρχο ρόλο και αποτυπώνεται και σε αυτούς τους 10 πόντους που έχει σκοράρει η Μακάμπη στο πρώτο δεκάλεπτο.

0: Η Μπαρσελόνα έχει αρχίσει να καθαρίζει πλέον το παιχνίδι. 83-69 είναι στην τέταρτη περίοδο κοντρα στην Μπεσίκτας. Σε μάτς παρακολουθεί από κοντά και ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, όπως είδα πριν από λίγο στα social media, αλλά η επιστροφή του μικροφόνου προς τον Γιώργο Πετρίδη και το Telecom Center Athens. Έλα, Γιώργο.
1: Ένα τρομερό στατιστικό στοιχείο, Κώστα, είναι ότι στα πρώτα τρία μάτς του Παναθηναϊκού στη φετινή Ευρωλίγκα έχει δεχτεί στο πρώτο δεκάλεπτο 17 από τον Μπαρί, 13 από τη Βιλερμπάν και 10 σήμερα. Μιλάμε για άμυνα που αγγίζει το άρεστα. Τους πράσινους, τα rebound επίσης ένας καθοριστικός παράγοντας.
0: Ήθελα να το πάω πιο συγκεκριμένα, Γιώργο, στο πεντάλεπτο ή πέντε πόντι. Αλλά δεν μπορούσα πάρα πολύ προχειρά να το ψάξω. Ναι.
1: 11-7 τα rebound για τον Παναθηναϊκό. 5 assist, 2 λάθη, 3 assist, 4 λάθη Μακάμπι. Περάσει ο Γουάλλας, πολύ καλός παίκτης επιθετικά. Θα πετύχει ένα καλάθι τώρα. Αριστερόχειρας. Ψάχνεται ακόμα, είναι σε μεταβατικό στάδιο μετά από μια καριέρα στο NBA με τους Hawks. Μειώνει 25-12 στην πρώτη επίθεση των Ισραηλινών. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη δεύτερη περίοδο με Φρανσίσκο Μπάντιο, Μπόγκα, Χρυς Ντέβις και Λεσόρ. Τάπα τώρα του όλα στον Μπάντιο. Ήταν μόνο στο Φρανσίσκο, δεν τον είδε ο Μπάντιο. Μένουν 3 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός έχει παναφορά από την πλάγια γραμμή. 3 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Καλά, βεθιά να δω κουβάλα. Ίσως καλύτερη άμυνα της Μακάμπη μέχρι τώρα στο μάτς. Μια άμυνα από την ίδια κατάσταση. Δεν θα δούμε την ίδια κατάσταση γιατί ο Μπράντοβιτς σε κάτι τέτοιες καταστάσεις είναι αλεπού και πολλοί εδώ έξυπνα ζητάει time out γιατί θέλει να σχεδιάσει μια επίθεση που έχει ο Παναθηναϊκός 3 δευτερολέπτων με επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Πραγματικά ώρες ο Μπράντοβιτς κάνει παραδείγμα θύματα. Παρότι το μάτς είναι στις αρχές δεύτερης περίοδου, ζητάει time out προφανώς γιατί αυτές οι ειδικές καταστάσεις χρησιμεύουν και θα χρησιμεύσουν και σε βάθος σεζόν. 25-12, επιστρέφουμε σε ένα λεπτά 20.
0: 25-12 λοιπόν για το τριφύλι με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να μην αφήνει χρόνο να κυλήσει στη δεύτερη περίοδο. Αντιλαμβάνεται μια ευκαιρία και να καλεί σε time out για να σχεδιάσει την επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού. Νέα δεδομένα, νέα πράγματα με τον Ζότ στη μεγάλη του επιστροφή στον Παναθηναϊκό, αλλά και νέος Παναθηναϊκός γενικότερα σε σχέση με αυτό που βλέπαμε μέχρι και την περσινή σεζόν. Είμαστε ακόμα 2 Οκτωβρίου και όμως οι πράσινοι κάνουν τον κόσμο τους να ξεχνά αυτό που παρουσίαζαν στο Glass Floor την περασμένη αγωνιστική περίοδο και έχουν κάτι άλλο πολύ φρέσκο και πολύ αποδοτικό, όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή. Ανέφερε και ο Γιώργος Πετρίδης τους πόντους που δέχεται στο πρώτο δεκάλεπτο σε αυτά τα 3 πρώτα παιχνίδια της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ούτε καν 20, ήταν 10 σήμερα, ήταν 13 και 17 νομίζω στα προηγούμενα 2 παιχνίδια, τη στιγμή που πέρσι το 20+ ήταν κάτι δεδομένο. Γιώργος Πετρίδης ξανά.
1: 20+, 30+.
0: Ναι, φυσικά,
1: με 31 πόντου και δύο πάνω. Τέλος πάντων. 9-26 είναι μια νέα εποχή τώρα, όπως να το κάνουμε. Για να μην τη σχεδιάσει ο Μπράντοβιτς, ο πινακάκι του, για αυτή την επίθεση των 3 δευτερολέπτων. Βγαίνει ένα ελεύθερο τρίποντο του Φρανσίσκο. Εάν το σχεδιάσει αυτό και αν εκτελέστηκε έτσι όπως θα δει ο Μπράντοβιτς, το πανηγυρίζει ο σκερδοβοηθός. Προφανώς αυτό σχεδιάσει ο Μπράντοβιτς. Είναι ο άνθρωπος τώρα, τι να λέμε. 28-12. Mastermind από τον Ζότς. Εδώ το Παναθηναϊκός δέχεται ένα εύκολο καλάθι όμως στην άμυνα από τον Κλάρκ με lay-up 28-14. Ειδικά σε αυτές τις ειδικές καταστάσεις νομίζω τα plays που βγάζει ο Μπράντοβιτς πρέπει να διδάσκονται σε σχολές προπονητικής. Άστος ο Ρισόλ από το έψι των βολών. Κλάρκ προσπαθεί λίγο να βρει ρυθμό η Μακάμπη. Κλάρκ στον Σόρκιν. Κάπως πράττει το καλάθι, μπαίνει λίγο στα μέσα. Βγάζει έξω ο Γουάλλας. Κλάρκ προσποιείται. Μετά την μπάλα με το ένα χέρι, θα στοχίσει. Θα πάρει το rebound. Ο Μπόγκα, αλλά υπάρχει φάουλ του Λεσόρ και του Μπάντιο. Και πήγανε τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Του Μπόγκα. Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν να διεκδικήσει το rebound. Ο Μπόγκα έσπρωξε αντίπαλό του. Πρώτο φάουλ του Μπόγκα. 8-37 για το ημίχρονο. Δεν υπάρχουν προβλήματα με φάουλ. Δεν είναι τα παπούτσια το σόρκινγκ. Και 28-14. Προσπαθεί ο κόσμος λίγο να ψυχώσει την ομάδα του Μπράντοβιτς. Πολύ ωραία ενέργεια από τον σόρκινγκ και ωραίο τελείωμα. Εδώ ο Λεσόρ κοιμήθηκε στην άμυνα. 28-16. Πολύ ωραία φάση από τους Ραϊνούς. Άλλη πάσα. Και αυτό κρατορικό τελείωμα από τον Σόρκινγκ. Φρανσίσκο για 3 από την κορυφή. Μπαλαμπαίνει και βγαίνει. Rebound από τον Μπερσέτ, κερδίζει φάουλ από τον Μπόγκα, δεύτερο Μπόγκα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έκανε δύο Γερμανός. Γενικά είναι επίρρεπε στα φάουλ Μπόγκα. Πριν πολύ αθλητικό, πολύ μακρύ. Πηγαίνει σε όλες τις φάσεις, μπαίνει με τα μπούνια που λέμε. Έχει κάτι χέρι αρεσικό στα Μπόγκα. Πια πραγματικά. Επίθεση τη Μακάμπη που άνοιξε διαφορά μετά από ώρα κάτω από του Τζέκα, αλλά στοχή στο τρίποντο. Ο Κλάρκ, ευθυδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο, το στόπ ψηλά, εντυπωσιακά από τον Γουάλας. Καταπληκτική φάση από τον Κίτον Γουάλας. Τώρα τρανζίσιο για τη Μακάμπη. Κλάρκ βάζει την μπαλά έξω. Ξεραπάσα, σόρκινα από την γωνία για τρεις. Θα στοχίσει, μακρινό ριμπάουντ από τον Μπόγκα. Τρέχει ο Γερμανός. Φρανσίσκο σταματά, μπαίνει τώρα προς τα μέσα. Στον Μπόγκα, στη γωνία. Ο Γερμανός για τρεις. Άστοχος. Δεν είναι καλές τελευταίες από το Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς πάλι παίζει πράγματι στον πάγκο. 7-40 για τον ημίχρονο, 28-16. Σετ. Ακούστηκε ένα σφύριγμα νομίζω. Δεν ήταν αμφιβολητός όμως. Χέζης Ντέιβις κατεβάζει το rebound. Έχουν κολλήσει δύο ομάδες αυτό το 28-16. Σετ κάνει το φάουλ τον Χέζης Ντέιβις. Πρώτο ομαδικό του Μακάμπι. Ενώ βλέπουμε την προηγούμενη τάπα, φανταστική από τον Κλάρκ στον Φρανσίσκο. Πάρα πολύ ωραία φάση. Πολύ ψηλά βρίσκεται ο Κίτον Γουάλας. Πάει στον πάγκο ο Λιφ, επιστρέφει ο Χουάρντ. Ο Λιφ σαν να πέρασε και να μην ακούμπησε στο μάτς. Και από ό,τι πόνεται τη στατιστική, όλα 0 σε 5 λεπτά που αγωνιστήκε. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εμείς τον είχαμε αντιληφθεί. Ο Φρανσίσκο πήγε να κάνει μια πάση και αυτή να καταλήξω καλάθια. Πήρε στην Μακάμπη, ευνηδιασμός. Θετικό ριμπάουντ από τον Πρίστη, τι καλάθι. 28-18, η Μακάμπη είναι διαφορά στους 10. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κάνει καθόλου καλές επιθέσεις το τελευταίο διάστημα. Τώρα ο κόσμος χειροκροτεί του παίκτη του Μπράντοβιτς. Χέις Ντέιβις στο Λεσόρ με τον Σόρτ και 10 δευτερόλεπτα για τους Παναθηναϊκούς στο χαμηλό πόστο Γάλλος. Γυρίζει το χου, καλάθι. Λεσόρ εδώ από αυτά που είχαμε συνηθίσει. Εκείνη τη μαύρη μέρα, καταραμένη μέρα που τραυματίστηκε αυτό το παιδί τόσο σοβαρά, μάτι με την Μπασκόνια. 30-18 Χουάρντ με τη δεύτερη θα στοχίσει, εξεπαφή στο rebound από το Λεσόρ. Πριν από δύο χρόνια ο σοκαριστικός τραυματισμός του Βουάλου Σέντερ κατάστρεψε πολύ στο σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις με τον Γουάλας. Πάσα στην αδύναμη πλευρά. Μπόγκα μόνο στο γωνία για τρεις. Ναι. Εδώ ο Χέις Ντέιβις λειτουργήσε σαν κομπιούτερ. Πήρε όλη τη δύναμη πάνω του. Είδε ότι ο Μπόγκα ήταν μόνο στην αδύναμη πλευρά. Του έδωσε ένα ελεύθερο τρίποντο και εκείνος ευστόχησε. Συν 15 και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Οπότε έξανα γρήγορο 5-0. Και ξεφεύγει πάλι 6 και 9 για το ημίχρονο time out από τον Ντέτ Κατάς.
0: Ξεφεύγει λοιπόν ο Παναθηναϊκός και το κάνει με πολύ μεγάλη άνεση με την εικόνα που παρουσιάζει στο Telecom Center Athens αυτή τη στιγμή απέναντι στην Maccabi 33-18. Εγώ το κρατάω αυτό, θα δω λίγο τι συμβαίνει με τους πόντους που δέχεται ο Παναθηναϊκός μέχρι και το ημίχρονο. Θα το πάω λίγο τώρα ένα βήμα παρακάτω. Σκέφτηκα λίγο το πρώτο πεντάλεπτο. Μετά είπαμε την πρώτη περίοδο με τους 10 πόντους που είχε δεχτεί ο Παναθηναϊκός. 25-10 που έληξε η πρώτη περίοδο. Τώρα είναι στους 18 η Μακάμπη. Να δούμε πόσο σφιχτή μπορεί να είναι τα ανάγια, η αμυντική τα ανάγια του Παναθηναϊκού για να κάνει πάρα πολύ άνετο και εύκολο αυτό το βράδυ της Παρασκευής στην πρώτη διαβολοβδομάδα της φετινής EuroLeague.

0: πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη και το τελευταίο χρονικά παιχνίδι που έκανε τζάμπολ στην απόψινη βραδιά, τον Μπασκόνια Μιλάνο, 26-16 στην έναρξη της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens.
1: Είναι νομίζω η πρώτη από τις 10, αν θυμάμαι καλά, διπλές αγωνιστικές που θα έχουμε στη φετινή Ευρωλίγκα, Κώστα και φίλοι ακροατές. Και σίγουρα οι παίκτες πρέπει προσαρμοστεί νομίζω στα δεδομένα των αγωνιστικών. Καλά, οι παίκτες βέβαια, για να είμαστε και πολύ δίκαιοι αγώνες θέλουν, δεν θέλουν προπονήσεις. Πάλι ωραίο τελείωμα από τον Σόρκη για να στόχει σε δεύτερη, τρίτη προσπάθεια από τους Ζαϊνούς. Rebound από τον Λεσόρ. Χάνει την μπάλα μέσα στα χέρια του όμως ο Γάλλος Παναθηναϊκού. Κλάρκ πασάρει στις δυνητικές πινακίδες και στον Κάτας που κάθεται στην άκρη του πάγκου. Ωραία πάσα. Αλλά ο Ντετ Κάτας πλέον φοράει κουστούμι και δεν φοράει αθλητική περιβολή. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Αρχίζουν με τον Λεσόρ κάτι συζητούν. Φαντάζομαι για το χαμένο rebound. Αν κατάλαβα καλά, ο Λεσόρ μάλλον ζήτησε μια βοήθεια και από τον συμπαίκτη του. Φρανσίσκο στο Λεσό, προσποιείται και καρφώνει. Έπιασε κορόιδο τον Σόρκινγκ. 35-18. Πολύ ωραία συνεργασία από τους δύο Γάλλους που είναι αυτή τη στιγμή παρόντες στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Λεσόρ από τη Μαρτινίκα. Κλάρκ. Βγάζει την μπάλα έξω στον Σόρκινγκ. Λούντμπεργκ, ο οποίος επέστρεψε. Πετάει την μπάλα γκολφάουλ. Φλότερ. Παναθηναϊκός τώρα παίζει με ένα σχήμα που έχει έναν καθαρό guard, τρεις forward, Ματζούκα, Χέις, Ντέβις, Μπογκά. Τώρα θεωρητικά Ματζούκας είναι το 2, Μπογκά το 3, ο Χέις, Ντέβις το 4 και ο Λεσός το 5. Δίνει αυτό το ρόστερ του Παναθηναϊκού τη δυνατότητα στον Μπράντοβιτς να έχει ποικιλομορφία σε σχήματα, σε πεντάδες. Το Λούντμπεργκ βάζει για την βολή, 35-21. Μειώνει στους 14 η Μακάμπι. Να δούμε λίγο. Θέλω να δω πώς πόντους Παναθηναϊκός έχει πάρει στον εφηδιασμό. 9. Έχει βρει 9 πόντους στον εφηδιασμό. Φρανσίσκο με Λεσόρ. Η έξτρα πάσα ο Χέις Ντέβις. Καταπληκτική φάση πίσω από την πλάτη. Η πάσα και τρομερή τάπα του Σόρνη στο Μαντζούκα. Έβγαλε μια αδιανόητη πάσα ο Χέις Ντέβις στο Μαντζούκα πίσω από την πλάτη. Και από δύσκολη γωνία, γιατί δεν έχει καλή ισορροπία στο κορμί του. Αλλά Μαντζούκα τα χάλασε. Χάλασε ένα highlight για την ακρίβεια. Βασικά θα είναι highlight γιατί ήταν τρομερή τα πάσα Σόρκινγκ. Αλλά δεν θα είναι πράσινη απόρριψη αυτό το highlight. Φόρτ μένει μόνο και στα 45 μοίρες. Θα στοχίσει. Μακρινό ριμπάουντ από τον Μαντζούκα. Συν 14 για τον Παναθηναϊκό. 4-24 για το ημίχρονο. Σβηστά θα λέγαμε. Η πράσινη σε αυτό το συν 14. Φρανσίσκο, φάουλ από τον Κλάρκ. Μιλά, δεύτερο ομαδικό για τη Μακάμπη. Πρώτο του Κλάρκ. Να δούμε λίγο την προηγούμενη φάση, αν μας δείξει το replay. Ήταν φοβερή τάπα του Σόρκινγκ στο Μαντζούκα, αλλά και αδιανόητη πάσα του Χέις Ντέβις στο Μαντζούκα, από την πλάτη. Το σύν 17 που γινόταν ο Παναθηναϊκός ήταν η μεγαλύτερη του διαφορά στο μάτς. Χέις Ντέβις, 6 δευτερόλεπτα γίνεται στο Παναθηναϊκό. Χέις Ντέβις θα παίξει έναν αντίον με τον Σόρκινγκ από την κορφή για 3. 38-21. Σαν σε προπόνηση εδώ, Χέις Ντέβις. Έτσι όπως έκανε προπόνηση νωρίτερα. Σουτάρε, Σόρκινγκ. Με την κλασική μουσική. Σόρκινγκ είναι προς τα μέσα. Καλή άνοδο, Φρανσίσκο Μπαλά. Νομίζω ότι είχε τον Παναθηναϊκό. Έχω την αίσθηση στο κορμί του Σόρκινγκ, σωστά. Διαμαρτύρονται Ισραηλινοί, αλλά. Ο Σόρκινγκ για την ακρίβεια, αλλά μάλλον αδίκως διαμαρτύρει, γιατί η μπάλα μετά το κλέψιμο, την προσπάθεια για κλέψιμο του Φρανσίσκο βρήκε στο κορμί του Σόρκινγκ και βγήκε εκτός. 3-45 για τον ημίχρονο. Συν 17 με τον εφτάστερο. Λεσόρ μακριά το καλάθι, μπαίνει τώρα προς τα μέσα, βάζει την μπάλα κάτω ο Γάλλος, γυρίζει αριστερό χουκ, κακό τελείωμα όμως. Rebound για τους Ισραηλινούς με τον Λούντμπεργκ. Λούντμπεργκ με τον Λεσόρ τώρα μετά τις αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάζει σε όλα τα σχήματα εδώ τώρα που έχει. Σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί έχει 5 παίκτες που θα μάρκαρουν τους πάντες. Και από εδώ και είναι σαν τη φάση με τον Μαντζούκα να κλέβει την μπάλα. Έχουμε τζάμπολ. Μαντζούκας με Κόλσον. Χειροκροτεί το κοινό. Το Telecom Center αναγνωρίζει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, τη διάθεση που βγάζουν οι παίκτες του Μπράντοβιτς στην άμυνα. Δεν αφήνουν τίποτα εύκολο στους αντιπάλους. Το λέγαμε και στα προηγούμενα μάτς. Μίτογλου και ο Χουάντσο χειροκροτεί. Μίτογλου και κάνουν τώρα, γιατί έχουν μπερδευτεί πάλι πέρα. Του συζητούν μεταξύ του. Δεν αφήνει το Μίτογλου να περάσει το παιχνίδι. Μίτογλου και Γκραντ θα επιστρέψουν. Δεν ξέρω αν θεωρούν εδώ πέρα να το συζητούν, γιατί έχει πάει το χρονόμετρο λανθασμένα στα 24 δευτερόλεπτα. Δεν ανανεώθηκε η κατοχή τη Μακάμπη. Δεν είχε κατοχή ο Παναθηναϊκός. Δεν άλλαξε κατοχή. Πρέπει να βάλει το χρονόμετρο εκεί που ήταν όταν επιχείρησε το κλέψιμο Μαντζούκα. Δημήτρης Διαμαντίδης και Φωσική Κωνσταλιβέρτης, οι δύο legends του Παναθηναϊκού. Το κύβο του κυβέδου, καθολική αποθέωση. Θα αφήνει το χρόνο του 24. Οπότε Τζάμπολ στη γραμμή των Βολών, εκεί που κάνει επίθεση Μακάμπι, με Κόλσον και Μαντζούκα σχετικά ισοευσής. Μαντζούκας, ο Κόλσον θα πάρει τον Τζάμπολ, αλλά πάρει για τον Παναθηναϊκό, δεν προλαβαίνει, μπάλα πήγε στα κορτσίτ, δεν προλαβαίνει ο Λούντμπεργκ. Οπότε εδώ ρονάδωρον για τον Μακάμπι, το Τζάμπολ που κέρδισε ο Κόλσον. Ναι, επίθεση για τον Παναθηναϊκό που συνεχίζει με Γκραν τώρα, στον Άσο. Ας πούμε 2 το Μαντζούκα, 3 το Μπόγκα, 4 το Χίρις Ντέβις, 5 το Μίτογλου. Έναν γκάρτ και 4 φόρουρντ επί της ουσίας. Γκραντ κερδίζει το φάουλ από τον Μαντάρ, τρίτο ομαδικό για τη Μακάμπη. Κάτας γυρνά στον πάγκο του. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι με τον Κάτας, Κώστα, να συμφωνήσεις και εσύ νομίζω, δεν είσαι και πολύ σίγουρος για τις αντιδράσεις του και τους μορφασμούς του. Είναι ο ίδιος, είτε κερδίζει ομάδα, είτε χάνει, είτε είναι ικανοποιημένος, είτε έχει παράπονα.
2: Poker face είναι λίγο, ναι, είναι λίγο περίεργος.
1: Είναι η ίδια κλασική φιγούρα. Τρίτο φάουλ του Μπόγκα, εντάξει, επιθετικό. Χαλάει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Πάει στον πάγκο ο Γερμανός για Μπρουσέλε. Στη θέση του. Καθαρά το φάουλ του Μπόγκα. Και να μην επιτραπεί και ως χαζό φάουλ. Δεν είναι έτσι άδικο να τα ακούσει τώρα εδώ ο Μπόγκα από τον Ομπράντοβιτς. Λοιπόν, έχουμε time out 38-21. 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου. Παναθηναϊκός απόλυτος κυρίαρχος και σήμερα στον αγώνα αυτόν με τη Μακάμπη. Επιστρέφουμε σε λίγο, Κωστά.
0: 38-21 λοιπόν μπροστά ο Παναθηναϊκός σε 3 λεπτάκια και κάτι πριν από την λήξη του ημιχρόνου στο Telecom Center Athens. Μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα από την Μακάμπη Τελαβίβ. Κυλά το παιχνίδι όσο άνετα θα ήθελε πάρα πολύ, σε ένα πολύ ιδανικό σενάριο, να κυλήσει αυτή η βραδιά ο Παναθηναϊκός, και το έχει καταφέρει με 10 πόντους εις βάρος του στο πρώτο δεκάλεπτο, 11 μέχρι στιγμής στους 21. Έχει μια πρόκληση άλλους 12-13 να δεχτεί, που δεν νομίζω να δεχτεί τόσους πόντους τώρα στα εναπομείναντα λεπτά της δεύτερης περίοδου. Προς το παρόν η επίσημη EuroLeague δίνει τον Roman Sorkin ως πρώτο στο PIR. Το σύστημα αξιολόγησης έχει 7 ο παίκτης της Maccabi. Ο Φρανσίσκο με το 10 στο PIR είναι πρωτοπόρος για τον Παναθηναϊκό. Επιστροφή στο Telecom Center Athens.
1: Γενικά πάντως αυτό με τις μονάδες στο ειδικό σύστημα αξιολόγησης πρέπει να αλλάξει. Είναι και λίγο άδικο για τους παίκτες και δεν είναι... αντικατοπτρίζει πλούτο στην πραγματικότητα. Είναι μια στατιστική που δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα στο σύγχρονο μπάσκετ. Λοιπόν, 38-21 έχουμε και πάλι μάτς με επιθέσεις για τη Μακάμπη. Λούντμπεργκ με τον Μίτογλου. Κρίνα από τον Κόλσον, παίρνει την μπάλα με τον Χέις Ντέιβις. 5 δευτερόλεπτα για τους Ζαριανούς. Καλή άμυνα με τον Χέις Ντέιβις. Κόλσον παίρνει την μπάλα έξω. 2 δευτερόλεπτα τώρα. Λούντμπεργκ θα εκτελέσει το τέλος του χρόνου. Για το μήνυμα μπάλα στα χέρια. Παναθηναϊκός εδώ. Πραγματικά δάκωσε και ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί και το ΆΚΑ ξεσηκώνεται. Άψογη αμυντική προσπάθεια από τους πράσινους. Γκραντ κατεβάζει. 2,5 λεπτά για το φινάλι του χρόνου. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 21 πόντους μόλις από τη Μακάμπη.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
5: loving it. Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιου Λευκωσίας. Χορηγή KO Copper Berkshire, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
8: Κλασικές περιπέτειες του θρηλυκού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
10: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
12: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
13: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
12: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
13: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
12: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Ρέιμαν. Μετράει το καλάθι του Γκραντ, αλλά θα εκτελέσει δύο βόλες ο Ρέιμαν, νομίζω το μέτρησα, ναι, 43-23.
1: Στα 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, δύο βολές για τον Ρέιμαν. Τον έσπαξε ο Γιαμπουσέλε. Μετά την προσπάθεια του Γκραντ, και φύγει η παραπληκτία του Γκραντ. Τώρα ο Μπράντοβιτς αποσύρει τον Μίτογλου και επαναφέρει τον Φρανσίσκο για αυτή την ειδική συνθήκη που υπάρχει στο μάτς. Τώρα αυτό γιατί μπαίνουν 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ γρήγορα. Προς το παρόν θα εκτελέσει 2 βολές ο Ρέιμαν με διαφορά στους 20. 43-23. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Βιλερμπάν. Αστοχή ο Ρέιμαν στην πρώτη. Κόντρα στην Βιλερμπάν δέχτηκε 34 πόντους στο ημίχρονο. Κόντρα στην Παρή δέχτηκε 31 πόντους στο ημίχρονο. Σήμερα ακόμα λιγότερους. 23 και βλέπουμε για να δούμε την δεύτερη βολή του Ρέιμαν. Αντιβάλλει 43-24, 3,8. Ο Μπράντοβιτς για μια ακόμα φορά ζητάει time out. Είπαμε, σε αυτές τις καταστάσεις είναι μέτρο ο άνθρωπος, τι να λέμε τώρα. Time out για να σχεδιάσει ένα ειδικό play στα 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Ο Παναθηναϊκός έχει επαναφορά ολόκληρου γηπέδου. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια καλή πάσα καταρχάς. Και ακολούθως ένα γρήγορο σουτ. Πιθανολογώ από τον Φρανσίσκο που είναι μέτρο και αυτός σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν ξέρω, Κώστα, θες να μείνουμε εδώ πέρα να πούμε κάποια στοιχεία στατιστικά λίγο πριν κλείσουμε για το ημίχρονο.
15: Είναι άλλος Κώστας τώρα και άλλος Γιάννης εδώ. Καλησπέρα.
1: Άλλος Κώστας και άλλος Γιάννης.
16: Γεια σας,
1: γεια σας, παιδιά, πώς είστε?
16: Καλά.
15: Έχει πάντα ενδιαφέρον να βλέπουμε τα plays του Ομπράντοβιτς. Το είδαμε σε μια αντίστοιχη φάση νωρίτερα.
1: Ναι.
15: Πάλι με περίπου 3 δευτερόλεπτα με το τρίποδο του Φρανσίσκο. Τώρα είναι άλλη κατάσταση βέβαια, γιατί είναι από άλλο σημείο του γηπέδου. Αλλά έχει ενδιαφέρον τι σχεδιάζει ο ίδιος και κυρίως πόσο γρήγορα το αφομοιώνουν οι παίκτες του και πρέπει να το εφαρμόσουν. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο. Και από την πρώτη θητεία δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο έκανε έναν έλεγχο προόδου στους παίκτες του με συστήματα που σχεδίαζε σε ένα time out, σε ένα λεπτό μέσα τους τα εξηγούσε και έπρεπε να τα εκτελέσουν. Είναι τα χαρακτηριστικά από τον τρόπο που κοουτσάρει ο Μπράντοβιτς αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μπαίνουν στο παιχνίδι Φρανσίσκο Καλαϊτζάκης, Γκραντ, Μαντζούκας και Γουσέλε. Πεντά δηλαδή που πήγε στον πάγκο για να πάρει οδηγίες. Παναφορά ολόκληρο γηπέδου. 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα απομένουν. 43-24. Θα επαναφέρω ο Καλαϊτζάκης. Βλέπω τον Φρανσίσκο και τον Γκραντ σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου. Τώρα κάνω μαντάκι προς τα πίσω για να πάρω την μπάλα. Την παίρνει ο Φρανσίσκο με τον Μαντάρ. Θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Δεν ήθελε και πολύ. Ας το έξω ο Φρανσίσκο. Δεν μετράει ακόλουθο ότι αν έχει γίνει. Ολοκληρώνεται λοιπόν το πρώτο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό απόλυτο κυρίαρχο και σήμερα. 43-24 προηγείται της Μακάμπη. Έχοντας ένα ακόμα μάτσο πλεονασμό σκοράσμα. 8 για Μπουσέλε, 8 Φρανσίσκο, 6 ο Μίτογλου. Από την άλλη για την Μακάμπη. Ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ? Ο Σόρκ είναι 6. Ο Παναθηναϊκός έχει αναγκάσει τους Ραλινούς σε 9 λάθη. Έχει παίξει για μια ακόμα φορά εξαιρετική άμυνα στο πρώτο ημίχρονο. Φαίνεται άλλωστε και στο παθικό των μόλις 24 πόντων. Σουτάρει με 10 στα 22 δίποντα και 5 στα 14 τρίποντα. Τα rebound είναι ισορροπημένα, 21 για κάθε ομάδα. Αλλά μεγάλη διαφορά γίνεται στην αναλογία assist λαθών. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε πριν, έχει μόλις 5 λάθη, 9 assist. Μακάμπι 5 assist με 9 λάθη. Αυτά στις γενικές γραμμές. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τη μισή δουλειά. Νομίζω ότι αν κάνει τα αυτονόητα θα φτάσει σε μια τρίτη άνετη επικράτηση εδώ στο Telecom Center. 43-24, τα λέμε σε 12-13 λεπτά για το δεύτερο μισό.
15: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη. 43-24, το 43 μοιάζει πολύ καλό μπροστά. Το 24 μοιάζει υπέροχο πίσω.
16: Ναι,
15: γιατί είναι 10 πόντοι στην πρώτη περίοδο και 14 στη δεύτερη. Ναι. Το οποίο μαρτυρά μια αμυντική συνέπεια από τον Παναθηναϊκό. Ό,τι σχήματα και να δοκίμασε ο Μπράντοβιτς και όσους παίχτες και να άλλαξε. Τον είδαμε να παίζει και με ψηλό σχήμα κάποια στιγμή με διάρρη το Ματζούκα. Τον είδαμε να παίζει και με κανονικά σχήματα. Το σημαντικό είναι αυτή η εικόνα ότι όποιος μπαίνει ανταποκρίνεται στα θέλω του ο Μπράντοβιτς. Και ξαναλέω, 10 πόντι παθητικό στην πρώτη περίοδο και 14 στη δεύτερη. Είναι παράσημο στα μάτια τα δικά μου, μεγαλύτερο από τους 43 πόντους που έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση του. Γιατί μαρτυρά μια νοοτροπία την οποία δείχνουν να αφομοιώνουν οι παίχτες του. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Πάμε σε διακοπή να ακούσουμε το σημαντάκι της Παρασκευής, γιατί ξέρω ότι το περιμένετε. Επιστρέφουμε.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
3: μη με προδώσεις.
2: Fight Club is
3: μη με προδώσεις.
2: Second rule of Fight Club is

0: Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα που λέει. Νομίζω ότι ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε στούντιο χωρίς θέρμανση και με πολλή υγρασία. Δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα αυτό του μήνυματος.
1: Ούτε εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Θες να πεις ότι παρά τις κακουχίες η φωνή του καλλιτέχνη παραμένει καμπάνα? Ναι, θα το δεχτώ.
1: Αυτό ναι.
0: Ότι μένει κρύσταλλο, ας πούμε, ακόμα και σε ένα στούντιο που μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 85% υγρασία και 7 βαθμούς Κελσίου, ναι.
1: Θέλετε να καυτηριάσετε τις συνθήκες εντός των στούντιο στις δεκαετίες του 80 και του 90? Να το πούμε, ναι, ήταν πιο δύσκολα. Άξ, τότε,
0: όλα ήταν πιο δύσκολα.
1: Ήταν πιο δύσκολα.
0: Όλα πιο δύσκολα ήταν. Σε τέτοιες περιπτώσεις εννοώ, σε ανέσεις, σε χλιδές.
1: Ήταν δύσκολα. Όχι, άμα θέλετε να ακούσετε δύσκολα, ρωτήστε και τον παππού σας, ο οποίος θα σας πει ότι κάθε μέρα έκανε 48 χιλιόμετρα για να πάει στο σχολείο, περνούσε 2-3 βουνά, 5 ποτάμια με κροκόδουλους και ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό.
0: Το 90 όλα αυτά.
1: Όχι, ο παππούς.
0: Το 1890.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ο παππούς που ήταν στο Μισισιπί, ήταν και πέρανε κροκόδουλους.
1: Το πιο εντυπωσιακό σε αυτές τις ιστορίες είναι τους λέξω. Έκανε 48 χιλιόμετρα πάω στο σχολείο και 60 για να γυρίσω. Και λες, κάτσε ρε. Και με έχει ξεχαστεί.
0: Εμένα με έχει καλώσει κροκόδουλους τώρα. Ο παππούς πήγε στη Φλόριντα σχολείο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να βάλει κάτι για να το. Για να νοσημήσει.
0: Βάλε, ξέρω εγώ, οχές. Κροκόδουλους. Πού να τους βρούμε, παιδί μου, τους κροκόδουλους.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Οπότε ναι. Σπουδαίος Βεντουράτος. Καλησπέρα σας, να την πούμε τώρα γιατί.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Ακούν την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρά μέχρι τις 12. Μετά το τέλος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, έτσι πιο κανονικά, ας το πούμε έτσι. Και τα σχόλια βεβαίως που θα ακολουθήσουν. Γιώργος Γιαννής είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν εδώ. Κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Την υπενθυμίζουμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr. Πάνω μέρος κεντρικής σελίδας. Κόκκινο banner που γράφει ραδιόφωνο live. Το κλικάρετε, ανοίγετε. Ανοίγει, ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκεται εκεί μια φόρμα. Γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Έχει περιορισμό απλώς 200 χαρακτήρων. Ανά μήνυμα να το έχετε στο μυαλό σας. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr. Οποτεδήποτε το επιθυμείτε αυτό. Fightclub2.0. Έτσι μας βρίσκετε στο Facebook και στο YouTube. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή γράφοντας αυτό. Το ίδιο πράγμα στην αναζήτηση στο Google Play Store ή του App Store. Θα βρείτε και θα κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001. Όλο μαζί, ως μία λέξη, να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, με το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Μπήκε και Οκτώβριος, Κώστα μου.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Μπήκε Οκτώβριος, 7 κρύα.
0: Προχές.
1: Διάφορα πράγματα γίνονται και μέσα σε όλα αυτά τα διάφορα πράγματα
0: που γίνονται, υπάρχουν κάποια που δεν γίνονται.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχει ένα πράγμα που δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δόξα τω γιαραμπή,
0: λέω. Ναι, ναι.
1: Ακόμα. TikTok να καταστραφούμε, Κώστα, να καταστραφούμε τα τελευταία 3 εγκεφαλικά κύτταρα υγιή που μας έχουν απομείνει, δεν έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, οπότε, να σας πω ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχηματος, Στοίχημα Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπάσκετικο δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της στοίχημα GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoihima.gr θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνο η προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.
0: Θα το συζητήσουμε και μετά, αλλά ναι. Επειδή έχει στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα που λέει ότι σε συνέχεια της προχθεσινής συζήτησης ο Ρονάλντο λέει είχε τόσο σεβασμό από την ομάδα του αμέσως με την είδηση αποχώρησής του, η φανέλα με το νούμερο 7 δόθηκε στον Λεάο. Νομίζω είναι υποχρεωτικό γιατί τα νούμερα των εθνικών σε αυτή τη φάση είναι από το 1 έως το 23. Αν δεν κάνω, δηλαδή δεν μπορεί να δώσει μια ομάδα ένα νούμερο, ξέρω εγώ, πέραν του 23.
1: Ναι, άρα, okay. Ναι,
0: αλλά γιατί. Άρα χείρεψε το 7.
1: Το κατάλαβα. Γιατί όμως πρέπει να το πάρει κάποιος, γιατί ήρθε κάποιος και αντικατέστησε. Δηλαδή η λογική θα είχε αν ήταν 23 παίχτες, 24.
0: Φαντάζομαι πήραν παίχτη για τον Ρονάλντο που έφυγε και το 7 δόθηκε στο Λεάο.
1: Για να πήραν παίχτη και το καβάζω στο Λεάο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω, μην ψάχνουμε να βρούμε Σόνι και ας πούμε
1: όχι,
0: ασέβεια και σε αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν μπορεί να έρθει κάποιος παίχτης και να πάρει το 30, αυτό λέω.
1: Ναι, στις εθνικές όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Στη φάση αυτή. Οπότε, ναι, ναι. Για να λυθούν οι απορίες, το λέω, για να μην νομίζουν ότι ξέρεις, στις 7 του Μακαρίτη, εν προκειμένου λόγω της φανέλας.
1: Ισχύει.

0: Ο Έμπα στο σπίτι. Δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουν πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουν πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε μετά. Να πω. Θα μπούμε στον ορίτη. Έχουμε διάφορες ομορφιές. Σήμερα είναι η μέρα με τις ομορφιές. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πάμε λίγο να δούμε.
0: Λίγο να δω το χαμόγελο του Κάτας. Τώρα που έχουμε τα πλάνα από την
1: πλατή.
0: Αυτό, δηλαδή το. Πραγματικά. Παίζει πόκερ ο Κάτας. Με αυτό το poker face δεν πρέπει να παίξει πόκερ. Δηλαδή, ποιο να μαντέψει.
1: Και δεν χρειάζεται γυαλιά, δεν χρειάζεται.
0: Ποιο να μαντέψει το φίλο του. Δηλαδή, ποιο μπορεί να μαντέψει τα συστήματά του.
1: Το θέμα ότι μπορεί να είναι ακριβώς ακόμα και όταν έχει σηκώσει το τραπέζι και φεύγει.
0: Ναι. Σκέψου να παίζει πόκερ σε ένα τραπέζι που είναι ο Μιζράχη και ο Κάτας. Όχι σόβρακο δεν θα βρει να φύγει. Ούτε κλωστή από το σόβρακο δεν θα σου μιλάει. Δηλαδή, τίποτα. Μια κλωστή να δέσει κάτι δεν θα έχει. Εντάξει. Απίθανα πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά. Προς το παρόν, από ότι καταλαβαίνω το παιχνίδι ετοιμάζεται να ξεκινήσει και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Πριν πάμε να δούμε λίγο, προλάβουμε νομίζω να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα. Γράψει, έχει τελειώσει να θυμίσουμε. Τον Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 82-95. Και εκτός του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού έχουμε άλλα 4 σε εξέλιξη. 7 λεπτά πριν το τέλος, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 59-56. Λίγο πριν την ρήξη τη τρίτη περίοδου, Βιλερμπάν Βαλένθια 71 όλα. Μέσα τρίτη περίοδου Μπάγερν Παρτίζαν 56-50 και ημίχρονο Μπασκόνι Ερμάνι Μιλάνο 44-36. Στα παιχνίδια για το Nations League, στον League A, πρώτος όμιλος, περίπου στο 35ο λεπτό είμαστε. Βέλγιο Τουρκία 1-0, Γαλλία Ιταλία χωρίς τέρματα. Για την δεύτερη κατηγορία, δεύτερος όμιλος, Ουγγαρία Γεωργία 1-0, Ουκρανία Βόρεια Ιρλανδία 0-2. Για τον τέταρτο όμιλο, Πολωνία, Ρουμανία 1-0, Ρουμανία και με 10 μάλιστα. Βοσνία, Ζεγοβίνη, Σουηδία 0-0 και νησιά Φερόε, Σλοβακία και την League C είναι στο 0-0. Λοιπόν, αυτά έχουμε, εντάξει, και δύο μπάσκετ και ένα Ελντένσι Οβιέδο 0-1 και ένα κάτι καμπουτούτσο και τέτοια. Θα τα πούμε.
0: Παιδιά, ποιο ρέτσο έχει το 45? Δεν μιλάμε για ομάδες, μιλάμε για εθνικές. Στην εθνική ο ρέτσο έχει το 5.
1: Ναι, το 5.
0: Μην μπερδεύεστε με τους συλλόγους, μιλάμε για τις εθνικές. Λοιπόν. Επιστροφή στο Telecom Center, Γιώργος Πετρίδης.
2: Εδώ λοιπόν είμαστε στο Telecom Center, τα πάντα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο. 43-24, σκορ πρώτη Κουσαλέπη για τον Παναθηναϊκό. Προσάσε περίπου 15.000 φίλους του. Ένα ακόμα κοινό στοιχείο με τα δύο πρώτα μάτς είναι ότι αυτός που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο για τον Παναθηναϊκό είναι ο Μαντζούκας. Μέχρι στιγμής 12 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Μικρή διαφορά, έχει 3 δευτερόλεπτα περισσότερο από το χειριστεύει, αλλά και πάλι αν μη τι άλλο. Δείχνει την εμπιστοσύνη που υπάρχει από τον Ζέλικο Μπρόντοβιτς, τον 23χρονο forward του Παναθηναϊκού.
0: Ο Χέις Ντέιβις είναι και ξεκούραστος, να κάνει καμιά υπερορία.
2: Καλό. Γκραν Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας, Γιαβουσέλε, μύτη κλουμπεντέρα του Παναθηναϊκού. Αλλά η πρώτη επίθεση ήταν για τη Μακάμπη σε αυτή την περίοδο. Μακάμπη με Κίττον Γουάλας Κλάρκ. Κλέβε, Γιαβουσέλε. Κίττον Γουάλας Κλάρκ, Μπρισέτ, Μπέικοτ και Χουάρτ. Γκραντ στο Γιαμπουσέλε, δεν εκτελεί για τρεις, ξανά στο Γκραντ. Στα 8 μέτρα ο Αμερικανός Παναθηναϊκού. Σταυρωτές, σπίτι με τον Μπέικο μπροστά του. Πάλι να χάσει την μπάλα. 3 δευτερόλεπτα τώρα. Γκραντ κλείνεται για Μπουσέλε από δύσκολη γωνία, θα στοχίσει. Ο Μαντζούκας, μπάνε για τον Παναθηναϊκό, κερδίζει μια κατοχή με τον Μπράντοβιτς εδώ. Από τη μαχητικότητα του Μαντζούκα που πήγε στο θετικό rebound. Και μπέρδεσε τον Μπρισέτο που σε βάλει την μπάλα εκτός. Μπράβο, γιατί τα ψέμει σε ποιον, κάποιος στον πάγκο υπέρα χιλιάς τώρα. Ο Μωραϊτη. Γκραντ. Παίρνει το φέκι πριν από τον Μαντζούκα. Γκραντ. 4 θερόλου, τα βερτρίπνει από τον Γκραντ. Στη γωνία και Μπουσέλια. 3 τρίποντο και φάουλ. Ωραιότατα, το φάουλ από το Φόρτ. Σε μια σχεδόν σκοτωμένη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Τι σώζει ο Γιαμπουσέλε που βάζει το τρίποντο, παίρνει και το φάλα από το Χουάρτ, ανεβαίνει στους 11, πρώτος σκόρερ και πρώτος παίκτης με διψήφια αριθμό πόντων. Συν 22 για τον Παναθηναϊκό. Που είναι και μεγαλύτερη τώρα διαφορά. Γιαμπουσέλε βάζει και την βολή, το συν 23. Μάικ Μπατίστ. Τον πάλι του Παναθηναϊκού 47-24, σχεδόν double score για τον Παναθηναϊκό. Ο Άλλας, ωραία πάσα στον Χουάρτ, θα βγάζει την μπάλα έξω. Κυκλοφορούν την μπάλα του Ισραηλινή, αλλά πασάνουν στον Γκραντ. Κυκλοφορία για τον Παναθηναϊκό ήταν αυτή. Για Μπουσέλε αριστερό λέει up, τελείωμα 49-24. Δεν σταματιέται το όνομα για πριν. Στους 14 Ο Γάλλος. Ο Γάλλος για τρεις. Εστοχός, 49-27. Α, πρώτο εύστοχο τρίποντο για τη Μακάμπη. 1 στα 11, είχε 0 στα 10. Μακάμπη είχε 10 λάθη. Μαντζούκας παίρνει το δεξί διάδρομο, βγάζει έξω το Καλαϊτζάκι, έξτρα πάσα, νέα έξτρα πάσα. Ολοκληρωτικό μπάσκετ, αλλά για Μπουσέλε χάνει το τρίποντο, αστοχή στο τρίποντο, μπάλα μπήκε και βγήκε. Φανταστική ενέργεια εδώ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, φανταστική κυκλοφορία της μπάλας. Γουάλλας για τρεις, αστοχήσει, μακρινό λιμάνο του Καλαϊτζάκι, έχει offside ο Μαντζούκας και με λέει άπρα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι της Μακάμπη. 51-27. Ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί, λέει από τους παίκτες να παίζουν έξυπνα, στους παίκτες να παίζουν έξυπνα. Έχει, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει παράπονο, βέβαια, η αλήθεια είναι. Βέβαια, όπως λέμε πάντα, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεύτερο τρίποντο από την Μακάμπη, από τον Πρισέτα αυτή τη φορά, 51-30. Θέλω να δω λίγο τους πόντους να ανανεωθεί η στατιστική, που έχει πάνω στο ανοιχτό γήπεδο, έχει 11. 13 πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Να είναι τρομακτική υπεροχή του, συντριπτική υπεροχή του στους πόντους από λάθη αντιπάλου. Πανέκος έχει 18, είμα κάτι μόλις 6. Βέβαια είναι και σχεδόν διπλάσια τα λάθη του Πανέκος, έκανε το έκτο, Μακάμπι έχει 11. Ο Άλλας 51-30. 7 και 16 για το φινάλε της 3ης περίοδου. Κλάρκ για 3. Μπάλα καταλήγει στον Μίτογλου, έρμπολα από τον Κλάρκ. Μίτογλου κερδίζει για το φάουλ. Μπράντοβιτς λέει στο Μαντζούκα, φωνάζει εκεί να συγκεντρωθεί. Κοίτας για τον Παναθηναϊκό, 24. Κατεβάζει ο Γκραντ. Μίτογλου, ξανά στο Γκραντ. Δέκα δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό, Καλαϊτζάκης παίρνει την μπάλαξη από το τρίποντο. Ξανά στο Γκραντ, 7 δευτερόλεπτα. Ζητάει να βοηθήσει τον Γκραντ ο Καλαϊτζάκης. Γκραντ step back, προσποιείται. Καλαϊτζάκης καθυστέρησε πολύ. Ο Καλαϊτζάκης εδώ. Γκραντ βάζει τρίποντο. Μετράει, μετράει. Ή όχι, για να δούμε. Οριακά. Θα το δουν οι διδόσεις στην play. Όχι, δεν είναι οριακά. Έχει μείνει μπάλα στα χέρια του Γκραντ. Δεν θα μετρήσει τρίποντο. Κοκκίνη στο χρονόμετρο. Λιδένισε. Πριν μπάλα φύγει από τα χέρια του Γκραντ, οπότε δεν θα μετρήσει. Θα παραμείνει το 51-30. Για καλό και κακό, γιατί θα το δουν στο εθνικό play για να είναι και απόλυτο σίγουροι. Αρχικά το μέτρησαν, αλλά νομίζω ότι θα πάρουν την αποφάση τους πίσω. Δεν μετράει. Είναι καθαρά η μπάλα στα χέρια του Γκραντ, όταν μηδενίζει το χρονόμετρο. Δεν θα μετρήσει. Εδώ το λαθασμό Καλαϊτζάκη, γιατί καθυστέρησε πολύ και έκανε μια χρειάστη τρίπλα. Δεν είχε επιθετική διάθεση, να το πω έτσι, ο Καλαϊτζάκης προς το καλάθι της Μακάμπη. Οπότε δεν μετράει το καλάθι, το τρίποδο του Γκραντ. Επίθεση της Μακάμπη 51-30. Μακάμπη έχει 10 στα 23 δίποντα, 2 στα 14 δίποντα. Παναθηναϊκός 12 στα 25 τρίποτα, δεν είναι κάποιο φοβερό ποσοστό, και 6 στα 15 τρίποτα. Γουάλλας, τον Γουάλλας χέρι με χέρι για 3 από τον Γουάλλας, πάνω σε άμυνα, rebound από τον Μίτογλου. Πάλι καλή άμυνα εδώ από τους πράσινους. Γκραντ, Γκραντ και Μπουσέλε, ωραία πάσα στο Μαντζούκα στην ενδέμη πλευρά. Μαντζούκα για 3. 54-30. 13η ασίστ για τον Παναθηναϊκό. Μαντζούκα στους 8. Μπέικοτ. Το Χόαρτ αλλάζει απόφαση στον αέρα και συνήθως αυτό οδηγεί σε λάθος, όπως συνέβη, κλέβει ο Μίτογλου. Μαντζούκα. Ήταν μόνο στο Καλατζέξ, ο δεν είχε δει Μίτογλου. Μαντζούκα παίρνει το σκρίνο από τον Μίτογλου. Κλείνει τώρα με τον Μπέικοτ μπροστά του. Πολλές τρίπες από τον Μαντζούκα, αλλά καταλήγει με κάποιο τρόπο στο Γιαμπουσέλε. Καλαϊτζάκης προσποιείται, έχει κάνει βήματα και έχει κάνει και 3 δευτερόλεπτα ο Μίτογλου. πλέον με παράβαση των σέντερ του Παναθηναϊκού. (Συσχελίδι) 54-35 και 36 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σταθερά σε διαφορές άνω των 20 πόντων ο Τάσερος. Και με τη διάθεση που δείχνει δεν βλέπω πως μπορεί να πέσει διαφορά. Θα γίνει κάτι συνταρακτικό ένα απομείνον διάστημα. Τώρα φάουλ του Μαντζούκα στο πρισέτ, τρεις βολές για το πρισέτ. Πάμε στο τρίποντο. Θα βάζει με τον εαυτό του Μαντζούκα. Διαμαρτύρεται, δεύτερο φάουλ για τον Μαντζούκα. Τρία έχει ο Μπόγκα από το πρωτομήκρονο, δύο για Μπουσέλε. Για τη Μακάμπη, δύο Λούντμπεργκ, δύο Χόαρ, δύο Μπέικο, δύο Μαντάρ. Πάλι ο Μπράντοβιτς με ο Μαντζούκα. Αφροντιστήριο τώρα είναι αυτό. Από τον Μπράντοβιτς το Μαντζούκα. Το εξηγεί τι πρέπει να κάνει στην επίθεση, του δίνει και το χέρι. Μπρισέτ βάζει την πρώτη βολή, 54-31. Μέσα και δεύτερη. Στους δύο. Για τον Παναθηναϊκό πρώτο ριμπάουντ είναι ο Μίτο που έχει 7. Τρεις ειδήσεις από τον Περσέτη, 54-31. Πάλι Παναθηναϊκός υπέρχεται στα ριμπάουντ και σήμερα δηλαδή, 25-22. Πιέζουν τώρα οι Ισραηλινοί. Ο Γκραντ πασάρι μου στο Μαντζούκα και περνάει ο Παναθηναϊκός εγκαίρο στο κέντρο. Γκραντ, 10 δευτερόλεπτα για να δεις τον Παναθηναϊκό. Καλά σε επιθέσεις τώρα εδώ. 7, Γκραντ, μακριά από το καλάθι. Κάνε ένα step back τρίποντο και είναι εύστοχο μπροστά στο Σόρκιν. Εδώ μίλησε η ατομική ποιότητα του Γκραντ. 57-33. Τρίποντο από τον Κλάρκ. Απαντά 57-36.

0: Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι στο ίδιο τέμπο το οποίο κυλούσε και
1: έλα, υγιεινός περίπατος, πες το Κώστα μου. Υγιεινός περίπατος.
0: Κυλάει στο ίδιο τέμπο με σοβαρότητα και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Μα συζητάμε τη σοβαρότητα, πραγματικά. Λες και βλέπουμε τον Ομπράντοβιτς πρώτη φορά στη ζωή μας. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι πρώτη φορά, αλλά επειδή είναι μια άλλη περίοδος με ελλείψεις, με συνεχόμενα παιχνίδια, τώρα διαβολοβδομάδα, ξέρεις, πάντα περιμένεις να δεις τι θα γίνει σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να στραβώσει. Στο οποίο μπορεί να μην μπαίνει τίποτα. Στο οποίο μπορεί ο αντίπαλος να είναι καλά διαβασμένος. Περιμένεις, το δεις.
1: Εδώ δεν στραβώνει. Όμως δεν πέσει σοβαρότητα, επειδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι στους 20 πλάς πόντους από τα γύρω. Αλλά ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να το αντιμετωπίζει όπως πρέπει να το αντιμετωπίζει. Και λέω ότι με τον Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγου, έτσι θα είναι όλα τα παιχνίδια, ακόμα και τα παιχνίδια με την πιο εύκολη ελληνική ομάδα στο πρωτάθλημα μέχρι το τέλος τους. Γιατί αυτό είναι ο Ομπράντοβιτς. Γιατί όποιος δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα δεν θα παίζει με τον Ομπράντοβιτς. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι. Είναι έτσι τα πράγματα.
1: Θέλω να πω, το ξέρουμε τον Ομπράντοβιτς. Ξέρουμε πώς λειτουργεί.
0: Ξέρουμε τον Ομπράντοβιτς και έχουμε δει ότι τον έχουν μάθει και παίχτες.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι, ας πούμε, όταν κάποιος έκανε ένα λάθος, γύρναγε με την ουρά στα σκέλια και σήκωνε το χέρι και κοίταγε τον πάγκο σαν κουτάβι που έχει κάνει αταξία. Το λέω γιατί καταλαβαίνουν και εκείνοι ότι το χειροκρότημα να το πάρουν θα πάρουν και το συχτήριο όμως όταν κάτι δεν γίνει σωστά.
1: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
0: Εντάξει.
1: Το βασικό είναι να δουλεύει σωστά, αυτό που λέμε. Πάντως δεν είναι σε αντίθεση, ξέρω εγώ, με άλλους που μου σου λέει σε βγάζω έξω, γυρίζω. Και αυτό το θέμα είναι να κάνει σωστά τη δουλειά και να βγάλει σωστά τα συστήματα. Α, θα μπει το σούτ, εντάξει. Μια θα μπει, την άλλη δεν θα μπει.
0: Θα μπει το επόμενο.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον κύριο Πετρίδη.
2: Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με το time out. Φρανσίσκο, τρίπλες, Μπόγκα για τρεις, μόνος του. Συνεχίσει. Προσπαθεί ο Λεσόρι το παιδικό. Νομίζω ότι υπάρχει για τον Παναθηναϊκό. Διαμαρτύρεται ο Λεσόρι Ζουδάκη Challenge. Έχω την αίσθηση ότι Λούντμπεργκ. Δεν το έχει πάρει η είδηση ο Μπράδος ότι ήθελε challenge ο Λεσόρ. Οπότε χάθηκε εδώ η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πάρει challenge. Επίθεση για τη Μακάμπη. Σόρ και ο Παναθηναϊκός με άλλη πεντάδα σε σχέση με αυτή που πήγε στο time out. Ωραίο κάρφο με τον Σόρκι. Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Χέις, Δέβις και Λεσόρ. 59-38. Φρανσίσκο.
0: Δεν ξέρω αν έχει την ίδια αίσθηση, Γιώργο. Ο Σόρκιν είναι ένας παίχτης με πάρα πολύ ταλέντο που νομίζω ότι έχει φάει τα καλύτερα του χρόνια σε μια Μακάμπι μέτρια.
2: Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη αλήθεια.
0: Ένας παίχτης που είναι πεντάρι με σουτ, με ταχύτητα, με πλαστικότητα. Έχει πέσει σε μια φουρνιά, ας πούμε, τελευταία χρόνια στη Μακάμπι που τον έχει καταπιεί, ξέρεις, μια κατάσταση που δεν πάει σηκώσει κεφάλι.
2: Ναι, και ξέρεις, πρώτα χρόνια περνάνε, έχει μπει στα 30 ο Σόρκιν. Το 96 είναι γεννημένος. Ξέρεις, πολλές φορές και οι παίκτες επιλέγουν να μείνουν, ας πούμε, στην ομάδα,
0: ναι,
2: με την οποία,
0: ναι, ναι, ας πούμε, και στη χώρα τους και εκεί που νιώθουν καλά. Δεν αντιλέγω, απλά λέω ότι θα μπορούσαμε να δούμε ενδεχομένως άλλα πράγματα σε μια άλλη ομάδα, καλύτερη ομάδα που θα μπορούσε να αναδείξει και τα δικά του χαρίσματα με μεγαλύτερη ευκολία.
2: Σωστό. Τρίποντο από το Μαντάρ, Airball. Πολύ κακή εκτέλεση από το Μαντάρ. Μπάλα ούτε που προσέγγισε τη Στεφάνη. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι έχει βάλει το νερό στα βλάκι. Μοιάζει τα 13 τελευταία λεπτά να είναι διαδικαστικά. Δεν υπάρχουν χτύπια στις τρεις πρώτες υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει πίεση. Ξέρει ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να κάνει. Το έχει κάνει σε πάρα πολύ καλό βαθμό και σήμερα. Φρανσίσκο από την κορυφή για τρεις. Μπάλα δεν παίρνει. Αναπήντη Στεφάνη και στο ταμπλό. Όμως είναι καλή κυκλοφορά της μπάλας και εδώ. Βγήκε πάσα από τον Χέις Ντέιβις στο Φρανσίσκο. Σόρκιν για τρεις. Μόνος του θα στοχίσει. Ριμπάνω από τον Χέις Ντέιβις μακρινό. Στο Φρανσίσκο ο Παναθηναϊκός έχει κολλήσει λίγο επιθετικά σε αυτή την περίοδο. Αλλά εντάξει, δεν το πληρώνει αφού. Πάλι παίζει καταπληκτική άμυνα. Έχει δεχτεί 14 πόντους, 8 σχεδόν αγωνιστικά λεπτά. Φρανσίσκο Χέις Ντέιβις για τρεις. Αλλά αυτός λες και δεν λείψει μια μέρα. 62-38. Στους 8 ο Αμερικανός. Μαντάρ περνάει, λέει απ' καλάθι. 62-40. Απλά πολλές φορές Κώστα πάνω σε αυτό που λέει για τον Σόρκιν. Πολλές φορές και όταν φεύγεις από την ασφάλεια και από ένα ασφαλές περιβάλλον, όπως μπορεί να νιώθει ο Σόρκιν στη Μακάμπη, ξέρεις, δεν έχεις και την ανάλογη εξέλιξη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ας το τρίποντο του Φρανσίσκο. Μακρινό rebound από τον Κόλσον. Μαντάρ.

0: Μαντάρας δεν έκανε καριέρα, δεν είχε την εξέλιξη που περιμέναν οι άνθρωποι του Ισραηλινού μπάσκετ. Ήταν διά που είχαν προλαβεί πίσω στην Παρτίζαν, Φενέρ. Διαφορά μετά από όραστο μεταξύ πέφτει κάτω από τους 20, 62-43. Φρανσίσκο εκτελεί για 3, 0 στα 3 έχει από την κορυφή σε 3 διαδικτικές επιθέσεις του Παναθηναϊκού και όλα είχαν πανομοιότυπο τελείωμα γιατί μπαλά αναπήδησε στη Στεφάνη, τα μπλοκ έξω στο προσυνόμενο Στεφάνης. Πολλές ώρες να φάουλ στην διεκδίκηση του Βάμπτου, πάρει καλύτερη θέση από τον Σόρκιν. Ένα και 10 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Παναγκός με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Χέρις, Δέβις και Λεσόρες, όπαιρνε την μπάλα. Φρανσίσκο κλείνεται, κερδίζει το φάουλ όμως. Φάουλ το έχει κάνει ο Λούντμπεργκ. Είναι το πέμπτο ομάδικο για τη Μακάβη, δύο βολές για τον Σιλβέν Φρανσίσκο. 63 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Φρανσίσκο έχει μείνει στους 8 σήμερα, είναι άστοχος. Είμαστε στα 8 εντός παιδιάς. Χάνει και την βολή τώρα. Πρέπει μια κλειτσιά στην μπάλα. Νευριασμένος με τον εαυτό του. Χειροκροτούν όλοι τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Πάει ο Χέρις Ντέιβις με τον εψυχώσει. Ωραίος τον λίπο αυτό. Δεν του βγήκαν τα τελευταίες προσπάθειες. Έτοιμος να εκτελέσει δεύτερη βολή ο Γάλλος. Θα φάζει με τον εαυτό του, η αλήθεια είναι. Θα βάλει τη δεύτερη βολή. Ανεβαίνει στους 9. 63-43. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ανέχος έχει 3 φάουλ να δώσει. Λούντμπεργκ. Λιφ. Τρίποντο από τον Μαντάρ. Άστοχο. Κάποιος θα πάρει το αμυντικό rebound. Επιθετικό τελικά από τον Σόρκιν. Μέσα στις συμπληγάδες. Έχει κερδίσει φάουλ. Νομίζω από τον Λεσόρ. Όχι από τον Χέρις Ντέιβις. Ήταν εκεί Λεσόρ, Χέρις Ντέιβις και Μπόγκα. 46 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 63-43. Κάτας όπως πάντα ανέκφραστος. Χέρις Ντέιβις κλέβει. Θα πετάξει στον Μπόγκα ο οποίος θα καρφώσει πολύ πολύ εύκολα. 65-43. Νέα καλή άμυνα από τους πράσινους. 13ο λάθος για τη Μακάμπη. 7ο κλέψιμο για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τα μισά λάθη σχεδόν για τη Μακάμπη και παραπάνω είναι από κλεψίματα του Παναθηναϊκού. Κόλσον από την κορυφή για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον Μπάντιο. 20 δευτερόλεπτα. Όλα στη διάθεση του Παναθηναϊκού. Και ζήτησε όμως ο Μαδάκης τώρα για 3. 68-43. Εντάξει, το αντίθετο να του πει τι. 8 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Άλλα δύο φάουλ για να δώσει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει τώρα. 5 δευτερόλεπτα. Λούντμπεργκ κάνει το ένα Φρανσίσκο. Και χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Μπράβο Φρανσίσκο, λέει ο Μπράντοβιτς χαρακτηριστικά. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. 68-43. 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Λίγο χαϊδεύει στον Γκάζι ο Παναθηναϊκός. Και έχει εκτοξεύσει διαφορά στους 25. Νέο φάουλ Φρανσίσκο στον Λούντμπεργκ, κύλησε ένα δευτερόλεπτο. Τώρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλο φάουλ να δώσει, είναι το τέταρτο ομαδικό. Κόλσον, Λιφ, πάνω σε άμυνα για 3, όχι. Πολύ άστοχο σουτ, φινάλε λοιπόν και στην τρίτη περίοδο. Απλά και ωραία, Παναθηναϊκός στο σύν 25-68-43. Μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία στο τέταρτο και διαδικαστικό, όπως φαίνεται, δεκάλεπτο του αγώνα. Παιδιά, λόγω σας.
1: Με το που είπε ο Γιώργος Πετρίδης ότι έπεσε διαφορά κάτω από τους 20, το πήραν το μήνυμα οι παίχτες, έσφιξαν οι πισινοί και πήγε ξαφνικά στους 25, γιατί αυτή είναι η δύναμη του Γιώργου Πετρίδη. Καταλαβαίνετε πως είναι τα πράγματα.
2: Έτσι.
1: Οπότε 25 πόντι η διαφορά. Σε μια περίοδο που ήταν οι άμυνες λίγο πιο χαλαρές και η άμυνα του Παναθηναϊκού ενώ πιο χαλαρή, όχι τόσο ώστε να έχει κάποια ανησυχία, αλλά εν πάση περιπτώσει επέτρεψε κάποια σουτ στη Μακάμπη που και αυτή κάτι θα βάλει, δεν μπορεί. Ειδικά σε μια φάση που η διαφορά ξεφεύγει, μετά ξέρεις, δεν έχεις και κάτι να χάσεις. Ποιο σου πει τι. Νομίζω το κέρδος του Παναθηναϊκού, πέρα από όλα τα υπόλοιπα καλά πράγματα που παρατηρούμε και σε αυτό το παιχνίδι, είναι η επιστροφή του Χέις Ντέιβις μετά από τον τραυματισμό που είχε στο χέρι. Ότι μπαίνει μέσα και είναι κανονικός Χέις Ντέιβις. Ρε παιδί μου, έχεις να παίξεις μπάσκετ πολύ καιρό, είσαι μενάρθηκα. Είναι το πρώτο σου παιχνίδι μετά από καιρό. Μπορεί να έχεις μια ανησυχία, μην χτυπήσω, μην το ζωρίσω, να νιώθεις ένα τσίπημα. Ότι μπαίνει και σουτάρει με αυτοπεποίθηση και βάζει τα καλαθάκια το ένα ψαπτάλο, νομίζω είναι το μεγαλύτερο κέρδος της βραδιάς, γιατί Παναθηναϊκός πρέπει να αρχίσει να μετράει επιστροφές. Δηλαδή αυτή είναι η πρώτη επιστροφή. Και σε μια βραδιά που ο Ραγκαβόπουλος πάλι ένιωσε ενοχλή στη μέση και είναι εκτός, σημαντικό ότι έχει τουλάχιστον μία επιστροφή ο Μπράντοβιτς.
2: Αλίμονο στο Μάικ Τζέιμς που την πάτησε.
1: Αλίμονο. Δυστυχώς είχε φανεί από χθες, δεν ήταν καλά τα μαντάτα, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι.
2: Αχίλλες 7 με 9 μήνες από
1: τότε. Όλη σεζόν στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα
2: πολύ, πολύ κρίμα.
1: Περαστικά του ανθρώπου. Πάνω απ' όλα και σε όλους τους παίχτες, περαστικά.
2: Και να μην τον πάρω από κάτω, γιατί είναι και σε ηλικία τώρα ο Τζέιμς. 36 δεν είναι. Είναι σε
1: νομίζω
2: ηλικία...
1: 36.
2: Ναι. Δύσκολη που τα σκέφτεσαι λίγο αλλιώς τα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι εγωιστής με την καλή έννοια.
2: Ναι, το ξέρω, ναι.
1: Θα θέλει να γυρίσει, δεν θα θέλει να, ξέρεις, να τον θυμούνται, να σταματήσει ας πούμε ως τραυματίας. Θέλει να γυρίσει να κάνει καλή χρονιά. Του το ευχόμαστε ολόψυχα. Επιστροφή στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, προετοιμάζεται τον Παναθηναϊκό. Που ξεκινάμε με Μπάντιο Φρανσίσκο, Μπόγκα Χέις Ντέιβις Λεσόρ. Και σήμερα σαν ρωτήσουν 10 παικτών, κυρίως λόγω της αδυναμίας του Ραγκαβόπουλου να αγωνιστεί και ασπάσμου στη μέση. Χέις Ντέιβις 4 δευτερόλεπτα για να πει στο Παναθηναϊκού, λάθος από τον Αμερικανό. Προσπαθεί να σώσει την κατοχή του Μπάντιο και τη σώζει. Πετάει την μπαλά, αλλά λίγο να ευστοχίσει. Rebound από τον Λιφ. Πατώντας το ένα πόδι, πέταξε την μπαλά ο Μπάντιο, δεν είχε καλή ισορροπία στο κορμί του. Κόλσον για 3, αστοχίσει, επιθετικό rebound από τον Λιφ. Από κοντά αυτός αστοχεί και εκείνος, rebound τώρα από τον Μπόγκα. Χέις Ντέιβις. Μπόγκα. Προφανώς και το match με τη Φενέρμπαχτσε το επόμενο θα είναι ένα πολύ πιο δυνατό τεστ, πολύ πιο απαιτητικό τεστ για τον Παναθηναϊκό. Ένα crash τεστ για τους πράσινους. Σίγουρα είναι πολύ πιο δυνατική από τη Μακάμπη και από την Λεβάνια, από την Παρή. Για μένα αυτό που έχει σημασία σε αυτά τα τρία πρώτα μάτς είναι ότι δεν άφησαν στους αντιπάλους τους το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης. Τα 9 μέτρα τρίποντα από τον Φρανσίσκο αστοχό. Νομίζω ότι ο Φρανσίσκο θέλει να βρει λίγο ρυθμό και στο τάρι του 75. Λούντμπεργκ τελικά 3, θα στοχίσει. Ριμπάνω από τον Φρανσίσκο με τη βοήθεια και τον Μπάντιο. Μπόγκα. Να εκκλίνεται, κάνει λάθος, αλλά θα σώσει την μπάλα με ένα μπλοζόν εκεί. Λεσόρ, με το Σόρκιν γυρίζει, goal foul, Λεσόρ, version 2024 ήταν αυτή. Σπύρε Παλαμάζωμα εδώ, reverse. Πού να το κάνουν καλά, ούτε ο Σόρκιν ούτε ο Λούντμπεργκ μπορούσαν να το δωματίσουν, μόνο με foul. Τους έβαλε και το καλάφι, 70-43. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ καλό σημάδι για τον Παναθηναϊκό, ότι δεν έχει αφήσει τους αντιπάλους του να αναπνέσουν σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Έχει παίξει εξαιρετική άμυνα. Σας προβάζει και τη βολή, 71-43. Κερδίζει παίκτες. Μαντζούκας για παράδειγμα. Μαντάρ. Λιφ περνάει, τον αφήνει προς Παναγού για να μην γίνει κάποιο φάουλ. 71-45. Νωρίτερα το συν 28 που είχε ο Παναθηναϊκός ήταν το μεγαλύτερη δυναμική στο μάτς. Μεγαλύτερη διαφορά. Φρανσίσκο, πάσα πίσω από την πλάτη των Χέις Ντέιβις. Έξτρα πάσα στον Μπόγκα. Πολύ ωραίο μπάσκετ και καταλήγει και σε τρίποντο. Εύστοχο από τον Μπόγκα. 17η ασίστ για τους πράσινους. Τρίτη από τον Χέις Ντέιβις. Καλάθι δεύτερο από τον Λιφ. Που είναι η διαφορά στους 27-74-47. 7-45. Φρανσίσκο. Όπω, φοβερή τρίπλα. Βγάζει τον Μπαντίο όμως. Το Λεσόρ κερδίζει το φάουλ από τον Μπέικοτ. Αν ο Λεσόρ είναι καλά, δεν μπορεί να μην σταματήσει. Ο Μπέικοτ βάλει σοβαρά για ένα τρίποτο που δεν μετράει προφανώς. 7-33 για το φινάλε. Πλουρασμός και σήμερα σκοράζουν για τον Παναθηναϊκό. Μόνο ο Μπάντιο Καλατζάκης δεν έχουν μπει στον πίνακα το σκόρερ από τους 10 παίκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί. Φρανσίσκο και Σντέιβς για 3 στο Χίση. Θετικό ριμπάουντ από τον Μπόγκα. Του σκόρουν την μπάλα στο Φρανσίσκο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που φέρνει στο πρωτάθλημα του Μπόγκα. Φρανσίσκο και πάλι άσχημο στο τρίποντο. Έχει 1 στα 8 τρίποντα. 1 στα 10 τόσο παιδιά ο Φρανσίσκο. Χειροκροτεί όμως το Telecom Center. Βγάλω. Μαντάρ. 7 λεπτά για το φινάλε. Μπέικο βγαίνει και για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον Λεσόρ. Τα rebound είναι 33-29. Φρανσίσκο. Παίρνει ένα αστερό διάδρομο. Κλείνεται. Βεσμπαλά έξω στο μπάντιο. Σπίτε. Χέις Ντέιβις. Στο Λεσόρ. Λεσόρ κερδίζει το φάουλ χαμηλά, λένε οι διαιτές. Τρίτο ομαδικό της Μακάμπη. Είναι η Μακάμπη πρώτος κόρος Λεσόρ και με 11. Για Μπουσέλα αντί Μπόγκα. Ο Μπόγκα ίσως είναι και πιο οικονομικός παίκτης του Παναθηναϊκού. Δεν εκμεύει προσπάθειες. Πάει στον πάγκο με 7 πόντους, 3 rebound, ένα κλέψιμο. Στέλνει ο Καλατζάκης του μπάντιο. 6-40 για το φινάλε. Παναφέρει ο Φρανσίσκο. 74-47. Δεν ξέρω παιδιά εάν έχει κολλήσει και σε εσάς η στατιστική του αγώνα. Λεσόρ κερδίζει ένα ακόμα φάουλ από τον Λιφ. Να μπορείτε λίγο να με βοηθήσετε με τη στατιστική, γιατί εμένα εδώ πέρα λέει το σκορ 68-43. Έχει μείνει ακόμα. Δεν γίνεται 2026 και η Ευρωλίγκα να έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Στο site στα στατιστικά. Λάθος από τον Λεσόρ. Μικρή σημασία βέβαια έχει. 6-25 να απομένουν, 74-47. Παναθηναϊκός θα πάρει τρίτη ανά την νίκη. Φρανσίσκο κλέβει μία ακόμα μπάλα. Νομίζω είναι και ψήφιος αριθμός πρώτο που κλέψει μάλλον για τον Παναθηναϊκό. Για Μπουσέλε για 3. Συν 30. 77-47. 17 πόντια από τον Γιαμπουσέλε. Βάλας. Λίφ για 3. Απαντήσει 77-50. Ο Λίφ ανεβαίνει στους 10. DJ Λίφ. Στις 7 διαφώνω. Φρανσίσκο. Την πιέζει λίγο Βάλας. 5-35 για το φινάλε. Λεσόρ αφήνει τον Φρανσίσκο. Με Μπουσέλε. Κακή πάση στο Καλατζάκη, λάθος. Λέω για Μπουσέλε που έπρεπε να στέκεται ο Καλατζάκης. Το μάνα και ότι τα περισσότερα λάθη του Παναθηναϊκού έχουν έρθει σε σημεία που δεν του έχουν στοιχήσει κάτι. Μπορεί να είναι μεγάλος αριθμός. 11 πλέον. Κλάρκ. Σε ένα ακόμα μάτσο Παναθηναϊκός φέρει εξαιρετικά έξω από τα 75 και 12-29. Όπω τα πατού και όπως έλαμε φάουλ. Πήδηξε πολύ ψηλά ο Γάλλος. Τάπωσε. Αλλά δεν είχαν το φάουλ με το σώμα. Τάπωσε τον Μπέικοτ. Ήθελα να πω ότι σουτάρει με 12-29 Παναθηναϊκός έξω από τα 75. Αν βγάλουμε τα 1 στα 8 του Φρανσίσκο που ήταν σουτ τα προσφέρω σε αυτό με ιδανικές συνθήκες, οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν 11-21. Ο Μπέικος βγάζει προσβολή 77-51. Τώρα διορθώνω το βήμα με την στατιστική. 21 πόντου στον συνδυασμό Παναθηναϊκός, 11 Μακάμπι, 23 λάθη από λάθη του Παλαιού Παναθηναϊκός, 9 μόλις Μακάμπι και 16-6 πόντου στις ευκαιρίες περί των Πρασίνων που ελέγχουν την ενέργεια του κυκλοφορία, 35-30 τα rebound, σούταρουν πολύ καλύτερα από αυτά όπως προείπαμε, έχουν λιγότερα λάθη, έχουν αναγκάσει τη Μακάμπι σε 14, 8 κλεψίματα Παναθηναϊκός. Ασίστ. Ασίστ. Περνάει. Ο! Ζογκλερικό καλάθι από τον Φρανσίσκο. Πέφτοντας στο glass floor, πέταξε την μπάλα. Ταμπλό και μέσα. Και φάουλ. Καταπληκτική ενέργεια από τον Σιλβέν Φρανσίσκο. 79-52, 4-46 για το φινάλε του αγώνα. Φιλευτικό time out, όπως λέει και ο Μπατίστ, μετράει κιόλας, end one. Γελάει και ο Μπράντοβιτς, κάνει και ένα χαμόγελο στον άλλο παίκτη του. Time out λοιπόν, παιδιά, λόγω σας εξτρέχουμε σε ένα λεπτάκι για τη συνέχεια για την τελική ευθεία του αγώνα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Τελείωσε το Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, 76-66, νίκη για την Φενέρ, η οποία φρενάρει λίγο το καλό ξεκίνημα της Ντουμπάι, γιατί είχαν και δύο από δύο νίκες μέχρι το μεταξύ τους παιχνίδι.
1: Η Ντουμπάι είναι πολύ καλή ομάδα φέτος.
2: Έτσι δείχνει.
1: Είναι πολύ καλή.
2: Έτσι δείχνει,
1: ναι. Εγώ που την είδα, έχει πολύ βάθος το ρόστερ φέτος. Έχει Πασκουάλ, που αυτό από μόνο του είναι, ξέρεις, ένα βήμα παραπάνω. Και έχει λύσεις, καλές λύσεις σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή, φετινή χρονιά δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε ότι φτιάχτηκε για να πάει Final Four. Δεν το αποκλείω καθόλου να είναι στις ομάδες που πάνε Final Four.
2: Ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, σε εξέλιξη, δύο λεπτά πριν το τέλος, Βιλερμπάν Βαλένθια 87-93. 4 λεπτά πριν το τέλος, Μπάγερν Παρτίζαν 81-74. Και λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο, το παιχνίδι είναι στο 65-60. Στο Nations League, Γαλλία-Ιταλία παραμένει χωρίς τέρματα το παιχνίδι στο 50, στο άλλο μάτς του ομίλου. Παραμένει επίσης το Βέλγιο-Τουρκία 1-0. Με τρομερό σκηνικό τα χαστούκάκια στα αποδυτήρια.
1: Πιανού.
2: Μετά το παιχνίδι με την Ιταλία, του Τούρκου προπονητή, έτσι, ο οποίος πέρασε και τους χαστούκες όλους. Λες και παίζουμε σε.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Λες και παίζουμε σε ελληνική ταινία του 80, ας πούμε.
1: Λοιπόν, θα ήταν και για Δικάρογλου, φαντάζομαι, στο τέτοιο.
2: Ναι.
1: Για Δικάρογλου και όλες οι υπόλοιπες από τα χτυποκάρια στα Θαρνία. Πάμε και πάλι στον κύριο Πετρίδη.
0: Ας το έξω στην πληρωματική βολή ο Φρανσίσκο. Παραμένει το 79-52. Τέσσερις παίκτες που πάνε και σήμερα με την ψήφια των πόντων. 17 για Μπουσέλε, 11 Χέις Ντέιβις, 11 Φρανσίσκο, 10 Μπόγκα. Και εκεί στις παρυφές των 10 είναι και ο Μίτλετον, 8. 7. Γκράν 7 ο Λεσόρ, 8 και ο Μαντζούκας. 79-54. Είναι καλά από Wallace. 11 από το Σόργεν Μακάμπι, 9 Wallace. Ωραία πάση στο Χέις Ντέιβις, καλάθι. 81-54. 19η ασίστ. Τέταρτη το Φρανσίσκο. Να και ο Μωραϊτης. Πρωταγωνιστής τα τελευταία 4 λεπτά και 4 λεπτά της αναμέτρησης. Πάνω φορά από την πλάγια γραμμή από το φάλπο και ο Καλαϊτζάκης. Λιφ. Μπέικοτ. Βάλλας. Μαντζούκα. Ο Άλλας κλείνεται, 4 δευτερόλεπτα, πήγε και πίσω τώρα πάνω στο χωρικτό του Γιαμπουσέλε, Μπέικο, θα του μείνει μπάλα στα χέρια. Είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να παίζει τέτοια άμυνα στο 37. Ο Μπράντοβιτς δίνει το χέρι του στον Μαντζούκα σαν να του λέει μπράβο, τον συγχαίρει. Καταπληκτική άμυνα εδώ από τον Παναθηναϊκό. Κυνήγησαν σαν δαιμονισμένοι τους αντιπάλους τους, οι πράσινοι, και τους ανάγκασαν ακόμα λάθος. Χέις Ντέιβις. Πρέπει να είναι 3-4 φορές. Μωράιτς για 3 στο μεταξύ. Θα το βάλει και αυτός. 84-54. Έλεγα ότι πρέπει να είναι 3-4 φορές σήμερα στο μάτς που έχει μείνει μπάλα στα χέρια των παικτών της Μακάμπη. Στο τέλος του χρόνου δεν έχουν πλάβει να δηλώσουν επίθεση. Γιατί η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι εντυπωσιακή. Καλά τώρα από τον Μπέικοτ. Με το φόλο 84-56. Πέφτει λίγο διαφορά. Από το συν 30. Που ήταν και μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Ας το δούμε ο Χέις Ντέιβις. Κλάρκ. Με τον Μωράιτη. Δεν μπορεί να κλέψει ο Χέις Ντέιβις. Κλάρκ. Πάλι με τον Καλατζάκη τώρα. Μπέικοτ. Καρφώσει. 4-58. Χαλάρωση λογία με τον Παναθηναϊκό εδώ. Και δεν έχει ένα σκορ καλάθι. Μωραϊτης, Μαντζούκας, έξτρα πάσα, Καλαϊτζάκης μόνο στην γωνία για 3. Και αυτός είναι εξίσωση. 87-58. τηλεκατευθυνόμενο μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό. PlayStation, ώρες ώρες από τους πράσινους. Κάρφωνα τώρα από τον Κλάρκ, 87-60. Μόνο ο Μπάντιο δεν είναι σκοράρ από αυτούς που έχουν χρησιμοποιηθεί, από τους 11 παίκτες που έχουν παίξει σήμερα. Μας το χαλάει σήμερα ο Μπάντιο. Ωραία πάσα στο μαλλί του Καλαϊτζάκη, αυτός όμως δεν σηκώνεται να εκτελέσει. Για Μπουσέλε. Με τον Γουάλας. Σε ποιον του Μωραϊτη, μόνος του για τρεις. Ξοχίσει. Ο Χέις Δέις πρώτον πάρα στο Καλαϊτζάκη. Αστοχή αυτό το τρίποντο. Ματζούκας όμως είναι και να πάρει το θετικό rebound. Για Μπουσέλε. Ματζούκας μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία πάσα στο Χέις Ντέιβις, νέα πάσα στον Καλαϊτζάκη, προσποιείται για Μπουσέλ, έξτρα πάσα, Μωράιτς από την γωνία για τρεις. Βάλ το ρε Μίτσο, κρίμα όλο το Telecom Center. Περίμενε πως και πως ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί και γιατί να μην χειροκροτεί. Βλέποντας τον μπάσκετ του να ξεδιπλώνεται πάνω στο glass floor. Ο Γιάν Μπουσέλ πάει και πανηγυρίζει ένα παιδικό φάουλ που κερδίζει. Ο Μίτσο στο παιχνίδι, ο Χέις Ντέιβις στον πάγκο. 87-60. Άκουγα και το σχέδιμα του Ζώτς. Ακούτε τι γίνεται. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουμε αυτό. Μωράιτης, Μαντζούκας, πάλι έξτρα πάσα από τη γωνία. Ο Μαντζούκας για τρεις, ναι. 90-60. Με την ψυχολογία στα ύψη. Ο Παναθηναϊκός προσφέρει και σήμερα θέαμα, ικανοποιεί τον κόσμο του και ο Μαντζούκας με διψήφιο αριθμό ποντών, πέμπτος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Κάτας δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει στο μάτς, η αλήθεια είναι. Δεν έχει καταλάβει από που έχει έρθει σήμερα. Συν 30. Θα έχει ενδιαφέρον να ψάξουμε λίγο να βρούμε

την έχει ποδοπατήσει, την έχει διαλύσει τόσο πολύ με τόσο μεγάλη διαφορά. Ένα τρίποδο τώρα από τον Λούντμπεργκ που τρίχνει στους 27. 90-63. Υπήρχε ένα συν 20 που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στο 17. Θα το ψάξω λιγάκι αν προλάβω μέχρι να τελειώσει το μάτς. Είχε γενικήσει και εδώ το 2012 στα play-off. Με σχεδόν παρόμοιους προγνωστές. Ενώ ότι ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού Μπράντοβιτς. Ναι, αν νικήσει ο Παναθηναϊκός με πάνω από 20 πόντους, που αυτό θα σημαίνει, θα είναι μεγαλύτερη έκταση νίκη του κοντά στην Μακάμπη σε επίπεδο Ευρωλίγκας από το 2000 και μετά δηλαδή. 90-65. Η ώρα για να ακούσει, να ακουστεί το παραπαμπέρο περόμ και το όνομα, το επίθετο μάλλον, που λατρεύεται όσο λίγα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα εδώ οι Ισραηλοί προσπαθούν να ροκανίσουν κάπως διαφορά. 90-65, 6 δευτερόλεπτα. Το Χούν από κοντά κερδίζει το φάουλ με τον Σόρκιν, 2 βολές για τον Σόρκιν. Έλεγα λοιπόν ότι είναι η μεγαλύτερη έκταση νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπη από το 2000 και μετά σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Αυτό το θα το δούμε τώρα. 90-65, είναι γενική στη δύο φορές με 20. 90-66. Εντάξει, 3 δευτερόλεπτα. Μωράιτς πετάει την μπάλα πίσω από το κέντρο, χερμπολ. Ολοκληρώνεται λοιπόν το μάτς. Άνετη επικράτηση για τον Παναθηναϊκό. Θα συντρίψει και την Μακάμπη με 97. 3-0 λοιπόν για τους πράσινους στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκας, στο ξεκίνημα της νέας εποχής. Με θαυμαστό πλουραρισμό στο σκοράρισμα σε ένα ακόμα μάτς.

0: πόντους, 4 rebound, 4 assist. Μαντζούκα σε ένα ακόμα μάτς διψήφιος με 10 πόντους. 10 Μπόγκα με 4 rebound, 8 Μίτρο με 8 rebound, 7 Grant, 7 Lesor, 3 Μωραήτης, 3 Καλατζάκης. Μόνο ο Μπάντιο δεν σκοράρει από τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν. Παναθηναϊκός λοιπόν κλείνει αυτή την διπλή αγωνιστική, την πρώτη διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, κάνοντας το 2-2. Φτάνει στο 3-0, αφήνει τη Μακάμπη στο 0-3. Μακάμπη που είχε ως πρώτο σκορέρ τον Σόρκιν με 13 πόντους. Ο Παναθηναϊκός είχε επίσης 22 ασίστ, 11 καλάθη. Τα rebound τελικά ήταν επί των Ισραηλινών. Στο τέλος δηλαδή κατάφεραν να γύρουν την πλάστικα υπέρ τους, 38-37. Α, μικρή σημασία βέβαια έχει. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος από την αρχή μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θα σε διαφορά μέχρι και τους 30 πόντους. Και κάπως έτσι πάνε τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού προς τον κόσμο της ομάδας για το καθιερωμένο τελετουργικό με το χόρτο μαγικό. Αυτά από εμάς, 96-7 τελικό σκορ εδώ στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός θα αποδοπατήσει και την Μακάμπη. Κώστα και Γιάννη, ο λόγος σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Και πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι που μόλις τελείωσε από τον κύριο Χρήστο Ρομπόλη. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Χριστό.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Φέρετε πίσω τον Αταμάν, έχουν γίνει διάφορα τα παιχνίδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τρίτο σερί παιχνίδι με τέτοια, με ανάλογη εξέλιξη, εύκολη επικράτηση να κρίνεται από ημίχρονο, μην πω από δεύτερο δεκάλεπτο το μάτς. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε στην πρώτη θητεία των πρωτοβουλίων για να το βρούμε αυτό το σερί. Όχι, θα πει κανείς ότι δεν είναι απέναντι σε τίποτα μεγαθύρια, αλλά δεν είναι και απέναντι σε αστείες ομάδες, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, και οι άλλες ομάδες και η Παρή και η Βιλερμπάν πόσο ανταγωνιστικές είναι τώρα στο ξεκίνημα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι και ομάδες που θα είναι τελευταίες ή προτελευταίες. Και η Μακάβη πιστεύω θα είναι εκτός πλειόφ, αλλά σίγουρα είναι πολύ θετικά τα δείγματα του Παναθηναϊκού.
2: Και τις έχει όλες εκεί, γύρω στους 20.
3: Ναι, ναι,
2: τα 3.
3: Ακριβώς. Και πολύ χαμηλά στο σκορ, με τρομερή άμυνα που είναι η αφετηρία. Νομίζω σήμερα ήταν η πιο ολοκληρωμένη απάντηση του Παναθηναϊκού από όλα τα παιχνίδια, γιατί ήταν και καλύτερος και στο επιθετικό κομμάτι. Σίγουρα σε αυτό έπαιξε ρόλο και η επιστροφή του Χέις Ντέιβις, ο οποίος, επειδή είχε και ένα τραυματισμό στο χέρι που δεν δυσκολεύει τη φυσική κατάσταση, μπήκε έτοιμος. Δηλαδή το παιδί, αφού δουλεύει καλά το χέρι του, είχε κάνει και φυσική κατάσταση, δεν είχε τέτοια θέματα. Δηλαδή οι άλλοι που έχουν φλάσεις, ξέρω εγώ, ή άλλα τέτοια ζητήματα θα κάνουν λίγο παραπάνω χρόνο για να το βρουν. Αυτός μπήκε κατευθείαν έτοιμος και νομίζω ότι είναι παίκτης που ο Μπράντοβιτς θα λατρέψει. Είναι ακριβώς όπως το θέλει ο Μπράντοβιτς. Πολύ καλό στην άμυνα, πολύ καλό στην επίθεση. Έδωσε και μια νέα διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην επίθεση, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να το κουμπίσει την μπάλα στη ρακέτα και από εκεί τρασπορεί.
1: Και διαβάζει, ναι, και διαβάζει και το παιχνίδι, την άμυνα ακριβώς των αντιπάλων και πασάρει και μπορεί να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα.
3: Ακριβώς. Ενώ ο βασικός πόλος δημιουργίας του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα ήταν ο Φρανσίσκο. Τώρα έχει έναν ακόμα παίκτη ο οποίος μπορεί να το κάνει αυτό πάρα πολύ καλά.
1: Πώς το λέτε συμπασχετική αυτό, point forward, πώς το λέτε?
3: Ναι, point forward, όμως έτσι μπορώ να το πούμε. Mm-hmm. Και κάνει paint touches για να το πω.
1: Έτσι, αυτό θέλω όμως ένα.
2: Επιτέλους,
1: αυτή την πινελιά θέλω όμως ένα. Μα σε κουρδίζω και λέω δεν μπορεί.
3: Ναι.
1: Πώς το πες αυτό, πώς το πες?
3: Paint touches, να κουμπάει μπάλα στο ζωγραφιστό δηλαδή. Ναι. Και από εκεί ο παίχτης είτε να σκοράρει όπως μπορεί να κάνει ο Χέις Ντέιβις, είτε να δημιουργεί. Κάτι που το κάνει πολύ καλά. Αυτό το κάνει και ο Φαλ, ο οποίος θα έρθει και αυτός προσεχώς και θα δώσει και αυτός δημιουργία. Καλά, δεν το συζητάμε καν για τον Σλούκα για τη δημιουργία και τον Αν επίσης και για την εκτέλεση και για τη δημιουργία, εφόσον είναι και σε ένα πιο έτσι οργανωμένο σύστημα. Μου φαίνεται ότι το χέρι αντικειμένου του Παναθηναϊκού το παιχνίδι πολύ περισσότερο πλέον. Είναι φανερό αυτό. Γιατί όλοι συμμετέχουν, όλοι παίζουν, δεν υπάρχουν παιδιά για από παιδιά, όλοι έχουν ρόλο. Είδαμε και πάλι σήμερα ο χρόνος να μοιράζεται. Και θα μου πείτε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο και πάλι κρίθηκε εύκολα, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα φτάσουμε να βλέπουμε παίκτες να παίζουν 35 φέτος στον Παναθηναϊκό.
1: Κυρίως διότι φαίνεται ότι δεν υπάρχουν παίκτες οι οποίοι στερούν. Δηλαδή,
3: ναι,
1: οι παίκτες κάνουν τα πράγματα που θέλει ο προπονητής. Κάποιος θα βάλει παραπάνω πόντους, κάποιος θα βάλει λιγότερους, αλλά όλοι θα μοχθήσουν στην άμυνα. Ναι. Άρα δεν υπάρχουν παίκτες που λες πρέπει να τους βάλω για να ξεκουράσουν τους άλλους και σε αυτό το διάστημα μπορεί και να χάσω πράγματα στο γήπεδο. Δείχνουν όλοι να ανταποκρίνονται μέχρι στιγμής.
3: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Και είδαμε, ας πούμε, και παιδιά που λέγαμε ότι όταν ο Χέις Ντέιβις μπορεί να χάσουν το ρόλο του, ο Μαντζούκας μια χαρά ήταν και σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή και το χρόνο του βολή το έπαιξε. Έχει και άλλωστε και παίκτες του Παναθηναϊκού που μπορεί να παίξουν σε πολλές θέσεις. Δηλαδή ο Χέις Ντέιβις μπορεί να σου παίξει και στο 3 και στο 4, ο Μαντζούκας το ίδιο.
1: Τον είδαμε τον Μαντζούκα μέχρι και στο 2 σήμερα σε ένα ψηλό σχήμα που δοκίμασε ο Μπράντοβιτς, το οποίο είχε ένα ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι το δοκιμάζει τώρα για να τα έχει έτοιμα για αργότερα, αν θα χρειαστεί ένα σχήμα με πολύ ψηλούς παίκτες, ας πούμε.
3: Ναι, ούτως ή άλλως τα προτιμά αυτά τα σχήματα ο Μπράντοβιτς. Ενώ στην πρώτη θητεία είχε, θυμίζω, καθιερώσει τα σχήματα με τους street guard και είχε εκεί γίνει μόδα τότε στην Ευρώπη. Τώρα το πάει πάρα πολύ με πολύ ψηλά σχήματα. Έχουμε δει και τον Μπόγκα στο 2 και τον Καβόπουλο στο 2 και τον Ματζούκα στο 2. Σχήματα δηλαδή τα οποία ουσιαστικά κρύβουν το γήπεδο, γιατί όταν έχεις παιδιά τα οποία μπορούν να

0: χαμηλώσουν κιόλα στην άμυνα και ο Μαντζούκα έχει βελτιώσει αυτό το παιχνίδι. Είδαμε και σήμερα να βγάζει άμυνε απέναντι σε γκάρντ, α πούμε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ήταν πολύ καλή και καλύτερη και η επίθεση του Παναθηναϊκού σήμερα. Δηλαδή είχε 22 assist, 11 λάθη, πολύ καλύτερη αναλογία σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Καλές αποστάσεις. Είναι χαρακτηριστική η φάση με το έρμπολ που κάνει ο Μωραήτης, αλλά η μπάλα έχει κυκλοφορήσει τόσο καλά και έγιναν και οι έξτρα πάσες οι απαραίτητες που στο τέλος ο Μπράντοβιτς χαμογελούσε και χειροκροτούσε παρότι δεν μπήκε η μπάλα στο καλάθι, γιατί δεν πρέπει να κρίνονται οι παίκτες πάντα εκ του αποτελέσματος έτσι, αλλά αν παίρνουν τη σωστή επίθεση και έχει λειτουργήσει καλά η ομάδα, εντάξει, θα συγχωρήσεις και ένα άστοχο σουτ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά τα βήματα του Παναθηναϊκού και ξαναλέω όλα αυτά χωρίς να έχει μπει ο Λούκας, χωρίς να έχει μπει ο Ναν, χωρίς να έχει μπει ο Φαλ, με το Ροκαβόπουλο εκτός. Είναι ένα rotation σήμερα ουσιαστικά 10 παιχτών, αλλά πολύ ισορροπημένο και πάλι για να υπάρχει ενέργεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Θέλω να σταθώ και στο γεγονός ότι την άλλη εβδομάδα υπάρχει το ματς με τη Φενέρ, την αίτητη επίσης Φενέρ. Είναι επίσης πολύ σκληρή Φενέρ. Την άλλη εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι δύο ομάδες που μοιάζουν αρκετά, ειδικά στον αμυντικό προσανατολισμό που έχουν. Και νομίζω ότι θα είναι μια πρώτη πολύ καλή δοκιμασία του Παναθηναϊκού απέναντι σε διεκδικήτρια, έτσι συνδιεκδικήτρια, να το πω έτσι, της Ευρωλίγκας. Γιατί, οκ, okay, καλές οι νίκες, αλλά σημασία έχει να δείξει τα δόντια του και απέναντι σε καλές ομάδες που θα διεκδικήσουν την Κούπα. Επίσης, εγώ κρατάω πάντα μια επιφύλαξη. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δει ότι το ΆΚΑ πολλές φορές ήταν λίγο παραμορφωτικός καθρέφτης για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έπαιζε πολύ καλά στην έδρα του και εκτός δεν είχε την ίδια ένταση, την ίδια αποτελεσματικότητα. Θέλω να δω και φέτος όταν θα έρθουν τα εκτός έδρας παιχνίδια, αν θα είναι ανάλογα αποτελεσματικός ή τέλος πάντων πιστική εικόνα του όπως είναι σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια. Δεν λέω ας πούμε, να πάει να κάνει περίπατο ξέρω, στη Μαδρίτη ξέρω, ή στο Σεφ ή στην Κωνσταντινούπολη, αλλά τέτοια παιχνίδια να μπορεί να κυριαρχήσει από την αρχή στο τέλος όπως έκανε στα τρία πρώτα στο ΆΚΑ. Και επειδή υπάρχει το κακό προηγούμενο των προηγούμενων ετών που ήταν πολύ ζώρικα τα πράγματα, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε μακριά από το ΆΚΑ, θέλω να δω λίγο πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι. Παρεμπιπτόντως κέρδισε ξανά η Παρτίζαν, πάγινε στο Μόναχο μόλις 84-86. Μες. 3-3 κι αυτή. Έτσι.
1: Ενδιαφέρον κι αυτό.
0: Ενδιαφέρον γι' αυτό, ενδιαφέρον. Εντάξει, σίγουρα έχουμε να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα και από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι και ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος δείχνει να έχει αλλάξει και λίγο τον τρόπο σκέψης του, όχι τις αρχές του, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά ότι έχει τόσο ανοιχτό rotation πλέον, ότι βασίζεται πολύ σε Αμερικανούς, είναι και αυτός ένας τρόπος που δείχνει ότι εξυγχρονίστηκε κι αυτός.
1: Και ότι δεν, για πρώτη φορά στη θητεία του στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει itch.
0: Ναι, σωστό κι αυτό.
1: Όντως είναι η πρώτη φορά, ναι.
0: Ναι. Παλιά Αμερικανούς παίκτες ο Μπράντοβιτς, ειδικά κάποιους NBA και τα λοιπά που δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν.
1: Τους πάρκαρε και στην εξέδρα.
0: Μπράβο,
1: ο Τόνι Ντέλκα, ας πούμε. Ναι.
0: Ή τέλος πάντων τους περνούσε από το δικό του εργοστάσιο για να τους φτιάξει όπως θέλει. Βλέπω, ξέρω εγώ, ο Μπατίστ, Νίκολας και τα λοιπά. Τώρα πλέον, επειδή υπάρχει και ενδιάλεινο παιχτών, η αλήθεια είναι, οκ, θα φτιάξεις το Ματζούκα, θα βελτιώσεις το Ρογκαγόπουλο, τον ένα τον άλλον, οκ, αλλά πρέπει να βασιστείς πλέον και σε καλούς ξένους παίκτες και Ευρωπαίοι. Πολύ καλοί δεν υπάρχουν πια, η αλήθεια είναι. Οι πολύ πολύ καλοί Ευρωπαίοι είναι πλέον στο NBA. Τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαιναν. Αυτό έχει, ας πούμε, ξέρω, τον Ποντιρόγκα, τον Τομάσεβιτς, τον Ρέμπρατσα, τον ένα τον άλλο τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Οπότε έχει και αυτός βάλει νερό στο κρασί του και νομίζω ότι εμπιστεύεται και παιδιά τα οποία μπορούν να παίξουν το δικό του το μπάσκετ. Δηλαδή ο Χέις Ντέιβις είναι ένας Αμερικανός αλλά με ευρωπαϊκή νοοτροπία σίγουρα. Έχει τους Γάλλους. Νομίζω και τον Αν μπορεί, αν και ο Αν δείξει διάθεση που δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι δεν θα το κάνει, να τον μετατρέψει και αυτόν σε ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να είναι καλά καλαθομηχανή, αλλά θα δουλεύει και αυτός μέσα από την ομάδα και για την ομάδα και ειδικά αν είναι και αποτελεσματικός στην άμυνα, αν δώσει και εκεί κάποια πράγματα, νομίζω ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ επιδραστικός και αυτός το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αυτά, παιδιά.
1: Υπάρχει μια ερώτηση για εσένα από τον Ρομπέο Μάγλο. Ρωτάει εσένα συγκεκριμένα αν είναι ο Ανδρέας Γλινιαδάκης ο πρώτος paint toucher των ελληνικών γηπέδων.
0: Όχι ο πρώτος, εντάξει, είναι από τους παραδοσιακούς, έτσι. Αλλά εντάξει, έχουν περάσει και πολλοί άλλοι, το συζητάμε. Δηλαδή, θα πούμε για τον Παναγιώτη Αριδά, ας πούμε, θέλετε να πούμε.
1: Δεν ήταν τόσο paint toucher.
0: Δεν ήταν. Ήταν και paint toucher, παιδιά, ήταν και paint toucher. Ακουμπούσε η μπάλα στο γραφτό. Έχουμε πολλούς. Άμα πάμε και πιο πίσω, δεν το συζητάμε. Και ο Γλινιαδάκης σίγουρα. Ήταν καλός με πλάτη και τα λοιπά.
1: Στον Αριδά που ακουμπούσε η μπάλα, θα έλεγε κάποιος ότι γλιστρούσε πάνω στους τριχωτούς ώμους. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Εκεί που μία που ακουμπούσε και μία που γλιστρούσε.
0: Σωστό. Εξαιρετικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χριστό.
0: Και εγώ, παιδιά, και εγώ.
1: Καλό βράδυ, για χαρά.
0: Για χαρά.
2: Τι ωραίες αυτές οι συζητήσεις. Λοιπόν, το μεταξύ μου στο Γαλλία-Ιταλία το παιχνίδι έγινε 1-1. Προηγήθηκε η Γαλλία με ένα πάρα πολύ ωραίο, δυνατό και ευθύβολο σουτ του Ολίσε έξω από την περιοχή. Το έγινε ένα φάουλ έτσι κοντινό με πάσα. Και τώρα από λάθος γαλλικής άμυνας μόλις ισοφαρίζει ο Μπαστόνι σε 1-1. Στο μεταξύ, όπως είπε ο Χρήστος, τελείωσε τόσο το Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105 και τον Μπάγκερν Παρτίζαν 84-86. Την Παρτίζαν, που θυμίζω ότι την βρίσκει ο Παναθηναϊκός αμέσως μετά τη Φενέρ. Δηλαδή τώρα που τηρήσουμε τριάδα των σχετικά πιο χαλαρών αγώνων, ο Παναθηναϊκός έχει Φενέρ μέσα, Παρτίζαν έξω, αν θυμάμαι καλά, και μετά Μπασκόνια.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι το πρόγραμμα. Ή στο θυμάται ο Νικόλας ο Ακτύπης βέβαια το πρόγραμμα, γιατί είναι και γνωστός αριθμό μνήμων.
2: Και Χάπουελ. Τώρα το είδα. Έχει και Χάπουελ.
1: Ο Ακτύπης. Ο Ακτύπης έχει Χάπουελ.
3: Ήμουν έτοιμος να πω ναι, το θυμάμαι, έχει δίκιο Γιάννη Σαούσης. Αλλά ευτυχώς προλάβες να πεις ότι όχι, δεν είναι Μπασκόνια, είναι Χάπουελ το παιχνίδι. Όχι, το επόμενο και το μεθεπόμενο, να πω την αλήθεια, τα θυμόμουν. Ναι. Με Φενέρ και Παρτίζαν.
1: Παρτίζαν είναι έξω.
2: Το μόνο έξω, τα πρώτα. Ναι.
3: Είναι εκτός, ναι, το πρώτο εκτός, πέμπτη αγωνιστική με Παρτίζαν και αυτά τα δύο μάτς που έρχονται.
1: Έχουμε ιδιαιτερότητες τώρα. Δηλαδή, έχουμε τώρα τον Ομπράντοβιτς με τον Γιασκεβίτσιο στην επόμενη αγωνιστική να ανταμώνουν. Μετά τον Ομπράντοβιτς να πηγαίνει στην Παρτίζαν με όλη αυτή τον τρόπο που έφυγε και την αγάπη που τόνισε ο κόσμος. Θέλω να πω, έχουμε ιδιαιτερότητες. Δεν λέω, μπάσκετ είναι. Στο μπάσκετ μέσα 40 λεπτά είναι πόλεμος. Αλλά έχει, ρε παιδί μου, έχει πραγματάκια. Τα επόμενα παιχνίδια έχουν πραγματάκι.
3: Ναι, θεωρητικά και το απόψινό θα μπορούσε να έχει και εντάξει, ας πούμε την παρουσία του Κάτας. Τη τεχνική ηγεσία έτσι για να...
1: Το γλυκό χαμόγελο του Κάτας να λέμε. Το γλυκό χαμόγελο.
3: Εντάξει, είναι από τα λίγα πράγματα. Εντάξει, τώρα άλλα πράγματα θα έλεγα, αλλά τώρα μαζί μιλάμε. Δεν
1: εντάξει,
3: πειράζει.
1: Ναι.
3: Είναι από τα λίγα πράγματα που θυμίζουν έτσι πραγματικά Μακάμπι. Αυτός, ο Σόρκιν αγωνιστικά, ναι. Γιατί εγώ στενοχωρήθηκα, ας πούμε, γιατί από τη μία είχαμε την αποχώρηση του Κοέν.
1: Ναι.
3: Από την άλλη δεν ήταν διαθέσιμο σήμερα ο Μπαρτολομέο. Ο Μπλατ πήγε στη Χάπουελ. Και ξέρεις, για μένα
1: φαίνονται σταθερές. Χάνονται σταθερές.
2: Ναι, φέρουμε τον Ντόρον Τζάμψιλ. Τι να κάνουμε.
1: Εσύ, εντάξει, έχουμε συνδέσει την ομάδα με κάποιες συγκρινίες. Ναι, καλά λέει ο Νικόλας.
3: Άμα δεν βλέπεις το περίφημο και φανταστικό μαλλί του την Μπαρτολομέο, ας πούμε, τον Μπλατ να παίζει εκνευριστικά στην άμυνα και στην επίθεση. Το Σόρκιν παραδοσιακά, ας πούμε, να γίνεται το καλύτερο 4-5 του πλανήτη όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων. Εντάξει, ήταν συνέχεια, αρχίζει να θυμίζει λίγο σαπουνόπερα ο Παναθηναϊκός, με την καλή έννοια ότι από όπου, ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό στη σαπουνόπερα, αν χάσεις μερικά επεισόδια και συντονιστείς μετά από λίγο καιρό, θα δεις το ίδιο έργο έτσι όπως το θυμόσουν. Δεν θα δυσκολευτείς δηλαδή να καταλάβεις, βλέπω τη λάμψη του Φόσπουλου, ας πούμε. Το ίδιο νομίζω ότι λίγο πολύ συμβαίνει και με τον Παναθηναϊκό φέτος, τουλάχιστον σε αυτή τη σειρά των πρώτων τριών αγώνων, έτσι όπως τους ξέρουμε, δηλαδή με αντιπάλους που δεν είναι της πρώτης ζώνης, άμεση ανταγωνιστές του και εντός έδρας. Συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο και καταφέρνει και παίρνει τις νίκες σε μάλιστα με πολύ μεγάλες διαφορές και πολύ άνετα. Κάθε φορά, ναι μεν ακολουθώντας ίδιες βασικές αρχές, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή σήμερα κοίταζα τα στατιστικά. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος θεωρητικά, ας πούμε, είναι το πρώτο βιολί, αυτός που θα διαχειριστεί τις περισσότερες μπάλες κτλ. Είχε τραγική επιθετικά βραδιά με 2 στα 11 σου. Κοιτάς τα rebound, βλέπεις πρώτο rebound το Μίτογλου με 8. Κοιτάς τις assist και μέχρι τελευταία στιγμή τελικά πρόλαβε να είναι στους πρώτους ο Καλαϊτζάκης με 4, μέχρι να τον φτάσουν και οι άλλοι. Δηλαδή νούμερα που συνήθως δεν, εφόσον μιλάμε πάντα για τον Παναθηναϊκό, αν τα έβλεπες δεν θα έπαιρνες μια ιδέα ότι αυτή η ομάδα έχει νικήσει και μάλιστα με τόσο μεγάλη διαφορά. Παρέλεγες κάτι δεν πήγε καλά εδώ, κάτι δεν έχει πάει καλά. Και το παράδοξο είναι ότι αυτά τα νούμερα μαρτυρούν ότι όλα πηγαίνουν καλά στον Παναθηναϊκό, ότι πραγματικά ξεπερνά η ομάδα τα πρόσωπα, ξεπερνά η ομάδα ακόμα και τα σχήματα. Δηλαδή ο βαθμός της χημίας που έχει επιτευχθεί τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν είναι τόσο υψηλός που μπορείς να βλέπεις συνεχώς την ομάδα και την ταυτότητά της και το χαρακτήρα της, ακόμα και αν η αρνητική, η θετική, και τα δύο συσσαγωγικά, ειδικά τα αρνητική, γιατί δεν υπήρχαν πραγματικά αρνητικοί απόψε, πρωταγωνιστές, είναι διαφορετικοί. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μιλάμε ούτε για την ομάδα του ενός, ούτε των δύο, ούτε των τριών. Αν τέλος πάντων είναι η ομάδα του ενός, αυτός ένας είναι ο Μπράντοβιτς. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίχτες, ακόμα και απόψε νομίζω τέσσερις διψήφοι στο προηγούμενο μάτς, με αριθμό πόντων δηλαδή εννοώ, στο προηγούμενο μάτς ήταν πέντε. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι κάτι σαν μήνας του μέλητος αυτές οι πρώτες αγωνιστικές, ακριβώς επειδή έχουν τις ιδιαιτερότητες που είπαμε, τα εντός έδρας παιχνίδια με ομάδες που δεν είναι της πρώτης ταχύτητας ας πούμε, αλλά ακόμα και έτσι με αυτόν τον τρόπο φτιάχνεις και ψυχολογία, φτιάχνεις και χαρακτήρα και ατσαλώνες.
1: Φτιάχνεις και ομάδα, Νικό. Φτιάχνεις ομάδα.
3: Φτιάχνεις και ομάδα. Ναι. Και πολύ σημαντικό τώρα που με όλα αυτά που είπαμε είναι ότι ας πούμε απόψε προστέθηκε ένα, δεν μπορώ να πω λιθαράκι τώρα, ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ. Περιμέναμε δηλαδή την επιστροφή του Hayes Davis. Διάφοροι κακεντρεχείς έλεγαν ο τουρίστας θα την μπερδέψει την ομάδα και τι θα γίνει τώρα με τον Ματζούκα κτλ. Πολύ ωραίο το μήνυμα που περνάει ο Μπράντοβιτς, ξεκινώντας με την ίδια κλασική πεντάδα με τον Ματζούκα μέσα. Πολύ ωραίος και ο Ματζούκας που κατάφερε να ανταπεξέλθει έχοντας τον εσωτερικό ανταγωνισμό και άρα και πιο περιορισμένο χρόνο από τον Hayes Davis. Πολύ ωραίος και ο Hayes Davis που εξηγήθηκε μια χαρά στην επιστροφή του. Και όλα αυτά σε κάνουν να είσαι αισιόδοξος, ok, το ξαναλέμε, πώς όχι, ο μήνας 2 Οκτώβρη, κανένας ούτε κατέκτησε ούτε έχασε την Ευρωλίγκα από Οκτώβρη μήνα, αλλά μπορείς να είσαι αισιόδοξος και να χαμογελάς εν ώψη των επόμενων αναμετρήσεων, έχοντας βέβαια κατά νου ότι πλέον αν μιλάγαμε για κάποιο ωραίο παλιό μπλιμπλίκι ηλεκτρονικό παιχνίδι στα Ουφάδικα, τώρα έχει ανέβει λίγο ο βαθμός δυσκολίας, σιγά σιγά αλλάζει πίστα και κάθε φορά θα πρέπει να αποδεικνύει ότι όπως λέγαμε παλιά εμείς οικονομολόγοι για τα αμοιβαία κεφάλαια, προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται και τις μελλοντικές. Αλλά συνήθως μπορείς να επενδύσεις σε ένα χαρτί που θεωρείται βαρύ και ο Παναθηναϊκός φέτος φαίνεται να έχει αρκετά βαριά χαρτιά. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
3: Καλό σας βράδυ, κύριε. Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ και στον Νικόλα Χτύπη. Πήγε να γίνει ένα μικρό μαναφούκι στο Γαλλία-Ιταλία. Γιατί για κάποιο λόγο ο Φρατέζη τσάντησε τον Παμεκανό. Ο Παμεκανό πήγε να του κατεβάσει κουτουλιά. Δεν τον βρήκε. Μετά ξαναβρέζονται και μετά πήγε ο Κεν, γνωστός, ήρεμος και χαλαρός τύπος. Ναι. Και τον έπιασε από τη φανέλα τον Παμεκανό και δεν τον άφηνε. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, τελικά δεν προσπαθήθηκε. Γιατί βραδέρφε, τι έχουμε να χωρίσουμε.
1: Ο Κεν από κάποιον θα τον βρει κάποια στιγμή. Θέλω να πω, είναι τυχερός μέχρι στιγμής. Όχι βία στα γήπεδα προφανώς τα λοιπά. Κάποιος θα χάσει την ψυχραιμία του κάποια στιγμή με όλα αυτά που κάνει. Και με όλα αυτά που λέει, γιατί γνωρίζουμε ότι λέει το στόμα του πολλά πράγματα, πέρα από τα ειρωνικά χαμόγελα και πέρα από τις χειρονομίες, μιλάει και πολύ. Κάποιος δεν θα έχει υπομονή με τον Κεν, δυστυχώς.
2: Έτσι. Είναι έτσι ακριβώς, όπως θα λες. Λοιπόν, οπότε, σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, έχουμε μόνο τον Μπασκόνι Αρμάνι. Σε εξέλιξη τελεία, ένα λεπτό να τελειώσει. Είναι στο 84-74 αυτή τη στιγμή. Τα παιχνίδια του Nations League έχουν μπει στο τελευταίο του τέταρτο. Θυμίζουμε, Γαλλία-Ιταλία 1-1, Βέλγιο-Τουρκία έχει γίνει 3-0 το παιχνίδι. Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία 0-1 και Πολωνία-Ρουμανία 5-0. Θέλω να πω, σε παιχνίδι βέβαια που από νωρίς οι Ρουμάνοι αγωνίζονται με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ντραγκουσίν.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε νομίζω τα σχόλια για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Παντελή Διαμαντόπουλο. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Παντελή.
2: Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Γιάννη. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλά είμαι κι εγώ. Χθες ήταν μόνο ο Κώστας, θα είπαμε. Δεν αλλάζει κάτι σχετικά με την παρουσία των ομάδων μας. Απλά σήμερα να μιλήσουμε λίγο για τον Παναθηναϊκό, γιατί καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό και τον θεωρώ και πλήρως δικαιολογημένο από την στιγμή που η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει κάνει 3 νίκες, έχει 4 νίκες, και το κυριότερο είναι ότι δείχνει κάτι διαφορετικό. Λίγο πολύ ο Παναθηναϊκός του Αταμάν στην τελική του ευθεία ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε ελεύθερα, ήταν μια ομάδα η οποία... Τώρα μπορεί να μας ακούνε φίλοι της ομάδας που φεύγουν από το αυτοκίνητο και να πούνε μην κολώνεις, πες ότι έπαιζε και άναρχα, οκ, δεν θα διαφωνήσω μαζί τους. Είναι άλλο πράγμα ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς έχει φέρει τη φιλοσοφία του, έχει φέρει την προσωπικότητά του και πάνω εκεί αυτή τη στιγμή ο οργανισμός έχει πιαστεί γερά. Βέβαια, συνεπικουρούμενος φυσικά από πολύ καλούς παίκτες. Τώρα, γι' αυτό καθ' αυτό το παιχνίδι. Λίγα πράγματα. Η Μακάμπι δεν μπορεί να κοιτάξει τον Παναθηναϊκό στα μάτια. Για μένα η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, ακόμη και αυτή την εποχή που είναι νωρίς, αλλά το έλεγα και χθες με τον Κώστα, τι νωρίς, τον μπάσκετ, το έχουν δομήσει έτσι τον μπάσκετ, τα έχουν καταφέρει μπαγάσες και μέχρι τον Απρίλη όλο νωρίς είναι. Οπότε πρέπει να ακολουθούμε τα βήματα των αγωνιστικών και να παρατηρούμε και να λέμε ότι μας έχει διδάξει η ιστορία. Η ιστορία έχει διδάξει λοιπόν ότι στην Ευρωλίγκα τι κάνεις, είσαι ανέτοιμος, είσαι στο ψάξιμο, έχεις βάσανα. Αυτό που θέλεις είναι να καβατζώσεις, να καβατζώσεις νίκες, να αναρριχηθείς, να πατάς καλά. Αν έρθει η ώρα σου να κάνεις και μια κυλίτσα, αν έρθει η ώρα σου μέσα στο χειμώνα να κάνεις και μια ήττα αναπάντεχη, βρε αδερφέ, να είσαι στα καλά σου και να κοιμάσαι καλά.
0: Και να έχεις λίπος να κάψεις που λέμε.
2: Βέβαια. Να έχεις λίπος να κάψεις, να μην σε νοιάζει.
0: Ναι, τώρα, για να τους μπλέξω τις νίκες σου στην αρχή.
2: Ακριβώς. Για να τους μπλέξω τώρα και τους δύο μαζί. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να τα παίρνει τώρα αυτά τα μάτς και πολύ καλά το έκανε. Τα μάτς του σπιτιού 100% και τα μάτς με ομάδες αυτής της δυναμικότητας 100% πολύ καλά. Και ο Ολυμπιακός όσο μπορεί να εκμεταλλευτεί το ότι λόγω ότι το γήπεδο το ανακατασκευάζεται και το πρόγραμμά του είναι έτσι δομημένο και τις περισσότερες αγωνιστικές στην αρχή θα τις δώσει μακριά από το γήπεδο του, να κάνει εκτός έδρας νίκες έτσι ώστε να φτιάξει το δικό του μέλλον όταν θα έρθει η ώρα να παίξει τα πολλά μάτς στο σπίτι του. Όπως και να έχει πάντως ο Παναθηναϊκός, αφήνουμε την νίκη στην άκρη. Το επόμενο καλό νέο για μένα είναι ότι ο Χέις Ντέιβις μπήκε και σε ένα μάτς πολύ ωραίο για αυτόν και πολύ βοηθητικό. Δεν μπορούσαν οι Ισραηλοί, δεν μπορούσαν να αντιδράσουν οι Ισραηλοί. Το μάτς δηλαδή είχε τελειώσει από το ημίχρονο 19 στο κεφάλι έτρωγαν. Οπότε ο Χέις Ντέιβις βρήκε ένα ωραίο παιχνίδι για να μπει και να επιστρέψει, και από εκεί και πέρα οι περισσότεροι έβαλαν. Είχε 5 παιδιά με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Φρανσίσκο έκανε καλά τη δουλειά του. Ο Ματζούκας και ο Καλαϊτζάκης είναι δύο παιδιά τα οποία ο Μπράντοβιτς τα εμπιστεύεται και είναι σαν να τους το φωνάζει κιόλας ότι όσο εσείς θα δίνετε πράγματα τόσο και θα παίρνετε χρόνο. Και είναι αυτές οι βραδιές που δεν έχεις να πεις. Όσο και αν οι Έλληνες πάντα κάτι ζητάνε και πάντα τώρα κάποιος μπορεί να σε έχει στείλει ένα μήνυμα και να λέει σούπερ είναι, αλλά θέλω και ένα ψηλό. Αλλά αυτό είναι το ελληνικό φαινόμενο. Εγώ θα πω κάτι, το λέω πάντα σε ελληνικές, σε όλες τις ομάδες. Ναι, ζητάνε οι δημοσιογράφοι, ναι, ζητάει ο κόσμος, αλλά η μεταγραφή θα γίνει την ώρα που θα θελήσει ο προπονητής. Και επειδή
0: και που θα έχει και αγορά διαθέσιμους παίχτες επίσης. Γιατί...
2: και δεν μπορεί Κώστα, έχει παίξει ο Φάλ. Έχει παίξει ο Φάλ.
0: Όχι.
2: Δεν τον έχει δει το φάλο ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να κάνει ο Μπράντοβιτς ό,τι θέλουμε εμείς.
0: Λέμε ότι επειδή ο κόσμος πάντα θέλει μεταγραφές και στον Ολυμπιακό ο κόσμος θέλει ένα 3-4 και στον Παναθηναϊκό θέλει ένα 5. Είναι και η αγορά, πέρα από την απόφαση του προπονητή, είναι και τέχει να σώσει αγορά. Η κομμένη του NBA ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι απλό ότι θέλω παίχτη σήμερα για παράδειγμα να τον πάρω σήμερα.
2: 100%. Αλλά επιμένω ότι μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι θα κοιτάξουν την αγορά όταν αυτοί το κρίνουν, όταν αυτοί το θεωρήσουν απαραίτητο και αναγκαίο. Αφού λοιπόν δουλέψουν με τους παίκτες τους, αφού δείξουν την εμπιστοσύνη στους παίκτες τους, αφού τους βάλουν τους παίκτες τους, Αφού πάρουν από τους παίκτες τους ή δεν πάρουν αυτά τα οποία αναμένουν, τότε ναι, μετά θα γυρίσουν και θα πούν. Εξάλλου, όπως ξέρετε και εσείς παιδιά, είστε έμπειροι, η καθημερινότητα μιας ομάδας, μάλλον μια ομάδα, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι η χαρά, είναι η διασκέδαση των παιχτών. Η καθημερινότητα είναι το προπονητικό κέντρο, είναι η προπόνηση. Εκεί τους βλέπουν τους παίκτες. Εκεί κρίνονται και εκεί βλέπουν τι κάνει και τι δεν κάνει. Συν το βάζω και αυτό, κυρίως στο μπάσκετ, και ειδικά στο μπάσκετ, συν τα κουμπώματα. Διαβάζουν και τον αντίπαλο. Βλέπουν πώς μεγαλώνει ο αντίπαλος μέσα στη σεζόν. Τι κάνει ο αντίπαλος. Και προς μεγάλη χαρά μας, οι δικές μας ομάδες δεν έχουν μόνο αντίπαλο, επειδή εμείς γουστάρουμε να το λέμε τώρα η μία την άλλη. Έχουν και τους ξένους μεγάλους αντιπάλους. Οπότε, ανάλογα και με το τι χτίζει ο καθένας και πώς πορεύεται ο καθένας, θα κοιτάξει και να θωρακίσει.
0: Και μακάρι, Παντελή, να έχει και τους Έλληνες αντιπάλους πλέον στο ίδιο ύψος με ΠΑΟΚ και Άρη. Θέλω να πω μέχρι τώρα και θα είναι τους ξένους. Τώρα, μακάρι να υπάρχει και εδώ πέρα μέσα ανταγωνισμός.
2: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Το λέγαμε και στις μεταδόσεις του Super Cup στην τηλεόραση του Sky, ότι εγώ δεν θα πω τώρα στους Παναθηναϊκούς ή τους Ολυμπιακούς ετοιμαστείτε να χάσετε, αλλά θα πω κάτι το οποίο το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Οι εποχές που πήγαιναν στο Αλεξάνδριο ή στην Πηλαία και βάζανε τον Διαμαντόπουλο στον Άσο, τον Τζαούσι στο 2 και τον Βαϊμέκη στο 4 έχουν τελειώσει. Τώρα πρέπει να είναι να μοιράζουν τον χρόνο, δεν ξέρω πώς θα τα φτιάξουν με τις μετρήσεις τους, με όλα. Τελείωσαν τα κόλπα.
0: Όχι μόνο αυτό, Παντελή.
2: Να αφήνουν και 2-3 έξω.
0: Ναι, όχι μόνο αυτό. Μέχρι τώρα κάναν το κομμάτι τους για την εξάδα των ξένων στα παιχνίδια τα μεταξύ τους. Τώρα θα πρέπει να
2: δούμε
0: την εξάδα των ξένων και στα παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Άρη.
2: Βεβαίως. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το είπες. Πολύ σωστά. Τι να κάνουμε, ανεβαίνει το πρωτάθλημα.
0: Πολύ καλύτερη θα γίνει.
2: Όρεξη να έχει ο κόσμος να βλέπει. Σπόρε θα είναι τη δίκη και τα υπόλοιπα.
0: Αυτά τα όλα. Ευχαριστούμε.
2: Σας άνοιξα. Καλή νύχτα. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Επίσης. Καλό βράδυ.
3: Προλάβαμε δελτίο. Μην μου πεις. Όχι.
1: Όχι. Αλλά προλάβαμε αποβολή που αμεκανώ.
3: Α. Για τους ίδιους λόγους που πριν.
1: Δεν πρόλαβα να δω. Αλλά φαντάζομαι ότι ήθελα να αποβλήθηκε ο Παμεκανό.
3: Συγγνώμη.
1: Τον έχει σε πρώτο πλάνο η τηλεόραση. Ναι, ο Παμεκανό είναι. Καλά είναι. Καλά το είπα.
3: Να δούμε και τι έγινε. Αν εμπλέκεται ο κύριος Κέν, για παράδειγμα, σε αυτήν όλη την κατάσταση.
1: Ναι, ναι, βεβαίως και εμπλέκεται ο κύριος Κέν.
3: Εμπλέκεται. Φαντάζομαι πήρε δεύτερη κίτρινη.
1: Ναι, ναι, δεύτερη κίτρινη.
3: Να πω, δεν ήταν για κόκκινη αυτό που έκανε, ήταν να μαρκάζει μια κίτρινη προφανώς. Όχι. Εντάξει. Ο Κέν.
1: Ο Κέν έχει το βλέμμα του διαβολάκου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Κλασικά, κλασικά εικονογραφημένα. Mm. Λοιπόν. Έχουμε ναι. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή διαφημιστικά, λίγο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κάτι θέλει να μας πει ο Γιάννησης.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ με τους Magic Despel. Κάτι θέλει να πει συγκεκριμένα.
1: Είναι πάντα συμβιλικός ο Γιάννησης. Δεν θα κάνει ποτέ ας μη χειρονομία με σένα δάχτυλα, αλλά θα βάλει με ένα τραγούδι, θα μιλήσει μέσα από ένα τραγούδι.
0: Α, yes.
1: Σαν τον Bumblebee στους Transformers κάνεις. Έτσι μας μιλάς, μέσα από τραγούδια.
0: Λοιπόν, τελείωσε και τον Μπασκόνι Αρμάνι 87-76. Σε λίγο θα έχουμε τελικά και από τα παιχνίδια του Nations League, τα οποία οδεύουν σιγά σιγά προς το τέλος τους. Λοιπόν, αυτό να προλάβουμε να πούμε 2-3 έτσι ωραία ενδιαφέροντα πραγματάκια να με σήμερα. Ξεκινώντας όμως από το Nations League, διότι δεν θα το πούμε και θα το ξεχάσουμε το Nations League, καταλάβες. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα. Γαλλία ζητάει πέναλτι τώρα εδώ στο 90, δεν το δίνει διαιτητής από το βλέπω.
1: Κάτσε να δούμε πως το φωνάξει το ΒΑΡ. Θέλω να πω, δεν αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Αν έχει γίνει κάτι δεν είναι αντιφάσεις, δεν ξέρω τι είναι αντιφάσεις. Να δεν δούμε δείξει τώρα που βγήκε μπάλα πλάγιο. Όχι τίποτα.
0: Ναι, όχι.
1: Νομίζω βρίσκει μπάλα και μπάλα τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι και όντως δεν είναι.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι είμαστε φάση που προχωρούμε παρακαλώ. Ναι. Στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν θα πούμε όλα τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Δεν έχει και νόημα.
1: Όχι, τα σημαντικά να πούμε.
0: Να πούμε τα σημαντικά παιχνίδια του Σαββατοκύριακου και τέλος πάντων τα πιο σοβαρά πλευρά στο Μαλοκροατή, Αγγλία, ας πούμε.
1: Θα πω διπλό.
0: Εσύ θα πεις διπλό, εγώ θα πω χ. Ισπανία, Τσεχία.
1: Θα πω άσου.
0: Ωραία.
1: Εσύ θα πεις κάτι άλλο.
0: Όχι. Πορτογαλία, Νορβηγία.
1: Θα πω άσου κι εδώ. Όχι.
0: Ναι, γιατί όχι. Ολλανδία, Σερβία.
1: Άσος.
0: Και Ελλάδα, Γερμανία.
1: Εγώ θα πω άσος αυτό το παιχνίδι. Θέλω να σου πω.
0: Okay. Θα σου πω. Μπορώ να κάνω μια ωραία κουβέντα. Δυστυχώς δεν ξέρω αν είναι η ώρα τώρα. Εγώ θα πω χ. Και περιμένω και το μεγάλο άσο της Ιρλανδίας επίσης, θέλω να σου πω. Όπως είχε γίνει. Αλλά τέλος πάντων, στο.
1: Τι σε προβληματίζει,
0: άνοιξε
1: την καρτούλα σου.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Να προβληματίζει. Εντάξει, η Γερμανία και η Ολλανδία είναι δύο τελείως διαφορετικές ομάδες. Η Ολλανδία είναι μακράν η πιο ποιοτική ομάδα του ομίλου μας. Απλώς χθες είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο, αν

0: πήγαινε 90 λεπτά σαν το πρώτο ημίχρονο, θα τελείωνε 2-0, μπορεί και 3-0. Mm-hmm. Και αν ήταν 90 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, θα τελείωνε 0-4.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό ήταν, ξέρεις, ένα περίεργο πράγμα για να το δεις σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι, περίεργο είναι, έχει τις εξηγήσεις του βέβαια.
0: Φυσικά έχει τις εξηγήσεις.
1: Έχει τις ερμηνείες του.
0: Φυσικά
1: έχει
0: τις ερμηνείες. Και ερμηνείες του έχει να κάνει με το ότι.
1: Και με εμάς και με εκείνους έχουν να κάνει ερμηνεία. Και με το πόσο καλοί ήμασταν εμείς και πόσο τρέχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Και με το πόσο καλοί ήταν εκείνοι πια, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο, μπαίνοντας για να πιέσουν από την αρχή.
0: Δεν ήταν το θέμα, ήταν καλοί οι Ολλανδοί για μένα. Δεν ήταν το θέμα να είσαι καλός. Το καλός νομίζω δεν το περιγράφει. Ότι αλλάξανε τον τρόπο που κάνανε επίθεση οι Ολλανδοί.
1: Ήταν καλή ρεση. Φορτώσανε μεσοεπιθετικά παίχτες. Βρήκαν τρόπους να βάλουν την μπάλα στην περιοχή μας με διαφορετικούς τρόπους.
0: Αυτό λέω. Ναι. Με διαφορετικούς τρόπους, στους οποίους εμείς δεν ανταποκριθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπόρεσαμε να ανταποκριθούμε. Και αυτό νομίζω, ξέρεις, αν μένει κάτι από το παιχνίδι αυτό, είναι ότι εντάξει, ρεαλιστικά, αγωνιστικά, βαθμολογικά, συνετά αν θες, μια χαρά επετέφθη ο στόχος. Πήραμε τον πόντο, είμαστε στην κορυφή του ομίλου, έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης. Θέλετε, δεν θέλετε να το λέμε, έτσι είναι, είμαστε πρώτοι και ο πρώτος έχει τον έλεγχο της κατάστασης. Μέχρι να μην τον έχει πια. Αλλά αυτή τη στιγμή έτσι είναι. Αλλά αν μένει κάτι λοιπόν από αυτό, δεν είναι μόνο ψάξουμε να δούμε ότι εντάξει, γιατί τα παιδιά, ξέρω εγώ, τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι μπορεί να μην αντέξουν κτλ. Είναι ότι στη φάση.
1: Και τα λεπά.
0: Όχι, είπα τα παιδιά.
1: Ναι, να μην αντέξουν και τα λεπά.
0: Και τα λεπά. Μπορεί, μπορεί να είπα και τα λεπά.
1: Μπορείς, παρακαλώ.
0: Έτσι, όχι. Ένα βάρ γρήγορα.
1: Ένα γρήγορο βάρ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Προσπαθώ να θυμηθώ όταν έστελνε εκείνος ο φίλος τις διάφορες λέξεις που λες. Ήταν μια με την οποία γελάγαμε πάρα πολύ και δεν τη θυμάμαι. Θα παρακαλώ πολύ, όποιος έχει καταγράψει τις τσαούσιες λέξεις, ας τις ξαναστείλει, γιατί ήταν μια θυμάμαι που μας είχε πιάσει την μικρογείο. Παρακαλώ, ναι, και τα λεπά.
0: Το θέμα λοιπόν είναι ότι αν θέλουμε που το κάνουμε, ναι, ψάχνοντας να βρούμε την καινούρια μας ωραιότερη, ομορφότερη, σπουδαιότερη αγωνιστική ταυτότητα ποδοσφαιρική, ότι αυτό το δεύτερο ημίχρονο είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα, ότι μέρος αυτής της διαδικασίας δεν είναι μόνο να πετύχουμε την φανταστική φουρνιά αυτή που έχουμε, μπράβο μας, ή να μπορούμε να τη βάλουμε, ξέρεις, να παίξει, να έχει μια εξαιρετική αμυντική λειτουργία και ένα ωραίο επιθετικό πλάνο, αλλά ότι ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι ότι αν θες να ανέβεις στο επίπεδο που ονειρευόμαστε εδώ, ότι μπορεί να πάει η εθνική, mm-hmm, δηλαδή να είναι μια σοβαρά υπολογίσιμη μόνιμα δύναμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ότι πρέπει όταν τα πράγματα φεύγουν από το αρχικό σου πλάνο, από το αρχικό σου σχέδιο, όπως έγινε εδώ, με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ότι πρέπει να τα αποκρίνεσαι πολύ πιο γρήγορα σε αυτό που συμβαίνει.
1: Κοίτα να σου πω, όταν παίζουν δύο ομάδες που έχουν διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας, όπως είμαστε εμείς με την Ολλανδία, ναι, αν παίξουν και οι δύο στο maximum αυτό που
0: μπορούν,
1: θα κερδίσει η Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν κέρδισε η Ολλανδία, κέρδισε το ημίχρονο το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Γιατί όσο και να προσαρμοστείς τακτικά, όταν όλος είναι τόσο καλύτερη ομάδα και στο βγάζει στο γήπεδο και ξαφνικά, ναι, βρίσκει κινητρό. Okay. Προφανώς μας βρήκα, σου λέει τώρα χάνουμε 2-0, τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, το θέλαν το παιχνίδι, είναι φανερό. Ας πούμε η Γερμανία δεν το θέλει το παιχνίδι, δεν τα θέλει τα παιχνίδια. Είναι ότι ο Κλόπ έχει πει από την αρχή, εγώ θα δοκιμάσω πράγματα.
0: Ναι, εγώ φτιάχνουμε τώρα εδώ.
1: Αυτό περνάει και στους παίχτες. Δηλαδή δεν είναι κακοί οι 22 που παίξαν στο πρώτο μάτς ή αυτοί οι 22 που θα είναι τώρα την Κυριακή διαθέσιμοι για τον Κλόπ. Μια χαρά παίχτες είναι.
0: Έχουμε βάρ.
1: Παρακαλώ.
0: Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι μπορεί να μην αντέξει και τα λεπτά.
1: Ξανά, σε παρακαλώ.
0: Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι μπορεί να μην αντέξει και τα λεπτά. Ρίξε να βασανίζω τώρα.
1: Βασανιστείτε. Όλα τα μωρά στην πίστα.
0: Ωχ, βάλε γκολ Ιταλία. Τι είναι, όχι, βρούμε σε επανάληψη το 1-1. Συγγνώμη, χαθήκαμε. Μόνο.
1: Τελείωσε.
0: Α, βλέπουμε σε επανάληψη τον κόλτο μπαστόν. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Σενέδριο, μήπως είναι το σενέδριο.
1: Μπορεί.
0: Το μπεφτέκι.
1: Όχι, όχι.
0: Η γειτουνιά.
1: Η γειτουνιά ήταν καλή, ναι. Όχι, μια άλλη. Άμα την δω, θα μου κάνει trigger. Λοιπόν. Το θέμα λοιπόν δεν είναι, για να γυρίσουμε στην κουβέντα αυτή και τα λεπά. Το θέμα δεν είναι πώς θα προσαρμοστείς και αν πρέπει να προσαρμοστείς πιο γρήγορα. Προφανώς. Το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, κάποιες στιγμές σε παίρνει το ποτάμι. Βγάζεις επιθετικούς, βάζεις τρίτο κεντρικό αμυντικό. Μπορεί να προσθέσεις παίκτη στα χαφ, να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις σαν προπονητής και να μην μπορείς να. Γιατί είναι η ποιότητα του αντιπάλου τέτοια που δεν έχεις φτάσει ακόμα στο σημείο να την κοιτάς στα μάτια.
0: Όχι, Όχι.
1: Είναι... Επίσης βιαζόμαστε. Υπάρχει μια βιασύνη
0: Σωστό.
1: Ανάμεσα στους Έλληνες φιλάθλους ναι. λόγω του καλού ξεκινήματος στο Nations League με τις νίκες σε Σερβία και Γερμανία. Υπάρχει μια αδημονία και μια παράλογη λόγω βιασύνη να δούμε την εθνική ήδη από τώρα να γίνεται αυτό που ονειρευόμαστε να γίνει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει σε δύο παιχνίδια. Και θυμίζω ότι στο προηγούμενο Nations League λέγαμε επίσης τρομερά πράγματα, γιατί μας έδωσε η εθνική την δύναμη να τα πούμε αυτά πράγματα mm-hmm. με τα παιχνίδια που έπαιξε και με τα σκορ που έφερε. Πήγαμε μετά όμως στα προβληματικά του Μουντιάλ και δεν τα καταφέραμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα work in progress το οποίο ξεκινάει από κάπου, πρέπει να έχει μια ανάλογη συνέχεια και να βρει μια κορύφωση. Η κορύφωση αυτού του συγκεκριμένου project που δουλεύετε τώρα είναι να βρεθεί στα τελικά του Euro.
0: Για αυτή τελικά τη φάση. Μοιάζει, ας αυτή
1: Όχι,
0: τη φάση,
1: αυτή τη φάση ναι. μιλάω. Okay. Δηλαδή το επόμενο ραντεβού μεγάλο είναι το Euro. Η κορύφωση λοιπόν αυτή τη δουλειά που γίνεται τώρα ναι. είναι να φτάσουμε στα τελικά του Euro. Αυτό είναι το.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα πάμε
0: για
1: στον
0: να
1: επόμενο
0: πάμε
1: στόχο.
0: Εκεί λοιπόν. Το θέμα δεν είναι να κοντράρουμε την Ολλανδία προφανώς, η οποία είναι καλύτερη ομάδα από εμάς αυτή τη στιγμή, αλλά τουλάχιστον. Να το πω διαφορετικά αυτό που έλεγα πριν, να μην θυμίζουμε εθνική ομάδα του 80, προσπαθώντας να μηνθούμε.
1: Ναι.
0: Να το πω διαφορετικά. Να βρίσκουμε άλλους τρόπους. Ο Γιώργος, όλα αυτά που λέμε τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Εγώ κάνω απλώς την παρατήρηση.
1: Ναι.
0: Το να μην θυμίζουμε ομάδα του 80 είναι ήδη ένα βήμα καλό. Το να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδό μας για να φτάσουμε να το αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά θα ήταν το ιδανικό. Να το πω έτσι.
1: Απλά το θέμα ποιο είναι. Ότι ας πούμε με τη Γερμανία, όταν ξέρεις, υπήρχαν κομμάτια στο παιχνίδι με τη Γερμανία, στον αγώνα της Γερμανίας λέω που πιεστήκαμε, αλλά δεν μπήκαμε στην περιοχή όπως μπήκαμε με τους Ολλανδούς. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο παιχνιδιών. Και στο μάτς με την Γερμανία δεν κάναμε πολλές ευκαιρίες εμείς. Κάναμε 3-4 πολύ mm-hmm. καλές ευκαιρίες, βάλαμε τον γκολ. Πιεστήκαμε, αλλά δεν υποφέραμε. Με τους Ολλανδούς δεύτερο ημίχρονο υποφέραμε.
0: Επίσης, ένα ακόμα πράγμα πριν να αφήσουμε το παιχνίδι που νομίζω ότι ξεχώριζε πάρα πολύ στο συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού ήταν ότι το βασικό μας πλάνο επίθεσης σε ποσοστό, ξέρω εγώ, 3-4 φορές, θα το λέω σχηματικά. Είναι ότι επειδή έχουμε τον Καρέτσα και τον Τζόλι, η κατεύθυνσή μας είναι από εκεί. Είναι δύο παίκτες που είναι ικανοί να πάρουν την μπάλα και να πάνε να μπουν με αυτήν μέσα στο τέρμα. Οπότε, ιστορικό και λογικό είναι ότι παίζουμε είτε με τον Τζόλι είτε με τον Καρέτσα, έρχονται και οι υπόλοιποι και προσπαθούν να κάνουμε κάτι καλό. Τι έγινε τώρα χθες.
1: Χθες
0: είχαμε τέτοια να χάσουμε τον Τζόλι νωρίς και ο Καρέτσας να είναι σε μέτρια προς κακή βραδιά για μένα.
1: Λογικό είναι, έχει τραβήξει πολλά
0: πράγματα. Ναι, δεν λέω όχι. Ναι. Απλώς λέω ότι αυτά τα δύο μαζί λοιπόν. Παρότι και ο Καρέτσα είναι σχεδόν όλο το μάτς μέσα, έτσι. Τι έγινε, ξαφνικά απενεργοποιηθήκαμε στην επίθεση. Όμως βάλαμε δύο γκολ. Πώς βάλαμε δύο γκολ, αλλάξαμε σύστημα. Το σύστημα μετά παίξαμε το Αντώνη Σαρώνης. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε μέσα τον Παυλίδη και τον Ιαννίδη που παίζανε πλάτη. Δηλαδή εκεί ήταν λίγο παλιό το σύστημα.
1: Mm-hmm.
0: Το παίζω πλάτη και περιμένω ένα δευτερόλεπτο και κρατάω την μπάλα για να ανέβει και κανένα. Εντάξει, έγινε δουλειά. Θέλω να πω. Να, εκεί ήθελα να πω, βρήκαμε μια εναλλακτική. Mm-hmm. Λειτουργήσε. Εκεί πέρα του. Παλιακά. Λειτουργήσε όμως. Τέλος πάντων. Εντάξει, ωραία πράγματα. Δεν μας συζητάμε για την εθνική. Πολύ ωραία. Έχουμε αδημονία να τη δούμε και να την ξαναδούμε την εθνική. Ελπίζω να μην λείψει πολύ ο Τζόλης. Τον τραυματισμό θεωρώ ότι θα θλάσει λογικά. Ναι, θα πήγε στην Αγγλία. Ναι. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Καλά, βέβαια, σου χθες μπήκε ο Μασούρας εδώ στην Ακορμία. Θέλω να πω κάτι. Απλώς εντάξει, είναι άλλη κλάση προφανώς οι δύο ποδοσφαιριστές. Οι Γερμανοί θα έρθουν πολύ υποψιασμένοι. Προφανώς δεν ξέρω και με τι αλλαγές.
1: Με αλλαγές. Με τους άλλους 22 τέλος πάντων. Αν είναι 22, είναι 20. Τέλος πάντων πάει με το άλλο γκρουπ παιχτών.
0: Ναι.
1: Έτσι διάβασα τουλάχιστον ότι για τα πρώτα παιχνίδια είχε τους 22 που είχε διαλέξει. Είχε κάποιους τραυματισμούς, κάτι προς τα αφαιρές. Τέλος πάντων με ένα άλλο γκρουπ παιχτών θα έρθει σε σχέση με αυτό που είδαμε στην Γερμανία. Γι' αυτό λέω ότι εγώ έχω και μια αισιοδοξία ότι θα κερδίσουμε λόγω. Ξέρεις, αν αλλάξουν τα πάντα, αλλάξει όλη η εντεκάδα, ξέρεις. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα να μπαίνουν συνέχεια 11 διαφορετικοί και να παίζουν όπως η Γερμανία δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Επίσης η Γερμανία δεν έχει τώρα κακά τα ψέματα. Το λέγαμε και τις προάλλες. Δεν έχει την ποιότητα που είχε προηγούμενα χρόνια. Δείχνει, πέρα από συγκεκριμένους παίχτες που είναι πραγματικά καλοί, δείχνει ένα έλλειμμα ποιότητας αυτή τη στιγμή. Το είδαμε και στο Μουντιάλ. Δεν έχει προσωπικότητες. Δεν έχει τους παιχταράδες, 2-3 να τραβήξουν. Αυτό μου δείχνει εμένα.
0: Ισχύει. Να σου πω μακαράδο, μάλλον ένα ωραίο παιχνίδι. Και να κλείνοντας πια αυτή την τετράδα αγώνων, να δούμε πού είμαστε για να κοιτάξουμε πια με μεγαλύτερη ψυχραιμία το τι πρέπει να ζητήσουμε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Νοεμβρίου. Πια το
1: να ζητήσουμε νίκη με τη Σερβία. Αυτό έχουμε να ζητήσουμε και μετά με την Ολλανδία δεν ζητάς κάτι. Πας να παίξεις το παιχνίδι.
0: Αυτό.
1: Δεν έχεις να ζητήσεις κάτι, δεν είναι στο χέρι σου. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που λες ότι ελέγχω εγώ το παιχνίδι και αποφασίζω αν θέλω να το κερδίσω ή θέλω να πάω πιο χαλαρά.
0: Ναι.
1: Ολλανδία είναι εκεί πέρα μέσα. Τη Σερβία πρέπει να κερδίσουμε, αυτό.
0: Ας πούμε καμιά ιδέα, ας πούμε οι Ολλανδοί. Εν τω μεταξύ, τώρα κάνω ερώτηση μόνος μου, συγγνώμη. Είναι ο Ντούμφρις ο Κάτας του ποδοσφαίρου?
1: Λόγω φάτσας poker face εννοείς?
0: Γιατί είναι μονίμως μανουριασμένος, ναι, ο Ντούμφρις. Μονίμως.
1: Ναι.
0: Μονίμως.
1: Δεν ξέρω, δεν τον έχω μελετήσει να δω αν χαμογελάσει ποτέ.
0: Δεν έχει χαμογελάσει ποτέ.
1: Δηλαδή μου τώρα με την Ίντερ μπορεί να χαμογέλαγε. Ξέρω εγώ στη Ρεάλ τώρα μπορεί να βλέπει το Βινίσιους και να χαμογέλαγε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω.
0: Πολύ τσατισμένο αυτό. Τέλος πάντων, μπορούμε να πάρουμε κανένα κόλπο από τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς, όπως που κάνανε δύο παίκτες που κάνανε ουσιαστικά screen στους δικούς μας για να μπορεί να πηδάει ο Φαντάκη για κεφαλιά. Mm-hmm. Να πάρουμε κανένα τέτοιο κόλπο, γιατί αυτό ήταν ένα ωραίο κόλπο.
1: Mm-hmm.
0: Έπιασε. Screen δύο παίκτες στην περιοχή. Παίρνετε καμιά ιδέα. Δεν είναι άσχημο. Και εμείς καλούς κεφαλοσφαιριστές έχουμε.
1: Mm-hmm.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, τη Δευτέρα τα υπόλοιπα για το. Για το Nations League. Λοιπόν, λέτε διάφορα. Δηλαδή, Γερμανία, ότι ο Κλόπ θα βάλει ξεκούρος και ήμασταν το τέταρτο παιχνίδι. Εντάξει, παιδί, δεν έχει. Okay. Δεν θα κρίνει αυτό. Είναι ο Ταρίμπο εγώ στο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ του 21ου αιώνα. Ωραίο αυτό. Είναι μια ωραία συζήτηση αυτή.
1: Με έναν τρόπο είναι και του 19ου και του 20ου και του 21ου ο Ταρίμπο West, 21ου αιώνα. Είναι, πιάνει διάφορους αιώνες ο Ταρίμπο West. Με τον δικό του τρόπο.
0: Ναι, ναι. Αλήθεια. Ρουμανία έφαγε 6 τελικά, τελείωσε. Συγγνώμη, για να πούμε για τα τελικά δηλαδή, έχετε δίκιο. Να πούμε για τα τελικά του Nations League. Λοιπόν, Γαλλία-Ιταλία 1-1, Βέλγιο-Τουρκία 3-0, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-3. Εντυπωσιακό αυτό το αποτέλεσμα. Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία 1-1 τελείωσε και Πολωνία-Ρουμανία 6-0.
1: Αυτό ήταν και το τελευταίο μάτς του Τζέχο. Αν θυμάμαι καλά, γιατί είχαμε έτσι μπλούζες με το πρόσωπό του κλπ. Νομίζω ότι το τελευταίο παιχνίδι του Τζέκο.
0: Αν είχαμε και το είχε πει,
1: ναι,
0: τότε ναι, ήταν το. Ήταν το τελευταίο του. Εντάξει. Μεγάλωσε λίγο γι' αυτός. Λοιπόν, ο Γκιόκερες το 0-1, ο Αλαϊμπέκοβιτς το 1-1. Ο Τζέκο βασικός και έγινε αλλαγή σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού. Αν ήταν το τελευταίο, τέλος πάντων θα το δούμε αυτό. Είναι αλλαγή στο 63 ο Έντιν Τζέκο. Λοιπόν, ναι, τα παιχνίδια 12 μέρες, ναι, δεν είναι τραγικό, προφανώς και δεν είναι. Λοιπόν, παρά αυτά μιλώντας για μένα, θέλω να προλάβουμε να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα, αν προλάβουμε, αλλιώς θα το πούμε τη Δευτέρα. Ναι, είναι πραγματικά καταπληκτικό. Χθες λοιπόν, πρώτη του μηνού, υπήρχε ένα κύπελο που λεγόταν FIFA Asian, εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Συγγνώμη. Στον τελικό είχε.
1: Το FIFA Asian θα μπορούσε να είναι και ειδική κατηγορία σε κάποιο site που δεν έχω πει ποτέ.
0: Για να το λες, θα μπορούσε.
1: Δεν έχω πει ποτέ.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι λες, αλλά. Κρατάω την εγκυρότητα τη γενική σου.
1: Με αυτό που σημαίνει στην αργό.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: FIFA Asian θα μπορούσε, μπορούσε σε ένα site που δεν γνωρίζω καν.
0: Ενδεχομένως, ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Αλλά γνωρίζω Γιάννης γιατί γελάει τώρα το λέω αυτό. Εγώ δεν γνωρίζω και γνωρίζει. Για να γελάς γνωρίζεις.
0: Μπορεί από ευγένεια.
1: Από ευγένεια.
0: Μπορεί από ευγένεια. Λοιπόν. Ακούστε τώρα αυτή εδώ πέρα την ιστορία. Και αν ακούει, παρακαλώ, εδώ πέρα θέλω να στήσετε αυτή. Ακούστε. Λοιπόν, η Ταϊλάνδη ήταν ήδη στο τελικό και περίμενε την αντίπαλό της. Εντάξει. Στον όμιλο ήταν ισόβαθμες η Μαλαισία με την Ινδονησία.
1: Mm-hmm.
0: Καλά μέχρι εδώ.
1: Ας πούμε.
0: Και θα αποκρινόταν η ομάδα που θα βάζει και περισσότερο αγκολ. Θα ήταν και διαφορά τερμάτων. Καλά μέχρι εδώ. Λοιπόν. Ξεκινάνε λοιπόν τα δύο παιχνίδια, τα οποία γίνονται ταυτοχρόνως. Πρώτο ημίχρονο, η Ινδονησία κερδίζει με 6-1.
1: Στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Η Μαλαισία κερδίζει 2-0.
1: Ναι.
0: Οπότε, λογικό, μεγάλο προβάδισμα εδώ για τους Ινδονήσιους. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Για κάποιο λόγο η Ινδονησία έχει κάτσει πάνω σε αυτό το 6-1, θα λέγαμε.
1: Είναι με τα ραδιοφωνάκια στα αυτή και κοιτάνε τι γίνεται στο παιχνίδι, βέβαια, έτσι.
0: Η Μαλαισία λοιπόν μέσα σε 10 λεπτά κάνει το 2-0, 5-0. Mm-hmm. Και ξαφνικά οι ομάδες βρίσκονται στην ίδια διαφορά τερμάτων.
1: Ναι.
0: Οκ. Κάπως θα πει τώρα, μέχρι εδώ ρε φίλε, τι μας λες. Δεν λέει και τίποτα. 6-1, 6-5-0, ο άλλος θα λείπα. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος. Φτάνουμε προς το τέλος.
1: Ναι.
0: Η Μαλαισία πηγαίνει το σκορ στο 6-0.
1: Ναι.
0: Οπότε οι άλλοι το 6-1 δεν τους κάνει. Το κάνουν 7-1. Οι άλλοι μας το κάνουν 6-0. Και πάλι δεν τους φτάνει. Πρέπει κάπως να ξεχωρίσει.
1: Ναι.
0: Όμως μετά το 7-1, για κάποιο λόγο γίνεται το 7-2.
1: Ω!
0: Εντάξει. Οπότε τι γίνεται. Τι γίνεται εκεί, προσέξτε. Ο διαιτητής στο παιχνίδι αυτό, το παιχνίδι αυτό είναι εναντίον του Μπαγκλαντές. Mm-hmm. Θέλω να πω τη Ινδονησία. Δεν είπα τον αντίπαλο. Παίζουν με τον Μπαγκλαντές. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι 7-2 και γίνεται το εξής καταπληκτικό. Ο διαιτητής, ο τέρας, έχει δείξει 2 λεπτά καθυστερήσεις. Ο διαιτητής, ο σοφός διαιτητής όμως, mm-hmm. εντάξει, εκείνη την ώρα που βλέπει ότι γίνεται το 7-2, δίνει την οδηγία. Και ξαναβγαίνει ο τέταρτος και δείχνει 7 λεπτά καθυστέρηση ξαφνικά. Και μάντεψε τι συνέβη σε αυτά τα 5 λεπτά τα υπόλοιπα.
1: Έγινε 9-2.
0: Έγινε 9-2 Κώστα ακριβώς. Έγινε 9-2. Εντάξει. Το οποίο ο Μπαγκλαντές με την Ινδονησία, με την Ινδονησία είχε μπει στην διοργάνωση με πρόσκληση, δεν είχε ντρούσε κριτήρια, κριτήρια συμμετοχής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, με μια τόσο συναρπαστική εξέλιξη, οι τυχεροί άνθρωποι που ενδεχομένως να είχαν ποντάρει σε αυτό το πράγμα στο live, έτσι θα ενδεχομένως κάναν τα λεφτά μια ζωή, θα λέγε κάποιος.
1: Η Μαλαισία δεν είναι τελείωσε 6-0.
0: 6-0, ναι.
1: Και το άλλο τελείωσε 9-2.
0: Ναι.
1: Σκέψε,
0: και έχουμε και τον τελικό μπροστά μας.
1: Σκέφτε να τα έχει παίξει under. Να έχεις δει κανένα όνειρο.
0: Εντάξει ρε Σιγκίνα, είναι φανταστικά πράγματα. Φανταστικά πράγματα. Λοιπόν, τι να με έπαιξε για το σύντο. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να πούμε. Θα πούμε μερικά μηνύματά σας, γιατί δεν τα έχουμε παρατημένα τελείως. Είναι κρίμα. Λοιπόν, θα κρατήσουμε Σωσία Βινίσιους για τη Δευτέρα. Mm-hmm. Οπωσδήποτε θέλω να
1: συζητήσουμε. Έχει γράψει πόνιμο ο κύριος Γιάννης για Σωσία Βινίσιους έτσι στο καθημερινή.gr.
0: Ναι, μωρέ.
1: Όχι, όχι. Το να πω όποιος θέλει, όποιος λαχταράει.
0: Α, όποιος θέλει να διαβάσει το μέρο σου. Παντού, όχι μόνο.
1: Ένα ιντερνετικό λουτρό αλήθεια ναι.
0: Λοιπόν, και θέλω οπωσδήποτε κάνω ένα μικρό preview τώρα. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί δεν το έχετε, θα σας το πω, το μαθαίνετε τώρα από μένα. Αυτό που μέχρι πριν από λίγες ώρες, ημέρες ξέρατε, παύλα ξέραμε ως AI, mm-hmm. δεν υπάρχει πλέον. Mm-hmm. Λέγεται SI.
1: SI.
0: Ναι. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
1: Stands for.
0: Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή.
1: Πώς θέλω να πω.
0: Δεν θέλω να πω. Είναι πολύ μεγάλο.
1: Θα κάνουμε μαύρο Σαββατοκύριακο τώρα, πλάκα κάνεις.
0: Το αποφάσισε ο πρόεδρος. Είναι super intelligence.
1: Δεν το είδα. Ναι, είναι μυρών αυτό, δεν είναι τωρινό.
0: Εντάξει, είναι τόσο. Δηλαδή. Είναι φανταστικό. Πρέπει να την πούμε αυτή την ιστορία, γιατί είναι ωραία ιστορία.
1: Είναι κατά τη λίμνη ο Ντάριο κλπ. Θέλω να πω, αποφασίζομαι και λέω κάτι. Γελάνε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Αλλά παρόλα αυτά, εγώ το κάνω.
1: Ναι, οι ψηφοφόροι μου θα το υιοθετήσουν, γιατί τόσο και φτάνει το μυαλό τη, δεν χρειάζεται, δεν πάει παραπέρα το μυαλό σου. Λέω, το λέω πρώτο, έτσι θα είναι.
0: Εσάι.
1: Γιατί σου λέω άλλο, γιατί θα πει, εγώ θα αποφασίσω όπω το λένε, εγώ δεν είμαι πρόεδρο. Εγώ θα αποφασίζω.
0: Τι να πω δηλαδή.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τι να πω. Λοιπόν, το Nations League, λέει κάποιος, είναι ότι και η γυμναστική στο Λύκειο. Οι περισσότεροι βαριούνται, αλλά τους μεγαλώνει το μέσο όρο στη βαθμολογία. Σωστά λέει κάποιος ότι πρέπει να συζητήσουμε για το πώς έβαψαν να φοριούνται πλέον τα περικάρπια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ σοφή παρατήρηση αυτή.
1: Ποιον πειράξαν τα καημένα τα περικάρπια. Α, μου κάνει έτσι και σου πει και τον υδρότα από πάνω. Από το
0: τα περικάρπια είναι υπέροχα.
1: Υπέροχα είναι.
0: Γιατί τα κόψαμε
1: δεν
0: τα περικάρπια.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Έχουμε βάλει όλες τις βλακίες, τέιπ, ιστορίες, εδώ μανίκια, τέτοια, κάτι κορδέλες, κάτι πράγματα εδώ πέρα που κολλάνε. Υπάρχουν κάτι ταινίες μπλε που βάζουν πίσω, κάτι κολλάνε στο ένα πόδι.
0: Αν δεν θέλετε στον καρπό, θα βάζουν και λίγο πιο ψηλά. Ναι, που έπαιρνε, ναι, και λίγο πιο ψηλά, και κάτω από τον αγκώνα, α πούμε. Μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω. Τι δεν είναι πια ωραίο, δεν είναι το fashion statement που ήταν καμάνι και πολύ πρακτικό.
1: Έλατε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά. Τέλος πάντων. Κάτα λέει κάποιο να χαμογελάει, έχει το κλασικό πρόσωπο ανθρώπου με κόψιμο που πάει τρίτη φορά τουαλέτα. Ντροπή, να το λέτε. Να το λέτε.
1: Μα δεν χαμογελάει που λέω να χαμογελάει. Τον έχω δει μία φορά να χαμογελάει. Το έχω ξαναπεί. Μία φορά τον έχω δει να χαμογελάει σε έναν αγώνα του Παναθηναϊκού στο περίπου εξάμηνο που ήταν εδώ στα μέρη μας. Σε μια flash interview τέλος πάντων μετά το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι τι του είπε. Δεν είχα ήχο. Νομίζω ήμασταν εδώ πέρα. Δεν πρέπει να είχα ήχο. Κοιτάω κάτι του λέει ο δημοσιογράφος. Τον βλέπω σκάει ένα χαμόγελο. Λέω παγώνω. Λέω δεν μπορεί και μετά φεύγει το χαμόγελο. Αλλά ήταν εκεί. Ναι. Μία φορά. Το μήνυμα θέλει FIFA Asian για αρχή και Γιάννης μετά. Δεν το καταλαβαίνω. Ίσως ο γιος ο Γιάννης το καταλαβαίνει. Ίσως.
0: Αυτά και δεν προλαβαίνουμε να καταλάβουμε τι έγινε. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα προλάβουμε.
1: Τη Δευτέρα θα τα πούμε όλα. Θα έχουμε ναι. Όλο το 2 ώρες στη διάθεσή μας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigma.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 3-3 στη φετινή Euroleague έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 90-67 τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center Athens. Πρώτο σκόρερ για Μπουσέλε με 17 πόντους ξεχώρισε ο Χέις Ντέιβις που επέστρεψε από τον τραυματισμό του με 13 πόντους, 4 rebound και 4 assist. Εκτός με μυϊκό σπασμό στη μέση έμεινε ο Ρογκαβόπουλος. Παίξαμε καλά και στα 40 λεπτά. Η ομάδα είναι ήρεμη, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σε επίσημη καταγγελία στην Ευρωλίγκα προχώρησε και ο Παναθηναϊκός Άκτορ ζητώντας την τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζόκα για το συμβάν μετά το μάτς του Ολυμπιακού στην Πολώνια. Τις φημίες συνεχώς στο άθλημα τονίζουν οι πράσινοι. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι στο παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Εκτός από στολή της Μάντσεφτα έμεινε ο Γκνάμπρι. Αύριο στις 6 και 4 η συνέντευξη τύπου και στις 7 η προπόνηση της Γαλανόλευκης. Σε ανοιχτή γραμμή με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Τρινιντάτ είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Στολιβάη Γκαρσία είναι υποβληθή σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού, καθώς ο 28χρονος φορ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενταρτικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αφού από αύριο υπάρχει τρίμερο ρεπό, υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριος, πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον ΣΑ. Με φιλικό απέναντι στη β' ομάδα του Συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχή πήρε και ο Μπανζάδη. Με ρορεπό έχουν οι παίκτες το Σαββατοκυριακό. Ακόμα ένα βήμα για τη Νέα Τούμπα με την ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι υπεγράφει σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΙΑΘ. Επιστροφή στις προπονήσεις αύριο για την ΑΕΚ εν ώψη του φιλικού της Κυριακής με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμό ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναρξη με τον Όφιο. Μαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα που στοχεύει στο μάτς με τη Σίτι. Αν δεν προκύψει η γενική συμφωνία, θα πάμε με όσους θέλουν να είναι κομμάτι της πρότασης. Η θέση του πρόεδρου του ΠΑΕ, Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο, στη συνάντηση για τηλεοπτικά της Στοίχημαν Super League. Να μελετηθεί συνολικά η αύξηση των εσόδων, ζήτησε εκ μέρους της ΑΕΚ ο Μινάς Λισάνδρου. Στην εμπορικότητα των ΠΑΕ, εστίασε η εκπρόσωπος του Ολυμπιακού Εύη Κουτσαφτάκη. Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης υπό προϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ, τόνισε η Μαρία Γκοντσάρεβα. Γαλλία και Ιταλία ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο Stade de France για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στο άλλο μάτς της League A, Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για τη League B, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Σουηδία 1-1, Ουγγαρία-0-3 και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στη League C, Κύπρος-Αρμενία 2-0. Στα άλλα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, Μπεσίκτας-Μπαρτσελόνα 82-95, Φενέρμπαχτσε-Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν-Βαλένθια 92-105, Μπάγεν Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο 87-76. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Μάικ Τζέιμς με την ΕΦΕΣ να ενημερώνει ότι χειρουργήθηκε στον Αχίλιο και θα μείνει 7 με 9 μήνες εκτός δράσης. Στον αέρα είναι ο Sport FM TV μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr. Όλοι οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας που ξεκίνησε τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της ζωντανά και on demand. Από αύριο, ο Sport FM TV κάνει πρεμιέρα σε μεταδόσεις με τους αγώνες της Στοίχημαν GBL. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Μιάουλης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Γνωρίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανόν δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι, τώρα.

0: Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει γύρω μα 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι τη Ιταλία μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανεί.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο,
1: είναι και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα. Τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν. Από μετά, τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα. Μετά παίζει και το χάρτο τη Ιταλία.
0: Α, αυτό δεν αφήσω.
3: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκα,
4: ε. Αλίμονο και ωραία, μωρά μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μη συνεννοηθούμε, να μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα.
1: Αυτό είναι ακριβώς.
0: Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μικρούς Προφέμους 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Εκτάκτως σήμερα. Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο με Γιώργο Γιάννη στον ήχο. 2-10-95-79-283-4-5. Ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική στην EuroLeague με 4 ομάδες να έχουν κάνει το απόλυτο. Μία από αυτές είναι ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται στο 3-0 έχοντας εκμεταλλευτεί στο έπακρο την έδρα του και μάλιστα έχοντας και την καλύτερη διαφορά πόντων μέχρι τώρα στην EuroLeague. Βέβαια είναι πολύ μικρό το δείγμα και πολύ ανομοιογενείς οι αγώνες που έχουν δώσει. Φαίνεται και αυτή στο 3-0 έχοντας παίξει μόνο στην έδρα της. Η Παρτίζαν και η Βαλένθια είναι επίσης δύο ομάδες που κάνουν 3-0, αλλά έχουν δώσει δύο ομάδες εκτός έδρας και μάλιστα η Παρτίζαν χρειάστηκε και παράταση σήμερα. Απέναντι στην Μπάγκερ τα κατάφερε όμως να πάρει το διπλό. Η Βαλένθια που νίκησε την Βιλερμπάν εκτός έδρας, παρότι βρέθηκε να χάνει με 18 πόντους διαφορά, γύρισε με εντυπωσιακό τρόπο το παιχνίδι και έφτασε στην τρίτη νίκη. Έχει παίξει εκτός έδρας και την πρώτη αγωνιστική με την Μπεσίκτας, δύσκολο μάτς, νίκησε με 105-92. Γενικά μια ομάδα που και πάλι σκοράρει πολύ και με τον TJ Shorts να κρατάει έτσι την ενορχίστρωση στο παιχνίδι των νυχτερίδων. Αυτά πάνω κάτω με τη EuroLeague που είχαμε δράσει σήμερα. Είχαμε δράσει και στο Nations League. Θα τα κουμπεντιάσουμε όλα αυτά στο 2-10-95-79-283-4-5. Ο Παναθηναϊκός και την πολύ ευχάριστη επιστροφή του Nigel Hayes-Davis, ο οποίος επανήλθε στην ενεργό δράση. Ο Ρογκαβόπουλος δεν έπαιξε σήμερα, τελευταία στιγμή έμεινε εκτός. Όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε το επόμενο 2 ώρο. Πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά.
1: Την Κυριακή θα σας έχω δικαίωμα να πάρω ή όχι?
0: Κανονικά σήμερα πιάνετε καθημερινή, γιατί εκτάκτως είμαι σήμερα. Είχαν τα

0: έχει βγει, ποιος δεν έχει βγει. Οπότε όποιος και να βγει δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε σε πολύ.
1: Όχι, να το κάνεις να σου πει, είναι η δεύτερη φορά που βγαίνω σήμερα.
0: Εντάξει, παιδί μου, εντάξει, κάποιος μπορεί να πάρει τώρα και να μην το γνωρίζω εγώ. Πού να ξέρω τώρα ποιος πήρε μέσα εβδομάδα.
1: Εντάξει, απλώς σου λέω ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, ήθελα να πω, Παναθηναϊκός σήμερα έπαιξε με μια ομάδα μεγάλη, γιατί η Μακάμπι είναι μεγάλη ομάδα. Και τη ζήξαμε 25 πόντους. Πόσο τη ζήξαμε, 26?
0: 23. Είχε φτάσει και 30, εντάξει.
1: Ναι. Δηλαδή φαντάζομαι να μην λείπανε και οι 5 παίχτες που λείπανε.
0: Κοίταξε να δεις, μέχρι στιγμής αυτή η ομάδα που έχει παρατάξει και στα 3 παιχνίδια έχει πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια στην άμυνα.
1: Ναι, αυτό βλέπω και εγώ.
0: Βλέπω ότι δεν φοβούνται οι παίχτες να πάρουν προσπάθειες και τα λοιπά, αλλά έχουν τα... την αποδοκιμασία του προπονητή που δεν ήταν ένα καλό πράγμα. Εντάξει, λειτουργήσε την πρώτη χρονιά σε κάποιες περιπτώσεις μεμονωμένα, αλλά όσο περνούσε ο καιρός και γινόταν αυτό το κράξιμο των ρυθμών στους παίχτες, δεν
1: περνάει.
0: Όχι, το κράξιμο στην απόδοση των παιχτών. Δηλαδή, σήμερα είδες ας πούμε ότι ο Φρανσίσκο ήταν πολύ άστοχος. Τράβηξε 8 τρίποντα. Μπήκε το ένα. Λοιπόν, ναι. Στο δεύτερο τρίτο σου του Ανταμάν θα τον είχε κάνει αλλαγή.
1: Έχει έναν
0: άλλο τρόπο προσέγγιση. Αν πει τώρα, αν ήταν ένα αγώνα που παίζονταν στον πόντο, θα τον κρατούσε μέσα. Προφανώς όχι, αλλά.
1: Μπορεί και να τον κράταγε, να μην του ρίξει
0: ψυχολογία. Ναι, δείχνει και αυτό μια. Ότι θα είναι άλλη προσέγγιση ως προς συμπεριφορά
1: του. Έχει άλλη τέτοια ο Κράτοβιτς. Είναι ωραίος ο Κράτοβιτς, πρέπει να είναι καλός άνθρωπος που έχω καταλάβει.
0: Εντάξει, δηλαδή, έχει διαγράψει τόσο μεγάλη πορεία, ρε φίλε, δεν θα τον μάθουμε τώρα.
1: Είναι δίκαιος, παιδί μου. Δηλαδή, βλέπεις, βάζεις και τα Ελληνόπουλα, ο άλλος θα τους είχε παρκάρει, να πούμε, δεν θα τους έβαζε. Δηλαδή, με το παραμικρό λάθος που θα έκανε ο Ντίνος ή ο Πιτσιρικάς, ο άλλος.
0: Το Μίτογλου λίγο, εντάξει, παρότι έχει κάνει κάποια λάθη, ας πούμε, που δεν δικαιολογούνται, αλλά νομίζω ότι. Μπορεί λίγο να θυμίσει την πρώτη του χρονιά που είχε κάνει.
1: Έχει βελτιώσει το σώμα του ο Μίτογλου. Αν παραδείγματο.
0: Φαίνεται ότι έχει βελτιώσει πάρα πολύ. Ο Μαντζούκα ήταν μεγάλο κέρδο, αν εξακολουθεί να έχει χρόνο συμμετοχή.
1: Για την εθνική μα κιόλα. Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε Παναγιώτη μου.
1: Θα τα πούμε την Κυριακή.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. 2-10-95-79-2-3-4-5. Για τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2.

Στο sportfm.gr υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα για το πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basketball League που αρχίζει σήμερα, ξεκινάει σήμερα. 14 ομάδες που παίρνουν θέση εκκίνησης. Θα ζήσετε αυτή την εμπειρία φέτος από τον Sky και το Sport FM TV με τον πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, του Ζέλικο Μπράντοβιτς και φυσικά τον ΠΑΟΚ και το καινούριο ξεκίνημα που έχει κάνει κάτω από την ηγεσία του Τέλη Μιστακίδη, εκτός γηπέδα της διοικητικά και σε τεχνικό επίπεδο από τον Αντρέα Τρινκέρι, μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως έχει δείξει στο ξεκίνημά της, τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη, πολύ δυνατός και αυτός οικονομικά, αλλά και την ΑΕΚ με την δική της τεχνογνωσία και δυναμική. Οι πέντε βασικοί πυλώνες, αλλά σίγουρα και άλλες ομάδες μπορεί να πρωταγωνιστήσουν, να ξεπηδείξουν. Θα έχουμε πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στη φετινή σεζόν στην Greek Basketball League.

Λοιπόν, να πάμε και στις δηλώσεις του Μπράντοβιτς στην συνέντευξη τύπου. Είπε ότι ξεκινήσαμε το μάτς πολύ καλά επιθετικά και το κάναμε για 40 λεπτά. Είχαμε μερικές στιγμές με έλλειψη συγκέντρωσης, αλλά καταλαβαίνω τους παίχτες. Προετοιμάσαμε το μάτς με μεγάλο σεβασμό προς τη Μακάμπη, γιατί ο προπονητής είναι ένας άνθρωπος με πολύ χαρακτήρα και σεβαστήκαμε τους παίχτες τους. Ακόμα ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Μίλησε για την επιστροφή του Χέις Ντέιβις και για το αν θα υπάρξουν και άλλες επιστροφές σύντομα. Ο Νάτζερ στο διάστημα που ήρθε συνέχισε να δουλεύει πολύ σκληρά, ακόμα και με ένα χέρι. Κάθε πρωί ήταν στο γυμναστήριο, πολύ σοβαρός, αποτελεί παράδειγμα για όλους. Επέστρεψε μετά από πολλές μέρες και έπαιξε πολύ καλά. Ξέρουμε την ποιότητα που έχει και ελπίζουμε ότι όπως

0: παίζει, όλα θα πάνε καλά. Πριν το μάτς με τη Φενέρ έχουμε μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα, παίζουμε την Κυριακή, θυμίζω 1 η ώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Μόλις είχαμε ένα παιχνίδι και κοντεύουμε μεσάνυχτα, ως προπονητής σκέφτομαι την ξεκούραση των παιχτών, πότε θα πάνε σπίτι, πότε θα κοιμηθούν και το μυαλό είναι στην Κυριακή, στο μάτς Κυριακής. Μετά θα σκεφτώ το μάτς με τη Φενέρ. Θα δούμε τι θα γίνει και ποιοι παίχτες θα προπονηθούν. Ελπίζω να τους δω όλους στην προπόνηση, αλλά δεν θα πιέσουμε κανέναν, δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Για το πώς παιχνίδι του Χέις Ρίφης που κλείθηκε να κάνει σχόλιο ο Μπράντοβιτς, ανέφερε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο παίχτη, έχει να κάνει με την ποιότητά του αλλά και με την ποιότητα του κάθε παίχτη. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ποιότητα του κάθε παίχτη για να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Στο αν έχει παίξει ρόλο το εύκολο πρόγραμμα στο να βρει η ομάδα αριθμό, δεν νομίζω ότι υπάρχει οτιδήποτε εύκολο στην Ευρωλίγκα. Το να παίξει εκτός ή εντός είναι το ίδιο. Αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μας. Είναι σημαντικό αν δεν έχει πολλά ταξίδια στην αρχή τη σεζόν, αλλά θα παίξουμε μέσα σε σεζόν 4 και 5 εκτός έδρας παιχνίδια. Τότε θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο ταξίδι, θα προετοιμάσουμε την ομάδα αναλόγως, αλλά σε αυτή τη στιγμή και θα το δούμε ένα μεγάλο κομμάτι από τις δηλώσεις του Ζελικό Μπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Ναι, Κώστα, εγώ μιλάω.
0: Έλα, ταξιάρχη.
1: Γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, για την Εθνικάρα από τη μια μπορεί να υπάρχει απογοήτευση, αλλά απ' την άλλη εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ εντυπωσιασμένος από αυτό που είδα στο πρώτο ημίχρονο. Πάρα πολύ εντυπωσιασμένος. Πιστεύω ότι την Κυριακή δεν θα χάσουμε πάλι. Αυτή είναι η εκτίμηση που θα κάνω. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο από το μάτς της προηγούμενης Κυριακής, αλλά θεωρώ ότι πάλι θα βρούμε τον τρόπο και θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Και επίσης πιστεύω ότι την Κυριακή θα κρυθεί και οι δύο πρώτες θέσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι την τρίτη θέση θα την έχουμε εξασφαλισμένη και νομίζω ότι μετά θα γίνουμε και φοβοροί για τις δύο πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Αν πάρουμε αποτέλεσμα την Κυριακή μιλάω.
0: Κοίτα, αν φέρεις έστω ισοπαλία την Κυριακή, θα χρειάζεσαι νίκη με τη Σερβία και μετά είσαι...
1: Okay. Ναι, την οποία λογικά θα την κάνεις. Λογικά.
0: Αυτό λογικά. Λοιπόν,
1: τώρα για την Ευρωλίγκα, μετά από τις 3 πρώτες αγωνιστικές, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Φέτος βλέπω τον Ολυμπιακό να παίζει σαν Παναθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό να παίζει σαν Ολυμπιακό, και εξηγούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει ο Παναθηναϊκός να παίρνει νίκες από την επίθεσή του και ο Ολυμπιακός από την άμυνά του. Και φέτος βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίξει άμυνα και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που στα 3 του πρώτα μάτς, στο πρώτο δεκάλεπτο, τρώει μέσο όρο 10 πόντους. Νομίζω σήμερα έφαγε 10, προχθές έφαγε 13.
0: Mm-hmm. Αλήθεια. Γενικά στο ημίχρονο του ήταν 24 πόντοι.
1: Ναι, εμένα με κάνει εντύπωση η πρώτη περίοδος, οι 3 πρώτοι περίοδοι, στις 3 πρώτες αγωνιστικές, ότι τρώει μέσο όρο 10-12 πόντους. Είναι απίθανο.
0: Θέλουμε βέβαια και εκτός σας παιχνίδι για να έχουμε ασφαλές ζήτημα, αλλά είναι ένα μήνυμα για το Παναθηναϊκό. Σου θυμίζω ότι ειδικά στην έδρα του, τα παιχνίδια, τα περσινά, δηλαδή πήγαιναν οι αντίπαλοι 50 πόντους ημίχρονο, 55-56.
1: Θυμάμαι και βάλει 65 πόντους στο ημίχρονο.
0: Ακριβώς, ναι, δεχόταν πολλούς πόντους στο ημίχρονο. Παρότι λείπουν πολλά σημαντικά κομμάτια, ο Παναθηναϊκός το έχει περιορίσει αυτό τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Θα το δούμε και εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Η Παρτίζαν φαίνεται ότι θα έχει πολύ δυνατή ομάδα. Έχει κάνει δυνατή.
1: Παρτίζαν. Ναι. Εγώ είδα σήμερα και το Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα μου άρεσε. Παρότι είχε κάποιους παίκτες που δεν τους ήξερα.
0: Ναι, φαίνεται ότι κάτι θα γίνει φέτος.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε και για την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Αύριο ξεκινάει με το Μαρούσι 4 η ώρα. Δυστυχώς χτύπησε και ο Κατσίβελης. Αντί να μειώνονται οι απουσίες, αυξάνονται. Από ό,τι άκουσα είναι και καλή ομάδα το Μαρούσι. Sport FM TV το δείχνει.
0: Ναι, κανονικά όλα.
1: Ωραία. Ωραία, λοιπόν.
0: Να θυμίσω ότι είναι Sky TV.gr και όλα αυτά θα τα παρακολουθήσετε μέσω της πλατφόρμας μπαίνοντας μέσω browser, θυμίζω, μέσω browser στο www.sportfmtv, μία λέξη, sportfmtv

0: www.radiomera.gr. Λοιπόν, και παρακολουθείτε το εντελώς ωραίο το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά και on demand. Αυτά. Πάμε, έχουμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Έλα, ακούτε.
0: Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εμένα μιλάς,
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ δεν θέλω να περθώ στη νίκη απόψε. Μια χαρά πήγε και μπορεί να πάει και καλύτερα. Εγώ θέλω να αναφέρω αυτό που γίνεται με τις καταγγελίες εκατέρωθε. Τώρα ξεκίνησε πάλι ο Γιανακόπουλος για άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει κάποιος να του συμβουλεύσει ή έστω ο Μπράντα που σε φαίνεται πιο σοβαρό τουλάχιστον από το προηγούμενο, να μην ξεκινήσει πάλι αυτά τα πράγματα. Για πρωταθλήματα έχει χάσει έτσι η ομάδα με αυτά που κάνει και την προσανατολίζει συνέχεια. Άσχετα τη διαιτησία για αυτά. Άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω εσύ δηλαδή πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να συνεχιστεί πολύ αυτή η κόντρα, η γελία μεταξύ αυτών των τριών.
0: Και εγώ αυτό διαβάζοντας και αρκετές αντιδράσεις φίλων του Παναθηναϊκού γενικά μέσα στη μέρα, αυτό που διαπίστωσε είναι ότι όλος ο κόσμος θέλει ηρεμία.
1: Αυτό ζητάμε, ηρεμία.
0: Ειδικά από την πλευρά του Παναθηναϊκού πρέπει να υπάρχει ηρεμία. Τώρα από εκεί πέρα το κάθε αφεντικό σε κάθε ομάδα. Καταλαβαίνεις ότι το κάθε αφεντικό σε κάθε ομάδα έχει τις συνήθειές του, τα κουσούρια του, τα καλά του, τα κακά του κτλ.
1: Εννοείται, εκείνες πρέπει να γίνουν αποφασίσει. Έτσι εννοείται αυτό, δεν κάνουν μόνο την τσέπη του.
0: Και επειδή δεν του αρέσει η λέξη αφεντικό του Δημήτρη Γιανακόπουλου, να πούμε ο κάθε ιδιοκτήτης της ομάδας έχει τα κουσούρια του, οπότε οκ.
1: Ο ιδιοκτήτης, ναι, οκ. Έτσι, και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, δεν συζητάμε. Το θέμα είναι ότι με αυτά που κάνει όμως, με τις ανακοινώσεις συνέχεια και την κόντρα που έχει με τους άλλους δύο, οι οποίοι δεν είναι άμυροι ευθυνών, έτσι. Δεν το συζητάω ότι είναι άμυροι ευθυνών και αυτοί, αυτά που κάνουν και έχουν κάνει. Δεν υπάρχει, δεν καταλήγει πουθενά αυτό το πράγμα. Ίσα που έχει χάσει και δύο πρωταθλήματα με αυτές τις ιστορίες, με τις γραφικότητες που γίνονται και τις κόντρες.
0: Ειδικά το προπέρσινο, τέλος πάντων, αφού είμαστε τώρα σε μεθεπόμενη σεζόν από πρόπες, από τη σεζόν 24-25, ναι.
1: Με όλα αυτά που γίνανε σε ΣΕΦ, γι' αυτό μιλάω. Εννοείται. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό το πράγμα και σε τελευταία ανάλυση, αν βλέπει ότι υπάρχει κάποιο κλίμα υπέρ του Ολυμπιακού και στην Ευρωλίγκα, εκτός το ελληνικό πρωτάθλημα Λιόλιου, έτσι, τότε ας σηκωθεί να φύγει ή ας κοιτάξει να δει αν μπορεί να νικήσει το σύστημα. Όπως έκανε ο Μελισσανίδης ο Σαββίδη και ρίξανε την παράγκα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το να κάθεται να βγάζει μια ανακοινώση να τσακώνεται σε ένα σύστημα το οποίο από ό,τι λέει εκείνος είναι απέναντί του όλο, τουλάχιστον έτσι έχει πει κατά καιρούς, ότι όλη η Ευρωλίγα είναι απέναντί του, γιατί κάθεται και παίζει εκεί μέσα. Για ποιο λόγο. Για να λέει ότι παίζει η Ευρωλίγα η ομάδα μου και με κατακαιρουργούν σε κάθε αγώνα οι διαιτητές υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν το βρίσκω λογικό αυτό. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να σε καλά, φίλε μου, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5.

0: Για πάμε και παρακάτω. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε, καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Χαιρετώ, χαιρετώ. Βασίλης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά.
1: Ήθελα, είδα και το μάτς του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Εντάξει, το άμυνα ο Μπράτοβιτς, όλα καλά. Τα έχει εντός. Είναι δικαιολογημένο που τα έχει εντός. Απλά θα το βρουν και αυτοί μπροστά τους. Δηλαδή τα πολλά ταξίδια. Αγωνιστικά, όπως είπε και ο Μπράντοβιτς, μπορεί να μην έχει διαφορά, αλλά όταν μια ομάδα ταξιδεύει σε 2-3 χώρες μέσα σε 7 μέρες, εντάξει, καταπονείται.
0: Το είπε και ο ίδιος πάντως στη συνέχεια των δηλώσεων, δηλαδή είπε αυτό ότι στην αρχή δεν έχει σημασία, αλλά λέει ότι θα το δούμε θα και το μετά δούμε. Όταν θα έχουμε και εμείς πολλά ταξίδια. Γιατί
1: πράγματι.
0: Λέει το να παίζει εντός εκτός είναι το ίδιο, αλλά μετά λέει αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μας. Είναι σημαντικό αν έχει πολλά ταξίδια, να μην έχεις, αν δεν έχει πολλά ταξίδια στην αρχή σεζόν. Ναι. Αλλά θα παίξουμε μέσα σεζόν και 4 και 5 εκτός ένα μάτσο. Οπότε ναι, τότε θα δούμε πώς θα αντιδράσουμε.
1: Μα δεν το λέω για Μομφή, είναι κύριος ούτως ή άλλως, πέρα ότι είναι κορυφαίος προπονητής, έτσι, και ίσως να ηρεμήσει και λίγο την κατάσταση. Γιατί σε αντίθεση με τον Φίλο που δεν είπε κάτι φοβερό. Αλλά δεν είναι να εξομοιώνουμε καταστάσεις και αυτό θα το φωνάζουμε γιατί αυτό είναι η λογική. Και η λογική μπορεί να ερμηνεύεται, αλλά με μικρές αποκλίσεις. Δηλαδή το να βλέπεις ότι δεν είναι ίδιες οι συμπεριφορές, δηλαδή εντάξει πρέπει να είσαι παράφρον για να μην το βλέπεις. Το ότι έκανε τώρα ξεκινήσαμε και έχουμε δηλαδή με τον ΠΑΟΚ, ανέβασε αυτό που ανέβασε. Δεν ανέβασε βέβαια μια μέρα πριν και οι βολές δεν μετρήθηκαν με τους 36-16, αλλά μην πάω εκεί τώρα. Και δίνω ζωή στην τοξικότητα. Ήθελα να πω όμως ότι και τώρα, χωρίς να παίζει, πάλι καταγγελία. Δηλαδή, γιατί αυτό το άθλημα να το κατακρεουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, και είπε πριν για το σύστημα. Άρα, είναι ο Λιόλιος που κυνηγάει τον Παναθηναϊκό, ο Μποντιρόγκα κυνηγάει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω, εσύ δεν έχεις άποψη ότι μπορεί να είναι και λίγο υπερβολική η φίλη Παναθηναϊκή. Αντικειμενικά στο λέω.
0: Κοίταξε, ο καθένας πάνω σε αυτό το πράγμα έχει την άποψή του. Θεωρώ ότι. Πρόπερση υπήρχαν κάποια δικαιολογημένα παράπονα την περσινή χρονιά λιγότερο. Δηλαδή για μένα δεν ήταν για να έχει τόσα παράπονα Παναθηναϊκός τη χρονιά την περασμένη, γιατί είχε πρόβλημα η δικιά του ομάδα. Όταν από 2-0 σου κάνει 3-2, ας πούμε, οποιαδήποτε ομάδα και να είναι, όσο καλή και να είναι, είναι 1-2-0. Έχεις πλεονέκτημα από και πέρα όλη η φασάρια τώρα που γίνονται, ότι σε κυνηγάνε όλοι κτλ. Δεν κάνει καλό στην δικιά σου ομάδα πρώτα απ' όλα, γιατί δίνεις άλλο στους παίχτες. Εγώ αυτή την οτροπία είχα πάντα και όταν στη δικιά μου ομάδα, στην ΑΕΚ, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, ομολογουμένως αντιμετώπισε πολύ άσχημες καταστάσεις, αλλά θεωρούσα ότι εκτός αν δεν είναι κάτι πολύ κραυγαλαίο, ας πούμε. Έπρεπε να κοιτάξει εσύ το δικό σου, τη δικιά σου καμπούρα.
1: Κοίταξε,
0: πάντα αυτή είναι η λογική μου, αλλά δεν μπορώ να πείσω εγώ κανέναν αν θα φωνάξει περισσότερο, λιγότερο κτλ. Εγώ βλέπω τη μεγάλη μερίδα πάντως και φίλων του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνω, μπορεί να έχουν την άποψή τους για την κατάσταση ως προς την ΕΟΚ, τη διοίκησή της κτλ. Αλλά βλέπουν και οι ίδιοι ότι δεν οδηγεί πουθενά, όπως ο προηγούμενος φίλος. Και διάβασε και αρκετά σχόλια και στο ίντερνετ.
1: Έλα, δεν είναι μόνο, να σου πω όμως κάτι, δεν είναι μόνο το αν κάνει καλό στη δική του ομάδα. Είναι και μια τοξικότητα η οποία ενοχλεί και οθεί σε βία. Και δεν μπορεί να εξομοιώνουμε καταστάσεις και να λέμε ότι αμφότερες οι διοικήσεις εξωθούν εξίσου σε βία.
0: Καλά, εγώ δεν μπορώ να του πω. Εγώ δεν μπορώ να πω σε κανέναν όμως να του υποδείξω όταν θα βγει στον αέρα να του πω πώς θα το βλέπεις.
1: Εγώ δεν ζήτησα κάτι τέτοιο. Mm. Εγώ απλά το παίρνω τηλέφωνο γιατί παίρνουν κυρίως είναι Παναθηναϊκοί την ημέρα τους και να μιλήσουν και αγωνιστικά και μπράβο τους για την νίκη. Αλλά επειδή τώρα να πάρουν και θα πάρουν 10 Παναθηναϊκοί στη σειρά και να βγάλουμε ότι είχε και δίκιο ο κύριος Γιαννακόπουλος με αυτή που θα μου επιτρέψει στη γελιότητα εκ νέου, συγγνώμη, πρέπει να θέτουμε για κάποια πράγματα σε μια λογική σειρά γιατί δημιουργούμε κατάγματα στην κοινή λογική κάθε χρόνο. Αυτά ήταν επειδή έχω μιλήσει ώρα.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Αλλά θα σε πάρω κι άλλη φορά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με σπίτι.

0: Μπήκουμε στο FM 94,6 λίγο μετά τις 12.30 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο. Ακούσουμε μια όλη εκτάκτωση σήμερα στο μικρόφωνο. Αύριο κανονικά θα είμαστε μαζί. Σάββατο κυρία Κουλάδη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εδώ.
1: Γιώργο Ζωγράφο, ΑΕΚ.
0: Γεια σου ρε Γιώργη, να είσαι καλά. Να σπάσουμε και λίγο το δίπολο, γιατί ξεκινήσαμε με μπάσκετ, εντάξει, είναι και οι μέρες τέτοιες, πέντε Παρασκευή θα έχει μπάσκετ.
1: Εμείς μπάσκετ έχουμε αιώνες να πάρουμε κάτι, οπότε τι να πούμε εμείς άστα. Εμείς παρέα τους κάνουμε.
0: Για πάμε.
1: Εγώ το Παναθηναϊκό τον πήγαινα μέχρι το 20, μιας και παίρνουν οι φίλες του Παναθηναϊκού. Από όταν είπε ο πρόεδρος τους να φύγουμε από το ΆΚΑ και μας πήγε εκεί στο πουθενά, εκεί στα βουνά, δεν την πω αυτή την ομάδα. Στο ΆΚΑ πηγαίναμε με το τρένο, αυτά τώρα. Πάμε με το μηχανάκι και δεν ξέρω να το βρεις εκεί πάνω που μας έχουν βάλει. Άστα να πάνε. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε εκεί με το νέο επιχείρημα που κάνετε εκεί σαν όμιλος.
0: Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά.
1: Θα βγαίνετε εκεί εσύ ο Καραλής και αυτή η εξήτηση ή καμία σχέση?
0: Θα έχει... Κοίτα, στο ραδιόφωνο θα έχει πολλές καινούργιες φωνές, θα έχει και ΑΕΚ, καινούργια παιδιά και Παναθηναϊκό. Θα ακούσετε δηλαδή συν αυτούς που υπάρχουν και άλλες φωνές. Θα βγαίνουν εδώ το Σάββατο ή Σαββατοκύριακο τις καθημερινές ανάλογα με τη δράση και που θα υπάρχει μέσα εβδομάδα. Και με την τηλεόραση και πολλά καινούργια πράγματα νομίζω θα έχετε να δείτε. Αρκετά.
1: Καλά κάνεις, γιατί έτσι και λες, η τηλεόραση δεν υπάρχει πια ρε φίλε εδώ και χρόνια. Δεν βάζουν λεφτά οι ιδιοκτήτες, δεν ξέρω, δεν έχει τίποτα, σε κοιμίζει η τηλεόραση. Μακάρι τώρα με τα αθλητικά που θα ξανάρθουν μετά στις εθνικές, δεν ξέρω.
0: Το μπάσκετ νομίζω ότι φέτος θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ήταν σπουδαία κίνηση. Ακόμα και να μην δούλευα εγώ θα το έλεγα ότι ήταν μια σπουδαία κίνηση φέτος, ειδικά που μπαίνει και ο

0: δείγμα και στο Super Cup. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και ένα βαρύ πρόγραμμα, έτσι. Οι ομάδες που παίζουν EuroLeague δηλαδή έχουν ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Υπάρχει και ο περιορισμός των το ξένων που κάποιους θα πρέπει να κόβουν, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτούς φέτος, με αντιπάλους τουλάχιστον 2-3 που θα είναι πιο ανταγωνιστικοί. Τουλάχιστον αυτή την προσδοκία έχουμε, και αυτή την προσδοκία έχει και όλος ο κόσμος. Θα τα δούμε στον αγωνιστικό χώρο όλα. Στον παρκέ.
1: Να πω επίσης για τις εθνικές, εκεί στον Κριστιανό δεν φέρθηκε καλά ο Ζέσους.
0: Κοίτα, νομίζω ότι κάποια στιγμή, είτε με ευγενικό τρόπο είτε με λίγο πιο απότομο, να το πω έτσι, ότι θα συνέβαινε αυτό. Εγώ συμφωνώ, ταυτίζομαι με την δήλωση που έκανε ο Ρούμπεν Ντίας. Έκανε μια δήλωση χθες που διάβαζα, ας πούμε, γιατί ήμουν και όφα αυτό το διήμερο. Ότι τέλος πάντων ό,τι έχει γίνει πρέπει να μείνει εντός των αποδυτηρίων και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κριστιάνο είναι ο αρχηγός μας και θα πρέπει να τον σεβόμαστε. Νομίζω ότι αυτή η δήλωση από το συγκεκριμένο παίχτη είναι αυτή που αρμόζει. Τώρα το τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει κτλ. Ξέρεις ότι όλες οι
1: πλευρές θα πρέπει να κύριε Μιαόλη που λες, έχουμε δύο παίχτες που έχει μία κάμερα ο καθένας πάνω από το κεφάλι του. Ο Κριστιάνο και ο Μέση. Mm-hmm. Αυτά όλα φέρνουν εναρχισμό, φέρνουν. Κατάλαβες. Οπότε είναι δύσκολα και για τους προπονητές και για όλους. Εδώ εμείς βλέπεις τώρα και φέρνουμε όλο ίτς.
0: Εντάξει, τι γίνεται, μόνο πρέπει κάποιος να καταλαβαίνει και πότε έρχεται η ώρα να κλείσει, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Okay. Από τη στιγμή που πηγαίνεις και εκεί να παίξεις σε αυτό το πρωτάθλημα, τέλος πάντων, πρέπει να καταλάβεις ότι κλείνει ο κύκλος. Δεν χρειάζεται τώρα να είσαι με την εθνική για να σπάς το ρεκόρ, να βάλεις 10 γκολ ακόμα, 15 ξέρω πόσα πρέπει να βάλει. Τώρα και ο ίδιος έπρεπε να το έχει τελειώσει το θέμα.
1: Γιατί η Γερμανία τι βλέπεις αύριο?
0: Κοίτα, σίγουρα θα υπάρχει κούραση. Γιατί στο δεύτερο μήχρονο βγήκε πολύ κούραση με την Ολλανδία. Και δεν ξέρω αν παίξουν πάλι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών που έχουν τραβήξει το κουπί και έχουν παίξει βασική και στα τρία παιχνίδια και έχουν παίξει και το μεγαλύτερο μέρος των αγώνων, πώς θα ανταποκριθούν τα παιδιά.
1: Εγώ πιστεύω, επειδή είναι τα δύο σολτάτ που κάνανε εκεί επάνω στη Βόρεια Ελλάδα οι άνθρωποι, ότι θα είναι τρίποντο.
0: Μακάρι. Για να δούμε.
1: Και να σου πω και το σκόρερ.
0: Για να πες τον.
1: Τσολάκι σε κόρνερ στο 90.
0: Τι θα ανέβει στην περιοχή να πάρει κεφαλιά να νικήσουμε.
1: Έτσι. Και να το ζητήσει πίσω ο Μαρινάκης.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άντε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Yeah.

Λοιπόν, δηλώσει έχει κάνει και ο Μάικ Μπατίστο, ο άμεσος συνεργάτης του Τζέλικο Μπράντοβιτς. Είπε για τον τραυματισμό του Τζέιμς πρώτα απ' όλα. Είμαι σε σοκ, δεν έχω δει ένα τέτοιο τραυματισμό όπως του Μάικ Τζέιμς. Ελπίζω να επιστρέψει σύντομα. Για τις επιλογές του Παναθηναϊκού στο ρόστερ, τόνισε ότι είναι η νοοτροπία του Παναθηναϊκού. Θέλουμε να κρατάμε τους παίκτες μέσω παρκέ για να νιώθουν όλοι σημαντικοί. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Για το Χέρις Ντέιβις απάντησε ότι είναι θετικό ότι θα περάσουν κάποιες μέρες μέχρι τη Φενέρμπαχτσέ. Θέλουμε να ενσωματώσουμε καλύτερα τον Νάιτζελ για να είναι πανέτοιμος στη συνέχεια. Και για το μάτσο με τη Φενέρ, μόλις κατέβασα το βίντεο με το παιχνίδι της Φενέρ απέναντι στην Ντουμπάι BC, ίσως να είναι ένα γεμάτο πρενό, προφανώς του αυριανού. Θέλουμε να δώσουμε στην αναμέτρηση την ένταση στην άμυνα, εκεί θα κρυφθεί το παιχνίδι, κατά τη γνώμη του. Για το Μίτογλου, σχολίασε ότι είναι παίκτης ο οποίος κάνει συνέχεια ερωτήσεις, τελικά θα οδήγησε μέσα στο γήπεδο και μου αρέσει να τον βοηθάω. Για το ότι δουλεύει με πολλούς νέους παίκτες, είπε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που τον κρατάει νέο, όταν δουλεύω με αυτά τα παιδιά, ευλογία να δουλεύω μαζί τους. Χαίρομαι να τους βοηθάω όπως μπορώ.

Λοιπόν, το βράδυ, το χθεσινό πλέον, έκλεισε με ένα θρίλερ στο Μονάχο, εκεί που μπάγει που δεχόταν την Παρτίζαν. Ο Καρλ Τζόνς στόχισε σε μία από τις δύο πολλές, έκανε το 84-86 και είχε τελευταίο σουτ η Μπάγερ με τον Ντουέιν Ουάσιγκτον. Αστόχισε σε σουτ των πόντων και έτσι η Παρτίζαν πέτυχε την τρίτη της νίκη στην φετινή EuroLeague σε ισάριθμα παιχνιδιά. Είπαμε τέσσερις ομάδες, Φενέρ, Παναθηναϊκός, Παρτίζαν και Βαλένθια, είναι αυτές που έχουν πετύχει το απόλυτο μέχρι τώρα στην EuroLeague και η επόμενη εβδομάδα θα έχει ένα παιχνίδι,

Το πρόγραμμα θα ανοίξει την Τετάρτη βέβαια με το γαλλικό ντέρμπι, τον γαλλικό εμφυλίο ανάμεσα στην Παρί και την Βιλερμπάν. Την Πέμπτη θα έχουμε 6 παιχνιδιά, Ντουμπάι Ερυθρό Αστέρα, Μακάμπι Αρμάνι, Μπάγκερ Βίρτους, Παναθηναϊκό Φενέρ, το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής. Σπουδαίο ματσά είναι και το Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ σε 9.30 στη Ρόγια Αρένα. Και η Ρεάλ Μαδρίτη θα υποδεχτεί την Παρτίζαν. Η Ρεάλ που θα αναζητήσει την πρώτη νίκη, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση της κατάταξης. Για την Παρασκευή θα έχουμε άλλο ένα πολύ δυνατό ζευγάρι, Ολυμπιακό με Ανατολού Εφές, Μπαρσελόνα Ζάλγκιρις στις 9.30. Και το πρόγραμμα θα κλείσει με Μπασκόνια κοντά στην Μπεσίκτας από την Μπόσα Αρίνα στις 9.30 την Παρασκευή. Μονή δηλαδή αγωνιστική την προσεχή εβδομάδα. Όχι με δύο παιχνίδια, με ένα για κάθε ομάδα που παίρνει μέρος.

0: Για πάμε και παρακάτω, χαίρετε.
1: Κωστάκη.
0: Γεια σας κύριε Αναστασία, τι κάνετε?
1: Γεια σου παιδί μου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Η οικογένειά σου καλά?
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Σ' ακούω, αλλά δεν βγαίνω και μιλάω, γιατί και εσύ είσαι δύο μέρες και έχεις πολλούς φίλους για να μιλήσουν.
0: Εντάξει, καλά, σήμερα γενικώς ευκαιρία. Είναι πιο χαλάρη μέρα. Εντάξει, είχε μόνο το.
1: Ναι,
0: είναι και εθνικές τώρα.
1: Να πω και χρόνια πολλά στο Διονύση, που γιορτάζει αύριο. Αύριο δηλαδή έχει μπει και όλα σήμερα, έτσι δεν είναι? Από τις 12 και μετά Διονύσης αύριο. Χρόνια πολλά δεν έχει. Αυτό πειράζει, εγώ του λέω τα χρόνια πολλά. Πώς πάστε γενικώς?
0: Καλά, ήσυχα.
1: Η ομάδα σου πάει καλά πάντως?
0: Θα δούμε συνέχεια. Τώρα
1: όχι,
0: από
1: όχι,
0: εδώ και
1: δεν
0: πέρα.
1: Δεν έχει καμία σχέση νομίζω με προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ καλά, ιδίως και από πέρσι και μετά. Τώρα είχατε και καλό προπονητή, αλλά είχατε πάρει και καλούς
0: πάμε
1: παίκτες.
0: Και ακόμα καλύτερα. Για να δούμε.
1: Ναι. Και έτσι γίνεται και καλύτερα το πρωτάθλημα. Δεν θα είναι μονοπόλιο, ας πούμε, ειδικό μας ή του Παναθηναϊκού. Με το πρωτάθλημα που πήρατε ήταν μια ωραία διακοπή των άλλων. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, τώρα παίρνουν όλοι. Παίρνουν όλοι απανωτά.
1: Το πήρατε και αλλάζουν δίκαια.
0: Ναι, και εγώ
1: θεωρώ ότι ήταν
0: πολύ καλή ομάδα. Πολύ δίκαια από τα αστρία και μπεσυνήσουν. Τώρα τα φρέσκα κουλούρια να δούμε.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν μπορούσε δηλαδή κανείς να πει κάτι, γιατί μάθαμε συνήθως όλοι δηλαδή, τώρα το λέω. Όποιος πάει μπροστά.
0: Δεν θεωρώ και η Αναστασία ήταν ίσως. Δεν θέλω να πω ότι οι άλλοι πρωταθλητές ήταν άδικα πρωταθλητές τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι ήταν όμως πολύ ξεκάθαρη η επικράτηση της άκρη του.
1: Ναι, γιατί συνήθως σε αυτόν που βγαίνει πρώτος όλο θα πούμε.
0: Κοιτάξτε, θα σου πω γενικά τα τελευταία χρόνια πάντως έχει ελαχιστοποιηθεί η κρίνια.
1: Ναι,
0: αν εξαιρέσω το πρωτάθλημα του 23 που υπήρξε έτσι μέχρι το τέλος, τέλος πάντων, ο ανταγωνισμός με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, νομίζω ότι τα άλλα πρωταθλήματα και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που το πήρε πριν ΑΕΚ ξεκάθαρα. Με το 24 που το πήρε ο ΠΑΟΚ, έστω και αν πρέπει να χτυπάει ΑΕΚ στο κεφάλι στον τοίχο, το πήρε ξεκάθαρα αφού πήρε όλα τα παιχνίδια.
1: Από το 2000 και μετά αυτά τα 6 χρόνια τα μοιραστήκαν τα πρώτα χρήματα όλοι.
0: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ πήρε και μόνο ο Παναθηναϊκός δεν πήρε.
0: Για να δούμε φέτος θα γίνει. Έχουμε να δούμε πολλά νομίζω.
1: Ναι, έχουμε να δούμε. Εγώ φέτος για πρώτη φορά δεν ανανέωσα. Είχα 31 νομίζω είναι τα διαρκές. 31 χρόνια, γιατί για λόγους υγείας δεν μπορώ, Κωστάκη, έχω κουραστεί.
0: Εντάξει, λογικό είναι, εντάξει.
1: Έχω δει 70 χρόνια ποδόσφαιρο, οπότε δεν μπορούσα.
0: Καλά κάνετε, υγεία πάρα πολλά και
1: να σου πω ένα γεια σου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Στο έχω ξαναπεί και κοίταξε, εγώ έχω κάτι, δηλαδή αν είναι κάποιος που με ενοχλεί, που δεν είναι, εντάξει δεν μιλάω καθόλου. Αν είναι κάποιος που πραγματικά τον νιώθω, αυτό το λέω, ειλικρινά είσαι το καλύτερο παιδί από τους δημοσιογράφους, όλους όμως.
0: Όλοι καλά παιδιά, να είστε καλά.
1: Κοίταξε, δεν λέω ότι δεν είναι καλά παιδιά. Δεν λέω ότι είναι.
0: Γούστα είναι αυτά, κυρία Αναστασία μου, γούστα.
1: Δεν είναι ζήτημα γούστου, όχι, είναι χαρακτήρα, από μέσα βγαίνει. Δεν θυμάμαι εγώ εσένα ποτέ. Μα ποτέ.
0: Καλά, όλοι έχουμε άσχημη στη δουλειά, εντάξει, και φορτώνουμε και όλα.
1: Με αυτό να πω και θα σου κλείσω. Δεν θυμάμαι εσένα ποτέ, ακόμη και παιχνίδι δικό σου, να υπάρχει περίπτωση να καλύψεις κάτι. Βλέπεις εδώ όλους και τους δικούς μου και οι Ολυμπιακοί, όλοι. Άμα τους πεις αυτό, ακούω τώρα εγώ όταν είναι εκεί ο Ηρακλής, όταν είναι οι άλλοι και παίζουν μεταξύ τους, δεν συμφωνούν, ενώ είναι φίλοι αγαπημένοι. Δεν συμφωνούν. Είσαι ο μοναδικός ο οποίος ελέγχει τον εαυτό σου με την έννοια του ότι πρέπει να πεις την αλήθεια. Αυτό που,
0: αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, να είσαι καλά, ευχαριστώ και να σας
1: είναι μόνο σε σένα. Μην νομίζεις ότι στο λέω για να σε κολακέψω. Στο έχω πει και άλλα χρόνια και άλλωστε είσαι ο πρώτος που μιλούσα όταν αρχίσατε να έχετε
0: γράμμες.
1: Ακροατές,
0: ναι. Να είσαι καλά, κύριε Αναστασία, να είσαι καλά. Υγεία πάντα.
1: Όλα τα καλά στην οικογένειά σου και προσωπικά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου.
0: Έχουμε κόσμο, κύριε Γιάννη. Πάμε τραγούδι.

0: αυτό που συζητάμε και με τον Γιώργο εκτός αέρα είναι ότι σίγουρα και το εύρος της διακοπής, το τόσο μεγάλο, τέλος πάντων έχει κουράσει και λίγο τον κόσμο, έχει χάσει το ενδιαφέρον. Τώρα από την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει το ποδόσφαιρο θα έχουμε σίγουρα διαφορετικούς ρυθμούς. Αυτές οι μέρες όπως και να το κάνουμε ήταν λίγο πιο χαλαρές και για τους φιλάθλους, τέλος πάντων με προσήλωση στην εθνική ομάδα. Αλλά σίγουρα τόσο μεγάλη διακοπή δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο, ειδικά για το κοινό, για τον κόσμο, για τους παίκτες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί έχουν και ταξίδια πανωτά με τις εθνικές και τα λοιπά, περισσότερα τα παιχνίδια μαζεμένα. Βέβαια στις περισσότερες ομάδες, για να πούμε και την αλήθεια, γίνεται ένα όχι σχετικό, γίνεται ένα μεγάλο rotation, γι' αυτό έχουν πάρει και περισσότερες αποστολές, πολύ μεγάλο αριθμό παιχτών για να μπορούν να ξεκουράζουν, τέλος πάντων να αλλάζουν, γιατί είναι επίπονο το πρόγραμμα με 4 παιχνίδια μέσα σε 2 εβδομάδες για όλες τις εθνικές. Πάμε παρακάτω, πάμε. Χαίρετε. Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Ο Γιούρι, με αν θυμάσαι.
0: Έλα, Γιούρι, ναι, ναι, σε θυμάμαι, σε θυμάμαι.
1: Φορές μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνήθως έπαιρνα τα παιδιά, αλλά τα παιδιά που αλλάξανε το μεσημέρι τώρα, είναι λίγο δύσκολη ώρα για αρκετό κόσμο.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Τέλος πάντων, παίρνω έτσι καμιά φορά εσένα τώρα που είσαι. Απλώς δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο, να πούμε κάτι για την εθνική.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω σίγουρα, όπως φαίνεται και παραδέχονται όλοι, η εθνική έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Δηλαδή, αθλητήσουμε να μην είναι προσωρινή μόνο, έτσι. Δηλαδή στην επίθεση και στην άμυνα. Στο κέντρο νομίζω ότι λείπει ένας παίκτης, όπως εσείς είχατε τον Μινέδα ή ο Ολυμπιακός έχει τώρα τον Φρόιλερ. Έτσι ρε παιδάκι μου, ένα βράχο στο κέντρο, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Αυτό είναι θέμα παραγωγής του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια θα βρούμε και κάτι και εκεί.
1: Θα βρούμε, ναι, ελπίζουμε να βρούμε. Και θα προχωρήσουμε καλύτερα. Ελπίζω να πάμε και σε ένα παγκόσμιο. Έχουμε χρόνια πολλά να πάμε.
0: Μεγάλη διοργάνωση, ας είναι και το Euro. Και το Euro είναι πολύ σημαντικό. Μακάρι τώρα που πρώτα είναι το Euro να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Επίσης κάτι άλλο να πω τώρα για τις ξένες εθνικές. Mm-hmm.

0: λίγο η Ιταλία έχουν πάρει πολλούς παίκτες naturalizé. Όχι τους έχουν πάρει, τους έχουν δώσει την υπηκότητα, η Ιθαγένεια δεν ξέρω, την υπηκότητα και παίζουν σε εθνικές. Αντίθετα η Ισπανία νομίζω ότι δεν το έχει σε τέτοιο βαθμό αυτό το πράγμα. Είναι πιο...
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτή, ναι.
0: Η έννοια από τους 10 είναι καθαρόν οι Ισπανοί. Όχι ότι πειράζει καθόλου αυτό το πράγμα. Προς Θεού, δεν με ενοχλεί. Αλλά είναι σαν να μην παίζουν Γάλλοι, να παίζουν τώρα παίκτες από άλλες χώρες και να έρχονται να παίζουν μεταξύ τους. Το ίδιο ακριβώς που για μένα ισχύει και στο μπάσκετ. Γιατί έρχονται παίκτες κυρίως από Αμερική που έχουν έρθει στην Ευρώπη, αλλάζουν τις ομάδες, ειδικά της Euroliga, σαν τα πουκάμισα, και ένα χρόνο σε αυτή την ομάδα, άλλη χρόνο, δηλαδή σαν να παίζουν οι ξένοι και φορώντας τις φανέλες των ομάδων μας. Όχι το δικό μας.
1: Γενικά είναι το ευρωπαϊκό ομάδα.
0: Και εντάξει, κάπου έχει, για μένα τώρα μιλάω μόνο για μένα αποκλειστικά. Αυτό λίγο έχει χάσει λίγο, ρε παιδάκι μου, το... Όχι το φανατισμό, το ενδιαφέρον το μεγάλο που υπήρχε. Για μένα μιλάω πάντα. Άλλος κόσμος, φυσικά που το αρέσει.
1: Εντάξει, η EuroLeague δεν νομίζω ότι έχει χάσει το ενδιαφέρον. Ίσα που και από Αμερική πλέον έρχονται και μεγάλα ονόματα και του παρελθόντος και τα λοιπά και λένε ότι η EuroLeague δεν έχει καμία σχέση με την κανονική περίοδο τουλάχιστον του NBA, γιατί είναι κάτι ανταγωνιστικό ανά πάση στιγμή. Εμπορικά νομίζω ότι η EuroLeague είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τα καλύτερα προϊόντα που έχει στον αθλητισμό.
0: Σίγουρα και είναι.
1: Και είναι πολύ ψηλό επίπεδο και το μπάσκετ που βλέπουμε και τα λοιπά. Να σου πω κάτι. Επειδή είμαι και μπασκετόφιλος, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει παιχνίδι που να το γυρίσεις, ακόμα και από τις θεωρητικά αδύναμες ομάδες, που να γυρίσεις το κανάλι και να πεις ότι δεν θα καθόμουν να το παρακολουθήσω. Πραγματικά είμαι στο ζάπινγκ όταν είχε Ευρωλίγκα. Δεν ασχολήθηκε καθόλου τώρα με.
0: Ναι,
1: ίσως λίγο σήμερα να κάτσω να δω. Εντάξει, χθες είδα την εθνική, ρε παιδί μου. Μέχρι και το παιδί, εντάξει, πρέπει να δούμε το ποδόσφαιρο. Και πάλι ήμουν στην πρίζα, ξέρεις, να αλλάξω να βλέπω την Ευρωλίγκα. Αλλά σήμερα, ας πούμε, ούτε καν γύρισα να ασχοληθώ με ποδόσφαιρο, ούτε πόσο είναι τίποτα. Έκανα ένα ζάπινγκ όλη την ώρα. Άλλαζα κανάλια και έβλεπα τα παιχνίδια.
0: Έχω ξανακούσει, έχεις δίκιο, ναι. Όχι, δεν θέλω να πω ότι το επίπεδο φυσικά και είναι πολύ ψηλό. Απλώς πάρει, ας πούμε, τις δικές μας. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ένα χρόνο πάνε 3-4 παίκτες, όχι 2-3 στο Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό και παίρνει ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Δηλαδή οι παίκτες παραμένουν οι ίδιοι, αλλά οι υποστηριχτές των ομάδων μας. Κάπου, ρε παιδάκι μου, αυτό λίγο έχει. Τη μία δηλαδή βρίζει τον παίκτη, όταν πάει στην ομάδα του το χειροκροτά. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι,
0: άλλο. Αλλιώς σαν θέαμα και σαν επίπεδο φυσικά και είναι πάρα πολύ καλό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, να προλάβουμε ένα ακόμα πριν πάμε στο break για τη μία. Δεν είχες δύο, δεν μου πες.
0: Ναι.

0: Για πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Μετά από πολλά χρόνια ξαναμιλάμε. Δεν θα καταλάβεις ποιος είμαι, θα σου πω, θα καταλάβεις. Γιώργος Αριανός.
0: Ωρε φίλε. Ωρε φίλε.
1: Τι κάνεις Κώστα μου.
0: Τι κάνεις. Πώς
1: είσαι. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, σε θεωρώ το πιο αντικειμενικό δημοσιογράφο.
0: Ρε φίλε, πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε.
1: Είσαι φανατικός και αυτά, αλλά είσαι αντικειμενικός δημοσιογράφος και επειδή είμαστε και συνάδελφοι, σου δίνω συγχαρητήρια, τίποτα άλλο.
0: Γιώργο μου, πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε, ρε φίλε.
1: Ού, χρόνια. Δεν παίρνω πια. Σας ακούω βέβαια.
0: Πόσα μέχρι την ομάδα του μπάσκετ φέτος.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά.
0: Για λοιπόν, πες μου, θέλω άποψη.
1: Ήθελα, επειδή πέτε για μπάσκετ, επειδή όντως φέτος προβλέπετε τρελό μπάσκετ, φοβερή ανταγωνιστικότητα, θα ήθελα και η

0: Μητσοτάκη να είναι δυνατή.
1: Εντάξει, πιστεύω στο μέτρο των δυνατήτων θα είναι καλή, αν δεν έχει και πρόβλημα να μας
0: δούμε. Ο Άρης και ο Πάουκ έχουν γιγαντωθεί.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχουν έριξει και λεφτά.
0: Τον είδες τον Πάουκ ήδη, τον είδες και τον Άρη με την Λεμάν τι έκανε, ενώ δεν ξεκίνησε καλά. Είδες μετά τι συνέβη. Έχουν φτιάξει υπερομάδες και ο Άρης και ο Πάουκ και πιστεύω, επειδή ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός το έχει πάρει πόσες φορές. Θα δούμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα όλων των εποχών, πιστεύω.
1: Μα καλή καιρό και εγώ αυτή την προσδοκία έχουμε μεγάλες προσδοκίες για, για τη Λίγκα, τη δικιά μας.
0: Και φαντάσου να έχουμε καμιά έκπληξη τώρα σε λίγες μέρες. Θα ανακοινωθούν τα νέα franchise στη EuroLeague. Και έκανε έτσι και ο Άρης. Εντάξει, ο Πάουκ έχει βέβαια και το οικονομικό, ο Άρης έχει βέβαια πίσω από έναν Γιάννη Αντετοκούμπο και φυσικά και τον Σπανούλη, έτσι, που είναι τεράστιο όνομα. Φαντάζεσαι να παίρνουν του χρόνου τέσσερις ομάδες ελληνικές?
1: Για να δούμε.
0: Φαντάζεσαι, τι έχουμε να δούμε?
1: Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Τώρα για τον Άρη, κοίταξε. Υπομονή. Στο μπάσκετ, κάνα για ποδόσφαιρο δεν συζητάω κάτι. Στο μπάσκετ θα θυμάμαι πάνω το 2004 από το τελικό κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό κύπελο. Τέλος πάντων, τίτλο. Έχουμε τρία ευρωπαϊκά. Μακάρι φέτος, έστω το κυπέλλο Ελλάδας, έστω το Eurocup, θα είναι τεράστια επιτυχία μετά από 22 χρόνια, 23, να πάρει αυτή η ομάδα ένα τίτλο. Γιατί βλέπεις τον ταβάνι είναι πάρα πολλά και κάποια στιγμή πρέπει να προσθέσουμε και ένα ακόμα. Θέλω να μιλήσω και για το ποδόσφαιρο για την ομάδα σου.
1: Για πες.
0: Ξέρεις ότι είμαι Άρης. Λοιπόν, θεωρώ ότι η ΑΕΚ παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και η σύντροφός μου είναι η ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί παίζεται πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εύχομαι ολόψυχα να πάτε πολύ καλά στο Champions League. Είναι πολύ δύσκολα βέβαια τα μάτς, δεν το συζητώ, έτσι το ξέρεις και εσύ. Πώς το βλέπεις, έχεις ελπίδες, δηλαδή πιστεύεις, θα μου πεις λίγο τη γνώμη σου για το Champions League.
1: Θα σου πω ότι για το κομμάτι του Champions League μπορεί να είμαι και λίγο πιο αισιόδοξα από τη μία το πρωτάθλημα.
0: Κοίταξε, το πρωτάθλημα πιστεύω οι γκέλες που κάνετε είναι λογικές με την έννοια ότι είναι νωρίς ακόμη. Δεν δίνεται μεγάλη σημασία. Συμφωνείς?
1: Ξέρεις, αυτά μπορεί να κοστίσουν στο τέλος να κάνεις τα μείωση.
0: Ναι, ναι, σίγουρα συμφωνώ. Αλλά έχεις τα play-off όμως. Εκεί μπορεί να αλλάξουν όλα. Δεν, δηλαδή,
1: κοίταξε,
0: δεν είναι ένα
1: το μάτς κλειδί για να, πεις ότι μπορεί να κοιτάξω για λίγο παρακάτω, να το παλέψω, είναι το με τη Σαχτάρ.
0: Ναι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο τρελή απογοήτευση με αυτά που συμβαίνουν. Αν και ο Άρης, εντάξει, εδώ που τα λέμε τα τελευταία χρόνια πάντα έμπαινε στην πεντάδα, ακόμα και πέρυσι που είχε βγει 8 στην κανονική περίοδο μπήκε πεντάδα, αλλά βέβαια ο Όφη πήρε το κύπελλο. Αλλά έχουμε απογοητευτεί με όλα αυτά που συμβαίνουν διοικητικά, ξέρεις πολύ καλά. Λοιπόν, καλή
1: ευτυχία. Εντάξει, τώρα θα είναι σε λίγο καιρό. Δεν νομίζω ότι θα μείνει η ίδια κατάσταση. Κάποια στιγμή θα αλλάξει και στον Άρη τα επόμενα χρόνια. Τώρα, τον
0: μακάρι να αλλάξει η δίκηση και στον Άρη στο ποδόσφαιρο, διότι στο μπάσκετ πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά φέτος. Έχουμε πολύ ισχυρή διοίκηση και το ξέρεις. Και σκέψει τώρα το Γιάννη να παίξει κάποια στιγμή στον Άρη όταν φύγει από το NBA.
1: Εντάξει, σιγά σιγά όλα. Μην βιαζόμαστε. Τώρα ξεκινάει στο Μαϊάμι. Κάτσε να τελειώσει και από το Μαϊάμι.
0: Είδες τον Θανάση όμως τι είπε όταν το ρωτήσανε? Θα δούμε, λέει. Και γέλαγε.
1: Όλα στη ζωή είναι.
0: Ξέρω και σου λέω κι εγώ.
1: Έγινε, Γιώργα μου, να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε σε break και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
4: Κάνε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη υφιά μου. Ας βάλει εμένα.
6: Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 7 λεπτά μετά τη μία, μπήκουν Sport FM 94,6 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο και Κωσμιάλη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα ακόμα για περίπου 1-52 λεπτά. Να θυμίσω ότι έχουμε δράση από το Σάββατο στις 10 του μήνα στην στοίχημα Super League και μετά με την επιστροφή των ομάδων. Σχετικά θα αρχίσουν και τα ευρωπαϊκά. Θυμίζω ότι θα ξεκινήσει την 15 του μήνα και το conference, οπότε θα δούμε και τον Παναθηναϊκό να πέφτει στην μάχη στη league phase της διοργάνωσης που αγωνίζεται, στο conference δηλαδή. Θα έχουμε 7,5 ώρα δύο παιχνίδια το Σάββατο. Αστέρα Άκτορ με Ατρόμητο και ΑΕΚ Κόφη, 7,5 το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Την Κυριακή θα έχουμε 4 παιχνιδάκια με αποκορύφωμα το ντέρμπι στις 9 το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πρώτο κλάσικο της χρονιάς. Και η Φυσιά Πανετολικός και Πότηρα κλείσει σε Λεβαδιακός από 6 στις 5 η ώρα και Άρης Βόλος στις 7. Και την Δευτέρα θα κλείσει το πρόγραμμα για την 6η αγωνιστική με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 ώρα στην Τούμπα. Δύο 2-10-15-79-2-83-4-5. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Έλα φίλε μου.
1: Έλα Κωστή μου. Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο, να είσαι καλά.
1: Από το βοτανικό εδώ πέρα καθόμαστε. Μας κουμέει τα μέξη ο κολοαέρας.
0: Άσα να πάνε, είναι πάρα πολύ.
1: Πρέπει να βγει η βάρδια έντονο. Κωστή μου.
0: Πάρα πολύ έντονο.
1: Ρεκώς θα σε ακούω τώρα και λέω θα τον πάρω. Για δύο λόγους βέβαια. Ο πρώτος είναι πώς αλλάζουν οι καιροί. Θυμάμαι το 2005 πρέπει να ήταν. Ήμουν σε μια άλλη φύλαξη εκεί πέρα και περιπολούσα και σε άκουγα τότε που να πω τσακωνώσουν με τους αεκτζίδες. Κοίτα και εσύ οι αεκτζίδες δεν είσαι. Mm-hmm. Και τώρα εσείς το πάτε μια χαρά και οι μουρμούρες τις έχουμε εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Εντάξει, όλες οι ομάδες περνάνε τις περιόδους τους.
1: Ναι, αυτό είναι, δηλαδή έτσι σε άκουγα τώρα και χαμογελούσα και λέω και σε άκουσα κατά λάθος τότε, αλλά μου κίνησε την περιέργεια.
0: Εμένα μου θύμισε τώρα εποχές 98, ο Γιώργος ήταν από τους πρώτους ακροατές που πέρασε στο σταθμό, ο Αριάνος, ο φίλος ο προηγουμένος και
1: ναι,
0: πραγματικά
1: ναι,
0: συγκινήθηκα σε μεγάλο βαθμό γιατί ρε παιδί μου λέω κοίτα να δεις με αυτό παιδί που είμαστε και περίπου συνομήλικοι κοντά στα χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος που ξέρω ότι εντάξει μπορεί σε πολλούς να προκαλεί ο φίλος του Ολυμπιακού.

0: κάποια ένταση της άρσας στην αισθήματα και τα λοιπά, δεν το λέω για το παιδί. Απλά ήταν από τους πρώτους που παίρνανε. Ναι, και ήταν παιδιά, ας πούμε, που είναι περίπου στην ηλικία μου. Τώρα φαντάσου, εγώ είμαι 51.
1: Ναι,
0: παίρνανε μαζί μεγάλο, μα συνειδητοποιώ, ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι τον Διονυσάκο στα πρώτα του βήματα.
0: Ναι, κύριε, ότι η χρονολογία που λες τότε. Η πρώτη σεζόν του Διονύση είναι που πάμε για το, και παίρνουμε το Euro. Εκεί γύρω στο 3.
1: Εγώ εκεί, μιλάω τότε με τους Κορμοράνους. Mm-hmm. Πότε ήταν το 9, το 8.
0: Ναι.
1: Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι. Τέλος πάντων, για την Εθνική ήθελα να πω δύο λόγια.
0: Για
1: ξέρω
0: πάμε.
1: Τις γερμανοτραφείς.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ πάντως τους αντιπαθώ γιατί έζησα 31 χρόνια εκεί πάνω. Λοιπόν, για αυτή την υπεροψία που έχουν. Ό,τι αφορά το μάτς, επειδή λέγανε ότι λείπει ένας Κωνσταντέλιας να κρατήσει την μπάλα. Είναι άποψή μου, μπορεί να έχω άδικο.
0: Mm-hmm.
1: Για μένα ο Κωνσταντέλιας είναι επιθετικό δεκάρι. Δεν είναι το δεκάρι που θα κρατήσει την μπάλα, θα ηρεμήσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Διαφωνείς ή συμφωνείς αυτό?
0: Δεν διαφωνώ πολύ.
1: Γιατί
0: διαφωνώ στο ότι σε κάτι που γράφεται κατά κόρο ότι ο Κωνσταντέλιας τα τελευταία δύο χρόνια το έχει βάλει πολύ στο παιχνίδι του, δεν είναι από τους παίχτες που κάθονται, δηλαδή μαρκάρει από την πίσω του Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ, ενώ μέχρι που έπαιζε, ρε παιδί μου,
1: Την
0: πίεση που ασκεί ο Κωνσταντέλιας έκανε πολλά κλεψίματα και βγαίνει πολλές φορές στο transition. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν αμήνεται. Αλλά στο
1: όχι,
0: ότι,
1: δεν είπα αυτό.
0: Στο ότι δεν είναι αυτό που. Δεν είναι στη φύση του να παγώσει το παιχνίδι, να είναι ένα παίκτη που θα παγώσει το παιχνίδι να κρατήσει.
1: Αυτό σπονό, ναι. Είναι επιθετικό.
0: Πρόσεχε, τα διαχωρίζω γιατί είναι διαφορετικό. Δηλαδή να μην είμαστε άδικοι ούτε με το παιδί, γιατί είναι ένα παιδί που πιέζει. Δεν
1: όχι,
0: κάθεται στην άμυνα ότι δεν πιέζει.
1: Είναι παιχταράς, είναι.
0: Αλλά δεν είναι και στη φύση του να κρατήσει, ξέρει το τέμπο. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας είναι επιθετικογενής από τη φύση του, θέλει να επιτεθεί. Θα πάρει την μπάλα και θα βγει στον χώρο.
1: Δεν έχουμε άτομο πρώτον να κρατήσει την μπάλα να την παγώσει και δεύτερον ερχόσα πάλι την, θέλω την άποψή σου. Ο Στολτίδωρος τώρα δεν έπρεπε να είναι 22-23 χρονών? Γιατί όλα ξεκινάνε από το αμυντικό το χάφ.
0: Ένα τέτοιο είδους συμφωνώ ότι ένα τέτοιο είδους χάφ θα ήταν πολύ χρησιμό στην Εθνική.
1: Γιατί πάει κατευθείαν η πίεση κατευθείαν στην άμυνα.
0: Και ξέρεις τι άλλο, ο Στολτίδης είχε και κράτημα μπάλας, δηλαδή και το αριστερό πόδι και σχετικά καλή τεχνική, ας πούμε, αλλά ήταν δυναμικός πάνω απ' όλα.
1: Δυνατό παιδί.
0: Είχε τις μονομαχίες και στον αέρα και τα λοιπά, που στο σώμα, με σώμα λίγο στον πόη υστερούμε τώρα κατά
1: να μείνεις. Το πίσω από το σώμα μου, ήταν το τρίτο πόδι σου λέγα. Ειδικά σε τέτοιες ομάδες, δηλαδή βόρειο σε παιδάκι μου. Υστερούμε, σκυλές στον αέρα, υστερούμε, φαίνεται.
0: Mm-hmm. Πάντως, θέλω να ξαναπώ για τον Ανδρούτσο ότι έχει κάνει τρομερό τελευταίο χρόνο, είναι απίστευτος.
1: Όχι, είναι καλός. Τώρα, δεν θα το πω, άστο. Αυτόν τον Ρέτσο, 9 φορές τον πενεύουμε, μία γκέλα να κάνει, πέφτουμε όλοι πάνω του να το φάμε.
0: Εντάξει, μου λέω, πρέπει να το... Να το,
1: το
0: μειώσει αυτό.
1: Αν είσαι περιπής, είσαι περιπής.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι και σε μια ηλικία, δεν είναι πλέον, ξέρω εγώ, στην ηλικία του. Σου λέω να πεις ότι θα το ξεπεράσει.
1: Ναι, ναι. Πάντως, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και που μιλήσαμε.
0: Καλή βάρδια, εύχομαι. Καλή βάρδια, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Κωστά.
0: Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
2: Γεια σου Γιώργος από στον Τάρδη, τι κάνεις?
0: Γεια σου Γιώργη μου, να είσαι καλά φίλε. Είχες πάει γήπεδο στην Ελλάδα?
2: Δεν είχα πάει. Mm-hmm. Δεν είμαι πολύ μακριά. Ήταν περίπου 2 ώρες με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ξέρω περίπου.
2: Τελευταία στιγμή το σκέφτηκα. Και κοίταξε, η εισιτήρια ήταν περίπου 170 ευρώ. Σαν και θα πήγαινα και μόνος με το μεταξύ. Mm-hmm. Δεν είχα παρέα, οπότε λέω άστο.
0: Εντάξει, ναι. Καταλαβαίνω.
2: Αλλά και πάλι ξέρεις, δεν μου αρέσει να βλέπω τέτοια παιχνίδια που είμαστε η ομάδα που υποστηρίζω δεν έχει λίγο μπάλα, να μην κάνει μια αντεπίθεση της προσοχής. Δεν θα το ευχαριστιόμουν δηλαδή παρά την νίκη.

0: και δεν το ευχαριστήθηκα και στην τηλεόραση. Και με την Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο ακόμα χειρότερα. Εγώ όμως, επειδή όποτε παίρνω μόνο όταν κάνεις εσύ εκπομπή και παίρνω για την ΑΕΚ.
1: Για πάμε.
0: Θέλω να συζητήσω μαζί σου μια αιρετική άποψη που έχω. Εγώ δεν ήθελα να βγούμε Champions League. Και δεν ήθελα να βγούμε Champions League πριν ακόμα κλείσει το roster που είναι μικρό για τις διοργανώσεις όλες. Με το εξής σκεπτικό, ότι η σειρά των αποτελεσμάτων, πολλές επιτυχίες, δίνουν ένα momentum για να συνεχίσει η ομάδα σε αυτό το ρυθμό. Εντάξει, υπάρχει αυτό συνέχεια, άρα πάρε από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε τώρα. Άρχισε κουτσά στραβά που ζεριζόταν, παρόλα αυτά προχωρούσε και βλέπεις, ας πούμε, με λίγο-λίγο, χωρίς να έχει κάποιο παιχνίδι ιδιαίτερο κατά τη γνώμη μου, αλλά βλέπεις ότι μπαίνει με το σκεπτικό «θα κερδίσω». Γιατί έχει μπει σε αυτό το momentum. Εγώ λοιπόν, επειδή το Champions League είναι αυτό που είναι και νομίζω για τις ελληνικές ομάδες το ταβάνι είναι το Europa League, και επειδή φοβάμαι ότι κακά αποτελέσματα θα φέρουν γκρίνια και μετά αυτά θα φανούν και στο πρωτάθλημα, και όπως είπε ο Νίκολες και πιστεύω και εγώ, το πρωτάθλημα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος, δεν ήθελα να βγούμε. Τι λες?
1: Λοιπόν, στο ότι η ΑΕΚ δεν, ή οποιαδήποτε ομάδα τέλος πάντων που μπορεί να βρέθηκε στην θέση. Ναι, είναι μια χαρά ακούγες. Στο ότι μια οποιαδήποτε ομάδα που βρέθηκε στη θέση της ΑΕΚ το 24-25 την επόμενη χρονιά δεν πρέπει να επιδιώξει να πάρει το πρωτάθλημα και άρα να βγει στο Champions League, δεν συμφωνώ. Όλες οι ομάδες κοιτάνε για το καλύτερο δυνατό. Κατανοώ όμως το σκεπτικό και το επιχείρημά σου. Με ποια έννοια σου το λέω?
0: Μ' ακούω, συγγνώμη. Γιατί...
1: Σ' ακούω πολύ καθαρά. Εσύ μ' ακούς?
0: Ναι, για πες. Τώρα σ' ακούω. Τα προηγούμενα τα έχασα. Μόλις τελείωσα να μιλάω, σαν
1: λοιπόν, δεν συμφωνώ, λέω, στο σκεπτικό ότι μια ομάδα δεν πρέπει να χτυπήσει το πρωτάθλημα όσο χάλια και να έχει πάει την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή, ξεκινάμε από το 24-25. Γιατί την έχω ξανακούσει αυτή την άποψη. Ότι δεν έπρεπε η ΑΕΚ να βρει το Champions League. Αφού πήρε το πρωτάθλημα, αναγκαστικά θα παίζει για να αποκτήσει το Champions League. Τι θα πει στου παίκτε, μην παίζετε για να μπείτε στη λήξη του Champions League. Δεν γίνεται αυτό. Καταλαβαίνω όμως το επιχείρημά σου στην εξής βάση, ότι μια ομάδα που βρέθηκε την προπέρσινη σεζόν σαν τάταρα ψυχολογικά, αγωνιστικά κτλ. Έκανε τόσο μεγάλη πρόοδο ώστε να πάρει το εγχώριο πρωτάθλημα και η συνέχεια της βελτίωσής της θα έπρεπε να είναι πιο ομαλή. Εσύ αυτό θες να πεις, όχι ότι δεν έπρεπε να βγούμε Champions League. Δηλαδή,
0: εγώ δεν θέλω να βγαίνουμε καθόλου.
1: Έχοντας όλα να παίξουμε στο Champions League, αναγκαστικά οι απαιτήσεις ήταν τόσο μεγάλες που θα έπρεπε να έχουν γίνει βελτιώσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές που θα έκανες εάν, ας πούμε, η ΑΕΚ είχε βγει στο Europa. Αν π.χ. είχε πάρει, αντί για το πρωτάθλημα, είχε πάρει το κύπελλο και είχε πάρει το καλό εισιτήριο σαν τον Όφη και προκρινόταν στους ομίλους του Europa. Υπό αυτή την έννοια, ακούω το επιχείρημα αυτό. Το ότι δεν πρέπει να επιδιώξει μια ομάδα να βγει στο Champions League γιατί πρέπει να κάνει πολύ σοβαρές βελτιώσεις. Όχι, δεν τα ακούω. Αλλά σαν σκεπτικό, καταλαβαίνω τώρα ότι εκεί ίσως ακόμα και οι άνθρωποι της ΑΕΚ βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Με ποια είναι το λέω? Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω ούτε τον Ριμπάλα ούτε τον Νίκολς κτλ. Αν τους γούνε οι επιλογές, θα το πιστωθούν. Αν δεν τους γούνε, θα το χρεωθούν. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Ενώ και για κάποια παιδιά που ακόμα δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής. Αλλά δεν μπορεί το σκεπτικό σου να είναι ότι δεν θα παίξω στο καλύτερο δυνατό, στην καλύτερη δυνατή διοργάνωση στην Ευρώπη. Έχει να κάνει με το ότι η βελτίωση θα, αν βγαίναμε στο Europa π.χ. θα γινόταν πιο ομαλά. Δηλαδή, μετά θες λίγο καλύτερους παίκτες για να παίξεις στο Europa. Τώρα μπορεί να χρειαζόσουν και παίκτες οι οποίοι να μπορούν να σου δώσουν πραγματικά ελπίδες, ας πούμε, περισσότερες από ό,τι έχεις, για να κάνεις κάτι καλό στο Champions League. Αυτό το καταλαβαίνω. Και να μπορείς να κρατήσεις και τα τρία καρπούζια στη μία μασχάλη, θα πω, γιατί είναι και το κύπελλο. Δηλαδή δεν συμφωνώ με το σκεπτικό ότι δεν βγαίνουμε στο Champions League. Κατανοώ όμως ότι θα μπορούσες να κάνεις πιο μικρά βήματα. Τώρα έπρεπε να κάνεις πιο μεγάλα και ίσως να μην τα έχεις κάνει τελικά.
0: Κοίτα, και τα μεγάλα βήματα που αν γίνονταν θα έπρεπε να αλλάξει η ομάδα πάρα πολύ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί τώρα, αν εσύ εννοείς ότι θα έπρεπε να παίρναμε 2-3 παίχτες, για να τους βάλεις και δεκαδά τους, ας πούμε, για να πεις θα σταθώ στο Champions League ξαφνικά, είναι μια αλλαγή νομίζω. Και θα ήταν και λίγοι κατά τη γνώμη μου. Το πρόβλημα μου εμένα και που φοβάμαι, και για μένα και οι δύο ισοπαλίες εκτός έδρας δεν ήταν ασύνδετες με το γεγονός, με το Champions League, και πιστεύω θα δούμε και άλλα τέτοια. Έχει να κάνει λίγο και με την προσπάθεια που κάνουν οι παίχτες, ας πούμε, μεσοβδόμαδα, και μετά το βλέπεις στο εγχώριο πρωτάθλημα. Και όσον αν, εντάξει, μπορείς να φανταστείς, αυτό το επιχείρημα το λένε που και είναι αυτονόητο κατά τη γνώμη μου, να πας τη μία μέρα σε ένα σαλόνι, σε μια δεξίωση, και μετά από τρεις μέρες δύο συμβλάκια.
1: Κοίτα, ναι. Όσο και να λέει είτε είναι ο Νίκολης, είτε ο οποίος προπονητής, ότι ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα, κακά τα ψέματα, πολλοί παίχτες ξέρουμε ότι θα τα δώσουν όλα στο παιχνίδι του Champions League. Με ό,τι καλά και ευεργετήματα μπορεί να έχει αυτό, αλλά και με μειονεκτήματα μπορεί να έχει αυτό. Θα πει στον άλλον. Ο άλλος παίζοντας στο Champions League μπορεί να στοχεύει. Γιατί θεμητό είναι. Εγώ δεν θα κακίσω κανένα παίχτη, ξέρω εγώ, αν στοχεύει ακόμα και να πάρει μεταγραφή. Ακόμα και αν βρίσκεται σε μια πιο. Δεν θα πω προχωρημένη ηλικία ποδοσφαιρικά, αλλά κάποιος να βλέπει, ας πούμε, ότι με 30 μπορώ να, ξέρω εγώ, να κάνω 2-3 μάτς καλά στο Champions League και να χτυπήσω ένα συμβόλαιο. Μπορεί να το βλέπει και έτσι. Δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό. Τι να του πει, μην παίξει, ξέρω εγώ, καλά στο παιχνίδι του Champions League, αλλά γιατί σε θέλω την Κυριακή. Ο άλλος θα τα δώσει όλα μοιραία στο Champions League. Το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Πάρε και τον Ολυμπιακό πέρυσι. Δηλαδή με το που τελείωσε η προσπάθεια του Champions League, σβήσανε.
0: Ναι, αλλά η όλη η γκρίνια, άμα θυμάσαι, ξεκίνησε γιατί δεν κέρδισε την Πάφο.
1: Ναι, αλλά πήρε 11 βαθμούς όμως. Δεν ήταν μικρή σκούμη που έκανε ο Ολυμπιακός πέρυσι.
0: Στο τέλος.
1: Δεν έχει σημασία. Έπαιξε ενδιάμεση. Έπαιξε.
0: Ότι υπήρχε μια γκρίνια που μετά αυτό αποσταθεροποίησε την ομάδα.
1: Μετά κλιμακώθηκε, μετά το. Αφού αποκλείστηκε, ρε παιδί μου, από τη συνέχεια του Champions League στην ενδιάμεση φάση. Μετά, ναι, αφού δεν μπορούσε να βγαίνει τα γκολ με το σταγονόμετρο. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν με την μπάλα στον αέρα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όσο περνούσαν τα παιχνίδια, γινόντουσαν και λιγότερες φάσεις και μοιραία υπήρξε αντίδραση και από τον κόσμο.
0: Εμένα το κυριότερο μου επιχείρημα είναι αυτό, ότι χαλάει η σειρά των αποτελεσμάτων. Και επειδή, εντάξει, εγώ πιστεύω το πρωτάθλημα πρέπει να είναι ο στόχος. Εντάξει, ωραία η Ευρώπη κτλ. Αλλά θα πας μέχρι κάποιο σημείο και μετά τέλος.
1: Mm-hmm.
0: Και ειδικά για εμάς που είμαστε η τρίτη ομάδα στην Ελλάδα στη Συλλογή Πρωταθλημάτων και κυνηγάμε τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, πιστεύω θα έπρεπε να είναι ο κυριότερος στόχος. Και με το Europa League πιστεύω θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σειρά αποτελεσμάτων. Τώρα φοβάμαι πάρα πολύ, ας πούμε, ότι θα υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια φέτος. Και πιστεύω ότι θα ξεκινήσει από εκεί. Και είχαμε και κακή κλήρωση, όπως πάντα, ας πούμε. Αυτό με την Κόμο δηλαδή ήταν απίστευτο.
1: Αλήθεια.
0: Να μας πω από το τέταρτο
1: αυτοκινητικό μου. Να είσαι καλά, φίλοι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
1: Έλα, Αλεξανδρή, έγινε.
2: Τι κάνεις. Άκου τώρα τι έγινε. Μπαίνουμε σε μία παραπέντε.
1: Άκουσα τον Γιώργο. Έπαθε σοκ.
2: Όχι, άκουσα τον Γιώργο. Άκουσα. Όταν ήρθε για τον Γιώργο και για μένα. Γι' αυτό σήμερα τηλέφωνο. Μπήκαμε σε μία παραπέντε. Κανεί ραδιόφωνο με και πόσο και δύο και τρία. Και ακούμε από λίγο που λες το Γιώργο για τον Αλέξανδρο. Και εντάξει, λέει καλώς για μένα. Εγώ δεν και ακούω και φυσικά και από παλιά σαν του σταθμού κλπ. Αλλά και του πιο παλιού σταθμού, τώρα μην λέω ιστορικά, το Super FM, Γεωργίου κλπ. Και το Σιέμπι που δεν ζει βέβαια ούτε ένα του άλλου δύο πολύ έκοπτου ανθρώπου, συναδέλφου σου. Θα το πω για πολλωστή φορά, δεν το έχω ξαναπεί άλλε τουλάχιστον τρει φορέ στο σταθμό, πολλωστή δεν είναι τρίτη.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι, επειδή ανέφερε στο. Δεν τον είχα γνωρίσει, γιατί δεν προλάβα να είμαι στο χώρο. Τον άκουγα. Το
2: Σιέμπι, πολύ αγαπητό και το καλοκαιρινό.
1: Πάρα πολύ αγαπητό. Και να ξέρετε ότι για την ιστορία του αθλητικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα θα ρωτήσετε και το Μάκη που τον είχε ζήσει και τον ήξερε καλά.
2: Το
1: Μάκη τον
2: Γιώργο, ναι.
1: Το
2: Μάκη τον
1: Γιώργο. Είναι ένας άνθρωπος που
2: μόχθησε αρκετά και είναι από τους
1: πραγματικά πάνω στη δική του λογική και στο δικό του σκεπτικό. Έφυγε κρίμα, πάρα πολύ κρίμα για τον χώρο που έφυγε τόσο νέος και φυσικά για το
2: πολύ
1: για όλη την, και για την οικογένειά του φυσικά πάνω απ' όλα, αλλά ειδικά για τον χώρο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι θα είχε διαμορφωθεί και γενικά τελείως διαφορετικά και ο λόγος ραδιόφωνο και το πώς θα ήταν.
2: Εννοείται.
1: Ήταν πάρα πολύ σκληρό ο Σκέμπης.
2: Να πω κάποια δεν ξέρουν πολύ γιατί δεν ασχολούνται και ήταν και πιο μικρή ηλικία βέβαια.
1: Και εμείς ήμασταν παιδιά, ας πούμε, στη ηλικία του Λυκείου όταν ακούγαμε το
2: σχήμα. Μπράβο, ήταν παλιά δεύτερο και τέταρτο πρόγραμμα. Με Κοτσιλιά στο δεύτερο πρόγραμμα, τέταρτο ήταν ο Μότσης. Έγινε κάποτε η αέρα, η ενιαία αέρα σπορ, με Κοτσιλιά και Μότσι. Πάλι δεν ζήκαν σε αυτούς δύο. Ήταν πρώτα η αέρα, μετά έγινε βέβαια σπορ, δεύτερο και τέταρτο πρόγραμμα μαζί, έγινε ο Σουδ FM. Μετά έγινε, πριν γίνει ο Sport FM, θα σου τώρα κάτι, το ξέρουν πολλοί λίγοι, αν ακούν θα το καταλάβουν. Είχε κάνει τότε μια προσπάθεια στο τραγούδι ο Θαναϊλάκης. Ο Θαναϊλάκης, το έχει παρατηρήσει προς τιμή του, με τα αθλητικά, δεν πολύ σωστό άνθρωπος. Είχαμε λοιπόν κάποτε γνώση ο 7X, στον παράδεισο Μαρουσίου, στη γειτονιά μου, στον Ρωσό Αγκόρα, στο εμπορικό κέντρο. Τότε είχα κάνει μια προσπάθεια τότε κάποιες ώρες με αθλητικά, ώστε ο τραγούδι ξέρει πολλά πράγματα και ο Θαναϊλάκης μαζί. Είχαμε τότε κάνει μαζί τις εκπομπές. Με το Θεναλέ και μου είχε πει: εγώ είμαι αθλητικά το βολισκούμε, δεν μπορεί να ασχολούμαι, είμαι βίο του Χρήστου. Διάβαζω κάποια εκεί πέρα θέματα. Εγώ τότε είχα σχεθεί να ασχοληθώ και μου είχαν πει και κάποιοι φίλοι, αλλά είχα σπουδάσει άλλο. Είχα σπουδάσει άλλο αντικείμενο, αλλά ασχολήθηκα. Και τώρα λέω: τα αθλητικά ασχοληθώ. Εντάξει, μάλιστα πάρα πολύ τεχνικά, ασχολούμαι με όλα τα αθλήματα. Γι' αυτό και παραδέχομαι πολύ το σκουντί. Και είπα πριν από λίγες μέρες το θεωρώ μακράν του δεύτερου Έλληνα δημοσιογράφου, όχι μόνο από τις γνώσεις του. Ασχολείται με όλα τα αθλήματα. Σου λέγομαι ρεπόρτερ Ολυμπιακού, οπότε μου ρωτάτε οτιδήποτε άλλο φορά Καλαμάτα. Άλλο άθλημα, είμαι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ΑΕΚ κλπ. Ή κάνω μόνο ρεπορτάζ μπάσκετ. Ξέρει, τουλάχιστον 4-5 θέματα εντελεχώς. Μιλάει τόσες γλώσσες, άπτυσα ελληνικά. Και έχω πει και εσένα. Είσαι σε αυτό το δρόμο. Θα πεις μεγάλωσες. Είσαι μεγάλος νέος. Δεν μπορώ να ακούω. Λοιπόν, για να μην ξεφύγουμε. Τότε λοιπόν είχε γίνει προσπάθεια από Σωτηρακόπουλο και Θαναϊλάκη, βασικά Σωτηρακόπουλο, στο 7X. Μιλάμε πριν το Sport FM και μετά το κάνανε, το εδραιώσανε με το Sport FM. Όπως έχω πει για μένα και ας ακούσει λίγο αυτό αυστηρό, δεν είναι δύσκολο να γίνεις δημοσιογράφος με τα αθλητικά θέματα να ειδικευτείς. Εύκολο πράγμα είναι. Ο παδός να είσαι, χρειάζεται. Μην πω τα παρακάτω γιατί μπορεί να παραγγιστεί τον από κάποιους. Από εκεί πέρα, αν θες να διακριθείς και να είσαι καλά, θες λίγο να μάθεις 5 πράγματα και να ασχοληθείς με κάποια αθλήματα τα οποία θέλουν γνώσεις και μεράκι. Με το ποδόσφαιρο και τις ομάδες ισοπαδικές είναι εύκολο. Κάνω ρεπορτάζ Ολυμπιακού και τι έγινε. Σημαντικό είναι. Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Και ρώτα, με τίποτα άλλο ασχολείσαι, ξέρεις. Όχι. Μη μου λες, εμένα με ενδιαφέρει ο στίβος, η δατοσφαίριση, όλα αυτά τα αθλήματα.
1: Ξέρεις για ποιο συνοχωριό μου που δεν έχει την κάρτα που θα έπρεπε ειδικά. Ραδιοφωνικά θα μου πεις, OK, ο Στίβος είναι κάτι που πρέπει να το βλέπεις περισσότερο.
2: Συμφωνώ.
1: Αλλά εγώ θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, επειδή ο Γιώργος είχε λέξει με τα καλά του και τα κακά του, είχε μεγάλη τρέλα με τον Στίβο. Το τι αποστολές πηγαίναμε για τον Στίβο, δηλαδή δεν υπήρχε meeting που να μην πηγαίναμε, είχαμε πάει πόσες αποστολές, ας πούμε. Και κάναμε μετά τον Στίβο, δηλαδή στις αρχές του σταθμού. Ο Περικλής που τώρα ας πούμε εξειδικεύεται, ο Περικλής ο Μακρύς που εξειδικεύεται και στο ειδικά στο Στίβο και τα λοιπά, ήταν ας πούμε από αυτούς που ήμασταν νέοι, ξέρεις, που έκανε τα μεταδόσεις και τα λοιπά, αλλά θυμάμαι και εγώ είχα πάει πάρα πολλά meeting. Ο Περικλής βέβαια ήταν εξπέρσο στο Στίβο από τις αρχές που έκανε
2: κάτι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, πηγαίναμε, καλύπταμε. Με έχω καλύψει ας πούμε ακόμα και ποδηλασία πίστας. Θυμάσαι κάτι αγώνες που είχαν γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο και τα λοιπά. Είχαμε και μια καλή φουρνιά με κάποιους πολύ καλούς αθλητές.
2: Το Ροβίτη, τον πολύ σημαντικό το Ροβίτη.
1: Χειμονέτο.
2: Μπράβο το Χειμονέτο.
1: Είχαμε, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Περνάγαμε από όλα όμως. Δηλαδή πηγαίναμε βόλεϊ, χάντμπολ, μπάσκετ, ποδηλασία πίστας, πόλο.
2: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Το παιδί αυτό ούτε καν τον έχω μιλήσει στο τηλέφωνο, ούτε τον γνωρίζω καθόλου. Ο γιος του Βασίλη του Μότση, ο Κώστας. Ο Βασίλης του Μότση, ο γιος του Κώστα Μότση. Άκρη τον παιδί. Καμία σημασία. Εδώ και χρόνια έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την δατοσφαίριση.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και αλήθεια, ναι.
2: Πάρα πολύ. Πρέπει να τον παραδέχομαι γιατί ασχολήθηκε. Ενώ όλοι οι άλλοι δεν γνωρίζουν, εντάξει, υπάρχει ο Αναγνωστόπουλος, υπάρχει και ο Γκομόλης, αλλά έχει ασχοληθεί τόσο πολύ. Όταν είναι στην ΕΡΑ και κάποιες φορές είναι στην ΕΡΤ,
1: Το σκουντίσκερ πολύ από πόλο, να ξέρεις.
2: Αλλά μα είπε ο σκουντίσκερ, σε δουλειά μου, ξέρει από στίβο, από το σφαίρι, mm-hmm. από μπάσκετ. Είναι... Και σου λέω, όχι μόνο, δηλαδή, για μένα για το Sky, είναι ο σκουντής θα κρατήσει το Sky. Και όσο και αν κάποιοι μπορεί να θυχτούν τώρα, ήταν το πιο σημαντικό, άκουσα το σκουντή την άλλη φορά στο κύπελο που είχε γίνει με το... Και λέω, ποιο σκουντής εκεί.
1: Το Super Cup.
2: Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν για τον Μότσι, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ και σε ραδιοφωνικές μεταδόσεις και λίγο στην τηλεόραση και δεν τα διαβάζει, γιατί τα έχει μάθει πλέον. Όταν κάτι εντρυφείς και σου αρέσει πολύ και το αγαπάς, θα ασχοληθείς, θα το αγαπήσεις και θα ξέρεις όλες τις ελληνικές επιτυχίες των εθνικών ομάδων, των συλλόγων. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει. Ασχολήσου με τη χειροσφαίριση, με τη μετοσφαίριση. Ασχολήσου με ένα άθλημα, ρε παιδί μου. Άσε το ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, φόρμουλα, ένα τσιτσι πάζε τέτοιο. Αυτά είναι τα εύκολα. Να μου λες 2 μήνες 6, 2, 6, 1 και πώς το είδαν. Πότε πέρασε μισή ώρα στο γραπτό κείμενο, τελειώσε υπόθεση. Τα άλλα πες μου. Τα άλλα που έχουν ελληνικές επιτυχίες είναι ρεζιγόνος αθλητισμός και όλοι αυτοί οι αθλητές μοχθούν χωρίς ανταπόκριση. Τώρα κάποιοι προβεβλημένοι θα έχουν κάποιες χορηγίες. Εμένα αυτό το κάνεις. Θα σε παραδεχτώ ως δημοσιογράφο. Τα άλλα είναι εύκολα. Δεν είναι δύσκολα. Τώρα το να μου κάνεις 5 αρθογραφίες για το Ολυμπιακό Παναμιακό και να σου κάνω 10.000 κλικ και να πεις α, είμαι αγαπητός. Αυτό τι μου λέει εμένα. Εκεί ξεχωρίζει το σημαντικό. Και όπως έχω πει για σένα και μαζί, φαντάσου, το λέω για να μην νομίζουν κάποιοι, δεν έχουμε βρεθεί ποτέ από κοντά. Στο τηλέφωνο μιλάμε περίπου 30 χρόνια. Από κοντά δεν σε έχω γνωρίσει, δεν έχει τύχει. Έχω σκεφτεί
1: πολλές φορές. Εγώ θυμάμαι εποχές 98 και θυμήθηκα για τον Γιώργο ότι στις δύο, δηλαδή στο μυαλό μου, σας έχω συνδυμένες εσένα και τον Γιώργο επειδή βγαίνατε ίδια εποχή.
2: Ξέρεις κάτι, έχω πει για σένα κάτι. Ότι μιλάς όχι μόνο για την ΑΕΚ. Μοιάζει ότι κάνεις κριτική στην ομάδα αυτή και να μην κάνεις κριτική. Ότι ασχολείσαι και με τα υπόλοιπα αθλήματα. Αν τώρα σε ρωτήσω κάτι, θα ξέρεις να μου πεις ποιες είναι, πώς είναι πάνω κάτω η βαθμολογία. Όταν ακούω κάποιους να σου λένε στη Β' Εθνική, δεν ξέρω ποιες ομάδες συμμετέχουν, το θεωρώ απαράδεκτο. Τη στιγμή αυτή για μένα, ένας ο οποίος ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αν τον ρωτήσω τώρα, όχι να το διαβάσει, ποιες είναι οι 16 ομάδες της Β' Εθνικής, της λεγόμενης τώρα Super League 2, εάν δεν μου τις πει, όχι τώρα, σε 5 λεπτά, αλλά εκτός κειμένου. Μην μου ξαναπεί για ποδόσφαιρο. Θέλω να πείτε 16 μόνες
1: βιντεάκι. Εντάξει, παιδί μου, αυτό τώρα δεν είναι υποχρεωμένο. Αλλά είναι. Να σου πω κάτι. Είναι. Στην Ελλάδα είναι μάς περισσότερο παδίνες.
2: Μα δεν θέλουνε. Δεν ξέρω. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Είναι και άλλη γενιά, Αλεξάνδρου, για να πάμε σε break. Είναι και άλλη γενιά. Άξιο να σου πω κάτι.
2: Να το πάρουνε με διαμέρισμα.
1: Οι 50-άρδες, 55-άρδες, 45-άρδες, ας πούμε, όταν δεν έπαιζε η ομάδα μας εντός έδρας, η ομάδα που έχει ο καθένας. Πηγαίναμε να δούμε, ας πούμε, το τι μάτσα εδώ έχω δει τώρα εδώ δίπλα στο Μοσχάτο, ας πούμε, με κανονικό Μοσχάτο, Ελευθερία, Θήλα κτλ. Πηγαίναμε και βλέπαμε ερασιτεχνικό. Ή στο μπάσκετ, αν δεν έπαιζε, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, πήγαινα, έβλεπα. Έσπερο. Άσε τον Έσπερο που ήταν και στη γειτονιά μου. Φτάναμε να δούμε μπάσκετ στο Περιστέρι. Δεν μένα. Και το Λιβέρ, ναι, εντάξει.
2: Μόνο δύο παράδειγματα, θα σου πω μόνο δύο χωρίς να ονομάσω. Για τους σταθμούς. Ένας είναι εδώ και ένας άλλο σταθμό. Την ΕΡΑ. Εγώ πραγματικά με αυτό το πράγμα τα έχασα. Το ένα πρόσφατα, Δευτέρα, έπαιζε Καλλιθέα με την.
1: Με τον Αστέρα Ακτορβίτα, το 2-0.
2: Με τον Αστέρα Β. Λοιπόν, το βλέπα λιγάκι, τον παρακολουθούσα. Και στο ημίχρονο, λίγο πριν το ημίχρονο, βάζω να ακούσω ραδιόφωνο. Αυτό ήταν το σταθμό σας. Για να μην νομίζω ότι ο σταθμό σας. Ήταν την ΕΡΑ. Και λέω. Ήθελα κάτι να ακούσω την ώρα, γίνει γιατί έλεγαν για μπάσκετ. Και λέει στο ήταν άστο όνομά του. Και λέει ένα παιχνίδι ανιαρό, δεν έχει φάσεις και η Καλλιθέα υπερέχει μεν και αυτά. Και είχε πάρει κόκκινη κάρτα η Καλλιθέα.
1: Ναι, παίζαμε 10.
2: Άκου τώρα. Και στο 38 συνδέεται. Και λέει αυτό και αυτό. Λέω εντάξει, πάνω το ξέρω στο οποίο που να είναι. Και το περιμένω πραγματικά από περιέργεια και κάνει και σύνδεση και στο ημίχρονο. Για το αποτέλεσμα του ημίχρονου. Λέει παραμένει το 0-0. Έχουμε μόνο ένα σημειότυπο στην κερκίδα, ένα μωράκι πάνω του πάτη. Γιώργο του κουνάει η μητέρα του. Και δεν αναφέρει την κόκκινη κάρτα. Και λέω, άνθρωπε μου, στο γήπεδο, εσύ δεν την κόκκινη κάρτα. Λέω, φαντάζομαι που φτάσαμε. Και κάτι ακόμα. Πέρα από κανένα χρόνο.
1: Έγινε, Άρης, πρέπει να πάω στο διάλειμμα, δεν θα με κλείσει.
2: Είχε πάρει ένα παλικάρι που ήταν αναγέννηση καρδίτσα. Στο σταθμό. Μια βραδινή εκπομπή. Δεν σπαθεί, όχι βραδινή, μέση 24ωρο. Λοιπόν, και λέει με αναγέννηση καρδίτσα. Λέει αναγέννηση καρδίτσα και κάνει κάποια εκπομπή. Και λίγο παίζει αυτή η ομάδα, σε ποια κατηγορία παίζει, το έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Λέτε ξέρει πέσει να γίνει καρδίτσα, όχι δεν ασχολούμαστε. Όμως με α. Και λέω καλά, άμα δεν ξέρεις που παίζει να. Όχι όποια, για να γίνει καρδίτσα, λέει δεν γνωρίζουμε. Και φάνηκε το, αν λέει το ξέρεις, ήταν γνώσεις επιστημονικές. Και λέω ρε παιδιά, λέω. όταν δείξεις μια ομάδα που παίζει σε μια κατηγορία και δεις να μου πεις το νεοχώρι Τάδη ή θύλακα Τσικά Ιωαννίνων, για να γίνεις η καρδί σας, αν δείξεις μια κατηγορία παίζει, και δεν μπορεί να μιλάμε παραπάνω, δεν μπορεί να εκφράσει άποψη για κανένα άθλημα, για καμία ομάδα, για

0: αντιμετωπίζει τα Panzer του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
1: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

Μια που είπε για Superbet League 2 ο Αλέξανδρος πριν από ότι έχουμε πολύ σπουδαίο μάτσο το μεσημέρι, νίκη Βόλου Αλήν Όπιμπετ με αυτό το παιχνίδι και μετάδοση από, από την κρατική τηλεόραση ανοίγει αυλιά για την πέμπτη αγωνιστική. Πολύ σημαντικό μάτς. Θυμίζω ότι μένει να οριστεί, δεν ξέρω το αν το διήμερο που είχα οφ, ορίστηκε το Ολυμπιακός Β' με την Άδες Καλυθέα, αλλά δεν θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Έχουμε ακόμα Παθρακικό Σέρες, δοκιμασία του Πανιωνίου στον Πύργο, Αστέρα Άκτορ Β' με αναγέννηση, Ζάγκη Θαπόλα Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β' Ελλάδα Σύρου και Ελάσυρου μάλλον, γιατί είναι Ελάσυρου η ομάδα, και το μάτς του Νέσου.

του με τη Μαρκό, με την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, επίσης και αυτό την Δευτέρα το παιχνίδι. 2-10-95-79-83-4-5 θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα με Γιώργο Γιαννίση στον ήχο, Κοσμιάλου στο μικρόφωνο, πάρα μέχρι τις 2 παρά και 2 παρά 5.

Λοιπόν, μπορεί ο Ζώτης να μην έδωσε ειδήσεις. Εντάξει, με τον τρόπο του νομίζω ότι έδωσε μια ιδέα. Αλλά αυτός που έβγαλε ειδήσεις για το πότε επιστρέφουν κάποιοι από τους συμπαίκτες του είναι ο Παναγιώτης ο Καραϊτζάκης, ο οποίος στη μεικτή ζώνη αποκάλυψε πως ο Σλούκας αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Μουσταφά Φαλ, τονίζοντας πως ο Γάλλος Σέντερ βρίσκεται σε καλό στάδιο. Εντάξει, ήδη για τον Παναθηναϊκό τα ευχάριστα ήρθαν με την επιστροφή του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, μάλιστα αγωνίστηκε στο σημερινό παιχνίδι και είχε και καλή απόδοση. Αλλά και με το Σλούκα να μπαίνει σιγά σιγά από την ερχόμενη εβδομάδα στις προπονήσεις, είναι κάτι που το αποκάλυψε στις δηλώσεις του στη μικρή ζώνη ο Παναγιώτης Καραϊτζάκης. Τόνισε και αυτός με τη σειρά του ότι σήμερα κλείσαμε καλά την εβδομάδα στη EuroLeague, πήραμε δύο σημαντικές νίκες, έχουμε συνολικά τρεις, έχουμε δέσει πάρα πολύ καλά παρότι ακόμα έχουμε τραυματίες. Το σύνολο των 10-11 παικτών που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει δέσει πάρα πολύ καλά με τις δύο πεντάδες που χρησιμοποιεί ο coach. Παίζουμε πολύ καλά και στην άμυνα και στην επίθεση, κυρίως στην άμυνα. Και αυτό είναι το κύριο συστατικό που έχουμε βάλει φέτος, να ξεκινάμε παίζοντας δυνατά στην άμυνα και συνέχεια επίθεση θα βγει. Είμαστε χαρούμενοι και συνεχίζουμε, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Χθες, παρότι έπαιξε λίγο, ήταν αρκετά καλός. Έδειξε τι έχει και τι μπορεί να μας δώσει αμυντικά για το Χέις Ντέιβις. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να διαβάσει τις αλλαγές, να παίξει το καλάθι. Δεν χρειάζεται να πω τι μπορεί να κάνει. Μας έδωσε όθηση και βοήθησε και αυτός. Τώρα για τους άλλους εκεί στις δηλώσεις του πάνω είπε για τον Σλούκα, ανέφερε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει προπόνηση και ότι είναι σε καλό δρόμο και ο Φαλ, οπότε ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά θα έχει και τις σημαντικές επιστροφές. Ξεκίνησε από χθες το βράδυ με την επάνωδο του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις που είχε και πολύ καλή απόδοση, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, 13 πόντους, 4 assist και 4 rebound για τον Χέις Ντέιβις.

0: Για πάμε και σε ένα ακόμα φίλο, πάμε, χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα Γιώργος από Πάτρα, Παναχαϊκή.
0: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Έχουμε πει και πιο παλιά, καλά είμαι εδώ. Εντάξει, για την εθνική σε πήρα, στο ποδόσφαιρο περισσότερο.
0: Είχες πάει στο μάτσο με τον Παναγιάλιο?
1: Δεν είχα πάει, δυστυχώς, γιατί δούλευα. Δεν είμαστε έτοιμοι. Ναι, έγινε ωραία.
0: Εντάξει, νωρίς ακόμα. Εσύ. Η Γάμα Εθνική είναι πρώτη αγωνιστική παίχτηκε.
1: Αυτό.
0: Απλά ρωτάμε πώς πήγες, επειδή ήταν.
1: Ναι, είχε φοβερή ατμόσφαιρα. Φοβερή, χαμός. Χαμός. Εντάξει, είμαστε με το Αίγιο εδώ. Έχουμε μια σχέση αγάπη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι. Εντάξει. Καλά, παλιότερα. Τέλος πάντων, μακάρι κάπου να ξαγυρίσουμε, να έχουμε κόντες και με το Αγρίνο και με αυτά. Αυτά είναι τα ωραία που τα είχαμε πιο παλιά. Νομίζω η Εθνική όταν παίζει το ποδόσφαιρο της, δηλαδή το πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία είναι αυτό, ενώ όταν πάει να παίξει το ποδόσφαιρο του Euro 2004 δεν το μπορεί. Αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάτσουμε πίσω πάνω από 30 λεπτά και να περιμένουμε. Νομίζω δεν ταιριάζει σε αυτή την ομάδα.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Δεν είναι αυτό που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο χθες, δεν ήταν ούτε ακριβώς γύρω του 2004. Θα σου εξηγήσω γιατί. Αν θυμάσαι στο γύρω του 4, η Εθνική κατάφερε να κρατάει πολύ, πολύ μακριά τους αντιπάλους. Δηλαδή δεν γινόταν πολλά σουτ κάνανε από το έξω περιοχής, αλλά μέσα στην περιοχή, παρότι παίξαμε με κορυφαίες ομάδες, δεν μπαίνανε εύκολα οι αντίπαλοι.
1: Σωστό.
0: Θα μου πεις, ήταν και άλλο το ποδόσφαιρο τότε, αλλά δεν είχαμε. Πολλά ήταν τα παιχνίδια που δεν πατάγανε τόσο πολύ περιοχή οι αντίπαλοι. Δηλαδή για την δυναμική που είχαν αυτές οι ομάδες με τις οποίες παίξαμε. Εντάξει, οι Τσέχοι πραγματικά μας βάλανε, ρε παιδί μου, μέσα. Οι άλλοι, δηλαδή και οι Γάλλοι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στον προημιτελικό, ας μην θυμάμαι να μας έχουν κάνει ιδιαίτερα πολλές φάσεις.
1: Ναι. Απλά είναι το εντελώς αντίθετο.
0: Απλά δεν μπορούμε γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Βέβαια αυτό είχε να κάνει και με τις δυνάμεις εχθές. Και εδώ είναι ένα στοιχείο το οποίο αν το βλέπει κανένας αντικειμενικά χωρίς παρεξηγή ούτε με αυτό δεν θέλει ούτε εθνικιστικές κορώνες για να το καταλάβεις ούτε τίποτα. Καλά κάνουμε ως εθνική ομάδα και έχουμε πάρει πολύ σοβαρά τη διοργάνωση. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως είναι ότι ακόμα και χώρες που είναι στα κυπικά μας πήρανε αρκετούς παίχτες και τους εναλλάσσουν στα παιχνίδια. Εγώ αυτό που φοβάμαι πολύ για την Κυριακή είναι το εξής, ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν υπομειστεί πολύ μεγάλο βάρος στους τρεις αγώνες. Και στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε πάρα πολύ αυτό. Ειδικά από το κέντρο της άμυνας αριστερά, ο τερματοφύλακας, ο Παυλίδης, ο Τζόλης που δυστυχώς επάθηκε υπέστη αυτόν τον τραυματισμό, και ο Καρέτσας, ο οποίος και αυτός ταλαιπωρήθηκε τον προηγούμενο καιρό με την Ντόρτμουντ. Αυτά τα 7 παιδιά έχουν υπομειστεί πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Να σου πω ότι πίσω από τον επιθετικό, δηλαδή αυτός παίζει συνήθως πίσω από τον επιθετικό, ρε παιδί μου, εκεί το έχουμε ψηλοαλλάξει. Είχαμε διάφορους παρτενέρ για τον Παυλίδη, εκεί μπορούσαμε να τον κλάτρισουμε. Άντε να πω ότι και στο κέντρο μοιράστηκαν κάπως οι τρεις στον χρόνο τα τρία παιδιά που στα τρία παιχνίδια.

0: Οι άλλοι 7 όμως δεν έχουν πάρει ανάσα, ρε φίλε. Άντε και το δεξιμπάκο Σάλιακας με το, με το Βαγιανίδη που έπαθε αυτό. Τα, οι υπόλοιποι 7 όμως δεν έχουν πάρει ανάσα. Ναι. Και ξέρεις, είναι... κάποια στιγμή αυτό έχει και έναν άλλο κίνδυνο. Δηλαδή, θα μου πεις τώρα, έγινε ο κύκλος των 4 αγώνων. Μπορεί να σου πούνε όμως και συλλογικά, ρε φίλε. Δηλαδή, οκ, είπαμε, 4 παιχνίδια είναι. Αλλά μην μου τους βάζει και σε όλα τα μάτς μέσα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνεις πως το λέω. Αν σου πει και ο άλλος μετά, ξέρεις, ναι, έχει αυτό. Δηλαδή, άμα βλέπει και ο άλλος ότι έχει παίξει 4-90 λεπτά ο παίκτης του, εντάξει, μπορεί να σου πει, φίλε, την άλλη φορά είναι τραυματίας. Ξέρεις, έχει μια ενόχληση και δεν θέλει να το ρίξει κανένα στο στυλό. Τι θα του πεις εκεί. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους τεντώσουμε τους παίκτες. Και το λέω επειδή μπορεί να περιμένουν, ας πούμε, για την Κυριακή να σκίσουμε την Γερμανία και τα λοιπά. Ναι, όλοι το θέλουμε. Αλλά είναι και το θέμα της κόπωσης στη μέση.
1: Ναι, λογικά ο Ιβάνος...
0: Και μας βγήκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, μας βγήκε πάρα πολύ με την Ολλανδία.
1: Πιστεύεις ότι θα κάνει όμως αλλαγές?
0: Κάτι, δεν το βλέπω και πολύ πιθανό.
1: Αυτό. Νομίζω εγώ θα...
0: Αναγκαστικά θα παίξει ο Μασούρα στη θέση του Τζόλι. Ναι. Λογικά. Τώρα κατά τα άλλα τι θα γίνει. Άντε, ίσως να παίξει. Αν είναι καλά, και γιατί είχε φάει και είχε το σκίσιμο αυτό, τον τραυματισμό, το μικροτραυματισμό Κοστούλα στο πρώτο παιχνίδι.
1: Αυτό.
0: Ίσως να του δώσει και αυτήν θέση βασικού.
1: Και διάβασα και ένα ωραίο ότι θύμισε πολύ το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία.
0: Εντάξει, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Πάντως, φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι θα ισοπαστούμε τώρα. Αν το βλέπεις το μάτς, ας πούμε, αντικειμενικά και δεν είσαι τώρα με το... που αυτά τα μάτς δεν είναι και πρόκριση, ας πούμε, οκ. Okay. Θα έχεις καλύτερη κλήρωση. Νομίζω ότι την τριάδα έτσι κι αλλιώς την έχουμε κλειδώσει για να έχουμε γκρουπ ισχυρών. Τώρα, από και πέρα, ό,τι έφυγε, θα είναι καλύτερο. Να πας και να παίξεις και πρώην τελικά για, για την διοργάνωση.
1: Αυτή η υποχώρηση όμως μου θύμισε πολύ τους άλλους.
0: Ρε φίλε, δεν βλέπεις ότι δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε καμία μονομαχία. Δεν είναι ότι κάποιος προπονητής δίνει οδηγία ότι ξέρεις θα ψωχωρήσουμε. Πας να παίξεις το χώρο, να εκμεταλλευτείς, ξέρω, την ταχύτητά σου κτλ. Δεν κερδίσαμε μία μονομαχία. Στο δεύτερο μήκρο, δεν θυμάμαι να έχουμε κερδίσει μία δεύτερη μπάλα. Θα μου πεις πώς θα την κερδίσεις, αφού έκανες απομάκρυνση και όλοι ήταν μπροστά από την γραμμή της περιοχής, ας πούμε. Δεν είχαμε κάνει καλές αποστάσεις. Παρότι ήμασταν κλεισμένοι, δηλαδή, αποστάσεις εννοώ. Ότι να διώξει την μπάλα και να προσπαθεί να την πάρει εσύ. Ήμασταν σε μια κάθετη γραμμή, ας πούμε, άντε να ήταν 10-15 μέτρα από μακρύ. Ένας που θα τρέξει, μπορεί να τρέξει κανένα να πάρει όταν είναι όλοι έξω από την περιοχή συμπτυγμένη δική μας. Κανένας δεν ήταν προωθημένο. Και ο Τεντέι που μπήκε, μήπως βοηθήσει και τα λοιπά, χθες δεν μπορούσε να βοηθήσει το παιδί. Δεν το κατηγορούμε. Ξέρεις τι, και αλλαγή να μπεις, άμα όλοι είναι κλαταρισμένοι οι υπόλοιποι, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα από μόνος. Θα πας την μπάλα και να σου πει όλους.
1: Πήγε σε μια φάση του ότι πέσανε.
0: Εγώ δέχομαι ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερη απόδοση, ρε παιδί μου, αλλά εδώ τώρα μιλάμε ότι είχε κάτσει όλη η ομάδα.
1: Σωστό. Εντάξει, μακάρι
0: και
1: εκεί να τα καταφέρουν.
0: Μακάρι αυτό. Έστω η ισοπαλία νομίζω ότι.
1: Θα βοηθήσει για τη δεύτερη θέση.
0: Δεν ξέρει τώρα. Οκ. Έχω να παίξω μεταξύ του απλά. Θα έχει με τη Γερμανία το πάνω χέρι, οπότε κερδίζει η Σερβία και τελειώνει η υπόθεση. Ό,τι και να κάνει η Γερμανία μετά, δύο μάτς μένουν.
1: Έγινε, Κώστα, καλό
0: βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Να είστε όλοι καλά. Ανανοούμε καλό σχόλιο των πραγμάτων το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ και γύρω στις 12. Από τον Γιώργο Γιάννη που ήταν στον Νίκο, τον Κώστα Μυαλού που ήταν στο μικρόφωνο εκτάκτο σήμερα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλώς από τον Κύριακο να έχετε.

doesn't know what a woman is.

care what you play.

0: Sport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8 είμαστε ακόμα εδώ. Κάποιοι κρατάνε το ηχητικό ζωντανό. Άλλοι το κρατάνε από το λαιμό. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβό.
0: Τσουβό.
1: Τσουβό.
0: Χάρης Χριστό. Στη ρύθμιση του ήχου είναι εδώ. Η αποχή του από εδώ. Στον bwinsport FM 2. Την κορυφαία ραδιοσυχνότητα της Ελλάδας μας. 30 χρόνια είναι ο μπαμπάς και εσύ κάνεις το γιο. Με τον γίγαντα Παναγιώτη Κεφαλά στην δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια. Ο Μακόναχη του σταθμού.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Ζαφυράτου, καταπληκτικό καφέ ανοιχτό, καστόρο που αν πέσει λαδιά ανοίγει σαν την Κύπρο.
1: Είναι Κάμελ.
0: Ωραίο κλαμπ.
1: Φανταστικό. Λοιπόν, μα εκεί ήταν και ο Κουμπλίζεν.
0: Τι, δεν είναι ο Φσάντζο Σιβέλλα.
1: Δεν μάθεστε.
0: Μπουλής.
1: Ο Μπουλής, μπράβο, ναι. Κουμπλής, το ίδιο είναι. Μωρέ, στον όμιλο είναι και οι δύο.
0: Ο ρουμποκομπολογής. Βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει. Το ίδιο έκανε και η εθνική μας εχθές.
1: Ναι.
0: Και έχοντας.
1: Σφύρατο, δεν μπορούσα να το σφυρίξει από το 70. Να πάμε ήσυχοι για ύπνο.
0: Από 2-0-2-2 και στην κουβέντα με τον κοινικό. Τον πατέρα μου, τον Διογέννη, τον κοινικό, τον παίρνω κάθε πρωί τηλέφωνο, του λέω: Πατέρα, τότε στο μάτς. Δεν λες καλά που έδωσε λίγες καθυστερήσεις.
1: Πάντα με την αυτό... καλή κουβέντα οι γονείς.
0: Ναι, αλλά στοχευμένα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τύπου εκεί που θα σε πονέσει.
0: Δεν πίστεψες ότι θα φας και τρίτο.
1: Μπράβο.
0: Εσύ δεν το πίστεψες ότι θα φας και τρίτο.
1: Ναι. Πίστεψα ότι θα φάω και τρίτο από το 2-1. Όχι από το 2-2. Πίστεψα ότι θα.
0: Τι θα κάνουν δίποτα.
1: Έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα πιάσει για δύο. Αυτό όμως που δεν. Δεν μπορούσαμε να πιάσουμε μια κεφαλιά εμείς, γιατί τόσο κοντοί είμαστε εμείς. Καλά, εγώ είμαι.
0: Είναι ο Φαντάικ, ξέρει ακριβώς που να πηδήσει.
1: Και τι έχει ψηλώσει
0: όλη όλους. Μέρα αυτό κάνει. Όλη μέρα πηδάει ο Φαντάικ, φαίνεται.
1: Εντάξει, φαίνεται.
0: Κάποιοι άνθρωποι να μου πηδάνε, φαίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και ο Φαντάικ ξέρει να πηδάει. Ξέρει να πηδάει ο άνθρωπο. Και να παίρνει τις κεφαλιές.
1: Ναι, αλλά ξέρω να πηδάνε και άλλοι.
0: Συγχρονίζει το άλμα του.
1: Μένει εκεί πέρα κανένα τέταρτο και σου λέει θα έρθει μπάλα.
0: Ο πατέρα με κοινικό λέγοντά του πάλι καλά όμω. Άμα σου έλεγαν. Με 3 βαθμούς πάρε 7 πόντους. Θα πήγαινες να παίξεις να διεκδικήσεις 9. Του λέω όχι, κάτσε καλά.
1: Έτσι,
0: κέρδα τώρα τη Γερμανία και είσαι Θεός.
1: Ναι, αν σου έλεγε κάποιος πριν ξεκινήσουν τα προκριματικά ότι θα περάσουν 3 παιχνίδια και θα είσαι αήττητος και θα είσαι και στην κορυφή της βαθμολογίας και θα έχεις κερδίσει και τη Γερμανία και δεν θα έχεις χάσει και από την Ολλανδία, θα έλεγες, έλα μωρέ, εντάξει, βάλουμε ένα τσίπουρο. Θα έλεγες, δεν θα έλεγες.
0: Θα έλεγα.
1: Θα έλεγες.
0: Το θέμα είναι τώρα το εξής. Αν είναι δείγμα. Φόβου, δηλαδή υπάρχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Χάνω 2-0, παίζω με την Ολλανδία. Έχουν 3 παίχτες παραπάνω στην περιοχή. Μένω πίσω, διώχνω σφύρα τον Αλήξη. Αού, αού. Αυτό είναι ένστικτο που το μαθαίνεις από εφηβική ηλικία. Είναι εντολή προπονητή. Το κάνει ο παίχτης μόνος του. Τι είναι.
1: Δηλαδή, το ένα αυτό... δεν αναιρεί το άλλο αρχικά. Και ναι. Δεύτερον, ήταν άλλο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και άλλο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Οι αλλαγές που έκανε. Αυτός που δεν τον θέλανε. Τον βέρατος μέρα. Είναι Ολλανδός αυτός. Yeah. Δεν τον θέλουμε. Τι τον θέλανε. Ναι.
0: Βοήθησαν οι κατσαρομάλιδες.
1: Όχι απλά βοήθησαν οι κατσαρομάλιδες. Ναι. Άλλαξαν όλο το παιχνίδι. Άλλαξαν όλη τη διάθεση της Ολλανδίας.
0: Είχε μέτρα με την μπάλα αυτός ο Γάκας. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να δω τώρα στα κρίσιμα. Δηλαδή. Γιατί το λέω αυτό. Με Γιωβάνοβιτς παίζαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και στο προηγούμενο διάστημα που δεν καταφέραμε τους στόχους μας. Παίξαμε πολύ ωραία balance μας και στην Αγγλία και παντού.
1: Ναι.
0: Και όταν ήρθε η ώρα δεν ήμασταν καθόλου εκεί. Ήμασταν πάρα πολύ φοβισμένοι. Τώρα αυτό θέλω να δω, όταν θα έρθει η ώρα, αν θα είμαστε δυνατοί και σίγουροι και αν θα είμαστε φοβισμένοι. Εγώ αυτό θέλω να δω. Δηλαδή από το 2-0-2-2 το κρατάω σαν μια συνολική έτσι, αποτίμηση του τι έχει γίνει με τον coach και την ομάδα γενικότερα. Γιατί έχει πολύ ταλέντο η ομάδα. Να τράβει μια θλάση λογικά.
1: Ο Γιώλης έπαθε αυτό που. Μάλλον ο Γιωβάνοβιτς έπαθε αυτό.

0: μιλάω.
1: Όχι, όχι, σου μιλάω, βγες έξω. Όχι, όχι.
0: Σερβιτόρος σε πανηγύρι.
1: Δεν πονάω.
0: Σερβιτόρος σε πανηγύρι. Δεν φίλε, έλα από εδώ.
1: Ρε, βγες έξω, σου λέω.
0: Μπες μέσα, μωρή Καρολίνα.
1: Στην παραλία, όταν να φύγουμε, πάνε και μέσα, βαθιά.
0: Για να αργήσουν.
1: Ναι, ναι, ναι, για να αργήσουν. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Τζόλης με τον Γιωβάνοβιτς. Ρε, βγες έξω, έχεις τραυματιστεί. Τον είδα, λέει ο Γιωβάνοβιτς, ότι έκανε μια κίνηση που συνήθως δεν την κάνει ο Τζόλης. Δηλαδή, δεν είναι τύπος που. Αχ.
0: Ναι, και δεν είναι παιδί που το έχει εύκολο να πέφτει κάτι. Όταν τον βλέπεις κάτω τον Τζόλη για να παίρνει το πόδι. Και έφαγε και μια ωραία ο Καρέτσας, ένα πάτημα και έμεινε λίγο κάτω και φοβήθηκα και εκεί. Με έχει πιάσει φόβος με όλα αυτά. Αυτά χτες με την Εθνική. Πολύ καλό παιχνίδι όμως γενικά. Πολύ ωραίο μάτς. Με ένταση, με τούμπα γεμάτη. Είχε
1: λαδάρα, όμαδα.
0: Με σκεφτόσουν
1: και ωραίο κόσμο. Ωραίο, δηλαδή, ωραία συμπεριφορά, ρε παιδί μου, του κόσμου. Και αυτό έβγαινε μέσα από την τηλεόραση.
0: Χειροκρότησαν και τους Ολλανδούς. Λογικό είναι. Πολύ ξενέρωτο αυτό το άσπρο με το πορτοκαλί σερτσάκι της Ολλανδίας. Σαν πιζάμα.
1: Έρχομαι ακριβώς δίπλα σου να συμφωνήσω. Τι αηδία είναι αυτή που έχουμε μάθει εμείς στην Εθνική Ολλανδίας. Συγγνώμη τώρα, είναι λίγο μπούμερ αυτό. Αλλά έχουμε αυτό το πορτοκαλί το έντονο.
0: Ξέρεις και ο πορτοκαλί μου αρέσει που έχει μέσα και κάτι ρόμβους.
1: Και κάτι, μπράβο. Και λίγες μαύρες λεπτομέρειες στο λαιμό. Αυτό. Τι αηδία ήταν αυτή που φορούσατε.
0: Άσπρο με πορτοκάλι. Τι να βάλω. Βάλε και ένα άσπρο αφού θα κατέβεις εδώ να ψίζεις τώρα. Μην βάλεις καλά ρούχα.
1: Και ένα σήμα εδώ μπροστά λες και είναι διαφημιστικό.
0: Τα αρκουδάκια της αγάπης. Ποια ήταν αυτό. Captain Planet. Ποιο ήταν αυτό που κάνανε.
1: Τα αρκουδάκια. Ναι, ναι, ναι.
0: Φωτιά, γη. Ή με τα δαχτυλίδια, Captain Planet, τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Πάρα πολύ χάλια. Πάρα
0: χάλια,
1: πολύ.
0: Χάλια τα έκανα. Ρε παιδιά, τι κρινιάζει. Δεν έβαλε Δουβίκα, έβαλε λέει τον Ιωαννίδη, τον Παλαιστή, λέει ο άλλος.
1: Α, ναι, ναι, χάλια ήταν. Γκολ ασίστ. Ναι, ναι, ναι.
0: Γκολ ασίστ.

0: αλλά πήγαινε. Mm-hmm. Φάνηκε ρε παιδί μου το πώς κουβάλισε την μπάλα ότι ήταν σε καλή κατάσταση. Και το είδε και ο Γιωβάνοβιτς και σου λέει κάτι, θα το βάλουμε. Πάντα. Από την αρχή. Yeah. Δικαιώθηκε, δικαιώθηκε. Εκείνος που δεν δικαιώθηκε ήταν ο Τσάβης, θέλω να σου πω. Δεν δικαιώθηκε, με συγχωρείς δηλαδή. Γιατί όταν κάνεις τρεις αλλαγές στο ημίχρονο.
1: Σκέφτηκε στο 2-0 θα φύγει. Αυτό που σου λέγανε ο Τσάβη και ο Κλόπ θα φύγουνε.
0: Θα τσακωθούν, το ξέρω. Όταν λοιπόν στο ημίχρονο βάζεις τρεις αλλαγές και αυτοί οι τρεις σου γυρίζουν το παιχνίδι, σε εκθέτουν, δεν σε δικαιώνουν.
1: Ναι, νομίζω.
0: Σε εκθέτουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι σε υψηλό επίπεδο αυτή η παίχτες.
0: Βέβαια.
1: Πάμε το διάλειμμα.
0: Και δεν πάμε.
1: Πάμε.

0: Θα μιλήσουμε και για Ολυμπιακό, ο οποίος ιτήθηκε με buzzer beater. Στην αρχή αυτός που το έβαλε έκανε τον πολύ χαλαρό και μετά κατάλαβε τι έκανε και τρελάθηκε. Και Κώστας Μπαρτζόκας που λέει, επειδή είμαστε πρωταθλητές τώρα έχει γίνει show, όλοι θέλουν. Κάντε την εκπομπή show, κύριε Ταμπάκη.
1: Εσύ κάνεις την εκπομπή show.
0: Όλοι θέλουν να μας κερδίσουν επειδή είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Καλά, για λογικό δεν είναι αυτό.
0: Λογικό είναι.
1: Γιατί το λες αυτό, λέει.
0: Εντάξει, έτσι το. Μπαρτζόκα το παιδί.
1: Ναι, ρε παιδί, γιατί το λες, το λέω. Το λέω στον Τόλτ.
0: Εντάξει, δίνουν λίγο παραπάνω, κάνουν λίγο
1: σαν. Δεν είναι. Επίσης, όταν παίζουν δύο ομάδες, η μία θέλει να κερδίσει την άλλη μέσα στο κέντρο.
0: Και respect στον Ντάνστον που είναι 40 χρονών και είναι σε τέτοιο επίπεδο.
1: 40 χρονών, μια χαρά νέο παιδί είναι.
0: Που αν δεν είχε άσπρο μουσάκι εδώ χαμηλά, δεν θα καταλάβαινες ποτέ ότι είναι τόσο. Αλλά όπως έχω πει, είναι ακόμα νωρίς, μεγάλος ο δρόμος της Ευρωλίγκας. Μιλάμε τώρα για πολύ δρόμο.
1: Θυμάται αυτό το Φεβρουάριο και το Μάρτιο.
0: Έχουμε πολύ δρόμο. Τώρα. Τα μηνύματα του κόσμου, από χτες ακούω Big Win Sport FM. Χτες ήμουν, λες και δούλευα, security, που ναι. Ακούνε Big Win Sport FM.
1: Όλο το βράδυ, ναι.
0: Που έχω ένα μεγάλο σκύλο, 8 μηνών, χοληστερόλη έτσι και τον ελέγξεις.
1: Που είναι διασταύρωση τυρανόσαυρου.
0: Με δημόσιο υπάλληλο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι έτοιμο να κάνει ντου με τα δύο ποδιόρφια. Τι θέλεις. Που κάπαμε με στον
1: μπαρ. Στη σειρά σου!
0: Στην μπαρμπερ τη, όπου κανεί δεν μπορεί να περπατήσει. Έρπεται αυτό ο σκύλο. Και άκουγα εκπομπέ και γενικά μηνύματα έκραζαν λίγο Ιβάν ο κόσμο. Και εδώ έχουν.
1: Κοίταξε, θέλω να σου πω.
0: Και στο
1: ότι
0: Facebook.
1: Πολλά. Υπάρχει μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.
0: Okay.
1: Έτσι. Ναι. Που μάλλον έχουν κοπεί στα νιάτα του, δεν ξέρω από το Ρεχάγκελ. Από τον Παναγούλια.
0: Τον θυμάστε τον ακροατή. Καλό το γύρο, αλλά μπάλα δεν παίξαμε.
1: Αυτό, ναι. Έχουν κοπεί από τον Καγκάτσι τον Μπαμπά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλανε να πάρουν τον πάγκο της Εθνικής και τους κόψανε. Και έχουν τέτοια αποθυμέρα με την Εθνική, γιατί πραγματικά αυτά που ακούω για την Εθνική και για τον Γιωβάνοβιτς και για τους παίκτες της Εθνικής, δεν τα ακούω για την ΑΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τέτοια χολή.
0: Ναι, πολύ.
1: Και τέτοιο μίσος.
0: Ωραία,
1: φίλε, τα χαλαρώστε λίγο. Τι σας έχει κάνει, το ψωμί σας τρώει.
0: Και δείχνει το Γιωβάνοβιτς να του παίρνει την κόμμα. Η γυναίκα είναι δικιά μου. Δεν τα θέλει, άλλο δεν τα πιέζει στην Κατερίνα. Είναι δικιά, μην υποτιμάτε την Κατερίνα.
1: Ποιος σας έκοψε την καριέρα με την Εθνική. Ποιος σας πήρε τη φανέλα με το Εθνόσημο. Ποιος μάνατζερ.
0: Εγώ θα το βάζα.
1: Ο Λιμπερόπουλος. Πότε σας έκοψε ο Λιμπερόπουλος από την Εθνική και έχετε τέτοιο μένος. Δηλαδή πραγματικά.
0: Να ορίστε, ο άλλος έχει μένος με μένα. Φάπα ο Γαύρος. Κρυφογάβρε φιλομοντέρο τσούβι. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ διάφορα για όταν χάνεις 2-0. Επιτρέπεται, αυτό διαβάζετε έτσι. Επιτρέπεται να νικάς 2-0 στο ημίχρο με όποιον και να παίζεις. Και να χάζεις και να το φέρεις 2-2. Ποια άλλα είναι διάμορφα, από αυτούς που βλέπει ο Φαμπάστιν και ο Γκούλιτ και γελάνε.
1: Να.
0: Okay. Κάνουν και φάρσες. Mm-hmm. Κάνουν φάρσες με απόκριση. Βάζουν Πλούταρχο. Κάθε βράδυ κουβέντια. Ποιο είναι,
1: και με παίρνει το πρωί. Μιλάτε εσείς για στιλιστικές ενδυμασίες. Εσείς που μου έρχεστε στο ραδιόφωνο φορώντας ό,τι βρείτε μπροστά σας.
0: Εγώ φορέσα της Μαρίας.
1: Εγώ που δουλεύω στα χωράφια, αντί να είμαι πιο επίσημα από εσάς. Εσύ που δουλεύεις στα χωράφια, φέρσε. Περνάει.

0: κόσμο, περνάνε τα ντάτσουν, περνάνε αυτό και σε βλέπουν.
1: Γι'
0: αυτό δουλεύουμε στο ραδιόφωνο.
1: Μα βλέπουν τώρα με τι κάμερε.
0: Δεν με νοιάζει. Εγώ δουλεύω στο ραδιόφωνο για να μην φαίνομαι.
1: Άλλαξε αυτό.
0: Ναι, εγώ έχω πρόσωπο για ραδιόφωνο.
1: Φάτσα ραδιοφωνική.
0: Ναι, βεβαίω.
1: Μούρι.
0: Μούρι.
1: Έχει ραδιοφωνική μούρι, μου πει κάποιο. Άρα του λέω με χάλια. Λοιπόν. Αν έχουμε νιώσει ποτέ άγχος όπως τα κόρνερ του Φαντάικ, όταν είναι ο Φαντάικ να πάρει κεφαλιά, ναι, το αγχώθηκα.
0: Καλύτερα του δίνανε πέναλτι.
1: Γιατί και σε φάσεις που δεν δεχτήκαμε γκολ, τη χάσαμε τη μονομαχία.
0: Ναι, το με ξέρω. Ναι, μα δεν πήγαμε.
1: Αυτό
0: σου λέω, γιατί άλλοι ήταν πιο ψηλοί από εμάς, γιατί άλλοι ήταν πιο ψηλοί από εμάς. Στα κόρνερ, ειδικά στα κόρνερ.
1: Μάλλον η εμφάνιση του ψηλώνει. Πολύ εμφανή, πολύ.
0: Το λευκό.
1: Και, ναι, και όταν τραβάγαν τη δικιά μας, σκεφτόμουν να σένα ότι έχει 160 ευρώ. Φέρτε εδώ.
0: Έχω ζητήσει μία τέτοια. Έχω ζητήσει μία τέτοια.
1: Όλα τα είδα χτες, Μαρία, γιατί γύρισα νωρί σπίτι. Δυστυχώς είδα και live τον τραυματισμό του Τζέιμς. Έβλεπα το match του Ερυθρού με την Έφες. Και σε μία φάση βλέπω τον Τζέιμς να πέφτει κάτω και θεώρησα στην αρχή ότι βρίσκει το πόδι σε άλλο πόδι και έγινε κάποιο διάστημα γιατί. Έγινε μια φάση με ένα rebound προς τα εκεί, αλλά κόλλησε πίσω το πόδι του. Μάλλον ζημιά στον αχίλιο. Καλά χάνει τη σεζόν. Είναι και 37 στα 38 νομίζω ο Μάικ Τζέιμς. Αχίλιο το επιβεβαίωσε,
0: μας το λέει ο
1: Παναγιώτης Κεφαλάς. Αυτό σημαίνει ότι χάνει τη σεζόν με τον αχίλιο. Οκτώβρη μήνα,
0: κρίμα.
1: Χαιρετίσματα. Και το θέμα είναι ότι και για τον εαυτό του είναι σε μια ηλικία που είναι ένας δύσκολος τραυματισμός. Εκτός αν είσαι ο Κόμπε Μπράιαντ Μακαρίτσι, μπορεί να παίξει και χωρίς αχίλιο 7 λεπτά. Ή ο Γιώργος Καραγκούνης, χωρίς χιαστό.
0: Χωρίς χιαστό, ναι.
1: Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δυστυχώς, ίσως είναι ένα πρόωρο τέλος στην καριέρα του Τζέιμς, αλλά όπως μου είπε και ο Ρόμπο, επειδή είναι και σκύλος.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Γενικά ναι, και τον βοηθάει και το γεγονός ότι. Είναι και πιο κοντό στο δέμα, δηλαδή. Μου το έλεγε ένας γιατρός. Παίζουν όλα ρόλο το πόσο βάρος
0: έχει. Το πόσο βάρος δίνει στα πόδια.
1: Ναι.
0: Και στη μέση.
1: Αλλά μακάρι να το ξεπεράσει γιατί είναι παιχτάρα, ωραίος τυπάκος. Χαίρεσαι να τον βλέπεις.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: είναι ωραίος τύπος ο Τζέιμς μπασκετικά. Δεν ξέρω τι κάνει στη ζωή του. Αλλά για το παρκέλο.
0: Περαστικά να είναι, περαστικά. Ναι. Σωστό, να φοράμε ρηγέ να φαινόμαστε πιο ψηλοί. Θα παίρνουμε τα κόρνερ.
1: Okay.
0: Παιδιά, ό,τι βοηθάει.
1: Δεν το είχα σκεφτεί. Ρίγα, οριζόντια.
0: Όχι, ρε, κάθετη. Η οριζόντια παχαίνει. Η κάθετη ψηλώνει. Ναι, γιατί πας μαζί με τη ρίγα. Όπως πάει η ρίγα, πας και εσύ.
1: Σκέφτηκα Ιωαννίδη με την οριζόντια θα φαινόταν. Τι έγινε, ρε παιδιά, το έκανα τον κολ. Δεν στο είπα τον πυρήμπα και να τον πάρω.
0: Τα χέρια στη μέση.
1: Δεν σου είπα θα κάνω πυρήμπα εγώ χιλιάρα και εσύ κοροϊδεύατε με το 7 μπαστούνι.
0: Ναι. Μποϊκοτάς κανένα Έλληνα τουρίστα στην Ολλανδία. Και κάτω τα ένταμ και κάτω και τα γκούντα.
1: Τι λες, παιδί, μια χαρά είναι Ολλανδία. Και πολύ συμπαθητική.
0: Και το καπνιστό το ένταμο είναι πάρα πολύ.
1: Εντάξει. Με τσοβόνια το δικό
0: μου. Με τσοβόνια.
1: Με τσοβόνια. Με τσοβέλα.
0: Με τσοβέλα.
1: Υπάρχει το με τσοβέλα.
0: Το ξέρω, μου το έχει φέρει πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν ήταν καλό. Έχει ακόμα. Σιγά μην έχει το φάγατε σε δύο μέρε.
0: Τι να έχω.
1: Τυροφάγη.
0: Τι λες, παιδί.
1: Ποντίκια τη Νέα Μύρνη.
0: Άκουλε να έχω ακόμα. Μέλι τη ρήπα από δύο μέρε. Καταρχά καλά. Τι θα κάνουμε. Ροχάλα, το ξέρω.
1: Ρε τυροφάγη, σπλίντερ.
0: Τι είσαι με τα καλά. Τυρί.
1: Ρε ρατατούι.
0: Πήγα χθε στο σούπερ μάρκετ και ρίχνω μια ματιά στα τυριά και ήταν λες και μπήκα στην καρτιέ.
1: Μ' αρέσει.
0: 35 ευρώ το κιλό. Ναι, 24 ευρώ το κιλό.
1: Είναι
0: το κασέρι,
1: ξέρω. Η σειρά Brand of Love του Ροκφόρ.
0: Είχε και τη στρογγυλή τη φραγίδα. Τι κάνετε.
1: Τη ρατατούι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όχι δεν το είπα. Πάμε.
0: Πάμε. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε γιατί αυτό το μήνυμα σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή το WhatsApp το τερμάτισε.

0: Halloween. Χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται. Μα και χωρίς λουκουδιές δεν γίνεται. Στα Lidl, διακοσμητικά και αξεσουάρ όλων των ειδών. Πιτζάμες, στολές, κουβέρτες που φωσφορίζουν Μαρία στο σκοτάδι. Και όλα τα απαραίτητα γλυκά. Και αλμυρά σνακς που φωσφορίζουν στο σκοτάδι.
1: Σφωσφορίζουν.
0: Τα αλμυρά σνακς, αλλά για την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου μπορείς να απογειωθείς με μαγική ατμόσφαιρα. Φόρεσε την σφωσφοριζέ στολή και ετοιμάσου να ανοίξεις την πόρτα για trick or treat Lidl, γιατί αξίζει. Τρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρου Ήξερες ότι τα ψάρια έχουν φόσφορο? Η Ολλανδία έξω από το ποδόσφαιρο, λέει ο Δούσης μάλλον, είναι απίστευτα αντιπαθητική και αγενής. Πώς αυτή η χώρα γέννησε το total football, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι λιγάκι, είναι και λίγο ότι κυριαρχήσετε.
0: Λίγο. Τα Πέιμπα, εκεί γενικά, Πέιμπα που δεν μαθαίναμε στα γαλλικά. Ναι, εκεί είναι λίγο... Ρε παιδιά, όχι συνολικά, δεν μπορούμε να έχουμε φοβερή σύνδεση. Ενώ είναι, έχουν μια απόσταση απέναντι σε όλους.
1: Βασικά είναι, πας εσύ προς τα εκεί και φεύγουν οι άλλοι.
0: Και μεταξύ
1: είναι...
0: τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μεταξύ τους.
1: Ναι, Βέλγιο,
0: δικό μου κόσμο που ζει εκεί, συγγενείς.

0: λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με ένα υπέροχο μήνυμα, ταξιδεύω προς το στόμιο του Κορινθιακού για να φέρω τη μητέρα μου στην Αθήνα μετά τις διακοπές της. Προτίμησα την ώρα αυτή 8 με 10 εσάς να έχω παρέα.
1: Μπράβο.
0: Οι νέοι χόρευαν το χαλιγάλι και τότε είχαν διαφθαρεί με τη μουσική και τα ξενύχια. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου. Ή από εδώ τους από εκεί. Ωρε Χάρη, πόσα ξέρεις. Έχει έρθει μηνυματάκι.
1: Έτσι. Μουζικάρες, μουζικάρες.
0: Χορεύω με τον δίπλα στο Audi στον Κηφισό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Dracula.
0: Τι λέει ο ποιητής.
1: Τι σημασία έχει.
0: Σαπάτα,
1: άμα λέγεται Dracula το τραγούδι, τι σημασία έχει. Τι θα λέει.
0: Μη δείτε επικίνδυνο άντρα. Αμέσως.
1: Θα σας ρουφήξω το
0: αίμα. Μη δείτε άντρα που μπορεί να σας δαγκώσει τα αυτιά. Υπέροχος.
1: Το χθεσινό μάτς συγκρούστηκε ο ενθουσιασμός και το ταλέντο του πρώτου ημιχρόνου με την απειρία του δεύτερου. Ευτυχώς πήραμε, λέει, κάτι από το μάτς. Όλα καλά, προχωράμε.
0: Για κρατές τη δεκαετία του
1: 70. Ναι.
0: Συγκρούστηκε και ο ενθουσιασμός είναι πάντα καλό σύμβουλος, Μαρία. Δεν είναι έτσι ένα παγιωμένο συνέστημα συμπεριφορικό.
1: 7 βαθμοί με αυτές τις ομάδες και κάποιοι γκρινιάζουν ή μαρτών. Έλα στην παρέα μας, φίλε. Έλα εδώ να δεις τι διαβάζουν τα μοτάκια μας.
0: Βγήκα από τη Λαμπορκίνη και χορεύω στην Κηφισό, καθένας τώρα. Βγήκα από το Land Rover και χορεύω στο λιμάνι στην Ναυτιλιακή από κάτω.
1: Ωραία.
0: Αυτοί μας ακούνε, άνθρωποι επιχειρηματίες.
1: CEOs, FEOs.
0: Και UFOs.
1: BBOs.
0: CBOs,
1: HBOs.
0: Όπως είμαι εγώ, φυσικά αυτό πάει για μένα.
1: Καλημέρα στην Νικόλ που μας ακούει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα χρηστικά, πέρα από τα μπασχετικά, ποδοσφαιρικά. Ναι. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Γκούχου και συγγνώμη, ποια δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους αυτή τη στιγμή, με πάρα πολλά προβλήματα. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια προς Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση. Η επόμενη ενημέρωση αναμένεται μετά το μεσημέρι.
1: Ναι. Εντάξει, γενικά έχει μποφόρια, παιδιά. Γενικά έχει μποφόρια.
0: Στον Αργό Σαρονικό τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγια.
1: Ναι, αυτό. Μην φάτε πολύ, άμα είναι να ταξιδέψετε στον Αργό Σαρονικό. Δελφίνια, γιατί δελφίνια.
0: Πού έρχεται ο εμετός.
1: Πού.
0: Όσον αφορά τα υδροπτέρυγα, αυτό. Η κατάσταση διαφέρει ανά εταιρεία.
1: Ναι. Ανά καπετάνιο.
0: Βλέπω στο βυθό του μπικίνι ένα. Πόψου καράκι.
1: Αυτό. Μια θα βλέπετε το βυθό, μια θα βλέπετε τον ουρανό. Καλό ταξίδι να έχετε.
0: Ο Πάτρικ.
1: Έχω.
0: Να πω και Ραφίνα Λαύρη, συγγνώμη Μαρία, το τελευταίο μην είναι κάποιος που πάει προς τα εκεί και δεν έχει ενημερωθεί, σπάνιο πλέον για τα ραδιόφωνα.

0: ακυρώσεις για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
1: Έχω κάνει ένα ταξίδι, πότε ήταν, το 11. Το 11, το θυμάμαι, με δελφίνι, Πειραιάς, Σπέτσες.
0: Καλύτερα να παίρνεις κανονικό δελφίνι.
1: Φυλάκια χαιρετίζω. Ναι. Φυλάκια χαιρετίζω. Από τότε δεν έχω ξαναμπεί σε δελφίνι. Καλύτερα με το αυτοκινητάκι μας. Πάμε με το Πορτοχέλι, περνάς απέναντι.
0: Και καλά, και με εκείνη τη βαρκούλα που περνάς απέναντι.
1: Δεν χαμπαριάζουν τα ταξί αυτά.
0: Ναι,
1: ξέρουν πώς πάνε. Έχω πάει.
0: Ναι, έχω πάει.

0: Και ο Elvis Presley.
1: Και ποιο άλλο θα με παραδεχτεί. Δώσε μου το χέρι πριν.
0: Έλα, έλα.
1: Και ο Ρομπέρ Πιρές, Μαρία.
0: Γκουγκλάρετε, ρε. Τζενζί, γκουγκλάρετε.
1: Και ο Πιρές, Μαρία.
0: Οπότε. Τσουτσούριασα τώρα.
1: Αφού ξέρω. Και ο Πιρές πραγματικά
0: ναι,
1: όμως ήταν μεγάλος
0: φως. Ναι. Ενώ... πολύ καλός παίχτης.
1: Αυτό γιατί είχε το ένας με έναν. Και είχε μέτρα με την μπάλα. Θέλει να μας πάρει τα μέτρα.
0: Λοιπόν, νομίζουν ότι είναι ο σκοπελί τη μερική-μερική και βγαίνουν με 300 από φόρ.
1: Και στο ΕΓΑΛ ήταν πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Και αρχηγό. Χαλκιδόνα που ήταν. Εχθές κάναμε, λέει, κάποιες ευθανασίες στο σκυλάκι. Περνάμε δύσκολα, μας κρατάει παρέα. 17 χρόνια. Δέσποινα Ηράκλειο Κρήτης και εμένα τόσο είναι η Ήρα. 17.
0: Αυτό είναι το κακό εντός εισαγωγικών. Με τα
1: ζωάκια. Η Ήρα έχει θάψει όλη τη γειτονιά του μεταξύ.
0: Και πάει η Ήρα. Και λέει, όλοι θα σας θάψω.
1: Είναι σε φοβερή κατάσταση. Η ζωή να έχει, δεν ξέρεις τώρα μετά τα 17. Αλλά όπως μου έχει πει ο κτηνίατρος μου, ο Κονδυλίβης, καλημέρα, ότι. Σε αυτή την ηλικία όλα είναι, καταλαβαίνεις, ναι. Μια μηχανή είναι, 17 χρονών. Σύμφωνο πάρο Σεπτέμβρη, 9 από φόρα, από στα 40 λεπτών την κάναμε 2 ώρες. Τα κύματα σκέπασαν το μικρό καράβι. Μιλάμε για... Σε αυτό το fly-in πρέπει να ήμουν μέσα κι εγώ για σπέτσι.
0: Όλοι το θυμόμαστε αυτό. Και ήταν εντωμεταξύ και κτέλ. Περάσαμε και από υδραπόρο, δεν ξέρω κι εγώ από πού αλλού. Πατησίων, δεν ξέρω, Πειραιά, δεν ξέρω.
1: Okay.
0: Σας ακούω στον ηλεκτρικό, θέλω να γελάσω, αλλά όχι και να γίνω ρεζίλη. Και καταλήγω να είμαι με ένα μόνιμο χαμόγελο. Θα με περάσουν για τρελό. Ωραίο είναι αυτό, ρε, εσύ, να χαμογελάς στον δρόμο. Ωραίο είναι.
1: Α, μην είσαι ο τροχονόμος
0: όμως. Γιατί, για να είσαι ο τροχονόμος.
1: Να μην κάνεις τίποτα.
0: Γιατί έχει δηλαδή ποινικοποιηθεί η χαρά, ρε, εσύ.
1: Τι μου το λες εμένα, εγώ ζω από αυτό. Είμαι χαζούλη.
0: Καλημέρες από το μαγευτικό Κηφισόσο.
1: Τον Κηφισόσο.
0: Καλημέρες και στον κύριο Κώστα.
1: Γιατί
0: τον Ανθουσαίο. 7 και σήμερα για να δούμε την ΑΕΚΑΡΑ, λέει η Σοφία. Α, μετράει η Σοφία.
1: Οκ. Okay. Καλή εκπομπή, Θοδωρή, ταξί από αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο. Mm-hmm. Θα του τα μετρούσε τα παίδια του Πειραιώς Ζαγοράκης. Να ένας επιθετικός Έλληνας. Ένας ελαδέμπορας. Ένας άνθρωπος.
2: Τον περνάει ο Ζαγοράκης!
0: Και να σου πω την αλήθεια. Ναι.
1: Και έχει δίκιο. Και είμαστε με αυτόν.
0: Καλημέρα και στον Ηλία. Καλημέρα με νέο nickname, λέει. Από Μπίσχοφ, λέει, και από Κρός. Α, από Μπίσχοφ και από Κρός. Ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο για όποιον καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Ήμουνα με την Κίρκη και τον Οδυσσέα. Είχε πολύ μποφόρ.
0: Και εγώ ήμουνα με την Κίρκη. Και εγώ θα έμενα με την Κίρκη. Όχι με την Κίρκη, δεν θα έμενα με την Κίρκη.
1: Όχι, την Κίρκη αγγίζει γουρούνι.
0: Γιατί μια χαρά μαγείρευε.
1: Ναι, αλλά μαγείρευε.
0: Μην ήσουν γουρούνι.
1: Εντάξει, ήταν βιολογικά όλα.
0: Με την άλλη θα έμενα. Με την Τσαλίστερον θα έμενα.
1: Σου είπα, εάν είχα Τσαλίστερον, θα έκανα ότι δεν θυμάμαι την
0: οικογένεια. Μόλις είδα ότι του έφερε τα χτένια στο χέρι. Είχε ψαρέψει εκεί πέρα και αυτά. Και λέω, πού πα!
1: Το είχε δώσει στο χέρι γενικά.
0: Γενικά.
1: Αλλά. Δεν θα θυμόμουν. Φάελο το φαγό. Δεν πειράζει. Δεν θυμάμαι για πάντα. Θα γυρίσω στην Κρίνια και στο σκυλί πίσω.
0: Σε καλά.
1: Ναι.
0: Πώς να πάρουμε κεφαλιά, λέει, που έβλεπα τον Ντέικ. Ήταν σαν παιδάκι μπροστά στους Ολλανδούς. Εντάξει, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλημέρα και στο Σάκη.
1: Ξεκινάμε τη Λιόλιου. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ το παλιτό.
0: Ναι. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Με τσοβέλα είναι τυρί. Ναι. Με ζωζαφυρά, λέει τι να είναι. Είναι, παιδιά, είναι, πώς το λένε, αληφή για τη μέση. Το μέσο ζαφυρά.
1: Ναι.
0: Για τη μέση. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Είναι, λέει, ενδεικτικό της ανόδου της εθνικής ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι ενώ έχουμε κερδίσει η Γερμανία και η Σερβία και έχουμε φέρει χ με την Ολλανδία. Ναι. Εννοείται. Καλημέρα και στο Χρήστο. Γκούντα στην πλατεία στο Άμστερνταμ, έχετε φάει.
1: Όχι. Α, κάνουν και πανηγύρι. Κάνουν τον Άι Φαν Μπάστεν. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Με έχουν μέσα. Βελισάρες εκεί. Βελισάρεν.
0: Καλημέρα στο Στάθη. Πρώτη φορά λέει σε παιδότοπο με το μικρό για να φύγουμε. Βούτυξα στα μπαλάκια για να τον βγάλουν. Εκείνος έκανε το Φέλπς και με είχε αφήσει, λέει, 5 χεριές πίσω. Έτσι και ο Τζόλις δεν βγαίνω, λέμε με το. Δεν έχεις πάει σε παιδότοπο, δεν κατάλαβες αυτή τη φράση.
1: Έχω πάει στα νηψάκια.
0: Μπράβο, είναι ένα μεγάλο πράγμα σαν πισίνα
1: το
0: δηλαδή.
1: Δει,
0: ναι,
1: το
0: με τα μπαλάκια μέσα που μπαίνουν μέσα τα πιτσιρίκια και χάνονται.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι στα LA, λιώσια.

0: Έχω δει σε ταχυφαγείο που είχε μέσα μικρούλι
1: παιδότοπο. Ναι, μικρό παιδότοπο, ναι, ναι.
0: Άνθρωπο 17 χρονών.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ο οποίο τα μπαλάκια τα βάζει. Θα τα βάλει τώρα, τα μπαλάκια.
1: Τα μπαλάκια στα μπαλάκια.
0: Τέσσερα βάλει τα μπαλάκια.
1: Πόσα είναι.
0: Πόσα. Παρακαλώ, βγείτε έξω. Γιατί τι άμα χάνει. Τον πατέρα μου τον Ρονάλντο δεν θα τον αφήνει όξο σε σου. Το καταλαβαίνει. Πάμε διάλειμμα.

0: Ζαφυράς για τον Έρπη. Βασιλική.
1: Γεια σου, Βασιλική.
0: Πονάω. Γιατί πονάς? Είσαι Βλάξ, πάρε Ζαφυράξ. Πες αυτό με το μήνυμα που προσπάθησε ο άλλος Ρωμάρης.
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα. Χορού μέγας χώστης. Ξανά, καπάκι. Χορού μέγας χώστης. Και έρχεται το τρίτο μήνυμα. Ζήρου μέγας χώστης. Τα κατάφερα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, οκ. Κάποιος έχει πάρει, λέει, είναι με μηχανή. Σας ακούω από Αττική πάνω στη μηχανή. Έχω πάρει ένδο επικοινωνία που έχει μέσα εδώ για να ακούει ραδιόφωνο. Δεν τους ενδιαφέρουν τα τηλέφωνα. Για να ακούει εμάς. Μπράβο, φίλοι. Να το έχεις λίγο χαμηλά όμως, για να ακούς και τους δίπλα, έτσι. Ειδικά εσύ με τη μηχανή. Είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Mm-hmm. Μην το έχεις τέρμα. Εντάξει.
2: Βέβαια, Ζαφυρά, με τι θα ταξίδευε, με σαρόβαρκα και δύο κουβιά. Με δελφίνι θα ταξίδευε.
1: Με τι να ταξιδέψει, βέβαια. Κανονικά, αν με ρωτάς, επειδή έθιξες το θέμα.
0: Η Ζαφυρά του να σου πω ότι βουτάει.
1: Πέρα από αυτό, ναι, δεν βουτάω για να ταξιδέψω. Ναι. Ακόμα.
0: Έπαιζε στον υδάτινο κόσμο με Kevin Costner στο πλάνο.
1: Θα έπρεπε να ταξιδέψω με το δικό μου γιοτ. Τι έπρεπε.
0: Τώρα γιατί έχει όρεξη.
1: Γιατί, επειδή ρώτησε. Με ναι,
0: επειδή όμως τα ανταλλακτικά.
1: Με την μπλε που βρωμάνε.
0: Τα ανταλλακτικά τον Αύγουστο δεν είναι εδώ και πρέπει να κάνει σέρβις πιο νωρίς.
1: Όχι, είναι που αφήνω τον καπετάνιο να ξεκουράζεται.
0: Δεν αντιλήφθη. Είμαι σε φοβερή κατάσταση.
1: Ναι. Λοιπόν, σε φοβερή κατάσταση ήταν και τα παλιόπαιδα. Δεν τρέπονται λίγο εσύ.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Έπαιζε η Ισπανία Under 21 με το Σαν Μαρίνο Under 21.
0: Γύρισαν πίσω, τους αφήσανε.
1: Δεν τρέπεστε λίγο. Σαν Μαρίνο.
0: Σαν Κρουασάν.
1: Σαν. Μου τα κάνατε. 0-13, ρε φίλε. Ρε.
0: Ωραία. Καλά σου κάνανε.
1: Τι μηδε... το είδα.
0: Αν το κάνανε οι Γερμανοί, θα ήσουν έξαλλοι επειδή.
1: Όχι, και με αυτού είναι έξαλλοι.
0: Να τα πει όμω με τον
1: ίδιο. Το είδα σε ένα post που έγραφε. Σταματήστε, πέθανε.
0: Πεθάνανε.
1: Είναι already dead, σταματήστε.
0: 0-13.
1: Τι 0-13, ρε. Ρε, δεν τρέπεστε.
0: Όχι, να μάθουν ποιοι είναι δυνατοί. Τη Σαν Μαρίνο. Τι, εγώ έκανα 10 χιλιόμετρα προπάτησα
1: πάνω. Στο 9, στο 25, στο 32, στο 34, στο 42, στο 46, στο 69. Mm-hmm. Όχι, στο 46, στο 52, στο 62, στο 68, στο 69. Στο 74 και, και στο 95, ρε.
0: Έτσι
1: στο
0: να
1: 95.
0: Έτσι να πονάει. Και όλα αυτά, αν τα βάζα Τζόκερ, το 8 θα έβγαινε. Αν τα βάζα εγώ. Καλά τους κάνανε.
1: Εσύ θα το παίζεις γκολ-γκολ καταρχάς.
0: Εννοείται. Όχι. 4-6 γκολ θα παίζα εγώ.
1: Ρε, δεν τρέπεστε, ρε. Τι 0-13, ρε. Και η Ισπανία έπαιζε και με 10.
0: Γιατί?
1: Όχι, όχι, ψέματα. Έπαιζε με 10 στις καθυστερήσεις.
0: Ποιος πήγε και έφαγε κόκκινη σε αυτό το μάτς?
1: Ο Καραμπάγιο.
0: Ήταν ναι, και ο πατέρας ο Καραμπάγιος με τα πρόβατα.
1: Ναι, ο Κώστας ο Καραμπάγιος.
0: Αλήτης, μεγάλος. Δεν άφησε την οικογένειά του για τη μικρούλα.
1: Εντάξει, είδα κάτι δηλώσεις του Τσάβη στον Αποστόλη Λάμπο. Τον ρώτησε ποιους ξέρει, ποιους παίκτες ήξερε κτλ. Εννοείται ότι ήξερε τον Τζάρτα από το πέρασμά του από την Σεβίλη.
0: Και τον Ελμάγκο.
1: Ναι, αλλά και η εθνική λέει του Euro που κάνατε την έκπληξη, είχατε φοβερούς παίκτες κτλ. Τσάβη. Να σου πω, μποτοξαρισμένος. Γιαλουρό. Ίδιος με τον Τσούβι, παιδιά.
0: Τσάβι Τσούβι, είναι το ίδιο. Θα είχαμε η κομμόδα. Θα είμαστε ένα και ζευγάρι Τσάβι Τσούβι με η κομμόδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τσάβι και ο Αρτέτα.
1: 46 είναι.
0: Ο Τσάβι και ο Αρτέτα.
1: Συνομιλήσαμε.
0: Ναι, είναι ένα χρόνο πιο μεγάλο από μένα. Ο Τσάβι και ο Αρτέτα είναι στην ίδια. Στην ίδια φάση. Είναι τεντωμένο κούτελο με μουμπεγνή.
1: Αυτό. Αυτό δηλαδή άνθρωπο.
0: Τσάβι και Αρτέτα. Γιατί ο Χριστόγλου έχει, ο Χάρης έχει εδώ πέρα λιτίδες. Πόσο είσαι, Χάρη? 41 χρονών. Φαίνεται 41 ο Χάρης. Ειδικά με αυτά τα ρούχα.
1: Γιατί έρχεται και κάνει δύο πρωινά το μήνα, δεν κάνει. Βάλτον λίγο. Και θα γίνει σαν το ρίλο, θα γίνει.
0: Και δεν τα θυμάται. Κάνει τα πρωινά και λέει.
1: Τα ξεχνάει, τα διαγράφει.
0: Θυμάσαι, γυρνάγαμε από ποτό. Μα γυρνάγανε. Σταματήσαμε και φάγαμε χτες. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Και μετά όλο φιλεκέδε στο ζύγι, λες, ναι. Που έχει ένα κενό. Κέτσαπ, ναι. Η μαγιονέζα είναι λευκή πάνω στο ζήτο μπουφάν. Γελάω μόνη μου με τα ακουστικά στο γραφείο. Θα ήταν ωραίο να μην ακούει
1: κάτι. Και με κοιτάνε όλοι.
0: Έλεγα στα παιδιά μου πως κάνεις το Γιωβάνοβιτς και είχαν σκάσει στα γέλια. Ποιοι είναι αυτοί που δεν με ξέρουνε.
1: Εν τω μεταξύ, πλάκα. Ακούς το Γιωβάνοβιτς. και μιλάει έτσι.
0: Ναι, μην το λέτε αυτό.
1: Αλλά τα ελληνικά του είναι εκπληκτικά.
0: Τα μπορούσα να κάνω τέντεξ. Εν τη γενέση του κόψαμε
1: κάτι
0: τη φάση.
1: Τέτοιο, λένε, ναι, ανεξαρτήτως κατακλήτη... λέει τη φάση. Τι ανεξαρτήτως.
0: Ανεξαρτήτως αποτελέσματο. Και εν τη γενέση, εν κατακλείδη. Να μιλάει γενικά. Αναντήρητα. Κάναμε ένα καλό
1: παιχνίδι. Τα λέει αρχές.
0: Ναι, ναι. Λέγω έλεγον, λέξω καιρό. Και...
1: να είναι καλά, να είναι καλά. Λοιπόν,
0: τι να μην είμαι.
1: Παιδιά, ναι. Τι κάνεις όταν. Καλά, όλα καλά. Τι κάνεις όταν δεν σου αρέσει η δουλειά που κάνεις, κάνεις πωλήσεις B2B. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι πωλήσεις B2B. Πας εκεί πέρα. Δεν είναι από μακριά, δεν είναι στέλνω μια προσφορά. Παίρνεις μαγαζί το μαγαζί,
0: πελάτης.
1: Δεν είναι, μπράβο που θα έλεγε και ο Γιωβάνος.
0: Διαζώσεις
1: κάνεις. Ακριβώς. Το... αλλά έχεις δύο πτυχία πολιτικής επιστήμης και δημοσιογραφίας και είσαι λίγο πάνω από τα 30.
0: Του το τρίβεις τη μάπα, αν δεν αγοράσεις το που θες. Βγάζεις το πτυχίο, λες εδώ τι έχω. Κολώνεις.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Αν έχεις λογαριασμούς να πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεις.
0: Ναι.
1: Γιατί...
0: υπάρχει κάποιος, Μαρία, που δεν έχει λογαριασμούς να πληρώνει. Κάποιος που είναι πολύ πλούσιος και τα πληρώνουν άλλοι ως εταιρεία.
1: Ναι, ναι. Ναι. Θέλω να πω, εάν δουλεύεις για να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου και δεν δουλεύεις για να περνάει η ώρα.
0: Υπάρχουν άλλοι τρόποι αν θες να περνάει η ώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν όμως πληρώνεις.
0: Πρέπει να το κάνεις.
1: Πρέπει να το κάνεις μέχρι να βρεις κάτι καλύτερο. Ναι.
0: Τσάβη Τσούβε, εκεί που η μαγεία της μπάλας συναντά αυτή της τραμπάλας. Οκ.
1: Για το Σλούκας δεν έχεις πει τίποτα, Μαρία.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι λες. Αλλά πείτε.
0: Έχετε δει μαζί Τσάβη και Τσούβη,
1: όχι.
0: Η Ισπανία της είχε διαιτητή ο Φωτιάς, είσαι εδώ με φουέγκο. Πάμε αθλητική ενημέρωση.
1: Όχι, δεν πάμε.
0: Είναι κεφαλάς έξω, περιμένει ο Μακόναχη.
1: Δεν θέλω.
0: Δεν φοράει μακόλι.
1: Γιατί λέει Μακόναχη.
0: Ναι, τι να τον κάνω τώρα, αυτόν καταλαβαίνω.
1: Είναι
0: δυνατόν, κυρία Γιασκύλου. Από 1η Δεκάτου, από χτες δηλαδή, έως και 31 Δεκάτου, απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007. Το Dr. No, με Sean Connery, και No Time to Die με Daniel Craig. Αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Πάντα σκέφτομαι Μαργαρίτη 007. My name is Bond. James Bond.

0: Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.